Πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγο καθυστερημένα συνδεθήκαμε, δεν πειράζει παιδιά όμως, καλή οργά παρά ποτέ που λένε, έτσι.

0: της καρδιάς.
1: Μουσικά τουλάχιστον ήμασταν συνδεδεμένοι από τις 3 η ώρα. Να ευχαριστήσω και να καλημερίσω το δάσκαλο, τον Στέφανο τον Εζήπα.
0: Το παίρνει μια ψυχή, να διαλέγει από ποιον θα
1: η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Έχω μια ανάρτηση της εκπομπής εκεί κάτω από τη φωτογραφία. Στα σχόλια το συζητάμε. Και φυσικά μου ζητάτε και τραγουδάκια άμα γουστάρετε. Εντάξει, εδώ είμαστε. Παρεούλα θα είμαστε, παιδιά, μέχρι τις 6.

Ο Ηλίας ο Καρτοματζίδης μου λέει: εγώ σε περίμενα κατά τις 4.30 λέει. Καλημέρα σας από τα κόκκινα φανάρια. Όχι, κατάφερα και είδα πιο μπροστά, παλικάρι μου. Πέτρο Σαρτίνα, γιατί το ακύρωσες το μήνυμα? Καλημέρα το Χριστάκη το Σχιαμήτρα, το Κωνσταντίνο το Σχιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σχιαμήτρα, στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού. Έγινε η αγάπη σου πελάς. Την καλημέρα μου από τον Άγιο Αθανάσιο, Γιάννης ο Χατζάκος, εγιουριτάς μας. Καλημέρα Πασά μου. Καλημέρα σε όλους τους εγιουριτάδες, φύλακες, bodyguard που λέω εγώ. Έτσι λέγανε και εμένα γι' αυτό. Όλους τους εγκυριτάδες, φύλακες, bodyguard που λέω εγώ. Έτσι λέγανε και εμένα γι' αυτό.

0: Φωτεινή Μαυράκη, έχω υποψίες. Ξεκινήσαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου την μέρα που σε γνώρισε.
1: Έχω υποψίες.
0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα τη Σοφία την Κουκουλή.

0: Κοίταξε να δεις που ξετσουτσούνιασε και ο ξενοφόνο ο Θεοδωρίδης και μου λέει το φορτηγό από την Ατάσα Θεοδωρίδου. Ζητάει και τραγούδι. Γεια σου ρε ξενοφόν.
1: Σήμερα φίλε.
0: Θα τα ακούσουμε αδελφούλη.
1: Καλέ.
0: Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα σε όλη τη Σεργιανοπαρέα, στον Τέο το Τζέρεκ από Πολύχνη για κέντρο διανομής Δρυμού. Καλά χιλιόμετρα σε όλους και καλή επιστροφή στη βάση μας. Ναι παλικάρι μου.

0: και ψέματα.
1: Να και ο Πέτρος Σαρτίνας, καλημέρα σε όλα τα Σεριανάκια, καλημέρα φιλαράκι, σ' ακούω πάντα. Πάλι γερμανικό λέει, 12 η ώρα βαράω. Την αγάπη μου, γεια σου ρε Πέτρο. Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννης, καλό ξημέρα μου από Ουρανούπολη Χαλκιδικής.

για το φιλαράκι μας, το Ξενοφόν του Θεοδωρίδη. Καλημέρα το Μανώλη τον Πλωμάρη από Αυστράλια Σίδνεϊ. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, λέει στην κυρία Σοφία, σε όλο το ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, την Μακεδονία και την Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα στο Δημήτρη και την Ευαγγελία. Καλημέρα και από μένα, λέει Άρχοντα, σε όλους και σε σένα. Να και ο Μπαρμπατάκης ο Τικησίδης. Καλημέρα, λέει Γιάννη, από Ολλανδία. Καλώς τις τουλίπες τις όμορφες.

Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα Γιάννα ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους, στην παρέα μας και ιδιαίτερα στο συνάφι μου, λέει το Γιάννη το Μουτσιάνα. Ποιος έλατος κρατάει δροσιά? Τι με νοιάζει εμένα ρε φίλε, εγώ στην πόλη ζω. Καλημέρα Βασά μου.

Νέστορας Κονδράνης. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή εκπομπή. Γεια σου ρε Νέστορα. Μάκης Γιαννακός και συνεργάτη του στον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Το Αντριλίκι λέει από Ντάλι, λέει ευχαριστώ. Το Αντριλίκι.

Για... Ο Ηλίας ο Χατομαζίδης λέει: μην ξεχάσουμε να τον πούμε και αυτόν, λέει, με τη Φαγάνα, χρόνια πολλά. Ναι, στις 20, Δευτέρα νομίζω, ε. Θα έχουμε και εκπομπή. Γεια σου ρε Πέτρο Σαρτίνα. Αυτά είναι τραγούδια ρε φίλε μου, λέει. Καψούρα με τη Μαυράκη.

0: Φίλε μου Δημητράκη, τα ματόκλαδά σου λάμου τσαουσάκι δεν το έχει πει.
1: Το αντριλίκι δεν μετριέται, φίλε.
0: Μάρκος Μαυακάρης είναι.

0: στιγμή.
1: Από τότε που βγήκε το συγγνώμη, να μας ακυνηγήσει ο Δημήτρη.
0: Έχεις.
1: Τώρα δεν το άκουσα, φίλε. Είναι, μπορεί να είναι και ο Βασιλιάδης, δεν ξέρεις. Ο τρελός ήταν σε πολλά τραγούδια.
0: Έχεις. Εσύ πια δε χωράς. Και στο τραγούδι της ψυχής.
1: Ο Ζώης ο Ντάλλας πέρασε να πω και εγώ μια καλησπέρα, λέει, φίλτα Τεγιάννη, σε σένα και σε όλο το ακροατήριο. Αδά και εμείς, λέει, που λέει μια ψυχή. Ποια είναι αυτή, ρε? Χαιρετώ φυσικά και την κυρία Ελπίδα μας, Ζώης Φούρνανης από την Άρτα. Τι λες, ρε φίλα, αλήθεια?

0: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα Πασά μου. Ναι, θα τα ακούσουμε, ναι.
1: Αυτός ο άνθρωπος, αυτός...
0: Ποιος, αυτός, 1-0.
1: Που περπατάει, πάντα σκύφτω...
0: Ο Νίκος ο Κουτσόβουλος. Καλημέρα λέει Γιάννη σε όλη τη Σεργιανό παρέα από Μπίλεφελτ. Δύο δρομολόγια ακόμα μείναν και Παρασκευή. Πρώτο Θεός, ξεκινάμε και εμείς κάθοδο για την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Προσοχή σε όλους που ταξιδεύουν προς Ελλάδα και καλά και ασφαλή ταξίδια. Με το καλό να έρθετε, παιδιά.

Με στεναχώρεσε η Γαλλία σήμερα, ήταν 0. Ούτε ένα γκολ δεν έβαλε. Τουλάχιστον να το πιάσουμε. Γκολ το παίξαμε γιατί. Ήταν ο άλλος με αυτός. Άξια η Ισπανία. Μπορεί την Ισπανία μην την πάω με τίποτε, αλλά άξια πέρασε το τελικό. Το μισό από το κορμί μου. Μια απογοήτευση σκέτη ήταν η Γαλλία.

0: Τι πάθετε σήμερα με τα ζαϊμπέκικα?
1: Και με κοιτάζει πικραμένα.
0: Όλα τα τραγούδια σας μπήκαν σε μια σειρά, παιδιά.
1: Κλαίει.
0: Τώρα μέντλεϊ μου είπες από μελά. Θα ακούσουμε ένα ωραίο. Όχι αυτό με τα παλιά λαϊκά που γουστάρω εγώ, τα τρία τραγουδάκια.
1: Κλαίει.
0: Ένα πιο σύγχρονο λίγο, εντάξει.
1: Κλαίει για με.
0: Να στέλνουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο Ζαμέ. Ακούτε Μετρόπολες. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη, καθημερινά κοντά σας, Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6 το πρωί. Καλοκαίρι τώρα, πάρουμε καμιά άδεια, ρε παιδιά. Απ' τη σημαία, έτσι, όχι.

Πάντως αυτό ρε παιδιά που γίνεται, αυτή η ιστορία που φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και πάνε στον Τσίπρα, μου φαίνει λίγο σαν ρευματοκλοπή, έτσι. Πρέπει να συλλάβουμε τον Τσίπρα για ρευματοκλοπή, δηλαδή κλέβει το ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γεια σου ρε Αλέξη Μάστορα.

0: Έξ και μακρά.
1: Και τράβα στο καλό.
0: Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης λέει καλημέρα σε όλη την παρέα. Γιώργος Ψαθάς. Καλημέρα λέει Γιάννη, από νυχτερινή βάδια Κοσμοπλάστικας. Ρίξε κούκλα τα μαλλιά σου. Με τον Νότι, για να το ψάξω.

Δεν είναι ρίξε βρε παναθεμάσε, είναι λύσε. Λύσε κούκλα τα μαλλιά σου. Και εγώ λέω τι λέει τώρα.

0: Νέστορας Κονδράνιου, θα τα ακούσουμε παλικάρι μου.
1: Μου παίρνεις βρε τάμα, το κλάδα σου γερνεί.
0: Ο Γιώργος Χοντινόπουλος μου λέει καλημέρα άρχοντα. Σήμερα αποδείχτηκε περίτανα ότι όσοι μεγάλωσαν μεγαλικά και πιάνο κουστάρουν στην ουσία ισπανικά και κλαρίνο. Ε, ναι ρε φίλε. Ντροπής πράγματα δηλαδή.

έχω ένα μυστικό, μας λέει ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, που θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Έχουμε ποντιακό παρακάθ. Από το Αιγαίο Πέλαγος, σαν περάσει στα Δαρδανέλια και το Βόσπορο, φτάνει σε μία μεγάλη, άγρια, όλο τρικυμίες και καταιγίδες θάλασσα. Οι αρχαίοι Έλληνες για να την ευμενήσουν την ονόμασαν Εύξηνο, δηλαδή φιλόξενο πόντο. Εκεί θα ταξιδέψουμε στις 18 Ιουλίου. Ο Ιούλιος, Χορτοθέρτς, ήταν ο μήνας του θερισμού των χόρτων. Και όπως κάθε τη στην πατρίδα έδινε αφορμή για τραγούδι και για συνάντηση, λέω να ταξιδέψουμε στο πιο φημισμένο πανηγύρι σε Παρχάρι, στην Τραπεζούντα, που είναι σημείο αναφοράς για τους ελληνόφωνους. Κατήρκαγια λοιπόν, 20 χορτοθεροί να σαν εκείνον πέν εκεί. Ήταν συνδεδεμένο με τη γιορτή του προφήτη Ηλία και τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που διοργανώνεται την 3η Παρασκευή του Ιουλίου. Κατήρκαγια είναι και το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι στην ποντιακή διάλεκτο που ερμήνευσε ο Χρύσανθος. Αυτά και άλλα πολλά μας περιμένουν το ξημέρωμα του Σαββάτου στις 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί. Σας περιμένουμε!

Κώστας Αγέρης, το Μουχαπέτ. Καινούργια δουλειά 2026. Καλημέρα Τάσο Γιαννακό. Καλημέρα λέει Γιάννη σε όλη την παρέα. Μπορούμε να ακούσουμε το εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη του Ζαμέ. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ακούσουμε παλικάρι μου. Καινούργια του Ζαμέ είναι βέβαια. Ο Ζώης ο Ντάλλας λέει βγάζει μπουμπούκια η Άρτα λέει. Τι λακαλακίες λέει να λέμε τώρα. Αλλά απορία έχω λέει το 15% πώς το βγάζουν στις δημοσκοπήσεις. Στο Αθαμάνιο πήραν τηλέφωνο μάλλον ρε φίλε. Εντάξει, μην περιμένετε, παιδιά. Ενδεικτικά είναι όταν λένε κάνουν δημοσκοπήσεις, παίρνουν 1.000, 1.200, 1.150 άτομα. Σε όλη την Ελλάδα ενδεικτικά είναι. Μην νομίζετε ότι παίρνουμε 100.000 κόσμο, έτσι. Καλημέρα στην εξωτική Καλαμαριά, στη φίλη μας τη Λίτσα. Γεια σου και στον αριστερό με δεξιά τσέπη τον Ιορδάνη. Εδώ ακούγεσαι κανονικά, δεν ξέρω τι πάτησες. Να προσέχεις, γιατί όποιος νύχτα περπατεί, λάσπες και σκατάπατη. Καλημέρα Ιορδάνη μου.

Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας πω ότι δεν θέλω άλλα τραγούδια να μου δώσετε. Αργότερα θα ανοίξω και voice to voice, οπότε να πάρω και 3-4 από εκεί και βλέπουμε. Καλημέρα στον Τιμολέον. Έτσι. Καλημέρα στη Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα τα Καψούρια στη Νέα Πόλη. Το Κώστα τον Μπάλα και την παρέα του δηλαδή.

Αντώνης ο Πλωμόρης, και αν μπορεί ο Παύλος Πολάκης να βάλει υποψηφιότητα, λέει, για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα εξαρτηθεί τώρα αν θα επιστρέψει πάλι. Εντάξει.

Καλημέρα στο Ζόρς. Έλα Γιωργάρα, καλημέρα. Στέφανος Καρυπίδης, καλημέρα Γιάννη. Δεν ξέρω αν απογοητεύτηκα που νίκησαν οι Ισπανοί ή αν χάρηκα που έχασαν οι Γάλλοι. Πάντως οι ελπίδες πέσανε λέει στην Αγγλία τώρα. Δεν ξέρω παλικάρι μου, εγώ περίμενα μια Γαλλία-Αργεντινή τελικό, αλλά η Γαλλία χθες δεν έδειξε τίποτε. Δεν... Τι εχθές δηλαδή, ναι. Εχθές κανονικά άμα το πας. Με απογοήτευσε πλήρως.

καλημερίσουμε και την πόντια ποιήτριά μας, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα, λέει, Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Πάνω στην ώρα, για να πω, λέει, πεπέρι, λέει, ξύπνησα. Χα, χα, χα, λέει, πολύ ωραία στίχη. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, δώσε Σεργιανομαγία, αδάιμες.

ανοίξουμε λοιπόν το voice to voice. Κάποιος παίρνει, αλλά δεν πειράζει. Κάτσε μέχρι να τα ανοίξουμε, έχει ώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, 231-111-95-50 στη διάθεσή σας. Έτσι, 231-111-95-50. Λοιπόν, για μισό λεπτό.

0: μου.
1: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα, κυρία μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ποια είναι αυτή η παγόνα, είναι αυτή?
1: Όχι, όχι, η Φωτεινή Δαμαλάκη, η Φωτεινή Δαμαλάκη.
2: Έχει και από αυτά αυτή.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν.
1: Ωραία τραγούδια, με νόημα και στίχους.
2: Ωραία, ωραία.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Εγώ τώρα δύο βράδια πήρα από ΣΥΑ, δεν γινόταν να πάρω και τρίτο βράδυ.
1: Δεν πειράζει, καλό είναι αυτό. Εδώ σήμερα παραλίγο να πάρω εγώ από εκεί.
2: Να χαιρετήσω και πάλι την παρέα, την κυρία Σοφία, την κυρία Ελπίδα που στέλνει και αυτή τα...
1: Να, μετά από σένα είναι η Ελπίδα, βλέπω εδώ πέρα.
2: Τα πιπέρια. Και από ό,τι άκουσα, 3-4 τραγούδια μπορείς να πάρεις και από τα τηλεφωνία.
1: Ναι, για πες μου, πρόσεχε τι θα ζητήσεις.
2: Όχι, ναι. Το Γιάννη Λεμπέση ένα, όλα είναι μια βιτρίνα.
1: Λεμπέση.
2: Το έχω ξαναζητήσει.
1: Όλα είναι μια βιτρίνα.
2: Και πάλι σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Και με τα πιπεράτα.
1: Ναι, ναι, ναι, πιπεράτα. Έχουμε και πιπεράτα. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
2: Έχει και ιδιόμενα σαμίου πολλά που χρειάζεται.
1: Α, καλά, αυτά είναι. Αυτά άστα εκείνα είναι.
2: Λοιπόν, χαιρετώ για
1: να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Σεργιά, ναι. Και στους ξενιτεμένους μας.
1: Καλώς τα πιπέρια.
3: Επιτέλους ξύπνησα και εγώ ακριβώς το κατάλληλο τραγούδι.
1: Εγώ παραλίγο να μην ερχόμουν, δηλαδή. Πρόλαβα, ήρθα από Καλκιδική, εντάξει.
3: Α, εντάξει, γιατί είναι και...
1: Τέσσερις παρά περίπου, 3:30. Βλέπαμε το μάτς, πίναμε εκεί πέρα κάτι μπυρίτσες. Λέω, εντάξει, άντε πάμε να φύγουμε τώρα. Ευτυχώς εγώ ήπια μπύρα χωρίς αλκοόλ για να μείνω τον οδηγό, να μην με σταματήσει κανένας.
3: Βέβαια. Σίγουρα. Καλημέρα στο Σεργιανοκόριτσο, την Ευαγγελία.
1: Ναι, ναι, ναι, η Ευαγγελία ήταν προηγουμένως.
3: Είναι από μένα, όπως και την Ταμάρα, τη Γιώτα, δεν ξέρω αν είναι στην παρέα, την Κουκουρούκου.
1: Ναι, η Σοφία τώρα ήταν κάποια στιγμή.
3: Ωραία, λοιπόν, δεν ξέρω ποια άλλα κορίτσια. Τέλος πάντων, εντάξει, λίγο η ζέστη, λίγο οι αγώνες.
1: Άσε, άσε.
3: Λίγο όλα, μας βγάζουμε λίγο εκτός.
1: Αύριο Πέμπτη θα μας... Αύριο Πέμπτη λίγο θα μας το κάψει λίγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα, ζέστη, καλοκαίρι είναι.
3: Εντάξει. Τραγουδώντας λίγο με το Σεργιάννη, λίγο με το κλιματιστικό.
1: Να δούμε τι θα γίνει, εντάξει.
3: Ήδη είμαστε στα μέσα του Ιουλίου, Γιάννη, είναι καλοκαίρι.
1: Πλάκα, πλάκα 15 είναι σήμερα, βέβαια.
3: Βέβαια.
1: Ναι, έπαιξε γέλαση.
3: 15,
1: βέβαια. Ναι, έπαιξε γέλαση.
3: Όχι αύριο, μεθαύριο, νομίζω είναι και τη Αγία Μαρίνα, έτσι δεν είναι, 17.
1: 17, ναι.
3: Ωραία, λοιπόν, αφού μαγειρέψαμε με τις πιπεριές, πού να το ξέραν αυτοί οι ποιητές, ο μεγάλος, ο Αντωνιάδης, ο Βασίλης, ο Μωυσιάδης.
1: Ό,τι θα γράψουν, ας πούμε. Βέβαια, το άμα είσαι ένας...
3: Να κάνουν επιτυχίες, ας
1: πούμε. Βέβαια, τι τώρα, χαζάλεμε.
3: Που μετά από λίγο καιρό δεν θα τα ξέρει κανένας.
1: Ακριβώς.
3: Χρονικότητα.
1: Κι όμως, αυτό το ξέρουν πολλοί.
3: Ωραία, να στείλω κι εγώ τις καλημέρες.
1: Άντε, στείλτε.
3: Εδώ που έχουν γράψει ο Πέτρος ο Σαρτίνος, να πω την καλημέρα μου, ο Ξενοφών ο Θεοδωρίδης, ο Μανώλης εκεί στο Σίδνεϊ, να είναι καλά. Καλημέρα στα κορίτσια, την Βασούλα εκεί στους Αμπελόκηπους, αλλά και την Βούλη, την Καρυπίδου.
1: Ναι.
3: Καλημέρα να πω στον πρόεδρο εκεί του ΠΑΟΚ, στην Πολύχνη, το Γιάννη, όπως τον Τζόρτζ, τον Μωυσή, τον Τιμολέον, είναι στην παρεούλα αυτή.
1: Ο Τιμολέον είναι, ο Γιάννης είναι μετά από σένα τώρα, τον βλέπω εδώ.
3: Ωραία, καλημέρα θα πω στη γλυκιά μου, τη Δόμνα εκεί και το παρεάκι της στη Λυπή, την Ελένη, τη Μερόπη, τον Χρήστο, στη Φωτεινούλα, την Γελάζογλου που ακούει, αλλά και στην Κωνσταντίνα, τη Γογούστη. Καλημέρα στα Φλογητά, στο Σάβα, καλημέρα στην Ινόη, στον Κώστα, καλημέρα στην Άρτα.
1: Ναι.
3: Στο Ζώη τον Τάλα.
1: Ναι, ναι, είναι στην παρέα μας ο Ζώης.
3: Έτσι, έτσι. Καλημέρα στα Δουμπιά, το Σάκη τον Πλιάκο. Εντάξει, τώρα μόνο τα πατριωτάκια του Αδραμινούς δεν είπα.
1: Ο Μπαρμπατάκης ο Ντικησίδης μου στείλε μήνυμα. Και κάποια στιγμή είδα τον Γιάννη τον Μαχαιρίδη να παίρνει τηλέφωνο, αλλά έφυγε αυτός.
3: Ο Μαχαιρίδης, ο Μάικ που είναι και αυτός στην πατρίδα, στη Δράμα. Όλοι τους λοιπόν να είναι καλά. Και να πω και ένα και καλοπούλι τα Γιώργο, αν είναι στην παρεούλα μας.
1: Σε όλους τους ψαράδες μας, ναι.
3: Ωραία, λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, να σε καλά.
3: Να σε καλά.
1: Τρεις στις τρεις γυναίκες, παιδιά, κλείνω την εκπομπή. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου, τι κάνετε?
0: Τι κάνετε κύριε μου, καλά, τι τραγούδια, τι ποιότητα ρε παιδί.
1: Αυτή είναι ποιότητα τώρα, τι χαζάλεμε τώρα και σε τώρα.
0: Τι ποιότητα. Ένα τραγούδι να ζητήσω.
1: Ναι, ζήτα ακόμα ένα, δύο φοράνε.
0: Από το μεγάλο Γιώργο Ζαμπέτα Τζακοχάρα.
1: Ζαμπέτα Τζακ Οχάρα. Έγινε κορίτσι.
0: Και να στείλω καλημέρα στο Ελπιδάκι.
1: Αχα.
0: Σε όλη την παρέα.
1: Μη φωνάζεις βρε Παναθέ μας.
0: Την καλημέρα μου. Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Μανούση.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πάμε στο Γιάννη. Έλα Γιαννάκη.
4: Καλημέρα Ιωάννη μου, σε όλο τον κόσμο. Μια μεγάλη καλημέρα.
1: Αχα.
4: Επειδή ξημερώνει και πολύ ζέστα σήμερα, καήκαμε.
1: Πιο πολύ αύριο θα έχει, την Πέμπτη θα έχει κάτι 38.
4: Πιο πολύ αύριο.
1: Ναι. 38, 39. Εντάξει, 39.
4: Πάει αύριο, Ιωάννη μου.
1: 39, αλλά όχι σε Θεσσαλονίκη μέσα. Εδώ 37, εντάξει, 38. 37 σίγουρα.
4: Θα το υποφέρουμε.
1: Θα το υποφέρουμε, τι θα κάνουμε.
4: Λοιπόν, την αγάπη μου στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, στους παίχτες μου που παραθερίζουν πάρα πολύ, οι παίχτες μου, τους εύχομαι καλά να περνάνε και σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερος και στον παιχταρά μου το Φλαμούρι, τον Αργή, τον Αρτοπιό, να έχει ο καλό κουράγιο με αυτή τη ζέστη μέσα στο φούρνο.
1: Δεν μας άνε Αρτοπιό, δεν μας άνε, εντάξει.
4: Όντως όλοι αυτοί που φέρουνε. Σε ευχαριστώ Ιωάννη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Πασά μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.

0: Έγινε,
1: να είσαι πολύ, καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά. Bye bye. Παρακαλώ, επόμενος.
2: Πολύ καλημέρα σας, κύριε.
1: Κύριε Γιώργο, μας τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Τι σήκωσες πάλι, βρε παλιόπεδο, δεν τρέπεσαι λιγάκι?
2: Έτσι είναι. Αφού είπαμε, όποιος να πούμε μεγάλο σε μεγαλικά και, και πιάνο, στην ουσία να πούμε γουστάρι σπανικά και κλάδι.
1: Αυτό είναι το. Σάχα εμένα. Τι λες τώρα. Αφού το λέει και ο μεγάλος εφερλής, ας πούμε, τι λες τώρα.
2: Έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Να
2: κάνουμε, δηλαδή.
1: Έτσι είναι αυτά.
2: Πώς ήταν αυτά? Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
1: Περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
2: Έτσι, έτσι, έτσι. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα. Να είστε πολύ γεροί και καλά. Θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε, αγόρι μου. Φιλιά στη Χρύσα και στην κοράκλα σου. Να σε καλά. Κάτσε να πάω και στους επόμενους. Όχι αυτό, ρε βλάκα. Όχι αυτό, βρε μπουμπούνα. Α, αυτό. Αυτό. Παρακαλώ. Έλα βρε, αφού το πάτησα. Πού, περιμένετε λίγο ρε παιδιά. Άλλη οθόνη ανοίγω, βλάκας. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
1: Γεια σας κύριε Ζόρς.
3: Εμείς παβά είμαι.
1: Εμένα τι με νοιάζει δηλαδή?
3: Όχι, εγώ πράγμα.
1: Ναι ρε παιδάκι μου, ναι, και εγώ λέω. Εντάξει, ναι, εμένα τι με νοιάζει.
3: Ζωντανή. Και κρατάμε και επίπεδο υπόψη.
1: Α, ναι. Καλά, αυτό είναι σίγουρο τώρα, τι λες τώρα. Επίπεδο.
3: Επίπεδο.
1: Βέβαια.
3: Σοβαρέψου.
1: Έμα τώρα τι.
3: Ακούσαμε και την κυρία Ελπίδα μας. Καλημέρα μου. Καλημέρα μου σίγουρα ιδιαίτερα. Σε όλη την παρέα, Γιάννη. Αν χωράει κάτω από το πουκάμισό μου.
1: Τι, κάτω από το πουκάμισό σου είναι η φανέλα? Έμα τώρα τι.
3: Είναι και ο Στέλιος ο Καζαντζίδης όμως.
1: Ναι, εντάξει. Κάτω από το πουκάμισό μου. Θα τα ακούσουμε. Και τελευταία επιθυμία που πήραμε για σήμερα.
3: Καλά, για λίγο.
1: Άντε, τα λέμε.
3: Καλημέρα μου, Ιαν και Ευλογίαν.
1: Να σε καλά, παλικαράκι μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Κάτσε τώρα να ξαναπάμε πάλι. Πού, πάλι αυτό ανοίγω, ρε παιδιά. Τι θα γίνει με αυτή τη συνήθιση. Συνήθεια τώρα. Για να δω εδώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έλα, Τιμολέον.
4: Καλημέρα, Άρχοντα.
1: Έλα ρε Τιμόλεον, έλα.
4: Καλό ξημέρωμα να έχεις. Την αγάπη μου και τη λατρεία μου στη μικρή πριγκυποπούλα μας. Τη μικρή.
1: Τη μικρή.
4: Τη μικρούλα. Τη γλυκιά. Στην γλυκιά η αίρια της πίεσης, την ελπίδα μας, η οποία είναι ελπίδα για τη ζωή μας. Ακούμε τα λόγια της. Περιμένω το Σάββατο. Το παρακάτω.
1: Βέβαια.
4: Να είσαι καιρός, Γιάννη μου, να καμερώνεις το γλυκούλι σου.
1: Αυτό μόνο, τα υπόλοιπα τι να τα κάνω. Να σε καλά.
4: Η χαρά μας αυτή είναι.
1: Να σε καλά, φιλάκια. Πάμε. Ο Μάικ έπεσε. Όχι ο Μάικ, συγγνώμη. Ο. Έπεσε. Ξαναπάρε, τι να κάνω. Ο φίλος μου Γιάννης έπεσε. Να, ξαναπάρε, άμα μπορείς. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Έλα, Γιάννικο.
1: Έλα, παλικάρι μου, καλημέρα.
5: Έλα, εμείς πέσαμε, ρε.
1: Εσύ έπεσες. Ναι, μπέρδεψα. 7.32 τελειώνει ο Μάκ, ο Γιάννης 7.38 τελειώνει εσύ. Σας μπέρδεψα. Κατάλαβες τι γίνεται.
5: Τι να κάνουμε.
1: Έλα.
5: Χωρίς αλλαγή.
1: Εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Ειδικές δυνάμεις ήσουν, εντάξει.
5: Όχι εσύ, στη Νέα Σάντα ήμουν.
1: Α, εντάξει.
5: Ήτανε που λέγανε τα καλύτερα κομμάτια.
1: Να χαρώ εγώ.
5: Το 98. Τι σου λέω τώρα,
1: 98.
5: Για σένα τι ήταν.
1: Αρχαία ελληνική ιστορία.
5: Βέβαια. Ξέρεις εγώ τι θέλω να σε πω για να είμαι λακωνικός και να τα σπάσουμε, να τα σπατσάρουμε κατευθείαν και να τα... χωρίσουμε, για να μην
1: πάμε.
5: Είμαι κουραστικός, ενώ θα ήθελα να ήμασταν καμιά 5-6 ώρες, αλλά τέλος πάντων. Για
1: λέγε, συνέχισε, άσε τον πρόλογο. Δυο δεν γίνεται
5: το
1: με
5: ένα,
1: τι... Στοπ, δυο δεν γίνεται...
5: Μιλάμε για τα τραγούδια, αλλά έτσι μιλάμε μέσα από την ψυχή μας.
1: Μπράβο, δυο λέω δεν γίνεται. Επαναλαμβάνω.
5: Το ένα είναι.
1: Σταμάτα ρε να μιλήσω εγώ.

0: Ένα τραγούδι θα με πεις. Ένα τραγούδι θα με πεις.
1: Ναι, αλλά εσύ θα διαλέξεις
0: από. Όχι, ένα θα με πεις.
1: Ένα θα βάλουμε.
0: Όχι, ένα θα με πεις. Σε κλείνω κατευθείαν χωρίς να μου πεις κανένα. Χωρίς να μου πεις κανένα. Όταν μιλάω, μιλάω. Τέλος. Σε έχω πει 6 φορές τη λέξη ένα θα μου πεις. Και εσύ λες όχι, θα μου πεις 2. Ρε παιδιά, για το Θεό δηλαδή. Χαλαρώστε λίγο. Κλειστό τηλεφωνικό κέντρο. Το κλείσα. Καληνύχτα. Μα πια δηλαδή, για το Θεό, Τώρα το κλείσα το τηλέφωνο. Γιάννη Μαχαιρίδη, καλημέρα.
2: Εγώ μεγάλωσα με γαλλικά και πιάνω.
3: Ωραία, δεν μπορεί να το γυρίσει ισπανικά και κλαρίνο.

0: από σένα.
1: Έχω βάλει τα τραγούδια σε όλα σε μία σειρά. Μη μου ζητήσετε άλλα τραγούδια, παιδιά.
0: Ερώτα φωτιά.
1: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: πες τα Ζόρζ, την αγάπη μου. Γεια σου, Τιμολέον, την αγάπη μου. Ο Ζήβο Κοτσόπουλος, καλημέρα Γιάννη σε σένα και στην Ελπίδα και σε όλη την παρέα. Ο Χρήστος Ρεφατλάρης, καλημέρα κύριε Γιάννη, την καλημέρα μας από το φούρνο Αγίου Δημητρίου. Καλημέρα στο δάσκαλο το Στελάκη, στην Πέτρου Σιδίκα, στο Λευτέρη, το Δημήτρη, το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρο, με ευχαριστώ. Αρτοποίη μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες. Καλή δύναμη, παιδιά.
0: Κρατάμε γερά στην αγκαλιά σου.
1: Να καλημερίσω τον Στέφανο τον Καρυπίδη, τον αρτοποιό μας. Εκεί στη Νέα Κρίνη, στη Βριούλων. Ρετ, όχι. Ού, το ξέχασα. Δεν πειράζει. Δίπλα στην τράπεζα, δεν υπάρχει άλλο αρτοποιείο.
0: Σένα, αγκαλιά, τίκι, τίκι,
1: η Ελπίδα λέει καλημέρα Στίβ, ευχαριστώ την αγάπη μου.

Έχουν εξαπλώσει δύο, ένα ζευγάρι μάλλον, ένας άντρας και μία γυναίκα στο κρεβάτι. Κάνουνε τρελίτσες. Κάποια στιγμή η γυναίκα είναι από πάνω και λέει, πες μου τι θες να σου κάνω, και λέει αυτός, τιμώρησέ με. Οπότε παίρνει το κινητό και λέει, γεια σου μαμά, έλα να μείνεις μαζί μας για κάνα δύο εβδομάδες. Αυτό και αν ήταν τιμωρία. Αυτό ήταν χτύπημα κάτω από την ζώνη.

Μου ζητήσατε και ένα medley με τον με τον Ζαμέ. Να καλημερίσουμε τον Ζαμέ όπου και αν είναι. Να του στείλουμε την αγάπη μας. Να και ο Στέλιος από την Πέτρου Συνδίκα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, μια καλημέρα στο Στελάκη και τον Γιαννάκη. Γύρισαν τα παιδιά από την Αγίου Δημητρίου από τις διακοπές. Τον βρήκανε λέει το δρόμο. Να πούμε και εμείς την καλημέρα μας και τα χαιρετίσματά μας στα Αλάνια, στην Αγίου Δημητρίου, τον Τάκη και την παρέα του. Καλημέρα φίλε. Γεια σου παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο Πάρκο Κούσης στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα στα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο και την τρία τα Φιλίτσα. Καλημέρα τον φίλο μου τον Ηλία, αμφιβητά ελευθερία. Καλημέρα, καλημέρα Πασά μου. Bon voyage mon ami. Όνειρο ήταν και έφυγε. Έλεγα θα κερδίσει την Ισπανία. Δεν χωνεύω την Ισπανία δηλαδή, εντάξει. Γι' αυτό ήθελα, λέω κάποιος θα την κερδίσει, εντάξει.

Καλημέρα στον Γιώργο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά, προεδράρας ο Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Γιάννη και το Φώτη τον Μαζουλοξή, καλημέρα τα παιδιά, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατς, τον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο.

Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

Άμα ήταν καλό εργαλείο, γιατί να σου κόψει την καρδιά. Να σου γεμίσει το πορτοφόλι, απλά πράγματα. Άμα τη βρεις με άλλον αγκαλιά, βγάλεις τη δουλειά. Έτσι τώρα.

0: Είναι δυνατόν να είναι η πίστα άδεια και τα τραπέζια γεμάτα? Τι, πώς γίνεται εδώ? Και η πίστα γεμάτη και τα τραπέζια γεμάτα. Αν κουνιέται κανένα
1: να μας πει. Άντε να σηκωθούν όλοι στην πίστα και ας μπουν απ' έξω που περιμένουν να καθίσουν στα τραπέζια τους. Έμα. Ο Δημήτρης και η Ευαγγελία, ο Δημήτρης δηλαδή, μου λέει χρόνια πολλά στον Πούτιν. Παναγία μου.

Να και ο φίλος μας ο Μάικ. Καλημέρα φίλε Γιάννη, λέει. Καλή εκπομπή, χαιρετίζω τη Σεργένο παρέα. Την πόντια επίτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, εσένα και τις άλλες. Ο Αντώνης από τα Γραβενά, το Ηρακλάκι μου. Καλημέρα Γιάννη και καλή ξεκούραση σε λίγο φίλε. Χαιρετισμού στο σοφάκι, την Κουκουρούκου δηλαδή.

Αθανάσιος Αρναούτης, καλημέρα Άρχοντα, με τα άσματά σου. Ναι, δικά μου. Δεν τα έγραψα εγώ. Γεια σου, ρε Αθανάση.

0: κάνε κάτι να σωθεί αυτή η αγάπη. Έλα! Γεια σου Δημητράκη από Τρίγλια.
1: Την καρδιά μου θα μαζέψω κι από σένα θα φύγω μακριά.
0: Μπάμπης Παναγιωτίδης, καλημέρα άρχοντα με τα όμορφα άσματα που μας διασκεδάζεις. Εδώ από το αρτοζαγροπλαστίας Κλαρής, παρέα με τον Αλέξη, Πόντος Παντού. Καλημέρα Αλέξη.

0: Μάλλον δεν θα πάω σε ενημέρωση, δεν θα προλάβω γιατί να μεταδώσω τα τραγούδια σας όλα. Έκανα βλακεία που πήρα και από τους φίλους. Δεν πειράζει. Θα τα ακούσουμε όλα πάντως. Εκτός από ένα τραγούδι. Θα ανοίξω γραμμές σε λίγο.
1: Έφυγε και δεν μας...
0: Να πάρει τηλέφωνο αυτό το κακό παιδί. Θα μου πει ένα τραγούδι από τα δύο που θέλει. Ένα. Έτσι. Καρδιοπάθειες λοιπόν.

0: Έλα Βάγια. Τραγούδα.
1: Τέτοιες λακαμίες κάναμε εμείς οι φωτιστές, λέει, και τα καλομαθαίναμε τα αναλώσιμα. Για να παίρνετε εσείς μάτι, λέει, από κάτω. Σαν δεν τρέπεστε τετιμπόιδες, αλήτιδες. Και όταν βάζαμε τσιφτετέλη, εγώ καθόμουν στο κανόνι, φιλαράκι, συγγνώμη δηλαδή. Έριχνα μεγάλο φως, ας πούμε, εκεί στις σπηλιές. Δεν το συζητάω. Για να βγουν οι νυχτερίδες έξω και οι αράχνες.

0: έχω ένα μυστικό, μας λέει ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, που θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Έχουμε ποντιακό παρακάθ. Από το Αιγαίο Πέλαγος, σαν περάσει στα Δαρδανέλια και το Βόσπορο, φτάνει σε μία μεγάλη, άγρια, όλο τρικυμίες και καταιγίδες θάλασσα. Οι αρχαίοι Έλληνες για να την ευμενήσουν την ονόμασαν Εύξηνο, δηλαδή φιλόξενο πόντο. Εκεί θα ταξιδέψουμε στις 18 Ιουλίου. Ο Ιούλιος, Χορτοθέρτς, ήταν ο μήνας του θερισμού των χόρτων. Και όπως κάθε τη στην πατρίδα έδινε αφορμή για τραγούδι και για συνάντηση, λέω να ταξιδέψουμε στο πιο φημισμένο πανηγύρι σε Παρχάρι, στην Τραπεζούντα, που είναι σημείο αναφοράς για τους ελληνόφωνους. Κατήρκαγια λοιπόν, 20 χορτοθεροί να σαν εκείνον πέν εκεί. Ήταν συνδεδεμένο με τη γιορτή του προφήτη Ηλία και τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που διοργανώνεται την Τρίτη Παρασκευή του Ιουλίου. Κατήρκαγια είναι και το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι στην ποντιακή διάλεκτο που ερμήνευσε ο Χρύσανθος. Αυτά και άλλα πολλά μας περιμένουν το ξημέρωμα του Σαββάτου στις 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί. Σας περιμένουμε!
1: Να αλλάζεις κιόλας και τα χρώματα στα κλαπέ, τι ωραία που ήταν.

Εσύ είσαι πιο μικρός από μένα, ρε παλικάρι μου, τι να κάνω. Εσύ πρόλαβες τα ρομποτικά, τι να κάνω. Είσαι αλήτης. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δόμνα από τη Λυτή. Ρίζαμ λέει, πόντος παντού.

Σε είπα λίτη και λες είμαι και το χαίρομαι. Μπράβο παλικάρι μου. Χρήσα, τ' ακούς? Ωραίο άντρα έχεις, να τον προσέχεις. Καλημέρα στην φίλη μου τη Δόμνα από τη Λιτή. Έλα Δομνίτσα μου, καλημέρα. Καλημέρα και στην παρέα σου. Τσέισον Πόλα, καλημέρα, καλό κουράγιο. Άλλη μια μέρα προπόνησης για τη σύνταξη, λέει. Κουράγιο και όπως είπα, όπως είπε μια γιαγιά 99 χρονών πριν πολλά χρόνια, κάπου το 94, στη σκάλα ποταμιάς, δεν πέθανα από τη ζέστα, λέει. 99 χρόνια τώρα θα πεθάνω και έπεσα κάτω από τα γέλια. Καλή τη ώρα εκεί πάνω, πάμε, λέει. Γερά. Γεια σου Γιαννάκη και Λευτέρη, αρτοπή μας, αμπελόκηπη μεριά.

Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου Νικολάκη. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα. Τι έγινε λε, κάνεις εκπομπή? Γιατί βρε, τι, α, τι λες, α, κοιμήθηκες. Ε ναι, 3:30 παιδιά, 4:40, ξέρω πότε ξεκίνησε. Τι να κάνουμε, προσέχουμε για να έχουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Τι να κάνουμε. Δυο τρεις στροφές από κάτι και εδώ πέρα, τι κιά. Ναι ρε φίλε, που το θυμήθηκε στο κοσμοδρόμιο ρε φίλε. Και πως λεγότανε το φιλαράκι μας ρε, με το κίτρινο κουστούμι. Ωπω.

Το Αριανάκι, πώς λεγόταν έρα. Ο Άγιο Τασούλης ο καηδεμένος, ρε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Θα τα ακούσουμε όλα τα τραγούδια σας, παιδιά.

Υπήρχε μόνο η Ισπανία, παιδιά. Γαλλία-Ισπανία 0-2. Εξαφάνισε η Γαλλία με αυτοκρατορική εμφάνιση και πέρασε άνετα στο μεγάλο τελικό η Ισπανία, παιδιά. Σήμερα Αγγλία-Αργεντινή από την ΕΡΤ1 στις 10. Ούτε γκολ-γκολ δεν πιάσαμε. Τι είναι αυτό, ρε.

0: άλογο.
1: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Μη μου ζητήσετε κανένα τραγούδι τώρα, εντάξει.
0: Ούρπαν τη ζωγραφία, άσχε σε θαλασσία, κάνει τα ρωσό.
1: Αν κάνετε κέφι, εδώ είμαστε.
0: Αυτό δεν γίνεται.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Τι με θύμισε, Βρυπάγα. Τι
0: γέλιο
1: έχουμε ρίξει με εκείνη την κάμερα και τον προτέκτορα.
0: Ναι, ρε αλήτη. Αστεράκι, πού το θυμήθηκες και εσύ το αστεράκι.
1: Καλά, το αστεράκι ήταν θύμα θα δε φαίνει.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Να νομίζει ότι δεν φαίνεται.
0: Ξέρεις, οι περισσότεροι...
1: Στα τέτοια, στα περιοδικά δεν βάζανε αστεράκια
0: να πούμε ναι, ναι.
1: Μαχασιμία. Ένα ναι. Νομίζει ότι δεν φαίνεται, ρε παιδί.
0: Οι περισσότεροι ερχόταν και καθόταν απέναντι ακριβώς, από την πίσω μεριά δηλαδή, γιατί ξέρω το κανονάκι που είναι και που φέγγω, και λέγανε Γιάννη, έλα, βάλε και ένα στο κανονάκι, για να βλέπουν κανονικά, ξέρεις.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, το κανονάκι ήταν το κλου της βραδιάς. Αν δεν άναβε το κανονάκι, δεν γινόταν πανίκη.
0: Ναι, ρε φίλε, τι το.
1: Και ήταν και μερικές που το γουστάρανε, δηλαδή.
0: Αχα. Σηκώνα και λίγο το φουστανάκι, κατεβάζαν και λίγο εδώ το στήθος να φαίνεται. Ναι.
1: Και ξέρεις τώρα, ίσα που το τραβούσανε και καλά να κάνουν την κίνηση ότι το τραβάνε.
0: Ναι, αλλά τα αφήνουν παραπάνω και πάει.
1: Αλλά ναι, με το που έκανε να πούμε λίγο έτσι.
0: Φύγε ρε αλήτη, φύγε. Χρύσα, ακούς τι κάνει ο άντρας σου.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε, Συγγνώμη, τη δουλειά που έκανα εγώ. Δεν έκανα κάτι κακό.
0: Το ξέρω, αγόρι μου, και εγώ τα ίδια έκανα. Και μετά μόλις τελείωνα πήγαινα στο γραφείο μου.
1: Ναι.
0: Φύγε, φυλάκια, τα λέμε, να είσαι καλά, αλήτη. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Φίλε Γιάννη, καλημέρα ρε, τι κάνεις.
0: Καλημέρα παλικάρι μου, εσύ τι κάνεις.
2: Τι να κάνω, έχασα τον πατέρα μου.
0: Ωουου, συλληπιτήρια πασά μου.
2: Τι να πω, 87 έφυγε ρε φίλε.
0: Τι να πω τώρα, τι να πω, συλληπιτήρια. Όσο και να έφυγε ο δικός μας άνθρωπος και 107 να έφυγε, είναι πόνος. Μην τρελαθούμε τώρα, εντάξει.
2: Χωριέμαι να πούμε, πάω στο χωριό συνέχεια, τι να πούμε.
0: Τι να πω, παλικάρι μου. Συλληπιτήρια, τίποτα άλλο. Να είσαι καιρός να το θυμάσαι.
2: Μια καλημέρα πήρα να σου πω.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
2: Να τα πούμε και καιρό έχεις να μ' ακούσεις, νομίζω.
0: Καιρό έχω να σε ακούσω, για.
2: Τρέχαμε τώρα, έχουμε τα 40-26 μηνός.
0: Να είσαι καιρός. Σε όλη την οικογένεια, συλληπιτήρια, πασά μου.
2: Έχασα και πεθερό. Φέτος η χρονιά δεν
0: είναι. Δεν πάει καλά. Το 26 το είπαμε, παιδιά. Δεν πάει καλά. Έχουμε πολλούς θανάτους το 26. Όχι, εντάξει.
2: Εντάξει. Έχασα η γυναίκα μου.
0: Άιτε, φυλάκια.
2: Στο στίχημα 2-1 ρε γαμώ την Ισπανία. 2-0.
0: Ναι, βρε, ένα γκολ δεν έβαλε. Εγώ το παίξα γκολ, ας πούμε. Και τίποτε, δηλαδή μιλάμε για ξεφτύλα, τίποτε, εντάξει.
2: Τις προάλλες βάζω 2-1, με λέει έπρεπε να γράψεις παράταση, πρε, άντε γαμίσεις.
0: Ναι, σουτ, είπες κακιά λέξη, ρε, να πάρευχε. Σέκοψα γιατί είπες κακιά λέξη. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα,
0: κανέ. Έλα, ρε, παλικάρι μου, τρως, τι κάνεις.
3: Ναι.
0: Τι ωραίο πράγμα τρως και δεν δίνεις εμάς.
3: Να τα λέμε και αυτά.
0: Βέβαια, τι. Κάτι τρως και δεν δίνεις εμάς, δηλαδή. Εμείς τι.
3: Αφού είμαι πακετάς και αφού είμαι διανομέας.
0: Κάτι.
3: Πήρα ένα γύρο.
0: Να χαρώ εγώ.
3: Εγώ ήθελα και με πρόλαβες κάπως. Λοιπόν, όταν είπα δύο τραγούδια, εννοώ. Ποιο θα προτιμήσει εσύ, ή το ένα ή το άλλο.
0: Τώρα τελείωσε. Άστο, πάμε παρακάτω. Προχωράμε. Καλή όρεξη.
3: Την επόμενη φορά.
0: Αύριο.
3: Να έχεις το νου σου.
0: Αύριο, πασά μου, αύριο.
3: Κρήτη, Κέρκυρα και
0: Συνεχίζεις. Σε έκλεισα. Ρε εσείς, τρώτε κόλλημα, ρε γάμο, τον πελά μου. Δηλαδή, εάν δεν το πεις σήμερα, θα σκάσεις. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, ρε. Σε είπα, άστο, πάμε παρακάτω. Ρε Παναγία μου, ρε, τι λακαμία τραβάμε.

0: σαρά.
1: Τρώτε κόλλημα δηλαδή. Πρέπει να πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Σας λέει ο άλλος, μην το πείτε. Πάμε παρακάτω. Εκεί εσείς, τη Λακαμία την πετάξετε. Δεν μπορείτε αλλιώς. Θα σκάσετε. Πάμε θα κάνετε. Μετά φταίω εγώ, έτσι. Για κοιταχτείτε λίγο στο καθρέφτη. Όλοι.
0: Όλα είναι...
1: Εγώ κοίταξα το καθρέφτη, έσπασε πάλι ο καθρέφτης.
0: Και να

Κωνσταντίνος Μουχάλης, ο Κρεοπόλης μας, εδώ στην Τούμπα, στην Επιδαύρου. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα στην Ελπίδα μας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, την αγάπη μου.

0: Σε 21 λεπτά ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε την εκπομπή «Τρεις βαλούν στις 6». Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω.
1: Πάμε Λάζαρε. Σου Λάζαρε.
0: Μπα, θα σταματήσω μερικές μέρες, δεν θα ανοίγω γραμμές. Εντάξει. Δεν θα μου τα κάνετε τσουρέκια εσείς.

0: σήμερα στην γειτονιά μου, στο φούρνο του Γιάννη και σε όλη την υπέροχη παρέα, την αγάπη μου.
1: Εγώ λέγα να σ' αγαπώ, Γιώργητσα μου.
0: Καλημέρα στο εκλεκτό κρεοπολείο της Τούμπας, Κωνσταντίνος Μουχάλης, και στην όμορφη οικογένειά του, την αγάπη μου.

0: γιούλα, γιούλα.
1: Ο Δημήτρης ο Κυριαξής λέει σε 21 λεπτά τσουτσούριασα. Ανά τσουτσούριασα πρέπει να γράφεις. Καλημέρα λέει Γιαννάρα. Ετοιμάστε, προλαβαίνετε να πάρετε τα χάπια σας. Προλαβαίνετε, προλαβαίνετε. Στο 1968 ρε παιδιά. Είχαμε διαγωνισμό γάμπας. 5η 1η Φεβρουαρίου, ενεστώτος έτους, σε παρακαλώ, στην Κοσμική Ταβέρνα Μιχαλάκος, Αγία Παρασκευή και Σερίφου, πλατεία Κολιάτσου, ο γνωστός συγγραφεύς Κώστας Κοφινιώτης διοργανώνει τον πρωτότυπο και παριζιάνικο διαγωνισμό δια την εκλογή των Μις και Σταρ Γάμπας 1968. Θα παρελάσουν από τη γέφυρα της ομορφιάς οι ωραιότερες γάμπες. Οι δε επικρατέστερες θα λάβουν πλούσια δώρα. Ολόκληρο το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και πολλές εκπλήξεις. Οι τιμές είναι à la carte. Τώρα τι να τις κάνεις τις γάμπες. Εδώ βλέπεις μέχρι και τις αμυγδαλές τους. Δεν έχουν να κρύψουν κάτι τα κορίτσια μας. Σακάλες, μέσα βάλεμε. Και άντε τα κορίτσια πάει στο διάλογο. Να βλέπεις μερικά πουρά τώρα να φοράνε μήνυ. Και να βγαίνουν και στο TikTok. Είναι στο διάλογο. Γιους δεν έχετε, οι κόρες σας πλακώνουν στα καστούκια.
0: Άζεψε σύντα.
1: Γεια σου Γιώργο από Φανό.
0: Και εγώ θα βε.
1: Ρωτάσου και ρωτάς, θα πεις κάτω. Είναι να μην πέσεις κάτω.

0: γραμμές.
1: Άνοιξε τις δυο ποδάρες. Έτσι λέει το τραγούδι. Έτσι το τραγουδούσαμε εμείς στα σκυλάδικα, τέλος πάντων. Στα πολιτιστικά κέντρα, όπως είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, ο σχορεμένος Γιαννόπουλος μάλλον. Και μέσα βάλεμε, ναι.

0: Η είδηση έρχεται από το Δημήτρη το Φιλιππίδη πριν από 2-3 μέρες. Το σήκωσε τώρα το είδα όμως. Νεκρός ο 25χρονος ποδοσφαιριστής της Νότιας Αφρικής, ο Τζέιτεν Ατάμς, που αγωνίστηκε σε 3 παιχνίδια του Μουντιάλ πριν από λίγες μέρες. Πιθανή αιτία του θανάτου η αυτοκτονία, καθώς έπασχε από κατάθλιψη.
1: Το φρόκαλο.
0: Μάλιστα.
1: Το τζακοχάρα. Κόκαλο.
0: Για να δω. Μήπως βγήκε ένας ψεκασμένος να πει έκανε το εμβόλιο, έκανε εκείνο, έκανε τ' άλλο. Λέω ρε παιδάκι μου, λέω μήπως.

10 γυναίκες στον παράδεισο φτάσανε μπροστά στον Άγιο Πέτρο στη σειρά. Ο Άγιος Πέτρος λέει: όποια από εσάς απάντησε τον άντρα της, να κάνει ένα βήμα μπρος. Οι 9 κάνανε ένα βήμα μπροστά. Η 10 έμεινε στη θέση της. Ο Άγιος Πέτρος όμως που τα ξέρει όλα λέει: σμπρώξε και την κουφίρα. Έμα. Να τα λέμε και αυτά.

Αποφάσισε να έρθει, παιδιά, η κυρία από την Αγγλία, 46χρονη. Αλλά ένα πράγμα έχω έτσι να σκεφτώ, έτσι. Έχουν κοινό δικηγόρο αυτή η κυρία από την Αγγλία που έρχεται εδώ πέρα και λέει ότι είναι αθώα. Κατευθείαν, ρε, κοινό δικηγόρο έχουν μαζί με τους άλλους δύο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε.

Άσα σήμερα το 2016, ρε παιδιά, τι τράβηξα 4 ώρες με το στρατιωτικό πραξικόπημα που εκδηλώθηκε στην Τουρκία. Έπεσα κατευθείαν στα βαθιά. Είχα ετοιμάσει ένα ωραίο πρόγραμμα με λαϊκά και δεν σε μαζεύεται. Και μου πετάγεται αυτό το πράγμα και έγινε χαμός, μιλάμε. Άντε με αυτό να κλείσουμε. Ένα είναι το δρομολόγιο για μένα πλέον. Κωνσταντινοπολίτικα, νέοι επιβάτες. Για τα δυο γλυκά τα μάτια σε όλη τη Μεσόγειο.

Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως λέω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή Τριλαλούν στις 6. Η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας ο Παραγιάννης. Παρέουλα κοντά σας μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης. Θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα στις 3. Θέλω να πιστεύω. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: είμαστε φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε με τη Σμάραγδα, εδώ είμαστε σύντροφοι. Και σήμερα, 15αρίσαμε, πιάσαμε τα μέσα Ιουλίου σήμερα. Συντονισμένοι είστε πάντα στο Μετρόπολης 95,5 από την καρδιά της Τούμπας, βορειότερα της Θεσσαλονίκης, κάπου. Γιατί γελάτε, κυρία μου?
1: Πολύ μου άρεσε έτσι πως το έφυσες.
0: Είμαστε στα πιο βόρεια μας.
1: Είμαστε,
0: άμα κάνεις από το Μετρόπολης, φίλε ακροατή, που ακούς τώρα 150 βήματα προς τα ανατολικά.
1: Ναι.
0: Προς τα ανατολικά, σε προσανατολισμό.
1: Ναι.
0: Προς τα εκεί που βγαίνει ο ήλιος, παιδί μου.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Τελειώνει η Θεσσαλονίκη σε 100 μέτρα.
1: Σταμάτα μου το γαλάζι, γιατί πήγα να σου πω.
0: Περίμενε, δεν τελειώνει.
1: Τελειώνει, όχι.
0: Τελειώνει. Ξεκινάει το περιαστικό δάσος του Σεϊξού, ας πούμε, μετά. Τέλος.
1: Δες τώρα.
0: Όλοι είστε από εδώ και κάτω.
1: Έτσι η εκφράση που χρησιμοποίησα, ακόμα και το περιαστικό δάσος.
0: Περιαστικό δάσος είναι.
1: Άμα σε άκουγε κανείς, θα λες, wow, σε ποια χώρα είναι.
0: Δεν ακούει κανένας, λες.
1: Όχι.
0: Τέτοια σημεία κάναμε στο ραδιόφωνο. Μη χειρότερα. Κυλθεί τον άκουσε νωρίτερα. Θύμισε Γιάννη Ιωαννίδη. Πήρε να σε κρατήσει κάτι πινελίκια στον αέρα. Και αρχίζει ο Κυλθίδη τα πινελίκια. Μην βρίζετε γάμο του με Γιάννη, αυτό το έχει κάνει ο Ιωαννίδης μέσα εκεί πέρα με 15.000 κόσμο. Πήρε το μικρόφωνο και λέει: μην βρίζετε ρε γάμο του, στα νιώσα.
1: Ναι, όντως, έχει μείνει στην ιστορία αυτό.
0: Μα μου θύμισε σήμερα Ιωαννίδη. Πάρα πολύ.
1: Το χάσα,
0: ναι, ναι, πάει στο παρά 25 έγινε κάπου. Πήρε ένα κύριο. Κάτι είπε, του ξέφυγε. Εντάξει, ήταν και φίλοι. Τον πλάκου στα πινελίκια μετά. Μην βρίζει γάμο το. Λοιπόν, σήμερα έχει εδώ πέρα. Ήθελα να πω ότι το διάλειμμα είναι ακριβώς όσο χρειαζόμαστε με τη Σμαράγδα για να παραθέσουμε και να απλώσουμε εδώ πέρα τα κουμάντα μας όλα. Αυτό το διάλειμμα, το εμπορικό, ας πούμε, πρέπει να ξέρει να θυμάται 6 ώρα. Θέλουμε αυτό το διάλειμμα ακριβώς, έτσι. Περίπου στο 3 λεπτό είναι και τόσο χρειαζόμαστε για να τα απλώσουμε όλα. Βάλουμε ακουστικά, να πούμε από εδώ χαρτιά, τέτοια. Το συνεργείο του National Geographic.
1: Πραγματικά.
0: Που είναι εδώ και τους ευχαριστούμε πολύ, ευγενείς οι άνθρωποι. Πάντα παρακολουθούν αυτή τη μετάβαση από τον ένα κόσμο στον άλλον, έτσι.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Είναι από τον ένα κόσμο στον άλλον. Σήμερα έχει έμπνευση. Τι εκφράσεις είναι αυτές, τι,
0: ναι,
1: τι.
0: Το κέντρο γεμάτο εντωμεταξύ. Πάμε να ξεκινήσουμε θρησκευτικά πρώτη ώρα. Παρακαλώ, Φόρης. Φόρης.
2: Καλημέρα.
0: Φόρης, καλημέρα, φίλε μου. Η άλλη παραμένει στη γραμμή. Μια χαρά είμαστε, κυρία.
1: Πάρα πολύ ωραία είμαστε.
2: Ο Ιωαννίδης το είπε αυτό σε εμάς, στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, φώναζε όλο το γήπεδο Βούλγαροι.
0: Α, ναι!
1: Έλα ρε εσύ.
0: Αυτό δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι το γήπεδο. Σοβαρά μιλάς?
2: Θυμάμαι χαρακτηριστικά.
0: Φώναζαν οι άλλοι Βούλγαροι και αυτός σου λέει, κάτσε ρε φίλε τώρα.
1: Από μέσα του τους έλεγε, Βουλγαρίστε και φαίνεστε, αλλά...
0: Να μην πω τι έλεγε. Ναι, ναι. Άκου, μπράβο Φόρτη.
2: Το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Μάλιστα, δεν θυμάμαι, όχι.
1: Πολύ ωραίο.
2: Όχι, το θυμάμαι, ναι.
0: Ωραία. Θυμάστε το ορτολόγιο? Το θυμάστε το ορτολόγιο?
1: Μάλλον.
2: Γιατί να έχω πολύ καλό μνημονικό.
0: Ναι. Μπράβο, Φόρη.
2: Λοιπόν, Κυρίκου και Ιουλίδης των Μαρτύρων και Βλαδίμηρου εις Αποστόλου από τη Ρωσία.
1: Μετά από καιρό νομίζω ότι βρήκαμε κάποιον να γιορτάζει πραγματικά.
0: Ο Βλαδίμηρος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πες το Βλαδίμηρος.
0: Μπορεί και άλλες πέντε
2: γιορτές. Και έβρεση της Τίμιας Κιάρας της Αγίας Ματρόνας της Ιωπολίτιδος.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραίο. Ο Βλαδίμηρος είναι σε Σλάβικο, παιδιά, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, λογικό, ναι.
2: Είναι... Αψιλεύρεση Μαρά, αυτό σε λέει, είσαι απόστολος της Ρωσίας.
1: Ναι.
0: Πάντως
1: ναι,
0: παλιά το όνομα...
1: Για την ετυμολογία το λέει.
0: Παλιά
1: αυτός
0: το όνομα...
1: Αυτός κυβερνάει με μεγαλοπρέπεια.
0: Σεναριογράφοι κομικών και τα λοιπά ελληνικών ταινιών το βάζανε σαν αστείο, δηλαδή κάποιος, ο θείος Βλαδίμηρος.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες, το, ναι, το όνομα, ναι, το είχαν μπασκλαζαρί, ας πούμε.
1: Εμείς βέβαια έχουμε το Αριανάκι το τρελό, τον υπέροχο τον ηθοποιό.
0: Του Κυριακίδη.
1: Δεν ξέρω άλλο Βλαδίμηρο εγώ.
0: Ναι, είχε ακόμα ένα φίλο παιδικό παλιά, πολύ παλιά.
1: Μας έχει τιμήσει αρκετές φορές στο Μετρόπολης.
0: Ο
2: Βλαδίμηρο. Τον ξέρω ένα Βλαδίμηρο.
0: Τον Πούτιν.
2: Ξέρω τον Πούτιν.
1: Αμάν αυτό τον ξέρω.
2: Που η δεύτερη γυναίκα του γυμνάστρα είναι αυστέρη.
0: Δεν είναι ρε εσύ επίσημη.
2: Παράνομη.
0: Μην τα λες αυτά, μην εξαφανιστείς και εσύ. Κάτι οι δημοσιογράφοι που ήταν στη Ρωσία τους ψάχνουν, το ξέρεις αυτό?
2: Εντάξει,
0: ένας στην Καμπάσεβα. Τα λέω καλά?
2: Νομίζω έτσι λέγανε.
0: Καμπάσεβα. Ένας δημοσιογράφος που έγραψε κάτι πάντως πριν 20 μέρες το διάβαζα,
1: ναι.
0: Τον ψάχνουνε κανένα οχτάμινο. Γιατί γελάτε,
2: κυρία μου?
1: Για να μην κλαίω, Κώστα.
2: Λοιπόν,
0: θα το βρούνε σε κάποια κατεδάφιση στο μέλλον,
1: αυτό,
0: μετά από χρόνια.
1: Για να μην κλαίω.
2: Κανένα νέο από τα διαρκείας που τα έχουμε.
0: Διαρκείας.
1: Κάτσε, θα έρθει πρώτα το αστέρι το μεγάλο και μετά.
0: Ποιο αστέρι μεγάλο?
1: Έρχεται ένα αστέρι, πέφτει.
0: Για ποιο μιλάμε, παιδιά, άθλημα?
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Α, θα έρθει και αστέρι.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, Μαράιδα, ποιο αστέρι θα έρθει, βρε.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Αν μην ακούς πιλιανό, Πρόσεχε να δει γιατί ο Κουλιανό πήγε να υποδεχθεί πέρυσι τον Τζάπρα στο αεροδρόμιο πέρυσι το καλοκαίρι. Προθέσανε για τον Παλατσιούνα. Πρόσεχε τον Κουλιανό.
1: Ειδικά από εχθέ, μόνο Κουλιανό δεν θα ακούω.
0: Αχα. Τι έγινε.
1: Για την Ισπανία. Α,
0: σοβαρά
1: ναι, τώρα.
0: Σα τα ο Κωστάκης εδώ το πρωί. Σα είπε ο Κωστάκης, βγήκε ο Κροατής. Και σα λέω, μη μασάτε από φαβορί, το φαβορί αυτές τις μέρες.
1: Καμάρι μου, και όχι απλά.
0: Είπα κιόλα η Ισπανία ένα γκολάκι μέχρι τώρα έχει δεχθεί. Προσέξτε την Ισπανία του Γιαμάν.
2: Κώστα, και για να κλείσω.
0: Έλα.
2: Για να κλείσω,
0: ναι.
2: Ο Χιλιτίδης βρήκε και τα κάλια αυτά.
0: Τα βρήκε, ναι.
2: Αυτή ήμουν εγώ. Και μπορεί να μην έλεγε με ρε Βινελίκη.
0: Ναι, ναι. Σωστό αυτό.
2: Να τον έκανα τα κόκαλα στραγάλια.
0: Πώς στραγάλια, στραγάλια.
2: Στραγάλια τα κόκαλα.
1: Αυτό που δέρνονται δια τηλεφώνου είναι φοβερό, έτσι. Είναι
2: πάρα πολύ. Ξέρετε τι κάνουν οι γύφτοι, πώς ήταν και ο Μορτοζάκη με τα κάλια του.
0: Ποιος, ο.
2: Τι ο Τζόγκυρο. Το βάζουν μέσα σε. Πες το λένε, μέσα τα αυτιά και χορεύει. Έτσι θα τον έκανω.
1: Αχ, δεν
2: καλά, καλά, γελάτε. Την ώρα το βγει το γέλιο.
0: Που...
2: Καλημέρα μου, παιδιά.
1: Καλημέρα,
0: φορά. Τα ψήρε πάνω στη Θράκα.
1: Άστο το τώρα.
0: Το χορό δεν ξέρει, το χορό.
1: Δυστυχώς.
0: Καλημέρα, όπως καλέσατε.
1: Εδώ δε τώρα. Δηλαδή, οι ακροατές μας έχουν πάθει παράνοια. Μην πούμε κάτι. Είπα εγώ για τον Βλαδίμηρο και την ετοιμολογία. Μα στέλνει ο Γιώργος. Η παρερμηνία με την ειρήνη. Για τον Βλαδίμηρο τώρα.
0: Άκου τώρα.
1: Στη σύγχρονη ρωσική γλώσσα, το δεύτερο συνθετικό συμπίπτει ηχητικά με τη λέξη «δε με νοιάζει», η οποία σημαίνει «κόσμος ή ειρήνη», «μυρ», «Βλαδιμύρ». Αυτό οδήγησε στη λαϊκή παρετιμολογία ότι το όνομα σημαίνει «κυρίαρχος του κόσμου», κύριε Πούτιν, ναι. Τους βολεύει πολύ,
0: ναι.
1: Ή «ειρηνοποιός». Αλλά η αλήθεια είναι αυτό που είπε η Σμαράγδα, φυσικά αυτός που κυβερνά με μεγαλοπρέπεια.
0: Μάλιστα, Βλαδίμηρος.
1: Έτσι, ο Βλαδίμηρος.
0: Καλημέρα. Τι έγινε, πήρα τηλέφωνο και του πήρε πριν σε αυτόν, τι έγινε. Καλημέρα. Άλλο. Σιγά καλέ.
3: Τρομαξέ.
0: Καλέ, μη φωνάζεις.
3: Έχουμε δυνατή φωνή εμείς οι Ολυμπιακοί, τι να κάνουμε.
0: Λύσε μου μια απορία, Σοφία.
3: Ό,τι θέλει.
0: Προχθές το απόγευμα. Σ' άκουγα σε μια εκπομπή εδώ στο Μετρόπολης.
1: Α, ανοίγουμε και γραμμές.
0: Ναι, και μάλιστα ήταν με διπλή γραμμή. Ήταν ρεπόρτερ κάποιος του Ολυμπιακού από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Η Σοφία στο τηλέφωνο και αυτή. Και ένας που δεν τον ήξερα στο μικρόφωνο. Ή άκουγα άλλο ραδιόφωνο.
3: Κάτσε, σε ποια εκπομπή.
0: Απόγευμα ήταν.
3: Κυριακή. Εδώ στο Μετρόπολη.
0: Ναι, Κυριακή απόγευμα. Και μιλούσατε για τον Ολυμπιακό για τις μεταγραφές. Γιατί βγαίνεις και σε άλλο ραδιόφωνο.
3: Όχι.
0: Εμφανίζεσαι. Όχι.
3: Όχι, βέβαια.
0: Δεν ήσουν με κάποιον και μιλούσατε για τον Ολυμπιακό και τα νέα του, ξέρω εγώ, του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Για πες.
3: Ο Κυριάκος.
0: Ποιος Κυριάκος, καλέ.
1: Έλα, καλέ, ο Κυριάκος.
3: Ο Κυριάκος.
0: Καλέ, ποιος
3: Κυριάκος.
0: Ποιος.
3: Ο Ισκερίδης, πώς λέγεται.
0: Ποιος είναι αυτός.
3: Αυτός κάνει εκπομπή κάθε Κυριακή και στο Μετρόπολη.
0: Τι λες τώρα.
1: Εμείς που
0: θέλουμε. Εγώ που είμαι. Καλώς τον Κυριάκο.
3: Δεν το ξέρει.
0: Όχι. Κάτσε τον πάρω τηλέφωνο μετά να τον γνωρίσω. Μου άρεσε η εκπομπή, πες του.
3: Και μιλούσαμε για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μου άρεσε γενικώς το ύφος του, η ευγένειά του, το πάτημά του στο μικρόφωνο.
3: Κοίταξε, πάντα είμαι στον γενική.
0: Ναι, ναι. Καλά, ο Κυριάκος.
3: Και παρακαλώ, εμείς οι Ολυμπιακοί με γαλλικά και πιάνω με γαλλικά.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, ο Κυριάκος Ολυμπιακός είναι.
1: ΠΑΟΚ.
3: Δεν νομίζω.
1: ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, ωραίο. Τρομερό επίπεδο για ΠΑΟΚ.
3: Μπράβο,
0: μπράβο Κυριακό, μπράβο.
1: Θα έρθω από εκεί.
3: Δεν τον έχεις
0: καλακούσει. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν έτυχε, δεν έχει τον Κυριακό.
1: Κερίδης είναι ο
3: μετά τον Καμόρα βγαίνει.
0: Ναι, ναι, σας άκουσα και λέω τι γίνεται.
1: Είναι ο παραγωγός των εκπομπών στο YouTube.
0: Α, μάλιστα. Και του δώσαμε, είχε χρόνο καινό και του δώσαμε και.
3: Ναι, ναι,
1: για την κίνηση.
0: Μπράβο, Κυριακό.
3: Επιστροφή.
0: Μια χαρά είναι, κύριε Γιώργο και κύριε Παύλο. Ο Κυριακός είναι ωραίος. Μάλιστα, δεν το ήξερα.
3: Ναι. Πρώτη φορά τον έχεις ακούσει.
0: Ναι, σου λέω, ναι.
1: Εντάξει, η Σοφία δεν έχει και πολύ καιρό. Η αλήθεια είναι, κανένα μήνα.
0: Εντάξει, ρε Σοφία, άσε με ρε να
3: πω. Τόσο.
0: Σοφία, εγώ νόμιζα χρόνια εδώ, Κυριάκο. Λέω,
3: και εγώ τι έχασα να πω. Όχι, κανένα μήνα. Κανένα μήνα.
0: Με τρομάξατε, λέω.
3: Μπράβο. Με τον Δημητράκη μιλάς καθόλου.
1: Με ποιο Δημητράκη από όλους. Είναι και πολλοί Δημήτρες στη Θεσσαλονίκη.
3: Το Μανούσι, βρε.
1: Εννοείται. Ο Δημητράκης είναι ακριβώς όπως το είπες. Ξανάνιωσε.
0: Ναι.
1: Από την ώρα που παράτησε τα μικρόφωνα έγινε Δημητράκης ξανά.
0: Πήρε σύνταξη.
1: Από την ώρα που πήρε σύνταξη.
3: Και σύνταξη.
1: Ένας κούκλος. Έχασε 30 κιλά.
0: Έβγαλε και μαλλιά.
1: Μπορεί.
3: Μαλλιά δεν βάζουνε, μη στεναχωριέσαι.
1: Μας ακούει κάθε πρωί να ξέρεις. Καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη.
3: Να του στείλω την καλημέρα μου και την αγάπη μου.
1: Έτσι, έτσι.
0: Γεια σου Σοφία. Ωραία, τι τραβούσα ρε παιδιά. Είχαν ο Άρης, ας πούμε, είχαμε κάνει ένα τσουτσουπρούζι την Παρασκευή, λέγαμε διάφορα. Και πήγαινα εκεί και ήτανε
1: Μανούσης,
0: Ζαΐρης, Δούκας.
1: Ωραία.
0: Πρωί-πρωί.
1: Τζατζαράς δεν ήταν.
0: Τζατζαράς, βέβαια, αργόταν και ο Νίκος. Και ο Νίκος ήταν, ναι. Τα έχω περάσει αυτά, σας λέω. Έχω εκπαιδευτεί, πού να με πιάσει τώρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σου.
1: Έκανε το αγροτικό του, κύριε, καλημέρα.
0: Ναι, το έκαναν.
1: Μαζί τους και τα τραβάω τώρα εγώ, καταλάβατε.
0: Μεταπτυχιακό ήταν. Μεταπτυχιακό στο κόλλημα.
1: Α, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ο Γιώργος.
4: Καλημέρα. Πώς είδαμε την Ισπανία χτες.
1: Θεά η Φούρια Ρόχα.
0: Σοβαρή ομάδα. Έτσι είναι σοβαρή ομάδα.
4: Το περιμένατε, ρε παιδιά.
0: Εγώ το είπα. Α, σε παρακαλώ, δεν άκουσα την εκπομπή. Το είπα χθες το πρωί.
1: Total football.
4: Δεν σε άκουσα, ρε Κώστα. Εγώ κάθε μέρα σε ακούω γιατί.
0: Ωραία, Ισπανία είναι, ρε φίλε. Ισπανία είναι. Ο Πέντρη ήταν χθες. Παιδιά, εγώ πέθανα σοκ με τον Πέντρη. Έκοψε την μπάλα 120 φορές. Δεν μπορούσαν οι Γάλλοι να αναπνεύσουν από έναν παίχτη, ρε παιδιά. Έλα.
4: Αυτό ρε, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Μόλις έπαιρνε ο Γάλλος, τέσσερις
0: πέθανε πάνω.
4: Τι ήταν αυτό το πράγμα.
0: Τρομερό.
1: Μας διδάσκει η Ισπανία.
0: Σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Μας διδάσκει.
0: Φέρει την μπάλα.
4: Δεν και δεν έχει τις φίρμες δηλαδή. Έτσι. Του Γιαμάλ τώρα.
0: Εντάξει,
4: που...
0: πέραν του Γιαμάλ, ναι, ναι.
1: Τίποτα δεν έχει. Τι έχει.
0: Έχει, εντάξει, παιχταράδες εκεί, παιδί.
1: Θυμάσαι την παλιά Ισπανία.
0: Εντάξει, εντάξει, ήταν και μονάδες.
4: Θυμάσαι παλιά Ισπανία, ούτε άμυνα είχε ούτε τίποτα. Τώρα δεν έχει, δεν μπορούμε τίποτε.
0: Δεν παίρνει ανάσα. Τρομερή ομάδα.
1: Τρομερή ομάδα.
0: Αλλάζουν τα δεδομένα. Τα κονόμησε βέβαια ο Μπουκ, να πούμε χθε.
4: Ναι,
0: οι Μπουκ θα βγάλανε νομίζω τα περισσότερα λεφτά από κάθε άλλο Μουντιάλ γιατί όλοι είχαν πέσει πάνω στη Γαλλία.
1: Ναι, αλλά πρόσεχαν όλοι αυτοί που ακούνε τους.
0: Τους. Πώς λέγονται.
1: Δεν ξέρω.
0: Tipsters.
1: Μπράβο.
0: Tipsters.
1: Την Ισπανία, παιδιά, υπήρχε μία μούγκα γύρω από την Ισπανία.
0: Ναι, ναι, ναι. Μουλοχτά θα το πάρει η Ισπανία.
1: Μπράβο, μουλοχτά θα το πάρει.
4: Όπως υπάρχει και μία μούγκα για την Αγγλία.
0: Ναι, μπράβο. Σωστό, σωστό.
1: Πολύ σωστό.
0: Μην δούμε κανένα τελικό την Κυριακή Αγγλία-Ισπανία. Ωραίος τελικός ήταν αυτός.
4: Ωραίος.
0: Τα φιλιά μας, κλείσε. Κλείσε να πάμε και σε άλλους. Είναι πολύ. Καλημέρα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλά στον.
4: Καλημέρα. Σμαράγδα.
1: Ορίστε.
4: Δεν θέλω να με διακόψεις. Θα πω ορισμένα πράγματα.
1: Εντάξει, αλλά δεν θα είσαι. Αν είσαι ευγενικό.
0: Ναι, πάντα ακούω.
1: Δεν διακόπτω.
4: Άκουσε λίγο να σου πω τη Σμαράγδα. Εσύ είσαι αριστερή.
1: Τώρα θα σε διακόψω.
4: Ακούσα να σου πω κάτι.
1: Έμα δεν είμαι αριστερή.
0: Ναι, δεν είναι. Είναι στο κέντρο. Κινείται στο κέντρο η Σμαράγδα.
4: Ωραία, μην νομίζω ότι έχετε διαφορά με του Αριανού και αυτή είναι στην προπαγάνδα.
0: Ναι, για πέρα.
4: Λοιπόν, άκου εδώ. Επειδή αυτά που λε.
1: Ναι.
4: Εξυπηρετούν συντεχνιακά συμφέροντα για ανεμογεννήτριες για φωτοβολταϊκά. Ότι δεν πρέπει να παίρνουν ανεμογεννήτριες. Άκου να σου πω κάτι. Θα σου κάνω δώρο ένα ταξίδι όπου θες, από τη Γαλλία μέχρι την Ελλάδα, ο δικός από την Ολλανδία, από όπου θες.
0: Το παίρνουμε.
4: Και θα πεις μέσω Αυστρίας, μέσω Ουγγαρίας, Ρουμανίας, θα δεις εδώ. Αυτό που θα δεις, επειδή δεν έχεις βγει έξω
0: τι και,
4: και είσαι μόνο στο ραδιόφωνο, σπίτι ραδιόφωνο. Θα δεις χιλιάδες ανεμογεννήτριες. Χιλιάδες ανεμογεννήτριες. Εδώ στην Ελλάδα μας έχει πιάσει ένα τέτοιο να οι ανεμογεννήτριες κάνουν κακό και τα φωτοβολταϊκά κάνουν καλό.
0: Ναι, αλλά η Σμαράγδα δεν έχει. Εγώ δεν θυμάμαι που είμαστε 8 χρόνια στην εκπομπή να έχει καταφερθεί κατά τον ΑΠΕ.
1: Ποτέ.
4: Τον έχει πει για τις ανεμογεννήτριες ότι βάζουν φωτιές για να πούνε ανεμογεννήτριες.
0: Όχι, όχι. Αυτό το έχει πει ακροατή.
1: Πώς σε λένε.
0: Εμείς ποτέ δεν το είπαμε αυτό.
4: Λοιπόν,
1: πώς σε λένε?
0: Γιάννη, ρε παιδί μου.
4: Εμένα?
1: Ναι. Ναι. Γιάννη.
0: Όχι.
1: Γιάννη, σε λένε?
0: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ το είπα.
1: Α, εσύ το είπες.
0: Ναι, να τρέξουμε την κουβέντα, ναι.
4: Λοιπόν,
1: ναι, πώς σε λένε? Το η Ελλάδα. Μικρό σου.
4: Εμένα, Πέτρο.
1: Πέτρο μου. Πρώτα, πού ξέρεις εσύ αν δεν έχω βγει εγώ και πού έχω πάει εγώ και πού έχω ταξιδέψει εγώ.
0: Πάμε παρακάτω, έχει πάει. Αλλά ναι. Στο άλλο κομμάτι, Πέτρο δεν.
4: Η Ελλάδα έχει καταστραφεί την οντροπία της. Από το να δώσουμε να κάνουν όλοι φωτοβολταϊκά που είναι μια επένδυση 100-200.000 κάνει ο καθένας ναι. Και μετά αφού κάνει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο κάθεται και παίρνει έτοιμα χρήματα αλλά τώρα έχει σταματήσει από τη δουλειά
0: ναι.
4: Ενώ κυνηγάει τις ανεμογεννήτριες γιατί η ανεμογεννήτρια έχει ένα εκατομμύριο. Τι θα δώσει ένα εκατομμύριο να πάρει ανεμογεννήτρια. Οπότε έχει βγει το παραμύθι. Για ανεμογεννήτριες, βάζουν φωτιά και να βάλουν ανεμογεννήτριες, βάζουν φωτιά και να βάζουν ανεμογεννήτριες. Και καταστρέφουμε από την άλλη μεριά τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική και την κτηνοτροφική παραγωγή. Ναι. Γιατί χάνονται χωράφια τα οποία θα μπορούσαν να πούνε ό,τι χρειάζεται.
0: Εγώ απορώ πάντως για τις ανεμογεννήτριες. Δηλαδή τα φωτοβολταϊκά που μπαίνουν και έχουν γεμίσει, εγώ πηγαίνω πολύ γύρω. Πριν το πολύ γύρω έχει δεξιά και αριστερά, έχει γεμίσει, έχει μαυρίσει ο τόπος. Γιατί δεν ενοχλούν τους ίδιους ανθρώπους που ενοχλούν οι ανεμογεννήτριες? Δεν το κατάλαβα ποτέ, ας πούμε αυτό. Δηλαδή ο Δον Κιχώτης έμεινε στην ιστορία γιατί είχε μια τρέλα. Άμα έβλεπε ανεμόμυλο, τον κυνηγούσε. Άμα ήταν ο ανεμόμυλο, ο μήλος με βόδια, δεν τον πείραζε.
4: Λοιπόν, κοίταξε να σου πω κάτι. Επειδή όλοι αυτοί είναι επενδυτές, ή μετά τι γίνεται στα χωριά, τα με τα φωτοβολταϊκά έχουν ανεβεί οι τιμές των χωραφιών. Εκεί που για σου ξέρω εγώ 20 ευρώ το στέμμα,
0: είχε
4: 500 ευρώ το στέμμα.
0: Άρα μαρμύτα,
4: τους εξυπηρετεί, όλους.
0: Μ' αρέσει η εξήγηση.
1: Εσύ τα ξέρεις αυτά που είσαι, δεν είσαι σπίτι μάλλον μικρόφωνο. Πού είσαι εσύ?
0: Έξω είναι στον δρόμο.
1: Πού?
4: Οδικά. Έξω είναι στον δρόμο.
0: Οδικά είναι, τον ακούς.
4: Να σου βγάλω φωτογραφία ανεμογεννήτρια από την Ουγγαρία.
0: Όχι, παντού έχει.
4: Κανένα 400 ανεμογεννήτριες.
0: Παντού έχει, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
1: Δεν μου λες σοβαρά τώρα, πρέπει εγώ τώρα, ας πούμε.
0: Όχι, ρε, παιδί,
1: αν κάνω αυτή τη συζήτηση,
0: τι,
1: έτσι.
0: Τι. Ποια συζήτηση.
1: Πήρε ο Πέτρος που τα ξέρει όλα, που είναι έξω στους δρόμους. Ξέρει και τι κάνω εγώ.
0: Δεν μάραγε, έτσι είμαστε. Αυτή είναι, δηλαδή.
1: Έλα ρε παιδιά, σοβαρευτείτε. Ναι, αλλά δεν μπορώ, κουράστηκα.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι εσύ δεν έχεις πει.
1: Αλήθεια, κουράστηκα. Μπορούμε πραγματικά να ανεβάζουμε λίγο το επίπεδο και να μην λέμε ό,τι να είναι ο καθένας.
0: Πραγματικά, εσύ πιστεύεις, ας πούμε, ότι οι φωτιές μπαίνουν για να μπουν ανεμογεννήτριες?
1: Κοίταξε τώρα, θες να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα?
0: Δεν θέλω την ανοίξουμε.
1: Όχι, φυσικά και δεν το πιστεύω.
0: Ωραία, τελείωσε η κουβέντα.
1: Αλλά το πώς.
0: Τελείωσε η κουβέντα.
1: Αλλά.
0: Τελειώνει η κουβέντα. Δεν υπάρχει
1: αλλά.
0: Άκου. Απάντηση με αλλά.
1: Το πώς αφήνουμε και θρέφουμε όλα αυτά τα τέρατα.
0: Α, αυτούς που τα λένε.
1: Όχι μόνο αυτούς που τα λένε. Και γενικότερα, ρε παιδί μου, βγήκε ο τύπος τώρα, ο οποίος προφανώς δεν ακούει και την εκπομπή.
0: Άσε αυτό να είναι, παιδί μου. Εμείς μιλάμε τώρα. Τελείωσε αυτός. Όπως τελείωσε.
1: Όχι, τελείωσε. Όχι, τελείωσε.
0: Παιδί μου, ο καθένας λέει ότι θέλει.
1: Όχι. Αν ήταν ο καθένας να λέει ότι θέλει, ούτε εσύ θα απαντούσες όταν σου λένε διάφορα.
0: Α, ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Απαντάς αυτόν τώρα, δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει. Μετά θέλω να απαντήσεις και σε μένα.
1: Αλλά δεν θα μιλήσεις, λέει. Πρόσεξε. Πρόσεξε ότι πας τώρα, έτσι. Εσύ που είσαι αριστερή. Που δεν έχεις βγει, που πηγαίνεις από το μικρόφωνο στο σπίτι, με ξέρει απ' έξω. Κάναμε και πολύ παρέα, από μικρά είμαστε μαζί. Και που λέω εγώ ότι μπαίνουν φωτιές για τις ανεμογεννήτριες. Τι από τα τρία να κρατήσω και να συζητήσω μαζί?
0: Τίποτα, ρε παιδί, πάμε στα επόμενα.
1: Γιατί να τον ακούσω, θέλω να σου πω.
0: Τον ακούσαμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, γυρίσουμε τον χρόνο πίσω? Δεν
1: κατάλαβα.
0: Πάμε τώρα, προχωράμε.
1: Γιατί εγώ να ασχοληθώ?
0: Δεν ασχολούμαστε παιδί, με τον άνθρωπο. Εδώ συζητάμε για να ακούσει ο κόσμο. Πιστεύει εσύ ότι μπαίνουν φωτιές? Κάποιοι βάζουν φωτιές για να βάλουν στο βουνό ανεμογεννήτριες.
1: Αχ, πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
0: Όχι.
1: Καλημέρα. Ναι.
0: Δεν απαντάς όμως.
1: Απάντησα πριν πάλι.
0: Είπες αλλά.
1: Είπα αλλά.
0: Αλλά.
1: Όταν δεν έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις, αφήνουμε Πέτρους.
0: Ας τον Πέτρο, ρε παιδί μου. Θέλουμε. Για μας μιλάμε τώρα πάλι. Να πούμε, άστο.
1: Όπου Πέτρος πάρει ρωτήσει, πληθυντικό.
0: Ας πούμε, άμα ρωτήσει τον Βαραγιάννη. Κώστα, πιστεύεις ότι μπαίνουν οι φωτιές για ανεμογεννήτριες? Όχι. Σαφέστατα όχι. Χωρίς αλλά.
1: Υπάρχει αλλά. Γιατί υπάρχουν πάλι. Πέτροι.
0: Δεν υπάρχουν Πέτροι, παιδί μου. Πέτρος άλλο έλεγε.
1: Θα βγεις και θα
0: πεις. Άλλο λέμε. Άλλο λέμε. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι λένε.
1: Το πλάνο στην Ελλάδα είναι αυτό.
0: Μας πήρε προχθές ένας
1: άνθρωπος. Μας πήρε και γι' αυτό.
0: Προχθές ένας άνθρωπος μας είπε ότι στο ωραίο
1: καστρό. Αλλά προφανώς βολεύει κάποιος, δεν υπάρχουν Πέτροι.
0: Στο ωραίο καστρό μας είπε μπήκε η φωτιά για να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Αυτός δεν είχε αλλά. Είπε ότι πιστεύει ότι μπήκαν οι φωτιές για τις ανεμογεννήτριες. Κατάλαβες. Εγώ δεν διακρίνω σαφή απάντηση.
1: Άνοιξα τη βεντάλια της συζήτησης, αλλά δεν το
0: εγώ
1: κατάλαβες.
0: Δεν διακρίνω σαφή απάντηση.
1: Μα
0: η σαφής
1: αυτό.
0: Απάντηση είναι όχι κατηγορηματικά.
1: Η σαφής
0: δεν το πιστεύω.
1: Ανοίγω τη βεντάλια της συζήτησης για να είμαστε.
0: Βάζεις όμως ένα αλλά.
1: Ναι, γιατί.
0: Για άμα βάζεις είμαστε... αλλά, δεν σε πιστεύω, ρε Σμαράγδο, ότι δεν το πιστεύεις. Αυτό σου εξηγώ.
1: Μα ίσα-ίσα, ρε Κώστα, για να είμαστε ωφέλιμοι.
0: Άλλη
1: στο
0: κουβέντα
1: κοινό.
0: Είναι εκείνη.
1: Δεν είναι άλλη.
0: Όχι,
1: είναι
0: άλλη.
1: Η ίδια.
0: Όχι, όχι.
1: Ξέρεις γιατί υπάρχουν αυτοί που το πιστεύουν.
0: Παιδί μου, δεν με νοιάζει. Εγώ σε ρωτάω τη Σμαράγδα, αν η Σμαράγδα το πιστεύει.
1: Είπα όχι 100 φορές.
0: Χωρίς αλλά.
1: Και σου λέω, ανοίγω τη βεντάλια τη συζήτηση.
0: Χωρίς αλλά όμως.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν και έξω, ναι. Γιατί ποτέ μα ποτέ δεν δίνονται σαφείς απαντήσεις. Ορίστο χάρτη.
0: Από ποιον, παιδί μου?
1: Από αυτούς που.
0: Δόθηκαν.
1: Μπούρδες.
0: Όχι, είδες ότι καλά, μάλλον λέει ο Πέτρος. Μάλλον
1: μα
0: έχει δίκιο ο Πέτρος. Διότι
1: Πέτροι.
0: Βγήκε ο υπεύθυνος της ΕΤΕΑΝ προχθές στο φίλο μου τον Βενιέρη και τα είπε. Είπε όχι. Η είδηση έπαιξε παντού. Παντού ακούστηκε ότι είπε όχι. Βλέπω δεν το πιστεύεις.
1: Με ό,τι φιλότιμο έχω και πόσο αγαπάω τον Δημήτρη τον Βενιέρη, το 2% 3% ακροματικότητας δεν είναι παντού.
0: Μάλιστα.
1: Οι Πέτροι μάλλον ακούνε Βενιέρη.
0: Καλά, κοίταξε να σου πω. Αυτά που γίνονται στο Βενιέρη, να σου πληροφορήσω ότι παίζουν και στο πρώτο
1: θέμα. Δημήτρη.
0: Παίζουν και στο πρώτο θέμα μετά.
1: Καλά.
0: Εγώ στο πρώτο θέμα το διάβασα.
1: Τον Αχέρινη Βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο, αλλά.
0: Ναι, αλλά ο υπεύθυνος της ΕΤΕΑΝ όμως ήταν.
1: Ναι.
0: Τι νέα, Ρεσμαρά.
1: Α, τα έλεγε εσύ. Εγώ τα έχω πει.
0: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί να το βγάλω? Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το σενάριο.
1: Γιατί είναι δουλειά μας, ρε Κώστα. Όχι για κανέναν άλλο λόγο.
0: Δεν θα χάσω χρόνο στην εκπομπή, ούτε θα παραπληροφορήσω τον πελάτη μας, τον ακροατή μας, με το να του λέω ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Μόνο οι ψεκασμένοι το πιστεύουν αυτό. Και όποιος Πέτρος, ας πούμε, το λέει αυτό για αυτούς, καλά κάνει.
1: Πρώτη-πρώτη και εδώ και αρκετά χρόνια, καμιά 8 έχει που ξεκίνησε η ιστορία με τις ανεμογεννήτριες. Σας είχα πει να διαβάσετε.
0: Τι διαβάζουμε.
1: Τι λένε οι επιστήμονες, ότι χρειάζεται το δάσος για να μπορούμε να έχουμε ανεμογεννήτριες.
0: Εντάξει, άρεσε, μάρα, λέει όχι. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Ιάκωβο. Γεια σου, Γουρή.
1: Ιάκωβο, μήπως έχεις και εσύ.
4: Μαράγδα, μην ευριάζεις. Ο Πέτρος είναι παοξής και πηγαίνατε μαζί στη θύρα 4, γι' αυτό σε ξέρει. Μην αγχώνεις.
0: Άμα είναι καλό γελάω.
1: Εμείς τουλάχιστον, είτε έτσι είτε αλλιώς, διαφωνούντες μη διαφωνούντες, πηγαίναμε. Εσείς δεν πάτε στο Βικελίδη.
0: Τι να πάτε με.
1: Αυτό είναι δημοκρατία. Να δέχεσαι τον κάθε ένα τώρα και να πηγαίνει.
0: Τώρα με σαβίδι πάνε. Μέχρι του γούμενου που είχαν 1200 εισιτήρια.
1: Όχι, φίλε.
0: 1200 εισιτήρια κοβατήρε, Μαράγδα. Άσε μας τώρα.
1: Κατάλαβε γιατί δεν σα πιστεύει κανείς. Γιατί είστε ψεύτες και προπαγανδιστές.
0: Το έγραφε τα σπορ του Βορρά.
1: 21% με Ζαγοράκι.
0: Αρνητικά.
1: Ακούσε. Άντε γεια.
4: Διάβασες που αναλαμβάνει το Ροστόφ ο πρόεδρος ο Σαββίδης.
0: Την ομάδα. Αφού είναι μέτοχος.
4: Ναι.
1: Ούτε
4: είναι...
1: ξέρετε και τι σας γίνεται.
0: Ναι, αφού είναι μέτοχος χρόνια.
4: Σμαράγδα, ευχαριστώ για την πρόσκληση που με έκανες εχθές.
1: Παρακαλώ. Γιατί να σας μιλήσω. Εγώ με πάω, δεν είμαι σαν και εσάς. Όλοι καλοί και όλοι οι ευγενικοί.
0: Κάτσε, αυτό που είπε τώρα.
4: Χωράνε.
0: Εγώ δεν το ήξερα. Όντως,
4: χωράνε.
0: Ο Σαββίδης.
4: Έτσι γράφει μέσα. Έτσι γράφει μέσα. Ότι αναλαμβάνει πρόεδρος αυτός.
0: Το έχουμε στο. Στο παράθυρο στα σπορ, το έχουμε αυτό.
4: Όχι. Άμα ήταν τίποτα κάνα καρυπίδι. Άμα ήταν κάνα καρυπίδι.
1: Τι να λάβει. Μισό λεπτό. Ο καρυπίδι τι να λάβει. Τι παλέτε στην Κίνα.
0: Αν ο καρυπίδι ήταν στη Βέρεια πρόεδρο. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, αν έπαιρνε τη Βέρεια σήμερα. Και έγραφε είδηση. Ο καρυπίδι θα ηγηθεί τη Βέρεια. Πρώτη είδηση εδώ. Καλά, δεν έχουμε στο παράδειγμα σας πω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ θα ηγηθεί και άλλης ομάδας.
1: Εάν ο Καρυπίδης μπορούσε να ηγηθεί άλλης ομάδας, πίστεψε με όντως θα ήταν.
0: Ενώ μπορεί ο Σαββίδης.
1: Φυσικά.
0: Να
1: το πει στη λίστα Forbes.
0: Σας φέρνουν κάτι μπρελόκ.
1: Έλα, Ιάκωβε.
4: Μαράγδα, είσαι μοναδικά που κρατάς χαμηλούς τόνους. Αν ακούεις τους υπόλοιπους συναδέλφους, έχετε πάρει την Ευρωλίγκα δύο φορές. Έχετε πάρει το NBA το πρωτάθλημα. Σιγά-σιγά. Κάποιος είπε να μην μείνει ο Τρικέρι μέχρι τον Οκτώβριο, προσέξτε μόνο.
0: Ναι, το είπε αυτό, Πάουξ, το είπε.
1: Εγώ δεν άκουσα, ρε παιδιά, κανέναν από τους συναδέλφους στο Μετρόπολης να έχει ψηλώσει.
4: Άκου τον Πετρωτό, άκου τον Καστάνη, λες και έχετε πάρει το. Εντάξει, πήρατε τον.
1: Τον Πετρωτό,
4: δεν που ο Όσμαν.
1: Τον Πετρωτό, δεν σου πειράζει.
4: Υπάρχει περίπτωση να μπορούσε.
0: Έλα.
4: Υπήρχε περίπτωση ο Παναθηναϊκός να χρειαζόταν τον Όσμαν και να τον άφηνε.
0: Ναι, υπήρχε.
4: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Γι' αυτό και είδε την ανάρτηση του.
4: Αφού υπήρχε τέσσερις.
0: Εντάξει, έχει ο Παναθηναϊκός τη δυνατότητα, παιδί μου, αλλά τον ήθελε τον Όσμαν. Ήταν το καλύτερο τεσάρι τριάρι τη Λίγκας πέρυσι.
1: Βασικά,
0: τον ήθελε. Τον
4: ναι, ρε Κώστα, αλλά εσύ τι πιστεύεις, ότι δεν μπορούσε να δώσει τα λεφτά για να κοπλούς.
0: Δεν ήθελε να τα δώσει. Δεν είναι σαν τον Μιστακίδη. Δεν θέλει να κάνει πυροτεχνήματα για να κοπλούς. Έχει μια στρωμένη ομάδα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε.
0: Ο Τέλης είναι αυτή.
4: Γι' αυτό ακριβώς.
1: Με την ίδια λογική.
0: Γεια σου, Ιάκωβε.
1: Με την ίδια λογική, για να καταλάβουμε τώρα τι λέμε. Δεν θα έπρεπε να γίνονται μεταγραφές ποτέ. Ποτέ, σε κανένα επίπεδο, ας πούμε. Έχουμε δει μεγάλες προσωπικότητες να κάνουν μεταγραφή. Money rules the world. Ναι. Όσο και να προσπαθούμε να μειώσουμε τη μεταγραφή του Όσμαν, ο ίδιος ο παίχτης δεν μπορεί να τη μειώσει. Είτε πήγαινε στον ΠΑΟΚ, είτε πήγαινε στον Άρη, είτε όπου και να πήγαινε, είναι ο Όσμαν. Ασχολήθηκε όλος ο ευρωπαϊκός τύπος με τον Όσμαν. Δεν συγκεκριμένα, σαν προσωπικότητα.
0: Εντάξει, ναι, το κατάλαβα. Εδώ διαβάζω την είδηση για το Σαββίδη. Πραγματικά δεν το έχουμε στο δελτίο.
1: Γιατί να το έχουμε, δεν κατάλαβα. Έχει
0: καλά,
1: να κάνει...
0: ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, έχει να κάνει με αθλητικά.
0: Συγγνώμη, βέβαια.
1: Δικά μας, της πόλης.
0: Βέβαια.
1: Θα πρέπει κάτι να
0: καλά
1: βάλω.
0: Δεν είναι ο μέτοχος του ΠΑΟΚ, ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ.
1: Το δελτίο είναι παράθυρο στα σπορ και έχει πολλά και σπουδαία.
0: Δεν είναι είδηση δηλαδή ότι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα ηγηθεί άλλης ομάδας. Λες εσύ ότι δεν είναι.
1: Στο Ροστόφ.
0: Ναι, στο Ροστόφ, μια άλλη ομάδα.
1: Πάντα ήταν στο Ροστόφ. Από πού είναι η είδηση.
0: Ότι θα ηγηθεί.
1: Εντάξει, θα αλλάξει ρόλο. Και. Θα αλλάξει ρόλο ο Ροσκόστα.
0: Τι λες, Μαράγδα, και τι είναι αυτό δηλαδή, τίποτα.
1: θα αναλάβει διοικητικό ρόλο στο Ροστόφ. Και ποιο είναι το αμάν, το γκράντε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Πάμε. Αφού δεν καταλαβαίνεις Μαράδα, πάμε στο παράθυρο σας σπορ να ακούσουμε τα άλλα τα οποία είναι κατανοητά. Επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας μέρα. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026, καθώς επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας στον πρώτο ημιτελικό. Απόψε το βράδυ στις 10 η Αγγλία και η Αργεντινή θα αναμετρηθούν στον δεύτερο ημιτελικό της Ατλάντα για το τελευταίο εισιτήριο. Συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο Σουηδός διεθνής Εκστρέμ Τάχα Άλι. Ο 28χρονος μεσοπιθετικός που αποκτήθηκε από τη Μάλμε μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ αποτελεί τη δεύτερη προσθήκη της ομάδας μετά τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη αποστολή του Άρη με τη διοίκηση να εντείνει τις εργασίες για την απόκτηση αριστεροπόδωρου στόπερ και ακραίων αμυντικών. Στόχος της τεχνικής ηγεσίας είναι η ενσωμάτωση των νέων αποκτημάτων πριν από την αναχώρηση της ομάδας για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ιταλία. Στην απόκτηση του 19χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιώθ προχωρά ο Ηρακλής μετά από συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για καθεστώς συνδιοκτησίας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Μπαρτσελώνα, αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο μπάσκετ, στα 11 εκατομμύρια ευρώ, αν έρχεται το συνολικό κόστος της τριετούς μεταγραφής του Τσέντι Όσμαν στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για την παραχώρηση του Τούρκου Φόρουαρντ. Ο αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας θα πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του στις 26 Σεπτεμβρίου στην Κύπρο, αντιμετωπίζοντας την πρώην ομάδα του στον ημιτελικό του Super Cup. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αμίν Νουά στην Ευρωλίγκα, με το τριετές συμβόλαιό του με τον Άρη να τίθεται σε πλήρη ισχύ. Ταυτόχρονα, η διοίκηση αναμένει την τελική απάντηση του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ στην πρόταση για διετή συνεργασία, καθώς ο Αμερικανός forward δεν βρήκε συμβόλαιο στο NBA. Ανακοινώθηκαν τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της κανονικής περίοδου του FIBA Europe Cup, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι στο Μόναχο. Ο Ηρακλής τοποθετήθηκε στο 4ο γκρουπ μαζί με τη Μύκονο, ενώ ο Προμηθέας βρίσκεται στο 2ο και ο Κολοσσός Ρόδους στο 3ο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
10: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Μετρόπολης τελερώνε.
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε είναι Τετάρτη. Έχει πιάσει ο Ιούλιος στις 15, της πέρασε και όλα. Συπατάμε, είμαστε, διανύουμε τη 15η, πάμε για τη 16η μέρα. Τελειώνει σιγά σιγά. Μπαίνουμε και στο τρίτο γκρουπ αδειών, να ξέρετε, από την Δευτέρα. Το οποίο είναι το πιο ισχυρό από όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, στην Ελλάδα πλέον παίρνουμε σμαράγδα αυτό το 20ήμερο, δηλαδή από 20 Ιουλίου μέχρι 10-15 Αυγούστου. Βλέπω ότι πολλοί επιστρέφουν πλέον σε σχέση με παλαιότερα που 16-17 του μηνός ήταν άδεια η πόλη και τα λοιπά. Πάρα πολλοί επιστρέφουν γύρω στις 13-14, προτιμούν αυτό το κομμάτι. Ίσως θεωρούν ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ φασαρία στο δεκαήμερο του 15 Αυγούστου, δηλαδή από 10 μέχρι 20 Αυγούστου.
1: Η αλήθεια αυτή είναι.
0: Είναι αλήθεια αυτή, όντως. Δηλαδή για να ταξιδέψεις είναι δύσκολο.
1: Και είναι και όλα πανάκριβα.
0: Να σου πω τώρα.
1: Σε
0: πέρα,
1: σχέση με τις υπόλοιπες περιόδους.
0: Χθες ξαφνικά έψαξα κάποια εισιτήρια για Σάμο. Και μου έκανε εντύπωση, διότι θυμάμαι ότι παλαιότερα, μέσα στο μήνα δηλαδή, για να βρω το εισιτήριο 15 περίπου Αυγούστου, 13. Πρώτον δεν είχε.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει πολλές εταιρείες. Δηλαδή ήταν και η Ολυμπιακή, και η Sky, και η Ryan. Και η...
1: Α, για αεροπορικά λες.
0: Και η Aegean, ναι, για αεροπορικά. Τι άγαμα, πάμε το πλοίο στη Τρισάμα, χάσουμε μισή μέρα μέσα στο πλοίο θα είμαστε.
1: Καλά, δεν μία το συζητά. Όλα τα πιτσιρίκια το επιλέγουν, γιατί του βγαίνει πιο φθηνά το πλοίο. Έχουν και αντοχές.
0: Πιτσιρίκια δεν πάνε σε Σάμο.
1: Δεν πάνε εύκολα. Πάνε απλά τώρα με το κοινωνικό τουρισμού. Ναι. Γιατί και η Σάμο μπήκε στο πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, βέβαια.
1: Του δεκαημέρου. Ξέρεις, έχουν και τα youth pass. Και τα λοιπά, και τα λοιπά.
0: Καλά, το πλοίο εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, εμείς γεράσαμε, δεν είμαστε για πλοίο. Αλλά μου έκανε εντύπωση πρώτον ότι είχε. Ας πούμε, να σας δώσω να καταλάβετε, προσπάθησα να κλείσω στις 11 Αυγούστου χθες. Αν και έκανα λάθος, γιατί είναι να μου παίρνει μετά άδεια, αλλά τέλος πάντων.
1: Τι έκανες πάλι,
0: ρε παιδί. Πήγαινα μόνος μου, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μετά. Αλλά στην αρχή μπαίνω, κλείνω 11 του μηνός, 11 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Και μου βγάζει εισιτήρια και με τις 4 εταιρείες.
1: Α, οκ.
0: Αλλά ρετούρ στα 130 ευρώ μου φάνηκε ξεφτιλέ. Τώρα να σας το πω στα ίσια. Εγώ περίμενα κανένα 600 ευρώ να μου χτυπήσει.
1: Στη Σάμο.
0: Στη Σάμο.
1: Όχι. Απευθείας. 600 όχι, αλλά.
0: Όχι, κανά... παλιά τόσο είχε, επειδή έχω πάει με το αεροπλάνο.
1: 3-4. Ναι,
0: έχω πάει πολλές φορές, έτσι. Ήτανε 400-450, 500 εκεί.
1: Ναι, αυτό.
0: Τώρα 130 μου βγάλει στη μία εταιρεία, 172 στην άλλη, ξέρω εγώ,
1: Ωραία, να πάμε Σάμο,
0: μάλλον. Γιατί φωνάζει. Τι?
1: Να πάμε Σάμο.
0: Δεν ξέρω, μήπως πατήσετε και για άλλα νησιά, μήπως είναι έτσι πλέον οι τιμές.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί σας ακούω που κλαίτε για τα ακτοπλοϊκά, αλλά δεν σας ακούω να κλαίτε για τα αεροπορικά. Και αυτό χθες το κατάλαβα, γιατί δεν κλαίτε.
1: Φαντάζομαι ο κόσμος μπορεί να είναι και φοβισμένος να ψάξει καν αεροπορικά.
0: Γιατί?
1: Να. Κοίταξε να
0: δεις. Σας το λέω εγώ τώρα. Μπες να δοκίμασαι.
1: Γιατί όταν θα πας.
0: Πες με ένα νησί, το ψάξω εγώ τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν θα πας Σάμο, α πούμε, ή Σάμο δεν είναι ένα μικρό νησί.
0: Όχι, ξέρει πόσο κάνει το αυτοκίνητο την ημέρα.
1: Είναι ένα μεγάλο νησί.
0: Ξέρει πόσο κάνει την ημέρα.
1: Μαζί με τα αεροπορικά, βάλε και ένα νοικιαζόμενο.
0: Ξέρει πόσο κάνει την ημέρα σε Σάμο.
1: Πόσο?
0: 17 ευρώ.
1: Ωραία, βάλε ρε παιδί μου.
0: 5 μέρε δηλαδή, 5 μέρε, α, κατοστάρικο το αυτοκίνητο.
1: Ω, δεν είναι ένα κατοστάρικο.
0: Αφού κάνει 17 ευρώ τη μέρα. Πιο κάτω είναι από κατοστάρικο.
1: Εντάξει τώρα, θα μου πεις και 17 ευρώ τη μέρα το αυτοκίνητο.
0: Ναι, βρήκα ένα, θα σου πω και τη μάρκα, 17 ευρώ τη μέρα. Τι να κάνω εγώ τώρα. Και με 22 είχε ένα Aygo να πάρω.
1: Okay.
0: Ωραία. Okay. Άρα γιατί να πάρω το πλοίο και να αρχίσω να κλαίω στα ραδιόφωνα και στα κανάλια.
1: Καταρχάς κανένας δεν είπε κανέναν τι να πάρει και πώς να πάει.
0: Γιατί κλαίμε, λέω ρε παιδί.
1: Είναι πρόταση.
0: Κλαίμε
1: αυτό
0: για
1: που
0: τα
1: κάνεις.
0: Αυτοπλοϊκά. Ναι, αυτό έτσι. Λέω. Πάρτε αεροπλάνο, νοικιάστε ένα αυτοκίνητο εκεί με 17 ευρώ, 20 ευρώ τη μέρα. Να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Τέλος.
1: Και όλα θα πάτε όλοι Σάμο, γιατί όλα καλά, τα υπόλοιπα αεροπορικά δεν τα ψάξω.
0: Πες ένα νησί.
1: Ρε παιδί μου, πρέπει να τα ψάξω. Ο καθένας κάνει την
0: ερώτηση. Ναι, εγώ τώρα πες ένα νησί, σου λέω. Ψάχνω εγώ τώρα. Κρήτη.
1: Για
0: πού θες, Χανιά.
1: Καλημέρα στον Αχιλέα.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Που προσπάθησε να μας μιλήσει χθες, γι' αυτό το είπα. Τον είχα στο νου μου.
0: Ναι,
1: Κρήτη, ρε παιδί μου, αεροπορικό εισιτήριο για πότε λες. Από την άλλη εβδομάδα.
0: Όποτε θες, παιδί μου.
1: 20 Ιουλίου πες. 20 με 31.
0: Λοιπόν. Τώρα η Σμαράγδα με βάζει να ψάξω τον top προορισμό της χώρας. Α, θα το κάνω.
1: Συγγνώμη, όχι, λίγο.
0: Εγώ θα
1: εσύ
0: το κάνω. Όχι, θα το κάνω εγώ για Κρήτη. Θα το κάνω εγώ 91 ευρώ.
1: Πού μου, ωραία, αποκλείεται.
0: Έλα, δες τώρα, Σμαράγδα. Όλα τα αφισβητείς. Ryanair απευθείας 91 ευρώ.
1: Ryanair θα πετάει στο τέλος.
0: Α, δε, θέλουμε και την Qantas.
1: Όχι, άλλο θέλω.
0: Την WA, δεν θέλει Σμαράγδα. Θέλει Emirates. Δεν μπαίνει σε Ryanair.
1: Όχι, βέβαια, δεν μπαίνω σε Ryanair.
0: Δεν
1: θα άφηνα τα παιδιά μου να μπουν.
0: Ωραία, περίμενε.
1: Γιατί να μπω.
0: Κάτσε, βρήκα πιο φθηνή. Βρήκα πιο φθηνή, με 75. Τι παπά πουλάτε στον κόσμο, ρε φίλε.
1: Για πες.
0: 75 ευρώ, Sky. Θες να πας με 29, στις 2 Σεπτεμβρίου. 29 ευρώ, αδέρφια.
1: 2 Σεπτεμβρίου δεν μπορώ, δεν
0: με αφήνουν τα φετικό. 35 ευρώ αν θέλετε να πάτε στα Χανιά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας 3η 29 Σεπτεμβρίου. 40 ευρώ.
1: Μπορεί 20... να μου βρεις και τον Ιανουάριο. Οπα, άμα θες.
0: 40 ευρώ βρήκα 28 Αυγούστου.
1: Παιδιά, όλη Κρήτη φέτος.
0: Σ' αρέσει? 28 Αυγούστου. Όπα, περίμενε.
1: Αλλά δεν μπορώ να πάω.
0: Ακούστε τώρα. Ακούστε, 13 Αυγούστου, Πέμπτη.
1: Ναι.
0: 58 ευρώ Θεσσαλονίκη Χανιά.
1: Φύγαμε.
0: Κατάλαβες.
1: Μία να πάση για λένε.
0: Να πάση, παιδί μου.
1: Δηλαδή 58 και 58.
0: Πάρα πολλά. 116.
1: 16. Και δεν θα πάρεις και έναν μαζί σου. Άλλα 116. Ναι, ναι. Έναν ναι, να πάρεις. Παιδί δεν παίρνεις μαζί.
0: Στη Σάρτη να πάρεις 100.
1: Αλήθεια λες. Και τότε, άμα συνεχίσει ο πόλεμος.
0: Γιατί κλάμα. Κλάμα, ένα κρυβά, τα πάντα ένα κρυβά.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κλάμα. Και έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν συμπράττει μαζί. Άκου,
0: λέει,
1: αυτό, γι' αυτό έκανε και τη συμφωνία με τον
0: Πειραιά. 600 ευρώ από Πειραιά, Ηράκλειο. Πλήρωσε ο άλλος. Τώρα μου το στέλνει ο Μπίλης. 600 ευρώ πλήρωσα, λέει, Πειραιά, Ηράκλειο. Πάω 4 με 21 Αυγούστου. Δύο ενήλικες και έναν ήλικο. Ένα σκυλάκι για ένα αυτοκινούμενο 7-30 μήκος. Δηλαδή αυτό. Αν πήγαιναν αυτοί αεροπορικός, πρώτα θα γλίτρωναν όλη την ταλαιπωρία και μέσα στα αυτά τα 600 ευρώ είχαν κυνηγιασμένο αυτοκίνητο και δύο νύχτες διαμονής. Όχι, Παναγία μου, χωρίς αποσκευές. Εθές και αποσκευές.
1: Κώστα, να σου πω
0: κάτι. Θα ψωνίσουμε από εκεί, ρε φίλε.
1: Παίζει πραγματικά και όντως έτσι, ότι ωραία που τα λες.
0: Ναι.
1: Όντως να είναι φθηνά, ας πούμε, το να πετάξεις.
0: Μου έκανε εντύπωση, παιδιά.
1: Με 120-130, πόσο είπες για
0: 130,
1: Σάμο. 130.
0: Πήγαινε, έλα, 11 Αυγούστου.
1: Ένα παιδί να έχεις που.
0: Ε, καλά έχουμε, παιδί.
1: Οι περισσότεροι Έλληνες έχουν δύο, ας πούμε, οι μεσοαστοί.
0: Ρε παιδί μου, θα μας
1: πάνω κάτω.
0: Τους τρεις μας θα μας βγαίνει 500, το ξέρουμε αυτό.
1: Έτσι, το
0: αλλά
1: θέμα
0: το 500,
1: είναι, δεν υπάρχουν αυτά,
0: το 500 σε σχέση με αυτό που πήγαινε εγώ στη Σάμο και έδινε ένα άτομο, ναι. 450.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι τζάμπα. Ό,τι και να μου λέτε σήμερα το πρωί εδώ στο Βαραγιάννη, επειδή έχω πάει 10 φορές, είναι τζάμπα.
1: Ναι, αγόρι.
0: Κάτω από 4 εκατοστάρια δεν είχα πληρώσει ποτέ, γιατί έχω να πάω πολλά χρόνια. Ωραία. Τζάμπα είναι. Είδες τι κάνει ο ανταγωνισμός, φίλε μου. Αριστεράκια.
1: Μία οικογένεια λοιπόν.
0: Είχε στην Ολυμπιακή, πήγαινε με 500 ευρώ, Σάμο.
1: Για να δώσει 500 ευρώ αυτό που λες, όσο φθηνά και να ακούγεται.
0: Τα τρία άτομα.
1: Τα τρία άτομα, γιατί άμα βάλουμε 4 πάνε παραπάνω.
0: Ναι.
1: Για να δώσει 500 ευρώ μόνο για να πάει στη Σάμο.
0: Ναι.
1: Να πατήσει τη Σάμο.
0: Και να έρθει, ναι.
1: Χωρίς διαμονή.
0: Και να έρθει, είπα.
1: Και να έρθει, και να έρθει.
0: Ναι, είναι τζάμπα.
1: Και να έρθει.
0: Ό,τι και να μου λες είναι τζάμπα.
1: Χωρίς διαμονή.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή βάλει και τη διαμονή.
0: Ναι, είναι τζάμπα.
1: Να φάει, να κάνει.
0: Είναι δωρεάν σχεδόν.
1: Δεν θα πάει. Είναι... Γιατί δεν μπορεί.
0: Είναι δωρεάν. Μπορεί.
1: Δεν βγαίνει.
0: Μπορεί και θα πάει. Λοιπόν, καλημέρα. Δηλαδή όταν ο Μαρινάκης πήρε τη Ρίο ΑΒΕ. Δεν ήταν στο δελτίο. Δεν ήτανε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ο Μαρινάκης.
1: Φυσικά και δεν ήταν.
0: Δεν την βάλαμε. Στη Ρίο ΑΒΕ. Έλα, ρε παιδιά, τώρα προσπαθούμε. Προσπαθούμε, παιδιά, να το υποβαθμίσουμε το θέμα. Εγώ θα είμαι ειλικρινής.
1: Ο μόνος λόγος για να μπουν τέτοιες ειδήσεις στο παράθυρο στα σπορ. Έτσι, είναι να μην έχω να βάλω ειδήσεις και να προσπαθώ να συμπληρώσω. Εδώ είναι κακός χαμός. Μερικά τα έχω προσπεράσει.
0: Εντάξει, εγώ θα πω ότι στην πόλη γενικώς αυτό το θέμα προσπαθούμε να το υποβαθμίσουμε, διότι είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Είναι ο μεγαλομέτωχος
1: δηλαδή,
0: του ΠΑΟΚ.
1: Ποιο είναι το κίνητρο
0: το
1: να υποβαθμίσει κάτι τέτοιο. Για πες εσύ που ξέρεις τα πολλά.
0: Θα σου πω.
1: Και πετάς μπιχτές.
0: Θα σου πω. Όταν εδώ κλαίμε γιατί δεν κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα παίχτη έναν δύο μήνες μαγαρίζουμε το Γιαννούλη.
1: Αλλά δεν κλαίμε μόνο φέτος που πάει να γίνει πρόεδρος του
0: Ροσκόφ.
1: Κλαίμε και την πολιτική Σαββίδη. Από την ώρα που ήρθαμε αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, όταν κλαίμε εδώ στην πόλη γιατί δεν κάνει μεταγραφές στη μία ομάδα και πάει στο Ροστόφ και τώρα εμείς θα ψάχνουμε τις επόμενες μέρες μεταγραφές στο Ροστόφ. Ξέρεις. Διότι.
1: Καλά θα κάνετε.
0: Άμα δούμε τίποτα παιχταράδες στη Ροστόφ, εκεί θα πούμε. Μήπως φεύγει ο άνθρωπος σιγά-σιγά. Και δεν το έχετε καταλάβει. Μήπως αποχωρεί σιγά-σιγά μέρα. Θυμάστε το ανέκδοτο με το λεπρό. Πώς έφευγε από τον Κορυδαλό, από τη φυλακή. Μία μέρα το χέρι, την άλλη μέρα το πόδι, μετά λίγο αυτή.
1: Okay. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει φόβος για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Ακόμα και στην τρελή περίπτωση να θέλει ο Εβάν Σαββίδης να αποχωρήσει από τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έχει ένα μαγαζί γωνία το οποίο σίγουρα θα το πάρει ένας πολύ δυνατός επιχειρηματίας.
0: Εδώ είναι
1: υπάρχει.
0: Ο αγοραστής είναι εδώ.
1: Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργήσουμε πανικούς και ιστορίες.
0: Φαντάζεσαι τι θα έκανε ο Τέλης φέτος στην ποδοσφαιρική ομάδα αν την είχε. Φαντάζεστε ποιους θα είχατε παίχτες τώρα.
1: Ναι, μ' αρέσει να φαντάζομαι, μ' αρέσει να είναι του πρακτέου.
0: Ναι, ωραία. Δηλαδή, κάνει προβολή. Αυτό που γίνεται στο μπάσκετ θα γινόταν και στο ποδόσφαιρο. Κατάλαβες. Αυτά χάνεις. Χάνεις την έπαρση, χάνεις την ορμή, χάνεις την.
1: Αλλά δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα στο ποδόσφαιρο όπως είναι στο μπάσκετ. Δηλαδή, στο μπάσκετ η αγορά είναι πιο μαζεμένη.
0: Τι είναι αυτά που λες τώρα. Αν έλεγες τον καλύτερο ρεπόρτερ του μπάσκετ, πανευρωπαϊκός, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τον Οσμάν.
1: Είναι πιο μαζεμένη
0: θα σου
1: λέγε, η αγορά.
0: Πας καλά, κύριε, πιέσαι ένα τσάι να συνέλθεις λίγο.
1: Δεν διαφωνώ, αλλά είναι πιο μαζεμένη η αγορά στο μπάσκετ.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Τα κουκιά είναι πολύ πιο μετρημένα από ό,τι στο ποδόσφαιρο.
0: Χάνεται. Αλλά έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά.
1: Στεναχωριέσαι εσύ δηλαδή που δεν μας έχει ο Μιστακίδης.
0: Ναι,
1: μπορείς
0: να έχω μια στεναχωρία. Τρίτη πάω Σάμο, λέει ο Χρήσης. Γεια σου, Χρήση. Με πλοίο 390 ευρώ. Πω. 390 ευρώ.
1: Πού πάει, πού πάει.
0: Σάμο. Πατρίδα, Σάμο, Κρίστο, πού θα πας, εκεί να μας πεις.
1: 390 ευρώ, τι μόνος του.
0: Πανέλα, 4 άτομα.
1: Πηγενέλα, 4 άτομα. Okay. Τέλειο. Πόσες μέρες.
0: Πόσες μέρες θα το πλοίο, 5, 6. Μια φορά έχω πάει με ένα πλοίο, παιδιά. Ναι. Λεγόταν Μαριλένα.
1: Μαριλένα δεν το ξέρω.
0: Ναι, το
1: θυμάμαι για... Δήμητρα, Σαπάκι... θυμάμαι Σαφό.
0: Ο... Σαφό πήγαινε και αυτή Σάμο. Αλλά η Μαριλένα πήγαινε, τώρα θα είσαι στη δεκαετία 80.
1: Α, οκ, οκ, οκ.
0: Το πλοίο, εντάξει, φεριμπότ, μικρό, όχι πολύ. Πρέπει να έχει κατασκευαστεί κάπου μετά τον πόλεμο του 40, του παγκόσμιου.
1: Με το αβέρο που μαζί.
0: Α, βρωμακοπούσε αυτή την αλμύρα που χρόνια πάνω στη Λαδοπογιά. Ναι. Τα πλοία κάθε Αύγουστο τα βάφουν το χειμώνα. Τα βάφουν
1: όσοι
0: είναι πάνω. Λαδοπογιά, χαμός. Από πάνω αλάτι, από πάνω Λαδοπογιά. Δεν ξύνανε ποτέ, καταλαβες. Δεν βγάζανε το παλιό να μην το σίδερο. Ναι, έχει μεγαλώσει η βαρύνη το πλοίο. Κουρσούμι. Και μας πιάνει μια κακοκαιρία, παιδιά. Πρώτη φορά είδα εκεί πέρα κόσμο να ξερνοβολάει σαν τα γατιά. Εγώ όχι, μικρός ήμουν.
1: Ναι.
0: Με τους γονείς μου ήμασταν. Ίσως η αδερφή μου το θυμάται αυτό που λες: μας πιάνει μια κακοκαιρία μετά από τις Κυκλάδες προς Σάμο, ας πούμε.
1: Αχα.
0: Που είναι και δύσκολο το κομμάτι εκεί με το Μελτέμι και να αρχίζουν όλοι σαν τα γατιά. Πρώτη φορά το είδα αυτό το πράγμα. Αλλά το πλοίο που κουνιόταν όντως.
1: Δεν έχω πετύχει τέτοια φάση.
0: Όχι, πετύχαμε εμείς εκεί. Μόνο αυτό θυμάμαι εκεί. Υπάρχει περιοχή Κακούδια. Κακούδια στη Χαλκιδική, όχι φίλε. Ψακούδια, ναι.
1: Κακούδια.
0: Λέει ο Στέλιος Τρίτη, μάλιστα. Καλημέρα, Γασία, τη χαρά. Γεια σου, Θεανό μου. Χθες αλλάξαμε τηλέφωνα με Ζόρζ. Οπότε θα τα πούμε. Μπλουζάκι σημαίνει καμισέτα, η φανέλα.
1: Καλημέρα στους πρωινούς, στον Απόστολο από το φανταστικό Ναύπλιο. Πλάκα, πλάκα, Απόστολο, για στείλε καμιά τιμή. Τι γίνεται εκεί στο Ναύπλιο. Λες να μπορούμε να έρθουμε Ναύπλιο φέτος.
0: Ναύπλιο,
1: Γιατί όχι, ωραίος προορισμός. Έχει και παραλίες.
0: Πολύ μακριά, ρε Μαράκα.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό.
0: Πού να φτάσουμε μέχρι εκεί, να πούμε. Πώς θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Πάρα πολύ μακριά.
1: Καλημέρα σας, καλή εκπομπή από την Ουρανούπολη. Να, στην Ουρανούπολη μπορούμε να πάμε.
0: Ουρανούπολη.
1: Χαλκιδικής. Μα... Καλημέρα σας, μόνο Αγγλία, όχι για διακοπές.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Για το Μουντιάλ το λέει ο Γιάννης.
0: Καλημέρα, παιδιά, ο Ηλίας. Ναι, για πες, θες να πεις και κάτι άλλο.
1: Καλημέρα από Καλυθέα Αττικής. Πρόσθεσε και δύο βαλίτσες. Πόσο έχει το εισιτήριο, σωστά.
0: Ναι. Εντάξει, τις προσθέσω, ρε φίλε, αλλά σε
1: γιατί
0: μια ώρα.
1: Διακοπές.
0: Ναι, σε μια ώρα είσαι εκεί. Θα προσθέσω και δύο βαλίτσες.
1: Ο Νικόλας λέει πόσο σεβασμό δεν μπορείτε να δείξετε στον κόσμο που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Εδώ και ώρα χρησιμοποιείτε τη λέξη κλαίτε και μας εκθιάζετε πόσο φτηνή είναι η Ελλάδα. Εντάξει, καταλάβαμε ότι είστε λέει φανατικός με την παράταξή σας, αλλά σεβαστείτε τον κόσμο που δεν έχει τα βασικά.
0: Πρώτα δεν είπαμε ότι είναι φτηνή η Ελλάδα.
1: Αυτό με το όποιος διαφωνεί μαζί σας είναι αριστερός. Κοιτάξτε το λέει, γιατί περνάει στο όριο της αιμονής.
0: Θα το κοιτάξουμε.
1: Νίκο, αλλά, δεν διαφωνώ εγώ με τον Νίκο.
0: Ναι, καλά, εντάξει, διαφωνώ.
1: Όποιος διαφωνεί είναι αριστερός.
0: Δεν είπαμε ότι είναι φτηνά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κλέβουμε ένα τον άλλον και είναι τα πράγματα ακριβά. Δες λίγο τι γίνεται με τα βεζινάδικα. Αλλά στην Ελλάδα τα αεροπορικά εισιτήρια είναι φτηνά, Νίκο. Ό,τι και να μου λες εσύ σήμερα.
1: Ο Βαλεντίνος λέει καλημέρα.
0: Έλα,
1: με τη φόρα που πήρε ο Βαραγιάννης θα μας βρει κατάλημα Χαλκιδική για 4 άτομα τον Αύγουστο με 50
0: πόσο?
1: Ευρώ.
0: 50 ευρώ, Χαλκιδική.
1: Γιατί
0: όχι.
1: Εγώ κάτω λέει από 120 δεν βρίσκω πουθενά εκτός από το Άγιο Όρος.
0: Ναι, δεν διαφωνώ με αυτό. Αλλά ναι. Εγώ σου λέω κάτι άλλο, φίλε. Εσύ μου απαντάς με κάτι άλλο. Εγώ σου λέω τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα είναι ακριβά. Ρωτάω. Δεν απαντάς και μου απαντάς με σπίτια, ξέρω εγώ.
1: Ο Χαράλαμπος λέει καλημέρα. Πού τα βρήκατε αυτά τα αεροπορικά να τα κλείσω για Σάμο.
0: Α, στην Sky.
1: Sky.
0: Sky, ναι.
1: Στη Sky, Χαράλαμπε.
0: Χαράλαμπε στη Sky.
1: Απλά κύριε Βαραγιάννη και το 500 για τον Έλληνα, λέει ο Χρήστος.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά λεφτά.
0: Ας
1: όλοι κάπου θα πάμε, ναι. Αλλά πάρα πολύ ναι. Συντηρητικά.
0: Χρήστο, Χαράλαμπε στη Sky.
1: Απλά κύριε Βαραγιάννη και το 500 για τον Έλληνα, λέει ο Χρήστος.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά λεφτά.
0: Ας
1: όλοι κάπου θα πάμε, ναι. Αλλά πάρα πολύ ναι.

0: κάνουμε απ' έξω καφέ. Κλαις τώρα για το πόσο κάνει το αεροπορικό εισιτήριο. Όταν εσύ το φρέντο σου δεν τον κάνεις στο σπίτι να κάνεις ένα φραπεδάκι, γιατί είσαι όπως λες εσύ, δεν μπορείς.
1: Πόσο εγώ κάνουν μια εσπρεσιέρα και σου... πόσο κάνουν οι
0: 60 ευρώ πήρα χθες.
1: Οι κάψουλες.
0: Χθες πήρα μια εσπρεσιέρα 60 ευρώ. Κάψουλες από 2 ευρώ ξεκινάνε, 2,30.
1: Μάλιστα. Παιδιά, ορίστε, πάρτε όλες τις εσπρεσιέρες.
0: Τι να κάνουμε.
1: Καλημέρα. Ναι. Κακούδια λέει, υπάρχουν οι Έλλοι. Λίγο πριν την Ιρσό. Είναι τα κακούδια.
0: Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Ιρισό, ξέρω μια άλλη παραλία, δεν μου έρχεται τώρα.
0: Καλημέρα. Φοβερή. Λέει ο Ηλίας, τα άλλα και οι σκέψεις δημιουργούνται από την ίδια ανάρτηση από την ΕΛΕΤΑΕΝ. Την οποία την ανάρτησε μετά την πυρκαγιά ότι υπήρχε αίτηση το 24. Έλα ρε εσύ τώρα. Αυτά το ξεσήκωσε ο Γρηγοράκης τώρα, τον οποίο τον ξέρω. Το Γρηγοράκη. Είδα και την ανάρτησή του, Ηλία. Εντάξει, ψάξε λίγο παρά τι είναι ο καθένας και τι κάνει. Η οποία ανακλήθηκε. Βεβαίως και ανακλήθηκε. Μου είπε εκείνη την ημέρα ότι είχε 18 ώρες η Ηλία. Και δεν σε έβαλα σε καμιά λίστα με ψεκασμένους. Και αυτή την κουβέντα θα την κάνω σοβαρά, αν θέλετε.
1: Οι χαρακτηρισμοί καμιά φορά προσβάλλουν πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, όποιος διαφωνεί δεν μπορεί να είναι ούτε ψεκασμένος.
0: Όχι, δεν διαφωνεί. Να ισχυρίζεται ότι μπαίνουν οι φωτιές.
1: Εγώ, ας πούμε, τον Πέτρο δεν τον είπα ψεκασμένο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να ισχυρίζεται ότι μπαίνουν οι φωτιές. Οι φωτιές για να μπουν ανεμογεννήτριες. Και να μου λέει εμένα ότι ο παππούς 76 χρόνων που έκανε σπριντ με το αυτοκίνητο είναι μέρος ενός και μέλος μιας συμμορίας που βάζει φωτιές για τα φωτοβολταϊκά. Ναι, είσαι ψεκασμένος, φίλε. Αν το πιστεύεις για μένα. Και δεν πρόκειται να το αλλάξω αυτό με τίποτα. Όταν η 82χρονη γιαγιάκα στην Εύβοια είναι μέλος ενός παγκόσμιου συστήματος που βάζει φωτιές στα βουνά. Φίλε, δεν μπορώ να το πιστέψω, ό,τι και να μου λες. Όπως επίσης δεν μπορώ να πιστέψω ότι τυρανιέσαι όταν πίνεις δύο καφέδες έξω, ότι έχεις, ξέρω εγώ, πρόβλημα με την ακρίβεια. Εσένα δεν μπορώ να σε πιστέψω.
1: Όχι, αλλά θα μπορούσα.
0: Άλλον που ξέρω ότι βγάζει 500 ευρώ το μήνα, τον πιστεύω, ναι.
1: Θα προσπαθήσουμε όμως όλοι, γιατί ο Αριστοτέλης το είπε πρώτος, ότι ο άνθρωπος είναι φύση πολιτικών, ναι. Να ασχολούμαστε με τα κοινά και να αναρωτιόμαστε.
0: Και το ίδιο κάνουμε.
1: Και να αναρωτιόμαστε για κάποια πράγματα που δεν μας κολλάνε.
0: Α, άκου τώρα. Αναρωτιέται ο Γιάννης, γιατί στην Ελλάδα, που είναι καλύτερα, λέει, να μπαίνουν ανεμογεννήτριες στο βουνό ή στην πεδιάδα. Τώρα ο Γιάννης από Τούρκου. Ο φίλος μας.
1: Ναι.
0: Γιάννη, άμα έμπαινε στην Ελληνική Επιστημονική, έτσι λέγεται η ΕΛΕΤΑΕΝ που σας είπα πριν, Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιωλικής Ενέργειας στην Ελλάδα, θα άκουγες το εξής.
2: Γιατί στην Ελλάδα οι ανεμογεννήτριες μπαίνουν στα βουνά ενώ στις άλλες χώρες όχι?
3: Η Ελλάδα δεν είναι όπως η Γερμανία ή η Δανία με τεράστιες παιδινές εκτάσεις. Το 80% του δικού μας εδάφους καλύπτεται από βουνά.
2: Υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος?
3: Ναι. Στα βουνά, λόγω του υψομέτρου, οι άνεμοι φυσάνε δυνατά και πιο σταθερά. Έτσι, για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας ενέργειας, χρειάζονται λιγότερες ανεμογεννήτριες. Αυτό σημαίνει, πρώτον, λιγότερες επεμβάσεις στο τοπίο και δεύτερον, μικρότερο κόστος. Άρα και πιο φθηνές τιμές ρεύματος.
2: Με τα θαλάσσια αιωλικά, τι γίνεται?
3: Επειδή οι ελληνικές θάλασσες είναι βαθιές, η τοποθέτηση ανεμογεννητριών είναι πιο δύσκολη. Η τεχνολογία όμως έχει προχωρήσει και στο μέλλον θα δούμε υπεράκτιες ανεμογεννήτριες και στη χώρα μας με περισσότερα ωφέλη για όλους. Αιωλική ενέργεια. Η δική μας ενέργεια.
0: Αυτά από τη σελίδα της Επιστημονικής Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας. Πάρα πολύ εύκολα θα το ξέρατε. Αυτό άμα είχατε μπει μέσα, αν είχατε ψάξει λίγο και δεν ακούγατε τους καφενέδες.
1: Έτσι είναι, για να είμαστε ωφέλιμοι και πολύ καλά έκανες και το έπαιξες αυτό. AI ήταν,
0: όχι.
1: Οι απαντήσεις.
0: Όχι, όχι.
1: Τι είναι αυτή η κυρία, υπάρχει?
0: Ναι, υπάρχει και είναι μέλος της ΕΤΕΑΝ. Μπορείτε να μπείτε μέσα στη σελίδα της, σας λέω τόση ώρα. Να πω και για εσάς.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου, μου φάνηκαν οι απαντήσεις σαν να απαντάει υπολογιστή, σαν να απαντάει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, είναι μια κυρία.
1: Δεν το λέω για κακό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι μια κυρία. Τι να κάνω τώρα.
1: Μου φάνηκε πολύ περίεργο.
0: Εντάξει, μπείτε μέσα στη σελίδα της.
1: Ποια κυρία είναι και μιλάει έτσι, λες και είναι αποστηρωμένη.
0: Τι να πω, τι λέτε, αν τώρα αν έχουν βάλει bot, δεν ξέρω. Πάντως είναι οι απαντήσεις από τον επίσημο.
1: Στάνταρτ είναι.
0: Αμφισβητεί κανένα σε αυτά που είπε?
1: Εγώ δεν αμφισβητώ τίποτα από όλα αυτά.
0: Γιατί υπάρχει Τενεκές ο οποίος θα αμφισβητήσει και αυτά που λέει. Και πού ξέρει αυτή, και όντως είναι μια κυρία από ό,τι βλέπω.
1: Τι θα αμφισβητήσω όμως?
0: Ναι, για πες λίγο.
1: Γιατί είμαι καχύποπτη από φύση στη χώρα που ζω.
0: Α, χαίρο πολύ.
1: Θα σου πω τι θα αμφισβητήσω.
0: Μετά είπε ο άλλος αριστερή και παρεξηγήθηκες.
1: Είμαι καχύποπτη από φύση στη χώρα που ζω.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα αμφισβητήσω?
0: Ναι, τι.
1: Ότι θα μου έρθει πιο φτηνά το ρεύμα. Δεν ξέρω αν θα φύγει ο Σαββίδης, λέει ο Νίκος. Το σημαντικό είναι να μείνει για πάντα ο Κάρης στον Άρη. Γκολ σε τελικό από το 1970. Ναι, Νίκο μου. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Μας ενόχλησες, φίλε.
1: Πάρα πολύ ωραία τους τα λες. Να μάθει να μην ασχολούνται με τον ΠΑΟ.
0: Τι θα κάνουμε τώρα?
1: Καλημέρα στον Αναστάση.
0: Σηκώστε το χάλι τώρα, βάλτε από κάτω ότι ο Σαββίδης είναι σε άλλη ομάδα πρόεδρος. Σηκώστε το χάλι, βάλτε το από κάτω εδώ στο Μετρόπολης και στη Θεσσαλονίκη και στην Τούμπα. Μην τα λέτε αυτά, γιατί μπορεί να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα. Βέβαια, ο Ραπτόπουλος δεν κρατιέται μετά. Άντε, κράτε το Ραπτόπουλο μετά, θα αρχίσει να ουρλιάζει. Γιατί χθες ουρλιάζει για το Σπανούλι. Τώρα σήμερα ουρλιάζει για το Σαββίδη. Έτσι είναι.
1: Έκλεισε ο καρκίνος και πρασίνισε ο τόπος. Και αν καταλαβαίνω καλά από τη φωτογραφία που βάζει ο Νικόλας, πρέπει να είναι εργοστάσιο στην περιοχή της Κοζάνης ή Πτολεμαΐδας.

0: ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι. Δεν, είναι μια φωτογραφία που λέει, δείχνει γύρω γύρω πράσινα, έκλεισε ο καρκίνος λέει και πρασίνησε ο τόπος.
1: Καραϊτζίδης λέει, έσπασε για να πήρες κινητό, πήρες.
0: Πήρες.
1: Δεν πήρα. Δεν βρήκα.
0: Δεν βρήκες.
1: Δεν βρίσκω ετοιμοπαράδοτο.
0: Α.
1: Οπότε θα πάμε να πάρουμε.
0: Δηλαδή πόσες μέρες κάνει.
1: 15. Αυτό που ήθελα.
0: Πάρ' το από τώρα, δεν θα έχεις κινητό στις διακοπές.
1: Έχω ένα που είναι σαράβαλο. Εγώ για ρεύμα, λέει ο Καλαϊτζίδης, δίνω κάθε μήνα 70 με 80 ευρώ. Είναι πολλά ή λίγα.
0: Πού να ξέρουμε, εσύ Καλαϊτζίδης.
1: Ένα, πες ότι είναι ένα άτομο. Πες ότι είναι μόνος του.
0: Πού να ξέρουμε.
1: Ωραία, πες ότι είναι μόνος του. Κάνω εγώ σενάριο. Μόνος του.
0: Μόνος
1: του
0: να κάνει σενάριο.
1: Όχι, ξέρω το Στέλιο, παιδί μου, μόνος του είναι.
0: 70 δηλαδή τη διμηνία που λέγαμε παλιά, 140.
1: Ναι.
0: Χωρίς τίποτα, χωρίς φυσικό, χωρίς θέρμανση, χωρίς, ξέρω, καλά είναι.
1: Τι είναι?
0: Καλά είναι.
1: Γιατί λέτε ότι είναι ακριβά?
0: Έλαντε. Σωστά. Γιατί ο Γιάννης πληρώνει 70.
1: Γιατί λέτε ότι τα λέω μόνο εγώ, έτσι? Γιατί εδώ πέρα έχω σοριδό με μηνύματα για το αν είμαστε ακριβή χώρα ή όχι.
0: Σοριδό να τα λες, για πες πόσα είναι.
1: 1, 2, 3. 17 ευρώ.
0: Ρε παιδιά, ακούστε λίγο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα παράλογα λογικά. Ναι. Εννοείται ότι υπάρχει πάρα πολύ ακριβή και έξω και εννοείται ότι έχουμε, ναι, και μια αναθέρμανση των εχθροπραξιών στην περιοχή που μας ενδιαφέρει όλους.
1: Ναι.
0: Της κακομοίρας γίνεται. Ήδη η κυβέρνηση προσπάθησε να κάνει μια και έκανε και αυτό δείχνει πολλά. Μια συμφωνία με τα δηληστήρια.
1: Από χθες είναι σε εφαρμογή.
0: Μπράβο, γιατί η βενζίνη έχει πετάξει, γενικώς τα καύσιμα πετάνε και δεν γίνεται να μην πετάνε με αυτά που γίνονται. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ζούμε φτηνά. Πώς γίνεται να το πούμε?
1: Εγώ θέλω
0: αυτό
1: να δίνουμε την πραγματική διάσταση πάντα. Είναι ακριβή η ζωή στην Ελλάδα. Μερικά πράγματα είναι φθηνά όμως.
0: Όπως πες έρευνα.
1: Τα αεροπορικά.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Με σκάσατε.
0: Γιατί δεν πετάει κανείς.
1: Μπορεί. Γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση που είχε 11 του μηνός.
0: Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης.
1: Αεροπλάνο με θέσεις ελεύθερες 11 του μηνός για Σάμο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Εντάξει.
1: Μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά μπορεί να είναι και το άλλο. Μπορεί να είναι και το άλλο. Παλιά πήγαινε μια εταιρεία.
0: Ναι.
1: Τώρα πάνε 5, 4. Και άμα βρεις κανένα τσάρτερ και πας μέσω Σόφιας και τα λοιπά, πας με 20 ευρώ θα πας.
0: Ίσως αυτή να είναι η απάντηση στην ακρίβεια.
1: Τότε...
0: Το να μην υπάρχει, εντάξει, ζήτηση και να πέφτουν οι τιμές.
1: Απλά σας λέμε μη κλαίτε τόσο πολύ. Κλάψτε, ας πούμε, για να έχετε και το βοσκόγινατε.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει καμία κλάψα. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Και όταν προσβάλλεις τον άλλον και του λες ότι κλαίει που δεν έχει να βγάλει το μήνα, ναι, θα αντιδράσει.
1: Όχι, όχι, όχι, εγώ προσβάλλω αυτόν που έχει να βγάλει το μήνα και κλαίει. Κατάλαβες, ναι, εγώ ακούω κάτι βουλευτές, ακούω κάτι αξιωματούχους να κλαίνε, κάτι ζάμπλουτους. Δεν ακούω τον κόσμο. Ο κόσμος που έχει πραγματικά πρόβλημα, Σμάραγδα, δεν θα βγει στο ραδιόφωνο από αξιοπρέπεια. Θα βγει αυτός που έχει να δώσει κανένα πολιτικό αισθάνεται μήνυμα.
0: Μπορεί να βγει από αγανάκτηση.
1: Μπα, δύσκολα. Γιατί... Έχω εδώ πέρα φιλαράκια που είναι δύσκολα, περνάνε και δεν βγαίνουν. Ούτε
0: κάθε
1: λένε
0: μέρα είναι στην παρέα.
1: Γιατί είναι αξιοπρεπής. Όχι, είναι αξιοπρεπής, δεν θα πούνε αυτό. Ενώ ο άλλος θα κάνει πολιτικό διάλογο, παιχνίδι, θα πάει να βάλει ταυτότητα, θα πάει να βάλει ταμπέλα. Και εκεί ακριβώς θα βγει. Αυτός που με βρίζει, μα τι μπορεί να βγάλει κατάλληλο το μήνα. Και καλά κάνεις, φίλε, δεν σε ζηλεύω, να ξέρεις.
0: 9 στους 10 δεν έχουν το σαράκι να βγουν και να μιλήσουν, ακούνε
1: αυτό
0: όμως.
1: Σου λέω, αυτό σου λέω, ναι. Κώστα, θα ήθελα να το συζητήσουμε στον αέρα για τις ανεμογεννήτριες. Πάρα πολύ θα ήθελα και εγώ, θεανώ.
0: Στον αέρα τι, να μας τα πει θεανώ?
1: Να συζητήσουμε.
0: Ναι, αυτό λέω, να βγει στον αέρα, ναι, θέλει, ναι, θεανώ.
1: Λοιπόν, ο κόσμος λέει δεν έχει να πάει διακοπές, αλλά έχει 17 δισεκατομμύρια σμαράγδα, λέει, για τζόγο στην Ελλάδα. Και το φίλο τον, πώς τον είπαμε, τον λατρεμένο εδώ που με...
0: Εγώ δεν διαφωνώ, παιδιά.
1: Μάλιστα, περίμενε τώρα. Δηλαδή, λέει, πιστεύεις ότι αν συνεχίζαμε να καίμε λιγνίτη, η τιμή του ρεύματος σήμερα θα ήταν φθηνότερη? Όχι, είναι η απάντηση.
0: Γιατί μας βάζετε το λιγνίτη στη μέση τώρα?
1: Γιατί
0: δεν
1: αυτό είχαμε πριν.
0: Ναι, και τι, είπα εγώ κάτι για λιγνίτη?
1: Όχι, λέμε ότι είναι ακριβό. Είπες ότι είναι ακριβό, θα είναι ακριβό το ρεύμα, δεν είσαι σίγουρη ότι θα είναι φθηνότερο.
0: Μα αυτό είπα, είμαι καχύποπτη στη χώρα.
1: Ναι.
0: Άρα... Όχι για το ωφέλιμο των ανεμογεννητριών και της αιωλικής ενέργειας.
1: Άρα για κάθε περίπτωση, ναι.
0: Ότι σε κάθε περίπτωση
1: θέλω
0: να είμαι λίγο επιφυλακτική στο... ναι. Με ποιο τρόπο.
1: Και συνεχίζει και σου λέει και σε εσένα και στο φίλο μας τον άλλον. 0,11 ευρώ πληρώνω τώρα την κιλοβατόρα στην Πρωτέργεια, όταν στη Γερμανία είναι πάνω από 0,30. Ποιος είναι πιο ακριβώς? Να απαντήσει ο φίλος μας.
0: Αυτά τα επιμέρους και τα χαζά δεν.
1: Ενώ άμα τα λέει ο άλλος είναι μια χαρά. Πάμε! Δελτίο ειδήσεων.
0: Αυτά τα επιμέρους, ναι, και του καθενός το ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: δεν μπορούν να αλλάξουν τη γενική εικόνα.
1: Ναι, παιδί μου, γενική εικόνα είναι ο...
0: η γενική εικόνα είναι ότι
1: το
0: είναι
1: κομματικό
0: στέλεχος
1: που οποίο κλαίει στον αέρα, σε ένα ραδιόφωνο, ότι είναι όλα πανάκριβα. Είναι.
0: Η γενική
1: ακριβά
0: εικόνα είναι, ναι, είναι ότι είναι όλα πανάκριβα, είμαστε... και ότι η μισθή μας.
1: Αυτό, ναι. Είδες, δεν διαφωνώ.
0: Είναι χαμηλή.
1: Ναι, άρα είμαστε μια χώρα. Όταν έρχεται ο άλλος εδώ για να περάσει τη σύνταξή του και λέει είναι μια πάθινη χώρα η Ελλάδα, εγώ το λαμβάνω αυτό υπόψη.
0: Φυσικά.
1: Αλλά Άρα είμαστε μια φθηνή χώρα, αλλά με τους μισθούς που έχουμε μας φαίνονται όλα ακριβά. Αυτό είναι το πόρισμα για να πάμε στο δελτίο.
0: Ένα από τα πορίσματα.
1: Το άλλα τα κρατάμε στο μανίκι. Γεια σου. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
2: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι 2 από τους 3 συλληφθέντες για την εμπιστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέσπερα, που είχε ως αποτέλεσμα το τραγικό θάνατο της μητέρας της την 1η Ιουλίου. Πρόκειται για την 26χρονη και τον 29χρονο που κατηγορούνται ως φυσική αυτούργη της επίθεσης. Ο 24χρονος που φέρεται να τους νίκιασε το σπίτι ορμητήριο ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για σήμερα. Με σύμφωνη γνώμη, ανακρίτριες και εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά προφυλακιστές μετά την μαραθώνια απολογία τους και οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Και οι 2 βαρύνονται με τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό παρουσιάστηκε χθες σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της. Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής, το αίτημα της χώρας μας θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών και ως τότε η 46χρονη θα βρίσκεται υποκράτηση. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι πως τα ξημερώματα εκρήξεις ακούστηκαν μετά από επιθέσεις του Αμερικανικού στρατού σε 5 λιμάνια στα νότια της χώρας, αφότου το Ιράν επιτέθηκε σε 2 δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο στενό του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση εναντίον βάσεων των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου όπου φιλοξενούνται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Προφυλακιστές κρίθηκε μετά την απολογία του 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος αντιμετώπισε τα αδικήματα του εμπρισμού και της διακεκριμένης φθοράς, ομολόγησε στον ανακριτή πως άφησε το τσιγάρο του αναμένος στο σεντόνι του κρεβατιού. Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης στρατιωτικής παρέλασης για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι, με το μήνυμα της ενότητας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας να κυριαρχεί στις φετινές εκδηλώσεις. Στιγμιότυπο που ξεχώρισε ήταν όταν μέρος του ελληνικού στρατού παρήλασε μπροστά από την αψίδα του Θριάμβου, ακριβώς 107 χρόνια μετά από την νικητήρια παρέλαση για το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις 14 Ιουλίου του 19. Σε ό,τι αφορά την πρόνοση καιρού, για σήμερα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
4: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Βότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
14: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
13: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
14: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
13: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
14: Νέα εποχή Waterland.
13: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
15: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
16: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
15: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
16: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
15: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
21: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλησπέρα, καλή σας μέρα από το Μετρόπολης. Είστε συντονισμένοι εδώ στους 95,5. Έχει πάρει φωτιά εδώ μεταξύ, κουβέντα κανονικά.
1: Χαμός.
0: Ακρίβεια.
1: Και όπως είπε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού,
0: ναι,
1: θα φάω εγώ τη σφαίρα για το αφεντικό σήμερα, γιατί τους ξεσήκωσες όλους.
0: Ναι.
1: Μου στέλνουν και τα εισιτήρια από τη Sky.
0: Ναι.
1: 130 μόνο one way.
0: Όχι, two way.
1: Economy. Με πινακάκια. Α. Με πινακάκια.
0: Ναι.
1: Και έχει και είναι και ένα λόγο
0: και
1: τι είναι. Ώρα. 3 και 10.
0: Ό,τι και να μου πείτε.
1: Στις 6.263,79.
0: Αυτά είναι αρκετά.
1: Και στις 7 παρατέταρτο, βλέπω εδώ, ή 9 και 4, 218.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι όλα one way.
0: One way ticket. One
1: to
0: way ticket to the blue.
1: To the blue.
0: Εγώ πάλι από εδώ έχω την έρευνα της Ελστάτ.
1: Ναι.
0: Και της Eurostat.
1: Ναι.
0: Εδώ. Όχι, συγγνώμη, της Eurostat.
1: Ναι.
0: Όπου είμαστε τέταρτη πανευρωπαϊκός στα λεφτά που ξοδεύουμε έξω για να φάμε και να πιούμε. Προσέξτε τώρα. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με ποσοστό 12,4. Η Ιρλανδία είναι η χώρα με τις υψηλότερες δαπάνες σε φαγητό και καφέδες με 14,4. Όπως βλέπετε, η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή. Η Ισπανία με 13, η Μάλτα 12,6. Στον αντίποδα, η Ολλανδία είναι η τελευταία χώρα, καθώς οι κάτοικοι της Ολλανδίας ξοδεύουν μόλις το 6,6% του εισοδήματός τους για καφέδες, φαγητά και υπηρεσίες εστίασης. Πώς γίνεται ένας λαός που έχει τόσο χαμηλά εισοδήματα, ρωτάω,
1: εύκολα,
0: τη Μαράγδα, να δίνει, ας πούμε, έναν μισθό ολόκληρο, κάτι που δεν συμβαίνει, είμαστε φαινόμενο, για να φάμε και να πιούμε καφέδες έξω? Αφού είναι εύκολο, σε παρακαλώ, θέλω να μου εξηγήσει πώς, αφού τυρανιόμαστε, πώς γίνεται να είμαστε στην τέταρτη θέση στα έξοδα σε εστίαση? Για να μην πάω στα μπουζούκια, διότι εδώ έχω και αποτελέσματα από τα βαριά.
1: Έχουν στην Ολλανδία μπουζούκια?
0: Όχι, όχι, όχι. Εδώ έχω τα δικά μας. Πώς θα δίνουμε
1: κάτι άλλο θα έχουν, διασκεδάζουν.
0: Ανάλογα θα έχουν. Ναι, τα μπαρ και κλαμπ, ναι. Αλλά αυτό εδώ, ας πούμε, πώς σου φαίνεται ότι είμαστε στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη των 27, ενώ είμαστε στην τελευταία θέση σε σχέση με την αγοραστική μας δύναμη?
1: Καλά, θέλω να την ψάξω καταρχάς αυτή την έρευνα.
0: Α, σας στέλνω εγώ τώρα.
1: Αλλά και χωρίς να την ψάξω, εγώ μπορώ να σου το απαντήσω πάρα πολύ εύκολα.
0: Α, καταρχάς, άμα απαντήσεις, γιατί είναι τελευταίο άρθρο, ότι ο Έλληνας δίνει ένα μισθό 770 ευρώ, τα λέει η ΕΛΚΑ, την προηγούμενη εβδομάδα είναι η έρευνα αυτή. 770 ευρώ δίνει ο Έλληνας ετησίως.
1: Ετησίως.
0: Ναι, ετησίως. Είμαστε στα πιο ψηλά ποσοστά, σου λέω.
1: 700 ευρώ ετησίως.
0: Ναι, 770 δίνουμε ένα μισθό. Είναι κατώτατος.
1: Είναι πολλά τα 700 ευρώ ετησίως.
0: Είναι ένας μισθός. Ένας μισθός είναι.
1: Μάλιστα, θα σου πω. Καταρχάς είναι η κουλτούρα μας.
0: Ένα μισθό δίνουμε.
1: Καταρχάς είναι η κουλτούρα μας. Ναι. Μας αρέσει να βγαίνουμε και δεν είναι και
0: κάτσε
1: κακό να μην αναπνέουμε κιόλας.
0: Κάτσε, Μαράγδα, άμα έχεις λεφτά, πώς είναι η κουλτούρα μας, δεν έχεις λεφτά.
1: Καταρχάς.
0: Άρα έχεις και βγαίνεις.
1: Είναι η κουλτούρα μας. 700 ευρώ το χρόνο είναι, έχω και βγαίνω.
0: Κοίταξε. Μάλιστα. Συγκρίνουμε με την Ευρώπη των 27.
1: Πολύ πιθανόν, και στο λέω εγώ που μαγειρεύω και μιλάω με νοικοκυρές, είναι πολλές φορές βγαίνει το ακριβό φθηνό από το να βάλεις το φούρνο, το να βάλεις το ΜΑΤ, το να κάψεις το ηλεκτρικό το ρεύμα, το να πλύνεις, το να
0: δε.
1: Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Εγώ,
1: να φας
0: αυτά
1: δύο
0: που λες, Μαράγδα, δεν τα καταλαβαίνω.
1: Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να φας δύο πιτόγυρα και να έχεις και το σπίτι καθαρό.
0: Τα πληρώνεις τα πιτόγυρα ή λες γράφτα?
1: Αυτό σου λέω. Άρα είναι πιο εύκολο. Ξέρεις πόσο κάνει τώρα ένα πιτόγυρο που είναι και πανάκριβο?
0: 5 ευρώ.
1: 5,5 αλλούζεις, το 5. Πιο φθηνό 5,20.
0: Ωραία, 5, δεν παίρνω πιτόγυρο.
1: Από ένα πιτόγυρο στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην Αθήνα είναι μικρά τα σουβλάκια, από ένα πιτόγυρο 4 άτομα βγαίνει ένα εικοσάρικο και κάτι.
0: Ναι.
1: Για βάλε φουφού να δεις πόσο θα σου βγει.
0: Δεν ξέρω, εσείς λέτε ότι δεν έχουμε.
1: Βάλε φουφού να δεις πόσο θα σου βγει.
0: Εσείς λες ότι στεναχωρούμε τον κόσμο, γιατί ότι λέμε ότι δεν βγαίνουμε. Και εδώ βλέπω ότι στην Eurostat είμαστε τέταρτοι στην Ευρώπη, ενώ είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Και δεν μπορώ να το καταλάβω. Λέει Σμαράγδα ότι είναι τελικά
1: δεν
0: πιο φθηνά.
1: Λέει Σμαράγδα.
0: Όχι,
1: έτσι
0: η
1: είναι.
0: Εξήγησή σου ότι είναι πιο φθηνά να
1: φάσεις. Υπάρχει πολύ street food.
0: Μάλιστα.
1: Και πολύ φθηνό street food σε σχέση με το να μαγειρέψεις.
0: Ναι.
1: Επίσης που δουλεύουμε πολύ. Η νεολαία δουλεύει πολλές ώρες και τρώει απέξω.
0: Η νεολαία δεν δουλεύει, εντάξει.
1: Η νεολαία είναι όλοι, σε πληροφορώ, 9 στους 10 νεολαίους που ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: δουλεύουν και δουλεύουν και δύο δουλειές.
0: Ναι, τα ποσοστά ενεργείας στην νεολαία, δεν ξέρω ποιους ξέρεις εσύ, πώς δουλεύουν μαύρα. Πάντως τα ποσοστά ενεργείας στην νεολαία και στις γυναίκες στην Ελλάδα είναι, ναι, τεράστια, είναι τερατώδη.
1: Εντάξει, άρα δεν μας τα λένε καλά, αφού μειώθηκε η ανεργία.
0: Ποιοι? Κάτσε, εσύ μας είπες πριν ότι οι 9 στους 10 δικοί σου δουλεύουν.
1: Ναι, δουλεύουν.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Στην εστίαση, ναι, τα περισσότερα παιδιά, στα μπιτσόμπαρα, στα κλαμπ.
0: Ναι, η κατηγορία 18-24 είναι
1: γιατί
0: πιο.
1: Γιατί όλα αυτά που κατηγορείς ότι βγαίνει ο κόσμος, ναι, προσφέρουν και θέσεις.
0: Εγώ δεν κατηγορώ, τα λέω.
1: Προσφέρουν
0: εσείς νομίζετε
1: εργασίας
0: ότι κατηγορώ, γιατί δεν σας αρέσει αυτό που λέω.
1: Γιατί δεν κατάλαβα να μην ανασένουν κιόλας. Επίσης. Το λέει και
0: παιδί μου, όταν δεν έχει λεφτά, δεν έχει λεφτά. Δηλαδή στην Αφρική που έχει χώρες που είναι πραγματικά φτωχοί οι άνθρωποι, δεν μπορεί ο άλλος να πάρει σε μια καφετέρια. Εδώ μπορείς, άρα το πληρώνεις. Αυτό σου λέω.
1: Δεν έχουν καν καφετέρια. Μπορεί και να τους φαινόταν και πιο φθηνό να πάνε να πιούν ένα ποτήρι νερό εκεί. Θα πληρώνουν το νερό, ίσως. Λοιπόν, λέμε χαζομάρες.
0: Έλα,
1: πραγματικά χαζομάρες.
0: Επειδή δεν λέμε το αφήγημά σας τώρα. Το αφήγημά σας.
1: Κανένα
0: αφήγημα. Έλα τώρα, εντάξει. Κάτσε λίγο να δούμε και αυτό.
1: Τα βασικά δεδομένα των φετινών διακοπών. Μόνο οι μισοί θα πάνε.
0: Ναι.
1: Το 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζει καθόλου διακοπές φέτος. Μείωση εξόδων. 8 στους 10 από αυτούς που θα ταξιδέψουν επιλέγουν πιο οικονομικές λύσεις. Στροφή στο σπίτι. Το 41% με 50% των καταναλωτών θα μαγειρεύει συχνά στο κατάλημα για να εξοικονομήσει χρήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά η στατιστική του Κώστα του Βαραγιάννη δική και του αφηγήματος.
0: Πάντα...
1: Αν θα βγεις μια ταβέρνα στις διακοπές.
0: Ναι, δεν είναι δικές μου τα στατιστικές.
1: Κάνει...
0: Αυτό σας ενοχλεί, ότι είναι επίσημη φορείς. Ας πούμε τώρα, βλέπω εγώ.
1: Αυτό δεν ενοχλεί.
0: Εγώ βλέπω τώρα εδώ.
1: 700 ευρώ το χρόνο, εσένα σου φαίνονται ότι είναι πάρα πολλά.
0: Δεν είπα ότι εμένα μου φαίνονται. Είπα ότι είμαστε με αυτό το ποσό τέταρτη στην Ευρώπη, λέει η Eurostat. Ναι. Δεν λέω εγώ. Η Eurostat το λέει. Εγώ απλά ρώτησα πώς γίνεται η τελευταία εισαγοραστική δύναμη να είναι τέταρτη.
1: Εύκολα. Είναι στην κουλτούρα μας. Ο Έλληνας μπορεί να κόψει
0: αφού
1: από παντού.
0: Αφού δεν έχουμε λεφτά,
1: ο Έλληνας μπορεί να κόψει από παντού.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Είναι στην κουλτούρα.
0: Ωραία, ωραία. Άκου τώρα.
1: Τύπος διαμονής. Προτιμώνται κυρίως δικά τους εξοχικά, φιλοξενία ή φθηνότερα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ναι. Α, αυτά.
0: Ενώ η ανεργία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στο 8%, η ανεργία στους νέους. Στις ηλικίες 15-24, Σμαράγδα, αγγίζει το 19.
1: 15-24, φοβερή στατιστική.
0: Τι άλλο θες, ποια ηλικία θες?
1: Θα ήθελα από 18 μέχρι 30.
0: 18 μέχρι 30.
1: 15. Βάζεις τους 15.
0: Είπα εγώ 15. Α, το λέει εδώ η έρευνα. Αυτά μετράνε στην Ευρώπη, σου
1: αυτό
0: λέω.
1: Αυτό λέω.
0: Ποια ηλικία
1: όταν
0: θες?
1: Σου λέω εγώ ότι οι αριθμοί είναι ό,τι να είναι.
0: Ποια ηλικία θες, παιδί μου, πες μια ηλικία.
1: Σου είπα, από 18 ως 30.
0: Δεν ξέρω αν μετράτε έτσι ακριβώς αυτή τη γιατί τη χωρίζουν.
1: 15! Και το κάνουν σοβαρά.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Κολλάς έσημα στα 15.
0: Eurostat. Έχει 15-29, αν θες.
1: 15 δεν το βλέπω.
0: 15-29 είναι στο 28%.
1: Τι 15. 15 ξέρεις πόσο χρονών είναι.
0: Πώς δεν ξέρω. Σε μένα το λες.
1: Πώς δουλεύουνε. Με φροντιστήρια, με λύκια.
0: Μισό λεπτό τώρα θα σου πω εγώ για 18-30 έπεσε. Ό,τι γουστάρετε, εδώ είμαστε. Για να δούμε λίγο. Δουλεύουν οι νέοι μας.

0: καλό παιδί ο Στάμος, δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στις ομάδες λέει 15-24, πάλι αυτή την ομάδα έχει. Προφανώς, Σμαράγδα, γιατί όπου μπαίνω βλέπω ότι αυτή είναι η ομάδα. Η ηλικία 25-29 έχει μετά, να ξέρετε, στην Ευρώπη. Έτσι θα μετράνε.
1: Sorry κιόλας, αλλά εγώ την Άρτεμι δεν τη βάζω να δουλέψει. Πάντως, αν αυτό είναι ότι η νεολαία είναι την τεμπέληδες,
0: πάντως,
1: στα 15, οκ. Okay. Ή στα 16, στα 17.
0: Τη σημαντική πτώση των τελευταίων ετών, η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις σε ό,τι αφορά την ανική ανεργία μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ. Και δυστυχώς το 18-30, πιο πολλοί δουλεύουν, λέει, 7 μήνα στην Ελλάδα.
1: Μα τι σου λέω, ρε, στη σεζόν. Τι δεν ξέρουμε τι γίνεται, ρε Κωστή, στην Ελλάδα. Αλλά τα παιδιά δουλεύουν.
0: Δουλεύουν.
1: Φυσικά και δουλεύουν. Και έτσι πάνε και διακοπές που έχουν φαγωθεί και πηγαίνουν στα καράβια, φεύγει η νεολαία και τα ακούς. Τρεις μέρες. Δύο διανυκτερεύσεις. Αλλά η νεολαία, ας πούμε, πάει διακοπές. Εντάξει, τα πάει.
0: Σχολή μαθητείας ΟΑΕΔ, λέει, δουλεύουν στα 15. Κάνεις λάθος, λέει, Δόφωτης. Σχολή μαθητείας ΟΑΕΔ.
1: Δεν κάνω λάθος. Ξέρω ότι λέει, για να δουλέψει ο Αλέξανδρος και η Φλωρίνα που δουλεύουν από τα 16,
0: ναι,
1: έπρεπε να έχουν γονική συνένεση, όντως. Mm-hmm. Μπορούν. Αλλά στα 15 όχι, δεν νομίζω.
0: Χάρη, εδώ πέρα μετράει η Eurostat πόσο από το μισθό μας ετησίως ξοδεύουμε. Κατάλαβες, δηλαδή δεν λέει για την Ελλάδα. Συγκρίνει τις χώρες. Εμείς τρώμε ένα μισθό. Οι Ολλανδοί τρώνε ούτε το 6% του μισθού αυτού. Αυτό λέει η έρευνα. Κάτσε ρε Σμαράγδα, για ένα άτομο μιλάς, για οικογένεια.
1: Σωτήρι, με έχεις τρελάνει στα πινακάκια, το ξέρω, βρε, εγώ.
0: Αλήθεια,
1: 307, 285, 295. Από την εταιρεία που πρότεινες τώρα, όλα αυτά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να.
0: Εγώ άμα πάω και έρθω πάντως θα σκοτσάρω εδώ τα εισιτήρια. Για να μας πείτε τώρα τι ακριβώς, δεν καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων, κεράσω δύο smart.
1: Τι σου λένε, ρε, εσύ, ότι βρήκες 130 ευρώ εισιτήριο και πρέπει όλοι να πετάξουμε.
0: Εντάξει,
1: με αυτό το εισιτήριο.
0: Πίστευα ότι θα βρω στο 500, παιδιά. Δηλαδή, χθες όταν άρχισα να ψάχνω εισιτήριο, είχα πει μέσα μου ότι τρία άτομα με 1,5 χιλιάρικο, αν πάμε και έρθουμε σε Σάμο, εκεί είμαστε.
1: Όχι, να μην αλλάξει σταθμό, ρε Γιώργο. Γιατί να αλλάξει σταθμό,
0: συγγνώμη,
1: θα τα ακούσω όλα.
0: Δεν περίμενα να το βρω με 130.
1: Καλημέρα, λέει, αυτή η αιμονή με τα νούμερα ευημερίας είναι λόγος, λέει, για να αλλάξω σταθμό.
0: Ευημερίας.
1: Εγώ είναι λόγος για να παίρνω ηρεμιστικά.
0: Η ευημερία είναι τα νούμερα.
1: Τι, τώρα σοβαρά μιλάμε. Μα δεν ξέρουμε τι γίνεται στη χώρα, ρε Κωστή.
0: Πώς δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εμείς, αν ξέρουμε, λέει. Εδώ σου πει άλλο ότι τρώμε 18 δισεκατομμύρια στον τζόγο και κάνετε την πάπια. Και εσύ και ο φίλος ο Γιώργος. Τις πάπιες κάνετε. Άντε τώρα πρωί-πρωί. Άχνα δεν βγάζουνε. 18 δισεκατομμύρια ο Έλληνας ο πεινασμένος στον τζόγο. 18 δισεκατομμύρια. Και ξέρεις ποιος είναι στα καζίνο, ξέρεις, Μαράγκο.
1: Έχω να σε ενημερώσω.
0: Εσύ που δούλευες, ξέρεις ότι δεν είμαστε ζάμπλουδοι στα καζίνο.
1: Έχω να σε ενημερώσω ακριβώς.
0: Ο Λαουτζίκος πάει.
1: Ακριβώς επειδή δούλευα στα καζίνο και ακριβώς επειδή μπορώ να μιλήσω. Ότι όπου υπάρχει φτώχεια υπάρχει περισσότερο τζόγο.
0: Αυτές οι εξηγήσεις με τρελαίνουν εμένα, παιδιά.
1: Ξέρεις πόσοι συνταξιούχοι πάνε και τα κουμπάνε με την ελπίδα.
0: Εγώ
1: ότι...
0: ξέρω, αν ξέρω, λέει.
1: Όπου υπάρχει φτώχεια, ξέρω, υπάρχει τζόγος.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε εδώ. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Έχουμε να πούμε τίποτα από τις ομάδες μας, τίποτα.
1: Από τις ομάδες μας, τι θέλεις να πούμε.
0: Προχώρησε τίποτα. Το Λιόπουλος, αυτά. Τι γίνεται,
1: δεν είναι. Μια ηρεμία υπάρχει.
0: Ηρεμία. Πριν τη φουρτούνα είναι αυτό.
1: Μια ηρεμία υπάρχει. Βέβαια, τα ξέρω ότι τα γράφετε. Ότι ο Ιβάν για το Ροστόφ και υπήρξε ξανά και πρόεδρος. Τα ξέρω. Και υπήρξε, μάλιστα δεν ήταν μόνο πρόεδρος στη Ροστόφ. Mm. Γιατί είναι η πατρίδα του το Ροστόφ. Ανέλαβε και τη συμπολίτησα κάποια φάση. Και νομίζω ήταν και κοντά τότε. Πριν την. Πώς τη λένε. Σκά. Νομίζω Σκά Ροστόφ. Εννοείται. Και επίσης δεν έχει σταματήσει ποτέ να δίνει τεράστια ποσά. Στη Ροστόφ, χορηγίες, τα πάντα όλα.
0: Εδώ.
1: Οπότε τζάμπα κρότος.
0: Εδώ θα δώσει τίποτα εδώ στον ΠΑΟΚ.
1: Άμα τον αφήσουν θα δώσει. Πώς τη λένε την εταιρεία?
0: Εγώ που δουλεύω εδώ, λέει, έχω τρεις 15χρονους παιδιά στη Μαράγδα που δουλεύουν για να έχουν το δικό τους χαρτζηλίκι στη Φιλανδία.
1: Γιατί να μου το πει
0: αυτό. Άρα, κατά τη Μαράγδα, λέει, είναι καλύτερα να παίρνουμε κάθε μέρα φαγητό απ' έξω παρά να μαγειρεύουμε στο σπίτι.
1: Σε πολλές των περιπτώσεων, ειδικά αν είστε και νέα παιδιά και δουλεύετε όλη την ώρα, ναι. Παίρνεις ένα μικρό γεύμα και την έβγαλες όλη τη μέρα. Φυσικά.
0: Ναι. Εγώ φτιάχνω μόνος μου, λέει, φρέντο με κάψουλες γνωστής εταιρείας. Τώρα που ανέβηκε η τιμή του καφέ μου, κοστίζει 1 ευρώ ο ένας.
1: Μπράβο, ωραίο είναι αυτό. Δίνουμε λύσεις.
0: Ναι.
1: Δεν δίνουμε. Πάρτε μια εσπρεσιέρα, πάρτε και κάψουλες.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, οι κάψουλες, πούμε, μέσω όρο κάνουν περίπου 4 ευρώ ή 10.
1: Δηλαδή σε πάει 10 μέρες. Αν πιει
0: ένα
1: καφέ.
0: Παιδί μου, πόσο κάνει ο ένας, 40 λεπτά. Πώς τον πληρώνει αυτό 1 ευρώ.
1: Δεν ξέρω, μήπως παίρνει πιο ακριβές κάψουλες.
0: Δεν έχει πιο ακριβές. Πιο ακριβές έχουν 680. Η 10.
1: Δεν έχω εσπρεσιέρα, δεν ξέρω.
0: Θα πάρεις μια.
1: Α, πάρω.
0: Λοιπόν,
1: έχω την παλιού τύπου, μάλλον, για να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω αυτή με κάψουλες, ναι.
0: Με κρούπε.
1: Καλημέρα σας. Ο Μητσοτάκης λέει παίρνει περίπου 6.000 ευρώ και οι βουλευτές 5.166. Αναρωτιέμαι, λέει ο Γιάννης, πώς έχουν τόσα ακίνητα και καταθέσεις.
0: Πώς γίνεται.
1: Και εγώ αναρωτιέμαι. Ο Αριστίδης, ο Μητσοτάκης, ο Γεωργιάδης και ο Βαραγιάννης ζουν σε άλλο πλανήτη.
0: Ναι, παιδιά, ναι. Έτσι εννοείται.
1: Συγγνώμη.
0: Εσείς με το.
1: Τα φάω εγώ τη σφαίρα για σένα.
0: Εσείς ζείτε.
1: Μούγκα για τον Δημητριάδη, τον Ανιψιό.
0: Ποιος είναι αυτός πάλι.
1: Ο Ανιψιό του Πρωθυπουργού, τη Κατερίνα Μητσοτάκη, το γιο, δεν ξέρει.
0: Τι κάνει.
1: Καλά, δεν άκουσε που έφαγε τη σφαίρα για τα αφεντικό, για τι υποκλοπέ. Μούγκα. Τίποτα δεν πήραν τα αυτιά σου.
0: Όχι, αυτό που πήρε τα αυτιά
1: μου. Δεν ξέρει.
0: Είναι ότι ακόμα δεν μας έχετε πει, κανένας δεν έχει πει για ποιο λόγο.
1: Μούγκα η κυβέρνηση για τον Δημητριάδη.
0: Παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη. Αυτό δεν μα.
1: Εγώ... Έφαγε τη σφαίρα για τα αφεντικό, δεν σου λέει κάτι. Θέλω να τοποθετηθεί πώ θα γίνει.
0: Μα δεν το ξέρω το θέμα.
1: Να το δει. Εμένα πώ μου φέρνει θέματα εδώ πέρα και με ρωτά συνέχεια.
0: Τα ξέρει, κανεί δεν τα ξέρει.
1: Για δε το λίγο για τον Ανιψιό. Γιατί εσύ τώρα δεν κάνει, ότι δεν το ξέρει τι είπε.
0: Όχι, τώρα πατάω. Και τι έγινε, βέβαια.
1: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό, είπε, για τι υποκλοπέ ο Δημητριάδη. Το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, Παύλα Ανιψιό.
0: Μην το ψηφίζετε.
1: Παύλα.
0: Μην το ψηφίζετε, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουμε θέμα.
1: Όχι, πού να καταλάβω.
0: Μην το ψηφίζετε.
1: Δεν υπάρχει θέμα.
0: Μην το ψηφίζετε. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Μα
0: δεν είναι πολύ απλό. Ας μην ψηφίζουν. Και το 23. Ακούς, και το 23 δεν ψήφισαν. Πότε ήταν το 23, δεν ήταν εκλογές. Ήταν 23. Δεν ψήφισαν. Τον ενόχλησε, λες εσύ, τον Κυριάκο που δεν ψήφισαν αυτοί.
1: Τι να, όταν είσαι τόσο αλαζόνας και ζεις στην Κοσμάρα, ναι, τι να σε ενοχλήσει.
0: Εσύ αυτό σε λέω. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ και καιρό έχουμε στις δημοσκοπήσεις μια εικόνα από όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Με αναγωγή, ας πούμε, θα πάμε έτσι. Με αναγωγή βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι περίπου στο 30, 29 με 30. Δεν πέφτει. Να πεις θα πάει στο 22 επειδή μου να έχουμε ντέρμπι. Από την άλλη, βλέπω ότι το rebranding του Τσίπρα του δώσε ένα 17% πάντα με αναγωγή.
1: Πάντα με αναγωγή.
0: 17-18%.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σου είπα ότι με τις δημοσκοπήσεις.
0: Περίμενε. Δεν ανεβαίνει.
1: Το 17% πού να πάει, ρε Σκώστα.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, δεν κατάλαβες.
1: Θα ήταν θαύμα.
0: Μπήκε μέσα, πήρε κατευθείαν 11-15-17 και σταμάτησε το 17.
1: Λογικό δεν είναι, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Όχι, δεν είναι λογικό.
1: Όχι,
0: αφού αυτό το 17 το πήρε από τους άλλους.
1: Ναι. Δεν πήρε δηλαδή από το 41% τίποτα, λες.
0: 2% παίρνει.
1: Κάτι πήρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, από του άλλου πήρε 24. Από το ΣΥΡΙΖΑ πήρε, ας πούμε, 60.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ πριν βγει ο Τσίπρας.
0: Αυτό σου λέω, ναι, πήρε 60.
1: Σύμφωνα με τη δική σου λογική για τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, δημοσκοπήσεις. Όχι δική μου, με τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, που την ακολουθείς πιστά. Όταν εμφανίστηκε ο Τσίπρας, ήδη το ΣΥΡΙΖΑ είχε 2 και 3%.
0: Είχε 5.
1: Άρα από πού το πήρε το 17.
0: 5,5 είχε. Όταν έκανε την παρουσίαση η Ιθάκη, ο Αλέξης, επειδή τα είδα χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 5,5 με 6,5 εμφανιζόταν στις δημοσκοπήσεις. Τώρα είναι στο 1.
1: Πολύ το βάζεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, σου είπα, όταν εμφανίστηκε και έκανε στο.
1: Από την ώρα που έγινε
0: που δεν θυμάμαι που ήταν.
1: Η Ελλάς.
0: Ναι. Από την ώρα που έκανε το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 3-4 που ήταν στο 1.
1: Είχε ήδη εκμηδενιστεί. Ναι. Οπότε το 17%.
0: Το 17 γιατί έμεινε εκεί, ρωτάω.
1: Πού να πάει.
0: Στο 25, ρε παιδί.
1: Έχεις δει πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα
0: στο 25,
1: με αυτά τα ποσοστά.
0: Ο Αλέξης, τι πρωτοεμφανιζόμενο, παιδί μου, ο Τσίπρας είναι.
1: Ο Τσίπρας είναι, αλλά το κόμμα είναι πρωτοεμφανιζόμενο.
0: Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί δεν πήγε ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού πάνε όλοι στον Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Χθες πήγαν 6, προχθές πήγαν 7. Φιλορροεί το κόμμα. Γιατί δεν πήγε ο Αλέξης στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και εμένα ρωτάς όλα τον ίδιο.
0: Εσύ, γιατί τι νομίζεις, πού πάει το μυαλό σου.
1: Πού να πάει το μυαλό μου.
0: Ότι έχει πάρει χαμπάρι του σε κορόιδο και σου λέει αυτοί θα νομίζουν ότι είμαι άλλος εγώ. Δεν είμαι εκείνος εκεί ο Αλέξης του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν τον βλέπω.
0: Είμαι άλλος Αλέξης εγώ.
1: Εγώ δεν τον είδα ποτέ σε όλα αυτά που έχει πει, ναι, να έχει μετανιώσει για κάτι που έκανε. Ίσα-ίσα πολύ αλαζόνας μου φαίνεται.
0: Ωραία, γιατί δεν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ότι όλα τα έκανε τέλεια.
0: Ναι.
1: Γιατί ότι πήγε... ξέρει ο κόσμος τι έκανε το 15 και το 19.
0: Γιατί δεν πήγε ο Αλέξης στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να γιατί παίρνει 17%.
0: Αν πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ πάλι 17%.
1: Εύκολο είναι. Μπα δεν νομίζω, θα έπαιρνε κανένα 10.
0: Πώς δεν έπαιρνε ο Αλέξης.
1: Γιατί είναι αυτοί που λες.
0: Είναι ο μόνος που μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται.
1: Εκτός αυτού, θα έπρεπε να προβληματίσει την κυβέρνηση αυτό το 17%.
0: Όχι, θα έπρεπε να προβληματίσει τον Ανδρουλάκη. Τον Ανδρουλάκη θα πρέπει να προβληματίζει, ο οποίος είναι αρχηγός του κυβερνητικού ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση που λέω είχε 30, έχει 30. Πάμε παρακάτω. Το ΠΑΣΟΚ είχε 15.
1: Η κυβέρνηση είχε 41% και δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία.
0: Επιτιμάται πάλι. Αυτό είναι των εκλογών. Το 41.
1: Ναι, παιδί, αλλά θέλει αυτοδυναμία.
0: Δεν πειράζει, ωραία, αυτοδυναμία και με 35 στις δημοσκοπήσεις μάλλον την παίρνεις. Αλλά πάμε παρακάτω. Το Πασόκ δεν θα έπρεπε να ανησυχεί ο Ανδρουλάκης. Είχε ξαφνικά 13-14 ο άνθρωπος. Γιατί δεν είναι.
1: Σίγουρα ανησυχεί. Δεν βλέπει, κάνει τις κινήσεις του.
0: Ποιες κινήσεις κάνει.
1: Ό,τι μπορεί κάνει. Λέει, μην είστε. Ότι... Μιλάω, πλανάστε.
0: Ναι. Ναι. Όταν τα λέει αυτά.
1: Μην γυρνάτε σε αυτές τις λύσεις που σας οδήγησαν στην καταστροφή. Ναι. Τα λέει ο
0: άνθρωπος. Και χάνει μισή μονάδα όταν τα λέει.
1: Είπαμε.
0: Χάνει μισή μονάδα όταν τα λέει.
1: Χάνει, ναι.
0: Τι σου δείχνει αυτό.
1: Ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, ότι αυτή είναι η πολιτική που έχει χαράξει και θα μείνει εκεί.
0: Κύριε Νίκο, σου λέμε εδώ πέρα, άστο, παράτησε το, άστο εδώ πέρα στο Δούκα του Χάρη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος κανονικός αριστερός, δεν κρύβεται.
1: Είναι πολύ εύκολο. Όποιος θέλει να ξαναπιστέψει Μητσοτάκη και
0: Δούκα.
1: Τσίπρα, δεν μπορεί να ψηφίσει Πασόκ.
0: Τι να ψηφίσει Πασόκ τώρα εσύ.
1: Οι Έλληνες είναι πολύ επιρρεπείς στο να ονειρεύονται και να πιστεύουν ότι κάποιος μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι περίεργο. Αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης προφανώς να μην μπορεί να επικοινωνήσει αυτό που πραγματικά λέει. Να μην μπορεί να το επικοινωνήσει και να το περάσει στον κόσμο. Ότι παιδιά, αυτούς τους δοκιμάσατε. Τους συγκεκριμένους, μιλάμε για τα πρόσωπα, όχι για τα κόμματα.
0: Τι θα πει, το ακούει ο κόσμος αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης.
1: Δηλαδή,
0: το ακούει.
1: Σε κυβέρνησε και ο Τσίπρας.
0: Δηλαδή, θες να πεις ότι...
1: Σε κυβερνά και ο Μητσοτάκης.
0: Κάτσε, εγώ δεν κατάλαβα αυτό. Γιατί το θέλει να επικοινωνήσει.
1: Το είπες Ανδρουλάκης, έτσι.
0: Ναι, μα ο Ανδρουλάκης.
1: Το πάω στα πρόσωπα.
0: Ο Ανδρουλάκης είναι ο πρόεδρος του Πασόκ.
1: Ναι,
0: δεν είναι ο πρόεδρος από ένα νέο εμφανιζόμενο κόμμα. Είναι το κόμμα το οποίο είχε ο Ανδρέας, έστησε ο Ανδρέας, ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες και βγαίνει ο μιμητής του και του παίρνει κατευθείαν το Ανδρουλάκη 5% 6.
1: Τώρα με βοήθησες ακόμα περισσότερο.
0: Έλα.
1: Να γιατί, ίσως ο Τσίπρας αυτό είδε. Ότι άμα πας με τα παλιά ονόματα και τα λοιπά, υπάρχει ρετσινιά, έχει πέσει η προπαγάνδα της Αρκούδας.
0: Ναι.
1: Τα φόρτωσαν όλα.
0: Αυτό δεν είναι παλιό όνομα, δηλαδή ο Τσίπρας.
1: Προφανώς αυτό, γι' αυτό πήγε στο Ελλάς και δεν ακολούθησε το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έχουν και συμβούλους.
0: Το πρόβλημα, λέει Σμαράγδα, για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, ήταν οι σύντροφοι.
1: Αν δεν λέει Σμαράγδα.
0: Όχι, τώρα η εξήγηση που έδωσε.
1: Υπόθεση εργασία κάνουμε. Ναι, έχουν συμβούλου μάρκετινγκ.
0: Εκεί μου με στέλνει σε μένα τώρα. Μου λε ότι δεν θέλει του παλιού. Δεν ήθελε. Του βούτσιδε κτλ. Αυτό μου λε.
1: Σίγουρα αυτό.
0: Άρα, το, γιατί μας είχαν πει ότι το πρόβλημα για τη διακυβέρνηση του Αλέξη, γιατί το έκανε rebranding, ήταν οι θεσμοί, τα μνημόνια, οι δυσκολίες που είχε. Τώρα μας λέει ότι είναι οι σύντροφοι.
1: Ο προοδευτικός χώρος εν γέννη, βάλτο σε μεγάλα εισαγωγικά. Βάλτο σε μεγάλα εισαγωγικά αυτό που για να καταλαβαίνει ο κόσμος για την οικονομία της συζήτησης. Για την οικονομία της συζήτησης. Όταν λένε προοδευτικός χώρος, κατευθείαν χτυπάει καμπανάκι ότι μιλάμε για τα κόμματα αυτά. Έτσι που δεν είναι δεξί. Εν γέννη, έχει αυτή την τάση. Πάντα να τα κάνει όλα φανερά, να πετάει, να μαλώνει, να κάνει να ράνει. Η μεγάλη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, αν θέλεις, από τη φάση της γέννησής της, είναι ότι τα βάζει όλα κάτω από το χαλί. Έχει την ομερτά, έχει τη σιωπή και βγαίνει συνήθως κερδισμένη. Ίσως θα έπρεπε να το ακολουθήσουν αυτό. Ή αυτοί που λέγονται πρώτα.
0: Πάρτε κανένα μάθημα.
1: Ίσως.
0: Πάμε στο παράθυρο σας σπορ. Και αν διαβάσουμε και τα μηνύματα, απλά μου γράφει εδώ πέρα αποστόλη ότι η παραλία Κακούδια είναι περίπου 3 χιλιόμετρα βόρεια της Ιρισσού, ανατολικά Χαλκιδική, γνωστή για τους εντυπωσιακούς λευκούς βραχώδεις σχηματισμούς που μοιάζουν με φυσικά γλυπτά.
1: Μου έχουν στείλει κάτι φωτογραφίες. Απίστευτη η ομορφιά. Τα Κακούδια.
0: Δεν πάμε.
1: Εν τω μεταξύ, δεν πειράζει. Επειδή είμαστε Χαλκιδικιώτες, εσύ είσαι, πώς το λένε,
0: 50 χρόνια μέχρι.
1: Μπράβο, είσαι και εσύ 50 χρόνια. Τα ούδια. Εμένα ξέρεις που πήγε το μυαλό μου. Ότι κάποτε πηγαίνανε τα κατσίκια εκεί.
0: Και αφήναν τα κακά τους.
1: Ναι, γιατί το ούδια το χρησιμοποιούμε στη Χαλκίδα.
0: Κατσικοκουρακούδια.
1: Μπράβο, μπράβο, αυτό.
0: Πάμε ρε στο παράθυρο. Πάμε, έχω να πούμε για το Λιόπουλο.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας μέρα. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026, καθώς επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας στον πρώτο ημιτελικό. Απόψε το βράδυ στις 10 η Αγγλία και η Αργεντινή θα αναμετρηθούν στον δεύτερο ημιτελικό του Ατλάντα για το τελευταίο εισιτήριο. Συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 29 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο Σουηδός διεθνής εξτρέμ Τάχα Άλι. Ο 28χρονος μεσοπιθετικός που αποκτήθηκε από τη Μάλμε μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ αποτελεί τη δεύτερη προσθήκη της ομάδας μετά τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη αποστολή του Άρη με τη διοίκηση να εντείνει τις εργασίες για την απόκτηση αριστεροπόδαρου στόπερ και ακραίων αμυντικών. Στόχος της τεχνικής ηγεσίας είναι η ενσωμάτωση των νέων αποκτημάτων πριν από την αναχώρηση της ομάδας για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ιταλία. Στην απόκτηση του 19χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιόθ προχωρά ο Ηρακλής μετά από συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για καθεστώς συνιδιοκτησίας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα, αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο μπάσκετ, στα 11 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το συνολικό κόστος της τριετούς μεταγραφής του Τσέντι Όσμαν στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για την παραχώρηση του Τούρκου Φόργουρντ. Ο αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας θα πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του στις 26 Σεπτεμβρίου στην Κύπρο, αντιμετωπίζοντας την πρώην ομάδα του στον ημιτελικό του Super Cup. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αμίν Νουά στην Ευρωλίγκα με το τριετές συμβόλαιό του με τον Άρη να τίθεται σε πλήρη ισχύ. Ταυτόχρονα η διοίκηση αναμένει την τελική απάντηση του Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ στην πρόταση για διετή συνεργασία, καθώς ο Αμερικανός forward δεν βρήκε συμβόλαιο στο NBA. Ανακοινώθηκαν τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της κανονικής περίοδου του FIBA Europe Cup που θα διεξαχθεί την 5η στη 1 το μεσημέρι στο Μόναχο. Ο Ηρακλής τοποθετήθηκε στο 4ο γκρουπ μαζί με τη Μύκονο, ενώ ο Προμηθέας βρίσκεται στο 2ο και ο Κολοσσός Ρόδου στο 3ο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Μυρίζει λουκουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
7: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
8: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
9: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
10: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
9: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
11: Nexus Facility, παρακαλώ.
9: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
13: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
14: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
13: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
14: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Triandafilidisfurnitures.gr.
15: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του WIN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-600-82-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
16: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
17: Τι έπαθε εσύ αυτός?
16: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
18: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
16: Ατλάκολ!
19: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου.
11: ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
21: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
24: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
23: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
24: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
25: Σιγά την κομισιόν.
23: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
24: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
23: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
26: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
27: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
28: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
29: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
31: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
32: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
33: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Τραγούδι το συγκεκριμένο το μάθαμε και έγινε γνωστό από τον Αντριάνο Τζελεντάνο. Τζελεντάνο μάλλον, στα τέλη της δεκαετίας του 70. Το είχε τραγουδήσει όμως ο Πεπίνο Ντικάπρι, ο οποίος έφυγε την Κυριακή σε ηλικία συμπληρωμένα 86. Τρομερός εκπρόσωπος, ειδικά Σμαράγδα ήταν ο κύριος εκπρόσωπος της λεγόμενης γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης. Διότι μέχρι τον Πεπίνο Ντικάπρι, η Ιταλία, αν δεις, είχαν ένα κυριαρχούσε στη δισκογραφία και γενικώ επιτυχίες της χώρας. Ένα ψιλοναπολιτάνικο στυλ, ας πούμε, κτλ. Με ταραντέλες κτλ. Έρχεται ο Πεπίνο Ντικάπρι και αλλάζει ριζικά τον τρόπο που ερμηνευόταν η pop στη γειτονική χώρα. Έφυγε στα 86, το πιο γνωστό τραγούδι, βέβαια εγώ έβαλα τώρα το Don't Play That Song του 1962, το πιο γνωστό τραγούδι όμως ήταν το Melancholia di Septembre.
1: Το λατρεύω.
0: Αυτό ήταν.
1: Το λατρεύω. Το μάλιστα. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνω ένα μαραθώνιο. Έχεις ξεσηκώσει τα πλήθη.
0: Ναι.
1: Να διαβάσω μηνύματα. Θα το κάνω γρήγορα, δεν θα απαντάς σε όλα. Θα απαντήσεις σε όλα μαζί μετά.
0: Θα περάσει και η ώρα σου.
1: Ηλίας, καλημέρα. Το κάνουμε θέμα Κώστα, γιατί αν αυτές τις δηλώσεις μαφίας τις έκανε η αντιπολίτευση, το βίντεο θα το έπαιζες μία εβδομάδα. Τώρα που τα είπαν ποιο
0: το
1: Μητσοτάκη, δεν το παίζεις καν. Πολύ απλά και αντικειμενικά.
0: Α, όχι,
1: πάντα.
0: Παιδιά, αυτά αλλού. Εδώ το παίξουμε το βίντεο. Δημητριάδη, είπαμε, είπε στον κύριο.
1: Ναι, καλημέρα στον Αλέξη, καλημέρα στο ντουέτο. Βαραγιάννη, τέλος πάντων, ορίστε. Έχει απορία από που πληρώνεις. Καλημέρα από Σίδνεϊ. Βαραγιάννη Ροστόφ θα είναι το φυτώριο του ΠΑΟΚ. Εκεί θα δοκιμάζετε τα βραζιλανάκια που θα φέρνει ο Μάτος. Ο Πασχάλης δίνει μια άλλη τιμή για το τι παίρνουν οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί. Ο Νίκος λέει με λίγα λόγια να κόψουμε τον καφέ, να κόψουμε και λίγο σούπερ μάρκετ, να κόψουμε λίγο και από τα έξοδα των παιδιών. Οτιδήποτε μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, να το κόψουμε.
0: COVID,
1: για να πούμε ότι είναι φθηνά τα εισιτήρια επί Νέα Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα αυτό θέλετε να ακούσετε.
0: Όχι, δεν θέλουμε να πούμε αυτό.
1: Ναι,
0: φίλε.
1: Ναι, ξέρω.
0: Όχι.
1: Λέει θα με πείτε και αριστερό.
0: Όχι, άρα σε πούμε, άρα σε πούμε.
1: Το θέμα, κύριε Βαριάννη,
0: απλά
1: είναι
0: να
1: φτάνει να πίνω έναν καφέ και να μπορώ να κόψω τα εισιτήρια.
0: Εγώ συμφωνώ γι' αυτό και θέλω την απάντηση πώς γίνεται ο λαός με την χειρότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη να είναι τέταρτος στην εστίαση. Θέλω αυτή την απάντηση. Αν δεν μπορείτε να τη δώσετε, μην βάζετε ταμπέλες. Διότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω και φώναξα τη Σμαράγδα, έχω μπροστά μου εισιτήριο στις 10 Αυγούστου για Σάμμο με 129 ευρώ.
1: Αλέ.
0: Ξέρετε πόσο κάνει το κτέλ Αθήνα.
1: Ρετούρ.
0: Ξέρετε πόσο κάνει το κτέλ Θεσσαλονίκη. Αλέ.
1: Για πες.
0: Όχι, εσείς ξέρετε.
1: Πόσο.
0: Πόσο πάει το μυαλό σου. Πες ένα νούμερο.
1: Για να πας πού, ρε παιδί μου.
0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα με το κτέλ.
1: Ξέρω εγώ, 70.
0: 50. Άρα τι είναι δηλαδή το αεροπορικό για Θεσσαλονίκη Σάμος, ακριβό έτσι, 130.
1: Γιατί δεν υπάρχουν εργόστα, τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Τι λέτε
1: ούτε
0: τώρα.
1: Για τα κτέλ, ούτε για τα αεροπλάνα.
0: Εντάξει, παιδιά, κλάψτε τώρα, εντάξει, εγώ δεν θα μπορώ να κλάψω. Εγώ βλέπω...
1: Υπάρχει κλάψα, εντάξει. Υπάρχει πραγματικότητα.
0: Υπάρχει μια κλάψα. Κλάψα,
1: άκουλε.
0: Η οποία δεν είναι και παραγωγική.
1: Ωραία.
0: Να σας πω την αλήθεια.
1: Μισό...
0: Διότι δεν απαντάτε στην ερώτηση πώς γίνεται, μια ώρα ρωτάω. Δεν απάντησε κανένα σας.
1: Σας απαντήσαμε.
0: Όχι, δεν απαντάτε.
1: Και εγώ σου απάντησα.
0: Δεν απάντησες.
1: 700 ευρώ,
0: ναι,
1: για έξω, για την κουλτούρα του Έλληνα που θα κάνει το αυτό του να μην σου πει.
0: Άρα έχει ο Έλληνας, λέω. Άρα έχει.
1: Όχι. Και που δεν έχει.
0: Α,
1: θα
0: δεν
1: τα
0: έχει,
1: βρει.
0: Λέει. Τα χρωστάει.
1: Και που δεν έχει.
0: Ναι. Θα τα βρει.
1: Θα τα βρει.
0: Από πού θα
1: κάνει.
0: Τα βρει.
1: Γιατί έτσι είναι. Γιατί
0: από πού θα τα βρει, παιδί μου. Ο άλλος δεν μπορεί να τα βρει.
1: Από εκεί που δεν έχει. Μπορεί να φάει μια εβδομάδα μακαρόνια,
0: ναι, ναι,
1: αλλά τη γυναίκα του, ο κυμπάρης ο Έλληνας, θα την πάει να τα βρει.
0: Πολύ κυμπάρης.
1: Ναι, είναι.
0: Τρομερά κυμπάρης.
1: Ναι, είναι.
0: Μάλιστα, ωραία, εντάξει.
1: Μάλλον ο κύριος Βαραγιάννης δεν είναι ενήμερος ότι όσο πιο φτωχή είναι μια χώρα και όσο ο μισθός είναι στα τάρταρα,
0: ναι,
1: τόσο αυξάνεται το ποσοστό του τζόγου. Προφανώς το μαθαίνει σήμερα. Κάτι είναι και αυτό. Και αυτό λέει, μάλλον με κάνει και εμένα αριστερό.
0: Ωραία εξήγηση αυτή.
1: Ναι, όλοι είμαστε αριστεροί.
0: Πολύ καλή εξήγηση. Δεν είναι φοβερή εξήγηση αυτή.
1: Ο Σωτήρης λέει: επειδή με δημοσκοπήσεις ανέβαιναν κυβερνήσεις και με τις κάλπες έσπαζαν τα μούτρα τους, να μας λέτε πού έγινε η έρευνα, πότε και τις ηλικίες. Αν κάνεις καθημερινά.
0: Έρευνα.
1: Στον Τακάπο δημοσκοπήσεις και λίγα παίρνουν.
0: Η Eurostat λες να κάνει στον Τακάπο. Η Eurostat δηλαδή νομίζω ότι φίλε ότι πάει στην Ιρλανδία σε συγκεκριμένα μαγαζιά ή στην Ολλανδία και στην Ελλάδα. Για να σου βγει το αφήγημα μπορείς να το πιστεύεις. Αλλά εμένα δεν με πείσεις. Όπως δεν με πείσεις και ότι τα 129 και 86 που βλέπω τώρα για 10,
1: ωραίος ο Κωνσταντίνος.
0: Για 10 Αυγούστου στη Σάμμο δεν πρόκειται να με πείσετε όσο και να κοπανιέστε ότι είναι ακριβή η τιμή. Όταν για να πάω στη Σάμμο πλήρωνα 450 και 600 έχω πληρώσει.
1: Θα πρέπει να
0: δεν γίνεται να με πείσετε. Οπότε αλλάξουμε το θέμα. Θέλει screenshot.
1: Θα...
0: Ωραία. Αιτζίαν κιόλας, έτσι.
1: Θα πρέπει να τα πει στην κυβέρνηση αυτά γιατί η κυβέρνηση δεν είναι μαζί σου.
0: Δεν πειράζει, γιατί... δεν με νοιάζει εμένα ποιος είναι μαζί μου. Εγώ δεν έρχομαι εδώ γιατί είμαι με κάποιον.
1: Ναι, παιδί μου, θα πρέπει
0: εγώ τα λέω αυτά που.
1: Το ξέρω,
0: πιστεύω,
1: αλλά θα πρέπει να τα πει στην κυβέρνηση.
0: Χθες μπήκα να κλείσω στη Ρήγα Σάμου και μου έκανε εντύπωση το 130. Τέλος.
1: Γιατί η κυβέρνηση.
0: Δεν θα το ξαναπώ.
1: Η κυβέρνηση παραδέχεται.
0: Α, στην κυβέρνηση. Εγώ άλλα καμιά κυβέρνηση. Γιατί βάζετε την κυβέρνηση στην
1: κυβέρνηση.
0: Δεν μπορεί να απαντήσετε για εσάς.
1: Λέω, θα πρέπει να τα πει αυτά στην ελληνική κυβέρνηση.
0: Δεν θέλω να τα πω σε κανέναν. Τα λέω στο ακροατήριο μόνο.
1: Ωραία.
2: Γιατί πες τα εσείς την κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση λοιπόν λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη ακρίβεια και πώς το αποδεικνύει αυτό.
2: Μα είπα εγώ ότι δεν έχουμε.
1: Επιδόματα στους πολίτες για να τους βοηθήσει.
2: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο. Δεν είπα ότι δεν
1: διαφορετικά δεν θα είχαμε κοινωνικού τουρισμού.
2: Είπα ότι δεν είμαστε ακριβά γιατί κλέβουμε βεβαίως ένα τον άλλον. Αλλά παρόλα αυτά, ό,τι και να μου λέτε, τα 129 ευρώ, 86 λεπτά. Για να πάει κάποιος απευθείας σε Θεσσαλονίκη και Σάμο, ό,τι και να λέτε σήμερα, αν θέλετε αλλάζουμε θέμα, δεν είναι πολλά. Ό,τι και να μου λέτε τώρα. Όταν το ΚΤΕΛ κάνει 50 ευρώ να πας στην Αθήνα, όταν για να πας στη Σάρτη θες 30.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, που λέει καλημέρα. Ένα μισθό 750 ευρώ θα πάνε για φαγητό. Τι, μειώθηκε λέει ο μισθός? Γιατί σύμφωνα με την κυβέρνηση ο μέσος μισθός είναι 920. Λοιπόν, εγώ θα σας πάω στα 920. Βγάλε μείον 126. Και μείον 126.
2: Για μπασαμό.
1: Και για να γυρίσεις, βάλε διαμονή, βάλε φαγητό.
2: Ε, καλά, πάτε τζάμπα ρε παιδιά σας.
1: Μα δεν έχουμε να πάμε.
2: Πάτε τζάμπα. Εντάξει,
1: άσα
2: πάμε εμείς που έχουμε, μην χειρότερα τότε. Δηλαδή πρωί πρωί θέλετε να κλαίμε μαζί σας. Α, κλάψτε εδώ πέρα, σας είπα κανένας να μην κλάψτε. Κλάψτε. Παρ' όλα αυτά εμένα δεν μου αλλάξετε γνώμη ότι το 129,86 είναι πάρα πολύ μικρή τιμή για 10 Αυγούστου να πάει κάποιος απευθείας σε Σάμο. Ό,τι και να λέτε Σμαράγδα, ας αλλάξουμε θέμα, κουράσαμε, έτσι.
1: Αχ, δεν υπάρχει σεβασμός όντως. Ναι. Στο γεγονός ότι όντως ο Έλληνας δεν μπορεί να ταξιδέψει στην ίδια του τη χώρα.
2: Μια χαρά. Να πάει να γυρίζει τις μπύλες στο καζίνο μπορεί όμως, ε. Έφυλε, μια χαρά πας να γυρίζει τις μπύλες στο καζίνο. Στο τζόκερ να μην σου πω τι παίζεις. Άστο, πάθει σοκ. Πάθει σοκ άμα σου πω ότι τρως τα μπουζούκια στο καζίνο. Πάθει σοκ, φίλε.
1: Τα μπουζούκια.
2: Ναι, τα μπουζούκια.
1: Ας βγάλω εδώ έναν τραγουδιστή που πάνε δύο μέρες και γυρνάνε όλη την Ελλάδα με μια βαλίτσα στο χέρι.
2: Ας σου βγάλω κι εγώ μια φίλη μας.
1: Για χαρά, σου στέλνει Βαραγιάννη ο άλλος στις τιμές και το προσπερνάς έτσι, ενώ παραπληροφορείς για τα αεροπορικά.
2: Ο, γιατί παραπληροφορώ, παιδιά. Είπα τη Σμαράγδα, έλα εδώ, Σμαράγδα, λίγο. Έλα από εδώ.
1: Ναι, παιδί μου, άμα αλλά υπάρχουν και άλλες τιμές.
2: Άμα παραπληροφορώ κανέναν, έλα από εδώ να μας πεις.
1: Επειδή βρήκαμε ένα εισιτήριο με 129 ευρώ, θα ταξιδέψει όλη η Ελλάδα εκείνη την
2: μέρα. Τι να κάνω που το βρήκα, να μην το βρίσκα.
1: Όλη η Ελλάδα στη Σάμο.
2: Παιδιά, τι πράγμα είστε. Τι κλάψα είναι αυτή. Φοβερό. Πού να πάει μπροστά αυτή η χώρα με την αρνητήλα που έχετε. Είστε όλοι εσείς που είπατε όχι σε οτιδήποτε πήγε να γίνει στη χώρα. Είμαι σίγουρος. Όχι σε όλα. Ε.
1: Εγώ σ' αφήνω.
2: Μα πάτε να μας βγάλετε σήμερα παλαβούς και τρελούς. Εδώ ένα Μαράγδα. Μην ξυλώσω την οθόνη. Έλα από εδώ, παιδί μου.
1: 129 ευρώ, μία ημερομηνία βρήκες για Σάμο, αλέ. Έτσι.
2: Και είναι πάρα πολύ λίγα. Αυτό λέω. Μπορώ να το λέω.
1: Προφανώς. Προφανώς. Για σένα είναι πολύ λίγα, για το μέσο Έλληνα είναι πάρα πολλά.
2: Άμεστε, εντάξει.
1: 3,6 δις κέρδος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο καύσιμο βενζίνης, λέει ο Σάκης. Για σένα είναι πολύ λίγα, για το μέσο Έλληνα είναι πάρα πολλά.
2: Άμεστε, εντάξει.
1: 3,6 δις κέρδος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο καύσιμο βενζίνης, λέει ο Σάκης.

0: Εσύ, μα είναι δυνατόν.
1: Έλα, εσείς νομίζετε ότι πείθετε κανέναν? Νομίζετε ότι βγήκατε με την κομματική ατζέντα τώρα και νομίζετε ότι πείθετε κανέναν? Λοιπόν, πόσα πρατήρια κλέβουν στην Ελλάδα που κλαίνε οι πρατηριούχοι? Έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου, φίλε. Γιατί εδώ πέρα δεν σου λέω εγώ του αέρα, όπως λες εσύ. Εγώ σου φέρνω και την πηγή μου, έτσι. Έρευνα του ΕΜΟΠΟΥ πριν από ένα μήνα. Ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων κλέβει στην Αντλία. Με την έρευνα, με τη μέθοδο της μυστικής δειγματοληψίας έγινε η έρευνα.
0: Ένα αυτοκίνητο
1: έκανε πραγματικές αγορές από 130 πρατήρια στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Ένα στα τέσσερα που κλαίνουν οι πρατηριούχοι σε κλέβουνε.
0: Οι άλλοι τρεις
1: είναι τίμοι.
0: Α, και κλαίνε. Νεόφυτος. Κώστας Άμμο, 130 ευρώ είναι μόνο. Πήγαινε, λέει. Πήγαινε, έλα, είναι πήγαινε, περίπου λίγανε. 310 ευρώ το άτομο.
1: Ναι.
0: Ναι. Έχουν πρατήρια, λέει, και
1: οι. Τι να μου πείτε, ρε παιδιά.
0: Και οι μεγαλέμποροι, λέει, όχι μόνο οι απλοί πρατηριούχοι.
1: Α, ναι.
0: Έχουν, πώ δεν έχουν.
1: Τι μεγαλέμποροι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Πώ ζηλεύω, ρε φίλε, που όλα τα ζώδια έχουν πάει Μουντιάλ φέτος και εμείς για άλλη μια χρονιά λείπουμε, λέει ο Γιάννης. Και καλή επιτυχία στις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, Άρη και Ηράκλη, ναι, στην Basket League της νέας χρονιάς. Ο Πάκ που πήγε. Ναι. Ναι.
1: Του Πάκ τη θεωρείται δεδομένη την επιτυχία.
0: Ναι. Α, μπράβο. Αυτή είναι έψαχνα που είπα την παραλία. Μπράβο, ρε Κατερίνα, το Δεβελίκι. Αυτή την παραλία ήξερα στην Ιερσό. Ναι. Που Δεβελίκι. Ακόμα επειδή είναι λίγο δύσκολο να κατεβείς, παραμένει ήρεμη και ήσυχη. Πιο παρθένα από τις υπόλοιπες. Είναι ωραία.
1: Yeah.
0: Είναι ωραία. Αλλά θέλει, όταν ένας δημοσιογράφος επιλέγει, λέει, να αναπαράγει ανεπιβέβαιες πληροφορίες ή πληροφορίες χαρτογιακάδων αντί για τεκμηριωμένα γεγονότα, δεν υπηρετεί, λέει, την ενημέρωση, αλλά την παραπληροφόρηση.
1: Εντάξει, δώσε όμως, ακούς κάθε μέρα.
0: 295 για Σάμμο, 307 για Σάμμο.
1: Πάρε εκείνος.
0: 286 για Σάμμο.
1: Εγώ με κατάνω και σε 9 βρήκα. Και μου φαίνεται πάρα πολύ μικρή τιμή, ό,τι και να μου λέτε. Ό,τι και να μου πείτε, παιδιά.
0: Τα 286 και τα 307.
1: Ό,τι και να μου πείτε. Δεν πάνε να λέτε ότι θέλετε τώρα πρωί-πρωί. Ξεσκορδεύουν στα μηνύματα, απλά δεν το κάνω τώρα αυτό γιατί θα μπείτε σε κόντρα.
0: Όχι, να μπεις, να μπεις.
1: Εντάξει, μπείτε εσείς. Εγώ βαριέμαι τώρα, εμείς διακοπές.
0: Όλοι οι άνθρωποι που γράφουν στο Facebook του Μετρόπες 95,5 και είναι ακροατές μας.
1: Ναι, καλά κάνω. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα, έχετε ανοίξει πολλά θέματα. Μπορώ να απαντήσω σε όλα. Θα στα πω και τηλεφωνικά εκτός εκπομπής βεβαίως. Θεανώ, ό,τι θες. Να πάτε Πλαταμόνα. Γιατί να πάτε Σάμμο, 37 χρόνια εδώ έρχομαι, δεν πήγα ποτέ σε νησί, γιατί δεν ήθελα. Καλά, εντάξει.
0: Εσύ δεν ήθελες, άλλος θέλει. Άλλος θέλει να ταξιδέψεις και στο εξωτερικό.
1: Εγώ να πάω σε Σάμμο πάρα πολλά χρόνια.
0: Εσύ όντως έχεις να πας
1: και τα τελευταία φορά που πήγα σε Σάμμο, παιδιά, πλήρωσα 450 ευρώ για να πάω και να έρθω. Γι' αυτό και σας λέω σήμερα το πρωί, όσο και να κοπανιέστε κάτω, αν βρίσκατε άλλα, ναι, μπορεί και να συμφωνούσα. Αλλά σε αυτό δεν πρόκειται να συμφωνήσω.
0: Όταν υπάρχει δάσος στα βουνά, λέει ο Σάκης.
1: Δάσος στα βουνά, πάμε νομογενήτριες.
0: Δάσος στα βουνά, ναι, είμαστε. Με ανεμογεννήτριες, ναι. Κόβει τη ροή του αέρα, πρώτον. Και δεύτερον, λέει, δεν μπορούν να περάσουν τα φορτηγά με τους έλκες, γιατί τους μεταφέρουν ολόκληρους, όχι κομμάτια, και είναι τεράστιοι. Γι' αυτό, αν παρατηρήσετε, τους τοποθετούν σε γυμνά βουνά, όπως στην Κοζάνη.
1: Ναι.
0: Άρα, δηλαδή, καλημέρα, Σάκη μου.
1: Άρα λέει ο Σάκης ότι δεν τα βάζουμε σε βουνά με δάση.
0: Άρα,
1: και γιατί κλαίτε και γι' αυτό.
0: Άρα,
1: ναι,
0: προφανώς θέλει να πει ότι όπου υπάρχουν, λέω
1: δάση,
0: εγώ τώρα,
1: ναι,
0: δάση, εμποδίζεται.
1: Μάλιστα.
0: Η τοποθέτηση.
1: Καλά, όλο το δάσος θα κόψουνε. Δηλαδή αν δεν έχει μια φουρκέτα και για την κοινή ωφέλεια να κόψουμε και 20 πεύκα και να τα αναδασώσουμε μετά.
0: Ναι.
1: Σας πειράζει και αυτό ακόμα? Να μην κόψουμε κανένα, ε? Όχι σε όλα, ρε. Όχι σε όλα.
0: Καλημέρα στο Φώτη.
1: Κομμουνισμός, φοράμε όλοι τα ίδια ρούχα, τα ίδια αυτοκίνητα, Μόσκοβιτς, να έχουμε, αυτά θέλετε? Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν τα θέλει περισσότερη πλειοψηφία, πρέπει να το καταλάβετε αυτό.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο.
1: Εμείς θα κάνουμε και πίσω λίγο όταν πρόκειται, ρε Σμαράγδα, να κοπούν 20 δέντρα. Εδώ στο flyover, για ένα έργο κοινή ωφέλεια.
0: Το θέμα είναι να μην τα κέμερε στα δέντρα μας, όχι να τα κόβουμε για μα να αυτό κάνουμε σου λέει, πράγματα και να αναδασώνουμε.
1: Μα είδες τι λες τώρα, μόνοι το λες. Γιατί να το κόψει, να το κάψει, λέει, το δάσος, όταν μπορεί να κόψει 20 πεύκα και να περάσει ανέμακτα? Δεν υπάρχει καμιά λογική σε αυτή την ατζέντα, δηλαδή. Είναι μια μουρλή ατζέντα. Την οποία πρέπει να τη συζητάμε κάθε μέρα, αν είναι δυνατόν, έτσι.
0: Κωνσταντίνος, 70 έχει το κτέλ Θεσσαλονίκη Αθήνα, παιδιά.
1: 70,
0: καλημέρα. 70, καλημέρα.
1: Αλήθεια λέτε? Είχα μείνει στο 50. Και σας φαίνεται πολύ το 130 για τη Σάμμο, αεροπορικός, έτσι. Τι να σας πω, ρε παιδιά.
0: Εσύ εντάξει, γιατί δεν σχολιάζεις ότι είναι πανάκριβο το κτέλ?
1: Πανάκριβο είναι.
0: Τι είναι?
1: Ο φθηνό είναι.
0: Άιτε τώρα, αρχίσαμε.
1: Γιατί?
0: Είναι φθηνό το κτέλ.
1: Βέβαια είναι φθηνό. Πας στην Αθήνα. Πόσο θες με τα μάξι να πας?
0: Τρελαθώ.
1: Πόσο θες με τα μάξι να πας?
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω να πάω πολύ καιρό Αθήνα με αυτοκίνητο. Γενικά έχω να πάω πολύ καιρό στην Αθήνα.
1: Καλά, 500 χιλιόμετρα είναι. Δεν θα έχεις ένα αυτοκίνητο που πήγε μέσω
0: όρο. Δεν έπαιξε και ο Πάουκ τελικό στο ΑΚΑ.
1: Δεν έχεις ένα αυτοκίνητο που θα καίει μέσω όρο, ξέρω εγώ, 10. 10%.

0: 50 ευρώ. Θα τα θες.
1: Άρα αυτή είναι
0: μαζί με διόδια, μαζί με.
1: Τζάμπα το κτέλ. Τζάμπα και το κτέλ.
0: Τζάμπα και το κτέλ. Φώτης, καλά.
1: 70 λέει μόνο τα διόδια, ρε Σμαράγδα.
0: Όντως, καλά εδώ.
1: Και 70-140 δηλαδή θες να
0: πάρει. Πάφτινο το κτέλ, παιδιά. Πάρτε κτέλ.
1: Άρα λέει εδώ πέρα Σμαράγδα και οι φίλοι της ότι.
0: Οι φίλοι μου,
1: ναι,
0: όχι.
1: Όλοι εδώ μας έτσι. Ναι, ναι, οι φίλοι σου οι ακροατές. Λένε
0: εγώ
1: ότι.
0: Εγώ δεν είμαι στο δικό μου το Facebook.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: στο
1: ναι,
0: Μετρόπολη,
1: να πούμε
0: στο Facebook,
1: λίγο. Ανακεφαλαιώσουμε τι είπατε σήμερα. Είπατε ότι για να πάει ένα στην Αθήνα με το αυτοκίνητο θέλει 150 ευρώ. Αλλά για να πάει στη Σάμο με 139.
0: Δεν μόνο... ήξερα ότι έχω τόσους φίλους. Μπράβο σας, παιδιά.
1: Λοιπόν, για να πάει στη Σάμο με 139. 129, συγγνώμη, είναι ακριβά. Αλλά για να πάει στην Αθήνα, λέτε, με 150, μια χαρά.
0: Παιδί μου. Άκουσε λίγο κύριε Γκέμπελ που σε λέει ο Γιάννη. Ο Γκέμπελ μπροστά σου λέει γατάκι.
1: Πολλοί μας δεν καταλάβαμε τίποτα.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν ούτε 70 ούτε 129.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Και γιατί είναι γεμάτα.
0: Γι' αυτό και 50% των Ελλήνων δεν σκέφτεται καν διακοπές.
1: Και ποιοι πάνε.
0: Το άλλο 50. Που θα πάει για 3-4 μέρες.
1: Τι να κάνουμε. Εσύ νομίζεις όλες τις χώρες όλοι μπορούνε.
0: Δεν ξέρω για τις άλλες χώρες, για την Ελλάδα μιλάμε.
1: Τι φαντάζεσαι, ότι όλοι παντού μπορούν
0: να. Πάντως στην Ελλάδα μπορούν να έρθουν.
1: Ναι.
0: Στη χώρα τους δεν ξέρω.
1: Τι φαντάζεσαι, πούμε, δεν έχει άστεγους, ξέρω εγώ αλλού. Όλοι είναι ζάμπλουτοι. Δεν έχει φτώχεια.
0: Δεν έκανα τέτοια σενάρια.
1: Άρα...
0: Όσον αφορά την ακρίβεια, το λέω ότι το θέμα είναι παγκόσμιο.
1: Είδες τι ωραία, συμφωνούμε.
0: Φώτης, καλά εδώ, αν ποιος είπε για τον Ανδρουλάκη ότι αν έλεγε ότι η χώρα δεν μπορεί να μείνει κυβέρνητη και θα συγκυβερνήσουμε με το πρώτο κόμμα, είπε ο ποιος τον ΕΡ. Θα του δίναμε και ένα καλό σπρώξιμο στα ποσοστά για να γίνει η δουλειά.
1: Αυτό το είπε ο Άδωνης.
0: Σε ποια χώρα λέει θα το έλεγε αυτό και δεν θα υπήρχε υποψία χειραγώγησης εκλογών.
1: Ναι, αυτό το είπε ο Άδωνης.
0: Και βέβαια λέει ουδής ασχολείται από τα δικαστικά έδρανα.
1: Συγγνώμη λίγο. Ωστε. Αυτό το είπε ο Άδωνης, παιδιά.
0: Ναι.
1: Το είπε και ένα τέλεχος του Πασόκ.
0: Ο Ανιψιός λέει, είπε.
1: Α, δεν ξέρω τον Ανιψιό.
0: Για τον Ανδρουλάκη ότι η χώρα δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη και θα συγκυβερνήσει με το πρώτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Είπε ο Ανιψιός ο ΝΕΡ. Θα
1: κυρία...
0: τους δίναμε και ένα καλό σπρώξιμο στα ποσοστά, λέει, για να γίνει η δουλειά.
1: Όντως, ναι. Και η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το είπε μόνο ο Ανιψιός. Μπράβο, εδώ μιλάω.
0: Ναι,
1: και η κυρία Διαμαντοπούλου, λέω, το είπε.
0: Η κυρία Διαμαντοπούλου τι ακριβώς είπε.
1: Ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μετά τις εκλογές του,
0: ναι,
1: Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι ένα σπρώξιμο, είναι πολύ διαφορετικό.
1: Σπρώξιμο, τι σπρώξιμο.
0: Ένα σπρώξιμο, λέει, στα ποσοστά για να γίνει η δουλειά.
1: Όχι, ναι, άλλο αυτό, γιατί να μην δώσει, άμα το έλεγε η κυρία Διαμαντοπούλου. Ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Κύριε Διαμαντοπούλου δεν είπε ποτέ στη ζωή της κάτι τέτοιο.
1: Αλήθεια.
0: Είπε ότι θα συνεργαζόταν, αν χρειαζόταν,
1: αυτό
0: για το καλό της χώρας.
1: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Τι άλλο να πει δηλαδή.
0: Το να σου δώσω σπρώξιμο.
1: Δημοσκοπικό
0: λες. Να σου μαγειρέψω.
1: Δημοσκοπικό. Δημοσκοπικό λες. Α, δηλαδή πιστεύεις και εσύ ότι μαγειρεύονται αυτά. Δηλαδή η σύγκυρα.
0: Εγώ δεν το πιστεύω, αλλά το πιστεύει ο Ανιψιός.
1: Εμείς μπορούμε, γιατί δεν πάμε, ρε κουμπάρι, μας έφαγε δουλειά. Γιατί έχεις δουλειά, σοβαρή, Κωστάκη. Σαρακίνα δίπλα από το Ocean View που πάμε, ρε Βόδα, ρε, ίδια παραλία. Το ξέρω ότι η Σαρακίνα. Ναι, κατάλαβα που είναι.
0: Πού είναι?
1: Λίγο, λίγο πριν την Καβάλα, μετά το Ocean View. Το ξέρεις το Ocean View?
0: Ναι.
1: Εκεί δίπλα.
0: Καλημέρα,
1: πολύ ωραία τα νερά εκεί. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αν υπάρχουν 7.000 πρατήρια, λέει ο Χρήστος, που μάλλον είναι μεγαλύτερος αριθμός και σε παίρνουν το 1 στα 4, είναι 1.750 πρατήρια.
0: Ναι.
1: Είναι λίγα, ρε Σμαράγδα.
0: Καθόλου λίγα δεν είναι. Εγώ ρώτησα για τους άλλους τρεις που δεν κλέβουν.
1: Ναι,
0: αυτοί λέει. Τι είναι, μακάκες?
1: Όχι.
0: Αυτό είπα.
1: Έντιμοι είναι άνθρωποι.
0: Άρα δυσκολεύονται.
1: Μακάκες είναι, όπως το λέει.
0: Προφανώς. Σμαράγδα και Δημητριάδη λέει, μάλλον λάθος ερμηνεία δίνεις. Τέλειος. Τέλειος. Συγγνώμη, το τελείως το γράφει χωρίς οξία και
1: τώρα,
0: με όμικρο.
1: Πάνε τα Τέμπη, πάει ο ΠΚΠΕ, πάνε όλα. Τώρα έχουμε Δημητριάδης Gate. Έτσι, έχετε πολύ πλάκα. Γεια σας, τα λέμε αύριο στις 6.
0: Πάρα πολύ πλάκα.
1: Καλή συνέχεια με τον Νίκο Κουλιανό. Καλά, εντάξει, θα δούμε.
0: Ο Χαράλαμπος ρωτάει πού τα βρήκατε αυτά τα αεροπορικά για Σάμο.
1: Αιτζίαν.
0: Θα στα στείλει ο Βαραγιάννη.
1: Αιτζίαν.
0: Όχι, Sky είπες.
1: Όχι, όχι. Το τελευταίο που σου λέω, έλα να το δεις τόση ώρα, είναι Aegean. 129,86. Μπορεί να έχεις η Sky.
0: Πήγαινε, έλα, είναι περίπου 310 ευρώ το άτομο, λέει ο Βαρνάβας.
1: Πού το βρίσκεις αυτό, ρε Βαρνάβα?
0: Κώστα, Σάμο, 130 ευρώ είναι μόνο το πήγαινε.
1: Ναι, το είπαμε αυτό.
0: Σου λέει 310 ευρώ. Και 310 ευρώ.
1: Δηλαδή 130
0: και 130. Και παιδιά, δεν τα παίρνεις καν.
1: 130 και 130 κάνει 310.
0: Αυτό βρήκε 310. 130 και 330 κάνει.
1: Χωρίς... Άντε, γεια σας, δεν μπορώ άλλο.
0: Το φόρο όταν έβαλες.
1: Όλα μέσα.
0: Το ΦΠΑ.
1: Γεια σας, αύριο στις 6.
0: Τι
1: καλή συνέχεια.
0: Μπορείς,
1: καλή συνέχεια με το Ραπτόπουλο που θέλει να πάρει, λέει, Fiat 500.
0: Να το κάνει τι?
1: Να είναι ένα αυγό μέσα ένα άλλο αυγό. 17.
0: Παπούσκα.
1: Τον έχεις δει, δηλαδή, με αυτό το καραφλέ κεφάλι. Είναι για να έχεις ίδιο αυτοκίνητο.
0: Έλα ρε Κωστή.
1: Αυτός ήταν το 121 Mazda, το θυμάται κανένας?
0: Όχι, εγώ δεν το ξέρω.
1: Πάτα λοιπόν.
0: 121 Fiat, 127.
1: Ωραία. Πάτα. Τώρα. Μάζδα 121. Και δες πόσο μοιάζει με το Ραπτόπουλο στο ταμάξι. Ευτυχώς καταργήθηκε.
0: Πώς μπορεί να μοιάζει ένα αμάξι με το Ραπτόπουλο?
1: Μάζδα 121 πάτα. Κάνει περιγραφή. Σιγά. Σιγά, παιδί μου. Δεν ήθελα να σε πνίξω.
0: Δεν μπορώ.
1: Βγήκε το...
0: Φυσικά και βγήκε.
1: Το αυγό.
0: Βγήκε το αυγό.
1: Δεν είναι τέλειο αυτό και το Ραπτόπουλο αυτό?
0: Είναι υπέργοδο, του τέριαζε. Ωραία, άλλωστε. Ναι. Είναι και κομμουνιστής.
1: Τι ώρα?
0: Έτσι λέει. Άγιο κομμουνιστικό βίο, αν και δεν είναι κομμουνιστής. Αλλά είναι ο μόνος πραγματικός κομμουνιστής.
1: Πάμε γιατί μας μαλώνουμε.
0: Θα βάλω αυτοματισμό, λέει. Γεια σα, γεια σα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Summer sale, it's the one Salonica. One for all, all for one.
13: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. One Salonica, the one you love. Και την Κυριακή ανοιχτά.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
17: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
16: Της Βέχρο φυσικά.
17: Μπερδεύτηκα.
16: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
17: Φύγαμε.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
18: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
16: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
19: Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
20: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
21: Το τάγκο?
20: Θα σας ειδοποιήσουμε.
21: Περίμενε, περίμενε.
22: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
20: Φτιάξε βαλίτσες.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Μπαίνεις τσουλώντα.
25: Βγαίνεις περπατώντας.
26: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
27: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
28: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
27: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
29: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
31: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
32: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
33: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
34: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
35: Coach.
34: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
35: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
34: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
36: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
37: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
38: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
39: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
40: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: έτσι για μένα.
1: Έλα καλημέρα ρες, έλα καλημέρα ρες λέμε. Σαλούκα μου, άντε λίγο να σηκωνόμαστε από το κρεβάτι. Γιατί πολύ χαλαρότητα βλέπω, μόνο τη λαϊκή ηγήση Μικράς Ασίας είδα λίγο ζωηράδα. Κατά τα άλλα λαμπράκι αλφάδι τίνο μου. Τι κάνεις?
2: Αν ήμουν τροχονόμος θα σε έγραφα.
1: Ξέρω γιατί φορά τις παντόφλες.
2: Με παντόφλες απαγορεύεται να οδηγάτε.
1: 15 Ιουλίου με τι θες να έρθω. Ξυπόλυτος έρχομαι κανένα.
2: Διπλό πρόστιμο.
1: Διπλό, ε.
2: Πώς βάζεις.
1: Καλά, οι γυναίκες πώς βάζουν, πώς βάζουν τα τακούνια και τα βγάζουν.
2: Τάνια τη Δήμου, 1000 ευρώ πρόστιμο.
1: Α,
2: με τις τακούνες.
1: Α, εσένα κανένα πρόστιμο μη σε ρίξουμε.
2: Με τις ποδάρες. Τι κάνω, εγώ οδηγάω καλά. Μια χαρά οδηγάω.
1: Οδηγάς.
2: Μια χαρά
1: οδηγάς. Μια χαρά. Το έχεις κάνει το αμάξι σου σαλούν το έχεις κάνει. American Bar το έχεις κάνει. American Bar το έχεις κάνει το Κόρδοβα το καημένο. Λοιπόν. Πάμε λίγο να ξεδουπλωθούμε. Τεταρτίτσα σήμερα. Ναι. Πάει εβδομαδίτσα.
2: Τι πάει εβδομαδίτσα, ρε, άλλες δύο μέρες είναι.
1: Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Μέχρι να δούμε το μάθημα.
2: Ναι. Τετάρτη, χαράματα πρωί.
1: Ναι.
2: Πάει λίγη εβδομάδα.
1: Πάει.
2: Τι πράγμα είσαι, δεν πιάνεσαι με τίποτα.
1: Τι έχουμε σήμερα. Τι έχουμε σήμερα και τι δεν έχουμε σήμερα βασικά.
2: Τι έχουμε.
1: Έχουμε τα απόνερα της χθεσινής μεγαλειώδης εμφάνισης της Ισπανίας.
2: Τα έλεγα.
1: Το
2: φοβόσουν το μάτι.
1: Το φοβόμουν πάρα πολύ.
2: Το χάσαμε κιόλα.
1: Αλλά χθες ο Μπουκ έκανε ένα κρακ με το χέρι και τα μάζεψε όλα.
2: Τάρπαξε τα φράγκα.
1: Under, no goal.
2: Α, διπλό.
1: Διπλό, που ήταν το τρίτο σημείο για πάρα πολλούς.
2: Έτσι.
1: Βέβαια υπήρχε ποδοσφαιρικά μια ανάγνωση που έλεγε για να τη δω και τη Γαλλία σε ομάδα.
2: Ένα γκολ δεν έπρεπε να βάλει η Γαλλία.
1: Ε, πότε
2: όχι,
1: πώς το
2: θέλω να σε πω, δηλαδή να πληρωθούμε. Ρε,
1: και αυτός ο Σιμών, αυτός δύο φορές μπόρεσε και έσπασε λίγο το πρέσι και βγήκε με τον Επαπέ γρήγορα. Έχει βγει στο κέντρο, έχει διαβάσει τη φάση και την προλαβαίνει τη φάση.
2: Τζολάκης.
1: Τρομερός. Καλύτερος από Τζολάκης.
2: Ε, καλά είναι.
1: Καλύτερος από Τζολάκης. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Μουντιάλ απόνερα χθεσινά, ματσάρα σήμερα στο ντέρμπι των Φάκλαντ.
2: Στα νησιά Φάκλαντ. Θα ήθελα να το δω το Μέση. Ο Μαραντόνα πήρε την εκδίκησή του, να πούμε.
1: Τι πήρε ο Μαραντόνα? Ο Μαραντόνα είχε βάλει γκολ με χέρι. Περπατούσε.
2: Τι πήρε,
1: έτρεχε αυτός.
2: Έτρεχε. Τα νησιά Φάκλαντ.
1: Φάκλαντ.
2: Πήρε εκδίκηση για τα νησιά
1: Φάκλαντ. Πήρε για τα νησιά Φάκλαντ.
2: Πήγαν οι Άγγλοι εκεί, τον Σίλτον. Ακόμα το μνημονεύει. Θα πεθάνει ο Σίλτον με αυτό το καημό.
1: Αυτό. Σου λέει, έβαλε γκολ με το χέρι ο άλλο και ο διαιτή κοιμότανε.
2: Και πανηγύρισε κιόλα και με έκανε και πλάκα. Όταν πέθανε ο Μαραντόνα, τον πήρε με το Σίλτον συνέντευξη. Ούτε καλό χώμα να έχει.
1: Τίποτα.
2: Ούτε καλό
1: με κορόδευσε.
2: Δεν είπε τίποτα να πούμε.
1: Έμεινα στην ιστορία αρνητικά εξαιτίας του.
2: Δεν το συγχώρεσε ποτέ.
1: Τι θα δούμε σήμερα λοιπόν στο ντέρμπι του άλλου ημιτελικού. Έτσι. Θα πάμε αμέσως μετά στην μπασκετιάδα η οποία θα ξεκαθαρίσει από σήμερα η κατάσταση. Διότι αν δεν κάνω λάθος έχουμε, αν όχι σήμερα.
2: 3.000 ευρώ τηλέφωνα πλήρωσε ο Σπανούλης.
1: Εντάξει, να κάνει. Γυρίζει ο Τσιάρας από την Αμερική, θα έχουμε μαντάτα.
2: Ορθέ.
1: Γυρίζει ο Τσιάρας από την Αμερική που είχε πάει εκεί να βρει NBA-ρες Βαλενσιούνας και δεν σημαίνει. Θα έχουμε μαντάτα, θα τα πούμε στην πορεία.
2: Ποιος είναι ο Τσιάρας τώρα αυτός του ΠΑΟΚ?
1: Ο Τσιάρας είναι ο αντίστοιχος Ζήσης του Άρη.
2: Ο Ζήσης του Άρη.
1: Ναι. Πασχεδολίσας το Τσιάρας, πέρασε από τον ΠΑΟΚ.
2: Έκανε το μάνατζερ τώρα αυτό λέω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το πόστο του ποιο είναι. Σαν του Τσιάρας. Σαν του Μάτους.
1: Είναι ο αθλητικός μάνατζερ, ο sports director.
2: Και ψάχνει να βρει NBA-ρ.
1: Ό,τι θες κάνει.
2: Ωραίος.
1: Είναι πάρα πολύ καλός.
2: Το κολλάμε, ωραίος.
1: Είναι πάρα πολύ καλός. Ήταν στη Μονακό με τον Σπανούλη.
2: Ναι, ξέρω.
1: Είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε Γιαννουλάδα. Έχω βραδινό, χθεσινό βραδινό τηλέφωνο.
2: Αν μας τα κάνατε τσουρέκια με αυτό να τώρα. Θα αγιορείτε να πούμε.
1: Τι γίνεται ακριβώς στη δεδομένη στιγμή με τη Γιαννουλάδα, η οποία συνδέεται βέβαια. Βέβαια λέω, κοίτα, εννοείται. Συνδέεται και με την ψηφοφορία τη Super League. Θα τη δούμε μετά. Σήμερα θα έχουμε πολύ ψωμάκι εκεί. Πάρα πολύ ψωμάκι.
2: Ας τους βάλω να κολυμπήσουν, ρε παιδί μου, 100 μέτρα. Να βάλουν μπράντε φέρ.
1: Να κολυμπήσει τώρα. Δηλαδή,
2: ο Μαρινάκης.
1: Λοιπόν, πού μπορεί να ο Μαρινάκης να κερδίσει? Σε σούμο. Θα τον κερδίσει σίγουρα τον άλλο. Τον κάνει γιο-γιο.
2: Στα 100 μέτρα θα χάσει.
1: Στα 100 μέτρα θα πάρει ο Αλαφούζος άμα βάλουν 100 μέτρα. Box το ρίχ θα τον φάει ο Μαρινάκης.
2: Θα τον φάει.
1: Άλλο άθλημα. Μπάσκετ.
2: Στην οδήγηση θα τον φάει ο Αλαφούζος.
1: Ναι, πιο. Α, είδε ο άλλο, ο Ηλιόπουλο. Είναι χοντρούλη, αλλά είναι γρήγορο. Ναι. Αντανακλασικά. Καμιά φορά βλέπει κάτι χοντρούλιδε, οι οποίοι ήταν πρώην αδύνατοι.
2: Ναι.
1: Και έχουν αντανακλασικά γρήγορα. Και λε, τώρα δεν σου γεμίζει το μάτι αυτό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, σκέψω ότι ο Ηλιόπουλο ήταν αδύνατο κάποια στιγμή.
2: Ναι, δηλαδή.
1: Και είχε γρηγοράδα.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά εγώ στο κάρτ που πήγαμε το Φίστα, τον Νίκο.
1: Το κέρδισε.
2: Όχι, ρε. Εκεί στι Σέλε πήγαμε τον Νίκο το Φίστα, τον ορολόγο. Τον φίλο μου. Δεν είδα χοντρό πάνω σε.
1: Συνήθως δεν μπαίνει χοντρό.
2: Ναι, δεν μπαίνει χοντρό.
1: Ούτε σ' άλλο σε αυτά τα αυτοκίνητα μπαίνουν μικρό σου. Με 1,70 Χάμιλτον φάση. 1,68 λεπτή, αδύνατη, νευρική.
2: Σαν τους πιλότους.
1: Ναι.
2: Αδύνατος, νευρικότατος.
1: Λοιπόν, θα πάμε στην μπασκετιάδα να δούμε πώς.
2: Ποιος θα ήταν εδώ καλός οδηγός για αγώνες?
1: Εγώ.
2: Εσύ.
1: Θα ήμουν καλό. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Εσύ θα είσαι.
2: Εγώ, ναι.
1: Ο Μάτζο. Ο Μάτζο είναι γρηγοράδα.
2: Έχει οδηγήσει αμάξι ο Μάτζο.
1: Δεν έχει οδηγήσει.
2: Α, τα πάει στο γυαλό.
1: Εμεί θα ήμασταν καλοί οδηγοί. Λοιπόν, να και κάτι που θα ήμασταν καλοί.
2: Σε κάτι που θα ήμασταν καλοί
1: δεν είναι. Ναι, γιατί σε όλα τα άλλα είμαστε έχει πανέμβαση.
2: Κάτσε να βρούμε τον τρίτο που θα ήταν πολύ καλό.
1: Από εδώ μέσα.
2: Ναι.
1: Καλό οδηγό.
2: Καλό οδηγό.
1: Καλό οδηγό είναι ο Ζαΐρης.
2: Τι είναι, λέει.
1: Έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη με το αμάξι.
2: Πέραν ένα λασέτι.
1: Ναι, αλλά πάει σιγά. Πάει σιγά όμως.
2: Με εκεί την καρούτα να πούμε το.
1: Είναι προσεκτικό. Δεν είναι, ναι. Ναι, ναι, είναι προσεκτικό.
2: Εδώ λέμε να γίνει σαλτανάτη.
1: Να γίνει σαλτανάτη.
2: Να γίνει σαλτανάτη.
1: Άλλο εδώ μέσα δεν βλέπω άλλο.
2: Ποιο τώρα, Βρανά είναι ήσυχο.
1: Α, όλοι, όλοι, όλοι.
2: Ο Καμόρα σοβαρό. Με πήγε στη Λάρισα σε 3 ώρες ο Καμόρα. Πήγαμε Λάρισα πάω με ένα.
1: Άρα πήγατε.
2: Ένα πόλο. Έτσι και με 90. Πάτα τώρα.
1: 80-90. Έτσι μόνο εμεί είμαστε εδώ έτσι. Να ναι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε καλά πραγματικά, γιατί σε όλα τα άλλα είμαστε για το ανάθεμα,
2: ναι.
1: Να οδηγήσουμε έτσι
2: γρήγορα,
1: με σπιντάτα. Ναι, να σπιντάτα. Λοιπόν, τι άλλο θα ακούσουν σήμερα τα παιδιά, είπαμε για Νουλάδα. Γιατί τέλειωσε η Λουτσεσκιάδα. Έχουμε το Λιοπουλάδα.
2: Στι 9 του Μακαρίτη.
1: Μπασκετιάδα.
2: Τι έγινε το Λιόπουλο, είναι ακόμα.
1: Είπαμε η έλευση Τσιάρα φέρνει εξελίξει. Εγώ θα πω το ρεπορτάζ όπως το ξέρω. Αλλά υπάρχει ο Άρης με τα τηλέφωνα. Εντάξει, υπάρχει.
2: Τώρα είναι δυνατό να πάει με πιο λίγα λεφτά στον Άρη να πούμε.
1: Δεν είναι λίγα μικρή διαφορά πώς βγαίνει από τέτοιο. Είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο διαφορά στα 3 χρόνια.
2: Έχει τρελαθεί, ρε.
1: Ναι.
2: 1,5 εκατομμύριο διαφορά είναι επένδυση
1: σε 3 χρόνια. Σε 3 χρόνια, όχι στον χρόνο.
2: Κάνεις επιχείρηση και παίρνεις 2 διαμερίσματα και τα νοικιάζεις 8 εκατοστάρικα το ένα.
1: Είναι αρκετά τα χρήματα, αλλά λεφτά. Σου λέω άλλο συνέστημα.
2: Δεν υπάρχει συνέστημα.
1: Θα το δούμε, θα το δούμε, εντάξει. Πάντως θα τελειώσει αυτήν την εβδομάδα νομίζω το
2: θέμα. Όταν λειτουργείς με το συνέστημα παντού κάνεις μεγάλα λάθη.
1: Δεν ξέρουμε το χαρακτήρα. Δεν ξέρουμε, ο Στεφανάρας λέει θα μπορούσε να οδηγήσει.
2: Ναι.
1: Θα μπορούσε ο Στεφανάρας.
2: Ο Στεφανάρας.
1: Είναι... ναι. Κατάλαβε λοιπόν.
2: Έχει ανταλλακλαστικά.
1: Θα δούμε και το θέμα του. Γιακουμάκη, λέω. Πάω Γιακουμάκη. Το θέμα του Χατζηδιάκου που είναι και αυτό. Το φιλικό τη ΑΕΚ.
2: Τι Χατζηδιάκου.
1: Δεν την πιάσαμε λίγο.
2: Χθες δεν μιλούσαμε και μου έλεγε ότι έχουν κλειστά τα τηλέφωνα να πούμε.
1: Οι Δανείοι κάνουν λίγο νερά, αλλά δεν γίνεται. Θα τελειώσει το θέμα.
2: Κάτσε, γιατί να μην κλειστά τα τηλέφωνα.
1: Κάνουν σχολείο στον Πάο. Γιατί πέρσι με τον Κοτάρσκι τράβηξε πολλή ιστορία.
2: Αντίπει να κάνουν.
1: Ναι, ρε. Γενικώ κεντροευρωπαίο. Γιατί οι Γερμανοί τι νομίζεις κάνουν στον ΠΑΟΚ και το Ευρωπαίο. Με υποτίμησες εσύ, ο ποταπός μεσογειακός Βαλκάνιος.
2: Σωστά.
1: Με υποτίμησες.
2: Ναι, ναι.
1: Συμπεριφέρθηκες κάπως.
2: Ναι.
1: Κάτσε τώρα να σε στρώσω τη γούνα.
2: Ναι.
1: Εμένα την άρια φιλή.
2: Τι άλλο περιλαμβάνει το μενού σήμερα.
1: Τι άλλο. Είπαμε Γιαννουλάδα τελευταίο ρεπορτάζ.
2: Ναι.
1: Το Λιοπουλάδα τελευταίο ρεπορτάζ.
2: Ναι, ναι.
1: Μουντιάλ. Ναι. Μεταγραφές. Τελικά ΑΕΚ.
2: Η Βανάδα θα έχει που πήρε το Ροστόφ.
1: Δεν πήρε τίποτα. Αυτό είναι ένα δημοσίευμα από αυτά τα πάρα πολλά.
2: Ψέματα είναι. Λέει.
1: Δεν πήρε... Τι να πάρει τώρα. Δηλαδή δεν το φτάνει ο ΠΑΟΚ τα 1,000 θέματα. Πάει να πάρει και το Ροστόφ. Στο Ροστόφ είναι επίτιμο μέλος.
2: Ποιος το έγραψε.
1: Το έγραψε ένα, ο Καρπόφ, ο οποίος.
2: Ο Καρπόφ.
1: Ο Καρπόφ πρέπει να έχει 0 στα 30 το τελευταίο διάστημα. Ό,τι λέει είναι φύρα. 0 στα 30.
2: Ναι.
1: Απορώ πως τον ακούμε κιόλας. Δηλαδή. Όταν ο άλλος έχει 0 στα 30,
2: ναι.
1: Δεν μπορεί να τον πάρει.
2: Και γιατί το έγραψε αυτό τώρα.
1: Ποιος ξέρει, μπορεί να θέλει να πιέσει εκεί κάποιο.
2: Λες να τον έβαλε.
1: Πες τον να γράψει, μήπως και μας φίλο και μπήκε σε
2: τον έβαλε πετμεζά να το γράψει, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί κάποιο από τη διοίκηση τη Ροστόφου να έχει ανάγκη εκεί.
2: Εντάξει. Μάλιστα.
1: Η γυναίκα του Λιόπουλου και είναι από τα Γενιτσά City. Παοκάρα, αρχηγός. Εντάξει, γιατί έγινε, παιδιά.
2: Okay. Είναι η γυναίκα του Λιόπουλου.
1: Η Χατζη Παρασίδου, η Μαρία. Ναι, χρόνια αρχηγός του ΠΑΟΚ στο Χάτμπολ. Και όταν ήταν. Μα εκεί γνωρίστηκαν στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Αριανός με λέει: κάνα ράνα, ναι, αλλά την αγάπη τη βρήκε στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι, κοίταξε.
1: Τον έρωτα τον βρήκε στον ΠΑΟΚ. Ναι, την
2: πώς τη λένε την κοπέλα.
1: Μαρία.
2: Είναι παντρεμένη με τον Λιόπουλου.
1: Παιδί έχουν, ρε.
2: Έχουν, παιδί, ωραία.
1: Και είπε, πλάκα,
2: δηλαδή τώρα υπάρχει γυναίκα σήμερα. Που θα τη πει ο άντρα τη, ξέρει, με δίνουν 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, στον ΠΑΟΚ.
1: Θα σε πετάξει την παντόφλα, ναι, και ο άντρα
2: θα, θα φύγει η Μητσούκο με 180 χιλιόμετρα την ώρα να μπει στο κεφάλι σου. Το βαράμιλα, θα έχει και παιδί.
1: Wow.
2: Και θα πει, αντί να πάρουμε κάνα 2 διαμερίσματα το παιδί, το
1: αυτό θα πήγαινε. Καμία, αλλά ο άλλο θα πει, μην μπλέκεσαι τα επαγγελματικά μου, εγώ δεν θα σου λείψει τίποτα, ούτε ο άλλο.
2: Ναι.
1: Εγώ θέλω εκεί. Δεν ξέρω τώρα πώς σκέφτεται ο καθένας, ρε φίλε.
2: Ρε,
1: αυτό δηλαδή που σε ρωτάνε, πού θα πάει το Λιόπουλο, πού να ξέρουν εμείς, τα θέλω.
2: Αφού είναι παντρεμένο, θα πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Λες,
2: εγώ. Άμα ήταν ελεύθερος, μπορεί να το τουμπάραν. Τώρα, άμα έχει γυναίκα λογική, οι γυναίκες είναι καπιταλιστικά όντα.
1: Μα έτσι γεννιούνται.
2: Πανέξυπνες.
1: Στην αρχή γεννιούνται με καπιταλισμό μέσα. Δεν μου λες, άσχετο τώρα. Για να πάμε λίγο να δούμε τα ματσάκια. Είχαμε καμιά εξέλιξη με τους πίνακες, γιατί έχω ενδυνάμει αγοραστές.
2: Πρόσεξε να δεις.
1: Μπράβο, για να βάλουμε.
2: Ο φίλος μου Ανδρεάδης, ο οποίος έχει κάνει και στο πανεπιστήμιο.
1: Ε, βέβαια, άμα δεν έκανε Ανδρεάδης πανεπιστήμιο, ποιος έκανε.
2: Πήγε στο πανεπιστήμιο δύο φορές και μου λέει, κοίταξε.
1: Πέρασε απ' έξω από πού ήταν.
2: Μέσα ήταν.
1: Α, μπήκε μέσα.
2: Μετά, άλλο πανεπιστήμιο.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό το λέω.
2: Θα πάει με το καμιόνι τώρα αυτή την εβδομάδα
1: να δούμε πώς θα πάει αυτή η πίσνα με τους πίνακες.
2: Να τους πάρει τους πίνακες από την Ζήρο.
1: Ναι.
2: Και έχει ένα χώρο εκεί δίπλα στο Λούσιφερ το οποίο θα το εκθέσει.
1: Άτε ρε! Ναι. Άρα θα έχει τους πίνακες δίπλα στο Λούσιφερ. Με ένα μπάρο, δυο τριγόνια. Ναι. Θα παίρνετε μάτι τον πίνακα, θα πάτε να παίρνετε μάτι και τα κορίτσια.
2: Οπότε.
1: Εγώ λέω να τους βάλετε μέσα στο Λούσιφερ τους πίνακες.
2: Όχι, ναι.
1: Να τους βλέπουν οι άλλοι είναι, και να ζαλιστούν.
2: Είναι προσβολή για την νεκρή. Όχι, είναι προσβολή για την νεκρή.
1: Γιατί ρε φίλε, τέχνη πάνω σε sexual art.
2: Δεν είναι.
1: Sexual art, ναι.
2: Λες.
1: Εδώ τα νησιά Φόκλαντ μου τα έκανες Φάκλαντ πριν από λίγο.
2: Φάκλαντ δεν είναι τα νησιά.
1: Φόκλαντ. Όχι Φάκλαντ, Φόκλαντ. Φάκλαντ παραπέμπει αλλού. Μην μπερδεύεις τα νησιά με τα Φόκ και τα Φάκ.
2: Μάλιστα.
1: Το Φάκ είναι κάτι άλλο.
2: Οπότε την άλλη εβδομάδα οι πίνακες θα είναι εδώ.
1: Ωραία. Εγώ λέω να βγαίνουμε κάθε μέρα μια φωτογραφία, εμείς οι δύο, ράπερ κουλσό με ένα πίνακα. Αλλά το εκθέτουμε. Να δούμε πού μπορεί να χτυπήσουμε φλέβα χρυσού.
2: Ναι.
1: Μπίζα τώρα τι κάνουμε τώρα. Η άλλη αφού αυτοκτόνησε και σάφησε πίνακες μαζί με τον άλλον.
2: Ο Βαν Γκόγκ όταν είχε.
1: Ποιος, ο Βαν Γκόγκ.
2: Ο Βαν Γκόγκ.
1: Ναι.
2: Ο Βαν Γκόγκ δεν ήταν που αυτοκτόνησε και τα έργα. Εσύ τώρα 3.200 βιβλία δεν
1: ήταν. Βαν
2: Γκόγκ. Ναι.
1: Γκόγκ. Κινγκ Κόγκ που λέμε. Αυτό είναι Βαν. Είναι Ολλανδός. Πώς λέμε Βαν Μπρόκελεν που θα πάρει τελικά η Τραμπζονσπορ και δεν θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν ξέρω. Πάντως ο Ανδριάδης την βοηθούσε οικονομικά. Τώρα πρέπει να. Αφού είναι κληρονόμος, ας πούμε.
1: Εντάξει, κάτι θα κάνουμε πάντως, παιδιά. Κοίτα πού να πει, λέει ο Μαρινάκης, σε μπάκετ κάθισμα σε αυτοκίνητο. Γι' αυτό πάντα μπάκετ κάθισμα σε αυτοκίνητο είναι σαν διαλογή γυναικείων συνοδηγών. Λέει εδώ ο ψαχμένος φίλος μου ο Στέφανος.
2: Καλά λέει ο Στέφανος.
1: Μπάκετ κάθισμα, βέβαια. Καλά.
2: Είναι 75 σαν και εμένα.
1: Το ιδανικό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε χθες να πούμε στο.
2: Και ο πιλότος, το ιδανικό ύψος είναι το 1,75.
1: Ναι,
2: πάμε να κρεμανταλάς και εκείνη.
1: Κοίταξε, για μένα.
2: Τα χτυκαλά σπουργίτη στον κινητήρα κάηκες.
1: Το ιδέατο. Ναι, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Εγώ σου είπα προχθές που είχαμε θέμα στη μηχανή και δεν πετάξαμε.
2: Μην μου τα λες τώρα αυτά. Γιατί
1: μία ώρα.
2: Θα με πας.
1: Θα πάμε. Κολονία, κολονία θα πάμε. Κέλν. Εκεί που είναι το βασίλειο των Μπουρνουζιών. Ντύνομαι. Έχει κάτι πενταόροφα, κάτι εξαόροφα, μου είπαν κάτι φίλοι.
2: Οι φίλοι τα είπαν.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Εσύ δεν ήξερες.
1: Όχι, ρε. Υπάρχει φωτιά για αυτό το σύμπος του Μουντιάλ. Όχι, δεν υπάρχει καμιά φωτιά για το σύμπος του Μουντιάλ. Και θα τα πούμε λίγο αργότερα. Το ΠΑΟΚ μάλλον δεν θα προλάβει να πάρει άλλο αμυντικό χαφ τώρα μέχρι την Παρασκευή για να το δηλώσει. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ.
2: Θα φας τον Καμαρά στη μάπα να πούμε.
1: Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ.
2: Σου κάτσει κανένα γκολ ο Καμαρά να ανοίξουν
1: τα αυτό θέλουμε, να μα κάτσει γκολ ο Καμαρά.
2: Κάτσει κανένα γκολ ο Καμαρά.
1: Να μα κάτσει ένα γκολ ο Καμαρά. Να μα κάτσει δύο γκολ ο Τσάλοφ και να βγουν λίγο στη βιτρίνα μπάσκε.
2: Ο Τσάλοφ να βάλει γκολ.
1: Φαντάσου το ραπ να διαφημίζει πίνακες γυμνός με ένα μήλο στο στόμα. Το μήλο δηλαδή είναι όλη διαφορά. Άκου εδώ τώρα, έχουν ψοφήσει με τις πίνακες. Αν κάθε μέρα βγαίνετε εσείς φωτογραφία με πίνακα, περισσότερα λεφτά θα αξίζει φωτογραφία παρά ο πίνακας, λέει ο Ιωσήφ. Καλημέρα, Ιωσήφ μου. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κομπόδεμα το χθεσινό.
2: Ο έρωτας της πεταλούδας θα πιάσει πολλά λεφτά, να ξέρεις.
1: Αυτή είπαμε είναι μια πεταλούδα που πετάει ερωτικά, έτσι.
2: Ερωτικά, έχει και μια άλλη πεταλούδα.
1: Θα
2: και
1: το πουλήσουμε ότι πετάει ερωτικά, δεν ξέρουμε εμείς πώς πετάει.
2: Όχι, πετάει.
1: Πετάει. Δηλαδή, πώς είναι το πέταγμα το ερωτικό
2: το πέταγμα με το ερωτικό, πέταγμα το δεξίφτερο είναι μεγαλύτερο το τάντραγμα από το αριστερό.
1: Παιδιά, αυτές αναλύσεις.
2: Όταν φλερτάρει πεταλούδα, το δεξί.
1: Το δεξί. Φτερό. Άμα έχει το αριστερό τράνταγμα, τι σημαίνει. Τι
2: θυμόμενη.
1: Α, μάλιστα. Παιδιά, αυτά εδώ. Μόνο εδώ αποκλειστικά. Καλημέρα λέει.
2: Είναι στη ΛΟΑΤΗ. Εγώ θα έκανα.
1: Και ο Τρέγιας λέει είναι καλός οδηγός. Τώρα αυτός κάτι θέλει να πει. Κάτι δεν το ξέρω. Αυτά είναι τα δικά σας.
2: Ποιος λέει είναι.
1: Ναι.
2: Ο Τρέγιας καλός.
1: Καλός
2: οδηγός. Είναι καλός υδραυλικός.
1: Κορυφαίος.
2: Κορυφαίος.
1: Κορυφαίος, όχι καλός.
2: Κορυφαίος.
1: Εντάξει, εγώ είχα πάθει σοκ όταν είχε έρθει σε μένα στο σπίτι να μου φτιάξει το πάνω το καυστήρα, όπως το λένε και το
2: τέλος. Χώρεσε το γομάρι μέσα.
1: Κι όμως μπήκε ρε φίλο σκύλο. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Ένα τέρας, Τρέγιας είναι 1,90, πλάτες, διαστάσεις, ιστορίες. Χώθηκε, μπήκε μέσα το θηρίο. Μπράβο του. Λοιπόν, κομπόδεμα χθες.
2: Ναι.
1: Γυρνώντας από την εκπομπή μας στο βράδυ τηλεόραση.
2: Ναι.
1: Σου λέω είμαι πολύ προβληματισμένος με το μάτς έτσι. Θέλω να δω πώς θα τα απεξέλθει η Γαλλία των δύο χαφ στα τρία της Ισπανίας.
2: Μόλις αφήνω και μπαίνει τον κόλλο, το πιάσαμε τώρα τελείως.
1: Ναι, φυσικά.
2: Τέλειωσε το 18-20 λεπτό.
1: Ναι, ναι,
2: τελείωσε. Εδώ τα πήραμε τα λεφτά.
1: Το γκολ, γκολ και
2: όλα. Όμως...
1: Το 500άρικο
2: του Μηταρά.
1: Του Μηταρά. Έτσι θα πιάσει
2: θα το. Θα βγάντιζε.
1: Ναι, γιατί σήμερα αυτό που θα περιμένει σήμερα θα βγει, να ξέρει.
2: Ναι.
1: Ναι. Το χθεσινό ήταν το θέμα.
2: Παράτα, ναι.
1: Παράτα και να δούμε. Κουρασμένη η Αργεντινή, φαίνεται εμπαλτισμένη. Η Αγγλία έχει ένα ταβάνι συγκεκριμένο.
2: Είπε το Θεό είναι για να το πάρει η Αγγλία.
1: Λες.
2: Ναι.
1: Εγώ λέω, επειδή το Θεός δεν μπλέκεται με το ποδόσφαιρο.
2: Όχι, ο ποδοσφαιρικός Θεός.
1: Ναι, α, εντάξει, αν υπάρχει. Η Ισπανία, με όποιο και να παίξει, θα τους καταπιεί.
2: Λες.
1: Όποιο και να παίξει, ναι, ναι, ναι, ναι. Είχα χθες ένα μεγάλο δίλημα να δω τη Γαλλία με ένα χαφ λιγότερο, αν μπορεί να κάνει αυτά τα ριπρές, να κλέβει και να μένει στο τελευταίο τρίτο.
2: Δεν έφτασε η μπάλα ποτέ στις άκρες.
1: Πού να φτάσει, ρε φίλε.
2: Δεν έφτασε η μπάλα στο τελευταίο.
1: Τους κατάπιαν. Οι άλλοι σπάγαν το pressing για πλάκα, βγαίναν όποτε θέλαν μπροστά. Κάναν τις φάσεις τους. Εγώ, εντάξει, ο Κέρι παίχθε στον Ντελαφουέντε. Ο Ντεσάμ δεν ήξερε να πει στον αγώνα και μίλησε για την διαιτησία. Πού το βρήκα, λέει αυτό το διαιτητή.
2: Αντρεφέλε.
1: Πονέσαμε χθε. Πονέσαμε χθε γιατί.
2: Πόνεσε όλη η Ελλάδα, ρε.
1: Όλο ο πλανήτη πόνεσε.
2: Πόνεσε τα ρομπούκ. Ο Μπουκ τα έβγαλε, εντάξει, καλά είναι.
1: Τα έβγαλε ο Μπουκ, αλλά δεν ξέρω να κάνουμε. Γιατί λέω, θα πάει σοπαλία. Ένα γκολ δεν θα βάλει Γαλλία. Ένα-ένα.
2: Γκολ, γκολ και over.
1: Ναι.
2: Το άσοχη και γκολ, γκολ. Τίποτα. Δεν
1: τίποτα. Άντερ.
2: Την πάτησαμε.
1: Λοιπόν, την πάτησαμε. Θα το αναλύσουμε και αυτό το μάτς και το επόμενο, γιατί θα το σχολιάσουμε. Έχουμε το ντέρμπι το Φάκλαντ. Έτσι εκεί.
2: Σήμερα
1: γιορτάζει ο Βλαδίμηρος.
2: Ναι.
1: Έχουμε Βλαδίμηρο.
2: Ταμπόρσκι.
1: Βλαδιμίρ Ταμπόρσκι. Ο Βλαδίμηρος ο ηθοποιός.
2: Ο ηθοποιός ο φίλος μας.
1: Ναι. Ο Βλαδίμηρος ο ηθοποιός.
2: Ο Κυριακίδης.
1: Κυριακίδης.
2: Καλό παιδί.
1: Αριανάκη.
2: Ναι.
1: Άρρωστο. Ωραίος.
2: Άμα το πείστε 11 το Άρη στην Πελούζια,
1: δεν πήγε. Εντάξει, Αριανάκη, ρε παιδί μου, εντάξει. Η Ιουλίτα γιορτάζει επίσης σήμερα μαζί με τον Βλαδίμηρο.
2: Ναι.
1: Η Ιουλίτα.
2: Αλφα Ρωμαίο Ιταλικό μου θυμίζει.
1: Τζουλιέτα.
2: Τζουλιέτα,
1: Ιουλίτα. Ναι.
2: Θα μπορούσε να υπάρχει Αλφα Ρωμαίο Ιουλίτα.
1: Ιουλίτα.
2: Θα μπορούσε, αλλά οι βλάκες οι Ιταλοί δεν βγάζουν.
1: Δεν βγάζουν. Ναι. Ναι. Πρέπει να πάμε εκεί στο
2: Σάσερ
1: Αλφα Ρωμαίο, τα κάνουμε.
2: Είναι γέρος και ο Τζουτζάρο πια.
1: Ο Τζουτζάρο.
2: Ο Τζουτζάρο είναι 88 χρονών. Ο καλύτερος σχεδιαστής αυτοκινήτων.
1: Άρα, Τζουτζάρο.
2: Είμαι μεγάλος. Θα ήθελα να τον γνωρίσω και αυτόν. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του.
1: Του Τζουτζάρο.
2: Του Τζουτζάπη Τζουτζάρο. Ναι.
1: Λοιπόν, σας σήμερα έχουμε βγάλει μεγάλο διπλό.
2: Ποιος?
1: Στην υψό της Φρυγίας, ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Τι έκανε?
1: Περάσαμε αέρα από εκεί.
2: Σκοτώσατε κόσμο.
1: Αέρα περάσαμε. Έτσι, μεγάλο διπλό με στην υψό έχει βγάλει ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Σκοτώσατε κοσμάκι.
1: Όχι, ελευθερώσαμε εκεί τους σκλάβους.
2: Μάλιστα. Και οι Αμερικάνοι ελευθερώνουν.
1: Ναι, δεν ελευθερώνουν κανένα Αμερικάνοι.
2: Και οι Ρώσοι ελευθερώνουν.
1: Και
2: δεν ξέρω.
1: Σαν σήμερα έχουμε το 1892 φοιτητικές ταραχές στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο με την κυβέρνηση Τρικούπη.
2: Τα έπαιρνε ο Τρικούπη.
1: 1892 αυτό.
2: Τα έπαιρνε ο Τρικούπη από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Πάντα τα ίδια είχαμε δηλαδή. Πάντα τα ίδια. Ανάλογα με την εποχή και το τι μπορούσε να κάνει ο καθένα.
2: Τάρπαξε ο Χαριλό.
1: Πάει ο Χαριλό. Ναι. Σαν σήμερα η κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί εγώ δεν το ήξερα όταν πριν πολλά χρόνια. Πριν 25-30 χρόνια το έμαθα. Λέω πλάκα με κάνει.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: 1965.
2: Ο Κάρολο Φίξ χάνει την ιδιωτική. Το μονοπόλιο.
1: Το μονοπόλιο τη μπύρα. Δηλαδή μέχρι το 65.
2: Ο Φίξ.
1: Για έναν αιώνα.
2: Ναι, πήραμε
1: από το 1864.
2: Ναι.
1: Μέχρι το 65 εδώ στην Ελλάδα ξέραμε μόνο μία μπύρα.
2: Ναι.
1: Τίποτα άλλο.
2: Μπύρα Φίξ.
1: Φίξ και σαντουίτς.
2: Κάρολος Φίξ, Λουκάνικο Φραγκφούρτη.
1: Τίποτα, τίποτα. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν υπήρχε άλλη μπύρα. Μόνο Φίξ θα πει. Άμα θες μπύρα Φίξ. Ένα αιώνα το κράτησε αυτό, έτσι. Είναι φοβερό.
2: Δεν του τα δίνει φαίνεται ο Κάρολος.
1: Δεν ξέρω τι έκανε ο Κάρολος, αλλά για ένα αιώνα πίνανε μόνο Φίξ.
2: Δεν θα του τα δίνει ο Κάρολος. Δεν ήταν έξω σε
1: 2006.
2: Ναι.
1: Αρχίζει η λειτουργία του Twitter. Είναι το μοναδικό που δεν έχω ασχοληθεί ποτέ.
2: Twitter, ποιος ασχολείται.
1: Κι όμως, έχει τους φανατικούς.
2: Είναι... Άπα, είναι.
1: Έχει τους φανατικούς του
2: είναι
1: Twitter.
2: Είναι κλειστό κύκλωμα. Είναι σαν, ξέρω εγώ.
1: Γέτο.
2: Θρησκεία. Παραβατική.
1: Παραβατική.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται. Να, ένα συνάδελφό σου. Ο Ρεμπράν Φαν Αράιν. Πλαμανδό ζωγράφο. Πάμε του. Εκεί στην οικογένεια Φαράιν, τους δείξουμε την πραγμάτια μας.
2: Νομίζω ότι.
1: Παράιν.
2: Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι στο
1: σπίτι. Ναι. Λουκιανός σήμερα, Κελαϊδόνης. Σαν σήμερα το 1943 γεννηθείς, έχει φύγει εδώ και μια δεκαετία σχεδόν.
2: Έπιασε τα 73, καλά ήταν.
1: Εντάξει, ναι. Εντάξει, 73 καλά είναι.
2: Καλά είσαι.
1: Και σαν σήμερα πεθαίνει και ο Τζιάνι Βερσάντζε. Αυτός δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Είμαστε και οι δύο για το ανάθεμα. Ιταλός σχεδιαστής, το 46 γεννηθής, λίγο έζησε αυτός.
2: Πόσο πέθανε?
1: 51. Ναι, 51 ετών.
2: Είπα, αυτοί έπρεπε να ζήσουν πολλά χρόνια για να βγάλουν.
1: Βερσάντζε, ναι.
2: Έχουν ταλέντο, έχουν αυτό κτλ.
1: Ναι. Λίγο έζησε ο Βερσάντζε. Λοιπόν, αυτά με την ατζέντα μας. Θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο το χθεσινό, το έπος της Ισπανίας, το ποδοσφαιρικό, αυτό το τρομερό κρεσέντο της. Πόσο εύκολα την κέρδισε η Γαλλία, ρε φίλε. Πανεύκολα την κέρδισε. Αν μου πεις, είσαι cool.
2: Όσο έβλεπες το παιχνίδι, ναι. Δεν πήγε το μυαλό σου ότι μπορεί να αλλάξει το.
1: Μηδέν. Ναι. Εγώ τους επειδή ήμασταν σαν μεγάλη παρέα χθες, λέω παιδιά, αν περιμένετε να αλλάξει, πάτε σπίτι.
2: Πολύ μοντέρνο.
1: Κάτε, δεν μπορεί να γίνει πολύ τίποτα.
2: Πολύ μοντέρνο το γκολ του πλάγιου μπακ. Πολύ μοντέρνο.
1: Του πόρου,
2: Πολύ μοντέρνο γκολ. Ορισμός του δεξιού πιστοφύλακα, ο οποίος γίνεται οχτάρι
1: Ο οποίος έκανε μέτριο πρωτάθλημα. Δεν ήταν και κάτι αμάραμα φέτος γενικότερα. Αλλά νομίζω τακτικό, με την Ισπανία. Μπράβο.
2: Τακτικό γκολ το οποίο θα πρέπει οι πλάγιοι μπακ. Οι δεξιοί πλάγιοι μπακ να το κάνουν, να πούμε εικόνα.
1: Σεμινάριο.
2: Να το κάνουν σεμινάριο.
1: Πώς πρέπει να μπουκάρουν.
2: Πώς πρέπει να βγαίνει ο μπακ στα οχτάρια. Να σπάει, να πούμε, ο Όλμος την μπάλα, διαλύει το στόπερ και να παίρνει να πλασάρει.
1: Ο Τζουτζάρο ζει.
2: Όχι, είναι 88 χρονών.
1: Ζει.
2: Ποιο Τζουτζάρο.
1: Αυτός που θες να πάει να γνωρίσεις.
2: Ζει.
1: Κάτι μου λένε ότι εδώ σε λίγες μέρες δεν θα ζει.
2: Γιατί.
1: Επειδή πες να πας να το γνωρίσεις. Γι' αυτό. Έτσι τον έβγαλες.
2: Τζουτζάρο ήταν.
1: Ακούσουμε αύριο μεθαύριο πάει ο Τζουτζάρο.
2: Σταμάτα ρε.
1: Τι σταμάτα ρε φίλε. Τα έχεις ρημάξει όλα ρε φίλε. Δεν έχεις αφήσει τίποτα όρθιο. Δεν έχεις αφήσει. Λοιπόν, μας διώχνει ο Λελίδης και δεν τον κάνουμε μαγκές γιατί είναι ο πιο δυνατός στο ραδιομέγαρο. Δεν τον κάνουμε μαγκές ο Λελίδη. Σε σφίξει, σε κάνει.
2: Ναι, είναι βόας στο χέρι.
1: Βόας. Λοιπόν.
2: Σίδερο στο χέρι, άσο στην πουνιά.
1: Ακριβώς. Τώρα, επισκεφτείτε το site www.waterland.gr και πάτε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Ανακαλύψτε τις νέες extreme νεροτσουλήθρες, το διάσημο χωνί, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ, το νησί των πειρατών, τον Ταρζάν, την παιδική ζούγκλα, το ποταμάκι με τις αμπρέλες και τόσα πολλά ακόμα. Όλα αυτά, παιδιά, στο Waterland εδώ δίπλα. Στη Waterland, τα γαράδες, δεν χρειάζεται να τραβιόμαστε. Έτσι, κινήσεις, ιστορίες, χαμό. Άμα θέλουμε να μείνουμε εδώ, σε 20 λεπτά και είμαστε εκεί και περνάμε υπέροχα. Κομψό, θα είναι ενάρετο, θα είναι το διαλυματάκι μας. Και επιστρέφουμε λίγο με μουντιαλικά μαντάτα. Πώς θα κατέβει σήμερα Αργεντινή-Αγγλία. Και μετά αρχίζουμε το Λιοπουλάδα, έτσι, Γιαννουλάδα, μεταγραφιάδα. ΑΕΚ φιλικό σήμερα από ό,τι ξέρω με την Φυτέσε. Κομψό και σε λίγο πάλι μαζί.
0: Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας μέρα. Πρόκριση στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισε η Ισπανία, η οποία επικράτησε χθες της Γαλλίας με 2-0 χάρη στα γκολ των Μίκελ Λογκαρθάμπαλ και Πέντρο Πόρο. Απόψε στις 10 το βράδυ η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία στον δεύτερο ημιτελικό με φόντο το τελευταίο εισιτήριο. Συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 29 υπέγραψε με τον Πάοκ ο Σουηδός διεθνής εξτρέμ Τάχα Άλιο. Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε από τη Μάλμε μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αποτελεί τη δεύτερη προσθήκη της ομάδας μετά τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη η αποστολή του Άρη και η διοίκηση εντείνει τις εργασίες για την απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού και ακραίων μπακ. Στόχος της τεχνικής ηγεσίας είναι η ενσωμάτωση των νέων αποκτημάτων πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την Ιταλία. Παίχτης του Ηρακλή γίνεται ο 19χρονος Ισπανός αριστερός μπακ Ντάνι Μουνιόθ, καθώς υπήρξε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για καθεστώς συνιδιοκτησίας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Μπαρτσελώνα, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της ΚΑΕΠΑΟΚ Τσέντι Όσμαν, καθώς το συνολικό κόστος της τριετού συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Ο διεθνής Τούρκος Φόρουαρντ θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στις 26 Σεπτεμβρίου στην Κύπρο. Κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα για τον Άρη, καθώς εκπνέει η προθεσμία για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αμίνουα στην Ευρωλίγκα και το τριετές συμβόλαιό του τίθεται σε πλήρη ισχύ. Παράλληλα, η διοίκηση αναμένει την τελική απάντηση του Τζερεμάια Ρόμπισον Νέρλ. Γνωστά έγιναν τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της κανονικής περίοδου του FIBA Europe Cup, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη στο Μόναχο. Ο Ηρακλής τοποθετήθηκε στο τέταρτο γκρουπ, ο Προμηθέας βρίσκεται στο δεύτερο και ο Κολοσσός Ρόδου στο τρίτο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr. Μετροπολής!
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
11: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr.
11: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
14: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
15: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
18: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
19: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
23: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
24: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
23: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
25: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
26: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
27: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν πιστεύετε πως η πολυτέλεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες, τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε κιόλας, γιατί η εμπειρία Lexus είναι πλέον έχει και τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Διότι στο νέο Lexus Corner Thermis μπορείτε να ανακαλύψετε έναν κόσμο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Γνωρίστε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο Compact LBX, το Premium NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Thermis, λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, στην Θεσσαλονίκη μας. Καλημεράρες, καλημεράρες παντού. Μποτζόνα τούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Και μια που λέγαμε για Θέρμη, για πες μας τι γίνεται στην κίνηση και προς εκεί. Χάρη μας, κίνηση, γκάλοπ. Για να πάμε στα πολλά θέματα, γιατί πρέπει να πιάσουμε και δύο πιθανές πωλήσεις που πάνε να κάνει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Έτσι, μέσα στα όλα που έχουμε.
1: Δεν τη βλέπω την ΑΕΚ να ζωηρεύει.
0: Εφού είπες Παναθηναϊκός φέτος, έχεις φαγωθεί.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης και μετά να μπείτε και στις μέσα σελίδες της εκπομπής. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στον περιφερειακό, είναι το μοναδικό σημείο της πόλης έτσι, που έχουμε παραπάνω κινητικότητα σε σχέση με την υπόλοιπη πόλη. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να πάνε από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος των Σικαίων χαμηλές ταχύτητες, ενώ το ίδιο ισχύει και για το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται εκεί πέρα μέχρι και μετά μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα και λίγο μετά από εδώ πέρα το ραδιόφωνο. Όσοι κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς τα δυτικά, 40 εκκλησίες λίγο τσιμπάει, κατά τα άλλα πολύ καλά. Στο κέντρο της πόλης, στην αρχή της Τσιμισκή, εκεί στην ΔΕΘ, παρατηρούμε κάποιες καθυστερήσεις, ενώ το ίδιο ισχύει και για Κατσιμίδη και Λαμπράκη, η οποία σήμερα Τετάρτη έχει και τη λαϊκή της, οπότε δημιουργεί έτσι λίγο κάποια μεγαλύτερα προβλήματα. Mm-hmm. Πάμε να δούμε το γκάλοπ.
0: Πάμε λίγο να δούμε το γκάλοπ, το μουντιαλικό.
2: Μουντιαλικό, και έρχεται να ταιριάξει πάνω στο σημερινό ζευγάρι της Αγγλίας.
1: Όπου θα ευχαριστηθούμε μπάλα σήμερα.
2: Ναι, σήμερα. Μες.
1: Κάρτα, ξύλο, μπάλα.
0: Φάσε ένα 0-0 στη μάπα. Σε πόγο. Φάσε ένα 0-0
2: στη μάπα. Τρεις παρατάσια.
1: Ας έχω δύο αποβολές και...
0: Α, θες ξυλίκι.
2: Ναι, θέλει εκεί το σουσουρό του. Λοιπόν, Κωστή μου, τι θα γίνει στο σημερινό παιχνίδι. Έχουμε βάλει 4 επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα και ρωτάμε από τον κόσμο να μας πει τι θα γίνει. Θα κερδίσει η Αγγλία στην κανονική διάρκεια. Θα κερδίσει η Αργεντινή στην κανονική διάρκεια. Θα το πράξει η Αγγλία στην παράταση στα πέναλτι ή οι Αργεντίνοι, οι οποίοι έχουν ήδη τρεις παρατάσεις, θα καταφέρουν είτε στον έξτρα χρόνο είτε στα πέναλτι να πάρουν αυτή την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
0: Έχετε εντώσει ο Μέση. Τρεις παρατάσεις και παρατάσεις με Αίγυπτο, με πράσινο ακροτήρι. Δηλαδή πήγαινε στα κόκκινα διαρκώς.
2: Είχε χτες μια φωτογραφία το Μέση, ο οποίος καθόταν στον πάγκο, έτσι σκεπτικός και κοιτούσε τους υπόλοιπους παίκτες. Να δούμε τι θα μπορέσει να κάνει σήμερα.
1: Τι είπατε, υπερκόπωση είπατε.
2: Εντάξει. Είναι και στα 40, ρε Κωστή.
1: Τι να κάνουμε, άμα θέλω. Κοίταξε.
2: Δεν τους κλαις.
1: Δεν κλαίω κανέναν. Και άμα ξαπλωθεί και κανένα, πάλι δεν θα κλάψω. Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Θε να πα μέχρι τα 40, άμα ξαπλωθεί. Κεράκι δεν θα σου ανάψω.
0: Δεν θα ανάψει.
1: Όχι, δεν το ανάψω, κεράκι.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε χθες για να πιάσουμε μετά τα θέματα. Γιατί έχουμε και Πινέδα, ο οποίος φαίνεται να πηγαίνει προς Μεξικό.
1: Δεν θα πάρει Άκη το πρωτάθλημα του χρόνου.
0: Έχουμε Τζολάκι, ο οποίος.
1: Στη Χαλ.
0: Η Χαλ τον θέλει πάρα πολύ και τον μοσχοπληρώνει.
1: Εγώ δεν πήγαινα στη Χαλ, αν ήμουν ο Τζολάκι.
0: Γιατί Πρέμιερ Λίγκ είσαι, ρε φίλε. Θα πα ένα χρόνο στη Χαλ, θα κατεβάζει τα ρολάκια και σε πάρει μετά η Μάντσεστερ. Τι πια.
1: Τέλος πάντων. Δεν πάω εγώ στη Χαλ.
0: Έχουμε θεματάκια. Θεματάκια με τις μεταγραφές. Έχουμε τα ευρωπαϊκά σήμερα για να μάθουμε με ποιο θα παίξει ο ΠΑΟΚ εν τέλει την άλλη εβδομάδα. Έτσι μπήκαμε σε τελική ευθεία. Λοιπόν, χθες μπαλίτσα. Το 20 λεπτό το πρώτο το χάσαμε εμείς. Δεν χάσαμε τίποτα βέβαια.
1: 30 έχασα εγώ, γιατί πήγα μετά. Ναι.
0: Εσύ 30 λεπτά έχασα. Εγώ πέτυχα ακριβώς στη φάση του πέναντι.
1: Δεν το είδα.
0: Είναι ένα από τα χαζά πέναντι. Ακριβώς στη φάση του πέναντι έπεσα. Ένα από τα χαζά πέρα, δεν βλέπει αμυντικός. Πάει, το παίρνει ο Γιαμάλ, έξυπνα.
1: Μέτριος ο Γιαμάλ.
0: Μέτριος, δεν έκανε πάλι. Ναι, δεν έκανε αυτό τη διαφορά. Όχι. Τη διαφορά ήταν κάναν τα χάφη.
1: Τα χάφη
0: ήταν. Πέδρη, Όλμο, Φαμπιά Ρουίδ. Αυτή ήταν ο Ρεαθάμπαλ που κατέβαινε, γινόταν κι αυτός τέταρτος κάτω χαμηλά για να δώσει
1: βοήθειες. Όλο το μάτσι ήταν τον γκολ του Μπακ.
0: Για μένα είναι καταπληκτικό.
1: Λίγα πράγματα.
0: Λίγα πράγματα.
1: Λίγα πράγματα.
0: Πάντως η Ισπανία έδειξε γιατί την έχει την Γαλλία στην κολοτσέπη. Στα τελευταία τρεις ημιτελικούς είναι κερδίσει και στις τρεις. Κατσιμένα αυτό.
1: Έκανε
0: είναι
1: πολύ
0: ίδιες ομάδες, έτσι.
1: Και έκανε πολύ καλό κοουτσάρισμα.
0: Αλλά ο Ντελαφουέντε είναι μεγάλη προπονητάρα. Ο Ντεσάν χθες ασχολιόταν με τη
1: ΣΥΤΗ. Και στις άκρες βοήθησε και στον άξονα βοήθησε. Το timing που έκανε τις αλλαγές ήταν σωστό. Ο άλλος χαμπάρι δεν πήρε.
0: Ο Ντεσάν κοιμήθηκε. Ναι, ναι. Τον πήρε λίγο ύπνος. Βασίστηκε. Έχω μπροστά Ντεμπελέ, ο οποίος δεν ακούμπησε. Παπέ, ακούμπησε λίγο στο τέλος.
1: Μα δεν έφτανε.
0: Μπακολά, δεν έφτανε.
1: Μα δεν έφτανε η μπάλα.
0: Αυτό είναι το θέμα, δεν μπορούσε να φτάσει η μπάλα.
1: Άμα έφτανε η μπάλα καλά, δεν ήταν.
0: Δεν έφτανε, έφτανε η ποτέ η μπάλα εκεί. Αυτή ήταν η επιτυχία της Ισπανίας. Την μπλόκαρε εντελώς. Δηλαδή την λόκαρε σαν ομάδα, την μηδένισε, ρε παιδί μου.
1: Την μάρκαρε στο κέντρο πολύ δυνατά. Και φάνηκε αυτό που έλεγε στην τηλεόραση εχθές.
0: Ναι.
1: Δικαιώθηκε.
0: Εντάξει.
1: Ότι η χαφ της Ισπανίας είναι μακράν.
0: Τα
1: καλύτερη καλύτερα από τους άλλους.
0: Ναι. Τα καλύτερα χάφω. Γιατί οι άλλοι, ο Τσουαμενί είναι ένας τρεχαλατζής κόφτης.
1: Ναι.
0: Okay, σιγά τα ΟΑ. Τρεχαλατζής κόφτης. Ο Ραμπιό και αυτός αργός, ένα στιβικό τέμπο, όχι κάτι αμαναμάν. Ενώ οι άλλοι φίλοι έχουν πάρα πολύ
1: ποιότητα. Παίζα και εμένα παραπάνω.
0: Και παίζα και εμένα παραπάνω.
1: Ναι, αυτό είναι επέξε σημαντικό.
0: Φαμπιά Ρουίθ, Όλμο και τον Πέδρη.
1: Ο Πέδρη.
0: Τον Ρόδρικ.
1: Ο Ρόδρικ και ο Λεβαντέ.
0: Μπερδεύουν τα ρόδια με τα τέτοια. Λοιπόν. Μπράβο στην Ισπανία, παρότι μας έστειλε αδιάβος, ένα γκολ βεργαλεία μπορούσε να το βάζει να πληρωθεί ο κόσμος. Να συνεχίσει και το δελτίο του, του από το σακάκι.
1: Έκανε κάτι τελειώματα από μακριά εγώ.
0: Τίποτα, να είχαμε να
1: λέγαμε. Χτύπησε ένα φάουλ, θα ρίξει και το βάραγα εγώ.
0: Τίποτα, να είχαμε να λέγαμε. Να
1: μια μετριούπα, τίποτα. Δεν πήρε προσωπικές μονομαχίες επιθετικές. Δεν μπόρεσε, δεν μπόρεσε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό. Για να τελειώσουμε τα μουντιαλικά, γιατί γίνεται χαμός, παιδιά. Θα σας πάμε και στο Σάντζες που ανακοινώνεται. Θα σας πάμε και στο Χατζηδιάκο.
1: Που δεν ανακοινώνεται.
0: Θα ανακοινωθεί όμως. Ο Χατζηδιάκος θα ανακοινωθεί.
1: Καλά, ήταν κλειστά τα τηλέφωνα της.
0: Εντάξει, θα τελειώσει. Θα σας πάμε και στο Χατζηδιάκο.
1: Που δεν ανακοινώνεται.
0: Θα ανακοινωθεί όμως. Ο Χατζηδιάκος θα ανακοινωθεί.
1: Καλά, ήταν κλειστά τα τηλέφωνα της.
0: Εντάξει, θα τελειώσει.

0: Έπρεπε να τον πληρώσουμε γι' αυτόν. Τον Τζότζο Κένι, το ξαναλέω. Το θέμα είναι αν η μεταγραφή βγει. Το πώς θα τον πάρουν δεν μας ενδιαφέρει.
1: Πάρτε παράδειγμα την περσινή ΑΕΚ.
0: Ναι, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Με τι μπάτζετ πήρε το πρωτάθλημα.
0: Και
1: με τι μπάτζετ βγήκε ο Παναθηναϊκός.
0: Εκτός.
1: Εκτός.
0: Δεν μας ενδιαφέρει, παιδιά. Δεν είμαστε ούτε στο ταμείο ούτε στα λογιστήρια. Εμείς θέλουμε οι ομάδες μας να δυναμώνουν και να παίρνουν παιχταράδες. Το πώς θα τους πάρουν και πόσο δεν με ενδιαφέρει καθόλου εμένα. Όπως και το μπάσκετ. Α, δίνεται υπεραξία. Στα λελέ μας που δίνουμε υπεραξία. Θα θεί ο παιχταράς στην ομάδα. Ναι, δεν με νοιάζει γιατί κάτω γκρινιάζουν. Λέει ότι χάλα στην πιάτσα πάω. Όταν χαλούσε την πιάτσα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός,
1: για μας πήρασε.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε, δεν χαλάσει η πιάτσα.
0: Όπως τη χαλούσε
1: η πιάτσα. Η πιάτσα είναι για χαλάει, δεν είναι για να είναι έτσι.
0: Για να είναι ήρεμη. Λοιπόν, Αργεντινή, Αγγλία σήμερα. Αν θέλετε για να είμαστε σωστοί, Αγγλία, Αργεντινή σήμερα.
1: Εδώ είναι ντέρμπι μίσους.
0: Έχουμε και τα Φάκλαντ στη μέση.
1: Τα Φάκλαντ το 86 πριν 40 χρόνια παίξανε ρόλο.
0: Παίξανε.
1: Με μίσος παίξανε.
0: Τότε είχαν μίσος πολύ γιατί ήταν σχετικά πρόσφατο.
1: Δεν ξέρω τώρα αυτή η γενιά ποδοσφαιρικά μπορεί να βγάλει πάθος. Γιατί ο Μέση έκανε μια δήλωση. Δεν ξέρω πώς θα νιώσω.
0: Είναι η πρώτη φορά που παίζει καταρχάς με την Αγγλία.
1: Είναι η πρώτη φορά που παίζω και δεν ξέρω πώς θα νιώσω.
0: Ο Μέση ξεκουράστηκε.
1: Τα ψυχολογικά του το κάνανε. Οι τριφτομπουτάδες.
0: Καλά το κάνανε.
1: Το κάνανε λίγο μασάζ.
0: Μέση είσαι. Ο Μέση ξεκουράστηκε χθες.
1: Τον κάνανε εξετάσεις, φαίνεται τον βρήκανε χαμηλό αιματοκρίτη.
0: Και σου λέει περίμενε, κάτσε λίγο.
1: Αγαλακτικό το οξύ να πούμε που είχε μέσα.
0: Αγαλακτικό.
1: Ναι, αγαλακτικό το οξύ.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Αγγλία έχει ένα momentum, έχει ένα άστρο που φαίνεται ότι την οδηγεί μέχρι το τελικό και η Αργεντινή ότι έχει τεντώσει.
1: Δηλαδή, όταν κάνει μετάδοση, θα λες ο Αλή στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα στον Αλή, Αλή Μπαμπά. Αλή Μπαμπά, Αλή Μπαμπά.
0: Ποιο σα είπε ότι ο Μπάμπα θα είναι σίγουρο ο Πάοξ νέα σεζόν.
1: Ποιο.
0: Σα απαντάω. Εσένα και τον κύριο που έστειλε απέναντι το μήνυμα. Είσαι σίγουρος ότι ο Μπάμπα θα είναι? Ποιος το έστειλε? Α, εσύ το έστειλες. Α, εντάξει, άμα το έστειλες εσύ. Δεν ξέρουμε αν ο Μπάμπα θα είναι σίγουρος.
1: Ποιος να είναι δηλαδή, ο Σάντσες?
0: Ο Σάντσες είναι δεξιά και έφυγε, θα τα πούμε αργότερα. Εντάξει. Θα τα πούμε μετά στον Πάκο. Έχουμε πάρα
1: πολλά. Θα είναι, ας πούμε.
0: Ο Τέιλορ θα είναι σίγουρο ένας.
1: Ναι, δεν μας τρελαίνει.
0: Εγώ θέλω να το δω λίγο το δεύτερο του χρόνο. Πάντοτε θέλω να βλέπω το δεύτερο χρόνο. Αν μου ξεκινήσει. Έτσι πως τον είδες την προετοιμασία μου, μου άρεσε περισσότερο.
1: Δεν μας τρελαίνει.
0: Λοιπόν, κάτσε θα τα πούμε μετά. Έχουμε
1: μετά
0: πάρα
1: έχουμε
0: πολλά.
1: Πάω,
0: μετά.
1: Ναι, Αργεντινή.
0: Αργεντινή.
1: Ποιο θεωρείς καλύτερη ομάδα?
0: Καλύτερη ομάδα σαν ομάδα.
1: Σαν σύνολο.
0: Η Αργεντινή μου αρέσει πιο πολύ.
1: Η Αργεντινή σας
0: αρέσει. Ναι, μου αρέσει πιο πολύ η Αργεντινή.
1: Ποιον έχει σέντερ φορ η Αργεντινή?
0: Μέση και Χουλιάν Άλβαρες. Έχει πιο πολύ.
1: Έχει πολύ καλό.
0: Εντάξει, okay. Οι άλλοι έχει... έχουν τη φοράκλα.
1: Ναι.
0: Για μένα ο κορυφαίος φόρο του πλανήτη μαζί με τον Χάλαντ. Να μην τον αδικήσω και τον Χάλαντ. Η Αργεντινή αυτό το κλασικό 4-4-2 που αυτό τη σώζει γιατί προστατεύουν το Μέση όπως είπες. Δηλαδή αυτοί όλοι από πίσω, Μακάλισε, Παρέδο, Παρέδες, Έντζο Φερνάντες και Ντεπόλ τρέχουν για όλους.
1: Ναι.
0: Θα τρέξουν και για το Μέση.
1: Βρέθηκα...
0: Το σύστημα φτιάχτηκε για το Μέση.
1: Χθες βρέθηκα σε ένα πλατό,
0: ναι,
1: και κάναμε κουβέντα γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και είπα κάτω όπως η Αργεντινή για τον ΠΑΟΚ και τον Κωνσταντέλια.
0: Έναν παίχτη έχει μόνο τέτοιο.
1: Ποιος?
0: Το Ζαφύρι ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι δεν είναι τέτοιοι. Ούτε ο Μοσάτα Μαρία που πήρε.
1: Τίποτα. Αργός ο στόπερ, αργός ο χαφ.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Ναι, μόνο ένα Ζαφύρι έχει για να καλύψει, ας πούμε. Πάτε ρε ταχυδυναμικούς παίκτες.
0: Άμα πάρει τον Γιαννούλη και τον έχει και την άλλη τον Τζότζο Κένι που είναι ταχυδυναμικός, φέρει και ένα στόπερ, θα δούμε το χαφ το υπόλοιπο, το επόμενο ποιο θα είναι.
1: Κάντε το. Προσαρμό... Λοιπόν, εδώ η ολόκληρη Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή έχει πιάσει όλο
1: το νόημα. Έχει πιάσει όλο το νόημα.
0: Με Ταλιαφίκο λίγα πράγματα στα μπακ. Εμένα δεν με τρελαίνει αυτός. Λισάνδρο Μαρτίνες, Ρομέρο, Αστόπερ και Μολίνα απ' την άλλη. Και ίσως ο κορυφαίος θεματοφύλακας της διοργάνωσης, ο Εμιλιάνο Μαρτίνεθ, κάτω από το δοκάρι της Αργεντινής.
1: Ίσως απέναντι να είναι και ο χειρότερος θεματοφύλακας.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ο
0: Πίκφορντ. Πολύ πιθανό, αλλά.
1: Πολύ κακός.
0: Δείχνει συμπαγής η Αγγλία με Γκουεχή και Στόουνς που θα παίξει σήμερα, Κονσά και Ορίλη. Άντερσον δεν κλαράζει, δεν χαλάει αυτό το δίδυμο.
1: Πολύ πέναλτι στο μάτσι.
0: Τζουντ Μπέλιχαμ μπροστά του, ο οποίος έχει πάρει σκυτάλι από τον Χάρι Κέιν και κουβαλάει. Γκόρντον από τη μία, Σάκα από την άλλη και κορυφή Χάρι Κέιν.
1: Το Σάκα θα βάλει.
0: Μάλλον Σάκα, αυτός έχει προβάδισμα, ναι.
1: Γιατί τον είχε αλλαγή στο προηγούμενο μάτσι.
0: Μάλλον θα τον βάλει τώρα το, το Σάκα.
1: Ποιο ζωήρο τον βλέπω από τον άλλο, ναι.
0: Από ποιον να λες, το Σάκα βάζει το Μαντουέκε, αυτούς.
1: Ο Μαντουέκε.
0: Αυτούς έχει. Τον Γότκινς δεν τον είδαμε να τον βάζει, τον Τόνι δεν τον είδαμε να τον βάζει. Δεν τους έχουμε δει αυτούς. Αυτούς παίζει η Αγγλία. Έτσι. Και έχει στα χαφ Εζέ, Ρότζερς, άμα θέλει να βάλει να ξεκουράσει μετά. Το Χέντερσον της Μπρέτφορντ έχει. Το Μέινο έχει της Manchester United. Πάντως δεν ξέρω, ο Τούχελ που τον κράζουν για 1002 πάει να κάνει μεγάλο σουξέ.
1: Γιατί τον κράζουν, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Το παρουσιαστικό ότι είναι πολύ. Πολύ ρατσιστής. Το παρουσιαστικό.
0: Δεν κάθομαι στο ίδιο παγκάκι με τον Τούχελ.
1: Ναι.
0: Να σου το πω έτσι τόσο απλά.
1: Εντάξει.
0: Πάω να πάω σπόρια στο πάρκο.
1: Κάνε εικόνα.
0: Είναι γεμάτο.
1: Κάνε εικόνα.
0: Και είναι στη γωνία ο Τούχελ και έχει χώρο πολύ να κάθομαι. Δεν κάθομαι.
1: Κάνε εικόνα.
0: Ναι.

0: εικόνα ή κανένα πίνακα.
1: Ένα Volkswagen Transporter.
0: Ναι. Ο ψυχοπαθής.
1: Από αυτά που είχε ο.
0: Ο ψυχοπαθής με το πριόνι.
1: Λοιπόν. Οδηγός ο Ραπτόπουλος. Να πάμε κατασκήνωση. Πώς το λέω αυτό.
0: Ναι. Πάμε κατασκήνωση.
1: Εσύ είναι οδηγός.
0: Ναι.
1: Ο Άλεξ Απτικό και ο Τούχελ πίσω.
0: Δεν μπαίνω στα μάξι. Δεν μπαίνω.
1: Και σε
0: σκαραβαίο κιόλας που είναι και μικρό.
1: Όχι,
0: και
1: το Transporter είναι το μεγάλο.
0: Transporter.
1: Το Φοβάκι είναι το μεγάλο, να πούμε.
0: Τους έχουμε σε κλούβα τους άλλους δύο.
1: Θα είναι πίσω αυτοί όμως, εμείς θα πηγαίνουμε μπροστά.
0: Ναι. Εντάξει, έτσι μπαινόμιζα σε ένα κλειστό κουβούκλιο.
1: Για να τους βάλουμε να στήσουν τη
0: σκαραβαίο.
1: Ναι. Και να ζήσει και ο Φωτιάδης. Είναι ο Φωτιάδης, ο Τούχελ, να πούμε, και ο Άλεξ Απτικό να στήσουν μια σκηνή.
0: Σου λέω, είδες που μου τον έβαλες κατευθείαν τον Τούχελ. Μου τον έβαλες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Γι' αυτό σου λέω, τον κράζουν πάρα πολύ και στην Γερμανία που ασχολούνται πάρα πολύ. Λένε ότι έχει. Δεν είναι καλή η τρέλα του Τούχελ. Είναι κακή η τρέλα. Δηλαδή, τρελός είναι και ο Κλοπ. Αλλά έχει ωραία τρέλα, λένε.
1: Ναι, έχει καλό τρελό ή κακό τρελό. Ναι,
0: αυτό βγάζει κακία. Βγάζει.
1: Χιουμορίστα τρελό, μπράβο, έχει μπράβο. Επικίνδυνο τρελό.
0: Μπράβο, λοιπόν, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Δεν ξέρω, χθες.
1: Αυτό δηλαδή, άμα το κλείσει το δρόμο, μπορεί να βγάλει κάτι τσεκούρι.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι τρελό κανονικό.
0: Δεν ξέρω, με τις μπλούζες έξω, έτσι πως βγαίνει εκεί, με χύμα στο κύμα το μαλλί. Το ένα αυτή να
1: πετάει.
0: Είναι, εγώ δεν κάνω παρέα με Τούχελ. Μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί, το οποίο πάντως μαθαίνω από τη Στουτγκάρντ δεν είναι.
1: Αυτό όταν γεννήθηκε.
0: Πρέπει να τον τράβει σημαία από το ένα αυτή.
1: Η βεντούζα που βάλανε για να βγάλει το μωρό.
0: Να πήγες αυτή.
1: Να κόλλησα, πήγαινε. Κάτι έγινε εκεί με τη βεντούζα.
0: Λοιπόν, γελάμε εμείς, αλλά ο Τούχελ πάντα γίνει ο πρώτος μάγκας. Και στην τελική να πούμε ότι έχει πετύχει πολλά πράγματα ο Τούχελ προπονητικά. Δηλαδή πήρε και Champions League, μια χαρά πήγε. Τι βλέπεις εσύ σήμερα? Εγώ βλέπω κάτι άλλο εκτός από σοπαλία, δεν βλέπω. Τι να σου πω.
1: Και στη διπλανή σκηνή να κοιμάται ο συγχωρεμένος ο Γκόνιας.
0: Έχει φτιάξει ντουέτο φοβερό.
1: Με τον Αλέφαντο φύλακα.
0: Ναι,
1: με τον Αλέφαντο φύλακα έξω.
0: Πολύ ωραία πεντάδα. Πολύ ωραία πεντάδα. Τι βλέπεις τώρα εδώ πέρα για να τελειώνουμε?
1: Ισοπαλία, παράταση.
0: Με γκολ ή χωρίς?
1: Ένα-ένα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Θα δούμε. Πολλά θα εξαρτούν από
1: εγώ θα πάω να ξαναπαίξω.
0: Ναι. Ξανά σήμερα.
1: Στα πέναλτι Αγγλία. Πόσο δίνει αυτό τώρα?
0: 5 φράγκα περίπου. 4,80.
1: Ναι. Στα πέναλτι Αγγλία.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό να πάει. Στα πέναλτι Αγγλία. Και άλλη παράταση.
1: Θα φάμε και άλλη παράταση.
0: Ξεζουμισμένες θα τις βρει η Ισπανία. Εγώ λέω να παίξουμε. Δεν ξέρω πόσο δίνει η κατάσταση η Ισπανία από τώρα. Έτσι.
1: Να το πετάξουμε από τώρα. Κάνα φράγκο να
0: πούμε. Ας περιμένουμε λίγο. Πόσο τη δίνει τώρα την Ισπανία? Για να δούμε λίγο. Έτσι από περιέργεια.
1: 3 φράγκα δεν τη δίνει.
0: Λοιπόν, τι 3,
1: 1,60.
0: 1,65. Ναι. Είναι μεγάλη διαφορά, φίλε. Ναι. Είναι μεγάλη διαφορά με τον άλλον. Έχει μεγάλη διαφορά. Όποιο και αν είναι η Αργεντινή, να είναι η Αγγλία, να είναι. Θα είναι το απόλυτο φαβορί. Δηλαδή, ο τελικός, εγώ λέω, θα είναι κάτω από 2 φράγκα. 1,80, 1,90 θα είναι ο τελικός. Δηλαδή, Ισπανία-Αγγλία 1,90. Ισπανία-Αργεντινή 1,90. 2 φράγκα το πολύ.
1: Φαντάζομαι το Μέση στην παράταση. Πώς ήμουν εγώ με 33 αιματοκρίτη εδώ που σερβόμουν, θυμάσαι?
0: Ναι, που ερχόσουν με τη σακούλα. Ναι. Είσαι ο χλωμός. Ναι. Και είσαι ένα φάντασμα. Ναι, έτσι θα είναι.
1: Έτσι θα είναι.
0: Χθες ο Μέση έκανε κούρα. Έκανε γιόγκα, έκανε διασυλλογισμό, ηρέμησε.
1: Αυτά τα γυναικεία δεν τα καταλαβαίνω.
0: Γυναικεία, εξεργυναικεία.
1: Αυτά τα γιόγκα και τα πιλάτες δεν τα καταλαβαίνω.
0: Μια χαρά τα καταλαβαίνεις. Κορόιδευες τους άνδρες που πήγαινε στους ψυχολόγους.
1: Γιατί πήγες στον ψυχολόγο?
0: Ναι, δεν σου είπα ότι πήγες, αλλά είδες. Μπορεί να πάθεις μια κρίση πανικού, κάτι να δω.
1: Και τι να πάω στην ψυχολόγα?
0: Πρέπει να πας. Δεν τι. Δεν πρέπει
1: να κάνω καμάκι την ψυχολόγα για να μου περάσει η κρίση πανικού.
0: Έμαθα με την αδερφή μου που βρεθήκατε για τις φωτογραφίες. Πότε θα γίνει τον καλά, ρωτούσες.
1: Ναι.
0: Να πάτε να λέει που να μαζεύεσαι εκεί.
1: Θυμάσαι εκείνη τη χοντρούλα που ήθελε να βγούμε για φαγητό?
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
1: Δεν θα βγούμε.
0: Θα βγείτε, δεν ξέρω.
1: Και σένα είπε να με τον αδερφό τη μαζί.
0: Πλάκα πιάσει τώρα. Τι χοντρούλα, ρε φίλε. Δηλαδή για τον Θεό.
1: Είναι λίγο.
0: Είσαι θε να τσιγκλίσει τώρα. Ξέρω εγώ γιατί θε να τσιγκλίσει. Για να βγει. Τσιγκλίσει για να βγει για φαγητό,
1: Όχι, είχε πει θα πάμε για φαγητό. Λοιπόν. Και τάψα πάνω σου. Και κάτι κοπέλε μα κάλεσαν στο κέντρο και
0: δεν πήγαμε ακόμα.
1: Αγενέστατο ήταν.
0: Αγενέστατο, ναι. Είχαμε είναι... αγάπη με την Αργεντινή και τη συγχαθήκαμε. Χωρί τη Μέση δεν θα πέραγε ούτε ομίλου. Είπε τον Πίκο το χειρότερο με το φύλακε. Και το Μαρτίνες το καλύτερο και θα παίξει πέναντι η Αγγλία. Δεν παίζεσαι, ρε. Αλήθεια λέει εδώ.
1: Να σου πω
0: αλήθεια
1: μια...
0: λέει ο φίλος.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου πω μια
0: είπες
1: αλήθεια.
0: Είπε στον Μπίκφορντ χειρότερο, τον Εμιλιάνο καλύτερο.
1: Θα σου πω μια αλήθεια.
0: Ναι, να με πεις.
1: Υπάρχουν τερματοφύλακες μέτροι που στα πέναντι είναι απίθανοι.
0: Α, λες ότι θα φτιαχτεί εκεί,
1: Ναι. Υπάρχουν πεναλτίστες τερματοφύλακες. Υπάρχουν τερματοφύλακες οι οποίοι είναι πολύ καλοί, αλλά δεν είναι πεναλτίστες. Υπάρχουν παιχταράδες που δεν ξέρω να χτυπάνε πέναλτι. Ο Κούδας δεν βαρούσε πέναλτι.
0: Όχι.
1: Ο Μαραντόνα τα.
0: Για μένα ούτε και ο Μέση πέναλτι.
1: Ο Μέση τα χάνει
0: τα μισά πέναλτι τα χάνει ο Μέση.
1: Ο Φραντσέσκο τα χάνει τα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Τα φάουλ έβαζε. Μη λέτε ξυπνάδες να πούμε.
0: Ωραία. Η προπέρσινη ΑΕΚΟΥΛ με Λαμέλα Μαρσιάλ 3-0 έκανε 7 σερί του στο τέλο και έφαγαν την εξάρα. Ναι, αυτό θέλω να πούμε ότι κάποιοι πιστεύουν ότι οι μεταγραφές είναι μόνο αν ξοδέψει πολλά εκατομμύρια. Σαφώς.
1: Θα κοιτάξουν τον Αλαφούζο και να πάρουν το παράδειγμα του Αλαφούζο σαν αρνητικό και να δουν ότι
0: εννοείται
1: οι έξυπνες μεταγραφές είναι αυτές οι οποίες.
0: Μπράβο. Θέλεις εξυπνάδα. Βέβαια, αν δεν έχεις και το Μπαγιόκο, το Μαρούλι, δεν μπορείς να ανέβεις level. Είναι ξεκάθαρο.
1: 100%.
0: Θα πρέπει να πληρώσεις συμβόλαια, θα πρέπει
1: αλλά
0: να πληρώσεις ομάδες.
1: Μπορεί να σε τρώνει η μάνατζερ και οι συνεργάτες σου να σε χρεώνουν όπως τον Αλαφούζο και έτσι. Να μην κάνεις τίποτα.
0: Λοιπόν, θα πάμε. Περιμένουμε το βραδάκι. 10 η ώρα, Ισπανία-Αργεντινή. Ισπανία-Αργεντινή λέω. Όχι, είπα το ζευγάρι του τελικού, λες.
1: Ναι.
0: Αγγλία-Αργεντινή.
1: Αγγλία.
0: Αγγλία-Αργεντινή. Ελαφρύ προβάδισμα δίνουν οι Μπουκς στην Αγγλία. Και καλά κάνω, εγώ θα πω.
1: Λόγω κόπωσης.
0: Λόγω κόπωσης Αργεντινής. Θα πάμε break και επιστρέφουμε με τα καλύτερα πλέον, διότι έχουμε Πινεδιάδα, Τσολακιάδα, Χατζηδιακάδα, Τολιοπουλάδα, Γιανουλάδα. Έχουμε φασολάδα.
1: Ρωστό. Ρωστοαλάδα θα έχουμε. Ρωστόφ.
0: Δεν υπάρχει. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι, φίλε. Ένα δημοσίευμα κλασικό του Καρπόφ με 0 στα 30. Και ωραία, άντε, θα πάει στο συμβούλιο τη Ρωστόφ. So what. Από εκεί είναι ο
1: τσάρος. So what.
0: Ναι, so what.
1: Μάλιστα.
0: So what.
1: Θα δείξει κάτι αυτό.
0: Α, θα δείξει, λες. Λοιπόν, break. Και επιστρέφουμε, ερμάνος μου, να δούμε τα πάρα πολλά που έχουμε για τις ομάδες μας. Εντός, εκτός και πίτα αυτά. Αλλά πρώτιστα. Να σας πούμε ότι αν δεν έχετε γραφτεί ακόμα Win Masters, έχετε χίλιους λόγους να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα, κάνετε εγγραφή σας και με τον κωδικό Win1000 παίρνετε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο, παρακαλώ. Rap and cool, ερμάνος μου, επιστρέφουμε δρυμύτεροι.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, το σκάφος του οποίου ανετράπη. Στο ίδιο σκάφος επέβαινε και η σύζυγός του, η οποία διασώθηκε σώα από ιδιώτη που βρισκόταν στην περιοχή. Νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν αμερικανικές δυνάμεις χθες το βράδυ, ενώ επαναλαμβάνεται ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αμερικανικών αρχών, οι στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διατηρώντας ισχυρή αποτρεπτική παρουσία στην περιοχή. Την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία συνένεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Στη φυλακή οδηγήθηκαν επίσης οι δύο από τους 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία έχει ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για μία 26χρονη και έναν 29χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο παραπέμπεται η Ειρήνη Μουρτζούκου, προκειμένου να δικαστεί για τους θανάτους 3 βρεφών, καθώς και για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου της. Η 25χρονη παραμένει προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος δικηγόρος και μία 24χρονη ασκούμενη δικηγόρος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με πιθανότερο εκείνο του θανάτου από αναθυμιάσεις. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Πεινάω. Για πού είμαι?
6: Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι.
5: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Waterland. Να ζήσετε.
11: Άσε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέση. Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούμε μια βόλτα, παιδιά. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουριου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε εμείς οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μποντζόρνο ατούτησα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε, ράπε κουλ εντός εκτός Ελλάδας. Έτσι είναι αρκετοί μας ακούνε οδηγοί στο αμάξι τώρα μέσα.
1: Πού πάνε?
0: Δουλίτσες. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Γιώργο το Σαρμαδάκι. Εκεί πάνω στο Τίστατο.
1: Σαρμαδάκι το λένε.
0: Ναι. Μας ακούει στο αυτοκίνητο, δεν έχει βάλει το Μετρόπολης εδώ. Παπ, πάει στη...
1: Σαρμαδάκι το λένε.
0: Ναι, Σαρμαδάκι. Καλημέρα Γιωργάρα μου, γιατί σε πειράζει και αυτό?
1: Δηλαδή την γυναίκα θα τη λέει την κυρία Σαρμαδάκι. Δηλαδή είναι αιτία για τον. Πάλι καλά που κρατάνε το επίθετο οι γυναίκες μόνες του.
0: Θα μπορούσε.
1: Τα παιδιά μας ήταν σαρμαδάκια. Σαρμαδάκι. Ωραίος. Σαρμαδάκια. Θα τρώω μπούλικ τα παιδιά στο σχολείο. Σαρμαδάκια θα το φωνάζω. Να και δίδυμα κιόλας. Θα βγάζουμε τα με καμιά εξωσωματική. Να τα κάνω σαρμαδάκια. Σε καφενείο τα σερβίρουν να πούμε. Παρακμιακό
0: έχει. Σταμάτα ρε αλήτη. Σταμάτα. Κλαίει. Εντάξει ο Γιώργος είναι ψυχάρα, είναι τρομερό παιδί. Κλαίω λέει. Κλαίω. Γιωργάρα μου την
1: αγάπη. Γεια σου Γιωργάρα.
0: Τον βρήκαμε πάνω στον τίσο. Πήγαμε με τα ποτάκια μας μια χαρά πολύ.
1: Θα πάμε πάλι να τον βρούμε αυτό να πάνω.
0: Άμα δεν ξέρω, είναι από εδώ, από Κιλκίση είναι. Ανέβηκε πάνω για δουλειές.
1: Τον έσαι αρμαδάκι αφού είναι.
0: Ξέρει και τη φίλη σου που είπες πριν ότι είναι λίγο γεματούλα.
1: Ναι. Ρώτα τον.
0: Ναι.
1: Αφού φορούσε φαρκιά ρούχα.
0: Από τις πιο ωραίες γυναίκες λέει στον Κιλκί.
1: Φαντάσου πια τι είναι οι άλλες.
0: Σταμάτα, έλα, σταμάτα. Λοιπόν, κάτω από τον Άλεξ Μπαένα, τον Ραϊθάμπαλ, τον Φαβιά Ρουίδ, τον Πέδρο, τον Ρόδρι, στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας στο Facebook, Instagram Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός και φεύγουμε. Πού θέλεις να πάμε? Έχω πάρα πολλές ειδήσεις να δώσω. Πρέπει να είμαστε.
1: Έλα τώρα, πάμε στο μπάσκετ του. Πάω το μεγάλο τέλημα.
0: Το μπάσκετ μετά.
1: Θα έρθει αφού είναι λείπει ο άλλος.
0: Θα το πιάσω εγώ αφού είμαι ενημερωμένος, διαβασμένος. Ναι. Το μπάσκετ μετά. Ναι. Τώρα ποδόσφαιρα. Έχουμε μία ώρα να πάμε σε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη, Παναθηναϊκό.
1: Τι, τον αγαπήσατε τον Τέλη τώρα, τι έγινε?
0: Τι, εγώ δεν έχω
1: πρόβλημα. Δεν λέω για σένα, για τον ακροατήριο λέω.
0: Φυσικά δεν το ξέρεις. Άμα σε παίρνει κάποιος δώρα συνέχεια.
1: Ναι.
0: Δώρα. Γιατί τα μεταγραφές είναι σαν το παιδί που του παίρνει παιχνίδια.
1: ΠΑΟΚ! Ναι. Θρησκεία! Νέα Δημοκρατία! ΠΑΟΚ! Θρησκεία! Νέα Δημοκρατία! Λέγε.
0: Η οικογενειακή γνωστή μας την έλεγαν στο επίθετο Λαχανά.
1: Ναι.
0: Και όταν παντρεύτηκε, το επόμενό της.
1: Τι?
0: Άλλαξε το επώνυμό της και όταν παντρεύτηκε έγινε Τραχανά. Έτσι. Από Λαχανά έγινε Τραχανά. Λέγαν τον άντρα Τραχανά. Ήταν, δηλαδή η γυναίκα τη λέγανε Λαχανά.
1: Στον Παύλο
0: Μελά. Λέγανε να αλλάξω και παντρεύτηκε τον άντρα τον λένε Τραχανά.
1: Για, το χειρότερο είναι. Γεια σα, παιδαρά, τερματοφύλακα στον Παύλο Μελά. Τον είχα γνωρίσει σε ένα καφενείο μετά.
0: Ναι.
1: Εκεί στο διατρίο του Παπαγενόπουλου δίπλα για ένα καφενείο. Τον γνώρισα εκεί.
0: Ναι.
1: Τσιμπούκας.
0: Τσιμπούκας, ναι. Έχει και γυναικολόγου Τσιμπούκας. Έχει ναι. Και. Έχει.
1: Δηλαδή έχει. Τώρα να είσαι κοπέλα στο Λύκειο και να σε λένε Τσιμπούκα.
0: Ένα, αυτά ναι. Θα φας ένα mini bullying.
1: Θα φας bullying ναι. Από το επίθετο.
0: Αφού είπε η Άκ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, θα το παίξω από σήμερα ότι η Άκ θα το πάρει. Καλημέρα. Ναι, αλλά πέρσι δικαιώθηκε όμως. Φίλε, δικαιώθηκε. Έξω από τα εσόβαλτα είμαι, σταμάτησα στην άκρη και κλαίω με τα σαρμαδάκια. Λέει, να είστε καλά. Καλημέρα, Νίκο. Και χθες θα πάμε στην ψηφοφορία τη Super League. Θες να πάμε από εκεί να ξεκινήσουμε και να πιάσουμε τα ρεπορτάζ.
1: Κοίταξε, 7-7 δεν υπάρχει κάποια διαρροή.
0: 7-7 θα μείνει και σήμερα. Και δεν νομίζω σήμερα να έχουμε διαρροή.
1: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, ο νόμος τι λέει?
0: Τώρα θα πούμε.
1: Ότι λέει ο νόμος.
0: Ναι, βγήκε ο πρόεδρος Σέπο Γκαγκάτση και λέει, παιδιά. Ναι, είναι
1: από
0: ένα χρόνο.
1: Δεν το δέχτηκε ο Μαρινάκης.
0: Ο Μαρινάκης λέει δεν θέλω γιατί λέει είδατε τα χάλια του Παναθηναϊκού με τον θα καταστρέψει και τη Σούπερ Λίγκα.
1: Ωραία.
0: Άκου να δεις τι σκέφτηκε ο Μαρινάκης έτσι.
1: Τον τρόλαρε τώρα.
0: Ναι. Εγώ ένα πουλάκι από κάτω μου είπε ναι. Ότι αν δεν δεχτεί και τώρα ο Ολυμπιακός να το κάνουν 1-1 θα ψηφίσουν τον Αλαφούζο η ΕΠΟ. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει σήμερα.
1: Ναι, μετά ο Μάκης θα έχει προβλήματα.
0: Θα έχει προβλήματα αλλά ο Μάκης έχει προτείνει το δίκαιο. Και λέει κάποια στιγμή.
1: Ξέρω τι προτείνω.
0: Από ένα χρόνο, αφού είναι 7-7 και μετά και τη δεύτερη.
1: Ναι, αλλά άμα πάρει τον αυτόν, μετά
0: Έχει
1: θα έχει θέματα.
0: Έχει στον ποπό του μπελά.
1: Αγκάθια μεγάλα.
0: Αγκάθια τώρα. Έχει στον ποπό του.
1: Τα μάγουλα θα.
0: Έχει μπελά τώρα. Ο Μαρινάκης ήταν απόλυτος. Δεν γίνεται, λέει. Εγώ λέει, τα θέλω και τα δύο χρόνια, λέει.
1: Και να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να προτιμήσει η ΕΠΟ τον κύριο Αλαφούζο και όχι τον κύριο Μαρινάκη. Δηλαδή, ποιο είναι το κριτήριο, όχι το Μαρινάκη και ναι, τον Αλαφούζο. Εγώ λέω ναι, θα το κάνει. Ποιο ήταν ο λόγο δηλαδή. Για ποιο λόγο να
0: ότι
1: το κάνει.
0: Ότι ο ναι. Μαρινάκης ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια. Το
1: να το μοιράσουμε.
0: Να το μοιράσουμε. Ναι. Πάντως, χθες είχαμε πολλές αιχμές Μαρινάκη για πολιτικές παρεμβάσεις και αιχμές κατά του Ιβασαβίδη, έτσι, και του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οι οποίες, εγώ θα πω, έχουν προεκτάσει και σε άλλα θέματα. Και τα μεταγραφικά.
1: Δηλαδή, τι
0: αυτά
1: θέλει.
0: Που θα σας πω για
1: δηλαδή,
0: τον Γιαννούλη.
1: Τώρα, λέει, είναι... λέει ο Μαρινάκης τώρα.
0: Ναι.
1: Κατηγορεί τον ο κ. Μαρινάκης, τον κύριο Σαβίδη, ας πούμε, ότι τα έχει φτιάξει με τη Νέα Δημοκρατία και θέλει να πάει προς το Μητσοτάκη και επειδή αυτός δεν τα έχει καλά. Δηλαδή, ποια είναι η κατηγορία του, δηλαδή. Ότι πάει με τον φίλο του τον Αλαφούζο.
0: Ναι. Ενώ πέρσι ξεκίνησα μαζί, στη μέση τα χάλασαν πάλι. Γι' αυτό εγώ, όταν θες να με τσιγκλίσεις και με λες, έγινες φίλος με τον Τάδε. Εγώ δεν το αποδέχομαι, γιατί ανά δύο μήνες αυτοί κάνουν κολοτούμπες. Είναι ανάλογα το συμφέρον, τι τους βολεύει.
1: Κοίτα, εμείς τα λέγαμε όλα.
0: Πάω Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, Άρης, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Πάω ΚΑΕ. Γίνεται χαμός.
1: Ναι, γίνεται χαμός.
0: Εντάξει, τι να το πάρω σοβαρά εγώ τώρα.
1: Για τον Καρυπίδη τον είχαμε σκίσει και καλά τον κάναμε. Θα σκίσουμε και τον άλλον, πώς θα γίνει.
0: Ναι, αλλά δεν συγίνεται τώρα. Αλλάζουν για πλάκα παρτενέρα.
1: Πρέπει να τα λέμε όμως τον κόσμο. Ποιο είναι
0: ο είναι ένα διάστημα μαζί, μετά άμα δουν ότι έχουν φέρον άλλο, χωρίζουνε. Δηλαδή δεν βγάζει άκρη.
1: Θεωρεί τον κύριο Σαβίδη αγνώμονα απέναντι στον κύριο Μαρινάκη.
0: Όχι, βέβαια. Και αυτό θα κοιτάξει τη δικιά του δουλειά. Τι κάνει το φερέφωνο του Μαρινάκη. Όχι, σε παρακαλώ.
1: Λέω και για τα εκτός ποδοσφαίρου.
0: Τι εκτός, μια χαρά. Ο καθένα έχει πετυχθεί του.
1: Πήγε να του φάει το Open. Ήθελε να του φάει το Open.
0: Με αυτό λέμε.
1: Τι
0: λέμε.
1: Γίνεται το Open.
0: Μια χαρά. Το Open έχει αναθαρρύσει, έχει πάρει και τα πάνω του και σε.
1: Τι πάνω του πήρε.
0: Σε νούμερα. Μια χαρά.
1: Τι νούμερα πήρε νούμερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι θέση είναι το Open.
0: Νομίζω στο δελτίο ειδήσεων έχει πάει και κορυφή, νομίζω.
1: Καλά. Ναι. Καμιά μεταγραφή θα πάρει εκεί ο.
0: Λοιπόν, πού θες να πάμε. Τελειώσαμε. Τα μεσημέρι θα μάθουμε τελικά τι θα γίνει με την ψηφοφορία της Προεδρίας Super League.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα ανοιχτό θέμα. Τα αγκάθια είναι στον ποπό του κύριου Γκαγκάτση.
1: Ναι, έχει αφήσουμε. Πολλά αγκάθια αυτή τη στιγμή γιατί. Κοίταξε, αν ψηφίσει τον Μαρινάκη, ο Αλαφούζος είναι ήπιος άνθρωπος. Δεν νομίζω να τον.
0: Μα και αυτό σου λέει. Εντάξει, το δικαιούμαι, ναι. Δεν κατάλαβα. Θέλω και εγώ τώρα να σου.
1: Πιο επικοινωνιακό ο Μαρινάκης, πιο στρατό, πιο μέσα.
0: Τον εξέδεσε, λέει η ΑΕΚ, λέει πέρσι ο Φάνης. Έλεγε ότι δεν είναι. Ναι, εσύ πίστευες, λέει ΑΕΚ από την αρχή.
1: Ποιο.
0: Ο Φάνης, λέει εδώ. Τον εξέδεσε πέρσι η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ποιον εξέδεσε.
0: Εσένα.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Φάνη το λένε.
0: Ναι.
1: Φανφάνη κάντονα.
0: Φανφάνη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει καλύτερο επίθετο. Ναι, άστα τώρα μην πιάσουμε τα επίθετα, θα ξεφύγουμε. Πού θε να πάμε πρώτα να ξεκινήσουμε ρεπορταζιακά.
1: Μεταγραφές.
0: Μεταγραφές. Όλες οι ομάδες έχουν κάτι να πούμε τα γραφικά.
1: Ναι. Πινέδα και Τζολάκι. Αυτά
0: Πινέδα, Τζολάκι, ο Πάκος ξέρεις τι έχει χαμός. Με Σάντζες, με Χατζηδιάκους, με Γιαννούλιδες. Πάντου όλες οι ομάδες.
1: Τα ίδια.
0: Διάλεξε ομάδα.
1: Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακό. Λοιπόν, Ολυμπιακό.
1: Πουλιέται το Τζολάκι στη Χάλη 25 εκατομμύρια.
0: Δεν πουλιέται.
1: Δεν πουλιέται, πώς δεν πουλιέται. Πουλιέται και παραπουλιέται.
0: Απλά είναι στο στόχαστρο τη Χάλ.
1: Εσύ αν ήσουν ο Τζολάκι θα πήγαινε στη Χάλ. Δεν θα έλεγες.
0: Θα είχα διασμούς, αλλά θα πήγαινα στην Premier League.
1: Premier League για να πέσω κατηγορία.
0: Και θα ήμουν σε μια ομάδα που θα με αναδείκνυε, πιστεύω. Ναι. Γιατί η Χαλ θα έτρωγε, θα πάει να φάει γκολ πολλά, δεν θα είναι από τις δυνατές. Θα έχω αποκρούσεις, θα φανώ ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν θα είμαι τουρίστας.
1: Ναι.
0: Θα δεχτώ πίεση, θα δείξω την αξία μου.
1: Ναι, δηλαδή το Premier League.
0: Θα κάνω 7 επεμβάσει κάθε μάτς.
1: Γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Premier League να είναι και ό,τι να είναι.
0: Premier League δεν είναι γυναίκα ό,τι να είναι. Πας σε ένα ξεχωριστό κλαμπ. Premier League. Ναι. Α, και ο Τζόλις τώρα θα μου πει θα πάει Premier League, αλλά μάλλον θα πάει στην
1: Άρσεναλ. Στην Άρσεναλ θα πάει, δεν θα πάει.
0: Εντάξει, στη Χαλ. Η κίνηση του Ολυμπιακού να πάρει αυτό τον Πόποβιτς.
1: Κάτι δείχνει.
0: Κάτι δείχνει.
1: Βέβαια,
0: γιατί
1: κάτι
0: είναι
1: δείχνει.
0: Πάρα πολύ καλό σου.
1: Σου λέει ποιον θα έχω αντικαταστάτη.
0: Ναι, πάω αυτό να πάρω αντικαταστάτη.
1: Εγώ έμαθα θα το δώσουν μετά τα μάτς που θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Τέλη Αυγούστου και κάπου εκεί θα το δώσουν τον Τζολάκη.
0: Άρα έχουν δρόμο ακόμα.
1: Έχουν δρόμο ακόμα. Αλλά ο Τζολάκης είναι προγραμματισμένο να απολυθεί στα 25 εκατομμύρια. Αυτή είναι η πληροφορία δικιά μου.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι τώρα.
0: Όχι
1: τώρα.
0: Μήνα. Όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πουλήσει σχεδόν 13 τον Κωστίνια, 12,7.
1: 11 δεν μας είπανε ρε Νίκο.
0: Ναι, εδώ 12,7 διαβάζω. Που είναι 2,5 των Μπιανκών, δηλαδή κοντά στα 15. Βέβαια έχει δώσει κάπου τόσο. Σε Μαφέο 2,7. Σε Σμαϊλόβιτς το στόπερ το νεαρό 5.
1: 5 εκατομμύρια για στόπερ.
0: Αυτός είναι εγώ να μπει. Το παίρνει 5, το πουλήσει 10.
1: Ναι, με αυτό το σκεπτικό.
0: 22 χρονών. Ναι,
1: 22 χρονών, ναι.
0: Και στον Κάρμο 9 τώρα εσωτερική μετακίνηση χρημάτων. Αυτή
1: είναι τώρα είναι λογιστικό τώρα. Ναι, λογιστικό. Και μαγιά του λογιστή.
0: Ελεύθερο έχει πάρει το Φορτούνι. Δανεικό έχει πάρει το Ζώτα Σίλβα για κάποιους που λένε ότι μόνο ο ΠΑΟΚ παίρνει. Αντιπραγματικά τρελαίνομαι τους οπαδούς μου. Όταν μου λένε ανακρίβειες, τρελαίνομαι. Να λέμε πράγματα που ισχύουν. Λοιπόν, έχει πάρει τον Φορτούνι, είπαμε, free transfer. Και τον δανεικό τον. Πέσονα. Και δανεικό τον Ζώτα Σίλβα. Και έχουμε και την εσωτερική μετακίνηση του Κάρμου.
1: Ψιλοπράγματα.
0: Ναι, τώρα, εάν
1: ψιλολόγια, οδεβάγια.
0: Ναι, δεν έχει κάνει κάτι.
1: Δεκατιανά.
0: Δεκατιανά.
1: Δεκατιανά.
0: Θα πουλήσει και το Στρεφέτσα από ό,τι φαίνεται.
1: Δεκατιανό.
0: Θα δώσει και το Στρεφέτσα στην Κάνερη. Θα δούμε τι θα κάνει. Ο Ολυμπιακός γενικώς φτιάχνεται. Τώρα το Τζολάκι θα το δώσει.
1: Ποιον?
0: Αν δώσει το Τζολάκι θα χάσει.
1: Θα χάσει.
0: Ναι. Ο Πόποβιτς αυτός 26 χρονών, 1,95 είναι ίδιος καρύ. Όπως το λέω. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καρύ. 1,5 εκατομμύριο δεν σου.
1: Έχει σβήσει 30-50 φάσεις στο πρωτάθλημα. Τις έχει σβήσει ο Τζολάκης.
0: 1,5 εκατομμύριο. Σαν το Σιμών χθες.
1: Ναι.
0: Δύο φορές ξέφυγε ο Εμπαπέ και στις δύο βγήκε σχεδόν στο κέντρο και έδιωξε. Είναι φοβερό, έτσι. Δεν έδειχνε καν η κάμερα. Κάμερα δεν έδειχνε το Σιμών. Και ξαφνικά έβλεπε τον Εμπαπέ να τρέχει και έβλεπε τον Σιμών να διώχνει.
1: Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι οι θέσεις στο ποδόσφαιρο είναι τέσσερις.
0: Βέβαια.
1: Τέσσερις.
0: Βέβαια. Είναι και ο Λίμπερο που διαβάζει φάσεις.
1: Οι αποστάσεις λέγανε των τριών γραμμών. Έχει αλλάξει, είναι η αποστάση των 4 γραμμών.
0: Και του τερματοφύλακα.
1: Τερματοφύλακα, παιδί, σαν
0: να βέβαια. Λοιπόν, ο Μαυροβούνιος αυτός ο Ολυμπιακός έδωσε 1,5 για να τον πάρει.
1: Ναι.
0: Τον τερματοφύλακα. Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν πουληθεί κάποια στιγμή ο Τζολάκης, αλλά είναι στο στόχαστρο των Άγγλων.
1: Ναι.
0: Και αν βρεθεί ένα ποσό 20-25 θα τον δώσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: 25 είναι πολλά. Ή εκεί είναι η τιμή του, λες.
1: Εκεί με είπανε.
0: Εκεί είναι η τιμή του. Εντάξει.
1: Αν τα δώσουν.
0: Οκ.
1: Ωραία.
0: Πάμε στην ΑΕΚ.
1: Πάμε
0: η οποία έχει και φιλικό σήμερα.
1: Φιλικό σήμερα, Πινέδα φεύγει.
0: Με τη Φίτεσε. Ναι, θα πάμε να δούμε λίγο το θέμα του Πινέδα.
1: Θέμα Πινέδα να πούμε.
0: Καταρχάς 8 η ώρα, όποιος θέλει να δει ματσάκι, εγώ θα κάτσω το δω. Εκείνη ώρα θα έχω και το live, εντάξει. Okay.
1: Καλά, αφού θα έχεις live, τι μάτσα βλέπεις.
0: Εντάξει, θα το δω μετά.
1: Ή τις κοπέλες που συνομιλείς.
0: Όχι, δεν συνομιλώ. Κάνω live μόνο.
1: Δεν απαντάς τα μηνύματα.
0: Α, εντάξει, οκ, ναι.
1: Πόσα 100% γυναίκες έχεις?
0: Έχω 30%.
1: Είδες που είσαι και γλυκό.
0: Ναι, γλυκό
1: μούτσο.
0: Αφού άλλος όμως βγαίνει, λέει είμαστε άσχημοι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ποιος λέει?
0: Ο άλλος εδώ. Ναι, τα ψυχολογικά.
1: Να μας δείξει τη φωτογραφία της φάτσας του.
0: Τι να δείξει, ρε το ψοφίμι. Τι να δείξει, ρε εσύ. Αυτός έχει ψυχολογικά τρελά. Βγαίνει να πει κάτι για να νιώσει 3 δευτερόλεπτα καλά στον αέρα. Λοιπόν, 8 η ώρα. Φύτεσε ΑΕΚ.
1: Πού, σε ποιο έδρα?
0: Στο προπονητικό κέντρο, στο Sport Park Lona Park, εκεί στην Ολλανδία.
1: Δεν είναι φιλικό, είναι προπονητικού χαρακτήρα.
0: Α, ναι, φιλικό, φιλικό, φιλικό. Πιθανή δεκάδα της ΑΕΚ σήμερα με Μπρινιόλι. Εντάξει, θα δοκιμάσω. Ρώτα Γεωργίε Φρέλβα Πίλιο.
1: Μισό λεπτό. Ρώτα τον Γεωργίεφ, θα το βάλει στο πέρα.
0: Στο πέρα
1: το
0: βάλει εδώ, ναι. Δοκιμάζει τώρα τα φιλικά.
1: Ρώτα Γεωργίεφ, πώς το είπε τον άλλο, ναι.
0: Ρέλβα Πίλιο.
1: Μάλιστα.
0: Λιούμπισιτ Καϊρίνεν. Αυτόν θέλω να δω στα χαφ και θέλω να το δω γιατί υπάρχει φωτιά στο θέμα Πινέδα. Δεν
1: δηλαδή
0: είναι
1: τον παίρνει από την άκρη τον Λιούμπισιτς και τον βάζει στα χαφ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κοϊτάζου κοφ στα άκρα, Βάργκα Κολοσκάμης μπροστά. Καλοσκάμης
1: 4-4-1-1.
0: Και η άλλη πεντάδα θα είναι με Μπαλαμώτη Χρυσακόπουλο, Μουκουντή Αλεξίου Πενράης, Μάριν Σαχαμπό, Ελίασον Κουτεσά και μπροστά Γκατζίνοβιτς Γιώβης. Εντάξει, δοκιμάζει σχήμα το άνθρωπο τώρα.
1: Τον Γκατζίνοβιτς δεύτερο φορ.
0: Ναι.
1: 4-5-1, εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, τον Γκατζίνοβιτς δεύτερο φορ. Το μάτς είναι 8 η ώρα με τη Φύτεσε, αλλά όλα στρέφονται στο θέμα του Πινέδα, φίλε. Βγήκε ο Μέρλο από το Μεξικό, ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, και είπε ότι ο Πινέδα είπε ναι στην πρόταση της Μοντερέι.
1: Θέλει να φύγε αυτός.
0: Όπως έφυγε ο δικός μας ο Σάντζες.
1: Σου λέει το πήρα τώρα το πρωτάθλημα, πάρω δρόμο.
0: Νομίζω και καλά θα κάνει.
1: Ναι.
0: Και ο Πινέδα και η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ο Πινέδα έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο.
1: Τίποτα, αρχίζει τεντός.
0: Ή κάθεται τον κρατάει η ΑΕΚ και του χρόνου φεύγει ελεύθερος. Ή του κάνει ανανέωση συμβολέου Μπαμπάτσκι στα 30. Πόσο είναι ο Πινέδα? Δεν είναι 30.
1: 30 πρέπει να είναι, 31.
0: Ναι. Του το κάνει τώρα όμως το συμβόλαιο, έτσι.
1: Τώρα, πριν το. Πριν
0: τώρα,
1: το...
0: τώρα, τώρα. Ή τον πουλάει και βγαίνει. Ναι, είναι 30 στα 31.
1: 31, καλά το λέω.
0: Έχει κλείσει τα 30. Είναι 30 μισό, ας πούμε.
1: Μισό, ναι.
0: Πεχτάρα όμως.
1: Για άλλα δύο χρόνια, τρία.
0: Τρία σούπερ.
1: Σούπερ για την
0: αυτό τον,
1: είναι απώλεια. Μεγάλη απώλεια. Είναι μεγάλη
0: η
1: απώλεια.
0: Η Μοντερέι, ξέρεις ποιον έχει προπονητή εκεί?
1: Πού?
0: Η Μοντερέι.
1: Ποιον?
0: Ποιον έχει προπονητή?
1: Ποιον έχει?
0: Τον Αλμέιδα.
1: Οχ.
0: Τι οχ. Γι' αυτό τον θέλει. Έτσι. Νομίζω ότι διαβάζοντα τα ρεπορτάζ των συναδέλφων τη ΑΕΚ και κάτω.
1: Πολύ είναι αυτή που πια χωρέ.
0: Μοντερέ, Μεξικό. Πάει, παραπατρίζεται, ρε παιδί μου. Παραπατρίζεται. Όπω όλοι εκεί στα 30, γι' αυτό σου λέω, μην μου λε μέτρο για τον Γιαννούλη. Όλο ο πλανήτη έτσι κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Φεύγουν στα 20, 21, 22, κάνουν μια δεκαετία καριέρα, μαζεύουν το χρήμα. Εντάξει,
1: Γιαννούλης...
0: και γυρίζουν στη χώρα του.
1: Ο Γιαννούλη προβληματικό χαρακτήρα εκεί.
0: Ο Γιαννούλη προβληματικό. Καλύτερο παιδί από τον Γιαννούλη δεν μπορεί να βρει.
1: Τι, μα κλαίει όλη μέρα, τι να τον κάνει.
0: Θα πάμε στο Γιαννούλη μετά, θα σου πω τι γίνεται ακριβώ. Μίλησα χθε το βράδυ. Χθες το βράδυ κιόλας μίλησα. Μετά που βρεθήκαμε.
1: Μάλιστα.
0: Μετά. Θα τα πούμε τα ρεπορταζιακά.
1: Μίλησες δηλαδή με την άλλη.
0: Ναι. Είναι ανένδοτη. Εντελώς ανένδοτη.
1: Πολύ γερμανικά.
0: Και, σε μία ατάκα για το. Εσείς, λέω, θέλω, θα έχετε έναν δυσαρεστημένο παίχτη. Δεν θα έχει διάθεση να παίξει. Κακό του κεφαλιού του λέει. Αυτόν δεν θα καλέσουν εθνική, όχι εμάς. Λαμβάνεις όλο το πνεύμα.
1: Σωστός. Σωστός ο γερμανάρας σου λέει.
0: Αυτόν δεν θα καλέσουν στην εθνική
1: δηλαδή,
0: εμάς.
1: Είσαι πονηρός Έλληνας εσύ, αλλά εδώ.
0: Ναι.
1: Εγώ...
0: Κακό του πονηρέ, κεφαλιού του λέει άμα δεν έχει διάθεση.
1: Πονηρέ Βαλκάνι, εσωμάγουλε να πούμε, θα δε παίξεις μπάλα.
0: Δεν θα τον καλέσουν στην εθνική Ελλάδος. Θα τον
1: πετάξουν και στον πάγκο να πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν μας άγω. Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε όμως γιατί πίσω από όλη την ιστορία εκεί είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι. Όπου εδώ πρώτη σε αυτή την εκπομπή είπαμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έφυγε ποτέ. Ίσα-ίσα ενημερώνει ανά τρεις μέρες, πέντε μέρες στην Augsburg. Η πρόταση είναι εδώ, δεν έχει φύγει ποτέ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ναι.
1: Τρίβεται.
0: 5 εκατομμύρια.
1: Ποποτρίβεται και ο μάνατζερ του Γιαννούλη να τον πάει στον Ολυμπιακό.
0: Ποποτρίβεται.
1: Ποποτρίβεται και ο μάνατζερ.
0: Ποποτρίβεται. Αλλά ναι.
1: Δεν θέλει ο παίκτης.
0: Όταν ο πελάτης σου.
1: Ναι.
0: Είναι πελάτης.
1: Ναι.
0: Μάνατζερ, έχεις πελάτη. Είναι ο παίκτης. Σου δίνει λεφτά. Του λέει δεν θέλω να πάω εκεί. Θέλω να πάω εκεί και ψάξει τον τρόπο να πάω εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Σημαίνει ότι δεν το σέβεσαι κιόλα.
1: Εγώ
0: αν μου το έκανε αυτό.
1: Έχει πελάτης και πελάτης.
0: Εάν μου το έκανε αυτό,
1: μάνατζερ.
0: Θα τον έστελνα.
1: Ναι.
0: Θα τον έστελνα το μάνατζερ μου. Ωραία, φίλε, τα δικά μου συμφέροντα θες να
1: κουμπίσει. Φίλε, εγώ αν ήμουν πρόεδρος της ομάδας γερμανικής, θα έλεγα. Είσαι αγόρι μου καμιά ομάδα φανατικός και θες να φύγεις μετά να αρχίσω να σε χάνω, δηλαδή να μου λες wow wow. Τι να φτάρεις επαγγελματίας, Γιαννούλη. Τι wow wow.
0: Όλοι το κάνουν αυτό.
1: Τι wow wow.
0: Ο Σάντζες, τι wow
1: wow.
0: Ο Σάντζες τώρα που έκλεισε σήμερα στην
1: Ελλάδα.
0: Wow wow κάνει. Ο Πινέδα τι νομίζει να κάνει τώρα. Πήγα να πει αφήστε με να πάρω γύρω στον πατρέμο. Wow
1: wow.
0: Ο Πέρσι, ο Ισακ που έφτασε στην Νιουκάστρο και τα Βασιλείου. Wow wow.
1: Και τι θα γίνει.
0: Εκατό παραδείγματα σου πω κάθε καλοκαίρι.
1: Θα σα πάρουμε καραμάρι, μπορεί να σα βάλουμε, σα σέρνουμε.
0: Ακόμα να καταλάβει ότι ζούμε στην εποχή όπου οι παίχτες κάνουν το κουμάντο.
1: Α σέρε τώρα από εκεί πέρα τα επαγγελματίε. Wow wow τώρα.
0: Και όπως με ενημερώνει εδώ ο Στεφανουά, το φιλαράκι μου, μου λέει δεν είναι 5 του Ολυμπιακού, είναι 5 τα κας και ένα μπόνους. Έτσι αντιλαμβανόμαστε λέμε, είναι 5 συν ένα μπόνους. Ο ΠΑΟΚ δίνει 3,5 συν ένα μπόνους.
1: Ας το ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι πίσω.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Το βλέπω να μένει στην
0: Ελλάδα. Για το θέμα του Πινέδα θα τα πούμε μετά τα του ΠΑΟΚ αναλυτικά γιατί έχει πάρα πολύ ψωμί.
1: Να κλάψουν οι αεξίδες για τον Πινέδα.
0: Να κλάψουν λες.
1: Τέτοιο μπεκταράς θα κάνει δύσκολα τα
0: βούρτα. Εσύ όμως έλεγες ότι αποκλείει να κάνει δεύτερη χρονιά τέτοια μπαμπάτσια όπως πέρσι.
1: Ναι. Στην κόπωση του επάνω, ναι, ίσως. Ναι.
0: Μήπως είναι το κατάλληλο timing.
1: Ναι, είναι μία ή άλλη. Εγώ τον Πινέδα, κοίταξε. Αν ήταν ο Αλμέιδα προπονητής, θα έλεγα σίγουρα θα είναι τεντωμένος.
0: Ναι.
1: Ο άλλος. Το βιολογικό κομμάτι το χειρίζεται πολύ καλά. Το χειρίζεται άριστα. Τις πιέσεις τις έκανε πιο πίσω, έκλεβε πιο πίσω την μπάλα, δεν τους έβαλε σε man to man στην πρώτη γραμμή. Έκανε πολλά ωραία πράγματα ο Φαλακρός.
0: Ο Νίκολιτς.
1: Ναι.
0: Ο Νίκολιτς, ναι. Άρα λες ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να ψάξει οπωσδήποτε.
1: Τίποτα πρέπει
0: βέβαια
1: να
0: βρει. Θα βγει στην αγορά με πορτοφόλι γεμάτο.
1: Πορτοφόλι γεμάτο,
0: αλλά ξέρεις. Τον Πινέδα 6-7 εκατομμύρια θα τον πουλήσει μίνιμουμ.
1: Ναι.
0: 6-7 μίνιμουμ, άμα θες τον πάρεις τώρα εσύ Μοντερέι να μου κάνεις μαγκιά. Πάρτονα. Αλλά θα βγεις στην αγορά με 6-7 εκατομμύρια βρίσκεις παιχταρά, ρε φίλε.
1: Φωνάζει άλλος.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά του ΠΑΟΚ. Εδώ μου στέλνει ένας φίλος και κούλε για τη νέα επένδυση του Σαββίδη. Λέει, θα πείτε κάτι. Στο Παλιούρι,
1: Ναι.
0: Νέα μεγάλη επένδυση στο ριζόρτ με καταστήματα και εστιατόρια. Στο Παλιούρι. Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Αυτά είπαμε είναι εξωποδοσφαιρικά. Τα διαβάζουμε, ασχολούμαστε. Τον ΠΑΟΚ θέλουμε να έχει δυνατό. Αυτό μας ενδιαφέρει μας. Έτσι.
1: Ξεκάθαρα πράγματα. Άμα πάει στην. Κάτι δείχνει να πούμε.
0: Κάτι δείχνει. Τι να πάει. Όχι, σου λέει για την επένδυση, νέα επένδυση στο Παλιούρι. Άλλο για το Ροστό που σε έστειλε και εσύ είπε ο Βαραγιάννης. Βαραγιάννης, άσο. Κάθε φορά έρχεται, σε λέει, όπως κάνουν και στο κανάλι εκεί οι άλλοι αντιπαοξίδες, σε πετάει μια μπρίζα για να την πει εδώ πέρα.
1: Χειρότερους αντιπαοξίδες εσύ τους έχεις.
0: Ποιου έχω εγώ, ρε.
1: Το να Σλαμά.
0: Α, Σλαμά ασχολείται με 1000 θέματα. Λοιπόν, Waterland. Ένα υπέροχο παράδεισο που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδαση που εκτό από νεροτσουλήθρε και πισίνε θα βρείτε και μια ποικιλία από εστιατόρια, snacks, bars, κιόσκια με hot dogs, χυμού, καφέδε, γρανίτε, παγωτά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά. Η Waterland είναι εδώ και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στους σταγαράδες. Να πάμε να περάσουμε ώρες ξεχνιασιάς με δροσιά, με κοκτέιλάκια, με βουτιές. Κομψό θα είναι και επιστρέφουμε με τα πολλά, αφού τελειώσαμε με Τζολάκη και Πινέδα, με τα πολλά που έχουμε, πραγματικά πολλά στα του ΠΑΟΚ, με τα γραφικά, πωλήσεις, ανανεώσεις, 1002 έχουμε από πίσω, μετά το απαραίτητο διαφημιστικό.
2: Η ώρα είναι 9.30. Ώρα για έξυπνες αγορές, ηλεκτρικά δηλερή, ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας ημέρα. Η Ισπανία πήρε το εισιτήριο για το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τη νίκη της επί της Γαλλίας με 2-0. Ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία διεξάγεται απόψε στις 10 το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουηδού διεθνούς εξτρέμ Τάχα Άλλη από τη Μάλμε με συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029. Πρόκειται για τη δεύτερη προσθήκη του συλλόγου μετά τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Η αποστολή του Άρη βρίσκεται ξανά στη Θεσσαλονίκη με τη διοίκηση να αναζητά αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό και ακραίους μπακ. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των μεταγραφών πριν από το ταξίδι της ομάδας στην Ιταλία. Συμφωνία συνδιοκτησίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε ο Ηρακλής για την απόκτηση του 19χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιόθ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ μετακινείται ο Τσέντι Όσμαν μετά τη συμφωνία ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ με τον Παναθηναϊκό. Η επίσημη πρώτη εμφάνιση του Τούρκου Forward θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου στο Super Cup της Κύπρου απέναντι στην πρώην ομάδα του. Οι άνθρωποι του Άρη περιμένουν την εκπνοή της προθεσμίας για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αμίνουα, ώστε να ενεργοποιηθεί το τριετές συμβόλαιό του. Ταυτόχρονα εκκρεμεί η τελική απάντηση του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ανακοινώθηκαν τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της κανονικής περίοδου του FIBA Europe Cup που θα γίνει την Πέμπτη στο Μόναχο. Ο Προμηθέας τοποθετήθηκε στο δεύτερο γκρουπ, ο Κολοσσός Ρόδος στο τρίτο και ο Ηρακλής στο τέταρτο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Μετρόπολης,
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
11: Τριανταφυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
14: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
15: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
14: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+ για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
17: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
18: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
17: Της Βέχρο φυσικά.
18: Μπερδεύτηκα.
17: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
18: Φύγαμε.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
19: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
20: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
19: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
20: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
21: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
22: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
23: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
25: Plus.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
27: Μυρίζει λουκουδιά!
28: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
27: Πού πήγε πάλι!
28: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
27: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
28: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
29: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
30: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
31: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
32: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
29: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
34: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα.
0: Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, κάθε χρόνο την 1η Αυγούστου έχουμε την ίδια ιστορία. Η μισή φορτώνουν βαλίτσες σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα, καταμαράν και άλλη μισή κρατάμε τη διασκέδαση ζωντανή στην πόλη. Το Σάββατο 1η Αυγούστου ο μοναδικός Γιώργος Γιάννιας ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας ξεσηκώνει με λαϊκές επιτυχίες και διασκευές. Ζωντανή μουσική, street food, δροσιστικά κοκτέιλ, αυθεντικό ελληνικό κέφι μέχρι αργά. Γιώργος Γιάννιας live στην πιάτσα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδο είναι ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21. Καλημεράρε σε όλο τον κόσμο. Ναι, εδώ συνείδηση.
1: Πέθανε καημένη.
0: Πόσο χρόνο?
1: 92.
0: 92. Συλληπιτήρια στου οικείου τη. Έτσι. Τεράστια. Η τελευταία.
1: Δεν είχε υγείους.
0: Δεν είχε.
1: Μόνη τη ήταν.
0: Μόνη τη είχε μείνει. Μάλιστα.
1: Δεν είχε κάνει
0: 92 ετών.
1: 92 ετών, ναι, φύγε.
0: Μάλιστα.
1: Έμεινε ο Κωνσταντίνου στα 92.
0: Ο Κωνσταντίνου έμεινε. Ναι.
1: Παίζει θέατρο. Καλοκαιρινό.
0: Και έχουν τελειώσει μετά όλη εκείνη η χρυσή φουρνιά των ηθοποιών.
1: Ο Καλυβοκάς είναι 100 χρονών.
0: Α, είναι και
1: ο Βογιατζής είναι 100 χρονών.
0: Α, είναι και ο Βογιατζής 100.
1: Είναι 100 χρονών, ναι, ναι, ναι.
0: Χάρη μας!
2: Πάντως βλέπεις ότι οι κοστοί οι άνθρωποι τότε σε εκείνες τις ηλικίες, σε εκείνα τα χρόνια είχαν άλλο προσδόκιμο ζωής. Βλέπεις δηλαδή το πόσο καλοζωισμένοι ήταν και πώς φτάνανε σε τέτοιες ηλικίες. Τώρα δύσκολα οι επόμενες γενιές να φτάσουν τόσο ψηλά.
1: Γιατί το λες αυτό?
2: Εντάξει, είναι άλλες καταχρήσεις, άλλη η ζωή.
1: Η ιατρική έχει φτάσει σε απίστευτα επίπεδα.
2: Ναι, απλά οι κοστοί έχουν αλλάξει και άλλες συνήθειες.
0: Και με το ίδιο σκεπτικό ρε Σιχάρη, ξέπως φεύγανε 45-50.
2: Σωστό
0: 48,
2: και αυτό, ναι.
0: Γιατί δεν ήξεραν
2: σωστό,
0: ότι έχουν πίεση και πονούν στο κεφάλι.
2: Διπλή ανάγνωση. Διπλή ανάγνωση. Σωστό.
0: Λέμε, ναι, δηλαδή,
2: σωστό.
1: Πριν το Πασόκ, πέθανε από πέτρα στο νεφρό.
0: Ακριβώς.
2: Σωστή ανάγνωση.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου έφτιαξε φοβερό σύστημα υγείας.
0: Τουλάχιστον.
1: Έκανε θολωμένη δουλειά.
0: Έμεινε αυτό. Λοιπόν,
2: πάμε να δούμε τι γίνεται.
0: Ζωζό, έμεινε και η Σαπουτζάκη.
1: Η Σαπουτζάκη είναι το 32, 34, 5, 94.
0: Και έμεινε και η Σαπουτζάκη. Έμεινε και η Σαπουτζάκη.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
0: Πάμε κίνηση γκάλοπ για να πάμε στα μεταγραφικά να τελειώσουμε λίγο κάτι για τον Κιφόνσου. Έκανε ζωλάκι.
1: Κάπου πήγε με μήνυ στα 80. Στα 87 της με μήνυ και πάθαν πλάκα. Φόρεσε μήνυ στα 87 και είχε κάτι ποδάρες απίστευτοι. Έχουν DNA καλά αυτές.
0: Λοιπόν, Χάρη.
1: Χάρη, πάμε.
2: Λοιπόν, στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή οι κίνησεις όσο κινούνται με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στο ύψος του Επταπεργίου και στο ύψος της Τριανδρίας. Σε αυτά τα σημεία τα οποία μας απασχολούν περιφερειακά, στο κέντρο της πόλης η Τσιμισκή είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει τη ζωηράδα της, μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν κάποια προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Στην Αδριανούπολη, στην Καλαμαριά, εκεί παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στην Λαμπράκη, λίγο υπομονή, έχουμε και λαϊκή. Το ίδιο ισχύει και για την Κατσιμίδη, η οποία απασχολεί και αυτή από το πρωί, έχει κάποια μικρά θεματάκια. Γενικότερα βλέπουμε ότι σε δρόμους εκεί στην περιοχή της Ανάληψης, όπως η Μπότσαρη, στην Παπαναστασίου, σε αυτά τα κομμάτια εκεί υπάρχουν επίσης κάποια μικρά προβλήματα. Ωστόσο, με σχετική ομαλότητα κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δώσουμε το γκάλο, οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στη σημερινή αναμέτρηση, το δεύτερο ημιτελικό μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Και το ερώτημα που θέτουμε στο κοινό είναι το πώς βλέπει να ολοκληρώνεται αυτό το ζευγάρι. Θα είναι με πρόκριση με νίκη της Αγγλίας, θα είναι με νίκη της Αργεντινής, θα είναι με πρόκριση της Αγγλίας είτε στην παράταση είτε στα πέναλτι, ή με πρόκριση της Αργεντινής είτε στην παράταση είτε στα πέναλτι. Δηλαδή, αν επιβεβαιωθεί αυτό που πολλοί θεωρούν ως πιο πιθανό, την ισοπαλία μεταξύ δύο ομάδων οι οποίες είναι και λίγο έτσι καταπονημένες αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή από αυτές που φτάσαν στην τετράδα νομίζω ότι είναι πιο καταπονημένες.
0: Ναι. Τέλεια. Χάρη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καταπονημένοι, αλλά πριν το Μουντιάλ όλοι λέγανε ότι η Αγγλία είναι πολύ κουρασμένη.
0: Ναι, φυσικά. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ.
1: Ναι.
0: Και δεν την πίστευα την Αγγλία. Ναι. Ξεκάθαρα. Μπορεί να έδωσα την αρχή του να Ισπανία, αλλά δεν πίστευα και την Αγγλία, να πω την αμέσω. Δηλαδή ένα καλό, ένα στραβό. Ναι.
1: Ποιος την πίστευε, loser τη λέγανε.
0: Ναι, ακριβώς. Και δεν ξέρω, σήμερα.
1: Μπορεί να λουζεριάσει και σήμερα, δεν ξέρω.
0: Μπορεί. Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια λίγο μόνο ακόμα για τον Πινέδα. Μάρθα Βούρτση 88, λέει εδώ ο Κοκακόλας.
1: Ναι. Ο Κοκακόλας είναι λάτρης των γυναικών αυτών.
0: Ναι, ξέρω.
1: Εγώ έχω μια.
0: Συμπάθεια.
1: Φωτογραφία της Μάρο Κοντού στο Playboy στα 50.
0: Ναι, τη θυμάμαι.
1: Στα 50 της, και μάλιστα τότε είχε δηλώσει ότι το είχε με έναν 25χρονο.
0: Μπράβο
1: της. Για να νεωθώ και τα λοιπά.
0: Χαιρόταν τη ζωή, αφού βρήκε.
1: Όχι, θα βρει κανέναν γέρο να. Καλά έκανε.
0: Πολύ καλά έκανε. Πάρα πολύ καλά έκανε.
1: Ηθοποιάρα, τυπάρα. Πολύ καλή, σοβαρή γυναίκα. Κρίμα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα πόσο θα πήγαινε κάποιος.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να τελειώσουμε Πινέδα και Τζολάκη.
1: Κορμί φοβερό.
0: Ναι, εντάξει, έτσι, γυναικάρα για την εποχή της. Κορμί. Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Γυναικάρα. Το 1975 τώρα εκείνη τα χρόνια. Ε,
0: γυναικάρα ρε, άστο. Ναι. Γυναικάρα, εκείνα τα χρόνια, άστο. Να πούμε ότι και Τζολάκης και Πινέδα θέλουν να φύγουν. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.
1: Ναι.
0: Ο ένας είναι να επανεπατριστεί.
1: Αποδυναμώνονται πολύ.
0: Ναι. Έστω και εάν δεν φύγουν και οι δύο, του χρόνου μένουν ελεύθεροι.
1: Θα φύγουν, θα φύγουν.
0: Ο Ολυμπιακός, τη μεγαλύτερη πρόταση που έχει δεχτεί είναι της Χαλ και σου λέει εντάξει, okay, και πάει να πάρει αυτό της Παραγουάης στον τερματοφύλακα.
1: Ναι, ο οποίος είναι καλός.
0: Καλός είναι, αλλά δεν ξέρουμε... μην μου το κάνετε τα ΣΑΕΒ, καλός είναι. Εντάξει,
1: δεν
0: καλός
1: ξέρουμε
0: είναι
1: στα Λίμπερο πώς πάει.
0: Δηλαδή ακριβώς, τον έχουμε δει σε συγκεκριμένες φάσεις.
1: Κάτω από την εστία τον είδαμε, είναι καλός.
0: Καλός.
1: Στα πέναλτι αυτά κτλ. Αλλά το άλλο το παιχνίδι, το σετ παιχνίδι δεν ξέρουμε.
0: Για τον Πινέδα, να πούμε ότι έχει ένα buyout 8 εκατομμύρια. Η Μοντερέλε με 7 θα τα βρούμε. Ο παίχτης θέλει να πάει. Όταν θέλει ο παίχτης θα πάει, ρε φίλε. Τελείως. Όταν θέλει ο παίχτης θα πάει. Λοιπόν, φεύγουμε από τα συμποθέσεις.
1: Του Γιαννούλη καμιά σαλιάρα εκεί να κλαίει.
0: Η Ελένη Ρήμου λέει.
1: Άλλη γυναικάρα.
0: Ναι.
1: Αυτή πιο μικρή είναι, είναι 80. Η Ερήμου είναι πιτσιρίκα. Έναντι αυτών των Ερήμου. Η Ερήμου κολυμπάει μια μισή ώρα κάθε μέρα. Προπόνηση. Χειμώνα καλοκαίρι. Ήμουν πιτσιρίκα. Έναντι αυτών των Ερήμου. Η Ερήμου κολυμπάει μια μισή ώρα κάθε μέρα. Προπόνηση. Χειμώνα καλοκαίρι.

0: ΠΑΟΚ έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Εμείς δεν θα λέγαμε άρβιτρο.
1: Βάζεις ναι. στα ίδια επίπεδα.
0: Ναι, για την ΑΕΚ ο Πινέδα είναι ο Κωνσταντέλιας. Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο καλύτερος παίκτης. Ποιος είναι?
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά τώρα.
0: Έχει και άλλους καλούς. Όπως
1: ναι.
0: και ο ΠΑΟΚ έχει τον Ζήφκοβιτς. Ναι, αλλά ο τόπτης είναι ο Πινέδα. Αυτός έκανε διαφορά. MVP δεν βγήκε πέσει, ρε παιδιά, με τρελάνε τώρα. Πώς ξεχνάμε τόσο εύκολα?
1: Τι λέει τώρα, δηλαδή δεν κλαίνε?
0: Ναι, ας φύγει αφού.
1: Πώς ξεχνάμε τόσο εύκολα, ποιος μιλάει τώρα?
0: Εγώ δεν ξέρω. Επειδή δεν ξεχνάω.
1: Σένια,
0: επειδή δεν ξεχνάω.
1: Σένια του μακάρι.
0: MVP δεν βγήκε ο Πινέδα.
1: Για τον Λουτσέσκου λέω, ρε.
0: Α, για τον Λουτσέσκου. Μια χαρά, εγώ δεν ξεχνάω καθόλου. Δεν ξέρω εσύ τι
1: κάνει. Πάντως το δάκρυ σου δεν κύλησε.
0: Εντάξει, φίλε, προχωράμε τη ζωή δυνατά. Είσαι άλλη στι... μέρα, άλλη μέρα.
1: Ρε φίλε, πολύ σκληρό.
0: Κάθε μέρα, άλλη μέρα. Ναι, φυσικά. Ναι, είμαι κοινικός.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα, άλλη μέρα.
1: Συνέστημα μηδέν, από
0: όχι, έχω συνέστημα. Αλλά τώρα εγώ τα κάτσω. Θα κλάψω πάνω από τη χυμένη καρδάρα.
1: Χυμένη καρδάρα.
0: Ναι, δηλαδή π.χ. χθες χάσαμε την Ισπανία. Άμα κάτσω και κλαίγω με την Ισπανία,
1: τώρα,
0: σήμερα θα ξανακλάψω.
1: Τώρα, άμα στείλει τώρα ο Κυριάκος Κυριάκος
0: ναι.
1: τη φράση σου στο Λουτσέσκου χυμένη καρδάρα, δεν του αρέσει.
0: Δεν, μα δεν μιλούσα γι' αυτό. Γελάει, <άλλος. laughs> δεν μιλούσα γι' αυτό. Μιλούσα ότι αν γενικότερα συμβαίνει κάτι και δεν μας έχει χαλάσει την ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μένω εκεί πολλή ώρα. Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάω στο day after. Πάμε μετά.
1: Λοιπόν, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Θες, μίλησα με τον Κυριάκο.
0: Ναι, έδωσε. Θα τη δει ο κόσμο συνέντευξη.
1: Τέλο, το
0: ναι.
1: Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει εσύ, όταν ήμουν στον ΠΑΟΚ, μου λέει, με παίρναν κάθε μέρα τηλέφωνο και μου
0: το
1: λέει,
0: ξέρω, ναι.
1: Τι είπε πάλι ο Ραπτόπουλος, τι έκανε ο Ραπτόπουλος κτλ. Εν τω μεταξύ, μου λέει και για άλλες ομάδες. Αλλά ο Κυριάκος κυρίως του έλεγε, μην τον ακούτε.
0: Ναι, τι να πει ο άνθρωπος. Το πιο λογικό. Δηλαδή, τι παίρνει
1: από τα αυτιά,
0: εμένα με στέλνουν 1000 κούλι. Μην του ακούτε, ρε παιδιά. Ή μην του διαβάζετε. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο άλλο. Κάτσω εγώ να φάω χρόνο για αυτό το πράγμα. Πλάκα με κάνεις.
1: Εσύ λοιπόν, το σου λέει για μένα, μην τον ακούτε.
0: Όχι, εγώ δεν του λέω μην ακούτε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολλά. Είναι
1: πάμε
0: πάρα πολλά.
1: Στην ΠΑΕ, έτσι, όχι στο μπάσκετ.
0: Ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ έχουμε τον Λιόπουλο.
1: Που κολλάει του Χατζηδιάκου, γιατί ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με τον παίκτη.
0: Τελείωσε με τον Χατζηδιάκου.
1: Είχαμε ακούσει ότι υπήρχε μικρή διαφορά με την, πώς τη λένε, με την Κοπεχάγη.
0: Και τώρα. Η Κοπεχάγη έγινε στο 1,5 εκατομμύριο. Έτσι, έχω την εντύπωση ότι ο Χατζηδιάκος θα τελειώσει μέχρι την Παρασκευή και θα δηλωθεί στη λίστα.
1: Τώρα γιατί κάνουν αντίπεινα, ας πούμε.
0: Επειδή πέρσι με τον Κοτάρσκι και αυτοί λίγο έτσι τους βγήκε λίγο το λάδι.
1: Ναι.
0: Έτσι στους χειρισμούς σου λέει, κάτσε να σας κάνουμε και εμάς λίγο.
1: Αντεκδικητικά το βρει. Ναι.
0: Αλλά ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει όλα με τον παίχτη, ο Πέρτσι έχει συμφωνήσει.
1: Wow, wow.
0: Ναι, θα έρθει και αυτό στην Ελλάδα. Τριετές συν ένα, τρία συν ένα. Κοντά στα 900 χιλιάρικα, κάπου εκεί θα παίρνει ο Χατζηδιάκος.
1: Καλά,
0: θα παίρνει λίγα. Κοντά στα 3 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: 3,927.
0: Ναι, κοντά στα 3 θα
1: άμα
0: είναι.
1: Άμα τα επενδύσει σωστά, θα αυγατήσουν.
0: Ναι,
1: έχει
0: μια χαρά. Είναι, το παιδί είναι σοβαρό, παντρεμένο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τέτοια θέματα.
1: Α, έχουν γυναίκες.
0: Άρα, εκεί. Τη μεταγραφή που θα περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ μέχρι την Παρασκευή θα είναι του Χατζηδιάκου.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς δεν βλέπω να προλαβαίνει να κάνει του ΧΑΦ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ακούστηκαν πάρα πολλά ονόματα. Κάτι Σίμπο, κάτι Παύλο Μαρτίνεθ, κάτι έτσι, δεν θα είναι αυτή. Ακούστηκαν ονόματα. Χθες βγήκαμε εδώ και σαν Μετρόπολης πήραν τον μάνατζερ του Σίμπο και για τον Παύλο Μαρτίνεθ, τον οποίο το θέλει μισή Ισπανία. Δεν είναι αυτά τα ονόματα. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ δεν θα προλάβει.
1: Βιάζεται ο ΠΑΟΚ.
0: Για μένα στο ΧΑΦ πρέπει να
1: βιάζεται.
0: Αυτό που είδα πάνω στην Ολλανδία είναι ότι ο ΠΑΟΚ υστερεί εκεί. Δεν υστερεί σε άλλη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Ούτε στο αριστερό μπακ υστερεί. Άμα έρθει και ο Μπαμπά.
1: Δηλαδή γιατί υστερεί? Έχει Καμαρά.
0: Στο οχτάρι.
1: Οχτάρι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ζαφύρι.
1: Έχει Ζαφύρι.
0: Ναι. Και τώρα ήρθε ο Σάντα Μαρία.
1: Και ο Σάντα Μαρία.
0: Δεν 3. Έχει άλλον. Ο Μεϊτέ είναι τραυματίας.
1: Ναι.
0: Υστερεί.
1: Ναι.
0: Έφυγε ο Μπιάνκο, έφυγε ο Σδόεφ και είναι τραυματίας ο Μεϊτέ.
1: Θες ένα ακόμα.
0: Βέβαια θέλω
1: ναι, ένα ακόμα.
0: Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε. Και το παλεύει μήπως τους... και προλάβει.
1: Τώρα, άμα ακούει ο Θημιάνης.
0: Ο Θημιάνης και αυτός τραυματίας είναι.
1: Ναι, άμα ακούει ο Θημιάνης τώρα θα λέει τι, εγώ δεν είμαι ρε παιδιά.
0: Και ναι, και αυτός τραυματίας είναι.
1: Τι έπαθε και αυτός.
0: Και αυτός στύψε πάνω στην προετοιμασία, δεν έπαιξε.
1: Α, και αυτό το ψωφί.
0: Στύψε, και αυτός όπως στύψε και ο Σαρίς. Τον οποίο
1: Σαρί
0: τον προώριζε να τον βάλει στην αρχή τουλάχιστον
1: ναι.
0: να βρει με ερεμία ένα άλλο.
1: Ο Σαρίς ψηλός.
0: Καλός ο Σαρίς.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε καλές προδιαγραφές.
1: Και θα φάει κανένα εξάμεινο ο Σαρίς.
0: Κάπου εκεί δυστυχώς θα φάει κανένα εξάμεινο. Τώρα τελείωσε όμως χθες η μεταγραφή του Ταχάλι.
1: Λοιπόν, αυτό να αρχίσω και τον γουστάρω.
0: Το συμπαθείς, όπως ναι. και η πλειοψηφία του κόσμου.
1: Μου δείχνει στοιχεία θεάματος, ένα μένα, αλλά είναι και λίγο ουσιαστικός. Δεν ξέρω τώρα. Στο θέαμα και στην ταχύτητα.
0: 1,74.
1: Κοντός. Ωραίος.
0: Και επειδή κάποιοι παουξίδες γκρίνιζαν, γιατί λέει παίρνουμε δανεικούς μέχρι τώρα, λες και οι άλλοι δεν παίρνουν μόνο με αγορές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, άμα δεις, free transfer, δανεικός. Μια χαρά. Θα δει, θα δώσει, θα φάρει.
1: Και ποιος σου λες έλα ότι οι Ολυμπιακοί είναι ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Τώρα, άμα ανοίξουμε τις γραμμές. Γιατί δεν τους αφήνουν στην Αθήνα, δεν τους αφήνουν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων,
1: ναι, υπάρχει μια χούντα να πούμε.
0: Ναι.
1: Ένας φόβος.
0: Ο ΠΑΟΚ έδωσε 2 εκατομμύρια για να πάρει τον Ταχάλι.
1: Ναι, καλά λεφτά.
0: 2 εκατομμύρια.

0: εκατομμύρια. Βέβαια τον πήρε για 3 χρόνια τον Ταχάλη, σε αντίθεση με τον Σάντα Μαρία που του έκανε μονοετέ συμβόλαιο. Ένα χρόνο λέει.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Ταχάλη?
0: 28. Σε καλή ηλικία.
1: Ναι.
0: Στην καλύτερη.
1: Όχι για να τον πουλήσει μετά 2 χρόνια.
0: Μπορείς.
1: Μπορείς.
0: Πώς, στα 30 δεν μπορείς να πουλήσεις. Η τελευταία καλή πώληση είναι στα 30. Μετά, άμα 33-34.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Ένα άλλο level.
1: Ναι, άμα ήταν 26-28, αυτό τον πιστεύω εγώ τον παίχτη.
0: Τον πιστεύεις,
1: ναι, ναι, τον πιστεύω.
0: Συμβόλαιο μέχρι το 29 έχει κάνει. Τώρα τα προσωπικά του σάλαρε σίγουρα θα παίρνει.
1: Θα κάνει φασαρία με τον Κωνσταντέλια.
0: Λες, μαζί να του έχει και του δύο.
1: Άμα χαθεί η μπάλα θα έχετε πρόβλημα.
0: Οκ.
1: Βλέπω δηλαδή. Αλλά με την μπάλα στα πόδια.
0: Άρα ο Πάοκ έκλεισε το αριστερό του άκρο.
1: Ναι.
0: Έβαλε ένα από τα 2 λιθαράκια που πρέπει να βάλει στη μεσαία γραμμή.
1: Δεξί άκρο κλειστό είναι έτσι κι αλλιώ.
0: Δεξί άκρο τώρα κλειστό, τι κλειστό.
1: Έχει Ζίβκοβιτς, έχει να πούμε.
0: Α, δεξιά λες. Χατζίδη, έχει πολλού. Δεσπότοφ. Ο οποίο θα μπει και αυτό αρχέ Αυγούστου μαζί με το ΜΕΙΤΕ.
1: Δεν θε μεταγραφή εκεί. Με τίποτα.
0: Όχι, όχι, μεταγραφή ο Πάοκ θέλει ένα χάφ ακόμα. Ένα σεντερφόρ που το έχει αφήσει μετά.
1: Ένα στόπερ. Στον άξονα θέλει.
0: Ένα στόπερ μαζί με το Χατζηδιάκο.
1: Τρει, δεν θέλει άλλο.
0: Και τα μπακ πλέον. Γιατί ο Σάντζες, να πούμε ότι φεύγει κι αυτός, δίνεται στην Άτλας σχεδόν όσο τον πήρε ο ΠΑΟΚ, συν κάποια μπόνους. Θα αποχαιρετήσει γιατί ο παίχτης κατέβασε φωτογραφίες που λες εσύ κλαίω. Όλοι οι παίχτες τα ίδια κάνουν.
1: Wow, wow.
0: Wow, wow. Όλοι οι παίχτες τα ίδια κάνουν, τα θέλουν να πετύχουν κάτι. Λοιπόν, θα πάει στην Άτλας με τα λεφτά περίπου που τον αγόρασε ο ΠΑΟΚ. Ήθελε να φύγει, δεν κόλλησε εδώ πέρα ο άνθρωπος. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακός παίχτης, αυτό δεν μου άρεσε να το κάνω όταν φεύγουν να τους αποδομώ. Δεν τον είδαμε τον παίκτη.
1: Συνήθως οι φίλοι δεν το κάνουν.
0: Το κάνουν. Τώρα εδώ
1: οι παέ τα κάνουν. Ναι, ναι.
0: Καλύτερα να φύγει, λέει τώρα.
1: Καλά, καλά.
0: Τι καλύτερα να φύγει. Πέρσι ήταν το σημείο αναφορά σα.
1: Καλά, καλά.
0: Έτσι.
1: Αχάριστοι, αγνώμονες αεξίδες.
0: Έχουμε έτσι πολλά εύκολα παράπονα, λέει, από το Φαγάνα, λέει, εμείς οι Ολυμπιακοί.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά πού να τα πείτε εκεί κάτω. Πού να τολμήσετε να μιλήσετε. Μπλαμ, πέφτει ο κόφτης. Τις 3.000 στροφές. Χλάτς το άτιμο.
0: Χλάτς το άτιμο. Προφορική συμφωνία με Σεβίλη για όσο.
1: Χλάτς το άτιμο.
0: Μάλιστα. Φεύγει και ο Ορτέγκα για το μπακ. Λοιπόν, τώρα για το μπακ το θέμα του Γιαννούλη που πήραμε χθες αργά το βράδυ να μάθουμε τι και πώς.
1: Για πες μας τι είπανε, δηλαδή οι αδιαπραγμάτευτοι γερμαναράδες.
0: Οι γερμαναράδες λένε, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε μία πρόταση σταθερά του Ολυμπιακού εδώ πέρα που είναι 5-1.
1: Ωραία.
0: Για ποιο λόγο να πουλήσουμε λιγότερο?
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να πουλήσουμε. Και του λέμε καλά. Θα έχετε ένα ποδοσφαιριστή δυσαρεστημένο, στεναχωρημένο, να κάθεται εκεί. Αν δεν θέλει να παίξει, κακό του κεφαλιού του, δεν θα μπορεί να κληθεί ούτε στην Εθνική Ελλάδος. Αυτός θα χάσει. Εμείς λέει πήραμε κι άλλο αριστερό μπακ.
1: Πήρανε, ρε.
0: Ναι, πήρανε.
1: Ναι, πήρανε.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι φεύγει.
1: Θυμάσαι εκείνο το Γερμανά που το συνάντησε στο
0: Σανσέρ μέσα.
1: Στο Σανσέρ και σου είπε ότι έχουμε
0: πάρει. Ναι, γελούσε, του λέει, το αφήστε. Λέει, πληρώσε, λέει, για να τον αφήσουμε. Λέει, εμείς πήραμε και αριστερό μπακ, αλλά λέει αφού. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει παρκαριστεί.
1: Άρα του λέει του Γιαννούλη. Κοίτα να δεις, Γιαννούλη. Εμείς μπακ αριστερό πήραμε.
0: Ναι.
1: Κάτσε και στον πάγκο. Άμα κάνεις
0: στον πάγκο. Κάτσε
1: στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Χάνεις την αξία σου την.
0: Χρηματιστηριακή.
1: Τρως, να πούμε. Πώς το λένε. Τρως τη μαυρίλα της Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Άντε πάνε στον Ολυμπιακό να τελειώνουμε. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα δεν έφυγε ποτέ και το είπαμε από την πρώτη μέρα εδώ όταν όλοι λέγανε ότι ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε. Εδώ ήμασταν. Γιατί παίρνουμε και ρωτάμε, μαθαίνουμε. Την πηγή κατευθείαν.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και με τον ΠΑΟΚ τα έχει κιόλας. Είναι τσουγκρισμένος. Βλέπεις τι γίνεται με την ψηφοφορία. Σου λέει ΠΑΟΚ, εγώ δεν πουλάω ούτε αριστερό μπακ, περιμένω τον Γιαννούλη. Άμα θες εσύ, ανέβα να τον πάρεις. Αυτό λένε και οι Γερμανοί. Έχω πρόταση όταν κάποιος σου δίνει 10 φράγκα για μια μπλούζα. Εσύ γιατί δεν τη δώσει 7-8. Έχω άνθρωπο που θα μου το πάρει 10. Α, το δώσω αυτόν.
1: Και πώς θα πάει στον Ολυμπιακό, αφού ξέρουν οι Ολυμπιακοί ότι έρχεται με βαριά καρδιά. Και εκεί δεν θα έχει θέμα. Και εκεί θα έχει θέμα.
0: Εσύ, ο ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη τα έχουν βρει απόλυτα και στα συμβόλαια και στο στάση και σε όλα. Έτσι, δεν το συζητάμε καν. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι πότε θα
1: φύγει. Δεν θα το γουστάρει ο κόσμο στο Ολυμπιακό.
0: Και στην τελική ξέρει τι μου είπαν.
1: Δεν θα το γουστάρει ο κόσμο στο Ολυμπιακό.
0: Αν αρχίσει να βγάζει έντρε.
1: Πάω ξυλίκι τώρα να πουλάει.
0: Στην τελική είπε, τον κρατάμε άλλο ένα χρόνο άμα δεν πάει. Λέω, αφού δεν θέλει να πάει ο παίξτερ, παιδιά. Ναι. Πώς θα τον πουλήσετε εκεί. Τον κρατάμε εμείς εδώ πέρα και τον πουλάμε του χρόνου. Λίγα λιγότερα, δεν μας πειράζει. Λέει. Θα τον έχουμε άλλο ένα χρόνο να μας βοηθήσει. Εμείς ούτως άλλως, λέει, τον Γιαννούλη τον θέλουμε στην ομάδα. Δεν είναι δηλαδή ένα παίξ που κι εγώ μας να το δώσουμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα για τον Γιαννούλη. Εγώ βλέπω να τραβάει πολύ το σύριαλ.
1: Πώς θα τραβήξει το σύριαλ,
0: Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπω να τραβάει το σύριαλ. Δεν βλέπω να τελειώνει. Εκτός αν ο Πάο κάνει μια κίνηση. Ανεβάσει και αυτό σε άλλο το ποσό. Ο οποίος πάω και είπε τα 3,5 είναι το ταβάνι όμως.
1: Τώρα ναι. Να πω μια.
0: Τώρα θες να βάλεις την ίτρικα, εσύ σε βλέπω τα μούτρα σου.
1: Αφού με υπάρχει ένα.
0: Αφού.
1: Ένα θέμα με τα λεφτά.
0: Τι θέμα, 2 έδωσαν τώρα στον Ταχάλη.
1: Εντάξει. Δεν πάει ο Πετμεζάς εκεί να δει τον Τέλη.
0: Ναι.
1: Δώσει κανένα εκατομμύριο να τον πάρουμε τον Γιάννουλη να πούμε ενωτικά.
0: Τι σχέση έχει με την. Α, ενωτικά.
1: Ενωτικά.
0: Εδώ το Βόλι λέει. Έχει παράπονα για τον Γέντρικ δεν πήρε. Ναι, θα πάρει παίχτη τώρα.
1: Ναι.
0: Στο Βόλι δεν πήρε που ήταν πιο φτηνό.
1: Ναι.
0: Λέει, εγώ δεν μάγκες, ναι. Εγώ θα κάνω μόνο για τον μπάσκετ, σας δεν σας θέλω.
1: Ναι.
0: Ούτε ποδόσφαιρο ούτε Βόλι.
1: Τεχνοκράταρος.
0: Μόνο εμένα. Και θα επιστρέψουμε μετά να πούμε τι γίνεται με το θέμα του Τολιόπουλου και το θέμα του Βαλασιούνα, το οποίο παραμένει πολύ ζεστό.
1: Λοιπόν,
0: πολύ ζεστό κιόλας.
1: Πάμε να δούμε τα πασχετικά Βαλασιούνα να πούμε το Λιόπουλο.
0: Ναι.
1: Σπανούλη 3.000 ευρώ λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Στο τηλέφωνο.
0: Στο τηλέφωνο. Μπούρου, μπούρου, ναι, μπούρου.
1: Κάει και το αυτή του να πούμε. Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα. Είναι γκολάρα.
3: Στα γήπεδα της Ρωσίας το 2018 η Γαλλία παρουσίασε μια ομάδα γεμάτη νιάτα, ταχύτητα και δράστιο ταλέντο. Ο Didier Deschamps δημιούργησε ένα σύνολο που συνδύαζε δύναμη, ποιότητα και ωριμότητα, οδηγώντας τους τρικολόρ μέχρι την κορυφή του κόσμου. Pogba, Griezmann και Kanté αποτέλεσαν τη ραχοκαλιά της ομάδας, όμως το μεγάλο πρόσωπο του τουρνουά ήταν ο Kylian Mbappé. Σε ηλικία μόλις 19 ετών εντυπωσίασε με την εκρηκτικότητα και την αυτοπεποίθησή του σκοράροντας και στον τελικό απέναντι στην Κροατία. Έγινε έτσι ο νεότερος παίκτης μετά τον Πελέ που βρήκε δίχτυα σε τελικό Μουντιάλ. Η νίκη με 4-2 χάρισε στη Γαλλία το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της και παράλληλα αποκάλυψε σε όλον τον κόσμο πως ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό αστέρι είχε μόλις γεννηθεί.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν πραγματοποιούν αμερικανικές δυνάμεις από χθες το βράδυ, ενώ επαναλαμβάνεται ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών. Θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά, διεμήνησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και το Κουβέιτ, ανακοινώνοντας το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, το σκάφος του οποίου ανετράπη. Στο ίδιο σκάφος επέβαινε και η σύζυγός του, η οποία διασώθηκε από ιδιώτη που βρισκόταν στην περιοχή. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία συνένεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Στη φυλακή οδηγήθηκαν επίσης οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για μία 26χρονη και έναν 29χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο παραπέμπεται η Ειρήνη Μουρτζούκου προκειμένου να δικαστεί για τους θανάτους τριών βρεφών, καθώς και για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου της. Η 25χρονη παραμένει προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος δικηγόρος και μια 24χρονη ασκούμενη δικηγόρος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με πιθανότερο εκείνο του θανάτου απαναθυμιάσεις. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
19: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
18: Και για μέσα στο σπίτι?
19: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται και υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του ομοτενάσι. Μια φιλοσοφία που συναντάς στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες hybrid, plug-in, hybrid electric και all electric τεχνολογίες της Lexus. Μην ξεχάσετε λοιπόν και μην χάσετε την ευκαιρία να το ζήσετε από κοντά. Καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτη στους ξενύχτιδες που άνοιξαν τώρα όφωνο, έτσι και μπήκαν στο Rap and Cool της Τετάρτης, 15 του Ιούλη, πάει και ο Ιούλιος.
1: Κάτσε βρε, πώς πάει βρε.
0: Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα.
1: Πέθανε η Κοντού, πεθάνουμε μέχρι τις 30
0: του μήνα. Τι πάει ξύλο ρε, κοίτα να δεις.
1: Πώς έβαινε.
0: Η Κοντού πέθανε 92 ρε φίλε. Εσύ είσαι 58 ακόμα. Κάτσε, έχεις δρόμο.
1: Ξέρεις πώς θα γεννηθούν και πώς θα πεθάνουν μέχρι
0: να βγει. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε καν.
1: Τι φοβερά γεγονότα μπορεί να γίνουν σε 15. Πάει λίγο μήνα. Βιάζεσαι να περάσει ο χρόνος.
0: Όχι, να βγει η εβδομάδα. Να έχουμε We Got a Weekend.
1: Τι θα πει αυτό. Τι One Can You Weekend.
0: Έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Έχουμε Σαββατοκύριακο. Έχουμε και πολλά ερωτήματα. Εντάξει, εδώ βλέπω πολλούς φίλους αεξίδες αρχίζουν να αποδομούν τον Πινέδα.
1: Καλά, εντάξει, τώρα τα γνώμονες από.
0: Ο Σάντες έφυγε, παιδιά, είναι ήδη εκεί. Έτσι είπαμε, 2,5 εκατομμύρια πάκου, όπως τον πήρε, εσύ κάποια μπόνους τώρα, αν πετύχει κάτι με την Atlas. Καλημέρα, Κούλη, με διακοπές Θάσο. Πες μου, λέει, μέχρι την Κυριακή θα έχουμε κάποια άλλη μεταγραφή. Του Χατζηδιάκου.
1: Είχε ταλκά στη Θάσο αυτό να πάει να πούμε.
0: Διακοπές, είναι, θέλει να ακούσει ο άνθρωπος.
1: Θέλει να ακούσει.
0: Λοιπόν,
1: σε κάνα μήνα ο Χατζηδιάκος θα έρθει.
0: Ο Χατζηδιάκος όχι, νομίζω ότι θα προλάβει και θα δηλωθεί στη λίστα της Ευρώπης.
1: Θα προλάβει.
0: Είναι και έτοιμος. Ναι.
1: Έτοιμος είναι.
0: Νομίζω ότι μέχρι το τέλος
1: του Ιωάννη. Συγγνώμη, ο Χατζηδιάκος τώρα πού προπονείται.
0: Παίζει φιλικό, έπαιξε προχθές με την Κοπεχάγη.
1: Κάνει προετοιμασία.
0: Ναι, κανονικά είναι πανέτοιμος ο Χατζηδιάκος. Αν θα το χάφει το θέμα που βρίσκεται. Το πάλεψε ο Πάουκ να προλάβει να τον φέρει, να τον πάρει. Δεν τα κατάφερε. Δεν νομίζω να προλάβει να το δηλώσει. Πάμε για τις υπόλοιπες μέρες.
1: Καμαρά,
0: Ζαφίρης και Σάντα Μαρία. Αυτούς τρεις μήναμε. Και Τσοπούρογλου, νεαρός τέταρτος. Αυτοί έχουν
1: μείνει. Τσοπούρογλου. Γιατί ο Θημιάνης είναι.
0: Θημιάνης είναι
1: Ματίας. Ωραία.
0: Είπαμε που είναι του Χατζηδιάκου. Χρειαζόμαστε, λέει, οπωσδήποτε, λέει, αριστερό μπακ. Ελπίζω να διαβάσει το μήνυμά μου. Αριστερό μπακ, ο Πάουκ.
1: Έχεις Μπάμπα, Τέιλορ.
0: Ο Μπάμπα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Μπάμπα, Τέιλορ
1: και
0: Ντούγκα. Και Γκόμες. Τέσσερις έχω.
1: Ο Γκόμες, ναι.
0: Είναι ο Μεξικανός, ο νεαρός που έδωσα δανεικό. Θα ξαναδοθεί, υποθέτω, αυτός δανεικός. Ο Ντούγκα θα είναι ο τρίτος. Νομίζω ότι ένας εκ των Μπάμπα, Τέιλορ, εφόσον έρθει ο Γιαννούλης θα αποχωρήσει. Εγώ βάζω ένα ευρώ ότι θα είναι ο Μπάμπα αυτός που θα αποχωρήσει.
1: Είναι λογικά.
0: Ναι.
1: Παιχταράς θα έρθει, παιχταράς θα φύγει.
0: Ακριβώς. Για να έρθει ο Γιαννούλης και να είναι μαζί με τον Τέλορ και τον Πιτσιρίκο.
1: Αυτό είναι. Κάπως δεν είναι καλύτερα.
0: Ναι,
1: ο Τέλορ θα περιμένει.
0: Ο Τέλορ
1: κάποια μάτια
0: και
1: αυτό.
0: Εγώ τον περιμένω και σαν να το δω και να παίζει πλέον. Περιμένω να το δω. Δεν γίνεται παίχτης στη Celtic, Premier League, Champions League να μην μπορεί να κουμπώσει.
1: Δεν μου παίξε φέτος.
0: Δεν έπαιξε. Φυσικά δεν έπαιξε. Φυσικά και δεν έπαιξε.
1: Τον περιμένεις, καλά κάνεις.
0: Σήμερα έχουμε και φιλικό του Παναθηναϊκού.
1: Όπα η Πανάθα για πες.
0: Για να πάμε και στα μπάσκετ μετά. Πες με τη Rapid Viennis.
1: Ωραίο μάτς.
0: Το βραδάκι 8 η ώρα.
1: Προπονητικό κέντρο.
0: Στην εκεί που βρίσκεται. Ναι,
1: έχουμε δεκάδα.
0: Έχουμε απουσίες. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός του την άλλη εβδομάδα παίζει με την Πάξη.
1: Με την Ούγγρα.
0: Ναι. Έχει κερδίσει ως τώρα 4-0 τη Χέλμοντ, 3-1 τον Άγιαξ και 3-0 τον
1: Grasshoppers. Τα δύο τελευταία τα είδα. Μ' άρεσε πολύ ο Παναθηναϊκός.
0: Θα παίξουν ένα 90 λεπτό οι δύο ομάδες και μετά 30 λεπτά, αν αποφασίσουν οι προπονητές, να το πάνε λίγο παραπάνω.
1: Να δουν και άλλους παίκτες.
0: Rapid, ναι, η Rapid.
1: 7 είναι το μάτσε.
0: Ναι. Η Rapid στο τελευταίο φιλικό κέρδισε 2-1 την Χέρτα. Και είναι το τελευταίο φιλικό που έδωσε. Νοκάουτ σήμερα είναι ο Καλάμπρια που είχε θέματα στο Μινίσκο και αυτός Fiat μου βγαίνει.
1: Ναι.
0: Στην Αθήνα έμεινε και ο Φακούντο Πελίστρη για να συνεχίσει προπονήσεις. Όπως και ο νεοαποκτηθής ο Κρίσιασεν, ο Βίκτορ.
1: Δεν κλαίει κανένας για αυτούς.
0: Εντάξει, ο Κρίσιασεν.
1: Εκτός από τον μπακ.
0: Ο Κρίσιασεν, θέλαμε να το δούμε λίγο, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Εκτός από τον μπακ δεν κλαίει. Το Πελίστρη,
0: ναι.
1: Ακούνε Παναθηναϊκή Πελίστρη και ανεβάζουν αρτηριακή πίεση.
0: Δεν τρελαίνονται. Δεν τρελαίνονται. Αλήθεια λες. Άρα έχουμε σήμερα φιλικά και τη ΑΕΚ με τη Φίτεσε και του Παναθηναϊκού με τη Rapid Viennis. Είπαμε για τον Πινέδα, είπαμε για τον Τζολάκη, είπαμε για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι και ο Τζόλης είναι μια ανάσα πλέον από την Άρσεναλ.
1: Δεν έκλεισε πάμε... ακόμα ο Τζόλης, γιατί... Όχι. Γιατί αυτό το άμα είχαμε
0: δεν έχει τελειώσει το θέμα. Ναι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Κάπου εκεί στο οικονομικό 35 εκατομμύρια λίρες, 40 εκεί είναι τώρα.
1: Σε κακό χρόνο πάει.
0: Πάντως ο Τζόλης απέρριψε την πρόταση άλλης ομάδας από τα Εμιράτα που ήρθε. Είπε, λέει, εγώ μόνο Arsenal. Θέλω να παίζω Champions League και πολύ καλά κάνει.
1: Κοίτα, ο Τζόλης στην Arsenal τον πήρε το πρωτάθλημα η Arsenal. Το πήρε. Δεν θα το πάρει ξανά πάλι.
0: Δεν πήρε το Champions League.
1: Και τι, θα πάρει Champions League η Arsenal. Ρε παιδί μου,
0: γιατί να μην πάει.
1: Όταν παίρνεις το πρωτάθλημα και δεν το παίρνεις, δηλαδή δεν είσαι City, ας πούμε το παίρνεις κάθε χρόνο, λέμε. Ναι. Το πήρε η Arsenal μετά από πόσα χρόνια, μετά από πόσα χρόνια το ξαναπάρει. Δηλαδή πας στην
0: πρωταθλήτρια. Καλά, μπορεί να το πάρει καμιά φορά και καπάκι. Είχε να το πάρει 24 χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται. Άμα έχει τον ίδιο κορμό που τον έχει, ενισχυθεί και λίγο παραπάνω. Γιατί όχι, θα είναι από τα φαβορί. Θα σου πω πώς θα πάει. Λοιπόν, Ρεκούλ, αν ξέρεις. Στον επόμενο γύρο, ο ΠΑΟ καταρχάς την άλλη Πέμπτη παίζει εκτός. Είτε στη Ρουμανία είτε στην Πολωνία.
1: Κατάλαβα.
0: Θέλω να φύγω εγώ, ναι.
1: Και τι θα φύγεις.
0: Αφού θα παίζει ο ΠΑΟ εκτός.
1: Και τι έγινε.
0: Ευρωπαϊκό μάτς.
1: Εδώ ποιος θα μείνει.
0: Εσύ.
1: Μόνο μου.
0: Θα βγω κι εγώ με clean fit.
1: Πήγε από άξιμη.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟ θα είναι ισχυρός πάλι. Ισχυρός θα είναι πάλι και αυτή τη φορά θα έχει και πιο βατό αντίπαλο. Δηλαδή, εάν περάσει.
1: Πέμπτη παίζει.
0: Πέμπτη.
1: Άρα θα φύγει Τετάρτη εσύ και θα φύγει Παρασκευή.
0: Ναι, κάπως έτσι. Θα βγω εγώ όμως. Μην αγχώνεσαι. Εντάξει, θα το φτιάξουμε.
1: Χάρη.
0: Ναι. Αφού είμαστε εδώ team, είμαστε ομάδα. Είπαμε τα εκτός έδρας του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, αφού πρέπει να πάμε να τα παρακολουθήσουμε. Τι να κάνουμε.
1: Δηλαδή, αν κάνει στην οθόνη να τα δει, δηλαδή τι θα πάθεις.
0: Όχι. Εντάξει. Εδώ να μην φτιάχνουμε τώρα πλέον transit και τέτοια, αλλά αυτή είναι η συμφωνία. Πάω να τα βλέπω τα μάτσα. Δεν έχει.
1: Αεροπλάνο.
0: Ναι, βέβαια. Αεροπλανάκι. Αλλά δεν το συζητάμε καν. Μπάσκετ.
1: Πού είναι το θέμα του Λιόπουλου.
0: Το Λιόπουλου. Το θέμα, καταρχάς έρχεται ο Τσιάρας. Γυρίζει από Αμερική, πήγε, έκανε εκεί τα κονέ με Βαλανσιούνας, με NBA.
1: Εντάξει, NBA τώρα το, αυτό που καίει είναι το άλλο τώρα. Καλώς θα έρθει.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε
0: τα δεδομένα είναι απλά. Γιατί χθες έχω ακούσει παπάδες, απίθανα πράγματα. Έχω από σοβαρούς όμως, όχι ό,τι να είναι. Ένας να λέει ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε OK και σε άλλο μέσο άλλος να λέει ότι ο Παναθηναϊκός τον κρατάει ο Ζότς. Ναι. Ένας να λέει ότι συμφώνησε το Λιόπουλος με τον ΠΑΟΚ και ένας άλλος να λέει όχι, θα πάει στον Άρη. Δηλαδή γίνεται ένας χαμούλης. Εγώ θα πω τα δεδομένα.
1: Τους μεσίτες πάλι τηλέφωνο.
0: Ναι, ακριβώς. Ή κάποιους γύρω-γύρω από αυτούς. Τα δεδομένα ποια είναι.
1: Οι μεσίτες.
0: Ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πρόταση πολύ μεγαλύτερη από αυτή του Άρη.
1: Και πού κολλάει τώρα.
0: Θα σου πω, περίμενε. Μπορεί να μην έχει κολλήσει. Μπορεί να γυρίσει ο Τσιάρας και να αύριο να ανακοινωθεί τέλος ιστορία. Προφανώς μπορεί να περιμένουμε την αύξηση του Τσιάρα. Έτσι, γιατί αυτός τελειώνει τις μεταγραφές. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ του δίνει 1,7 σχεδόν 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο μέχρι πριν από 3 χρόνια έπαιρνε 30.000 ευρώ.
1: Άρα,
0: δηλαδή, ναι. Από τον μπάσκετ δεν έχει κάνει περιουσία.
1: Θα κάνει τώρα.
0: Τώρα θα την κάνει σίγουρα. Τώρα είπαμε, τα άστρα όλα συνομωτούν, η αξία του, όλα. Δηλαδή, και στον Άρη την τελευταία χρονιά 250.000 έπαιρνε. Δηλαδή, ούτε σπίτι μπορούσε να πάρει με αυτά τα λεφτά. Έπρεπε να τα κρατήσω όλο τον χρόνο, δηλαδή να πεις ότι πήρα ένα σπίτι από τη δουλειά μου, δεν το έχει πάρει ο άνθρωπος.
1: Πρέπει να φάει κιόλας.
0: Πρέπει να φάει κιόλας. Δεν είναι.
1: Βενζίνες, κόλπα.
0: Στον Παναθηναϊκό τώρα τον
1: πρώτο χρόνο.
0: Σου λέω, όσο ήταν στον ΠΑΟΚ έπαιρνε 30 χιλιάρικα. Στον Άρη πήγε με 50. Και την επόμενη χρονιά, επειδή έκανε step up, ο άνθρωπος πήρε 200, μαζεύτηκαν εκεί οι επιφανείς Εργιανοί και λέγανε για να τον κρατήσουμε, να δώσουμε 200-250 χιλιάρικα.
1: Η γυναίκα του πόσα έπαιρνε όταν τον αγάπησε.
0: Λίγα.
1: Άρα,
0: όταν ήταν στον ΠΑΟΚ ήταν.
1: Ναι.
0: Με 25 χιλιάρικα.
1: 25 χιλιάρικα.
0: Τόσο, 25-30 τον έδινε ο ΠΑΟΚ πριν 4 χρόνια.
1: Άρα το πίστευε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Εχτάρα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και στο Παναθηναϊκό πέρσι πήρε 500 χιλιάρικα.
1: Καλά.
0: Εντάξει.
1: Το πήρε το
0: μπορεί
1: σπίτι.
0: Να πάρει στο σπίτι.
1: Το πήρε το σπίτι.
0: Να πάρει στο σπιτάκι. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δεν είναι χορτάτος από λεφτά. Δηλαδή δεν είναι σαν τους άλλους που δεν ξέρουν τι έχουν στους λογαριασμούς τους.
1: Άρα θα ρωτήσει τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ του κάνει περίπου 1,7.
1: Αν δεν είναι χορτάτος από λεφτά,
0: 1,7. Ο Άρης του κάνει περίπου 1,1, 1,2 χοντροκομμένα. Και λέει δεν πάω και παραπάνω.
1: Το συνέστημα που κολλάει εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Που πάει να το πάει στο συνέστημα ο Σπανούλης.
0: Εντάξει, ο Σπανούλης και ο Ζήσης εκεί τον έχουν από κοντά.
1: Τι θα πει συνέστημα, δηλαδή. Ο Σπανούλης είναι Αριανός, είναι ο Ντολιόπουλος.
0: Δεν νομίζω, απλά εκεί δέθηκε. Ναι. Εκεί έκανε το step up του, εκεί έγινε αναγνώρισή του.
1: Ωραία.
0: Του τα χτυπάνε, σου λέει μάγκα εδώ ήρθες και απογειώθηκες. Σε φτιάξαμε.
1: Εγώ θα πήγαινα από αυτούς να τα πάρω που δεν με πιστεύανε.
0: Ναι.
1: Μου δίναν τα 25.
0: Δεν ξέρω. Πάντως υπάρχει το pressing από τον Άρη, είναι δεδομένο.
1: Εγώ
0: δεν ξέρω πού θα καταλήξει ο παίχτης. Πραγματικά σου αναφέρω τα δεδομένα. Γιατί κανένας δεν ξέρει πώς σκέφτεται αυτή τη στιγμή ο παίχτης, η οικογένειά του. Δηλαδή παίρνουμε εμείς αποφάσεις για το πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος. Ακούω από διάφορους. Απλά τα δεδομένα είναι ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερη.
1: Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Είναι παντρεμένος.
0: Βέβαια, έχει και παιδί.
1: Ωραία. Δηλαδή, με συγχωρείς. Ναι. Εσύ αν ήσουν η γυναίκα του, τι θα του έλεγες να πάει?
0: Στον ΠΑΟΚ, στα πιο πολλά.
1: Άρα στον ΠΑΟΚ θα πάει.
0: Καλά, δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται ο καθένας.
1: Στον
0: ΠΑΟΚ θα έλεγα. Ναι, αλλά μπορεί να πει ο άλλος εσύ να σου πει τώρα ο Τολιό. Να τον έχει ψήσει μπουρουμπούρου ο Σπανούλης και ο Ζήσης, που είναι μπασκετάνθρωποι. Ο Σπανούλης είναι ο μέντοράς. Φαντάζομαι να έχει τον Αλέφαντο και να σου λέει: έλα ρε, μείνε στο τηλεάσι, μην έρχεσαι στο Μέγκα. Δηλαδή είσαι εσύ. Και έχει τον Αλέφαντο και σου λέει: μείνε στο τηλεάσι και σε κάνει το Μέγκα μια πρόταση πολύ καλύτερη. Τι θα έκανε?
1: Θα πήγαινα με τον Αλέφαντο στο Μέγκα.
0: Αφού δεν τον παίρνει τον Αλέφαντο. Δεν τον παίρνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τον άνθρωπο δεν ξέρουμε. Μπορεί να πει ο Τολιόπουλος η γυναίκα του: καλά, μας στάνει και το 1.200 το χρόνο, μωρέ. Να είμαι, έχω και εγώ να κάνω λίγο αυτό που θέλω, το
1: τώρα,
0: κομμάτι μου.
1: Ξέρεις πολλές γυναίκες που θα το πούνε αυτό. Εσένα η δικιά σου τι θα έλεγε?
0: Η δικιά μου θα λέει: κάνει ό,τι γουστάρεις.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και είμαι παντρεμένος με τη Ζενουά και γι' αυτό είμαι κύκνος. Θα μου έλεγε: κάνε αγόρι μου ό,τι γουστάρεις. Τι θες να κάνεις?
1: Ναι.
0: Θες να νιώθεις καλά εκεί, ας πάρουμε και λίγα λιγότερα. Αυτό δεν μου λέει η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Αλλά...
1: οι γυναίκες συνήθως είναι καπιταλιστικά όμως.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Φίλε, μη μας δουλεύετε ρε, με τα ποσά. 800 ευρώ το μήνα παίρνουμε εμείς. Άσχημα είναι τα 25.000 το χρόνο. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε Χρυσταρά, αλλά εσύ δεν είσαι μπασκετμπολίστας. Τι να κάνουμε τώρα? Να γινώσουν και εσύ και εγώ. Ακόμα να το καταλάβουν.
1: Πού δουλεύει ο Χρυσταρά?
0: Γκρινιάζουν κάποιοι γιατί κάποιος παίρνει παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ανάλογα τι δουλειά κάνεις, ρε.
1: Εδώ ποιος θα κάνει αυτά?
0: Τι ποιος θα κάνει?
1: Ποιος τρελαίνεται?
0: Ο Γρηγόρης.
1: Όχι.
0: Ποιος?
1: Καλά και ο Γρηγόρης.
0: Ναι, ποιος?
1: Ο Μπούζος. Ναι. Βγάζει το μάτζιο εδώ.
0: Να γινόσαστε σαν ποδοσφαιριστές.
1: Βγάζει
0: τι
1: το,
0: το
1: μάτζιο εδώ.
0: Ναι, πώς θα
1: παίρνουμε. Διαιρούνε να πούμε πώς θα παίρνουμε.
0: Δυστυχώς είμαστε ραδιοφωνατζίδες δημοσιογράφοι. Δυστυχώς δουλεύεις σε εργοστάσιο.
1: Ναι.
0: Αν να ήσουν αμάγκας, να έχεις τα προσόντα, γίνεις και εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ φίλε δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό.
1: Το κάνουν αυτό.
0: Πώς το κάνουν? Μπορείς να κάνεις αυτό που κάνει ο άλλος? Μπορείς να βάζεις την μπάλα από τα 8 μέτρα χωρίς να σε μαρκάνουν 3 μέτρα χέρια? Μπορείς?
1: Δεν μπορείς.
0: Άρα κάτσε και κάνε μούγκα. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι για όλα. Και από τη στιγμή που το θέαμα πληρώνεται και ο άρτος, τελείως, θα πάρουν πολλά λεφτά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Εκεί μπράβο.
1: Δηλαδή,
0: αχ, λέει, μην προκαλείτε. Τι να μην προκαλέσουμε, ρε φίλε.
1: 800 ευρώ.
0: Εσύ όλη μέρα, εσύ Χρήστο που μου έδωσε το μήνυμα, ασχολείσαι με αυτούς. Δεν ασχολούμαστε εμείς τι κάνεις με τη δουλειά σου. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτός δεν κοιτάζει τα 800, θα κάνει 2.000 και ασχολείται με αυτούς.
0: Ναι. Κούρσιν, πώς
1: κακό, κακό.
0: Ναι, εντάξει, ναι, δεν κοιτάζει πόσα. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Πώς τα 800 θα κάνει 2.000.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να κλωτσάμε όλη μπάλα σαν το Μέση να παίρνουμε λεφτά. Δεν μπορούμε. Άρα του Μπέκα. Κάθεστε και απολαμβάνετε το Μέση και λέτε μπράβο του.
1: Ούτε να έχουμε το λαρίκι του Κιάμου.
0: Τι να κάνουμε τώρα? Το λαρίκι του Κιάμου δεν το έχουμε.
1: Δεν έχουμε το λαρίκι του Κιάμου. Δεν έχουμε το σουτ.
0: Το θέαμα πληρώνεται.
1: Δεν έχουμε το σουτ να πούμε του Ιόπουλου. Δεν έχουμε τον πέναλτι να πούμε του.
0: Ναι, ρε φίλε, του Κωνσταντέλια. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή κρινιάζουν για τα λεφτά. Α, εσεί ή. Ο άλλος που πλένει, ο άλλος μην τον κλαίσει, παίρνει πολλά. Κάτι κάνει και παίρνει πολλά.
1: Ξέρεις ποιος τα λεφτά, ε?
0: Κάτι κάνει και παίρνει πολλά. Κοίτα εσύ τι θα κάνεις. Γιατί τρελαίνεσαι για την κατσίκα του γείτονα διαρκώς όλοι σας, ρε παιδιά?
1: Βαλκάνι.
0: Γυρίζουν τα μυαλά,
1: ρε. Βαλκάνι.
0: Να, γι' αυτό σου λέω, πάνε κανένα ταξιδάκι να δεις.
1: Μυστικά μάτια.
0: Ναι. Τρελαίνονται για την κατσίκα του γείτονα.
1: Μυστικά μάτια.
0: Και δεν τον νοιάζει αυτό αν τρώει φακές κάθε μέρα.
1: Τον νηστικό μάτια δεν το φοβάζει να πει. Νηστικό μάτια δε. Νηστικό μάτια δε.
0: Άρα το πρώτο που πάλι εκτός. Ναι, την άλλη Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα πάει ή Ρουμανία ή Πολωνία.
1: Εσύ πού θα πας?
0: Όπου θα πάει ο ΠΑΟΚ.
1: Πού θα ήθελες να πας?
0: Έχω πάει και στα δύο.
1: Πού καλύτερα?
0: Θα προτιμούσα πάω Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Πολωνία στο Λιούμπλιν τώρα στα σύνορα εκεί με την Ουκρανία. Άστο καλύτερα. Άμα πάμε Ουκρανία, βασικά τώρα εκεί Λιούμπλιν είναι κοντά στην Ουκρανία. Λέω να μην πάω.
1: Ναι.
0: Ας σε κάτσω να κάνω παρέα και να πάμε στα επόμενα.
1: Πάμε στα επόμενα.
0: Κούλα, αυτοί που γκρινιάζουν για τα λεφτά των αθλητών ξεχνάνε ότι περισσότεροι πλακώνονται μεταξύ. Ναι, εδώ πλακώνονται για αθλητές. Όχι, είναι καλύτερο ο τάδε. Τι να κάνουμε τώρα? Ούτε σε 10 ζωές δεν τα πάρουν αυτά.
1: Άρτο θεάματα, άρτο θεάματα και θρησκεία. Φάτε.
0: Φάτε, ναι.
1: Φάτε, ακριβώς. Φάτε, μην μιλάτε. Τρώτε.
0: Λοιπόν. Άρα το κομμάτι του Τολιόπουλου έτσι έχει, είναι απλά τα πράγματα. Τι απόφαση θα πάρει, το τι απόφαση θα πάρει,
1: λογική,
0: δικό του θέμα.
1: Όχι, δεν δικό του θέμα.
0: Η λογική λες πάει με τα πολλά λεφτά.
1: Με τα πολλά λεφτά.
0: Δεν έχει πάρει τα εκατομμύρια ο Τολιόπουλος στην καριέρα του. Έχει φτάσει 3-31 και μέχρι από το μπάσκετ ζήτημα να έχει πάρει ένα σπίτι άνθρωπο.
1: Εφόσον,
0: ναι.
1: Εφόσον υπάρχει σύζυγος, εγώ.
0: Και οικογένεια και παιδί.
1: Και έχει το παιδάκι του, ναι. Πιστεύω θα πάει στα πιο πολλά. Εγώ αυτό θα έκανα.
0: Αυτή την ενημέρωση έχω κι εγώ. Ναι. Αλλά το τι μπορεί να σκεφτεί και τι μπορεί να πει.
1: Αν ήταν ψυχή... ελεύθερος, ο Σπανούλης μπορεί να τον έψινε. Τώρα είναι δύσκολο.
0: Εγώ λέω, εάν ο Σπανούλης, ναι. αν ο Τολιόπουλος είχε μαζέψει 5-6 εκατομμύρια από τον μπάσκετ, μπορεί να έλεγε εντάξει, είμαι καβατζωμένος, ας πάρω και λίγα λιγότερα. Αλλά ο άνθρωπος δεν έχει κάνει τίποτα από. Δεν μάζεψε λεφτά. Με 25-30 χιλιάρικα το χρόνο έβγαλε.
1: Να βγήκε χρεωμένος με αυτά.
0: Αυτό σε λέω, ναι. Αυτό σε λέω. Λοιπόν, να πω και πέρα ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ μένοντας. Το μεγάλο κόλπο του είναι ο Βαλαντσιούνας, που αν το φέρει αλλάζει ξανά ισορροπίες, φέρνει ακόμα ένα παίχτη επίπεδου Οσμάν στην πεντάδα του, Και δυναμώνει απίστευτα.
1: Γίνεται μετά το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Euro Cup.
0: Από είναι ήδη.
1: Ναι, είναι, θα πάει ακόμα και περισσότερο.
0: Θα κατέβει. Όπως είπε το Πλιάκος, θα πάτε ένα 60 λέει. Ναι. Τρελάθηκε μόλις το τόπα. Λέω ναι, υπάρχει και είναι σοβαρό το ενδεχόμενο. Ο Τσιάρας γι' αυτό πήγε στο NBA.
1: Στον Πλιάκο ναι. Μου περίσσεψα κάτι Ζάναξ.
0: Οχ, οχ.
1: Ναι, δεν παίρνω πια.
0: Όχι, δεν τα παίρνω πλέον.
1: Δύο-τρει μέρε πριν να
0: συνεχίσω. Δεν στα είπα και εκεί και μου λε είσαι γιατρό. Δεν με έλεγε.
1: Ναι.
0: Κάτι ήξερα.
1: Βέβαια.
0: Σου είπα δύο-τρει μέρε δεν είναι για παραπάνω αυτά. Και μετά θα είσαι κούκλο. Λοιπόν, το παλεύει ο Πάουκ με τον Βαλανσιούνα και εκεί από όσα γνωρίζω από το ρεπορτάζ.
1: Πώς είναι
0: από τη φαντασία μου.
1: Ποια διαφορά υπάρχει με τον Βαλανσιούνα, δηλαδή είναι θέμα οικονομικό ή είναι θέμα
0: καθόλου.
1: Ηθικό, τι είναι.
0: Και εκεί, υπάρχει το θέμα τη ομάδα του στη Λιθουανία που είναι η Ζάλγκηρη. Που του έχει κάνει μια πρόταση γύρω στα 2 εκατομμύρια, 2,1.
1: Εσύ τι
0: του και ο Πάουκ του δίνει πολλά περισσότερα. Όπως το λέω. Και γι' αυτό βγήκε ο άνθρωπος και διέψευσε τους Λιθουανούς δημοσιογράφους που Δευτέρα βγαίνανε εδώ όλοι και με κράζατε. Κουλιανέ, τι έγινε με Βαλανσιούνας. Και λέει, συγγνώμη λέει για τους δημοσιογράφους στη Λιθουανία που αποφάσισαν που θα πάω εγώ, αλλά δεν έχω κλείσει ομάδα. Πίεζαν οι δημοσιογράφοι εκεί. Είχε κανένα γνωστό Ζαλγκύρης, κανένα δημοσιογράφο. Γράψε λίγο ότι έρχεται σε εμάς. Αυτά τα ξέρουμε, δεν είμαστε νεόκοποι στο χώρο.
1: Δηλαδή,
0: και βγαίνει ο ίδιος και διαψεύδει και λέει: παιδιά, δηλαδή, εγώ δεν έχω αποφασίσει.
1: Δηλαδή ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερα λεφτά και πάμε
0: ναι,
1: να
0: τα
1: παίξουμε
0: δείχνει,
1: τώρα.
0: Τα δείχνει. Ναι. Ο άλλος τα δείχνει. Ναι.
1: Και πάμε τώρα με τον Βαλανσιούνα και τον Τολιόπουλο το συνέστημα. Λοιπόν, συνέστημα εναντίον Μαρμίτας. Τι θα επικρατήσει. Ωραίο ο Γκάλοπ. Ναι, για το μεσημέρι, για τον Μπούζο.
0: Ναι, γιατί...
1: Συνέστημα εναντίον Μαρμίτας. Ποιος θα επικρατήσει.
0: Γιατί τον Βαλανσιούνα τον θέλει η ομάδα που τον ανέδειξε. Η Ζάλγκηρης. Αλλά ο ίδιος τώρα θα δούμε τι θα γίνει με το NBA, γιατί αυτή η εβδομάδα είναι κομπική στο NBA. Θα μάθουμε ποιοι θα κοπούν, ποιοι θα βρουν συμβόλαια στο NBA και όσοι μείνουν εκτός μετά θα έρθουν Ευρώπη.
1: Ερώτηση τελευταία που πάμε στο διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Με Βαλανσιούνα και το Λιόπουλο χτυπάς πρωτάθλημα.
0: Βέβαια. Γιατί με χτυπήσει. Βέβαια, ναι. Χτυπάς πρωτάθλημα βάσει ονομάτων. Τι θα κάνει ο Τρικέρι αν δεν μπορέσει να σου κάνει ομάδα. Μετά πάμε στο άλλο κομμάτι. Το καθαρά προπονητικό αγωνιστικό. Σαν ονόματα μετά δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Η πεντάδα θα είναι ένα και ένα και το background θα
1: το
0: είναι.
1: Το background, το βάθος του ρόστερ.
0: Μια χαρά είναι. Γιατί θα έχω στο Μουρ, Γκρέι, Αλεξάνδρ στον πάγκο, Χάτζινς, Φόρεστερ, Φόστερ. Ναι.
1: Και πώς θα πλένονται μετά οι παίκτες τα μόνοι μετά τα μάτσα. Αφού θα σας κόψουν το νερό που δεν το πληρώνει τέλος.
0: Εντάξει, θα τριγκάρεις εσύ τώρα.
1: Είναι τριγκάρ.
0: Λοιπόν, άρα περιμένουμε να δούμε.
1: Από την Ανά, να μην σα πει
0: το ρεύμα. Α την μια εβδομάδα να μην την αναφέρει. Κάθε εβδομάδα την αναφέρει την Ανά με το Σανιό εκεί. Πάντω το Πάουκ, αν δεν πάρει το Βαλανσιούνα.
1: Ναι, ναι, τι θα πάρει, θα πάει αλλού.
0: Θα πάρει παιχταρά πάλι από το NBA. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Πιάκο ένα τηλέφωνο μετά από πώ
0: γίνεται. Ο Πιάκο σήμερα θα κάνουμε κουμπί το βράδυ. Το ημιτελικό το κάνουμε μαζί.
1: Τι καροτίδε το έλεγχο να κάνει.
0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούμε μια βόλτα, παιδιά. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες σε νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Rap & Cool επιστρέφουμε με γραμμές αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 10.30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
6: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία απέκλεισε χθες το βράδυ τη Γαλλία και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ρόχα επικράτησε με σκορ 2-0 τον Τρικολόρ, χάρισε τέρματο τον Ολιαρθάμπαλ και Πόρο και θα διεκδικήσει την Κυριακή στη Νέα Υόρκη το δεύτερο μουντιάλ της ιστορίας της. Ο αντίπαλός της θα προκύψει από τον απόψινό ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή με τις δύο ομάδες να συγκρούονται στις 10 το βράδυ στην Ατλάντα. Η ομάδα του Λιονέλ Μέση θέλει να υπερασπιστεί το στέμα της και να προκριθεί σε τελικό μουντιάλ για 7η φορά στην ιστορία της. Στους υπόλοιπους 6, 3 φορές κατέκτησε το τρόπαιο και άλλες 3 το έχασε. Η Αγγλία από την άλλη ψάχνει πρόκριση σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου μετά από 60 ολόκληρα χρόνια, όταν και είχε φτάσει στην κατάκτησή του το 1966. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.30. Καλή σας ημέρα.
7: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
8: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
7: Γιατί?
8: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
7: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μετροπολίς! Παράθυρο στα σπορτ.

0: καλή σας ημέρα. Η Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 2-0. Ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία διεξάγεται απόψε στις 10 το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουηδού διεθνούς εξτρέμ Τάχα Άλλη από τη Μάλμε με συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029. Πρόκειται για τη δεύτερη προσθήκη του συλλόγου μετά τον Μπαπτίς Σάντα Μαρία. Η αποστολή του Άρη βρίσκεται ξανά στη Θεσσαλονίκη με τη διοίκηση να αναζητά αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό και ακραίους μπακ. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των μεταγραφών πριν από το ταξίδι της ομάδας στην Ιταλία. Συμφωνία συνδιοκτησίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε ο Ηρακλής για την απόκτηση του 19χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιόθ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ μετακινείται ο Τσέντι Όσμαν μετά τη συμφωνία ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ με τον Παναθηναϊκό. Η επίσημη πρώτη εμφάνιση του Τούρκου Φόρουαρντ θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου στο Super Cup της Κύπρου απέναντι στην πρώην ομάδα του. Οι άνθρωποι του Άρη περιμένουν την εκπνοή της προθεσμίας για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αμίνουα ώστε να ενεργοποιηθεί το τριετές συμβόλαιό του. Ταυτόχρονα εκκρεμεί η τελική απάντηση του Τζερεμάια Ρόμπισον Ερ. Ανακοινώθηκαν τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της κανονικής περίοδου του FIBA Europe Cup που θα γίνει την Πέμπτη στο Μόναχο. Ο Προμηθέας τοποθετήθηκε στο δεύτερο γκρουπ, ο Κολοσσός Ρόδου στο τρίτο και ο Ηρακλής στο τέταρτο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr. Μετροπολής!
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης.

0: εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
4: Σήμερα έχει δωρεάν σπίνς για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν σπίνς.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
11: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 186.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 124.600 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 420.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Εκεί που έχει φτάσει, παιδιά, η τιμή της βενζίνης, δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική από τη Waterland. Μόλις σε 20 λεπτάκια το κέντρο της πόλης τους τα Γαράδες. Και σιγά μην κάτσω εγώ να σκάσω και να μποτιλιαριστώ για μια βουτιά. Δεν πάω Waterland που είναι δίπλα, άσε που έχει και δωρεά μεταφορά, δίνω μου με λεωφορείο από και προς το κέντρο της πόλης, έτσι.
1: Μπαίνω.
0: Φυσικά. Πάμε Waterland να καραγουστάρουμε. Λοιπόν.
1: Πες κανένα κουτσομπολιό, ρε, τι γίνεται.
0: Κανένα κουτσομπολιό θες.
1: Πες κανένα κουτσομπολιό, καλό.
0: Κουτσομπολιό. Εγκρίθηκε η μελέτη για την εξοπλίση του ξενία από την εταιρεία του Ιβάν Σαββίδη.
1: Εδώ τώρα.
0: Τι
1: σου εδώ. Πω εγώ.
0: Τι κουτσομπολιό.
1: Αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Τι είναι.
0: Τι είναι τώρα.
1: Μετάφραση.
0: Αυτό. Για κάνε μετάφραση που τα ξέρει όλα και κάνει μεταφράσει.
1: Μετάφραση. Παπαμιμίκου δουλειά είναι.
0: Α, ναι, τι, εντάξει. Ναι.
1: Τα έχει καλά με την κυβέρνηση.
0: Ναι,
1: του
0: ναι. Βρήκε άκρη.
1: Ο Σαββίδης,
0: ναι.
1: Λιμάνια δεν του φάγανε του Σαββίδη.
0: Τίποτα.
1: Κάτσα στα πόντα έρευνα.
0: Κανάλια εκεί κάτω.
1: Κανάλια δεν του φάγανε του Σαββίδη. Χώθηκε και ο κοντός εκεί ο Παπαμιμίκος.
0: Πάρε τώρα και την αξιοποίηση του ξενία.
1: Χώθηκε η κοντήλο ο Παπαμιμίκος, ο οποίος είναι γάτος με λουστρίνια.
0: Ναι.
1: Στα πω εγώ τα έργα.
0: Η απέσταση που τα.
1: Εγκρίθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη
0: για το τουριστικό πρόγραμμα.
1: Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ θα αρπάξουν και από την. Πώς το λένε, για τον. Στο πω εγώ το έργο.
0: Ναι.
1: Θα αρπάξουν και για τον περιβάλλοντα χώρο γήπεδο.
0: Θα τα αρπάξουν. Αυτά πρέπει να τα αρπάξουν όπως τα αρπάξαν και οι άλλοι όμως.
1: Ναι,
0: δεν μας κάνουν και χάρη. Ναι.
1: Αλλά μια χαρά τα έχει με το Μητσοτάκι.
0: Μια χαρά.
1: Κώθηκε εκείνος ο κοντός ο Παπαμιμίκος.
0: Ναι, είναι γρήγορος.
1: Μακίτης.
0: Κώθηκε.
1: Ναι. Κατάλαβες ότι την έβγαινε τη δουλειά του γέρου.
0: Τη δηλώσει για Γιαννακόπουλο ότι γουστάρω πολύ Σαββίδη και Μιστακίδη, πώς είδες. Ευτυχώς λέει που ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δυναμώνουν. Ο Μιστακίδης είναι πολύ μαμάτο άτομο. Πολύ το γουστάρω. Είναι πολύ ισχυρός ο ΠΑΟΚ από όλες απόψεις. Και ο Σαββίδης είναι πολύ μαμάτο άτομο, λέει. Και αυτός και ο γιος του. Μου είναι γενικός συμπαθής και ο Μιστακίδης και ο Σαββίδης. Αυτά τα είπε ο DPG, το φιλαράκι. Που και για μας εδώ είναι.
1: Εγώ το γουστάρω.
0: Το γουστάρουμε σαν εκπομπή. Ναι, το γουστάρουμε.
1: Ρε Γιαννακόπουλε.
0: Ναι.
1: Ή τον ένα θα γουστάρεις ή τον άλλον.
0: Όχι, σε χαλάει το αφήγημα.
1: Κάτσε, με χαλάω στο αφήγημα τώρα. Να σου πω και κάτι. Δηλαδή, είναι δύο διαφορετικές μάπες, δύο διαφορετικές φυσιογνωμίες.
0: Ακούω τον Γιώργη από ό,τι ξέρω.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγεις για ποτό και με τον ένα και με τον άλλον.
0: Όμως θα βγουν.
1: Δεν γίνεται να βγεις με ποτό και με τον ένα και με τον άλλον. Γουστάρεις κτλ. Αν επιχειρηματικά το λες, τότε πάω πάσω. Αλλά είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι.
0: Κουλ, τι έχεις να πεις που
1: άλλο. Η Ανατολή και η Δύση.
0: Ναι.
1: Το
0: κάτω. Να θέλει να κάνεις δουλειές και με τις δύο πλευρές.
1: Το κάτω με το φουλάρι.
0: Με το φουλάρι.
1: Βέβαια, ρε φίλε τώρα.
0: Τι ένα φοράει φουλάρι. Εντάξει, ο άλλος
1: φοράει το μουσί για φουλάρι.
0: Εντάξει. Σ' αγαπάμε. Εμείς θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ. Μπορούν να κάνουν τον ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή συνέχεια να είναι ψηλά και να γουστάρουν.
1: Και να τρώγονται μεταξύ τους, βέβαια.
0: Εντάξει, οκ. Μάγνουσον λέει Μαντσίνη και Φούντας. Βρείτε τι κοινό έχουν.
1: Ωραία, σε πω εγώ.
0: Και οι τρεις δεν πήγαν ποτέ στον Άρη, ενώ ήταν να πάνε στον Άρη. Και τους πήρε ο Ατρόμητος και ο Όφη και ο Αποέλ. Ναι, αυτό είναι το κοινό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Άρης δεν τα πάει πολύ καλά με τα μεταγραφικά του τελευταία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα τι να πούμε, να κάνουμε το άσπρο μαύρο.
1: Εγώ
0: δεν γίνεται.
1: Που μίλησα πριν από κάνα τρίμηνο με τον Καρυπίδη, λέει.
0: Για πες.
1: Εσόδων εξόδων, λέει.
0: Ναι, το είχε πει.
1: Ναι. Όσα τρώω, τόσα θα βάζω, όσα έσοδα έξοδα. Και άμα τα έσοδα είναι μικρά. Μικρά ήταν και τα έξοδα.
0: Ο DPG πάντως ανάβει πίπα ειρήνης. Και για τους δύο, για Σαββίδη και Μιστακίδη. Έχουμε γραμμές πολλές. Α, τώρα τις είδα. Ανοίγαμε γραμμές. Σωστά.
1: Οι γραμμές ανοίγεις μόνο 10 λεπτά.
0: Πάμε. Έχουμε ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, αφού ήθελες κουτσομπολιά, είπαμε και για την αγορά του Τάχα Άλλη. Είπαμε και τον Χατζηδιάκο τον περιμένουμε. Ενδεχομένως περιμένουμε και τον Λιόπουλο σήμερα. Περιμένουμε το θέμα του Τζολάκη, το θέμα του Πινέδα. Έχουμε πάρε εδώ σε μπόλικα.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ψωμάκι, πάντα σπάνι.
1: Για μένα η έγκριση της αρχιτεκτονικής.
0: Είναι μίλησε... δουλειά Παπαμίκου.
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
0: Είσαι σίγουρος. Για να δούμε. Το... Πάμε.
1: Γιατί λέγανε, όχι είναι να πούμε Σαμαρικός. Καλά είναι χαζός ο Παπαμίκος, πάμε το Σαμαρά. Σαμαράς είναι καμένο χαρτί, ρε.
0: Ναι.
1: Κάποιο δεν το χωνεύει κανένας. Σαμαράς. Καταρχήν προδίδει την εταιρεία του. Προδότης.
0: Πάμε λίγο γραμμές. Πάμε γραμμές. Πώς σχολιάζει το ΠΑΟΚ, είναι τέταρτο φαβορί. Εντάξει, δίνει ένα πακετάκι, παιδιά, Ολυμπιακό ΑΕΚ μαζί, 2,50-2,60 και δίνει ένα πακετάκι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ 5 και 5,5. Εντάξει. Δίνει ότι πρώτη ζώνη.
1: Παίξε το εσύ, ρε άμα.
0: Εκεί ΑΕΚ πέρσι τρίτο τέταρτο φαβορί.
1: Παίξε το εσύ, άμα είναι.
0: Ναι. Καλημέρα. Ναι. Πάμε γραμμές, δεν μιλάμε καθόλου.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Ήθελα να ρωτήσω κάτι το Ραπτόπουλο για μια κριτική στον Ταχάλη. Εγώ δεν την κατάλαβα. Λοιπόν, εχθές πήρε ένας φίλαθλος από Σουηδία,
0: ναι,
2: σε άλλο κανάλι, mm-hmm, και είπε ότι ο Ταχάλη, Ραπτόπουλακου, ο Ταχάλη λέει χαμηλά είναι, λέει, χάλια χώμα, αλλά ψηλά λέει δεν παίζεται. Τι εννοεί χαμηλά και ψηλά? Εγώ
1: πήρε τα ναρκωτικά χαλασμένα αυτός που είπε.
0: Ο άνθρωπος, ναι, είναι με την μπάλα κάτω, ναι, τριπλαδόρος. Τι ψηλά, 1,73 είναι,
2: 1,74. Αυτό, ναι.
0: Ο άλλος μπορεί να ήπια κάτι και η Σουηδία και να βγει και να πει τη χαζομάρα.
1: Στη Σουηδία κοπάνησε κονιάκ με κοκακόλα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή εσύ δεν μπορείς να έχεις την κρίση να καταλάβεις ότι ένας παίχτης 1,73 δεν μπορεί να είναι καλός ψηλά.
2: Επειδή δεν ασχολούμαι πολύ με συστήματα, με τέτοια όπως ο Ραπτόπουλος που κάνει.
0: Μάλιστα, ο Ραπτόπουλος ασχολείται.
2: Λέω, μην τυχόν δεν έχει καταλάβει κάτι. Λοιπόν, τώρα για το χθεσινό τον ημιτελικό, για μένα ήταν σαν να έβλεπα την άνω ραχούλα με την κάτω ραχούλα. Λοιπόν, δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, παιδιά, για ημιτελικά σε μουντιάλ.
0: Τι ήθελες να δεις εσύ, φίλε μου?
2: Εγώ είχα τα λανδό κάρα σκορ 3-2.
0: Α, ήθελες εσύ, ναι.
2: Αυτά είναι παιχνίδια.
0: Αυτά, λοιπόν, αυτός είναι θέμα.
2: Εγώ είμαι επηρεασμένος από το μουντιάλ το 70 στο Μεξικό, που εκεί δεν έλυγε παιχνίδι με 1-0. Εκεί γινόταν κάτι ημιτελικά τα οποία τα θυμόμαστε.
1: Δεν υπήρχαν άμυνες τότε.
0: Εκεί τότε καθόντουσαν, κάναν, ανάβαν πούρο, έπινα το κονιάκ και λέγανε ότι μαρκάρουν. Να σε καλά, φίλε, άλλαξαν τα χρόνια. Ναι. Πρέπει να εξελιχτούμε όλοι με τα νέα δεδομένα. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα.
1: Έχει μείνει πίσω, είτε ρε μεγάλος.
0: Έχει μείνει πίσω, ναι, έχει μείνει πίσω.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Τα ίδια με λέει και ο φάδερ μου.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει πίσω.
1: Καλημέρα.
0: Α, τότε ήταν παιχνίδια. Τι, ναι, τότε, ρε φάδερ.
1: Εμείς ήμασταν παιχνίδια.
0: Εμείς ήμασταν, ναι. Καζατζίδι και δόξα σου Θεός εκεί. Έχει ένα ραδιόφωνο που του είχε πάρει το 60 από την Κίνα. Χαλασμένο, διαλυμένο, αλλά παίζει, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να πάνε το δει αυτό. Να δει στο χωριό πάνω το δει. Το έχει κολλήσει με σειρματοπλέγματα, με έτσι.
1: Σε 30 χρόνια αυτό μπορεί να κάνει 1 εκατομμύριο.
0: Έλα, φίλε.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γιώργος από Γιάννα.
0: Έλα, ρε Γιουργάρα μου, έλα, ρε φίλε.
3: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Πρώτον, θεωρώ πολύ έξυπνο τον προπονητή του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Τον Λύση, ο οποίος είπε μια μεγάλη κουβέντα ότι αφού εκθίασε τον Λουτσέσκου και καντή του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Τον Λύση, ο οποίος είπε μια μεγάλη κουβέντα ότι αφού εκθίασε.

0: τα δικιά μου πάντα, να φανεί ότι δεν είναι δικό του. Αυτό θα κάνω. Ακριβώς. Δεν θα γράψω άλλα.
1: Και από έναν προπονητή ο οποίος θεωρητικά μπορεί να θεωρούμε εμείς ότι δεν είναι καλός, αν ένας έξυπνος προπονητής πάρει κάποια στοιχεία, μπορεί να είναι ένα-δύο, πάρει τα θετικά του κομμάτια, πάλι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και όταν ένας προπονητής κάνει κακή δουλειά, θεωρητικά. Λοιπόν, πάμε στο μπασχετικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Εδώ και πολύ καιρό κανείς Αριανός δεν έβγαινε να μιλήσει στις γραμμές σας.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά εμφανίστηκαν όλοι οι Αριανοί, επειδή τους χάλασε τη μαγιά ο Μιστακίδης, γιατί αυτοί πήραν το ΣΥΑΟ, σου λέει κάναμε εμείς πρώτο βήμα, έρχεται όμως ο Μιστακίδης.
0: Είσαι, τι να κάνουμε, πληρώνει παραπάνω.
1: Τα πάει και παίρνουν το Σπανούλι, ανακοινώνει τον Οσμάν ο Μιστακίδης. Και έρχονται χθες και ακούω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει playmaker. Ρε παιδιά.
0: Μα δεν ήξερε τους παίχτες του ΠΑΟΚ, δεν ήξερε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει Χάτζινς, Φώστερ, ναι.
1: Μπορεί να βγούμε πέμπτη.
0: Ναι,
1: μπορεί να βγούμε πέμπτη. Γιατί απέδειξε ο μπασχετικός ΠΑΟΚ τα δύο τελευταία χρόνια με πολύ χαμηλό μπάτζετ. Έφτασε στον τελικό. Και έχασε για ένα σουτ, για μια κακή άμυνα. Έχασε σε
0: εσύ ο μπασχετικός ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έρχεται τρίτος, γιατί κάποιοι το ξεχνάνε.
1: Και έχει ο Άρης να μας κερδίσει 10 χρόνια έχει να μας κερδίσει.
0: Και με μπάτζετ πολύ μικρότερο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Έτσι, δεν το συζητάμε το μπάτζετ.
1: Δεν το συζητάμε. Απλά είναι η χημεία που θα έχει ο προπονητής.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Είναι πολλά πράγματα. Είναι συνδυαστικά πράγματα τα πάντα. Όσο για τον μεγάλο DBG, έτσι, είπε κάποια πράγματα. Γιατί
0: αυτός έπρεπε να είναι ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Αυτός έπρεπε να είναι ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Δεν τον έχουμε εδώ,
1: φίλε,
0: ναι.
1: Πραγματικά ναι. Είναι, δηλαδή θεωρώ ότι.
0: Αυτός είναι ΠΑΟΚ και δεν το ξέρει, ρε φίλε. Πώς είναι κάτω, ναι.
1: Και ένα τελευταίο για να κλείσω, για να μην κρατάω τη γραμμή. Τα 40 εκατομμύρια, τα 30 εκατομμύρια που μπορεί να δώσει ένας επιχειρηματίας για μια ομάδα μπάσκετ, δεν μπορούν να συμψηφίσουν με τα 130 εκατομμύρια που μπορεί να στοιχίζει μια ομάδα ή τα 150, τα 200 που στοιχίζει μια επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι. Μιλάμε για τελείως ανώμια πράγματα.
0: Πάντως στο μπάσκετ, ειδικά ο DPG το έχει φτιάξει έτσι που αυτά τα 40, ναι. 30, 50 που βάζει, τα περισσότερα τα παίρνει πλέον. Γιατί είναι έξυπνος.
1: Ναι, τώρα θα τα πάρει με το γήπεδο που
0: τα έχει. Τα παίρνει με το γήπεδο, με το marketing, τα παίρνει. Έχει βρει τον τρόπο ο άνθρωπος. Μάγκας.
1: Το DPG δεν του κάναν πρόταση να πάρει τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Για ποιο λόγο δεν τον πήρε. Ναι. Ήξερε σε τι κυκαιώνα θα μπλέξει. Ναι. Άρα μιλάμε για εντελώς διαφορετικά πράγματα. Να είναι χαρούμενοι οι παοξίδες που έχουν δύο τέτοιους ανθρώπους. Το τι θα κάνουν μεταξύ τους δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει να φέρνει καλούς παίκτες και να έχω ανταγωνιστικές ομάδες και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
0: Έτσι.
1: Στο ποδόσφαιρο είμαστε, άρα τώρα πρέπει να
0: πάμε και στο μπάσκετ. Πάμε και στο μπάσκετ. Να είσαι καλά, Γιώργαρα. Δεν μας νοιάζει, παιδιά, τώρα τι και πώς. Έχει τον ΠΑΟΚ να διεκδικεί πρωτάθλημα. Έχει και στο μπάσκετ. Τελείωσε. Αυτό θέλουμε. Το πώς θα δώσουμε τα χρήματα. Εμένα το άλλο με τρελαίνει. Εμείς έχουμε πλάνο, ενώ οι άλλες ομάδες δεν έχουν πλάνο. Μόνο ο Άρης έχει πλάνο. Το ακούω από τους Αριανούς, με έχουν μουρλάνει με αυτό το πλάνο.
2: Εσύ.
0: Πλάνο. Οι άλλοι σου μας τι κάνουν, χαρταετό πετάνε δηλαδή. Γιατί μόνο ο Άρης έχει πλάνο.
2: Γιατί δεν πάει η αδερφή σου, ναι. Ρε, που είναι ψυχολόγα να πούμε, να κάνει καμιά συνεδρία για τον Μπλιάκο και τους άλλους να πούμε.
0: Σταμάτα ρε.
2: Τι να είστε
0: άλλοι.
2: Το βάζει στην πολυθρόνα και
0: τέτοιο. Και ο άλλος θες δεν ήξερε για τον Φαραώ. Χάτζινς, έχει πάρει Φώστερ, έχει πάρει Μήτρου Λόγκ. Λέει δεν έχετε playmaker άλλο. Λέει γι' αυτό τον θέλετε. Δεν έχουμε ρε.
2: Δεν θες να είσαι Άρης σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
0: Χθες να πω πριν πάμε στις γραμμές ότι. Η Ισπανία ανάγκασε τη Γαλλία στο χαμηλότερη επίδοση που έχει καταγράψει ομάδα σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου σε expected goal.
2: Σε αριθμούς, ναι.
0: Και πάλι καλά τα έκανε κάτι σουτ στο τέλος, το 95 που τους άφησαν. 0,3.
2: Και τα σουτ που κάνανε ήταν από μακριά.
0: Το γάμο του Καραγκιόζη.
2: Ήταν δηλαδή σαν να λέει δεν μπορώ να μπω μέσα στην περιοχή.
0: Δεν μπαινα.
2: Ας κάνω κανένα σουτ μπας και πάει μπάλα στο γάμα, δεν μπορώ. Δηλαδή σουτ απελπισίας ήταν.
0: Καλημέρα.
2: Πάμε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, έλα αδερφέ, έλα.
3: Νίκος Ηλιούπολη, τι κάνουμε.
0: Γεια σου Νικόλα μου, καλά είμαστε, μια χαρά εσύ.
3: Καλά, εδώ πολεμάμε στη Χαλκιδική όπως κάθε Τετάρτη.
0: Τι εννοείς?
3: Με τη δουλειά.
0: Α, δουλειά, ναι, οκ, οκ.
3: Με τη δουλειά κατεβαίνουμε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στη Χαλκιδική. Λοιπόν, Κωστή, όσο ζούσα σέρες,
2: ναι.
3: Ήμουνα γύρω στα 5 χρόνια σε μια δουλειά.
2: Ναι.
3: Και είχαμε μια κοπέλα την οποία την έλεγαν Τσιμπούκα.
2: Oh.
3: Όνομα και πράγμα.
2: Μπορείς να το αλλάξεις το επίθετο.
0: Από Τσιμπούκα πώς θα το κάνεις.
3: Εντάξει. Ναι.
2: Το αλλάξεις. Μπορείς να αλλάξεις τα επίθετα.
0: Ναι. Η πίπα της ειρήνης.
3: Λοιπόν, και κάτι για τον κύριο Σπανούλη. Εγώ όπως ξέρετε, εντάξει, είμαι παοξής. Ό,τι και να γίνει. Παόξα είμαστε. Διαρκείας θα παίρνουμε. Και στο Δέλτα τοπικό Θεσσαλονίκη που δεν υπάρχει, πάλι εκεί θα είμαστε.
0: Έτσι, μ' αρέσει.
3: Αρέσει, Σπανούλη, μιλάς στον Τολιόπουλο να αποφασίσει με το συνέστημα. Εσύ, ρε Σπανούλη, που άφησες τον Παναθηναϊκό για να πας στον Ολυμπιακό για παραπάνω λεφτά. Εσύ που άφησες τη Μονακό μέσα στη μέση τη σεζόν

0: για τα παραπάνω λεφτά. Εσύ μιλάς για συνέστημα. Ποιο συνέστημα των χρημάτων. Άμα είναι έτσι, πρέπει να ρίξεις τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Δεν έχω σοβαρό επιχείρημα να σου αντικρούσω. Εφόσον πήγες εκεί, δεν έχω σοβαρό επιχείρημα. Όταν δεν έχω σοβαρό επιχείρημα, σου το πω.
0: Και κάτι επί προσωπικού μου, όσο αργούν τα διαρκεία στο ποδόσφαιρο, τόσο το καλύτερο. Γιατί τέλος του μήνα πληρωνόμαστε.
1: Να σε καλά, αδερφέ. Τα διαρκεία υποθέτω ότι θα βγουν μέχρι την Παρασκευή, μια που το ανέφερες. Τώρα, δηλαδή,
2: πολύ τα αργήσατε.
1: Πιστεύω ότι περιμένουν να ανακοινωθεί λίγο και ο Χατζηδιάκος. Αν και δεν, στον ΠΑΟΚ λέει, δεν έχει σχέση.
2: Πώς τα βλέπεις τα διαρκεία του ΠΑΟΚ,
1: Φέλης? 15.000 διαρκείες για πλάκα.
2: Ναι. Φοβάται τίποτα, δηλαδή τώρα.
1: Υπάρχει 15.000 διαρκείες για πλάκα.
2: Αν τα ανοίξει τώρα, δεν θα
1: ο κόσμος δεν είναι στο Facebook και, και στις γραμμές. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ που θέλει να πάει θα πάει να πάρει τη διαρκεία γιατί αγαπάει την ομάδα αυτή που πάνε. Γι' αυτό λέμε ότι πάντοτε η Τούμπα είναι το κάτι διαφορετικό. Δεν έχει σχέση με τα social. Απλά, καλό θα ήταν να είχε και τον Χατζηδιάκου που εγώ λέω θα τον έχει μέχρι την Παρασκευή.
2: Πώς θα τον έχει, αφού ήταν κλειστά τα τηλέφωνα και πεγάκι.
1: Θα τα ανοίξουν, θα τα ανοίξουν. Χάρη μας.
2: Λέγε.
1: Έχουμε γκάλοπ, το βράδυ έχουμε ματζάρα Αγγλία-Αργεντινή. Ίσως έχουμε και ειδήσεις μέχρι το βράδυ να σκάσουν. Γιατί βλέπω και τον Ολυμπιακό
2: Πάντως,
1: με τον
2: Τζολάκη
1: και με τον Άικ, με τον Πινέδα. Βλέπω να φεύγουν.
2: Όχι, ο Τζολάκης δεν θα φύγει τώρα.
1: Τι θα φύγει, πρωτοσέλιδο σήμερα, πρωταλλητή, το είδες.
2: Λένε ότι θα παίξει
1: το φαινόμενο του στα δίχτυα του θρύλου. Επιβεβαίωση για τον Ορλάντο Χιλ. Σαν να λέει, δίνω τον νέα και παίρνω το πρωτοσέλιδο το έχουν. Σαν να λέει, παιδιά, την πήραμε την απόφαση.
2: Πριν μια εβδομάδα λέγανε αποκλείεται να φύγει ο Τζολάκης μέχρι να παίξουμε τα προκριματικά.
1: Ναι. Λέγανε. Γι' αυτό λες. Ο Τζολάκης έχει πάρθει απόφαση να φύγει.
2: Ναι.
1: Εφόσον δεν θέλει να ανανεώσει.
2: Το κοστολόγησαν 25 εκατομμύρια.
1: Μείνει τζάμπα.
2: Μα το κοστολόγησαν. Το ποσό πώληση είναι 25 εκατομμύρια.
1: Γκάλοπ.
3: Πάμε να δούμε το πιο μοιρασμένο γκάλοπ που έχει γίνει ποτέ.
1: Όλων των εποχών.
3: Το πιο μοιρασμένο. Δεν θυμάμαι πιο μοιρασμένο σε αποτελέσματα. Το ερώτημα ήταν απλό ότι θα συμβεί σήμερα στον δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής. Βλέπετε νίκη της Αγγλίας στην κανονική διάρκεια, νίκη της Αργεντινής στην κανονική διάρκεια. Παράταση πέναλτι Αγγλία ή παράταση πέναλτι Αργεντινή. Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το πιο δημοφιλές?
1: Το πιο δημοφιλές να πάει στα πέναλτι.
2: Να το πάρει η Αγγλία. Να το πάρει στα πέναλτι Αγγλία, ναι.
3: Λοιπόν, εδώ θα μοιραστούν πάρα πολύ οι απαντήσεις.
1: Ναι.
3: Από 13% συγκεντρώνει το παράταση πέναλτι Αγγλία και παράταση πέναλτι Αργεντινή.
2: Δεν πιστεύουν δηλαδή. Και παράταση και πέναλτι.
3: Ωραία. 13% και τα δύο.
2: Ωραία.
3: Και τώρα έχουμε είτε νίκη Αγγλία είτε νίκη Αργεντινή.
2: Νομίζω η Αγγλία προηγείται.
3: Το ένα έχει 37 και το άλλο έχει 38%.
1: Εντάξει, τώρα για να αφήσει.
3: Είναι, εγώ δεν θυμάμαι ξανά τέτοια ισορροπία.
1: Πολύ ισορροπημένο, ναι, εντάξει.
3: 37% είναι νίκη της Αγγλίας και 38%
1: ο Μέση.
3: Είναι ελάχιστες οι διαφορές, δηλαδή νομίζω ότι η τζάμπα κάνουμε και κουβέντα, αλλά. Έτσι μοιρασμένο που μου
1: πολύ
3: δείχνει.
1: Πολύ μοιρασμένο το γκάμα. Βγάζει,
3: βγάζει και το ισοπαλία.
1: Για
3: τόση μοιρασιά.
1: Για τον Οσμάν που με ρωτάτε, παιδιά, έχω μία ενημέρωση ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έρθει και αυτός. Αλλά δεν το έχω τσεκάρει, δεν το έχω επιβεβαιώσει.
2: Αφού έκλεισε τώρα, τι σας
1: ναι, όχι, να έρθει για υποδοχή αυτό. Αυτός, ναι, είναι για υποδοχή. Α,
2: θέλετε. Ναι.
1: Δεν θα αρέσει αυτή τη στιγμή τώρα, χωρίς πλάκα. Ο Οσμάν είναι η κορυφαία μεταγραφή μπάσκετ. Σε όλη την Ευρώπη.
2: Ποιο είναι το πρώτο μέρος που θα επισκεφτεί στην Θεσσαλονίκη?
1: Δεν έχει έρθει σε Θεσσαλονίκη, ρε φίλε.
2: Τώρα ποιο θα είναι?
1: Πάει κάτω, θα πάει.
2: Παραγωγικό προξενείο.
1: Άσε ρε παπατζή. Φύγε από εδώ, ρε παπατζή. Λοιπόν, δεν πιάσαμε ένα θέμα που δεν θα το κουβεντιάσουμε και έχουμε με ανανεώσεις παιχτών στον ΠΑΟΚ που πρέπει να γίνουν τώρα για μένα. Υπάρχουν δύο ανανεώσεις must, αλλά θα τα δούμε αύριο. Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς, γιατί δεν είναι μόνο μεταγραφές, είναι και αυτούς που τους καλούς που έχουμε πρέπει να τους κρατάμε. Λοιπόν, έρχονται πλακοτελίστες. Αμέσως μετά Γιώργος Μπούζος με τα ραφάλ του κανονικότατα. Εμείς αύριο θα είμαστε εδώ. Θα πιάσουμε και αυτό το θέμα, το κουβεντιάσουμε, όπως τα είπαμε νωρίτερα. Κλείνοντας, να σας πω ότι... το καλοκαίρι έχει ζέστη. Αλλά wait for it και έχει και δροσερές κληρώσεις στο Lucky 30, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ έχεις δύο ευκαιρίες για να κερδίσεις ως και 10.000 μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις του δωρεάν λαχνού σου με την είσοδο στο καζίνο και αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη. Ερμάνος μου, καλά περάσαμε, ωραίο τριωράκι. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 8 ώρα, πεκούλ σου στα αυτάκια σας. Φιλιά στο σπίτι, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Αμπιεντό!
4: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Στα γήπεδα της Ρωσίας το 2018 η Γαλλία παρουσίασε μια ομάδα γεμάτη νιάτα, ταχύτητα και δράστιο ταλέντο. Ο Didier Deschamps δημιούργησε ένα σύνολο που συνδύαζε δύναμη, ποιότητα και ωριμότητα, οδηγώντας τους τρικολόρ μέχρι την κορυφή του κόσμου. Pogba, Griezmann και Καντέ αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της ομάδας, όμως το μεγάλο πρόσωπο του τουρνουά ήταν ο Kylian Mbappé. Σε ηλικία μόλις 19 ετών εντυπωσίασε με την εκρηκτικότητα και την αυτοπεποίθησή του σκοράροντας και στον τελικό απέναντι στην Κροατία. Έγινε έτσι ο νεότερος παίκτης μετά τον Πελέ που βρήκε δίχτυα σε τελικό Μουντιάλ. Η νίκη με 4-2 χάρισε στη Γαλλία το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της και παράλληλα αποκάλυψε σε όλον τον κόσμο πως ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό αστέρι είχε μόλις γεννηθεί.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
8: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν πραγματοποιούν αμερικανικές δυνάμεις από χθες το βράδυ, ενώ επαναλαμβάνεται ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών. Θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και το Κουβέιτ, ανακοινώνοντας το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, το σκάφος του οποίου ανετράπη. Στο ίδιο σκάφος επέβαινε και η σύζυγός του, η οποία διασώθηκε από ιδιώτη που βρισκόταν στην περιοχή. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία συνένεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Στη φυλακή οδηγήθηκαν επίσης οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για μία 26χρονη και έναν 29χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους. Ο τρίτος κατηγορούμενος θα απολογηθεί σήμερα. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο παραπέμπεται η Ειρήνη Μουρτζούκου προκειμένου να δικαστεί για τους θανάτους τριών βρεφών καθώς και για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρώην συντρόφου της. Η 25χρονη παραμένει κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Τραγωδία τέλος σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου ένας 29χρονος δικηγόρος και μια 24χρονη ασκούμενη δικηγόρος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με πιθανότερο εκείνο του θανάτου από αναθυμιάσεις. Τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό την επίβλεψη γονέων, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Έναντι αλατίνι.
15: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
16: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σιγά την κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
19: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
27: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
26: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
28: Nexus Facility, παρακαλώ.
26: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
29: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
30: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
29: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
30: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
29: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
31: Μετροπολής!
0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Μετροπολίς!
1: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν

0: Γεια σκασμός!
1: Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου!
0: Φέρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω!
1: Τώρα καλείς την πρίμνη σου και αέρα στα παλιά σου!
2: Αμέσως μετά, η γυνή να φοβείται τον άντρα.
3: Αμέσως μετά, σαν... μεταφυσικό ακούστηκε λίγο αυτό και είναι όμως απόλυτα αληθινό, γιατί το αμέσως μετά είναι το ιστοδυνετές που λέμε. Έφυγε η Μάρο Κοντού από αυτή τη ζωή, έφυγε σε ηλικία 92 ετών και όπως τα λένε πάντα τα τρέιλερ των ταινιών στην τηλεόραση, αμέσως μετά και τα λοιπά, θα ακολουθήσει μία από αυτές τις ταινίες που έγραψαν τις ιστορίες τις δικές τους στον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτό είναι βέβαια προφανώς μία από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες από το «Η δε γίνει να φοβείτε ή να φοβάται», ξέρω εγώ πώς πρέπει να το πούμε. Ώστε να το πούμε.
4: Λάθος είναι.
3: Τον άντρα.
4: Συγγνώμη, καλημέρα, παιδιά.
3: Και κάπως έτσι μπήκαμε και με τη βοήθεια του Γιάννη Λελίδη στην εκπομπή «Πλάκα Τέλος» και σήμερα μαζί παρέα με, με το χορηγό μας, με την υποστήριξη της B365. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε και για μας μοιάζουν να μην μεγαλώνουν ποτέ, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι και ο χρόνος δεν μπορεί να, το χρόνο δεν μπορεί να το νικήσει κανείς.
4: Έτσι είναι, και ξέρεις, έχουμε αυτά τα κλισέ που λέμε, έλα μωρέ τα χρόνια της να πάρουμε, και στα 92 έφυγε πλήρης ημερών. Όταν ένας άνθρωπος έχει διάβγεια και ναι, έχει αυτό το μυαλό, εγώ θα στεναχωριέμαι πάντα, δηλαδή κάτι θα μου λείπει. Δηλαδή δεν είναι εκείνο που λες ξεκουράστηκε, γέρασε, τάχασε, άνοια, ναι, αυτά. Η Μάρο Κοντού ήταν μια έφηβη. Δηλαδή, δεν έχει πολλούς μήνες που είδα μια συνέντευξή της και έλεγα, τι μυαλό είναι αυτό, ρε παιδί μου.
3: Εγώ είδα και κάποιες διαφημίσεις που γύρισε και με τον Γιώργο Κωνσταντίνου.
4: Ολόσωστα.
3: Μαζί. Σκέφτομαι τώρα πώς θα φτάσαν τα νέα στο Γιώργο Κωνσταντίνου. Όχι ότι αυτοί δεν είναι συμβιβασμένοι με την απώλεια, με το θάνατο, εννοείται αυτά όλα. Όσο μεγαλώνεις, κάπως και με κάποιο τρόπο πρέπει να τα ισορροπείς μέσα να τα κατατάξεις. Εντάξει. 92 όπως είπες ετών, η Μάρο Κοντού άφησε πίσω πολλά.
4: Τι να αυτή. Πούμε. Ήθος, κομψότητα, μόρφωση, ασχολήθηκε πολύ με τα κοινά, ήταν ενεργός πολίτης, για πολλά χρόνια βουλευτή.
3: Ναι. Είναι εντυπωσιακό επίσης, Μαράγδα, το γεγονός να τώρα λέμε για τον Γιώργο Κωνσταντίνου που παίξανε μαζί αυτή την... εντάξει, πολύ ωραία ταινία, έτσι δεν είναι. Αλλά για χρόνια ήταν κινηματογραφικό ζευγάρι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, σε σημείο που ο κόσμος να ταυτιστεί με αυτό, υπό την έννοια ότι μέσα μας, τουλάχιστον εγώ μιλώντας για μένα, είχα την εντύπωση ότι υπήρχε ένας ανεκπλήρωτος έρωτας του ενός για την άλλη και της άλλης για τον έναν.
4: Αν και διέψευσαν και οι δυο.
3: Ακριβώς. Όταν άκουσα εγώ να το λένε και οι δυο, δηλαδή, πιο πρόσφατη η ατάκα της Μάρος Κοντού για το ότι, ας πούμε, εγώ με τον Λάμπρο δεν είχαμε ποτέ κάποια ιδιαίτερη έλξη. Και παλιότερα το είχε πει και ο Κωνσταντάρας, εγώ δεν πιστεύω ότι είπανε ψέμα. Πιστεύω ότι απλά είναι πάρα πολύ καλή
0: ηθοποιός. Θα γυμναστήριο μετά.
3: Πάρα πολύ.
0: Θα αρθείς γυμναστήριο μετά. Περιμένω.
3: Αυτό λέγαμε τώρα για τη γυμναστική στο 21ο αιώνα.
0: Πάμε. Περιμένω.
3: Και τώρα αυτό που λέω.
0: Απλώσε πετσέτα να πούμε.
3: Άπλωσε και μία σεσλόγ.
4: Σήμερα έχει δώσει ρεσιτάλ με τα σαρμαδάκια, έχασε.
3: Παιδιά. Ραυτόπουλος τυφώνας μπήκε. Καλά, η πόρτα εδώ δεν κλείνει ποτέ σε εμάς τουλάχιστον.
4: Ανοιχτά είναι, μπείτε.
3: Πάνω στην. Και ήταν και εντός θέματος.
4: Ό,τι και εντός θέματος.
3: Τι είπε, να πλώσει πετσέτα στο γυμναστήριο.
4: Ναι.
3: Τι είναι beach bar το γυμναστήριο. Να πιάσω σε σλόγκ, να πιάσω διάδρομο θα έρθεις.
4: Πάντως παρόλα αυτά πιστεύω ότι κανένας μας δεν τους πιστεύει. Αυτό δεν πήγες να πεις.
3: Το Λάμπρο, όχι, εγώ τους πιστεύω. Εγώ τους πιστεύω ότι δεν υπήρχε έλξη εκτός. Απλά ήταν, δηλαδή τώρα στο Στρίγκλο που έγινε Αρνάκι, λες δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να μην είναι ερωτευμένοι. Ή και σε άλλες ταινίες, δεν ήταν μόνο.
4: Ναι. Και ταιριάζανε και στο φυζίκ, ρε παιδί μου.
3: Ταιριάζανε, ναι. Όπως διάβασα κάπου σε ένα από τα αφιερώματα για τη Μάρο Κοντού, εδώ και περίπου 2 ώρες είναι που η είδηση κυκλοφορεί και είναι τα πρώτα βέβαια θέματα στα site. Το ψηλό κορίτσι με τα υπέροχα, μεγάλα και εκφραστικά μάτια.
4: Αλήθεια.
3: Ναι. Ψηλό κορίτσι, δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρω κατά πόσο το ύψος της γυναίκης εκείνη την εποχή ήταν το ύψος της Μάρος Κοντού. Πρέπει να ξεχώριζε πάρα πολύ για το ύψος.
4: Πάρα πολύ. Και δεν νομίζω ότι ήταν άμα πανύψηλη. Δεν το έχω πρόχειρο πόσο ήταν.
3: Πόσο ύψος έχει.
4: Αλλά νομίζω φαινόταν για την εποχή και ξέρεις κάτι, είναι και ανάλογο και η κορμοστασία. Είχε πολύ ψηλά πόδια.
3: Ναι.
4: Οπότε αυτό σου δίνει την εντύπωση ότι ο άλλος είναι ακόμα πιο ψηλός.
3: Ναι, άνεση στους ρόλους της. Για παράδειγμα στη Σοφερή να είναι δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη.
4: Δεν καταλαβαίνω.
3: Αλλά δεν, έτσι δεν είναι, ναι. Δηλαδή δεν τη σκεπάζει η εθνική στάρα, το πούμε. Έχει ένα δεύτερο αγωνιστικό ρόλο ξεκάθαρα στη Σοφερίνα που είναι η. Αυτή δεν παίρνει το αυτοκίνητο και το.
4: Αυτή με τον Άκη Γιανακά, ραντεβουδάκι στο. Πώς το λένε, στο Γύλο.
3: Α, ναι, ναι, είναι ο Γύλο. Αυτή είναι η ταινία. Είναι. Σωστά, σωστά, σωστά.
4: Αυτή η ταινία είναι, ναι.
3: Παίζει με άνεση στην. Πώς το λένε, Ιταλίδα από την Κυψέλη, από το Παγκράτη, από πού είναι αυτό που.
4: Εκεί, Γιάννη, νομίζω ότι.
3: Με τον Αλεξανδράκη.
4: Με τον Αλεξανδράκη, σε εκείνη ναι. τη φάση που πρέπει να είναι και 30, δεν πρέπει να είναι και στην πρώτη νιώτη.
3: Αχα.
4: Είναι.
3: Αμάν, τώρα μας
4: η πιο όμορφη Μάρο Κοντού.
3: Τι λες?
4: Και σε κορμί.
3: Τι
4: δηλαδή
3: λες?
4: Σε σχέση με άλλες ταινίες έτσι, που κάνει εκείνο το φοβερό striptease.
3: Δεν το έχω τώρα πρόχειρο, αλλά μπορεί να μου έρθει.
4: Επειδή το έπαιζε ότι ήταν η Ιταλίδα που
3: ναι, ναι, ναι, ναι.
4: η Γιουλάκη, η αδερφή του Αλεξανδράκη,
3: ναι, ναι.
4: ήθελε να είναι Σόνικ εντε ξένη.
3: Ναι, ναι, ναι. Όχι, την ταινία την έχω. Απλώς ναι, στη συγκεκριμένη σκηνή δεν έχω.
4: Να αποδείξουν ότι οι ξένες είναι.
3: Σωστά το λέω,
4: Μάρο.
3: Σωστά,
4: ναι.
3: γιατί εγώ έπαιζα με Τσιψέλη,
4: το
3: Παγκράτη.
4: Ότι έπιασε δουλειά ως στριπτιζές και ήθελε να τους δείξει το έργο της και έκανε στριπτίζ.
3: Ναι.
4: Και άρχισε να πετάει τα ρούχα.
3: Και το...
4: Κορμάρα.
3: Ναι.
4: Κορμάρα σε εκείνη την ταινία. Κορμάρα.
3: Ναι, τι είδαξε τώρα. Αυτό είναι. Και η Μάρο Κοντού δεν ερμηνεύει το μια μαύρη φόρτ. Στη Χατζηδάκη, στην Οδό Ονείρων. Αυτό που. Μια μαύρη φόρτ. Μα τι κακό, τι κακό. Μέσα στη μαύρη φόρτ.
4: Μέσα στη μαύρη φόρτ.
3: Και μάλιστα νομίζω ότι επειδή έχει και.
4: Είχε και φωνάρα.
3: Σημειολογία.
4: Τι δεν είχε. Πες μου τι δεν είχε.
3: Το παίζουν μια λέξη είναι η.
4: Ναι.
3: Η Μάρο Κοντού.
4: Δημήτρης Χόν.
3: Ναι.
4: Στο...
3: Μαζί δεν το λένε, θέλω να πω.
4: Αλίμονο στους νέους.
3: Αυτό είναι.
4: Αυτό είναι.
3: Μα ευτυχώς που είσαι δίπλα εδώ. Θα πηγαίναμε στα βράχια με μαθηματική ακρίβεια το καράβι. Εγώ δεν πέτυχα την Κυψέλη. Έβαζα Παγκράτη, καλά που ήρθε ο Μάρος Χατζάκης και είπε Τσιψέλη, Τσιψέλη,
4: Τσιψέλη, Τσιψέλη. Στο να, Κουκάκι να στη... δεν μεγάλωσε.
3: Πώς?
4: Κουκάκι.
3: Εδώ δεν ήξερα εγώ την Κυψέλη και το Παγκράτη.
4: Έχω την εντύπωση ότι εκεί μεγάλωσε. Δεν ξέρω αν ήταν η καταγωγή της κιόλας, αν ήταν γέννημα Θρέμα Αθηναία.
3: Στο μεταξύ δεν ξέρω αν το Κουκάκι. Όχι, ξέρω ότι είναι στην Αθήνα, αλλά ως συνοικία τι αντιπροσωπεύει.
4: Άντερ και εσύ που δεν ξέρεις για το Κουκάκι.
3: Τι να ξέρω.
4: Κουκάκι βλέπεις Παρθενώνα καταρχάς. Είναι ιστορικό κέντρο.
3: Α, τόσο
4: και...
3: Είναι ναι, ιστορικό ναι, κέντρο ναι, το ναι, Κουκάκι.
4: Ναι, είναι.
3: Πλάκα, ας πούμε, σαν να λέμε.
4: Ναι,
3: πλάκα,
4: εκεί.
3: Το
4: λίγο
3: Κουκάκι, εγώ ας πούμε θα το έπαιρνα το Κουκάκι, θα το έβαζα κάπου σε μια έργα το.
4: Σου λέει κάτι λεωφόρο συγκρού στην Αθήνα.
3: Μεγάλος δρόμος αυτό μου λέει.
4: Ωραία, θυμάσαι την παλιά ζηθοποιία Φίξ, έχει τύχει να διαβάσει καθόλου.
3: Όχι.
4: Από πού βγήκε το Κουκάκι, ξέρεις?
3: Από την Αττική Γη. Από πού βγήκε το Κουκάκι,
4: όχι, είναι? Από τον Κουκάκι. Ήταν ο Γεώργιος Κουκάκης, ο οποίος είχε πάει σε εκείνη την περιοχή και άνοιξε ένα εργοστάσιο με έπιπλα.
3: Ναι.
4: Με κρεβάτια συγκεκριμένα, μεταλλικά και όλα. Που ήταν της εποχής, θυμάσαι τα σιδερένια.
3: Είμαι μεγάλος της Μαγδάλα, δεν είμαι τόσο.
4: Δεν βλέπεις έργα εποχής, Ρησιγιάννη.
3: Αυτής της εποχής, από τα έργα,
4: ναι,
3: όχι της δικιάς μας.
4: Όχι της δικιάς μας της εποχής.
3: Ναι, βέβαια, τώρα το έχω μπροστά.
4: Και επειδή πήγαινε ο κόσμος και αγόραζε συνέχεια από εκεί, ήταν πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας. Λέγαν όλοι πού θα πας στο Κουκάκι.
3: Στο Κουκάκι, α, έμεινε αυτό. Α, είναι πραγματικό, μάλιστα.
4: Αλήθεια, είναι πραγματικό. Αλλά νομίζω ότι εκεί μεγάλωσε η Μάρο Κοντού.
3: Μάρο Κοντού.
4: Είμαι σίγουρη ότι οι ακροατές θα γράφουν. Ναι, ρε, Μπούφι, Κουκάκι. Τι δεν
3: ξέρετε. Ποιο, οι ακροατές θα το γράφουν. Θα μας πούν Μπούφι σε εμάς. Οι ακροατές.
4: Γιατί.
3: Έχουμε κάνει ανάντηση κανονική χωρίς Μπούφου.
4: Γιατί εμείς δεν ψάχνουμε Wikipedia, Γιάννη Λελίδη.
3: Εμείς από εδώ, Γιάννη,
4: τις
3: ειδικά.
4: Τις γνώσεις μας.
3: Σμαρά, όταν είναι παρούσα σμαράκτα. Αυτός που είναι βάρδια στη Wikipedia, πώς το λέτε, κάθε με τα πόδια στο τραπέζι σου λέει δεν θα έχω κίνηση σήμερα. Αν είναι, αν είναι οι άλλοι δύο εδώ στην εκπομπή που συνήθως είναι.
4: Όχι, μωρέ, νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η ιστορία για το Κουκάκι.
3: Εγώ πρώτη φορά την ακούω, μετά τιμή σου το λέω.
4: Ναι.
3: Ω, βέβαια, και ο φίλος μου, ο Λευτεράκης, βλέπω τώρα.
4: Και τα κίτρινα γάντια.
3: Βέβαια, από αυτό έπρεπε να ξεκινήσουμε. Αυτή είναι η αγαπημένη μου ταινία με Μάρο Κοντού.
4: Πάρα πολύ τη
3: λατρεύω. Μάλλον μαζί με Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι, δηλαδή. Και στο άλλο που τη βρίσκει ο Κωνσταντάρας που είναι ναυτικός στο ψυγείο να έχει κρυφτεί για να πάει κάπου.
4: Ξέρω και τον τίτλο.
3: Ο καπετάν.
4: Έλα.
3: Κάτι.
4: Ναι.
3: Πισούνας.
4: Φου, κράτα το φου.
3: Φασαρίας.
4: Καλά το πας. Φάντης Μπαστούνης, ρε.
3: Α, Φάντης Μπαστούνης. Α, ο καπετάν, καπετάν Φάντης Μπαστούνης.
4: Καπετάν Φάντης Μπαστούνης, ναι.
3: Μάλιστα, ωραία. Κοκοβίκος. Υποδίθηκαν το ζεύγος Κοκοβίκου.
4: Στο ιδέ γινή.
3: Ναι, στο ιδέα γίνει Κοκοβίκη. Πού να πας στους Κοκοβίκους για φαγητό.
4: Μια ταινία που στις μέρες μας μπορεί και να μην μπορούσε να κυκλοφορήσει.
3: Το ιδέα γίνει.
4: Βέβαια.
3: Γιατί, τι έχει μέσα.
4: Ρε παιδί μου, από τα μηνύματα με τα πολιτικά correct που ζούμε εμείς.
3: Τι έχει αυτή η ταινία.
4: Ας πούμε, έχει την ατάκα της Μάρου Κοντού να λέει με κάνεις εμένα ίσα και όμοια με την. Πώς τη λέγανε, την. Ηγωγό.
3: Τη Δέσπο Διαμαντίδου.
4: Όχι.
3: Όχι. Sorry.
4: Που έπαιζε. Ήταν η υπηρέτρια του σπιτιού.
3: Α, η Κατερίνα Γόγου.
4: Η Κατερίνα Γόγου.
3: Α, ναι.
4: Και
3: ναι, ναι, ναι.
4: Λέει, με εξομοιώνει σε μένα. Γίναμε οι παραδουλεύτρες και οι κυρίες το ίδιο. Που λέει, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
3: Είχα ξεχάσει τη Γόγου σε αυτή την ταινία. Μπράβο. Την τεράστια
4: Κατερίνα Γόγου. Πω. Που της βάζει χέρι ο αδερφός της. Της υπηρέτριας.
3: Πάω στα σκούρα, δεν.
4: Που περνάει στα μπάι, ξέρω εγώ. Δεν τρέχει τίποτα. Που η σφαλιάρα πήγαινε και ερχόταν, ας πούμε, επειδή είσαι υπηρέτρια.
3: Ναι.
4: Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να σταθούν, ναι, βέβαια, στη σημερινή εποχή.
3: Βέβαια, στο ιδέα γίνει να φοβείται τον άντρα. Αν πατάει η γυναίκα τον άντρα. Όχι, ποιος πατάει, η γυναίκα τον άντρα.
4: Η γυναίκα τον πάτησε.
3: Την ώρα του. Ναι, και τώρα, ακόμη και τώρα, δεν υπάρχουν γάμοι που τα βλέπουν αυτά τα σόγια. Για να, ή έχει ξεπεραστεί τελείως αυτό.
4: Νομίζω ότι μόνο για πλάκα.
3: Για πλάκα.
4: Αφού σας πατάμε από πριν τώρα.
3: Για πλάκα. Για πλάκα. Μάλιστα. Η Κοντού είναι από Θεσσαλονίκη. Από τον Τεπό. Και είχε μανάβικο μπαμπάς της. Μας το στέλνει Λίλα Κουλιώνη, η οποία είναι στη γραμματική υποστήριξη.
4: Γεια σου, Λίλα. Γιατί μου έχει καρφωθεί το κουκάκι εμένα για κάποιο λόγο. Ξέρω ότι ο μπαμπάς
3: από Θεσσαλονίκη,
4: της
3: από... ναι.
4: Την άφησε πάρα πολύ νέα. 2 χρονών νομίζω ήταν.
3: Εγώ, παιδιά, αυτό το σημείο που έχω μπροστά μου λέει ότι η Κοντού γεννήθηκε στο κουκάκι το 1934. Α. Είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Ο πατέρας της ήταν Πειραιώτης έμπορος. Με καλλιτεχνικές ευαισθησίες. Αυτά λένε τα site για την Κοντού. Εμείς εδώ μπορούμε να πούμε ότι ήταν από τον Τεπό.
4: Και θα πας στη Μανάβικο.
3: Και Μανάβικο κιόλας. Και άμα ήθελες να πει πού θα πας, στο Μανάβικο του Κοντού θα πάρω πεπόνια. Μέλι το καρπούζι. Παιδιά, ειλικρά, τώρα μου ήρθε το καρπούζι, άσχετο με αυτά που συζητάμε. Μικρός τώρα είμαι, τον έχω τον ήχο
4: ναι.
3: Στα αυτιά μου, σαν να πέρασε ο Πλανώδιος σήμερα το πρωί. Είμαστε διακοπές κάπου στη Θάσο, μικρός.
4: Okay.
3: Και ακούγεται να περνάει ο άνθρωπος με την καρότσα, αγροτικό, και να λέει την πραγμάτια, να διαλέει την πραγμάτια του που ήταν καρπούζια και πεπόνια.
4: Εντάξει.
5: Μέχρι. Ντομάτες, λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια,
3: λάχανια, κονομπίδια, σπανάκια. Ρε σύγχασε ρε, σούπερ μάρκετ κατέβασες είναι.
4: Τέλειο αυτό λέει το τελευταίο, σπανάκια.
3: Αφού υποπάει ρε. Για ξαβάλτε λίγο Γιάννη και έδειξε την προσοχή μας, μπράβο σου. Είναι αυτός που
5: όλα... Πατάτες, κρεμμύδια, ντομάτες, λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, λάχανια, κονομπίδια, σπανάκια.
3: Εγώ σπανάκι.
5: Είναι ζάχαρη, είναι μέλι. Το πετρέλαιο του Βαγγέλη.
3: Το πετρέλαιο. Εντάξει, εγώ από τα σπανάκια θα πάω. Και θυμάμαι τώρα ότι έλεγε αυτός βάσα μελώνε. Και μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, βάσα μελώνε.
4: Το βάσα δεν μου λέει, το μελώνε εντάξει.
3: Το μελώνε είναι
4: πεπόνι.
3: Το πεπόνι, ναι. Και μετά ρώτησα, επειδή ας πούμε εκεί ερχόταν και κάνανε διακοπές, ας πούμε, Αυστριακοί στη Θάσο, πολύ Γερμανοί, και μου είπανε ότι το βάσα μελώνε, όπως λες σωστά, το μελώνε είναι το πεπόνι, αλλά το βάσα, επειδή μάλλον το βάσα είναι το νερό στα γερμανικά, δεν ξέρω τώρα, δεν τα κατέχω, το βάσα μελώνε είναι το καρπούζι στα γερμανικά.
4: Έλα ρε εσύ.
3: Είναι η πρώτη λέξη γερμανική που έμαθα στη ζωή μου και η πρώτη από τις 4 που ξέρω, δεν έχω μάθει και πολλές. Αυτή την έμαθα, έκανα εντυπωσιακό μπάσιμο στα γερμανικά, δηλαδή στα 5-6 μου χρόνια είχα μάθει το βάσα μελώνε, χάρη στον Πλανώδη που περνούσε. Αλλά από και μετά το Μίτλε Στούφ είναι μια πολύ μακρινή, ας πούμε, εικόνα, δεν πλησίασα ποτέ. Η ανάπτυξη μας έχει γίνει κανονικά.
4: Τώρα με τσίγκλησες, περίμενε. Δεν μπορώ να το θυμηθώ ακριβώς, γιατί είπες το νερό, έβαλες το νερό.
3: Τώρα έχουμε να μας...
4: Υδροπέπων. Βάσα μελώνε. Στα ελληνικά το καρπούζι.
3: Νόμιζα έπαθες κάτι ρε σμάρα, να μας προετοιμάζει μάθα. Πέστε τώρα. Ρε, συγχυρίζει μια κοπέλα που μέχρι τώρα ήταν καλά και σου λέει υδροπέπων. Δεν τη παίρνει λίγο το σφιγμό.
4: Κοίταξε, είπε βάσα μελώνε μόνο σου και ψάχνω και ψάχνω. Γιατί το καρπούζι είναι τουρκική λέξη, είναι δάνειο. στην ελληνική.
3: Τι λες τώρα.
4: Αλήθεια, υδροπέπων είναι το καρπούζι.
3: Καλά, και τόσα μανάβια που έχω στη Θεσσαλονίκη, ένα δεν βρέθηκε να γράψει υδροπέπων.
4: Ποιο θα.
3: Εγώ θα. Για μόνο. Ρε, για μόνο. Στη Λελίδη Μίνορ μα, μόνο και μόνο για λόγου επιθετικού μάρκετινγκ θα πάει υδροπέπων. Από αυτόν θα έπαιρνα εγώ. Τέσσερα υδροπέπων.
4: Υδροπέπων, ή θέλει να σου πω και την επιστημονική σημασία, μια και το, για να το τσεκάρω το έκανα τώρα.
3: Ωραία, μάγκα.
4: Κίτρουλο ο Εριώδη.
3: Το καρπούζι είναι αυτό.
4: Το καρπούζι είναι αυτό.
3: Θα πας με χλαμίδα να αγοράσεις.
4: Έπαιξαν χθες. Πάει η Γαλλία.
3: Εντάξει, αυτά όμως είναι βγαλμένα από τη ζωή. Είπαμε χθες, είπαμε ότι η Ισπανία θα περάσει.
4: Αλήθεια το λέω, το είπα και το πρωί. Όλους έλεγα. Ο μόνος που έλεγε από την αρχή και για την Ισπανία. Γιατί ρε παιδί μου, για την Ισπανία δεν ξέρω πώς την είχαν βγάλει από το χάρτη.
3: Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό. Και χωρίς Γκασόλ, άμα έβαζε και τον Γκασόλ μέσα τους μπαστιμπολίστες, όλους τον Ναβάρο, θα τους είχαμε πάρει από το ημίχρονο.
4: Πέστα!
3: Θα είχε τελειώσει το μάτσο. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Και ό,τι καταλάβατε μέχρι στιγμής, αυτό είναι το hashtag ή το password. Να σας πούμε πάντα βέβαια ότι είναι η στιγμή για να κάνετε το Δέλτα Βήμα. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους, και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Θυμίζουμε ότι λίγο πριν τις 12 θα δώσουμε και σήμερα σε ένα τυχερό ή μια τυχερή έναν τυγκαρισμένο με 100 ευρώ πομποδέκτη Way για τα διόδια σας, και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τη δεύτερη, θα κάνουμε και σήμερα όλη τη διαδικασία που απαιτείται για να κερδίσει ένας ή μια ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου David Beckham από τα οπτικά Ζωγράφος. Τώρα παράθυρο στα σπόρια, η ανάρτησή μας είναι εκεί, περιμένει, ανεμοκυματίζει ψηλά. Και σε λίγο εδώ.
4: Πάλι λίγα έβαλες.
3: Πού?
4: Στην ανάρτηση.
3: Λίγα λες,
4: πολύ λίγα.
3: Από αύριο 8 με 10 έτσι για πάρτι σου. Θα φορτώ την κάρη, 12 φωτογραφίες θα έχει αύριο.
4: Πάμε, έχω δελτίο.
6: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά δηλερή.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Η Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου μετά την νίκη της επί της Γαλλίας με 2-0. Ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία διεξάγεται απόψε στις 10 το βράδυ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουηδού διεθνούς εξτρέμ Τάχα Άλι από τη Μάλμε με συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029. Η αποστολή του Άρη βρίσκεται ξανά στη Θεσσαλονίκη με τη διοίκηση να αναζητά αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό και ακραίους μπακ. Συμφωνία συνιδιοκτησίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε ο Ηρακλής για την απόκτηση του 19χρονου Ισπανού αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιόθ. Στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ μετακινείται ο Τσέντι Όσμαν μετά τη συμφωνία ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ με τον Παναθηναϊκό. Οι άνθρωποι του Άρη περιμένουν την εκπνοή της προθεσμίας για τη ρήτρα αποδέσμευσης του Αμίνου Α, ώστε να ενεργοποιηθεί το τριετές συμβόλαιό του. Ανακοινώθηκαν τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της κανονικής περίοδου του FIBA Europe Cup που θα γίνει την Πέμπτη στο Μόναχο. Ο Προμηθέας τοποθετήθηκε στο δεύτερο γκρουπ, ο Κολοσσός Ρόδου στο τρίτο και ο Ηρακλής στο τέταρτο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης τελειώνονται. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις,
5: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδης το κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
15: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
14: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
15: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30 φιλίδες furnitures.gr.
16: Λοιπόν, μπεζάκι. τέλειο για το σαλόνι μας.
17: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
16: Της Βέχρο φυσικά.
17: Μπερδεύτηκα.
16: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
17: Φύγαμε.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
19: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Να ζήσετε!
23: Άσε εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκρι.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
28: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
27: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
28: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
27: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
30: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
31: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
32: Κομματάρα, ε! Κομματάρα από, από τα παλιά, ε! Κομπίτς, πώς λέγεται αυτό? Κομπίτς. Κομπίτς.
0: Τσάκαλος.
32: Κομπίτς τσάκαλος.
0: Νομίζω ότι ο Θωμάς με το μήνυμά του θέλει να μας επαναφέρει στην τάξη.
32: Ναι, τι λέει?
0: Γαλλία χθες. Καλημέρα σας.
32: Γαλλία, ότι δηλαδή.
0: Ότι δηλαδή.
32: Αυτός έπαιζε... ποιος είναι ο Λεβέκ?
0: Τι να σε πω. Πάω.
32: Ο Λεβέκ είναι αυτός. Κάτι θέλει να πει ο Θωμάς.
0: Γαλλία χθες.
32: Όπως έλεγε, ποια ήταν, ποια ήταν η ταινία εκεί που
0: τι
32: έλεγε.
0: Να πει, ωραία, παλτό. Θέλει να πει.
32: Που έλεγε όχι. Α.
0: Ναι, ότι η Γαλλία χθες ήταν.
32: Λεβέκ.
0: Ακριβώς.
32: Κωδικός Λεβέκ.
0: Κωδικός Λεβέκ.
32: Α, ωραίο του Θωμά. Εσύ πώς το πιάσεις με τη μία σμάδα? Παιδιά, μάλλον δεν είμαι.
0: Άιντε κάλε και εσύ, το πιάσα με τη μία.
32: Με τη μία το
0: πιάσες. Είχες το μυαλό σου σε κάτι άλλο, γι' αυτό.
32: Τι καλό κορίτσι. Πες τις αλήθειες που πονάνε, δεν με πειράζει. Η ταινία που ήθελα να πω είναι αυτή που. Πώς λέει, αυτό το boy κάτι θέλει να πει. Θυμάσαι, με το Βουτσά.
0: Βέβαια, με το Βουτσά. Πάρτα!
32: Φέρτα! Ναι, αυτό,
0: ο δασκαλάκος ήταν Λεβεντιά.
32: Άμπρα, αυτό μου θύμισε τώρα ο Θωμός, ότι αυτό το boy κάτι θέλει να πει. Αλλά πάρα μου σκεφτόμουν ότι θέλει να πει αυτό το boy. ήρθε τον Τζέρλ και τα είπε όλα. Αυτό που, που τα είπε όλα, διαβάζω μία είδηση, με υποψίασε ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Mm-hmm. Και μου λέει για αυτό που συμβαίνει στο Περού, βγήκε ο εκπρόσωπος, ας πούμε, του Μητρώου Ταυτοτήτων.
0: Ναι.
32: Κρατικός φορέας, δηλαδή, δεν βγήκα εγώ που μου το έπανε, κάποιος άκουσα. Βγήκε ο εκπρόσωπος του Μητρώου Ταυτοτήτων, σαν να λέμε ληξιαρχείο, mm-hmm. στο Περού και είπε ότι αυτή τη στιγμή 468 παιδιά στο Περού παίρνουν το επώνυμο του Χάλαντ. Δηλαδή οι γονείς έχουν ονομάσει τα παιδιά τους, τα νεογέννητα δηλαδή, έτσι, μεγάλο το παιδί, πώς θα το πούμε το παιδί, και λένε οι γονείς Χάλαντ. Συμφωνείς, Εσμεράλδα, λέει ο άντρας στη γυναίκα.
0: Είναι...
32: Συμφωνώ, Χούλιαν, του λέει αυτή.
0: Θα συνεχίσει, αλλά πρόσεξε τώρα, είναι σαν να λέμε, πες ένα επίθετο μεγάλου Έλληνα ποδοσφαιριστή.
32: Από τους παλιούς, από τους καινούριους.
0: Α, μα από τους καινούριους τώρα, μην πάμε πολύ.
32: Κωνσταντέλιας.
0: Α, βγάλεις το παιδί μικρό όνομα Κωνσταντέλια.
32: Στο Περού, όχι εδώ.
0: Στο Περού, ρε παιδί μου, αλλά παρόλα αυτά πάλι... είναι το επίθετο.
32: Εδώ θα το βγάζεις δύσκολα.
0: Ένας το επίθετο.
32: Είναι... Το επίθετο. Εντάξει, κοίτα, εκεί τους φαίνεται. Τους φαίνεται κανονικό Χάλαντ, ας πούμε. Το έχουν για μικρό, καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή θα μεγαλώσουν τα περουβιανάκια.
32: Ναι.
0: Και θα είναι ζήγκα το Περού σε Χάλαντ.
32: Χάλαντ, θα λες, θα γίνουν 5-6. Δηλαδή, πώς λέμε, πρόεδρε, γυρίζουν 10.
0: Ναι, ή μπορείς να πεις, ας πούμε, και το ονομάσαι. Να, Γιάννης, γυρίζουν 2.
32: Ακριβώς.
0: Σας έχω, Γιάννη και Γιάννη.
32: Μάνι, μάνι. Σμαράγδα, γυρίζει 1.
0: Στο Περού, γιατί αυτό.
32: Δεν ξέρω, αλλά εδώ, με αφορμή αυτό που μου είπε ο Παναγιώτης, και μας φάνηκε με τη Σμαράγδα πάρα πολύ ενδιαφέρον, έγινε προχθές αυτό. Τόσο ενδιαφέρον που το αναφέρουμε 2 μέρες μετά. Αλλά δεν πειράζει. δεν είναι μορφή για τον Παναγιώτη.
0: Αυτό το λένε αλλιώς.
32: Τι.
0: Το 2 μέρες. Όχι ότι δεν είναι ενδιαφέρον το θέμα. Είναι πολύ. Το Ούγαρ έρχεται μόνο του, αφού είμαστε. Ναι.
32: Εσύ δεν είσαι. Κάποιοι άλλοι, ναι. Κοιτάξτε τώρα. Και βγαίνει ότι στο Περού γενικώς το έχουν χούι, που λέει και η Σμαράγδα. Το έχουν συνήθεια. Γιατί υπάρχουν, λέει, και 91 βρέφη τα οποία τα δώσανε το πλήρες όνομα. Δηλαδή Erling Haaland.
0: Είναι...
32: Οι γονείς είναι πιο με μερακλείδες εκεί. Σου λέει, δεν θέλω μόνο Haaland να λέγεται το παιδί μου.
0: Δηλαδή θα λέγεται Erling Haaland Salvatore.
32: Δεν μπορεί να μιλείτε καθόλου μετά. Δηλαδή,
0: δεν έχουν επίθετο οι Περουβιανοί.
32: Αυτό είναι όλο.
0: Αυτό είναι το όνομα.
32: Α, εννοείς ότι θα πάρει και το άλλο.
0: Δεν θα πάρει του παπά.
32: Ναι, Ολιβάρες.
0: Μπράβο, Έρλι Χάλαντ Ολιβάρες, ας πούμε.
32: Κομίχες. Άμα σου κάθεται καλύτερα.
2: Αυτό το boy κάτι θέλει να πει και δεν το αφήνουμε.
32: Ακριβώς.
2: Τι σημαίνουν όλα αυτά, my friend.
32: Yes, my friend. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, αλλά έχει τώρα ο εκπρόσωπος αυτός του Μητρώου Ταυτοτήτων.
0: Okay.
32: Λέει παρακάτω, ο γεγονός είναι ότι ο πυρετός του ποδοσφαίρου εμπνέει νέους γονείς στο Περού γενικώς. Στο παρελθόν, λέει, παιδιά, κρατήστε τι γίνεται στο Περού, 3.402 άτομα, όταν, δηλαδή παιδιά, έχουν το όνομα Μέση.
0: Τι το όνομα Μέση, σαν μικρό τους όνομα.
32: Ναι, Μέση Ολιβάρες. Και από αυτά,
0: μάλιστα,
32: 292... το έχουν ολόκληρο. Πώς λέγαμε για ελληνικά, το έχουν. Λιονέλ Μέση Κομίχες.
0: Γιατί.
32: Κατάλαβες. Δεν ξέρω γιατί. Μην ρωτάς το γιατί. Εδώ μετά λέει παρακάτω. Ο Πορτογάλος Κριστιάνο Ρονάλντο έχει στο Περού 1185 ονόματα. Ενώ και ο Γιαμάλ έχει 1241.
0: Καλά τώρα. Συγγνώμη, λέμε πολλά.
32: Δεν μπορώ, δεν εξηγεί βέβαια, και το κλείνω με το εντυπωσιακό, ότι 33.809 έχουν το όνομα Νεϊμάρ. Νεϊμάρ Πέρση Ολιβάρες.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
32: Ούτε εγώ. Τώρα δεν έχω το χρόνο. Θέλω να το πάρω μόνο να το σκεφτώ στο σπίτι. Πώς εξηγείται αυτό. Δεν ξέρω.
0: Τι το θεωρούν γούροι.
32: Ας πούμε στη Βραζιλία ήξερα ότι εμπνέονται από την αρχαία Ελλάδα, έτσι δεν είναι, ο Σόκρατες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
32: Ο Δημήτριος. Δηλαδή έχουν ελληνικά ονόματα, τους αρέσουν αυτά.
0: Και στην Ουρουγουάη πάρα πολύ.
32: Με αρχαία ελληνικά.
0: Ναι, ναι, πολύ. Πάρα πολύ.
32: Παύλο Γκαρσία.
0: Αυτό. Παυλίτο.
32: Παύλο Γκαρσία Όμηρος.
0: Αυτό. Αλλά αυτό. Μου κάνει κάτι πρέπει να έχει να κάνει με φτώχεια, Γιάννη Πάγκο.
32: Φτώχεια γιατί.
0: Δεν έχω ιδέα.
32: Όχι,
0: δεν έχω ιδέα αν η σκέψη μου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή οδό.
32: Ναι, ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις, συνήθως οι φτωχές, παραδείγματος χάρη, παλιά όταν είχαμε βασιλιά εδώ, πήγαιναν και βγάζαν όλα τα παιδιά Φραγκίσκους, Όλγες, Φρεντερίκες, Κωνσταντίνους.
32: Α, ναι.
0: Ναι, και καλά, για να πάρει την εύνοια,
32: να
0: για να έχει
32: έγκλη
0: την τύχη.
32: Αχα.
0: Στη ζωή του.
32: Ναι.
0: Σαν κάτι σαν παγανιστικό, έτσι, ένα πράγμα, ρε παιδί μου.
32: Μάλιστα.
0: κάπως έτσι, επειδή και στο Περού η φτώχεια δεν είναι και λίγη.
32: Εντάξει, τέλος πάντων δεν εντυπωσιακό.
0: Ότι θα πάρουν το άστρο του συγκεκριμένου ανθρώπου.
32: Μπορεί, δεν.
0: Ποιος θα μας απαντήσει.
32: Να, θα πάρουμε τον Πέρσι Ολιβάρης. Έχω πολύ φτερνίζει τον Πέρσι Ολιβάρης. Δεν ξέρετε γιατί. Βέβαια δεν ξέρω, στο Περού μπορεί η ώρα να είναι τέτοια που κοιμούνται τώρα, οπότε
0: δεν μπορεί να μην έχουμε έναν Έλληνα Κροατή του Μετρόπολη στο Περού. Δεν το δέχεται ο εγκέφαλός μου, είμαστε παντού.
32: Ή κάποιος που να ξέρει.
0: Ή κάποιος που να ξέρει.
32: Ή να πουλήσει ότι ξέρει. Δηλαδή ότι δεν ξέρει, αλλά έχω άποψη, ας πούμε, για να πουλήσει μια ξυπνάδα.
0: Μα ό,τι και να μας πω θα το χάψουμε.
32: Ναι, εμείς είμαστε τέτοιοι.
0: Τι είναι, αφού.
32: Χάπακες που λέει και μια φίλη.
0: Μα συγγνώμη, θα μπορέσουμε να το διασταυρώσουμε.
32: Ποτέ. Αυτό, παιδιά μου, καλά. Αυτό είναι τώρα συμβαίνει στο Περού. Στο Περού θα μπορούσε, ας πούμε, με ενδυνάμει να κάποια στιγμή αύριο μεθαύριο και η Ελλάδα να έχει τύχει, ρε παιδί μου.
0: Άκου τώρα.
32: Ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο.
32: Ναι.
0: Ο Μπίσεσβάρ λέγεται Ντιέγκο από τον Μαραντόνα και ο αδερφός του Ρωμάριο.
32: Καλό.
0: Απίθανο.
32: Για τον Ντιέγκο το ήξερα. Για τον Ντιέγκο το είχα διαβάσει, ρε παιδί μου, ότι το δώσανε γιατί από Μαραντόνα. Αλλά για τον αδερφό του Ρωμάριο. Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. Και δεν είναι καν από το Περού.
32: Και αυτός που έβαλε τον γκολ τώρα, που έβαλε ένα γκολ που έπαιζε Αργεντινή Αίγυπτος.
0: Ωραία.
32: Και η Αργεντινή πέρασε έτσι, έδωσε μάχη για να περάσει. Ένα από τα γκολ της Αιγύπτου το έβαλε ο Ζήκο.
0: Mm-hmm.
32: Και αυτός δηλαδή τον είπανε Ζήκο, γιατί από τον Ζήκο το Βραζιλιάνο.
0: Τι λες τώρα.
32: Τι λέω.
0: Απίθανο. Όχι, εγώ.
32: Βέβαια αυτό λίγο το όνομα του ήταν Ζικοχασάν. Δηλαδή είχε κάτι μέσα σε συνθετικό. Όχι, είχε σε συνθετικό. Και το κάνανε το πιο μικρό.
0: Το δείξανε και το δώσανε σαν παρατσουκλάκι.
32: Αλλά ναι, δεν ήταν δηλαδή το λέγαν Πέτρο και το φωνάξαν Ζήκο αύριο. Ναι, κατάλαβες, αυτό θέλω να πω. Αλλά αυτό με το Περού, ρε φίλε, δηλαδή. Φίλε Γιάννη, φίλη συγγνώμη μου, φίλε.
0: Και πόσα παιδιά γεννήθηκαν δηλαδή.
32: Τώρα μόνο στο Μουντιάλ.
0: Άρα στο Περού γεννάνε. Άλλο συμπέρασμα τώρα. Κοινωνιολογική φύση.
32: Καλά, μπορεί, ρε παιδί μου, το Μουντιάλ κρατάει ένα μήνα.
0: Ναι.
32: Τώρα να γεννήθηκαν εδώ, λέει. Όπου έχει καεί το.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Εγώ έχω εκατομμύρια χιλιάδες χαζοερωτήσεις τώρα, να ξέρεις.
32: Ναι, δεν
0: αλλά
32: δεν
0: όσο
32: τώρα,
0: μου λες.
32: 468 παιδιά να γεννήθηκαν τώρα.
0: Σε ένα μήνα στο Περού, γιατί όχι.
32: Μπορεί να μην
0: ίσως
32: έχει
0: και
32: να
0: λίγο
32: κάνει
0: πιο νωρίς.
32: Μπορεί να μην έχει κάνει με το Μουντιάλ, ρε παιδί μου. Να έχει να κάνει με το. Ο Χάλαντ δεν ανέβηκε τώρα, δεν έγινε γνωστό. Πρέμιερ Λίγκ δύο χρόνια κάνει όρια.
0: Ολόσουστα,
32: Το Περού το κάνουν. Βλέπουν Πρέμιερ Λίγκ εκεί, σου λέει. Δηλαδή αύριο μεθαύριο, αν συνεχίσουμε έτσι ως Ελλάδα εθνική, με Γιωβάνοβιτς να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, να πάμε στους τέσσερις.
0: Ναι.
32: Αρχίζουν να σφύριζουν κάτι ονόματα στο Περού, Κουλιεράκης, Κωνσταντέλιας.
0: Φαντάζει να βγάλουν.
32: Τζόλης που είναι πιο μικρό.
0: Τζόλης
32: Πέρσι Ολιβάρης.
0: Ποιο θα είχε πολύ πλάκα. Άμα κάνει καριέρα έτσι. Που θα κάνει γιατί είναι φοβερός παίχτης.
32: Κοίτα τα ελληνικά.
0: Να βγάλεις μικρό όνομα το παιδί σου Μπαταούλα.
32: Ναι, κοίτα τα ελληνικά επίθετα αυτά. είναι πολυσύλλαβα πολλά. Δηλαδή, ναι. Ενώ στο. Εντάξει, πρέπει, νομίζω θα διαλέγανε ένα πιο.
0: Το βγάλεις Μουζακίτη και το φωνάζεις Μούζα.
32: Μεγάλο είναι.
0: Μούζα. Γιατί το κόβεις.
32: Δυσύλλαβο θέλουμε.
0: Μπορώ από Μουζακίτη να το κάνεις Μούζα. Εσύ μου είπες Χασάν Μπαγά και τον κάνα Ζήκο.
32: Αυτή την είδηση σκέψου μετά από 4 χρόνια εδώ θα είμαστε πρώτο Θεός να τη συζητάμε. Επειδή η Ελλάδα θα έχει πάει στο Μουντιάλ και θα κάνει πορεία μεγατόνων. Γιατί Μούτζος εσύ. Θέλω να πω Γιάννης
0: Ισμαράγδα. Πακασέτα.
32: Πακασέτα δεν θα παίζει μπάλα.
0: Δεν θα παίζει.
32: Θέλω να πω δεν θα παίζει. Δεν θα είσαι εθνική μετά 4 χρόνια.
0: Επειδή μου χαλάσει το αφήγημα με τα επίθετα τώρα, ναι.
32: Ο Τζόλης θα είναι νούμερο ένα παιδί, θα το όνομά του στο Περού θα το έχουν.
0: Εσύ έχεις δίκιο, γιατί το Τζόλης είναι πιο εύηχο, πιο εύκολο, πιο,
32: γρήγορο,
0: πιο
32: ναι.
0: Ξέρω εγώ. Αλλά γιατί θα μπορεί και τον Κωνσταντέλια, μπορεί να σου φωνάζει το παιδί Ντέλια Ολιβάρης.
32: Ντέλιας μπορεί. Άμα γράφει τη φανέλα Ντέλιας, θα το πάρουν και θα το δώσουν στο Περού.
0: Άνετα.
32: Οπότε Ντέλια, Κωνσταντέλια, αν θες να κάνει. Δηλαδή γύρισε ξανά στην εθνική Α, Β, γράψει τη φανέλα πίσω Ντέλιας και σε 4 χρόνια το μισό Περού θα έχει τα παιδιά του Ντέλιας Πάολο Κομίχες.
0: Ζαφύρης.
32: Καλό.
0: Ζάφα.
32: Καλό. Ο Ζαφύρης είναι και. Είναι πιο ωραίο. Ακροατής τηλεφώνησε, σας παρακαλούμε λίγο την προσοχή σας. Εκλάπη σήμερα τα ξημερώματα από την περιοχή του Ευόσμου. Αυτοκίνητο μάρκας Honda Civic, μοντέλο του 1996, χρώματος μαύρου, με αριθμό κυκλοφορίας Νίκος Κυριάκος Y. ΝΚΑΠΑΙ. 1190, ΝΚΑΠΑΙ, 1190. Όποιος έχει την οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τη γραμματεία. Ευχαριστούμε.
0: Τις ευχές μας να πάνε όλα καλά. Ο Θόδωρος λέει, καλημέρα. Νομίζω καλημέρα. Και στην Αλβανία ισχύει αυτό, να βγάζουν ονόματα ποδοσφαιριστών. Δεν το έχω.
32: Στην Αλβανία?
0: Ναι,
32: Δώσε ένα παράδειγμα. Τώρα κάποιος φίλος Αλβανός μπορεί να μας το πει αυτό.
0: Ονόματα ποδοσφαιριστών, εγώ το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μπορεί και εγώ να έχω τρέλα, ρε παιδί, με ένα ποδοσφαιριστή και να έχει και ένα ωραίο όνομα που να μου ταιριάζει. Πες, Αριστοτέλης Καρατζόπουλος. Και το ποδοσφαιριστών, εγώ το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μπορεί και εγώ να έχω τρέλα, ρε παιδί, με ένα ποδοσφαιριστή και να έχει και ένα ωραίο όνομα που να μου ταιριάζει. Πες, Αριστοτέλης Καρατζόπουλος.

0: λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, λέει: έχω ένα φίλο που έβγαλε το παιδί του Παύλο από τον Γκαρσία. Ωραίο κι αυτό. Έχει συνέστημα, έχει μια γοητεία.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αν συμφωνεί όλη η οικογένεια.
1: Μα γιατί όχι
0: άλλο. Κυρίως οι παππούδες, γιαγιάδες.
1: Δεν το έβγαλε Γκαρσία όμως.
0: Ποιος είναι αυτός ο Παύλος, θα πάει ο παππούς. Παύλο, μήπως με λένε Παύλο και το ξέρω. Θα πάει όλος ο παππούς.
1: Οι Περουβιανοί παππούδες λοιπόν είναι έτσι φωτός μπροστά. Δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Αφήνουν τα παιδιά να βαφτίζουν όπως θέλουν τα μωρά τους.
0: Τι γίνεται, τι γίνεται.
1: Ο Ηλίας λέει: καλημέρα, παιδιά. Άρα, άμα πάμε στο Περού, θα βρούμε όλους τους διεθνείς παίχτες. Φαντάζεστε αυτοί που ψηφίζουν κούλι να αρχίσουν να βαφτίζουν τα παιδιά τους. Κούλι. Κυριάκος, τους λέγανε, μωρή Ηλία, και εσύ.
0: Θα βαφτίζατε, θα δίνατε στο παιδί σας όνομα πολιτικού.
1: Έχω την εντύπωση ότι.
0: Τώρα θα μου πεις βέβαια πώς να το ξεχωρίσω.
1: Ότι γινότανε παλιά. Νομίζω ότι πολλοί Κωνσταντίνοι εκτός από τον Βασιλιά οφείλουν το όνομα στον παππού Καραμανλή. Ειδικά στα Σέρας.
0: Ενώ δεν υπάρχει στο ΣΟΗ.
1: Ναι, ενώ δεν υπάρχει. Ή και Ανδρέα το κόβω για τον Παπανδρέου. Το ακούω.
0: Ανδρέα τα βαφτίζανε με το μαζί σου, Ανδρέα.
1: Μαζί σου.
0: Βαφτίζει ο δόλος του Θεού μαζί σου, Ανδρέα. Το Ανδρέα από μόνο δεν λέει τίποτα.
1: Δεν κάνεις καθόλου λάθος, Παναγιώτη, και πολύ ωραίο το σχόλιο. Καλημέρα σας, λέει. Αν δεν κάνω λάθος, ο Τσίπρας το παιδί του το έβγαλε Ερνέστο από τον Τσε Γκεβάρα. Όντως.
0: Όντως.
1: Ναι, ναι, το παιδί του το λένε Ερνέστο.
0: Του Τσίπρα το παιδί.
1: Ναι, καλέ.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα.
1: Ελ.
0: Οκ, έχει μια ιδεολογία ο Αλέξης και η Περιστέρα.
1: Οκ. Okay.
0: Το παιδί έχει το όνομα Ερνέστο. Τα φτιάχνει στο γυμνάσιο με μια κοπέλα που του λέει Ερνέστο, τι ωραίο όνομα. Που είναι από μόνο του, δηλαδή είναι ικανό να συγκινήσει. Και του λέει είναι από τον Τσε Γκεβάρα. Εκεί τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί υποχρεώσε το παιδί σου να παντρευτεί τον Τσε Γκεβάρα, που εγώ γουστάρω τον Τσε Γκεβάρα, έτσι. Δεν λέω τώρα, μην με ακούσετε και μην την πέστε.
1: Ναι.
0: Εδώ το παιδί όμως παντρεύτηκε τώρα, θα συνοδοιπορεί με τον Τσε Γκεβάρα.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον ο Τσε Γκεβάρα.
0: Πάμε να το πούμε για το παιδί, Πλούταρχο. Όχι, Πλούταρχο πρόλαβε.
1: Πλούταρχο, εντάξει.
0: Να πούμε αρχαίου φιλοσόφου, α πούμε, να το πούμε το παιδί. Λυσία. Να το πούμε Λυσία. Να πούμε Σοκράτη που είναι και παγκόσμιο φαινόμενο. Να το πούμε Λυσία.
1: Γιατί όχι.
0: Ωραία, το πούμε. Λυσίας, ο Λυσίας Παπαδόπουλος στο τηλέφωνο.
1: Ο, πολύ ωραίο μου ακούγεται εμένα.
0: Για μας ακούγεται.
1: Κοίταξε τώρα όμως. Είναι και ο Τσε Γκεβάρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σκέψη τώρα. Είναι ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Δεν είναι και κάτι κακό να κουβαλά στην ιστορία του Τσε Γκεβάρα, α πούμε.
0: Στην επέτειο θα βάλω κομματάτε Τσε Γκεβάρα. Στην επέτειο θα βάλω.
1: Κομματάτε Τσε Γκεβάρα.
0: Εντάξει, αυτά τώρα ο καθένα όπω τα
1: εκτιμάει. Και οι άλλοι για μένα με λένε Φιντέλα. Από το Φιντελκάστο.
0: Καλή, ε. Παντρεύονται ο Ερνέστο και η Φιντέλα.
1: Τι χαζομάρο είναι
0: αυτό. Έλα, λοιπόν, όχι, παιδιά, με εγώ... τα γραφικά είτε τέτοια, λίγο υπομονή μετά τα ρεπορτάζ, μετά τις 12 θα επιστρέψουμε.
1: Ναι, άκου, Σταύρος, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Πόσοι, λέει, μεταβαφτίστηκαν Παπαδόπουλος και είχαν αυτό το επίθετο λόγο πολιτικού.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτά πρώτα. Τι σημαίνει μεταβαφτίστηκα.
1: Μεταβαφτίστηκαν σε Παπαδόπουλοι, δηλαδή αλλάξαν το επίθετό τους, λέει Σταύρο.
0: Και ποιος είναι ο πολιτικός. Όταν λέμε πολιτικός εννοούμε χουντά, τι εννοούμε.
1: Τη χούντα, ναι. Στρατιωτικός ήταν, πολιτικό δεν τον λες, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, ό,τι για να καταλάβω τι ακριβώς είναι.
2: Está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
1: Τι λες εσύ.
0: Όλα αυτά.
1: Θα σου πω κάτι τι. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πολλοί γονείς κρύβαν τα μωρά τους.
0: Κρύβαν.
1: Γιατί, ναι, γιατί όταν ήταν η γενέθλια ημέρα για αυτούς, του πραξικοπήματος που το λέγανε Επανάσταση 21η,
0: ναι.
1: Όποιο παιδί γεννιόταν εκείνη τη μέρα ήταν υποχρεωμένο να πάρει το όνομα του Γιώργου ή του Ιωαννίδη, δεν θυμάμαι, αλλά κάτι τέτοιο έπαθε και ο Κώστας ο Βαραγιάννης και η μαμά του τον δήλωσε άλλη μέρα, κάτι τέτοια ιστορία για να μην βαφτιστεί το παιδί.
0: Όταν βαφτίζονταν 21 Απριλίου ή όταν γεννιόντουσαν 21 Απριλίου, τέλος πάντων, αλλά αν είχε
1: όταν
0: κάτι να κάνει,
1: βαφτίζονταν νομίζω
0: δηλαδή,
1: εκείνη τη μέρα.
0: 21... Το είχε και αυτό η Ελλάδα. Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
1: Λοιπόν, θα το ψάξω για να είμαστε ακριβείς.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να το βρουν πολύ πιο εύκολα τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, άντε, μην κάθεστε τώρα.
1: Ναι, άντε, δουλέψτε. Τι ρεπόρτερ είστε.
0: Τι ακροατές. Εδώ δεν κάνουμε. Εδώ φέρνει ο καθένας. Δεν είναι το τραπέζι στρωμένο. Ελάτε να φάτε. Φέρνει ο καθένας. Τι φέρνει το μαδάκι. Βάλτε εδώ, φάμε. Δεν είναι εδώ. Άντε το.
1: Μήπως λοιπόν. Λέει το Ερνέστο Τσίπρος το έβγαλε λέει από τον Βαλβέρδε.
0: Ποιος το λέει όταν Ερνέστο Βαλβέρδε. Ο Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός όμως. Αλλά θα μπορούν Βαλβέρδε. Ναι, Βάσκος έχει μια επανάσταση.
1: Πώς. Η Νάνση λέει καλημέρα, δηλαδή ο Όσκαρ Μπομπ της Νορβηγίας εμπνεύστηκε από Βραζιλία. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ποιος Μπομπ. Ο Μπομπ ο Μάστορας.
0: Ναι, ποιος, ο Μπομπ, ποιος Μπομπ.
1: Ο Μπομπ ο Μάστορας.
0: Της

0: Νορβηγία, ο Όσκαρ Μπομπ.
1: Ο Όσκαρ Μπομπ τη Νορβηγία. Εμπνεύστηκε, λέει, από Βραζιλία.
0: Δεν το λες και πολύ νορβηγικό το Όσκαρ Μπομπ.
1: Δεν το λες.
0: Ναι.
1: Με την καμία. Ο Μάνος θέλει να μας επαναφέρει στην τάξη.
0: Κάτσε τα μπίτα,
1: που δεν θα γίνει, Μάνος, δεν το βλέπω σήμερα. Γεια σου, Γιώτα.
0: Συγγνώμη, Μάνο, DJ, τώρα τι ακριβώς. Άμα είμαστε, δηλαδή, ενοχλητικοί είμαστε, πώς κάνουμε, πήρε μια κουβέντα τώρα από το Χάλαντ και το πήγαμε την κουβέντα. Να, πες, τη λέει, μηνύματα και ο κόσμος, αφού μπήκε στον τοίχο και διαβάζεις και τα μηνύματα, βλέπεις.
1: Συγγνώμη
0: ότι...
1: που έφυγε από τη ζωή, Μάρο Κοντού, Μάνο. Και...
0: Όχι, αυτό δεν νομίζω να λέει. Αυτό λέει για τα για την
1: γιατί,
0: για,
1: για ποδόσφαιρο πήγαμε να μιλήσουμε, για το Χάλαντ, είπαμε και μας βγήκε.
0: Ναι,
1: τα
0: ναι,
1: κάνουμε
0: ναι.
1: Τώρα. Καλοκαίρι είναι, Μάνο, ηρέμησε. 15 Ιουλίου έχουμε.
0: Καλά, καλό είναι, ρε παιδί μου, να έχει. Ενώ, απλά επειδή λέω γράφει στον τοίχο και βλέπει και τα μηνύματα των υπολείπων φίλων, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διαβάσουμε τα μηνύματα που έχουν έρθει γι' αυτό. Αυτό θέλω να πω. Σε παρακαλώ λίγο, μην με πιέζεις χρονικά. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Γιατί τώρα πρέπει να δώσουμε το όνομα του τυχερού που κερδίζει το μπομποδέκτη Way. Φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με E-Way. Εδώ στην Πλάκα Τέλος καθημερινά μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου. Μην καθυστερείς, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο site metrospro.gr μαζί με τη λέξη κλειδί E-Way και είσαι έτοιμος. Μια φορά αρκεί, αφού η φόρμα σου ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές κληρώσεις και αν είσαι νέος χρήστης, θα λάβεις τον μπομποδέκτη εντελώς δωρεάν, φορτισμένο με 100 ευρώ. Και βέβαια αυτό θα συνεχίσει μέχρι τις 28 Αυγούστου. Έχουμε πάρα πολλές μέρες ακόμη και να κάνουμε καθημερινά έναν ή μία χαρούμενη. Ήρθε το όνομα, άντρας είναι. Ο Δημήτρης Κυπουρός είναι αυτός που θα πάρει σήμερα, βγήκε το όνομα μετά την κλήρωση, τον μπομποδέκτη Way γεμάτο 100 ευρώ. Φαντάζω τώρα το καλοκαίρι που τρέχουμε μαζί του να μην έχει κανένα άγχος, να μην έχουμε κανένα άγχος για το σπίτι μας. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services. Και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Πάμε στη δήλωση επικαιρότητας, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής για τον εντοπισμό ενός 69χρονου άνδρα, το σκάφος του οποίου ανετράπη. Στο ίδιο σκάφος επέβαινε και η σύζυγός του, η οποία διασώθηκε. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα του 69χρονου ψαρά, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται με δίτες και σκάφη του λιμενικού να επιχειρούν στο σημείο. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν πραγματοποιούν αμερικανικές δυνάμεις από χθες το βράδυ, ενώ επαναλαμβάνεται ο ναυτικός αποκλεισμός Ιρανικών λιμανιών. θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και το Κουβέιτ, ανακοινώνοντας το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρησμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν τον Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία συνένεσε στην έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Στη φυλακή οδηγήθηκαν επίσης οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Πρόκειται για μια 26χρονη και έναν 29χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο τρίτος κατηγορούμενος απολογείται σήμερα. Τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος δικηγόρος και μια 24χρονη ασκούμενη δικηγόρος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα με πιθανότερο εκείνο του θανάτου από αναθυμιάσεις. Τέλος, τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό την επίβλεψη γονέων, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Πεινάω. Για πού είμαι?
20: Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι.
18: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
23: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
22: Joyride.
24: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
23: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
22: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
23: Νέα εποχή Waterland.
22: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
25: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ.
0: με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
27: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
26: Γιατί?
27: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
26: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
27: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
28: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
29: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μπήκαμε δεύτερη ώρα, θα πάμε μαζί παρούλα μέχρι τη μία. Είναι η πλάκα τέλος. Τώρα έχουμε Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο τιμόνι της ρύθμισης των ήχων, τεχνική ραδιοσκηνοθεσία.
1: Καλώς τον.
0: Καλώς τον και ασάργησε. Όχι στην ώρα του ήρθα, αλλά ασάργησε, μπήκε στη δεύτερη, ώρα της εκπομπής. Παναγιώτα Χαλκιά μας έχει κάνει συμμέτοχο σε μία είδηση που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχει να κάνει με μια εξαιρετική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών, η οποία θέλει να σπάσει λίγο όλα αυτά τα στερεότυπα τα οποία δυστυχώς τα καταπίνουμε αμάσιτα και μέσα από τον αδιφάγο κόσμο των social media σχετικά με την εμφάνισή μας. Και αυτό στις γυναίκες φαίνεται δυστυχώς, όχι και οι άντρες πάνε πίσω, δηλαδή να τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η εμφάνισή τους, αλλά στις γυναίκες είναι λίγο έως πολύ παραπάνω. Και υπάρχει μία έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας σοκάρουνε, που θέλει ένα στα δύο κορίτσια να εγκαταλείπουν στην περίοδο της εφηβείας την όποια ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό, γιατί φοβούνται για το σώμα τους. Τώρα, φοβούνται ότι το άθλημα που έχουν διαλέξει να κάνουν μπορεί να μην κάνει το κορμί τους όπως θα θέλανε, μπορεί να φοβούνται ότι τι να σου πω, ότι
1: αλήθεια είναι αυτό που λες Γιάννη,
0: δεν θα
1: όλες που έχουμε ασχοληθεί με τον αθλητισμό έχει περάσει από το μυαλό μας, ακόμα και αν είχαμε υψηλή αυτοπεποίθηση, πόσο δε μάλλον με τα σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς που κατακλείζουν τα social, που κατά κόρον όλοι οι έφηβοι εκεί είναι, όσο δε μάλλον και τα έφηβα κορίτσια, έχουν αυτή την ανασφάλεια. Και ναι, μπορεί να είναι δύο πράγματα. Δύο, δεν έχω τη σωματοδομή, δεν είμαι καλή για να συνεχίσω να αθλούμαι, άρα να εκθέτω ας πούμε σημεία του κορμιού κτλ. Ή ναι, θα χαλάσω τη θηλυκότητά μου δημιουργώντας εξτρά μυς κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
1: Έτσι, όπως και να το πάρεις πάντως είναι πάρα πολύ δυσάρεστη.
0: Το ένα στα δύο είναι τρομακτικό. Το ένα στα δύο. Δηλαδή και για το ένα στα δέκα, για το ένα κορίτσι που μπορεί να σταματήσει την ανασχόληση με τον αθλητισμό, πάλι θα πρέπει να φροντίσει κάποιος να το ξαναφέρει. Αλλά άλλο είναι το ένα στα δέκα, άλλο το ένα στα είκοσι, άλλο το ένα στα πέντε. Το ένα στα δύο είναι ασύλληπτο.
1: Είναι ασύλληπτο.
0: Και γι' αυτό καλά κάνα τα κορίτσια της εθνικής ομάδας. Και μένω λίγο εκεί, γιατί το να παίζεις ποδόσφαιρο στην Ελλάδα ακόμη δεν έχει, μπορεί και σε άλλα κράτη του κόσμου, τώρα μιλάω για την Ελλάδα. Το να παίζεις ποδόσφαιρο στην Ελλάδα μπορεί να μην έχει σπάσει και αυτό τις όποιες νόρμες.
1: Η κόρη μου είναι ποδοσφαιρίστρια από το δημοτικό και όχι, δεν έχουν σπάσει στην Ελλάδα αυτές τις νόρμες.
0: Ναι, και βγαίνουν μπροστά αυτά τα κορίτσια που είναι οι διεθνείς παίκτρες και μπορεί ο δικός τους δρόμος να ήταν και αυτός δύσκολος. Και όχι μόνο με το σώμα τους, με το τι τους λένε στον περίγυρο, καλά μπάλα παίζεις, οτιδήποτε, έτσι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα για μένα έχει μια ξεχωριστή σημειολογία το ότι βγήκαν μπροστά και τα κορίτσια της ποδοσφαιρικής ομάδας. Οι βολεϊμπολίστρες, ας πούμε, είναι λίγο κάτι άλλο. Κατάλαβες τι να πω. Είναι ίσως πιο αποδεκτές. Ας το πούμε έτσι. Τώρα μιλάω για την οικονομία της συζήτησης με λέξεις που δεν θα ήθελα να χρησιμοποιώ.
1: Αλλά
0: για να πάμε λίγο. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτα Χαλκιά. Έτσι, το κορίτσι μας που βρίσκει εδώ πράγματα πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Και συνεχίζουμε. Σε λίγο θα ανοίξουμε τις γραμμές, αλλά όχι τώρα. Έχουμε τα οπτικά ζωγράφου, σας θυμίζουμε, έτσι. Ένα ακόμη ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Όχι τώρα. Απλά το βάζω μια υπενθύμηση. Αυτό που θα πούμε τώρα είναι για τη Zenith, η οποία ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care, που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Να πάμε λίγο στα μεταγραφικά.
1: Αχα.
0: Ό,τι υπάρχει και ό,τι έχει ενδιαφέρον. Να πούμε λίγο για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Καταρχάς, μία από τις φωτογραφίες στην ανάρτηση είναι ο Τάχα Άλλη. Με ένα εξαιρετικό βιβλίο. Από ένα μπράβο σε όλους αυτούς που που κάναν το βίντεο για τον Τάχα Άλλη.
1: Ιδέες, το λέγαμε χθες.
0: Παίξανε πολύ ωραία με την ταχύτητά του, με το ότι πηγαίνει σαν άνεμος. Τύπου κάτι σαν Flash Gordon, ότι μία που τον. Ένα βίντεο που τον δείχνει να μπαίνει στα γραφεία της ΠΑΕ, αλλά να μην μπαίνει σαν κοινοσθητός, να μπαίνει πιάνοντας χίλια χιλιόμετρα και να σηκώνει τα αέρα, στα χαρτιά, τα παίρνει, όλα αυτά κτλ. Μια μικρή παρένθεση εδώ, δεν είναι κακή, α, είναι μια ένσταση που έχω εγώ, μια γκρίνια. Ναι, θέλω να πω. Για τον Λουτσέσκου.
1: Πες.
0: Αυτό φαντάζεσαι θα πω.
1: Πες.
0: Τέλος πάντων, το λέω γρήγορα για το κλείνω, γιατί ρε παιδιά, αποδεδειγμένα ξέρετε και μπορείτε να κάνετε τρομακτικά καλά βίντεο. Από τα, δηλαδή με άρεσε το 100, το βίντεο του Τάχα Άλλη παίρνει 100. Mm-hmm. Εντάξει. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τι να πω, δηλώ την άποψή μου. Από τα 100 που δώσατε για να πιάσετε το άριστα, τα 5 να δίνατε για να κάνετε ένα αποχαιρετητήριο βίντεο που του αρμόζει του Λουτσέσκου, που του άρμοζε, θα ήμασταν λίγο πιο χαρούμενοι. Και μετά αυτό, τέλος, κλείνει η παρένθεση, το είπαμε και τότε. Απλά λέω μήπως είχαν χάσει τη φόρμα τους κάποιοι.
1: Ναι.
0: Στο δημιουργικό κομμάτι του βίντεο. Φαίνεται ότι δεν τη χάσανε και μάλιστα όχι δεν τη χάσανε, εμφανίζονται ακόμη πιο δυνατοί και πιο καλοί. Τα καλύτερα βίντεο παρουσίασης ποδοσφαιριστών από ελληνική ομάδα, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ ωραίο ήταν το Ταχάλι.
1: Μας έχει συνηθίσει
0: Ταχάλι,
1: η δημιουργική συγνώμη. Ομάδα της ΠΑΕ σε τέτοια βίντεο καλά.
0: Γι' αυτό ξένησε πολύ.
1: Ναι, γι' αυτό ξένησε πολύ. Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Το οποίο το καταλαβαίνω. Δηλαδή τώρα μπορεί να ακούει κάποιος να πει ρε εσύ αυτέ. Γιάννη, δεν ξέρει, ας πούμε, ή το. Καταλαβαίνω το γιατί δεν μπήκε ένα βίντεο. Αλλά να υπάρχει ένα. Τάχα Άλλη, λοιπόν, μία από τις φωτογραφίες ανάρτησης. Τώρα στα υπόλοιπα με τα γραφικά. Mm-hmm. Οι εξελίξεις αναμένονται πιο κοντά από τις άλλες περιπτώσεις. Αναμένονται με τον Χατζηδιάκο. Αυτό είναι που ίσως και μέσα στην εβδομάδα να τελειώσει. Με τον Χατζηδιάκο. Του Γιαννούλη πιστεύω ότι θα αργήσει.
1: Ακεί μιλάμε τώρα, έχει πέσει γκρομπετό.
0: Τι έχει πέσει?
1: Γκρομπετό.
0: Τι είναι γκρομπετό?
1: Δεν ξέρεις τον γκρομπετό? Στεγνώνει και γρήγορα. Είναι τόσο παγωμένη η κατάσταση. Είναι, ρε παιδί μου, σαν να τσιμενταρίστηκαν όλα. Η Άξμπουρτ μένει αμετακίνητη.
0: 5 εκατομμύρια.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός περιμένει στη γωνία. Έτσι λέει τουλάχιστον το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.
0: Ναι, θεωρητικά ο Ολυμπιακός έχει κάνει καλύτερη πρόταση στην Άουξμπουργκ από ότι ο.
1: Έχει κάνει
0: ο
1: αυτή την πρόταση που θέλει.
0: Τα
1: η Άουξμπουργκ. Ακριβώς.
0: Αλλά ο Γιαννούλης κρατάει λίγο μια.
1: Δεν ξέρω.
0: Κερδίζει χρόνο για τον ΠΑΟΚ.
1: Κερδίζει χρόνο για τον ΠΑΟΚ, αλλά εκείνο που βγήκε σήμερα και το έλεγε και ο Νικόλος Κουλιανός έτσι μέσω των πληροφοριών που ο ίδιος έχει είναι ότι η Άουξμπουργκ δεν πρόκειται να κατέβει. Και ότι.
0: Από τα πέντε
1: έχει πάρει ήδη άλλο παίκτη και σου λέει: αν ο Γιαννούλης δεν είναι πρόθυμος να αγωνιστεί με την καρδιά του, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς.
0: Καλά, η Άουξμπουργκ το ξέρει αυτό. Η Άουξμπουργκ ξέρει ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και καιρό, το ξέρει ότι ο Γιαννούλης θέλει να φύγει. Mm-hmm. Η Άουξμπουργκ ήξερε πριν από 2 χρόνια, όταν έκανε συμβόλαιο με τον Γιαννούλη, ότι ο Γιαννούλης δεν ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα παρά τις προτάσεις που είχε.
1: Ολόσωστα.
0: Ήθελε να παίξει στην Μπουντεσλίκα. Και τον είχε σύμμαχο και κάναν το συμβόλαιο και βγήκαν και οι 2 κερδισμένοι. Και ο Γιαννούλης βοήθησε και βοήθησε την Άουξμπουργκ και η Άουξμπουργκ βοήθησε τον Γιαννούλη. Η Άουξμπουργκ λοιπόν που τα ξέρει όλα αυτά, ξέρει και τώρα ότι ο Γιαννούλης θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Αλλά φυσικά καταλαβαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και δεν και χάζει και θέλει να πάρει και τα λεφτά. Και καλά κάνει. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι
0: ένα περιουσιακό τη στοιχείο, επένδυσε αυτό. Και θα πάρει και θέλει να πάρει τα λεφτά. Τώρα, τα δεδομένα για τον Γιαννούλη δεν αλλάζουν, μένουν τα ίδια κτλ. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα πάρει κι άλλο στόπερ, Χατζηδιάκο και έναν ακόμη, και σίγουρα θα πάρει και δεξιό χαφ. Συγγνώμη, δεξιό μπακ. Τώρα, ονόματα κτλ. Δεν έχουν βγει προς τα έξω. Έχει κάνει δηλώσει ο Σάντσες που έχει πάει στο Μεξικό για την Atlas.
1: Α, ναι, δεν τις είδα.
0: Ναι. Εγώ είδα ότι έχει κάνει δηλώσει. Απλά δεν πρόλαβα να μπω να δω τι είπε.
1: Αφού έκανε, είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην πατρίδα μου.
0: Ναι,
1: που θα αγωνιστώ με τη φανέλα της Άτλας.
0: Λέω ρε παιδί μου, μήπως είπε τίποτα για τον ΠΑΟΚ, αλλά. Οκ, okay, τώρα. Τι άλλο επιθετικός, οκ. Okay. Να τις έχουμε στο metrosport.gr. Ο Σάντζες στη Γουαδαλαχάρα.
1: Είδες, σε λέω, χαρούμενος που θα είμαι μέρος ενός μεγάλου project.
0: Της Atlas.
1: Τι περίμενες να πει δηλαδή?
0: Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, λέει η Atlas, και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο project. Οπότε θα ήθελα να είμαι μέρος αυτού. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Τώρα φαντάζομαι ότι αναφέρεται στους δημοσιογράφους, γιατί από τη φωτογραφία που βλέπω εδώ στο metrosport.gr, τουλάχιστον από τη λήψη που έχει πάρθει συγκεκριμένη εικόνα, έχει 1, 2, 3, 4 μικρόφωνα, μία ξεχωριστή κάμερα, άλλα 3 κινητά και ένα δημοσιογράφο τον βλέπω χωρίς κινητό. Μετρήστε κάτι λογαριασμό πώς περιμέναν στο αεροδρόμιο του Σάντσες.
1: Πρέπει να είναι όλο το Μεξικό εκεί. Μήπως οι περιβιωνοί αρχίσουν και βγάζουν και τα παιδιά Σάντσες.
0: Από 5 Ιουλίου σε διακοπές, γιατί η Εθνική Ομάδα του Μεξικού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του Παγκόσμιου Κύπελλου. Είναι έτοιμος να ενταχθεί στις υποχρεώσεις της ομάδας και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Αυτή θα είναι μια καλή ερώτηση μέλλοντος. Mm. Όταν ο ΠΑΟΚ ξαναπάρει Μεξικανό, ποιοι Μεξικανοί έπαιξαν στον ΠΑΟΚ. Θέλω να πω, επειδή μετά από χρόνια, ποιος θα θυμάται τον Σάντσες.
1: Θα τον θυμόμαστε. Αυτό θα το πω. Έτσι,
0: μετά από χρόνια, μετά από χρόνια.
1: Ναι, θα τον θυμόμαστε γιατί δεν τον είδαμε.
0: Εντάξει.
1: Ξέρεις, κάποιοι λάμπουν για τις απουσίας τους.
0: Επειδή και το Λεβέκ δεν τον πολύ είδαμε με τον ΠΑΟΚ, αλλά ο Λεβέκ έκανε έναν τόρο γύρω από αυτό γι' αυτό.
1: Ναι,
0: ο Σάντσες δεν έκανε γενικώς καθόλου τόρο. Αυτό λέω. Γι' αυτό λέω μετά από χρόνια, αν θα θυμάται κάποιος στην ερώτηση Μεξικανή που έπαιξαν στον ΠΑΟΚ.
1: Ο Μάνος λέει: καλά, ρε παιδιά, λέει συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Όχι, να το ξανακάνεις, να μας επαναφέρεις, εντάξει.
0: Ναι, ναι,
1: καζουρίτσα
0: ναι.
1: Κάναμε κι εμείς με Μάνο. Ο Ντάνι λέει: κάθε φορά που βλέπει. Α, το πάει πάλι στο άλλο το θέμα μας. Εντάξει, θα το διαβάσω. Που βλέπουμε αυτά τα αριστουργήματα του ελληνικού κινηματογράφου με έναν μαγικό τρόπο, γινόμαστε πάλι παιδιά.
0: Ναι.
1: Όπως τότε που τις πρωτοείδαμε, καλημέρα από την Ηλιόλου στη Ζυρίχη, ακούγοντας την τελευταία ημέρα δουλειάς. Από αύριο Ελλάδα διακοπές. Καλώς να ορίσετε στον τόπο σας.
0: Πώς είναι, ποιος, έρχεται Ελλάδα από πού?
1: Ντάνης Κεσίδης, από τη Ζυρίχη.
0: Α, μπράβο, μπράβο, γεια σου Ντάνη.
1: Τι χάρηκες τώρα?
0: Χάρηκα γιατί το ξέρουμε προσωπικά, ρε παιδί μου.
1: Α,
0: μπράβο.
1: Οκ. Okay.
0: Και αυτό το εννοεί που το είπε όλο. Πώς να σου πω, ό,τι εννοεί το λέει. Ότι ερχόμαστε για διακοπές και τα λοιπά.
1: Νομίζω, Νικόλα, αυτό είπε και ο Γιάννης, ότι η συμφωνία με τον Χατζηδιάκο κλείδωσε.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είπε και ο Γιάννης. Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα, Σμαράγδα, εκ του Όσκαρ Σμιθ του μπασκετικού θρύλου της Βραζιλίας.
0: Ποιος
1: μας διευκρινίζει.
0: Για ποιο θέμα?
1: Που λέγαμε για τα ονόματα.
0: Ναι, Όσκαρ.
1: Που για την Νορβηγία, ότι δεν είναι νορβηγικό το Όσκαρ, δεν λέγαμε πριν.
0: Όσκαρ, περίμενε τώρα. Ο Όσκαρ είναι Βραζιλιάνος χεράς, παστελωτής, πρόσφατα έφυγε από τη ζωή να αναπαύθει στην ψυχή του. Μιλάμε τώρα για εποχές Γκάλι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γενικώς παγκόσμιοι σκόρες στο μπάσκετ, Ντράζεν Πέτροβιτς.
1: Άκου τώρα.
0: Όσκαρ Σμιθ ήταν όταν όλος ο κόσμος ήξερε από Βραζιλία μόνο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ρε, εσύ, αυτό...
0: Έσκασε μύτη ο Όσκαρ Σμιθ.
1: Και άλλαξε το χάρτη.
0: Μιλάμε τώρα. Όχι, εντάξει, γύρισαν, παιδί. Ασχολήθηκε κάποιος και με το μπάσκετ στη Βραζιλία. Καταλαβαίνεις. Αυτό θέλω να πω.
1: Μάλιστα.
0: Ασύλληπτος χεράς. Ασύλληπτος τώρα. Μιλάμε τώρα από τους παστελωτές, τους παγκόσμιους παστελωτές. Το... Αυτό τι εννοεί με ο φίλος, ότι ο Όσκαρ δηλαδή πήρε το.
1: Κάτι λέγαμε για τα ονόματα. Κάποιος,
0: ναι, για τον Όσκαρ Μπομπ, τον Νορβηγό.
1: Κάτσε, γιατί πρέπει να ξαναβγάλω τα μηνύματα, γιατί ξέρεις ότι εξαφανίζονται.
0: Φανιζόλ. Λοιπόν, έχετε. Ξεκινάμε τώρα, παιδιά. 10 λεπτά. Τα 90 ανοίγουν. Το Μετρόπολης 95 και 5 και τα οπτικά Ζωγράφος έχουμε μπει μαζί παρεούλα στην τελευταία τέταρτη εβδομάδα με τον πιο στυλάτο διαγωνισμό. Εδώ και 3 γεμάτες εβδομάδες και αυτή η τέταρτη είναι που τρέχει. Κάθε μέρα ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου γίνονται δικά σας. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Αυτή την εβδομάδα, την τέταρτη και τελευταία, παίζουμε μεγάλη μπάλα με David Beckham. Αυτά είναι τα γυαλιά ηλίου που δίνουμε στο τέλος κάθε εκπομπής με την υπογραφή ενός παγκόσμιου στάρ του David Beckham. Τα 90 είναι στη διάθεσή σας. Τηλεφωνείτε, Λίλα Γκουλιώνη εκεί υποδέχεται τις συμμετοχές σας. Έχετε 10 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή. Θα κάνουμε την κλήρωση και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα πούμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής που από σήμερα θα φοράει και θα σφυράει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου David Beckham. Οπτικά Ζωγράφος. Σε 2 φυσικά καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24, καθώς και online στο optics.gr για να κάνετε τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές. Καταπληκτικά οπτικά Ζωγράφος.
1: Το
0: τα πάντα εκεί, γυαλιά ηλίου, πακή επαφής, γυαλιά μοιοπίας, πολυεστιακά, ό,τι θέλετε, θα τα βρείτε όλα εκεί.
1: Το βρήκα, τον David Beckham.
0: Το βρήκες?
1: Είναι φανταστικό. Αυτό ναι. Το γυαλί που διάλεξα εγώ από David Beckham.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, είχε γράψει η Νάνση, καλημέρα, δηλαδή ο Όσκαρ Μπομπ της Νορβηγίας εμπνεύστηκε από Βραζιλία. Το θυμάσαι τώρα το μήνυμα. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ποιος Μπομπ, ο Μπομπ ο Μάστορας. Άρα έρχεται ο Παναγιώτης και συμπληρώνει Βραζιλία Όσκαρ και μας διευκρινίζει για ποιον Όσκαρ έλεγε η Νάνση. Ναι.
0: Μιλάμε τώρα παζλ.
1: Μιλάμε για παζλ. Δεν μου λες τώρα να σε πάω εγώ σε άλλα παζλ. Ξέρεις τι κατάφερε χθες η Ισπανία πέραν του ότι να πάει στον τελικό? Τα έχεις?
0: Όχι.
1: Ιστορικά επιτεύγματα για την Ισπανία λοιπόν, Γιάννη Πάγκο.
0: Πάμε.
1: 37 μάτς αίτητη. Ισοφάρισε το θρυλικό σερί της Ιταλίας 2018-2021 και απέχει μόλις ένα παιχνίδι από το να μείνει μόνη πρώτη στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει σερί νοκάουτ νίκες 8 τον αριθμό.
0: Ναι.
1: Έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που πετυχαίνει 8 συνεχόμενες νίκες σε νοκάουτ φάσεις μεγάλων διοργανώσεων, Euro του 24 και Mundial του 26, και κατάφερε να γίνει ο εφιάλτης της Γαλλίας.
0: Γιατί δεν χάνει ποτέ?
1: Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ισπανία αποκλείει τη Γαλλία σε ημιτελική φάση μετά το Euro του 24 και το Nations League του 25, παρακαλώ.
0: Εντάξει, εγώ χθες είδα μια Γαλλία, δηλαδή, εντάξει, μην το παίζουμε τώρα προπονητές. Ο Ντεσάμπ κατέβασε τη Γαλλία όπως σε όλα τα παιχνίδια, λες και δεν υπήρχε η Ισπανία και το κέντρο να την τρομάζουν. Αφήνει όλους τους επιθετικούς μπροστά.
1: Ναι.
0: Να κάνουν, λες, σου λέει, με αυτούς που έχω μπροστά, θα βάλω, ας πούμε, πόσα να βάλω. Ένα, δύο, πόσα να βάλω. Εν τω μεταξύ, οι Ισπανοί έχουν δεχτεί ένα γκολ σε όλη τη διοργάνωση. Τέλος πάντων, πόσα να βάλω. Αδειάζει, κέντρο δεν έχει, με τα κέντρα τα κυβικά. Και αυτό που λένε, ας πούμε, ότι το passing game της Ισπανίας έσπαγε την πίεση ψηλά της Γαλλίας.
1: Mm-hmm.
0: Ποια πίεση, δηλαδή πίεση χωρίς τακτική προσέγγιση, χωρίς κάποια παγίδα. Εντάξει, ήταν κάποιοι εκεί που τρέχανε μπροστά, πιέζανε. Με τρεις πάσεις τους βγάζανε, φεύγανε οι Ισπανοί, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Μιλάμε τώρα και δεν, ούτε στιγμή δεν αγχώθηκε η Ισπανία. Ούτε στιγμή. Την πιο ξεκούραστη πρόκριση απέναντι σε μια ομάδα που πολλοί την είχαν, και έτσι ήταν, παιδί μου, λόγω δυναμικής, λόγω ρόστερ, λόγω βάθους, το ακλόνητο απόλυτο φαβορί για να πάρει το Μουντιάλ. Και η Ισπανία χθες έκανε, με την έννοια την ποδοσφαιρική, πλάκα. Δεν ίδρωσε, πώς να σου πω.
1: Απόλυτο total football. Πραγματικά εγώ νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να διδάσκεται. Έτσι, το απόλυτο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λες, υπήρχε μια φλεαρία. Καταρχάς, άμα δεις, μοιράζονται τελικές, έτσι. Έχουν 10 και 10.
0: Ναι,
1: και ίδιο.
0: Ναι.
1: Οι τελικές της Γαλλίας είναι αστείες.
0: Ναι, δεν είναι. Μόνο για στατιστική. Σωστό.
1: Μόνο για στατιστική, πραγματικά.
0: Θα πάμε στο διάλειμμα, ναι. Ναι, Κωνσταντίνε μου, αφού σας πούμε ότι πάντα είναι η ώρα να κάνετε το ΔΕΛΤΑ βήμα, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγη στη σχολή ΔΕΛΤΑ Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις, delta360.gr. Τηλέφωνο 2310-2263-18. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Mm-hmm.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
2: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
6: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία απέκλεισε χθες το βράδυ τη Γαλλία και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ρόχα επικράτησε με σκορ 2-0 των Τρικολών, χάρη σε τέρματα των Ολιαρθάμπαλ και Πόρο, και θα διεκδικήσει την Κυριακή στη Νέα Υόρκη το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της. Ο αντίπαλός της θα προκύψει από το απόψινό ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή, με τις δύο ομάδες να συγκρούονται στις 10 το βράδυ στην Ατλάντα. Η ομάδα του Λιονέλ Μέση θέλει να υπερασπιστεί το στέμα της και να προκριθεί σε τελικό Μουντιάλ για 7η φορά στην ιστορία της. Στους υπόλοιπους 6 τελικούς, Τρεις φορές κατέκτησε το τρόπαιο και άλλες τρεις το έχασε. Η Αγγλία από την άλλη ψάχνει πρόκριση σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου μετά από 60 ολόκληρα χρόνια, όταν και είχε φτάσει στην κατάκτησή του το 1966. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5.30. Καλώς μεσημέρι.
7: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
11: Plus. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
14: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
15: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
16: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
15: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
19: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
21: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι. Ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
22: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, εντούρο με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
23: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
24: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
0: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Τι θα κάνω, ρε, με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Βότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Παιδιά, όμορφα και εγώ να μπει τυχερή τώρα για το David Beckham, τα ελιά. Μην τηλεφώνετε άλλο γιατί θα γυρίσει πλάκα και θα. Δηλαδή, όποιο τηλεφωνεί πλέον θα πέφτει πρόστιμο και μπαν. Μην τηλεφώνετε άλλο τώρα. Σεβαστείτε λίγο και του διαγωνισμού και. Εντάξει, τα δεκάλεπτα ενώ με του όρου συμμετοχή. Τελείωσε το δεκάλεπτο. Μην τηλεφώνετε άλλο στα 90. Και θα κάνουμε την κλήρωση και λίγο πριν το λεσοκοπήσω θα πούμε το όνομα του τυχερού ή τη τυχερή που θα πάρει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου David Beckham. Αγγλία-Αργεντινή σήμερα, τώρα είπαμε David Beckham. Αγγλία-Αργεντινή. Η Αργεντινή-Αγγλία δεν ξέρω ποιος είναι τυπικά γηπεδούχος.
1: Σωστά. Πριν πάμε όμως, έχει δίκιο ο Γιώργος που μας υπενθυμίζει ότι είχε μια σοβαρή απώλεια η Γαλλία αμυντικά.
0: Αχθές.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι αυτό ήταν.
0: Τι εννοεί δηλαδή, ότι με τον Σαλιμπά παρόντα
1: με τον Σαλιμπά,
0: θα.
1: Ναι.
0: Τι θα γινόταν με τον Σαλιμπά παρόντα.
1: Θα ήταν καλύτερη, φαντάζομαι, ανασταλτικά στις υποχρεώσεις της η Γαλλία.
0: Παιδιά, το θέμα είναι ότι η Γαλλία το χάσε στο κέντρο. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Όλος ο παγκόσμιος ποδοσφαιρικός πλανήτης έλεγε ότι το κέντρο, ας πούμε, της Γαλλίας, αν δεν κάνει κάτι ο Ντεσάμπ εν ώψη αυτού του αγώνα, θα έχει θέμα. Και δεν έκανε τίποτα ο Ντεσάμπ.
1: Θεωρείς ότι τι μπορούσε να κάνει.
0: Δεν ξέρω τώρα. Βάζανε ακόμη. Ο Μπαπέ βγήκε μετά και έλεγε ότι ήμασταν συνεχώς 3-2 στο κέντρο. Η Ισπανία με Ρόντρι, Φαμπιά, Ρουίθ και Ντάνι Όλμο πήρε το ρυθμό του αγώνα. Τελειώσαμε. Και απ' την άλλη έμενε ο Ραμπιό με το Τσουαμενί. Εντάξει, παιχταράδες, Ραμπιό, Τσουαμενί, οκ. Αλλά δεν μπορούσαν. Τι να κάνουμε. Πίεση μπροστά. Το είπε ο Μπαπέ. Η πίεση μπροστά, λέει, εμείς που κάναμε δεν είχε, λέει.
1: Δεν αποτέλεσμα.
0: Είχε,
1: ναι.
0: Και αποτέλεσμα δεν είχε, όχι σχέδιο. Πώς το είπε, δεν είχε.
1: Στρατηγική.
0: Κάπως, ας το πούμε. Πάντως είχε να κάνει με την τακτική προσέγγιση. Κάναμε πίεση για να κάνουμε. Δηλαδή, αφού, το είδατε το μάτς. Έσπαγε πάρα πολύ εύκολα την πίεση ψηλά. Ας την πούμε έτσι. Πίεση ψηλά της Γαλλίας η Ισπανία.
1: Δεν τα είπε πάρα πολύ ωραία πριν.
0: Ο Σαλιμπά, εντάξει. Μπορεί. Απόλυα, ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν σου λέω ότι δεν είναι απόλυα. Αλλά δεν νομίζω ότι. Θα άλλαζε κάτι ο Σαλιμπά, η παρουσία του Σαλιμπά.
1: Ναι, ούτε κι εγώ.
0: Τώρα, σήμερα μεγάλο, τεράστιο μάτς σήμερα. Τεράστιο μάτς. Τεράστιο. Έβλεπα κάποια στατιστικά που έχουν για μένα έτσι. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Η Αγγλία έχει βάλει 13 γκολ.
1: Ωραία.
0: Τα 12 τα βάλανε ο Μπέλιχαμ με τον Κέιν. Ο Κέιν με τον Μπέλιχαμ. Και ένα έβαλε ο Ράσφορντ έτσι για το κάτι τη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: 12 στα 13 γκολ τη Αγγλία τα έχουν βάλει αυτοί οι δύο.
1: Ξέρεις εγώ τι παρατήρησα στην Αγγλία και στην Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Ενώ, πρόσεξε θεωρητικά, δηλαδή βάλε και τα εισαγωγικά και όλα.
0: Ναι.
1: Είναι και οι δύο, δηλαδή φημίζονταν, τουλάχιστον πριν το Μουντιάλ, για τα ανασταλτικά τους καθήκοντα. Ότι είναι πολύ καλές οι ομάδες και οι δύο σε αυτό το
0: Αγγλία,
1: κομμάτι.
0: Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αποδείχτηκε σε ό,τι παιχνίδι έπαιξαν ότι αφήνουν κενά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι και προχωρημένη σεζόν, είναι και η κούραση. Δεν αντέχουν και οι παίχτες. Ένα ερώτημα αυτό. Δεύτερο ερώτημα, γιατί λέμε για τα γκολ. Ο Μέση θα σκοράρει. Ο Μέση έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ μέχρι τώρα, εκτός από ένα. Τώρα, κατάφερε η Ελβετία, γιατί αυτό είναι το μάτς. Mm. Μόνο εναντίον της Ελβετίας δεν σκόραρε. Κατάφερε η Ελβετία τακτικά κάπως να του κάνει κάτι και τον περιόρισε.
1: Καλό ερώτημα.
0: Ή απλά έτυχε.
1: Ή απλά άρχισε να κουράζεται.
0: Εκείνο
1: δεν ήταν
0: ναι.
1: Πιο.
0: Τρίτο ερώτημα τώρα που είπες, λες και το διάβασα στο μυαλό μου, Μαράδα, για την κούραση. Έχει παίξει δύο παρατάσεις η Αργεντινή. Έχει παίξει μία παράταση η Αγγλία, την πρόσφατη εννοώ με την Νορβηγία.
1: Mm-hmm.
0: Τι επίπεδα φυσικής αυτής θα έχουν. Θα το δούμε πώς θα πάει το μάτς. Το οποίο είναι γενικό σε μία ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα.
1: Αλήθεια λες.
0: Γιατί τα ιστορικά που όλη αυτή η ιστορία ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αγγλία και δεν λέμε τώρα για το ποδόσφαιρο έχει αφήσει αποτύπωμα όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες τώρα, με πιο πρόσφατο βέβαια με το τελευταίο κρίκο αυτής της αλυσίδας να είναι ο πόλεμος των Φόκλαντ το 1982, το οποίο το είχε κουβαλήσει και εμφανίστηκε και το 1986 στο Μεξικό. Mm-hmm. Η Αργεντινή που κέρδισε την Αγγλία 2-0 και τα λοιπά. Λέγαμε και με τη Σμαράγδα τις προηγούμενες ημέρες, χθες προχθές, που ήταν ότι ακόμη και τώρα ένα από τα συνθήματα των Αργεντινών στις κερκίδες
1: Έτσι.
0: Αυτά τα τραγούδια, ας πούμε, όλα αυτά.
1: Κουάτρα Εστέλα.
0: Ναι,
1: το Κουάτρα τέταρτο Εστέλα. Αστέρι που λέει για τα Φόκλαντ, λέει για το. Τα είπε όλα εσύ.
0: Για τις Μαλβίνες, ναι.
1: Για τον τελικό με τη Γερμανία. Τα έχουν βάλει όλα μέσα.
0: Ναι.
1: Πολιτικά, αθλητικά, τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον ιστορικό που μην γκρινιάξει, Μάνο. Είχε γίνει, λέει, πρώτη φορά στη Βρετανία αυτό. Όταν επέστρεψε η αποστολή από τα Φόκλαντ, οι στρατιώτες, τέλος πάντων, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: είχαν κάνει τύπου παρέλαση για να τους υποδεχτούν κτλ.
0: Συγγνώμη, στην Αγγλία είπες?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Και είναι στο μπαλκόνι η Θάτσερ, ναι, ο πρωθυπουργός που είχε πάρει αυτή τη συγκεκριμένη απόφαση ότι δεν σας τα δίνουμε και έγινε ό,τι έγινε, και η Βασίλισσα της Αγγλίας. Όταν ξεπρόβαλε η Θάτσερ, το χειροκρότημα, λέει, ήταν τόσο τεράστιο από το βρετανικό λαό που ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά που ξεπέρασε αυτό της Βασίλισσας Ελισάβετ.
0: Άντε, ναι, σε μια χώρα που η βασιλεία σημαίνει τι σημαίνει και χειροκροτήσουν τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οι αρχές, το παιχνίδι θα γίνει στην Ατλάντα, έτσι.
1: Οκ. Okay.
0: Οι αρχές της της πόλης αυτά και τα λοιπά, τώρα δεν ξέρω αν μπήκε στο παιχνίδι αυτό η FIFA, έχουν απαγορεύσει να περάσουν μέσα στο γήπεδο πανό που θα παραπέμπουν στα Φόκλαντ, στις Μαλβίνες δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Το λέω συνέχεια το Μαλβίνες γιατί κάποια στιγμή μπορεί, επειδή είναι έβυχο, μπορεί και την ώρα του αγώνα από τις κερδίες να ακουστεί αυτή η λέξη Μαλβίνες.
1: Έτσι είναι.
0: Εντάξει, και επειδή και εμείς είμαστε λίγο εξοικειωμένοι με αυτή τη λέξη, τώρα θα μου πεις τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, αλλά η τεράστια Μαλβίνα Κάραλ είναι, ας πούμε.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει τώρα, τι να σου πω.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Δεν έχει καμία σχέση το με το άλλο. Απλά λέω ότι αυτή ακούει εύκολα αυτή τη λέξη. Ό,τι ακούγεται για Μαλβίνες ή μπορεί να δείτε να γράφετε κάτι για Μαλβίνες είναι αυτό. Είναι για τα νησιά, Φόκλαντ. Το οποίο εδώ να πω έτσι, παιδιά, μια μικρή παρένθεση. Όταν έπαιζε ο Αρντίλες, ο Αργεντινός. Τώρα εσύ μικρή, αποκλείεται.
1: Όχι, τον ξέρω τον Αρντίλες όμως, εσύ. Φρύλος, ναι, εντάξει.
0: Έπαιζε στην Τότεναμ, στην Αγγλία. Και μάλιστα ένα από τα χαρακτηριστικά. Αρχιτινός ο Αρντίλες, έτσι. Έπαιζε στην Αγγλία.
1: Τώρα με μπέρδεψες λιγάκι, δεν είμαι και σίγουρη με αυτά που μου λες με τα βαφτίσια και με τα τέτοια. Μην μας βγει από κάνα Περού, κάνα κάτι.
0: Όχι, ρε, Αρχιτινός. Όχι, Αρχιτινός.
1: Πες, Γιάννη μου.
0: Φορούσε το νούμερο 1 στη φανέλα. Δεν ξέρω αν το φορούσε από την πρώτη στιγμή που πήγε στην Αγγλία ή αν το φορούσε και πριν στην καριέρα του, αλλά για την εποχή, τώρα σου μιλάω για 1980. Η εποχή είχε, ρε παιδί μου, δεν είχε καν αυτά τα νούμερα 15, 25, 40. Είχε από το 1 μέχρι το 12.
1: Και το 1 το είχε
0: ο τερματοφύλακας.
1: Και
0: σκάει μύτη ο Αρντίλες και φοράει αυτός το 1. Ο Αρντίλες, ο οποίος εδώ μικρή παρένθεση, είχε παίξει και στην ταινία Η Απόδραση των 11 με τον Μπελέ, τον Σταλόνε, εκείνο και τους άλλους
1: αστέρες του
0: ποδοσφαίρου. Παίζει και εκείνη. Τώρα, γιατί τη λέω αυτή την ιστορία? Γιατί είπε και η Σμαράγδα για την υποδοχή των στρατιωτών της Αγγλίας, για όλο αυτό, για τα Φόκλαντ. Ο Αρντίλες ο Αργεντινός λοιπόν πηγαίνει στην Αγγλία το 1978 και παίζει για 10 χρόνια στην Τότεναμ. Είναι θρύλος. Άρα αυτό που γίνεται με την Αργεντινή και τα Φόκλαντ, τον βρίσκει στην Αγγλία και ήδη να είναι θρύλος.
1: Άκου τώρα.
0: Και όχι μόνο αυτό, πρώτος του ξάδερφος, πιλότος στην πολεμική αεροπορία της Αργεντινής, χάνει τη ζωή του στον πόλεμο. Δηλαδή γύρω από τον Αρντίλες, το σταματάω γιατί μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο. Γύρω από τον Αρντίλες, ας πούμε, αν αυτό που λέμε καμιά φορά, αν αυτό είχε πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι το πρόσωπο του Αρντίλες μόνο είναι αυτό που εκφράζει μια περίοδο, αλλά εκείνη την περίοδο που γίνεται αυτό, Αργεντινή-Αγγλία, υπάρχει ένας Αργεντινός εμβληματικός, όχι ο μόνος, υπάρχει κι άλλοι, αλλά λέω εγώ για ένα εμβληματικό Αργεντινό που παίζει στην Αγγλία. Και τι συνοδεύει, ρε παιδί μου, τον.
1: Η ζωή τελικά γράφει.
0: Οσβάλντο. Οσβάλντο Αρντίλες.
1: Γράφει τελικά όντως η ζωή τα πιο απίθανα σενάρια.
0: Ναι. Αυτό, ξαναγυρνάμε στο παιχνίδι.
1: Ναι, έλα, πάμε. Με αφορμή αυτό που είπες για Χάρι Κέιν και Μπέλιγχαμ, είναι, λέει, η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Στα στατιστικά τώρα διαβάζω, στην ιστορία της διοργάνωσης, που μια ομάδα έχει δύο παίχτες με έξυπλα στέρματα. Πρώτη φορά
0: ναι,
1: συμβαίνει, ναι. Στην ιστορία του Μουντιάλ. Έχει πάρα πολλές πρωτιές αυτό το Μουντιάλ, παιδί μου.
0: Εντάξει, αυτό βέβαια έχει και περισσότερα παιχνίδια, βέβαια.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά. Οκ, okay, είναι σημαντικό.
1: Πολύ σαμούρι με την πληροφορία που μου έδωσες,
0: Πώς έκανα...
1: για τα 100.
0: Αν σταματιέται ο Μέση, αν σταματιέται δεν είναι ίδιες περιπτώσεις, αλλά αν ας πούμε δεν σκοράρει ο Κέιν, αν δεν σκοράρει ο Μπέλιχαμ, δύο ομάδες που ίσως η Αγγλία να βγάζει σε επίπεδα ενέργειας ένα τσικ λίγο πιο πάνω. Αυτή η ταπεινή μου άποψη. Ίσως, αλλά
1: εγώ θα το πάω λίγο παραπέρα. Νομίζω δεν είναι ένα τσικ πιο πάνω.
0: Παραπάνω.
1: Είναι παραπάνω. Αυτά που είδα εγώ, τα δικά μου τα μάτια.
0: Ναι. Μπορεί, δεν είναι.
1: Για ενέργεια μιλώντας. Μια Αγγλία που όλοι την περίμεναν κουρασμένη, γιατί τους άκουγα. Δεν θα αντέξει η Αγγλία, θα κρατάρει η Αγγλία. Έχει πολλούς περισσότερους αγώνες η Αγγλία, πολλούς κουρασμένους παίκτες. Και μια Αγγλία που έβαλε τα γυαλιά σε όλους αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Βέβαια, σημαντικό για την Αγγλία, σημαντική απουσία του Τζόρνταν Χέντερσον με τον τραυματισμό. Τόσο άδικο τραυματισμό, θα μου πεις υπάρχει δίκαιος τραυματισμός. Όχι, απλά λέω ρε παιδί μου, αν είναι την ώρα του αγώνα, είναι την ώρα του αγώνα. Τώρα την ώρα των πανηγυρισμών που πηδάει τη διαφημιστική πινακίδα και πέφτει, σπάει το χέρι του, τώρα αυτό δηλαδή.
1: Τι το θέλει κι αυτός ο Χριστιανός.
0: Να ξέρει, από χαρά το κάνει.
1: Πραγματικά.
0: Και δεν έχει τώρα. Ο Χέντερσον πιθανότατα δεν θα ήταν ποτέ βασικός, αλλά όσα. Αντικαταστάτης ή ως ένα συμπλήρωμα του Ντέκλαν Ράις, ας πούμε, γιατί και αυτός τώρα και ο Ντέκλαν Ράις σηκώνει βάρος πολύ στον χώρο του Χαφ και του κέντρου, που είχε και το πυρετό τα προηγούμενα, δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες ήταν και εμπύρετος, οπότε σε τι επίπεδο θα είναι και αυτός τη φυσική κόπωση, ας το πούμε έτσι. Πολύ πολύ τεράστιο μάτς. Αρκεί να κάνει κάποιος μια γύρα στο διαδίκτυο, και δεν λέω μόνο για τα ελληνικά site, τριγύρω, να μπει μέσα στην Αγγλία, να μπει μέσα στην Αργεντινή. Δεν υπάρχει καμία, δηλαδή σπάνια δεν βρίσκεις εύκολα κείμενο που να μην παραπέμπει, να μην αναφέρει το παιχνίδι του 1986.
1: Δεν υπάρχει,
0: την
1: ναι.
0: Την ιστορία μεταξύ των δύο χωρών. Τίποτα. Όλο είναι τριγύρω.
1: Οι 7 λέει από τις 10 τελευταίες αναμετρήσεις της Αργεντινής σε τελική φάση Μουντιάλ έληξαν με over 2,5, Γιάννη. Αν μας ενδιαφέρει.
0: Goal, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια, over 2,5 φυσικά.
0: Πιστεύω ότι και σήμερα θα έχει γκολ.
1: Θα έχει γκολ, δεν μπορεί να μην έχει γκολ.
0: Όχι, θα έχει και πολλά.
1: Α, πολλά, λες over.
0: Ναι, over.
1: Ναι,
0: έτσι πιστεύω. Πιστεύω θα έχει over.
1: Παίξουμε.
0: Δεν είναι over το παιχνίδι.
1: Μαζί βρε, βάλουμε ένα κουπόνι εκεί να μου τον Κώστα απέναντι.
0: Ο Σκαλόνι ρωτήθηκε για την ξεχωριστή σημασία αυτού του αγώνα, τουλάχιστον από την πλευρά όλων όσων συζητάνε γι' αυτό, και λέει ο Σκαλόνι, προπονητής Αργεντινής, πρόκειται απλά για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο με έναν εξαιρετικό προπονητή. Είναι μόνο ένας ποδοσφαιρικός αγώνας και τίποτε άλλο. Βέβαια, αυτά τα λέει ο Σκαλόνι, αλλά η Αργεντινή είναι αυτή που ζήτησε από τη FIFA να της επιτρέψει να αγωνιστεί με τη σκούρη μπλε φανέλα.
1: Θυμάσαι που μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι, ναι. Αυτή το ζήτησε η Αργεντινή. Αυτό δεν έχει κάτι κόντρα, να πάει κόντρα στην Αγγλία, γιατί η Αγγλία ούτως ή άλλως ήταν, ξέρεις, με τα άσπρα της. Δεν φοράν και αυτή μπλε η Αγγλία, δηλαδή για να γίνει έτσι ένας διαξυφισμός.
1: Καλά, εγώ δεν τους έχω για τόσο αγαθούς τους Αργεντίνους.
0: Εντάξει, μπορούν να δώσουν σημειολογικό περιεχόμενο σε οτιδήποτε.
1: Now γιατί, you're talking.
0: Ναι, γιατί λέγαμε ρε παιδί μου ότι αυτή την μπλε τη φορούσαν οι Αργεντινοί και το 1986 με το Μαραντόνα.
1: Μα πώς θα γίνει.
0: Αλλά επειδή και το παιχνίδι κυριαρχεί πολύ έντονα, τη φορούσαν οι Αργεντινοί και σε ένα άλλο μάτς Αργεντινή-Αγγλία που έγινε, που στοίχιωσε τον Μπέκαμ. Είναι το μάτς το οποίο ο Σιμεώνε, ο προπονητής Ατλέτικο Μαδρίτης,
1: ναι,
0: που εδώ και χρόνια. Δίκο Σιμεώνε είναι διεθνής, παίζουν το παιδί μου μπάλα, έτσι. Και είναι το περίφημο μάτς με τον Μπέκαμ που πέφτοντας ο Μπέκαμ έχει πάρει το φάουλ, σηκώνει λίγο το πόδι του το πίσω και χτυπάει εμφανώς, αλλά μπροστά στα μάτια του διαιτητή, το Σιμεώνε και τον αποβάλλει.
1: Μάλιστα.
0: Κατευθείαν κόκκινη. Μετά από χρόνια βέβαια, δηλαδή πρόσφατα, ο Σιμεώνε είπε ότι εντάξει, ο Σιμεώνε βέβαια έπεσε κάτω σαν να τον βάρεσε, σαν πέρασε φορτηγό, έτσι.
1: Το είχε Σιμεώνε αυτό το παραστατικό, την πρόζα την έχει πολύ εύκολη.
0: Εντάξει, είναι και σε εκείνο το μάτς η Αργεντινή φορούσε μπλε φάνελα.
1: Πολύ ωραίες πληροφορίες.
0: Ωραίες, άσχημες αυτές.
1: Ωραίες είναι, ναι. Ο Τούχελ λέει θα επιχειρήσει να γίνει ο τέταρτος.
0: Σε μπλε φάνελα.
1: Πολύ ωραίες πληροφορίες.
0: Ωραίες, άσχημες αυτές.
1: Ωραίες είναι, ναι. Ο Τούχελ λέει θα επιχειρήσει να γίνει ο τέταρτος.

0: Ισπανία στον τελικό με Ισπανό.
1: Πολύ σωστά.
0: Και την Αγγλία με Γερμανό. Στην ιστορία του Μουντιάλ, γιατί το λέγαμε ρε παιδί μου, αν θα το έκανε παράδειγμα η Βραζιλία που είχε Ιταλό, τον Αντσελότη.
1: Σωστά, το λέγαμε.
0: Η Γαλλία έχει Γάλλο, τον Ντεσάμ. Από τα φαβορή, λέω τώρα.
1: Ναι, ναι, τα φαβορή, οκ. Okay.
0: Αυτή τη στιγμή, αν το πάρει η Αγγλία, θα είναι η πρώτη φορά που θα το πάρει με. Πόσο εμείς το πήραμε με το Γερμανό μας, το Euro.
1: Ναι,
0: θα το πάρει με έναν ξένο.
1: Το πιο αστείο με τους Άγγλους θα είναι ότι από τη μια θα πανηγυρίζουν και εννοείται θα το πανηγυρίσουν με την ψυχή τους.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη θα τους κάτσει ο Τούχελ όσο ο Γερμανός πήρε Μουντιάλ. Δηλαδή θα είναι μεγάλο πλήγμα στο συνομπισμό και την περηφάνεια του.
0: Αυτό έχει δύο μάτς απόσταση που μοιάζουν πολύ μακριά. Δηλαδή δύο μάτς, δύο ματσάρες για να γίνει, αλλά είναι μέσα στα σενάρια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι τόσο σοβινιστές ο συγκεκριμένος λαός.
0: Ναι. Στις 10 το βράδυ σέντρα, μαζευόμαστε σιγά σιγά, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Είχαμε αρχίσει τόσο άλλο και την εκπομπή με μια συζήτηση εδώ με τη Μαρία Μπασάκου και με τη βοήθεια του Γιάννη Λελίδη με τα ηχητικά του για την. Για το φευγείο της Μάρος Κοντού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 χρονών. Πριν από λίγο έκανε ανάρτηση ο Γιώργος Κωνσταντίνου στον προσωπικό του λογαριασμό στα social. Βάζοντας μια φωτογραφία, αυτιασίδωτη τελείως των δύο, με τον χρόνο να έχει μιλήσει πάνω στα πρόσωπά τους, να τα έχει σκάψει, να τα έχει ρητηδιάσει. Και είναι μια πολύ πιο γλυκιά φωτογραφία αυτή που βάζει ο Γιώργος Κωνσταντίνου από το αν έβαζε μια μαζί της από την ταινία Η Δε Γεννή να φοβεί τον άντρα που είναι πιο νέοι. Εδώ μου φαίνονται πιο όμορφοι.
1: Συγκινήθηκα. Είναι πολύ συγκινητική.
0: Και γράφει ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Συγκινήθηκες μάγα τώρα. Συγκινηθώ και εγώ, ρε παιδί.
1: Συγκινήσου, γιατί άνθρωποι είμαστε.
0: Όχι, δεν λέω ντρέπομαι να συγκινηθώ, αλλά έτσι με συνεπήρες. Αντίο, Ελενίτσα μου, γράφει ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα, ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο. Γράφει ο Γιώργος Κωνσταντίνου και προφανώς αναφέρει και στους δημοσιογράφους που μάλλον θα τον έχουν. Δηλαδή τώρα πρέπει να βαράει συνέχεια.
1: Εννοείται. Άλλο ένα υπέρλαμπρο παράδειγμα ανθρώπου. Δεν ξέρω, είναι το DNA, φρόντισαν πάρα πολύ καλά τον εαυτό τους, πάντως είναι παραδείγματα για όλους μας. Γιώργος Κωνσταντίνου, αϊθαλής, πλήρη διάβια, παίζει στο θέατρο.
0: Ναι.
1: Η Μάρο Κοντού, από ό,τι πληροφορήθηκα στο διάλειμμα, πάλευε με την επάρατη 3-4 χρόνια και όμως ήταν στα γυρίσματα σύριαλ καθημερινό κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, του Μέγκα, τη Γη της Ελιάς.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, μαζί με την Άντζελα Γκερέκου κτλ. Δηλαδή. Να.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να το ελαφρύνουμε.
0: Τι, πες γιατί έχω και εγώ να πω δύο
1: πράγματα. Θέλω να το διαβάσω του Ιάκωβου. Σμαράγδα στο τέλος θα την κάνετε ότι είναι από Τούμπα και πάω και Κοντού. Ναι, έχει δίκιο ο Γιάννης. Στα γερμανικά το βάσα είναι το νερό και το καρπούζι. Βάσα μελώνω το καρπούζι.
0: Βάσα μελώνε.
1: Και συμπληρώνει για τους Αλβανούς ότι ξέρει ότι έχω έναν φίλο Αλβανό, λέει, που και τα τρία αγόρια του. Έχουν πάρει ονόματα ποδοσφαιριστών, γιατί λέει οι Αλβανοί είχαν πολύ άμεση σχέση με την Ιταλία. Όσους είχαμε εδώ είχαν, μη σου πω, στην Ιταλία πηγαίναν πολύ πιο περισσότεροι.
0: Ρωστό.
1: Και από εκεί, ναι. Στυλιανός και θα σε αφήσω. Κρατάει πάνω από 40 χρόνια η κολόνια. Για τα Φόκλαντ που λέγαμε. Καλό μεσημέρι από τον Ορθάμπτον. Το καλύτερο σύστημα το έδειξε ο Πελέ στην ταινία. Τα Φόκλαντ βρίσκονται απέναντι από την Παταγωνία και οι κάτοικοι ζουν από τα δικαιώματα αλληλείας. Πολλά καλαμάρια έχει η περιοχή, Στυλιανός.
0: Έχει βάλει μια φωτογραφία τη Θάτσερ να είναι ο διαιτητής του σημερινού αγώνα. Να μιλάει στους δύο αρχηγούς, τον Χάρι Κέιν και τον Λιονέλ Μέση. Να κάνουμε το δέλτα βήμα, γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 φυσικά, με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-226318. Φουλ ενέργεια και σήμερα με μπανάνες Ντόλ. Φουλ ενέργεια είναι το καθαρό ενεργειακό σνακ για καθαρό δραστήριο μυαλό. Ό,τι και να κάνετε, πας γυμναστήριο, μπανάνα. Μόλις τελείωσε από το γυμναστήριο, φάει μια μπανάνα Ντόλ για ενέργεια.

0: Ώρα για να πούμε το όνομα του. Για να δω τι είναι. Ρος.
1: Μετά, πρώτα τον τυχερό. Εντάξει λοιπόν. Πρώτα τον τυχερό.
0: Φώναξε το τώρα. Α, με βάλε έκο. Οπότε τι θα γίνει τώρα. Παραγωγή.
1: Να το κάνω μια φορά αυτό που θέλω να το κάνω χρόνια. Βάλε.
0: Μίλαμε έκο.
1: Ένα, δύο, τρία.
0: Δικά σου όλα, Σμαράγδα. Η Σμαράγδα έχει έκο ή μόνο εγώ. Α, μόνο εγώ έχω. Έλα σε μένα. Πάρ το δικό μου.
1: Μόνο Γιάννης έχει. Όχι, πες το, πες. Άτ. Ω, θεϊκό είναι αυτό. Είστε έτοιμοι να ακούσετε ποιος είναι ο σημερινός τυχερός του διαγωνισμού που κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου David Beckham από τα οπτικά Ζωγραφός? Χατζη Εστρατίου Κυριάκο. Απίθανο. Κυριάκος Χατζηστρατίου.
0: Δεν θα κατεβαίνει από το μπαλκόνι, έχει βγει έξω. Δεν θέλει ένα μικρόφωνο. Είδες από τι να βλέπεις καμιά φορά, δεν τους κατάλαβα τους πολιτικούς. Ένα έκο σου μας έβαλε ο Κωνσταντίνος, χωρίς να έχουμε από κάτω καμιά λάδο θάλασσα.
1: Έχεις ξεφύγει, είσαι στο μπαλκόνι.
0: Τίποτα, ψηφίστε με. Μπράβο, Κυριάκο.
1: Κάτι τέτοια κόλπα έκανε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Η παρέα συνεχίζεται με τα καλύτερα στο Τσιρτσίρ Μεζέ. Εκεί είναι ο προορισμός. Εκεί βρίσκει διέξοδο κάθε απέτηση για στριμαργική που μπορείτε να έχετε. Ουζάκι τώρα, σκεφτείτε λίγο παρεούλα. Ουζάκι, τσιπουράκι. Βάζετε τα παγάκια, σε ακούγονται έτσι να λιώνουν μέσα. Έρχονται τα μεζεκλίτια, τα σκουμπριά. Έρχονται τα χταποδάκια, τα ωραία. Έρχονται οι μελτζανοσαλάτες, οι τυροκαυτερές, οι σαλάτες. Και μετά πάμε σε ψαράκι στα κάρβουνα, έτσι ένα ωραίο. Ή και τηγανάκι, ένα ωραίο θράψαλο. Μισελέν. Τα κρεατικά του, άστο.
1: Εγώ το συνδύασα. Τσιρτσίρι ίσον μιαμιάμ. Βέβαια.
0: Ένα τσιρτσίρ με ζέ Καρολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο δυτικά και ένα στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη Ερμού 26 στη Στοά Μοδιάνο. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου με τα εφέ του εδώ.
1: Αχ, εγώ πάρα πολύ το διασκέδασα τόσο.
0: Έκανε το.
1: Είναι φανταστικό. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, μας κάνατε σοφότερους, μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Μου ξέφυγες, αλλά έχουμε και αύριο μέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω για Μουνιώθ.
2: Δεν μπορώ να σου μιλήσω γιατί με έβαλε αυτό το εφέ. Κατάλαβες. Κάντε να ευχαριστήσουμε σε παρακαλώ τον χορηγό μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ο Ζαντήλε.
0: Ένα μικρό παιδί που σου ζητάει μια χάρη. Ήτανε για μια ακόμη μέρα η πλάκα τέλος, έφτασε στο τέλος της με την υποστήριξη της Bet365.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
5: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Φωτιά ξέσπασε το πρωί στο φράγμα Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε χαμηλή βλάστηση για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 29 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Επίσης, φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική περιοχή στον Κολυνδρό Πιερίας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού 69χρονου άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής, το σκάφος του οποίου ανετράπη. Στο ίδιο σκάφος επέβαινε και η σύζυγός του, η οποία διασώθηκε. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα του 69χρονου ψαρά, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται με δίτες και σκάφη του λιμενικού να επιχειρούν στο σημείο. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν πραγματοποιούν αμερικανικές δυνάμεις από χθες το βράδυ, ενώ επαναλαμβάνεται ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών. Θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και το Κουβέιτ, ανακοινώνοντας το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρησμό στο υποκατάστημα της Μαρφίν το Μάιο του 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Παράλληλα, η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία συνένεσε στην έκδοση της στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Στη φυλακή οδηγήθηκαν επίσης οι δύο από τους 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Ο τρίτος κατηγορούμενος απολογείται σήμερα. Τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος δικηγόρος και μια 24χρονη ασκούμενη δικηγόρος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με πιθανότερο εκείνο του θανάτου από αναθυμιάσεις. Τέλος, τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό την επίβλεψη γονέων, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα Νέα Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
12: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
13: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
12: Της Βέχρο φυσικά.
13: Μπερδεύτηκα.
12: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
13: Φύγαμε.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
14: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
15: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξαποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
16: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ατλακόλ! Ατλάκον! Ατλάκον!
19: Τι έπαθε εσύ αυτός?
18: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
20: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Ατλακόλ!
21: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
25: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
24: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
25: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
26: Σιγά την κομισιόν.
24: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
25: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
24: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
27: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
28: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι.
29: Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
30: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
31: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
33: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
34: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
33: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
35: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
33: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, MC2 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον φίλο μου Κωνσταντίνου Χαζιοργιού, παρέα μας στο κοντρόλ. Γιάννη Λελίδη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία. Page Metropolis 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop, online, interactive επικοινωνία, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories, Metropolis 955, Gallup, που αλλού, πάνω στη μεταγραφή του Χατζηδιάκου στον ΠΑΟΚ. Θα θυμάστε τον Γιώργο Καστάνη που πάρα πολύ νωρίς, πολύ έγκαιρα, εδώ από τη συχνότητα του Μετρόπολης, ο Γιώργος Καστάνης ήταν εκείνος που έδωσε την αφετηρία, την εκκίνηση στο ρεπορτάζ για τη μετακίνηση του Χατζηδιάκου από την Κοπενχάγη στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να έγινε ένα σύριαλ, μπορεί να παίχθηκαν πολλά επεισόδια back to back, το ένα μετά το άλλο. Όμως αυτό το σύριαλ με κωδικό Παντελής Χατζηδιάκος στον ΠΑΟΚ είχε ευτυχώς happy end. Χατζηδιάκος, ο οποίος είχε συμβόλαιο με την Κοπεχάγη μέχρι το 2028, ο ΠΑΟΚ τον παίρνει με αγορά. Χατζηδιάκος εισέπρατε από την Κοπεχάγη περίπου 850.000 ευρώ. Θεωρείται ότι εξίσου ένα εφάμιλο ποσό είναι αυτό που του δίνει ο ΠΑΟΚ για να βρίσκεται στην Τούμπα. Με τον Χατζηδιάκο να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής. Αν πιστεύετε ότι ο Χατζηδιάκος μπορεί να ηγηθεί της άμυνας του ΠΑΟΚ, αν πιστεύετε ότι μπορεί ο Χατζηδιάκος να είναι ο νέος ηγέτης του ΠΑΟΚ. Εδώ θα πει κάποιος, εντάξει, έχει έρθει ο Λουστόντο, δεν το ξέρουμε. Υπάρχει ο Μιχαηλίδης, όμως ανάμεσα σε Μιχαηλίδη και Χατζηδιάκο, ο Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα προτιμά και καλεί τον Χατζηδιάκο. Μπορεί κάποιος να κάνει διαφορετικές προσεγγίσεις. Μιλάμε για έναν παίκτη που τον ξέρουμε. Το ερώτημα για σας direct, αν πιστεύετε ότι ο Χατζηδιάκος μπορεί να ηγηθεί της άμυνας του ΠΑΟΚ.
1: Vi kan ikke bare det sidste kvarter, men de sidste 16 minutter. Andreas Cornelius. Madsson sender den ind. Det er Garananga, og det er det Hatzidiakos.
0: Λοιπόν, το Gallup σας περιμένει, Instagram Stories Metropolis 955, όπως σας και περιμένει και όλο το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Καστάνη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου και όχι μόνο. Γιατί θα πει κάποιος, ο ΠΑΟΚ έχει Μιχαηλίδη, έχει Ελουστόντο, ήρθε ο Χατζηδιάκος, όμως χρειάζεται τουλάχιστον ένας ακόμη στόπερ για να συμπληρωθεί μια πεντάδα, όπως και πέρσι ο ΠΑΟΚ, υπάρχει ο Μπαταούλας, όμως Γιώργος Καστάνης θα μας πει σε λίγο περισσότερα το ρεπορτάζ για τη θέση του στόπερ που γεμίζει με την παρουσία του Παντελή Χατζηδιάκου. Όλο το ρεπορτάζ λίγο αργότερα. Θα πάμε στο παίκτη το οποίο, ο οποίος αποτελεί πλέον μήλο της έρηδες μεταξύ ΠΑΟ και Άρη στο μπάσκετ, τον Βασίλη Τολιόπουλο, καθώς υπάρχει μια πληροφορία για τον Τολιόπουλο ότι μέχρι το βράδυ αυτή η διελκυστίνδα, το Brand Affair, ΠΑΟΚ και Άρη θα λήξει, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα ισχυρό προβάδισμα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται κατά της. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με βραχία κεφαλή. Όχι, η σωστή διατύπωση είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα ισχυρό προβάδισμα έναντι του Άρη για τον Βασίλη Τολιόπουλο.
2: Τολιόπουλος. Χουάντσο, η συνεργασία του με τον Τολιόπουλο δεν έχει κανένα πρόβλημα να ευστοχίσει από τις 45 μοίρες. Βασίλης Τολιόπουλος. Τολιόπουλος κινήθηκε πανέξυπνα στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. η ασίστ από τον Τζέριαν Γκραντ. Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και προηγείται με μια σημαντική διαφορά.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει ένα ισχυρό προβάδισμα και εδώ, αυτή που τους αρέσει και λίγο το κουτσομπολιό, υποστηρίζουν ότι πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει και η σύζυγός του, πρώην παίκτρια στο handball του ΠΑΟΚ και αρχηγός, η Μαρία Χατζηπαρασίδου, που του λέει έλα στον ΠΑΟΚ. Βέβαια τα λεφτά είναι πάνω στο τραπέζι. Ο ΠΑΟΚ προσφέρει περίπου 600.000 ευρώ περισσότερα και πλάς η Μαρία, την οποία είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο Μετρόπολης. Είναι ΠΑΟΚ. Τραγουδούσες, ρε φίλε. Χθες τι τραγουδούσες, για πες μας.
3: Λοιπόν, θα σας πω τι τραγουδούσα,
0: πες
3: που μας. Είναι και το αγαπημένο
0: πες
3: μου.
0: Το βρούμε.
3: Αμάρτησε μαζί μου και έλα.
0: Βρες το ρε Μίλη Γαβριλίδη. Μια κυπελούχος σου ζητάει μια παραγγελιά. Εάν μη τι άλλο κυπελούχος είναι, ρε φίλε, να τη δώσουμε να το ακούσει λίγο. Θα το τραγουδήσει όμως στον αέρα, έτσι. Αυτή είναι η συμφωνία μας. Θα
3: φυσικά το παίξουμε. Το,
0: το έχεις να το τραγουδήσεις. Άκου το τραγούδι τώρα και ετοιμάσου το τραγουδήσεις.
3: Έλα να με τρελάνεις. Και δεν έχω και καλή φωνή.
0: Πάμε.
3: Άψογη.
0: Πάμε.
3: Κάποιες αμαρτίες. Αμαρτία είναι. Αυτό για να μην κουράσω.
0: Έλα δώσ' το τώρα. Δώσ' το. Τον πέθανε.
3: Δώσ' το. Δώσ' το όλα.
0: Υπέροχη Μαρία, θα το παίξουμε πάρα πολλές φορές αυτό το ηχητικό. Είναι πάρα πόσο μ' αρέσουν οι κεφάτοι άνθρωποι αυτοί που έχουν να δώσουν. Η Μαρία, η οποία λέει στον Βασίλη, έλα. Θα είναι αμαρτία αν πάει στον ΠΑΟΚ, ρωτάω. Λοιπόν, θα σας δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα για το Λιόπουλο. Εδώ κρατήστε ότι υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες συγκλίνουν σε δύο πράγματα. Ένα, ότι η ιστορία θα τελειώσει σήμερα το βράδυ. Δύο, ότι οι επόμενες ώρες είναι καθοριστικές, γιατί λέγεται ότι ετοιμάζει μία πρόταση ρελάνς ο Άρης. Βέβαια, ηχούν ακόμα στα αυτιά μου οι κουβέντες από το ρεπορτάζ του Πάρη Τρικαλιώτη, θα τον ακούσουμε λίγο αργότερα, ο οποίος έλεγε ότι ο Άρης δεν πρόκειται να μπει σε πληστηριασμό. Την ίδια στιγμή, άνθρωποι που ξέρουν από την Αθήνα λένε ότι αναμένουμε μία πρόταση ρελάνς του Άρη προκειμένου να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Όπως φαίνεται, πάμε σε έναν απόλυτο πληστηριασμό το Λιόπουλου μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, και θα δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό τις επόμενες ώρες. Ρεπορτάζ και για τον Λιόπουλο, ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή επίσης λίγο αργότερα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ με Κυριάκο Θωμαίδη και όχι μόνο, για αυτή τη μάχη για την προεδρία της Super League. Όπου εδώ προσέξτε, υπάρχουν δύο μπλοκ. Το ένα μπλοκ είναι Νέα Δημοκρατία, Αλαφούζος, Σαββίδης, Μαρινάκης και όχι μόνο, Ηλιόπουλος και Μονεβασιώτης, και από την άλλη μεριά Βαγγέλης Μαρινάκης. Άρα έχουμε ένα πολύ ισχυρό μπλοκ εδώ με τη Νέα Δημοκρατία από πίσω με τον Αρμέ και από την άλλη πλευρά τον Μαρινάκη σε ένα 7-7. Και μου έλεγε πριν από λίγο ο Κυριάκος Θωμαίδης, θα τον ακούσουμε λίγο αργότερα, ότι υπάρχει ένα ισχυρό ενδεχόμενο ο Μαρινάκης να αποσύρει την πρότασή του, την υποψηφιότητά του, μπροστά στον κίνδυνο να χάσει, επειδή ο Γκαγκάτσης θα στηρίξει Αλαφούζο την τελευταία στιγμή. Εδώ είναι Μαρινάκης και απ' την άλλη οι παράγοντες με τη Νέα Δημοκρατία. Στη μέσα θυμίζω το επεισόδιο του Γρηγόρη Δημητριάδη, δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, με τον Μαρινάκη, ο οποίος Δημητριάδης είπε προχθές σε μια συνέντευξη ότι δεν υπήρχε, λέει, σκάνδαλο ο ΠΚΠ.
4: Πήγαινα δύο φορές εβδομάδα φυλακές, να δω τους πελάτες μου.
5: Από εκεί η σχέση σας με τον υπόκοσμο.
4: Και από εκεί. Και από εκεί. Επειδή απαντάτε, θα απαντήσω κι εγώ σκαμπρόζικα. Και από εκεί. Στις φυλακές είναι η ζωή. Του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
5: ανταυτού
4: που έχεις,
5: βάζω.
4: Βάλτε ανταυτού. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
6: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα.
4: Γιατί
6: πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Καλό και το δωμάτιο της εξουσίας, καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος.
0: Λοιπόν, δεν θα τα αφήσουμε όλο. Λέει ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο ο Ποκεπέ. Θα τα ακούσουμε ίσως λίγο αργότερα αυτό. Και αν δεν υπήρχε σκάνδαλο ο Ποκεπέ, αυτές οι κυρίες με τις Φεράρι, ο Φραπές και άλλοι, τι ήταν?
7: Επικαλούμε το δικαίωμα μας επίσης.
0: Άλλη μια φορά, τον άκουσα. Τι λέει ο κύριος?
7: Επικαλούμε το δικαίωμα μας επίσης.
0: Μάλιστα, άμα το επικαλείτε, τι να κάνω εγώ, είναι δικαίωμα αυτό. Λοιπόν, αφήνουμε τη σιωπή για να πάμε στην κραυγή του ταλέντου. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα με Γιώργο Μάτζιο, γιατί έχουμε Τζόλι και Καρέτσα. Δώσε μου, μου αρέσει πάρα πολύ η περιγραφή του Ισίδηρου Πρίντεζη, αγαπημένος, με τον γκολ του Καρέτσα. Ξεχυλίζει από ενθουσιασμό. Δώστε μου, σε παρακαλώ πολύ.
8: Πάσα για τον Γιαννούλη του Μουζαχίτη, καταπληκτική. Ο Γιαννούλης γυρίζει, ευκαιρία, Κωνσταντέλιας, πάσα. Ο Καρέτσα, φοβερό 0-2! Φοβερό 0-2! Ο Καρέτσα θα γράψει την ιστορία της Ελλάδας στη Γλασκόβη. 1-2 συνολικό σκορ στο 42. Έχει προασίστ, έχει απίθανο τελείωμα. Το έψαξε στην Αθήνα, το έβαλε στη Γλασκόβη. Είναι 17 ετών και 4 μηνών. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. 0-2 στο 42. Ο Καρέτσας.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Καρέτσας που πάει στην Ντόρμουντ. Το είπαμε χθες, 35 εκατομμύρια. Και προσέξτε τώρα, υπάρχουν σήμερα επαφές, Γιώργος Μάντζος θα μας τα πει σε λίγο, της Arsenal με την Μπριζ, 40 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το δικό μας αγαπημένο παιδί, τον Χρήστο Τζόλι.

0: Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος μου λέει ότι υπάρχει και είναι πυρετώδης οι διεργασίες. Γίνονται ακόμα και τώρα, επαναλαμβάνω, Τζόλις για Arsenal με 40 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ωραία παλιά του Νιεντίκα, ο Τζόλις στο πλασέ, το κάνει και μέσα. Απίθανο. Στο 24, ο Χρήστος Τζόλις ζωγραφίζει το πρώτο του γκολ στο UEFA Champions League. Ένα γκολ που θα θυμάται, ένα γκολ που θα το συνοδεύει σε όλη του την καριέρα, σε όλη του την ποδοσφαιρική διαδρομή. Μία έμπνευση της στιγμής. Απολαύστε. Η παλιά του Ονιεντίκα και τον Τζόλι. Υποδοχή με το αριστερό, άψοχο πλασέ με το δεξί. Δοκάρι και μέσα. Μια ζωγραφιά από τον Χρήστο Τζόλι.
0: Λοιπόν, θα ζωγραφίσει λίγο αργότερα ο Γιώργος Μάτζιος στο ρεπορτάζ. Χαρά μεγάλη για τα δικά μας παιδιά Καρέτσα και Τζόλι. Προχωράμε. Ετοιμαστείτε, το βράδυ πάλι θα σταματήσουν τα ρολόγια. Αγγλία, Αργεντινή. Και στο κάδρο μπαίνουν ιστορίες από τα παλιά. Ένα παιχνίδι μίσους εντός εκτός εισαγωγικών. Δεν πρέπει να υπάρχει μίσος στο ποδόσφαιρο. Παλιές ιστορίες, άλλες βγαλμένες από το ντουλάπι με τους σκελετούς, άλλες με τα Φόκλαντ. Έχει πολλές ιστορίες. Όμως εδώ ο διαιτητής είναι Αμερικανός και τα αγγλικά ταμπλόιντ σήμερα τον χαρακτηρίζουν ο Αμερικανός διαιτητής του Μέση. Θα το δούμε και αυτό το θέμα για τη διαιτησία, πώς πάει ένας Αμερικανός να σφυρίξει το Αγγλία, Αργεντινή στην κόντρα των Κέιν Μπέλιχαμ από τη μία και του Μέση από την άλλη. Και η απόφαση της UEFA, συγγνώμη της FIFA, η οποία καταστρατηγεί τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, ενώ ξέραμε ότι το ημίχρονο είναι 15 λεπτά, όταν μπαίνει μέσα το χρήμα, τότε οι κανονισμοί πάνε στην άκρη. Εδώ το 15 λεπτό ημίχρονο θα γίνει μισή ώρα στο παγκόσμιο κύπελο, χάριν της Σακύρα, και βέβαια πολλοί από χορηγούς διαφημίσεις θα εισπράξουν. Σακύρα, χορηγίες, πακέτο, τα 15 λεπτά γίνονται 30 και ποιος ξέρει στο επόμενο να γίνουν 40-45.

0: Με Σακύρα, χαμηλά με Σακύρα. Πηγαίνουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν φεύγετε, σε πάρα πολύ επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1:30 και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
13: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Εγώ και η κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1:30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Σε λίγο, Γιώργος Καστάνης για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Όλο το ρεπορτάζ, η είδηση είναι ότι έρχεται στον ΠΑΟΚ, αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύεται η αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ. Πολλοί θα ρωτήσουν πώς, τι, γιατί, το ξέρουμε. Αλλά υπάρχει κάποιος ο οποίος εργάζεται σκληρά κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο, με προσωπικές προπονήσεις προκειμένου ο Χατζηδιάκος να γίνεται διαρκώς ακόμα καλύτερος. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα, συμβαίνει και συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Ο κύριος Απόστολος Μαστρανέστης είναι προπονητής ποδοσφαίρου και δεν ξέρω αν τον μπορώ να τον πω, football personal trainer του Παντελή. Καλησπέρα κύριε Μαστρανέστη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ.
0: Όπου τα είπα λάθος με διορθώνετε, όπου είπα λιγότερα από αυτά που πρέπει τα συμπληρώνετε.
1: Όχι, σωστά τα είπατε. Από τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπατε, από την εποχή που ο Παντελής ήταν στην Αλκμαρ μαζί με τον Βαγγέλη τον Παυλίδη, εγώ εκεί είχα την τύχη να γνωρίσω τον Παντελή πρώτη φορά. Και από τότε, ξεκινώντας να δουλεύουμε μαζί με τον Βαγγέλη και μαζί με τον Παντελή λόγω της ΑΖΕΤ, κρατήσαμε εννοείται τη σχέση και από τότε κάθε καλοκαίρι στη μεταβατική περίοδο, γιατί δεν μας δίνεται κυρίως η ευκαιρία μέσα στον χρόνο, mm-hmm. εκτός αν υπάρχουν κάποια νεκρά διαστήματα, ναι. κάθε καλοκαίρι, αφότου έφυγε ο Παντελής από την ΑΖΕΤ, ναι. έρχεται στην Θεσσαλονίκη και δουλεύουμε και ταυτόχρονα βέβαια και μέσα στη χρονιά σε σχέση με το πώς παίζει, βλέπω τα παιχνίδια, συζητάμε για τα παιχνίδια, mm-hmm. αν θέλει κάποιο πρόγραμμα προπόνησης έξτρα, που τις περισσότερες φορές έτσι γίνεται, διότι δεν αρκεί ποτέ η προπόνηση με την ομάδα, ναι. συζητάμε και αντίστοιχα δούλευε και στην Κοπενχάγη κατά τον ίδιο τρόπο.
0: Άρα πόσα χρόνια εργάζεστε πάνω στο project που λέγεται Χατζηδιάκος?
1: Είναι 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια. Είναι. Άρα... Εσείς, κύριε Μαστρανέστη, μπορείτε να μας τον συστήσετε όχι μόνο ποδοσφαιρικά σε αυτό που βλέπουμε, αλλά και inside, αυτό που, το οποίο δεν φαίνεται, ο χαρακτήρας του, τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες του, όπως τα αντιλαμβάνεστε εσείς.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, ο Παντελής είναι ένα παιδί ο οποίος είναι Έλληνας, αλλά δεν είναι Έλληνας.
0: Μ' άρεσε αυτό.
1: Δεν είναι Έλληνας. Για να μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι.
1: Δεν σκέφτεται με την ελληνική νοοτροπία, διότι μεγάλωσε στο εξωτερικό, μεγάλωσε στην Ολλανδία ποδοσφαιρικά. Έχει εντελώς διαφορετικό τρόπο σκέψης από εμάς, mm-hmm. να το πω έτσι. Δεν σκέφτεται σαν Έλληνας, δεν λειτουργεί σαν Έλληνας και τα πράγματα γενικά στη ζωή του έτσι τα θέλει πάρα πολύ οργανωμένα και πάρα πολύ τακτοποιημένα. Mm-hmm. Το μεγάλο του προσόν είναι το γεγονός ότι επειδή ακριβώς μεγάλωσε στο εξωτερικό, mm-hmm. έχει μάθει να χειρίζεται καταστάσεις πάρα πολύ με το πνευματικό κομμάτι, είναι πάρα πολύ δυνατός mm-hmm. στο πνευματικό κομμάτι. Έχει μάθει να δουλεύει πάρα πολύ, γιατί ήταν σε μια ομάδα μαζί με τον Βαγγέλη τον Παυλίδη που πραγματικά δούλευε και δουλεύει πάρα πολύ. Και ο Παντελής έχει τύχει να είναι σε αυτήν την ομάδα από τα 14 του χρόνια, mm-hmm. που σημαίνει αντιλαμβάνεστε τι δουλειά έχει κάνει, mm-hmm. λοιπόν, και τι υποδομή έχει. Και μπορεί να διαχειριστεί και λόγω των τελευταίων ετών που έπαιξε στο Champions League με την Κοπενχάγη, μπορεί να διαχειριστεί πάρα πολύ καλά καταστάσεις πίεσης. Mm-hmm. Είναι έτοιμος, δηλαδή πανέτοιμος να διαχειριστεί καταστάσεις πίεσης. Mm-hmm. Αγωνιστικά είναι ένας παίκτης πάρα πολύ καλός. Πολύ μεγάλο του πλεονέκτημα είναι το κομμάτι του build-up, να το πω έτσι. Mm-hmm. Το κομμάτι της τεχνικής του κατάρτισης της ποιότητάς του, γιατί είναι ένας παίκτης που παίζει και με τα δύο πόδια, παίζει με την ίδια ευκολία και δεξί στόπερ και αριστερό στόπερ. Στην ΑΖΕ τον τελευταίο χρόνο είχε παίξει και δεξί back. Mm-hmm. Λόγω καταστάσεων, αλλά την υποστήριξε πολύ καλά τη θέση. Ναι. Είναι μεγάλο του πλεονέκτημα το γεγονός αυτό. Μεγάλο του πλεονέκτημα το γεγονός ότι διαβάζει τις φάσεις, έχει πάρα πολύ καλή αντίληψη. Mm-hmm. Είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από τον επιθετικό. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια που δουλεύαμε μαζί, επειδή είχε ένα θέμα σαν τους περισσότερους Ολλανδούς κεντρικούς αμυντικούς με τον τρόπο που μεγαλώνουν και εκπαιδεύονται στο κομμάτι του aggressive, mm-hmm. σαν κεντρικός αμυντικός. Το διόρθωσε πάρα πολύ, το βελτίωσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα και στη Δανία τον βοήθησαν ακόμα παραπάνω σε αυτό το κομμάτι, σύν τις προπονήσεις που εννοείται mm-hmm. Έκανε μόνος του μαζί κτλ. Αλλά το βελτίωσε πολύ τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή για τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι και ο Παντελής έκανε μια πολύ καλή επιλογή να έρθει στον ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση της ζωής του, γιατί πριν από ένα χρόνο απέκτησε και παιδάκι με την γυναίκα του, οπότε είναι λίγο τα πράγματα έτσι πιο σοβαρά, πιο οικογενειακά. Ήθελε ένα μέρος στο οποίο να μεγαλώσει το παιδί, σαν Έλληνας να το πω έτσι, mm-hmm. Να είναι μέσα σε περιβάλλον με Έλληνες, να μιλάει ελληνικά, να ακούει ελληνικά. Mm-hmm. Οπότε ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη επιλογή και για τον Παντελή, αλλά και ο ΠΑΟΚ πιστεύω έκανε μια εξαιρετική επιλογή.
0: Μάλιστα. Τώρα λέμε για ΠΑΟΚ. Έχει φύγει ο Κιτζιώρα από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν, ήταν μια αξιόπιστη λύση, τον ξέρατε. Αν τους βάζαμε δίπλα-δίπλα, εσείς που τώρα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τι θα λέγατε?
1: Ναι. Νομίζω ότι ο Παντελής Περισκή, βέβαια αρκετοί τώρα θα πούν ότι η γνώμη μου δεν είναι
0: αντικειμενική. Για όνομα του Θεού τώρα.
1: Ακριβώς. Αλλά θα σας πω, νομίζω ότι η Περισκή και η Περισκή κυρίως στο κομμάτι ότι μπορεί να παίξει πολύ καλά με την μπάλα στα πόδια σε συνθήκες πίεσης, που νομίζω ότι εκάστοτε προπονητής και ο προηγούμενος προπονητής, ο κ. Λουτσέσκου του ΠΑΟΚ, το ήθελε αυτό από τους κεντρικούς αμυντικούς του. Αλλά νομίζω και ο καινούργιος προπονητής θέλει κάτι αντίστοιχο, γιατί ξέρω ότι έχει μιλήσει ο Παντελής με τον καινούργιο τον προπονητή και ξέρω από πρώτο χέρι, ας πούμε, έτσι τις σκέψεις και τη φιλοσοφία λίγο του προπονητή, το πώς θέλει να παίξει σε σχέση με τα center back και την αμυντική γραμμή. Οπότε νομίζω ότι ο Παντελής είναι μια πολύ καλή λύση, μια πολύ αξιόπιστη λύση για να υποστήριξει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Και νομίζω ότι είναι και πιο εγκεφαλικός παίκτης από τον Κιατζιώρα. Ο Κιατζιώρας αυτό που ενδεχομένως να υπηρίσχε έναν του Παντελή ήταν μόνο το κομμάτι αυτό της άμυνας του man-to-man που λέμε, του aggressive αμυντικού. Αν και νομίζω ότι ο Παντελής θα προσαρμοστεί πολύ γρήγορα, θα καταλάβει τι γίνεται έτσι στην Ελλάδα λίγο πώς παίζουν οι στόπερ και θα το υπηρετήσει. Αλλά αν μπορώ να βάλω, ας πούμε, ένα σύν στον Κετσιόρα σε σχέση με τον Παντελή, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι μόνο το κομμάτι της δυναμικότητάς του.
0: Μάλιστα. Καθώς είπατε ότι μίλησε ο Παντελής με τον Λύση, τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, αυτό ήταν στα πλήθη της μεταγραφής να μάθει πώς παίζει ο προπονητής, αν μπορεί να κουμπώσει εκεί ή όχι, για να πάρει την απόφαση του να πει ναι.
1: Θα σας πω. Στο εξωτερικό συνηθίζεται οι παίκτες όταν πηγαίνουν σε μια ομάδα, όταν είναι να πάνε σε μια ομάδα, να ζητάνε να μιλάνε εκτός από τον τεχνικό διευθυντή και με τον προπονητή της ομάδας για να δουν λίγο τι σκέφτεται ο προπονητής, ποιο είναι το project για τον παίκτη που πρόκειται να πάει, πώς θέλει να χρησιμοποιηθεί. Οπότε επειδή το γνωρίζαμε αυτό, όταν εγώ είχα μιλήσει στην αρχή με τον Παντελή ακόμα, πριν αναλάβει αυτός ο προπονητής, όταν ακόμα πεζόταν, λεγόταν το όνομα του κύριου Πούσιτς.
0: Είχε φύγει ο Λουτσέσκου, okay.
1: Μπράβο, είχε φύγει ο κύριος Λουτσέσκου. Λοιπόν, κάναμε ακριβώς την ίδια κουβέντα και είχαμε πει ότι θα έπρεπε να μιλήσει και με τον κύριο Πούσιτς. Όταν λοιπόν δεν ήρθε ο κύριος Πούσιτς, ήρθε ο κύριος Λύση. Κάναμε ακριβώς την ίδια κουβέντα ότι θα έπρεπε να μιλήσει με τον προπονητή, να δούμε και ο προπονητής τι λέει, γιατί είναι ένα οργανισμό ΠΑΟΚ. Μπορεί να θέλει τον Παντελή, όντως, αλλά και ο Παντελής, επειδή έτσι έμαθε, επαναλαμβάνω, ήθελε να ακούσει από πρώτο χέρι την άποψη του προπονητή για τον ίδιο. Οπότε μίλησαν με τον προπονητή τηλεφωνικά και του είπε ότι ο coach ότι τον ξέρει, τον θεωρεί ένα πολύ έμπειρο παίκτη, ειδικά και μετά τις εμφανίσεις στο Champions League με την Κοπεχάγη. Τον θεωρεί ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει πάρα πολύ το παιχνίδι που θέλει να παίξει λόγω της ποιότητας το παιχνίδι του build-up. Και θα τον θεωρεί ως έναν εκ των ακρογωνίων λίθων στο κομμάτι του αμυντικού.
0: Μάλιστα. Αυτό λίγο πολύ έχει την αίσθηση μέσα ότι σε θεωρώ και βασικό. Δηλαδή, και ένας παίκτης δεν ρωτάει, θα πάω κάπου, είμαι πρώτη επιλογή, έρχομαι ως τρίτη. Γιατί εγώ αν ήμουν, θα ήθελα να ξέρω αν είμαι πρώτη, δεύτερη επιλογή,
1: όχι,
0: αν είμαι η πέμπτη.
1: Εννοείται ότι ρωτάει ο παίκτης και ότι ο προπονητής απάντησε. Εγώ δεν μπορώ να υποσχεθώ σε κανέναν ότι θα παίζει βασικός.
0: Τετριμένο αυτό.
1: Μπράβο. Αλλά εγώ θέλω να πεις γιατί σε θεωρώ. Σε έχω μέσα στις πρώτες μου επιλογές.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Πείτε μου κάτι τώρα, επειδή είστε συνομιλητής και φίλος και όχι μόνο προπονητής του Παντελή. Τι λέει σήμερα μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας ο Παντελής, τι λέει σήμερα?
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Μίλησα μαζί του και μίλησα και πριν από λίγο μαζί του. Γενικά όλο αυτό το διάστημα μιλούσα κάθε μέρα, γιατί έτσι κι αλλιώς μιλάω κάθε μέρα, γιατί είναι και μια περίοδος προετοιμασίας, οπότε συζητάμε πάντα για το τι προπόνηση κάνει, τι με την ομάδα και το αν χρειάζεται κάτι περαιτέρω, κάτι έξτρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι την τελευταία εβδομάδα δεκαήμερο ανυπομονούσε για να τελειώσει η ιστορία και ο ίδιος πίεζε με κάθε τρόπο. Έλεγε, ας πούμε, ότι το μυαλό μου είναι στην Θεσσαλονίκη και το μυαλό μου είναι στον ΠΑΟΚ, σας παρακαλώ πολύ και τα λοιπά, βρείτε τα για να φύγω γιατί θέλω να πάω να παίξω εκεί. Σήμερα που μίλησα μαζί του είναι πάρα πολύ χαρούμενος, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος που επιτέλους τελειώνει. Τελείωσε τέλος πάντων η ιστορία με τον ΠΑΟΚ και ανυπομονεί να έρθει και να ξεκινήσει να παίζει.
0: Φαντάζομαι τον πήρατε τηλέφωνο και έφτιαχνε βαλίτσες,
1: Βασικά ο Παντελής μου πήρε τηλέφωνο. Με είχε πάρει τηλέφωνο προχθές μάλλον πιστεύοντας ότι θα ταξίδευε εχθές. Όχι, συγγνώμη, θα ταξίδευε σήμερα Τετάρτη. Κάποια διαδικαστικά θέματα άρχισαν λίγο και με πήρε τηλέφωνο, μου λέει κότσε και έτσι, του λέω μια χαρά. Οπότε θα τα πούμε από κοντά.
0: Και έρχεται αύριο.
1: Να ξέρετε πάντως, ναι, θα δείτε έναν άνθρωπο, θα δείτε έναν αθλητή, θα δείτε έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος ειλικρινά, όπως σας το λέω, ναι, θα δώσει την ψυχή του για την ομάδα, θα δώσει την ψυχή του για τον ΠΑΟΚ. Από την Ελλάδα, παρόλο που είχε ενδιαφέρον και τα προηγούμενα χρόνια και αυτό το καλοκαίρι και από άλλη ελληνική ομάδα.
0: Ποια ελληνική ομάδα?
1: Τώρα να την πούμε, κάνει.
0: Τι πούμε, γιατί δεν μας κάνουν.
1: Εντάξει, από τον Παναθηναϊκό.
0: Είχε
1: λοιπόν, γιατί τον ήξερε ο προπονητής, έκαναν μαζί στην Κοπενχάγη.
0: Μα ο Νίστρουπ ήταν εκεί, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Οπότε ο Νίστρουπ, όταν ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, μάλλον πριν αναλάβει τον Παναθηναϊκό, μίλησε μαζί του με τον Παντελή για το κομμάτι της Ελλάδας και το τι σημαίνει Παναθηναϊκός στην Ελλάδα, πώς είναι τα πράγματα κτλ. Και για το γεγονός ότι αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας. Mm-hmm. Τα είχαμε πει τότε, βέβαια, με τον Παντελή εμείς. Mm-hmm. Και για την Ελλάδα, αν σκεφτόταν να επιστρέψει τότε, αν ήταν καλή επιλογή, και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και μετέπειτα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί μου λέει, κότσι, εντάξει, να περιμένουμε, λέει, λίγο. Ο Παντέλης πάντα ήθελε να έρθει τώρα, γιατί είμαστε εμείς εδώ, δηλαδή εγώ, η δική μου οικογένεια που γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Mm-hmm. Είναι η οικογένεια του Βαγγέλη του Παυλίδη εδώ, που επίσης γνωρίζονται τόσα χρόνια λόγω της κοινής συνύπαρξης στην Αλκμαρ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, για τον Παντελή ήταν πιο σημαντικό να ψήσει στη Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων, ή να έβγαινε μια πρόταση από τη Θεσσαλονίκη, mm-hmm, από τον ΠΑΟΚ, mm-hmm, και θα το συζητούσε πολύ διαφορετικά. Και όντως και αυτό έκανε. Και τολμώ έτσι να πω, mm-hmm, ότι ενδεχομένως η οικονομική πρόταση του Παναθηναϊκού να ήταν και λίγο καλύτερη από του ΠΑΟΚ. Αλλά για λόγους αυτούς που σας προανέφερα, mm-hmm, επέλεξε ΠΑΟΚ. Ένας άνθρωπος, mm-hmm, θέλω να το τονίσω αυτό, mm-hmm, ο οποίος δεν γεννήθηκε ΠΑΟΚ. Έτσι. Και έκανε αυτό γιατί θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Για όλους αυτούς τους λόγους. Γι' αυτό σας λέω, πιστεύω ότι θα δείτε, εγώ το ξέρω, θα δούμε έναν αθλητή, έναν επαγγελματία, ο οποίος θα δώσει, ή μπορεί να ακούγονται τετριμένα αυτά, θα δώσει το 1000% για τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και το περιγράφετε πάρα πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να καταλάβω επίσης αυτό, γιατί προτίμησε με λιγότερα λεφτά από τον Παναθηναϊκό, να μην πάει στον Παναθηναϊκό και να έρθει εδώ. Είπατε Θεσσαλονίκη, είπατε παρουσία του Παυλίδη, της οικογένειας.
1: Είπα για τις προσωπικές σχέσεις που έχουμε εμείς, η δική μου οικογένεια, εγώ με τον Παντελή, ναι, για τις προσωπικές σχέσεις που έχει με την οικογένεια Παυλίδη, ναι, έτσι, από την κοινή συμβάρξη τότε που γνωριστήκαμε όλοι στην ΑΖΕΤ. Ναι. Ήταν σημαντικό αυτό για τον Παντελή, δηλαδή να πάει κάπου που θα έχει δικούς του ανθρώπους, γιατί εννοείται ότι τώρα όλοι μας εμείς θεωρούμαστε μια οικογένεια, έτσι. Μας θεωρεί δικούς τους ανθρώπους.
0: Εγώ
1: το
0: βλέπω και με πόση αγάπη μιλάτε για τον Παντέλη. Το καταλαβαίνω. Δεν είναι η σχέση ενός προπονητή μόνο.
1: Ακριβώς, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι η σχέση, δεν είναι προπονητή παίχτη σε καμία περίπτωση. Η σχέση είναι πολύ διαφορετική και εκτιμώ απεριόριστα το γεγονός ότι παρόλο που δεν τον ξέρω από μικρό παιδί όπως το Βαγγέλη, ναι, και τον ξέρω τα τελευταία 6-7 χρόνια, ναι, πραγματικά με εμπιστεύεται πάρα πολύ. Με ρωτάει για το κάθε τι, όχι προπονητικό. Ναι. Μιλάμε για το. Για το επαγγελματικό, για το τι θα πρέπει να κάνει στην καριέρα του. Ναι. Και με βάζει μπροστά, με βάζει μπροστά. Και για μένα είναι πολύ δύσκολο, καταλαβαίνετε, να πάρω μια απόφαση για έναν επαγγελματία αθλητή που μπορεί να είναι λανθασμένη, έτσι.
0: 100%.
1: Ή μπορεί να μιλάει το συναίσθημα, γιατί, εντάξει, είμαστε από τη Θεσσαλονίκη και εγώ προσωπικά σου είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Μπορεί να λειτουργήσει λίγο με το συναίσθημα και μπορεί να λειτουργήσει λίγο διαφορετικά, όσο και να προσπαθώ να το κρατώ εκτός το συναίσθημα από τέτοιες αποφάσεις. Ναι. Αλλά με τιμάει πάρα πολύ το γεγονός ότι με βάζουν μπροστά να τους βοηθάω σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Είναι πολύ σημαντικό για μένα.
0: Ναι. Είπατε πριν.
1: Οπότε,
0: ναι, παρακαλώ, ναι, ολοκληρώστε, κύριε Μασανίδη.
1: Τίποτα. Οπότε για αυτούς τους λόγους επέλεξε κιόλας να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και στη μικρή πόλη και η πιο μαζεμένη πόλη. Θεωρεί τον ΠΑΟΚ ότι θα ήταν το καλύτερο βήμα επαγγελματικά στην καριέρα του. Ναι. Οπότε για αυτούς τους λόγους, τους τρεις λόγους, επέλεξε να έρθει στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας ενδεχομένως μια καλύτερη οικονομική πρόταση.
0: Από τον Παναθηναϊκό. Είπατε, ναι, πριν, ναι, ότι δεν γεννήθηκε ΠΑΟΚ ο Παντελής. Ναι. Υπονοούσατε ότι δεν γεννήθηκε ΠΑΟΚ, αλλά στη συνέχεια έγινε ΠΑΟΚ, ή το είπατε απλά έτσι?
1: Όχι, όχι, είπα δεν γεννήθηκε ΠΑΟΚ, γιατί όσο ήταν στην Ελλάδα ήταν μικρός, ο Παντελής είναι από τη Ρόδο. Ναι. Δεν είχε ιδιαίτερη ασχολία με ποδόσφαιρο. Άρχισε να ξεκινήσει να παίζει ποδόσφαιρο, ναι, όταν ήταν μικρός. Ναι. Δεν είχε έτσι ιδιαίτερες προτιμήσεις ή με την τάδε ομάδα στην Ελλάδα κτλ. Αλλά εγώ όταν τον γνώρισα. Ναι. Κατάλαβα, στη συζήτηση επάνω, εννοείται δεν ήξερε από Θεσσαλονίκη, όχι δεν ήξερε από ΠΑΟΚ, ήξερε, αλλά δεν υποστήριζε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Στη συνέχεια τώρα, όλα αυτά τα χρόνια και μιλώντας για ποδόσφαιρο, για Ελλάδα, για τις ομάδες, κάνοντας και λίγο έτσι παραπάνω, πώς να το πω, πλάκα, πιο χαλαρή κουβέντα, πιο χαλαρή κουβέντα, ναι, άρχισε να δείχνει ενδιαφέρον δίπλα σε εμάς, επειδή εμείς τώρα είμαστε από τη Θεσσαλονίκη όλοι και μιλούσαμε περισσότερο για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης στις κουβέντες. άρχισε να δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ, τα δρόμενα, τα τεκτενόμενα και από τους συμπαίκτες στην εθνική ομάδα που είχε. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ δεν θα πω έγινε ΠΑΟΚ, θα πω όμως ότι όλα αυτά τα έκανε ένας παίκτης επαγγελματίας στην εποχή μας, ο οποίος δεν ήταν ΠΑΟΚ, γιατί θέλει να έρθει πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ, ναι, με όλη του την καρδιά. Ναι. Και γι' αυτό σας είπα ότι πιστεύω ότι θα δούμε έναν παίκτη, έναν αθλητή, ο οποίος θα δώσει την ψυχή του.
0: Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι που δεν σας ρώτησα, ίσως.
1: Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Εγώ να ευχηθώ να έχει υγεία και πιστεύω ότι πραγματικά και ο οργανισμός ΠΑΟΚ θα τον βοηθήσει πάρα πολύ να προσαρμοστεί γρήγορα. Και ο Παντελής θα δώσει την ψυχή του 100%.
0: Ναι.
1: Και όντως χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο, έτσι, τώρα κακά τα ψέματα, χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο. Και ο ΠΑΟΚ, που τα τελευταία χρόνια έχει βάλει και τόσους Έλληνες παίκτες μέσα και ακόμα βάζει, είναι η ενίσχυση και για πολλούς ακόμα στα αποδυτήρια, γιατί είναι σε μια ηλικία ο Παντελής που μπορεί να δώσει πράγματα και στα πιο νέα παιδιά. Άσχετα αν δεν βγήκε από τον ΠΑΟΚ.
0: Και κάτι τελευταίο, έχουμε ένα γκάλωπ εδώ στην εκπομπή. Αν θα μπορέσει να ηγηθεί ο Χατζηδιάκος, ο Παντελής, ο φίλος σας, ο αθλητής σας, της άμυνας του ΠΑΟΚ, μπορεί ο Χατζηδιάκος να γίνει ο ηγέτης στην άμυνα του ΠΑΟΚ? Αυτό ερώτημα στο γκάλωπ.
1: 100% χωρίς κανένα αστερίσκο. Είμαι βέβαιος, είμαι πάρα πολύ βέβαιος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Ήταν πραγματικά απολαυστική. Σας εύχομαι τα καλύτερα και είμαι σίγουρος ότι ο Παντελής θα μας δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες να τα ξαναπούμε, κύριε Μαστρανέστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ Γιώργο Καστάνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Εδώ αποκαλύφθηκε ένα, ότι μίλησε με τον Λύση πριν. Εδώ Γιώργο Καστάνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Εδώ αποκαλύφθηκε ένα, ότι μίλησε με τον Λύση πριν.

0: credits πηγαίνουν σε έναν άνθρωπο.
1: Χάρης Εμμανουηλίδης.
0: Χαράλαμπος. Όχι Χάρης. Χάρης. Χαράλαμπος.
1: Όπως συστήνεται το ίδιο. Άμα
0: το βαφτιστικό του.
1: Συστήνεται Χάρη. Εγώ Χαράλαμπος. Το λέω Χαράλαμπο.
0: Ανακάλυψε, βρήκε τον κύριο Μαστρανέστη. Σου έκανε τρομερή assist.
1: Πάσα εσύ, στο δεξί.
0: Τρομερή assist. Και ύστερα εσύ έβαζε στα γκολ.
1: Σκόραρε ο Μαστρανέστης.
0: Υπάρχει, υπάρχει έστω μία ερώτηση που δεν έθεσε υπόψη του κυρίου Μαστρανέστη. Εγώ ακούγοντας τη συνομιλία δεν βρήκα κανένα ψεγάδι. Ειλικρινά.
1: Ο άνθρωπος ήταν καταπληκτικός και είπε πράγματα που ακούσαν για πρώτη φορά.
0: Τέτοια ανάλυση δεν έχω ακούσει από άλλον έτσι τόσο κοντινό σε έναν ποδοσφαιριστή.
1: Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, έδωσε περισσότερα, καλύτερη οικονομική πρόταση.
0: Ναι.
1: Ότι μίλησε με το Λύση για να μάθει, σου λέει: Δαρθώ, αλλά με θέλει, πόσο με θέλει.
0: Είμαι βασικό. Είμαι βασικό.
1: Ναι, αυτό θέλω να μάθει. Είμαι η πέμπτη επιλογή, όγδοη, να έρθω, θα παίζω, δεν θα παίζω. Πώς παίζει εσύ. Τι ζητά από ένα αμυντικό, μπορώ να το δώσω εγώ. Πάρα πολύ ωραία συνομιλία.
0: Να διευκρινίσουμε απλά ότι ο Χατζηδιάκος που έρχεται αύριο λογικά στην Θεσσαλονίκη την Πέμπτη απόγευμα δεν θα δηλωθεί ως γηγενής ποδοσφαιριστής στην λίστα της UEFA που πρέπει να επισημοποιηθεί από την ΠΑΕΠΑΟΚ έως τις 17 του μήνα, το βράδυ νομίζω της 17ης Ιουλίου. Άρα λοιπόν και με την έλευση του Χατζηδιάκου ο ΠΑΟΚ μέσα σε διάστημα 3-4 ημερών προχωρά στην απόκτηση τριών παικτών, Σάντα Μαρία, Άλλη, συν τον Χατζηδιάκο, και είχε προηγηθεί και ο Ελουστόντο επί του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Άρα πάμε σε τέσσερις ποδοσφαιριστές που θα ενισχύσουν ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα απαραίτητο είναι να προχωρήσουν και άλλες κινήσεις, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή και εν ώψη των αγώνων που έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ 23 και 30 Ιουλίου, αυτές οι τέσσερις συνολικά κινήσεις νομίζω είναι πολύ πολύ σημαντικές. Απλά να αναφέρω, λίγο αργότερα θα πούμε και για το ζευγάρι Δυνάμο Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ το 0-0 και ποια είναι η ομάδα που μπορεί να χαρακτηρίσει ως φαβορή στον δεύτερο αγώνα, γιατί υπήρξε εκτενής παρακολούθηση ανθρώπων του ΠΑΟΚ και ανάλυση των δεδομένων για μία εκ των δύο ομάδων που θα προκύψει ως αντίπαλος. Ναι. Επίσης θα αναφέρω, Γιώργο, ότι ο Χατζηδιάκος από την, όταν πήγε στην Κοπενχάγη, η ομάδα της Δανίας διέθεσε ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στην Κάλιαρη για να τον αποκτήσει. Ήταν τότε το καλοκαίρι του 2024, ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής Ελλάδος. Πήγε να πάρει τον Χατζηδιάκο, δεν έγινε το κονέ για τον ΑΒ λόγο. Ο Χατζηδιάκος προτίμησε την Κοπεχάγη, να όμως που κάνει κύκλους στη ζωή και τώρα ο Χατζηδιάκος επιλέγει τον ΠΑΟΚ, διότι πείθεται από τη συνομιλία που είχε με τον κύριο Λύση, από τη συνομιλία που είχε με τον Αντρέ Βιερίνε, το λέω μάτος, ότι εδώ είναι το μέλλον του και εδώ θα είναι το σπίτι του. Συμβόλαιο είχε μέχρι το 2028. Όπως πολύ εύστοχα ανέφερες, οι ετήσιες απολαβές εκεί στη Κοπεχάγη άγγιζαν τις 850.000 ευρώ για τον διεθνή Έλληνα κεντρικό αμυντικό, που επίσης μπορεί να αγωνιστεί και ως δεξιός οπισθοφύλακας. Στον ΠΑΟΚ η τιμή, από ό,τι πληροφορούμε σε πρώτη φάση, ήταν λίγο πιο αυξημένη. Δεν μπορώ να προσδιορίσω το ακριβές ποσό των ετήσιων απολαβών, αλλά σίγουρα μένει ευχαριστημένος από αυτό το γεγονός. Λίγο αργότερα θα πούμε και άλλα πράγματα που έχουν σχέση με τον Άλλη που παίρνει το νούμερο 22. Στην πλάτη, το φανέλα με το νούμερο 22. Ποιοι άλλοι το είχαν το νούμερο 22? Ο Σάντα Μαρία πήρε το νούμερο 7. Ποιος άλλος πολύ μεγάλος άσος του ΠΑΟΚ, πολύ μεγάλος άσος, είχε το νούμερο 7 στην πλάτη?
2: Και στην Εθνική το
0: πρόσφατα, είχε. Πρόσφατα. Λοιπόν, όλα αυτά συν τις κινήσεις που αναμένεται να γίνουν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Τώρα, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορα σύνδεση στο ίντερνετ, στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Λες, θέλω γρήγορο ίντερνετ, αλλά δεν έχω οπτική ίνα στη γειτονιά. Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Όλα αυτά βάσει μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Μάθει περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Διαφημίσεις λίγο πάλι μαζί.
2: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0%.

0: για τον Κανιώτα. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμεντοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
8: Μυρίζει λουκουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
12: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σίγα την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
20: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
24: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
25: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
26: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πεινάω. Για πού είμαι?
3: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
2: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Αφήνουμε το θέμα Χατζηδιάκου, πρέπει να τρέξουμε, να πάμε στον άλλο μεγάλο πρωταγωνιστή. Από τον Χατζηδιάκο να πάμε στον Τολιόπουλο, γιατί εδώ το απόλυτο Μπραντεφέρ ΠΑΟΚ Άρη, έναν απόλυτο πληστηριασμό, καθώς υπάρχουν πληροφορίες τελευταία στιγμής που δίνουν ότι μέχρι σήμερα το βράδυ θα έχει κλείσει το θέμα Τολιόπουλου. Βέβαια αυτό αποτελεί μια ακτινογραφία της στιγμής. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα ισχυρό προβάδισμα. Πληροφορίες από την Αθήνα λένε ότι ο Άρης θα κάνει μια πρόταση ρελάνς. Θα έχουμε τον Μπάρτερ Καλλιώτη, μας έλεγε χθες ότι ο Άρης δεν πρόκειται να μπει σε πληστηριασμό. Θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα όμως θέλω να έχω την extreme άποψη του coach του Ευθύμη του Μουρτζόγλου. Γιατί αν ήταν να πάμε σε τετριμένα, το φίλο μου τον Ευθύμη θα τον περάμε τηλέφωνο. Coach, τι κάνουμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αρκετά καλά.
0: Το αρκετά καλά, καλά ακούγεται πεσημιστικό λίγο.
1: Να έχουμε περιθώρια βελτίωση.
0: Εντάξει, ορθώς του καλού είναι το καλύτερο. Οπότε και καλά να λέγαμε, θα πηγαίναμε στο καλύτερο. Δεν χρειάζεται
1: να
0: λέγαμε
1: τώρα, αρκετά εντάξει, καλά. Εντάξει.
0: Πρέπει να έχουμε μια θετική προσέγγιση των πραγμάτων.
1: Να έχετε.
0: Ναι. Ευθύμη, πες μας τώρα εδώ με το Λιόπουλο, τι αίσθηση των πραγμάτων έχεις.
1: Ότι γίνεται ένα τραγικό λάθος, ειδικότερα εάν ο ΠΑΟΚ έφτασε σε αυτά τα νούμερα που λένε. Δεν είναι μόνο για το Λιόπουλο, είναι και για Οσμάν. Είναι δηλαδή κινήσεις που δεν έχουν λογική. Και εξηγώ γιατί. Δεν λέω την αξία του παίχτη, που εκείνο είναι απολύτως υποκειμενικό, αλλά εάν δούμε ότι πέρυσι έπαιξε λίγο χρόνο στον Παναθηναϊκό, δεν σημαίνει ότι θα κάνει τη διαφορά και θα κερδίσει, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό φέτος. Ναι. Απ' την άλλη μεριά βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή 8-9 γκάρ. Ναι. Το ίδιο και ο Άρης. Ναι. Να προσθέσει ακόμη ένα γκάρ. Ναι. Ποιος θα πρωτοπαίξει. Ναι. Και το ποσό είναι υπερβολικό. Βέβαια μπορεί να μου πεις ότι ο κύριος Μιστακίδης έχει χρήματα, σου λέει τι με πειράζει, πάρτε και ένα 700 που διαβάζω ότι είναι η τιμή. Ναι. Αυτό έχει μια θετική άποψη, το ότι μπαίνω στα μάτια της Ευρωλίγκα, ότι δεν φίδω με χρημάτων, βάλτε με μέσα και θα είμαι μια πολύ δυνατή ομάδα, λέμε. Ναι. Ο Άρης έχει πιο συντηρητική προσέγγιση από το ρεπορτάζ πάντοτε, που λέει μέχρι ένα ποσό να φτάσω. Ναι. Αλλά και ο Άρης έχει 8 γκάρ. Ναι. Άρα πώς θα γίνει να γίνει ο λογαριασμός. Και αν επανέλθω στον ΠΑΟΚ, η ερώτηση είναι ποιανού είναι η εισήγηση. Είναι του Προέδρου του ΠΑΟΚ, του κ. Μιστακίδη. Μ' αρέσει ο Τολιόπουλος, δεν με ενδιαφέρει
0: πώς το παίρνω. Δεν νομίζω ότι είναι του Μιστακίδη εισήγηση.
1: Ποιανού είναι λοιπόν.
0: Του προπονητή θα είναι. Ποιανού να είναι. Ο Πρόεδρος.
1: Η άποψή μου για τον προπονητή, όχι το συγκεκριμένο, για την δουλειά του προπονητή, είναι κατοχυρωμένη από εμένα. Δηλαδή, δεν είναι ο προπονητής, όπως νομίζουν οι φίλαθλοι, ο μόνος που αποφασίζει. Γιατί, για τον απλούστατο λόγο, ότι ο κύριος Τρικέρη, δεν το εύχομαι, το απεύχομαι μάλλον, αλλά μπορεί το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο να το μου περάσετε το λογιστήριο, δεν μας κάνετε κύριε, θα πάρω μάλλον. Τα συμβόλαια θα μείνουν όμως. Άρα θέλει μια συμφωνία, όπως γίνεται στην Αμερική, του General Manager με τον προπονητή. Τον θέλουμε, θα μας παίξει 2-3 χρόνια. Ναι. Όχι πρόσκαιρα τώρα τον θέλω τον παίρνω. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, για να σε απαλλάξω και από τους προβληματισμούς, θεωρώ ότι δεν είναι σωστές επαγγελματικές κινήσεις για επαγγελματικές ομάδες που πρέπει να πηγαίνουν σταθερά με πολύ καλά βήματα. Ας πούμε, πόσο είναι το συμβόλαιο του Μπιανδρό, πόσο είναι το που είναι ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, το Μακεντάιρ. Δεν περνάνε τα 2 εκατομμύρια. Άρα οι άνθρωποι όμως περνάνε παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Δεν ήταν οι πέμπτοι παίκτες. Και του Οσμάν 31 το παιδί. Καλός παίκτης, δεν λέω. Αλλά 11 εκατομμύρια στα 31. Η επιστήμη λέει ότι η top απόδοση του καλαδοσφαιριστή είναι 27 με 29. Άντε να πάμε 30, άντε να πάμε 31. Στη συνέχεια πώς θα γίνει, τι θα γίνει τρία επόμενα χρόνια. Είναι ίσως να φαίνομαι υπερβολικά συντηρητικός. Αλλά έτσι είναι. Εξήγησα ότι αν ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κ. Μιστακίδης, έχει διάθεση. Επειδή μου αρέσει και θέλω να δείξω στην Ευρώπη ότι μπορώ να φέρω την ομάδα σε ψηλό επίπεδο, επειδή έχω την οικονομική ευχέρεια, το δέχομαι. Αν δεν είναι όμως αυτό, δεν δέχομαι τίποτα.
0: Μάλιστα. Άρα το ένα είναι ότι το ποσό είναι δυσανάλογο με την προοπτική προσφορά του παίκτη, αυτό λέει ο Τσουμουρτζόγλου το ένα, και το δεύτερο για τον Τολιόπουλο.
1: Και των δύο παίκτων του ΠΑΟΚ τώρα, τις τελευταίες μεταγραφές, οι προηγούμενες ήταν περίπου μέσα σε λογικά πλαίσια. Περίπου λέω. Ναι. Και το δεύτερο.
0: Και το δεύτερο με τον Τολιόπουλο, ότι παιδιά, παίρνετε ένα παίκτη, δίνετε πολλά λεφτά σε μια θέση στην οποία υπάρχει, έχετε ήδη πλεώνασμα παικτών.
1: Βεβαίως. Θα πρέπει από αυτούς να κόψουν αρκετούς. Γιατί πάνω από 4-5, άντε τραβηγμένα τα μαλλιά να πούμε 6. 8-9 είναι υπερβολικά. Οι τρεις πρέπει να κοπούν. Αυτοί όμως που θα κοπούν θα πληρωθούν, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο extreme ήταν η θέση μου, πάντως δεν ήταν λογική.
0: Μάλιστα. Εδώ βέβαια υπάρχει κάτι, λέει ο άλλος, συγγνώμη, έχει δίκιο ο coach, αλλά εγώ έχω την οικονομική δυνατότητα, οπότε το φέρνω τον Οσμάν, δεν πειράζει, μπορεί του χρόνου...
1: Το είπα αυτό.
0: Μπορεί να μου προσφέρει για 100 εκατομμύρια και εγώ να το δίνω 150. Το καταλαβαίνω, ναι, αλλά εγώ τα καλύπτω.
1: Αν αυτή είναι η λογική του Προέδρου του ΠΑΟΚ για να μπει στη μύτη της EuroLeague και να πει ότι παιδιά, εδώ μιλάμε για σοβαρές business. Τι λέει το NBA, εγώ είμαι πιο δυνατός, θα βάλω τα χρήματα, αλλάζει.
0: Ναι, εδώ φαίνεται ότι πραγματικά αλλάζει. Δηλαδή δεν είναι ότι σαν βάρκα σε πανιά εδώ πόσο κάνει αυτό, πόσο θα μου προσφέρει, αλλά πολλά, μου δώσω ακριβώς τα ίδια, μην πέσω έξω να πάρω αυτά που θα δώσω. Φαίνεται εδώ ότι υπάρχει μια επιθυμία με ενθουσιασμό για εκτόξευση του πράγματος. Αυτό φαίνεται.
1: Ναι, αν είναι με σκέψη και σχεδιασμό, συμφωνώ και συνυπογράφω. Αν όμως είναι κινήσεις στιγμιαίες χωρίς μελέτη, τότε αρχίζει το πρόβλημα.
0: Το Λιόπουλος, ΠΑΟΚ ή Άρη, αν σε έπαιρνε Ευθύμης στο τηλέφωνο και σου έλεγε coach, με θέλουν και οι δύο, ΠΑΟΚ ή Άρη, πού να πάω, τι θα του λέγες?
1: Εδώ μιλάμε για το συγκεκριμένο παίκτη, ότι πρέπει να αποφασίσει και σύμφωνα με το τι πληρώνουν. Ο Άρης νομίζω ότι είναι γύρω στο εκατομμύριο, ή κάνω λάθος, δεν ξέρω, από αυτά που διαβάζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα με ένα 700 έχει σημαντική διαφορά.
0: Ναι.
1: Άρα... Αλλιώς από προσωπικό, από παίκτες δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει Καλάθη και Ταϊρή, και ο Άρης έχει στα γκάρ καλούς παίκτες, έως πολύ καλούς παίκτες, οπότε είναι οπότε, μια ισορροπία εκεί πέρα.
0: Οπότε τα λεφτά κάνουν τη διαφορά εδώ, ε? Ακριβώς είναι το ίδιο αγωνιστικό στάτους.
1: Αγωνιστικά, δηλαδή και διάβαζα σε διάφορα ρεπορτάζ ότι σκέφτεται να φύγει ο Τολιόπουλος επειδή θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Μα με το Σαγκάρ που δεν βρει δύο χρόνο συμμετοχής, πώς θα είναι περισσότερος? Δηλαδή,
0: άρα λες ότι εκεί δεν έχει χρόνο συμμετοχής, αν έρθει εδώ θα τον έχεις, αυτό αναρωτιέσαι.
1: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε μόνο 4 γκάρ, 5 ο Τολιόπουλος. Εδώ είναι πολύ περισσότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όχι ανατρεπτικός, είναι ένας ορθολογιστικός τρόπος σκέψης του Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου, και επειδή πάντα προσφέρει ερεθίσματα προβληματισμού, εγώ τον ακούω με πάρα πάρα πολύ χαρά. Coach, ευχαριστώ άλλη μια φορά. Θα τα ξαναπούμε. Όχι, θα τα ξαναπούμε. Απειλώ ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι, δυστυχώς. Τι έπαθα. Ευχαριστώ πολύ και να περνάτε καλά.
0: Για χαρά.
1: Ελπίζω οι φίλαθλοι του ΠΑΟ και του Άρη να μην είναι εναντίον μου πλέον όταν είπα αυτά τα πράγματα.
0: Γίνεστε απειλητικός γι' αυτό.
1: Λοιπόν, ναι, ναι. Ευχαριστώ. Γεια.
0: Για χαρά. Ωραίος πνευματώδης ο Ευθύμης Μουρτζόγλου. Πάμε γρήγορα σε Πάρη Τρικαλιώτη. Να δούμε αν μας έλεγε ο Πάρης ότι δεν μπαίνει ο Άρης σε πληστηριασμό. Στην Αθήνα αρχίζουν να ψιθυρίζουν ότι μπορεί να υπάρξει μια πρόταση ρελάνς του Άρη για τον Λιόπουλο. Πάρη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο. Η θέση του Άρη, έτσι, από την Κυριακή ουσιαστικά που έγινε ξανά, βγήκε στο προσκήνιο το θέμα του Λιόπουλου, είναι πως δεν θα μπει σε θέση πληστηριασμού, ναι, για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ, ο Άρης μένει σε αυτή τη θέση του. Έχει κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση προς τον Τολιόπουλο και προς τον Παναθηναϊκό. Το αναφέραμε και χθες, 1 εκατομμύριο περίπου προς τον Παναθηναϊκό και 1,1 στον Πέφτη για πολυετές συμβόλαιο. Είτε αυτό αφορά τριετές είτε τετραετές συμβόλαιο. Αυτή είναι η πρόταση του Άρη. Και περιμένει από τον Τολιόπουλο και τον ατζέντη του μια τελική απάντηση για το πού θα καταλήξει ο Τολιόπουλος. από ό,τι δείχνει η κατάσταση, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει διαψεύσει ποτέ ότι ενδιαφέρονται άλλες ομάδες, γιατί θα έλεγε ο Παναθηναϊκός, το κόβω, κρατάω τον παίκτη, μπορεί να του κάνω μια προσαρμογή και τον κρατάω. Δεν έχει μπει σε αυτή την κατάσταση ο Παναθηναϊκός, οπότε ο παίκτης προφανώς θα δοθεί, λογικά έτσι, είτε στον Άρη, είτε στον ΠΑΟΚ, που έχουν δείξει αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με αυτές τις πολύ σημαντικές προτάσεις. Στον Άρη θα περιμένουν, έχουν κάνει τις επαφές τους και ο Νίκος Ζήσης και ο Βασίλης Σπανούλης με τον παίκτη και ουσιαστικά βρίσκονται σε στάση αναμονής, περιμένοντας να δουν τι θα αποφασίσει ο Έλληνας διεθνής γκάρντ. Μεγάλο όπλο του Άρη ασφαλώς είναι το παρελθόν που έχει με τον Βασίλη Τογιόπουλο, το δέσιμο που υπάρχει, αλλά και αυτή η ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει με τον Βασίλη Σπανούλη. Πέρα από τον Τογιόπουλο, γιατί μένουμε στον Τογιόπουλο και δείχνει ασφαλώς είναι το όνομα της επικαιρότητας, αλλά ο Άρης βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία, στην οριστική συμφωνία και στην ανακοίνωση, θα πω εγώ, με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Ελ, ο οποίος, για να το βάλουμε κάτω και οικονομικά, γιατί αν τον Τογιόπουλο θα πάρει 1 εκατομμύριο περίπου από τον Άρη, ναι, ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ελ θα πάρει 2 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τα διπλάσια χρήματα. Θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση αυτή. Περιμένουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, μέχρι 7-8 η ώρα Νέα Υόρκης, ας πούμε, εκείνη στην Αμερική και 12. Εδώ, γιατί τότε λύγει το NBA out, έτσι, εντός εισαγωγικών, για το να βρει ο Αμερικανός forward center εγγυημένο συμβόλαιο από το NBA. Όλα δείχνουν πως δεν θα το βρει και αναμένεται να ενεργοποιηθεί η συμφωνία του με τον Άρη και να ανακοινωθεί. Ενδεχομένως αύριο δηλαδή ο Άρης να υπάρξει, με τον Άρη να υπάρξει μια ανακοίνωση. Σήμερα είναι ακόμα μια σημαντική ημέρα όμως, γιατί μέχρι τα μεσάνυχτα, ναι, λύγει το EuroLeague out του Αμίν Νουά. Ναι. Μέχρι και σήμερα δηλαδή, μέχρι τις 11:59, ναι, το πούμε έτσι, μια ομάδα της Ευρωλίγκα μπορεί να κάνει πρόταση στον Αμίν Νουά για να τον αποκτήσει, δίνοντας αποζημίωση στον Άρη περίπου 250.000 ευρώ. Και σε αυτό το κομμάτι, από ό,τι φαίνεται, δεν θα αλλάξει κάτι και το συμβόλαιο του Νουά που είχε υπογράψει στα τέλη Ιανουαρίου, τριετές συμβόλαιο, θα ενεργοποιηθεί, θα είναι πλήρως εγγυημένο και από τις δύο πλευρές. Αλλά οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι παγωμένες. Υπήρχε έτσι μια δυσκατανόηση τον τελευταίο μήνα. Οπότε θα πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι Σπανούλης, Νουά, Ζήσης, ο ατζέντης του παίχτη, για να τα βρουν και να δουν ποιος θα είναι ο ρόλος του Αμίν Νουά. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αποκλείεται, και νομίζω πως εκεί περισσότερο κλείνει η κατάσταση αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι ο Νουά να αποχωρήσει από τον Άρη. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν σε μια κοινή συζήτηση που θα γίνει μεταξύ των δύο πλευρών. Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μπάρτερ Καλλιώτη. Πάμε να το κλείσουμε. Δύο ρούσα σαν ζει καλεσμένο τώρα να το κλείσουμε από όλες τις πλευρές. Έλα, Τζόρτζ.
3: Να κλείσουμε. Όχι το θέμα του Τολιόπουλου. Αυτό παραμένει σε εκκρεμότητα, από την έννοια ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ανακοινωθεί και να δούμε σε ποια ομάδα θα καταλήξει, εφόσον ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να τον αποδεσμεύσει, γιατί είναι και αυτή η παράμετρος, έτσι, ας μην την ξεχνάμε. Πάμε να μιλήσουμε για τον Τσέντι Όσμαν και θα δώσω αμέσως την καλησπέρα μου στον Σωτήρη Νικολαίδη. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Σωτήρη, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλό απόγευμα από το Μετρόπολης. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είμαι μια χαρά.
3: Χαιρόμαστε.
4: Βρίσκομαι στη Σλοβενία για να παρακολουθήσω το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 20.
3: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Εκεί το επίπεδο είναι υψηλό, υπό την έννοια ότι θα ξεχωρίζουν αθλητές οι οποίοι θα προσελκύσουν και το ενδιαφέρον ελληνικών ομάδων, να τον προσδιορίσω εδώ, για την Ελλάδα.
4: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ θα προσωποποιήσω, πέρα από το ενδιαφέρον μου σαν παλιός αθλητής και προπονητής, πάντα βλέπω μπάσκετ και παρακολουθώ και την εθνική ομάδα, απλά τώρα, λόγω του ότι παίζει και ο γιος μου, ένας λόγος παραπάνω, γι' αυτό ήρθα να δω τα παιχνίδια. Εννοείται ότι από τα πανευρωπαϊκά των εφήβων και των νέων είναι τα επόμενα ταλέντα που θα πλαισιώσουν τις ομάδες και τις εθνικές ομάδες.
3: Ωραία. Ωραία.
4: Στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
3: Καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά και το κυριότερο
4: φυσικά
3: να είναι υγιέστατα και να μπορέσουν να προοδεύσουν. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τώρα, Τσέντι Όσμαν, όταν την άκουσες αυτή την κίνηση από τον ΠΑΟΚ, τη συμφωνία, περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά κάτι το οποίο είναι τυπική λεπτομέρεια. Ποια ήταν τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που σκέφτηκες?
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια εξαιρετική προσθήκη στο ρόστερ του. Το ήδη πάρα πολύ δυνατό ρόστερ που είχαν δημιουργήσει η διοίκηση και ο προπονητής. Νομίζω ότι περιμέναν να κάνουν αυτό το κερασάκι στην τούρτα, να βγάλουν τον κόσμο στον δρόμο, να πάει στο αεροδρόμιο. Ο Οσμάν είναι ένας παίκτης πενταδάτος σε μια ομάδα που διεκδικούσε το πρωτάθλημα στην Ευρωλίγκα. 7 χρόνια στο NBA, εξαιρετικός αθλητής, χαρακτήρας. Νομίζω ότι ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει η διοίκηση και η ομάδα το έκανε για να έχει ο προπονητής όλα τα ηχέγγια να κατακτήσει τους στόχους που έχουν βάλει μπροστά τους.
3: Mm-hmm. Για να μιλήσω με οικονομικά δεδομένα. Και θέλω την άποψή σου, αν επιθυμείς την εκφράζεις. 1.700 ετησίως στον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ θα εισπράττει 3 εκατομμύρια καθαρά. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε οικονομικό επίπεδο. Τα αξίζει αυτά τα λεφτά ο Όσμαν, τι λες?
4: Εννοείται τα αξίζει, αλλά κοιτάξτε, για να αγοράσεις έναν παίκτη και να τον πείσεις να φύγει από το ψηλότερο επίπεδο και να κατέβει ένα σκάλι κάτω σε μια ομάδα που έχει πολλά χρόνια να πρωταγωνιστήσει, με κάποιο τρόπο πρέπει να το ματσάρεις αυτό. Και νομίζω ότι τα χρήματα ήταν, πέρα από την προοπτική και το όραμα που του δώσανε, του προσφέρανε και περισσότερα χρήματα.
3: 100%.
4: Ήθελε και ο αθλητής, του άρεσε αυτό που άκουσε, ήθελε να μείνει και στην Ελλάδα από ό,τι διάβασα και γράψανε νομίζω τα site. Και είχε ο ΠΑΟΚ την ευτυχή συγκυρία να βρει το timing. Υπήρχε και πολύ μεγάλο συνοστισμό στα forward, στα τριάρια και τεσσάρια στον Παναθηναϊκό. Και η αγορά είναι ενεργή, είναι ζωντανή.
3: Ναι.
4: Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε έξυπνα και κατάφερε, όπως είπα και στην αρχή, να βάλει έναν παίκτη πραγματικά πάρα πολύ καλό. Και νομίζω ότι θα, όχι μόνο θα πρωταγωνιστήσει και θα φέρει κόσμο στο γήπεδο, αλλά θα φέρει και τα αποτελέσματα, που νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Mm-hmm. Προχθεσινό γκάλοπ εδώ στο Μετρόπολης, ρωτήσαμε τους φίλους ακροατές και περισσότεροι από 2.500 συμμετείχαν ενεργά μέσα σε διάστημα 1 ώρα και 30 λεπτών. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κοντράρει τους δύο της Αθήνας, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που αυτή τη στιγμή θεωρούνται κολοσσοί, με τον Τζέντι Ότζμαν στο ρόστερ του. Το 75% ο Σωτήρη είπε ναι, μπορεί να μπει σφήνα στους δύο της Αθήνας. Το 25% είπε όχι. Εσύ με ποιους συντάσσεσαι, με τους όσους είπαν ναι ή όχι?
4: Τώρα, δεν είναι απόλυτο ναι ή όχι. Σίγουρα θα είναι πολύ πιο δυνατός. Σκεφτείτε ότι 30 χρόνια αυτές οι δύο ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, βάζουν χρήματα, προσφέρουν
3: συμβόλαια. Ατελείωτα.
4: Ναι. Έχουν δημιουργήσει συνθήκες, έχουν βρει τους κατάλληλους ανθρώπους. Ο ΠΑΟΚ τώρα πάει να το ξεκινήσει. Μην νομίζετε ότι τα λεφτά και οι καλύτεροι παίκτες μπορούν να το δημιουργήσουν και να το κάνουν αυτό. Θέλει χρόνο.
3: Ωραία.
4: Θέλει πολύ χρόνο.
3: Ωραία. Okay. Άρα παρακολουθούμε τα δεδομένα και σιγά σιγά τα παραθέτουμε όπως ακριβώς συμβαίνουν. Σωτήρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για τη συνομιλία. Να είσαι καλά.
4: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Να είσαι γερός και καλή πρόοδο στον γιο σου και σε όλα τα παιδιά εκεί, στις εθνικές ομάδες και των άλλων υπόλοιπων ομάδων που θα συμμετέχουν. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Νικολαίδη. Έχουμε δηλώσεις, Γιώργο, τις πρώτες δηλώσεις του Σάντα Μαρία.
3: Σάντα Μαρία, Μπαπτίστ Σάντα Μαρία.
0: Στην Κατζοριού της έχεις, είσαι έτοιμος?
3: Μίλησε στο κανάλι του ΠΑΟΚ. Να ακούσουμε το απόσπασμα αυτό και να πούμε και εμείς μερικά λόγια.
5: I'm very happy to join this club, this city, and I hope so too.
3: Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι σε αυτό το σύλλογο και σε αυτή την πόλη. Ελπίζω να αγωνιστώ
5: σύντομα. It's a great club in Greece. They play Europa every year.
3: Για μένα ήταν τα πάντα αυτή η πρόσκληση. Είναι σπουδαίος σύλλογος ο ΠΑΟΚ, παίζει στην Ευρώπη κάθε χρόνο.
5: I speak about lot of guys, lot of people.
3: Μίλησα με αρκετούς ανθρώπους.
5: The first with the coach and the director.
3: Και με τον προπονητή, τον κύριο Λύση, εννοεί, και με τον αθλητικό διευθυντή, τον Λέο Μάτος.
5: But I'm strong player, I'm aggressive player.
3: Είμαι δύσκολο να μιλάω για τον εαυτό μου. Είμαι ένας δυνατός παίκτης, μου αρέσει να παίζω δυναμικά. Έχω ποιότητα με την μπάλα στα πόδια. Είμαι ανταγωνιστικός.
5: Because I speak with him. And the second, because I like when I play against.
3: Γνωρίζω τον Αλέσιο Λύση, μίλησα μαζί του, μου άρεσε η ομάδα του, η Οσασούνα εννοεί, στην Ισπανία ο τρόπος που έπαιζε, η τακτική της. Είναι καλό για μένα να έρθω σε αυτό το σύλλογο, εννοεί τον ΠΑΟΚ.
5: A lot of people say to me in ΠΑΟΚ, the fun is crazy. But, the atmosphere.
3: Δεν έχω αγωνιστεί ποτέ εδώ στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, αλλά μου έχουν πει ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι τρελοί. Η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη. Ελπίζω να σας δω σύντομα. Είναι το μήνυμα που έχει περάσει, που περνά ο Σάντα Μαρία, ο οποίος παίρνει τη φανέλα με το νούμερο 7 στην πλάτη, το οποίο νούμερο 7 είχε φορέσει στο πρόσφατο παρελθόν Σέρτζιο Κονσεϊσάο, Άμρ Ουάρντα, Γιάννης Κωνσταντέλιας, από αυτή την ομάδα. Για μια σεζόν είχε φορέσει Γιώργος Γιακουμάκης, ο καλύτερος στράικερ μετά τον Πρίγιοβιτς, και τώρα ο Σάντα Μαρία. Καλή επιτυχία, να το ευχηθούμε.
0: Λοιπόν, αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι και είσαι σε μια περιοχή που δεν υπάρχει ακόμα οπτική ίνα, τότε έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορείς να έχεις ταχύτητες μέχρι 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το πιο σημαντικό, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Οπότε μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Cosmote 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες για σένα στο cosmote.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές σταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
14: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
15: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
14: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
16: Plus, plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
19: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
20: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
21: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
22: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
23: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
24: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
25: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
26: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
29: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
30: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
29: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
31: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Ερώτηση: μπορεί να έχεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό, όπου και αν βρίσκεσαι? Η απάντηση είναι ναι, γίνεται. Γιατί η COSMOTE Telecom φέρνει τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας σε όλους, σε κάθε γωνιά της χώρας, εύκολα, γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικό πιάτο και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. COSMOTE 5G, ώστε να απολαύσεις γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Λοιπόν, πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη γρήγορα, γιατί έχουμε αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές στην Λίγκα. Ο Κυριάκος μας βάζει και στο μπροστά αλλά και στο παρασκήνιο. Καλησπέρα Κυριάκο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλά εσύ?
0: Για πες μας τι γίνεται, τι βλέπεις εδώ?
1: Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Λίγκας.
0: Ναι.
1: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, ναι. Είτε αποσυρθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης είτε όχι.
0: Ναι.
1: Διότι η ΕΠΟ έχει αποφασίσει να ψηφίσει το Γιάννη Αλαφούζο και το 7-7 θα γίνει 8-7. Ο Αστέριος Στόκας από την Κατερίνη είναι ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ που βρίσκεται ήδη σε ετοιμότητα για να ψηφίσει. Είναι ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ στη Super League 1,
0: ναι.
1: Και έχει λάβει αυτή την οδηγία να ψηφίσει τον Γιάννη Αλαφούζο. Το σκεπτικό της ΕΠΟ είναι ότι ο κ. Μαρινάκης είχε τρεις θητείες στη Λίγκα και εν πάση περιπτώσει σε ένα συνεταιρισμό καλό είναι να ανακυκλώνονται τα πρόσωπα. Άλλωστε η περίοδος Αλαφούζου σημαίνει και μια άλλη σελίδα για τον συνεταιρισμό,
0: ναι.
1: Ανεξαρτήτως των αιτιάσεων του κ. Μαρινάκη, ο οποίος μάλιστα έφτασε στο σημείο να προτείνει τρεις υποψηφίες προέδρους ανταυτού ή αντί του κ. Αλαφούζου.
0: Ναι.
1: Πρότεινε για προέδρος την Κάτια Κοξένογλου, η οποία απερίφθη εξ αρχής, το Μινά Λισάνδρου της ΑΕΚ που η ΑΕΚ ψήφισε Αλαφούζο,
0: ναι.
1: Και το Γιώργο Μποροβίλο. Τόσο ο Λισάνδρου όσο και ο Μποροβίλος δήλωσαν ότι εν αγνία τους προτάθηκαν από τον κύριο Μαρινάκη,
0: οπότε καλά.
1: Δεν προκύπτει ζήτημα.
0: Ναι.
1: Άρα το ζήτημα που θέτει ο κ. Μαρινάκης περί θεσμικής εκτροπής, γιατί ψηφίζει ΕΠΟ, είναι και ο λίγον τι ανεδαφικό. Η θεσμική εκτροπή θα υπήρχε εάν η ΕΠΟ συνέχιζε να ψηφίζει Λευκό.
0: Ναι.
1: Διότι θα άφηνε μια κατάσταση να διαιωνίζεται με συνεχείς ισοψηφίες σε ένα συνεταιρισμό ο οποίος δεν πρέπει να οδηγηθεί ούτε σε δίκηση πρωτοδικείου ούτε σε δίκηση μετακληρώσεως. Νομίζω θα ήταν ατιμωτικό για το συνεταιρισμό. Δεν ξέρω αν θα αποσυρθεί ο κ. Μαρινάκης σήμερα, λίγο πριν την ψηφοφορία.
0: Ναι.
1: Ή θα καταγράψει το ταμπλό Αλαφούζος Μαρινάκης 8-7. Σε κάθε περίπτωση ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι μετά τις 3:30-4:20 ο νέος πρόεδρος της Λίγκα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Κυριάκο. Η είδηση λοιπόν από τον Κυριάκο Θωμαίδη πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Γιάννης Αλαφούζος, όλα δείχνουν, θα είναι ο νέος πρόεδρος Super League. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο. Προχωράμε. Λοιπόν, κυρία Γκουλιώνη, alert please from now on. Καθώς το Μετρόπολη σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 3 ημέρες για 2 άτομα στο Ιρένες Resort, ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων με πολύ κομψότητα, ζεστή φιλοξενία, μια ανάσα από τα λουτρά του Πόζαρ. Έχει 2 εξωτερικές πισίνες, ονειρωμένο σπα, πολύ πλούσιο πρωινό, οπότε πηγαίνεις, χαλαρώνεις και απολαμβάνεις διακοπές εντελώς δωρεάν. Οπότε από τώρα και για τα επόμενα 10 λεπτά όσοι καλέσετε στο 2310-90-90-90 μπαίνετε στην κλήρωση, τον νικητή το μάθετε ζωντανά εδώ την Παρασκευή. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε γρήγορα Μουντιάλ, πάμε σε Γιώργο Μάτζιο, γιατί έχουμε το παιχνίδι του εντός εισαγωγικών μίσους Αγγλία, Αργεντινή, τα Φόκλαντ, ο Κέιν, ο Μπέλιχαμ από τη μία, ο Μέση από την άλλη και όχι μόνο. Γιώργα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Μία μάχη που έτσι προεκτείνεται με τα νησιά Φόκλαντ, όπως είπες και εσύ Γιώργο, και είναι και μία αναμέτρηση που πάντα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, παρότι είναι 2 ομάδες που έχουν να παίξουν 21 χρόνια πριν ένα φιλικό παιχνίδι το 2005 και τελευταία φορά αναμετρήθηκαν το 2002 σε ένα παγκόσμιο κύπελλο σε φάση ομίλων. Τότε η Αγγλία με ένα γκολ του David Beckham είχε κερδίσει 1-0 την Αργεντινή. Είναι χαρακτηριστικό, Γιώργο, ότι είναι 2 ομάδες που είναι πάρα πολύ ισορροπημένες και οι στοιχηματικές εταιρείες είναι από τις λίγες φορές που το έχω δει αυτό. Δίνουν 3 τον άσο, 3 την ισοπαλία, 3 το διπλό. Την απόλυτη ισορροπία. Δεν ξέρουν δηλαδή και οι ίδιες οι εταιρείες τι μορφή θα έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Αργεντινή από τη μία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι αυτή που έχει το στέμα, είναι αυτή που όσο ακόμη αντέχουν τα πόδια και τα πνευμόνια του Μέση, κυρίως τα πόδια του θα πω εγώ, γιατί τα πνευμόνια του κάνει διαχείριση.
0: Ναι.
2: Είναι χαρακτηριστικό, το διάβαζα λίγο πριν Γιώργο στους Άγγλους, γιατί οι Άγγλοι τα ψάχνουν αυτά,
0: ναι.
2: Ότι ο Μέση μέσα σε λιγότερο από 1 μήνα,
0: ναι.
2: Περίπου σε 4 εβδομάδες,
0: ναι.
2: Έχει παίξει 650 λεπτά. Έχει καταπονηθεί δηλαδή τόσο πολύ. Και το λένε με τη λογική ότι η Αργεντινή.
0: Και εμείς λέμε, εμείς εδώ πέρα, κοίταξε, κουραστήκαμε, δώσαμε 2 παιχνίδια σε 4 μέρες και κουράστηκαν τα παιδιά και πάει λέγοντας. Και έρχονται μέσα στα 40 του.
2: Έχει παίξει ήδη 2 παρατάσεις. Έχει ζοριστεί πάρα πολύ η Αργεντινή γενικά στα παιχνίδια. κυρίως από τους ομίλους και μετά,
0: ναι,
2: που δεν κρατούν 90 λεπτά, αλλά με τις καθυστερήσεις πάνε στα 100. Οπότε είναι ένας λόγος που οι Άγγλοι μπορούν να είναι λίγο πιο αισιόδοξοι, ότι η δική τους ομάδα δεν ξόδεψε τόσο πολλές δυνάμεις όσο ξόδεψε η Αργεντινή. Από την άλλη, η Αγγλία, νομίζω, Γιώργο, τα τελευταία χρόνια έχει καταλάβει και ο Τούχελ,
0: ναι,
2: ότι όσο πιο πολύ φωνάζεις ότι πάει να το πάρεις, τόσο πιο πολύ πέφτει στην παγίδα. Φέτος η Αγγλία ήρθε πολύ αθόρυβα σε αυτό το τουρνουά. Αυτό το It's coming home δεν το ακούμε πάρα πολύ. Είναι λίγο αυτό που λέμε, έρχεται σαν μουλοχτά η Αγγλία.
0: Mm.
2: Γιατί κακά τα ψέματα είναι μια ομάδα που έχει να πάει τελικό 60 χρόνια.
0: Ναι.
2: Όταν είσαι μια ομάδα που έχει να πάει τελικό από το 66, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν έκανες καλά τα προηγούμενα χρόνια και πάει αθόρυβα να πάει σε ένα τελικό. Και αν πάει όντως η Αγγλία τελικό, θα έχουμε ό,τι είδαμε και πριν από 2 χρόνια. Είχαμε πάλι τελικό Euro Ισπανία-Αγγλία, θα έχουμε και τελικό Μουντιάλ Ισπανία-Αγγλία. Αν πάει η Αργεντινή, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μάχη του Γιαμάλ με τον Μέση. Η Αργεντινή είναι πιο παρετοκαπνισμένη στους τελικούς. Θα είναι ο 7ος τελικός, έχει πάει άλλες 6 φορές. 3 φορές πήρε το τρόπιο, 3 φορές το έχασε. Στις 10 το βράδυ σήκωσε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και η απόφαση της FIFA να βάλει διαιτητή από τις ΗΠΑ. Οι Άγγλοι το προχωράνε λίγο παραπάνω, γράφοντας ότι ο Μέση είναι αίτητος με αυτόν τον διαιτητή. Μου θυμίζει λίγο τα δικά μας εδώ τα διαιτητικά. Αρχίζουν και γκρινιάζουν οι Άγγλοι. Δεν τους αρέσει. Σου λέει αυτός είναι... με το Μέση έχει μόνο ήττες, μόνο νίκες μάλλον έχει ο Μέση μαζί του. 4 παιχνίδια το σφίξε. 4 νίκες.
0: Κάτσε, μείνε τώρα στη γραμμή, μείνε να ακούσεις την είδηση και θα παρακαλέσω πολύ. Γιατί έχουμε και τον coach, τον κύριο Θαλή Θεοδωρίδη, και αναλυτή να μας πει 2 κουβέντες για το παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Αλλά η είδηση προηγείται πάντα. Μείνετε να την ακούσετε. Γιώργος Πετρίδης στη γραμμή. Έλα, Τζόρτζ.
3: Γεια σας, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η είδηση έχει να κάνει με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και την υπόθεση του Βασίλη Τολιόπουλου, που πάβει πια να τον απασχολεί. Ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε σοβαρά με το θέμα, εξέτασε όλες τις παραμέτρους του και τελικά έκρινε ότι δεν χρειάζεται έναν παίχτη στη συγκεκριμένη θέση. Στον ΠΑΟΚ θεωρούν, και η αλήθεια είναι ότι αυτή την εικόνα είχαμε εξ αρχής και εμείς, Γιώργο,
0: ναι,
3: ότι είναι υπερπλήρης η ομάδα στην περιφέρειά της. Ως εκ τούτου το θέμα πια δεν υφίσταται για τον ΠΑΟΚ, που θα συνεχίσει με τους υπάρχοντες γκάρντ. Αν θέλεις να τους υπενθυμίσω έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στις συγκεκριμένες θέσεις. Ο ΠΑΟΚ έχει στο 1 τον Χάτζιν, στον Καλάθι τον Μπαζίνα, και έχει στο 2 τον Πόστερ, τον Πριν Ταϊρή και τον Άσμι Τουρλόγκ. Δηλαδή έχει 6 παίκτες για 2 θέσεις. Μπορεί να είναι και ο Φίλιος, με τα σημερινά δεδομένα είναι. Οπότε κάπως έτσι μπήκαν στη ζυγαριά όλες αυτές οι παράμετροι, όλα αυτά τα δεδομένα, και στον ΠΑΟΚ δεν ασχολούνται πια με το θέμα το Λιόπουλου.
0: Ευχαριστώ.
3: Θα έλεγα, ναι, θα έλεγα και λίγο να το κλείσω, ότι παίρνοντας ένα μικρό ρίσκο, οφείλω να το πω, ότι στην πραγματικότητα με τον Όσμαν ο ΠΑΟΚ κλείνει το ρόστο. Αυτό μοιάζει το πιο πιθανό. Και παρεμπιπτόντως, για να το πω και αυτό κλείνοντας, Γιώργο, στον ΠΑΟΚ περιμένουν τον Όσμαν μέχρι το τέλος της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη. Και όταν λέω τέλος της εβδομάδας, εννοώ ακόμη και την Κυριακή.
0: Ναι.
3: Οπότε κινούνται σε αυτούς τους ρυθμούς. Περιμένουν δηλαδή το μεγάλο όνομα, το μεγάλο στάρ της ομάδας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο Μάτζιο, άκουσες την είδηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα. Coach, τι κάνετε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε εσάς.
0: Ζητάω συγγνώμη, αλλά ήταν μια είδηση, και καθώς το όνομα Τολιόπουλου έκαιγε στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες μέρες, έπρεπε να πάμε γρήγορα εκεί. Είστε καλά?
4: Μια χαρά. Συναχωριόμαστε λίγο που τελειώνει το Μουντιάλ, βέβαια. Γιατί είχαμε συνηθίσει πολλού αγώνε.
0: Με 4 χρόνια πάμε στο επόμενο. Τι να κάνουμε.
4: Ακριβώς.
0: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα πείτε μας, Αγγλία ή Αργεντινή?
4: Ναι, εντάξει, δεν είναι κάτι πολύ απλό να το πεις με μια λέξη. Η αλήθεια είναι ότι σαν ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι ανάμεσα σε 2 ομάδες διαφορετικής σχολής και οι δύο, με το παρελθόν το οποίο υπάρχει ανάμεσα στους δύο, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τους νεότερους ποδοσφαιριστές αυτής της γενιάς. Θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο θεωρώ ότι θα παίξει ρόλο και η κόπωση που άκουσα προηγουμένως, που είπατε, των παιχτών της Αργεντινής, που έπαιξε περισσότερα παιχνίδια σε παράταση. Νομίζω ότι η ομάδα η οποία θα είναι περισσότερο πεινασμένη, και αυτή θεωρώ ότι είναι η Αγγλία, λόγω του ότι
0: πιο πεινασμένη,
4: από το 66,
0: ναι,
4: από το πολύ μακρινό 66, θα κατακτήσει ένα παγκόσμιο τίτλο, ίσως αυτό να είναι ένα έξτρα κίνητρο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Άρα, πιο πεινασμένη η Αγγλία, ένας παίκτης όπως ο Μέση μπορεί να σφραγίσει ένα παιχνίδι, να είναι αυτός που θα παίξει, που θα δώσει το, που θα γύρει τη ζυγαριά.
4: Τα νούμερα μέχρι τώρα στο Μουντιάλ έδειξαν ότι προηγείται σε όλες τις κατηγορίες. Άρα είναι βαρόμετρο για την ομάδα του η απόδοσή του.
0: Ναι.
4: Σίγουρα είναι ένας προσφυγής ο οποίος είναι πολύ ψηλού επίπεδου, παρότι έχει φτάσει σε μια πάρα πολύ προχωρημένη ηλικία. Το διαχειρίζεται βέβαια ανάλογα και αυτός, αλλά και όλη η ομάδα από τον προπονητή όπως και τους συμπαίκτες του. Άρα αφήνουν τη δουλειά, την πολύ ποιοτική δουλειά που κάνει αυτός, να την κάνει όπως ξέρει πολύ καλά. Σίγουρα η απόδοση του θα επηρεάσει την απόδοση της ομάδος, αλλά νομίζω ότι και η Αγγλία θα, γιατί και ο Τούχελ είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής, εν αντιθέσει με τον αντίπαλό του της Αργεντινής, θεωρώ ότι και αυτός θα ψάξει να βρει το αντίδοτο πάνω στο μαρκάρισμά του.
0: Μάλιστα. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα, καλή θέα στο βράδυ. Να χαρούμε παιχνίδι. Σας ευχαριστώ πάρα
4: ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Να πάμε γρήγορα. Ακούσατε το ρεπορτάζ του Γιώργου Μάντζιου. Έχει ξεσηκώσει θύελα στην Αγγλία. Τα ταμπλόιτ έχουν περιλάβει τον Αμερικανό διαιτή που όρισε η FIFA να σφυρίξει σήμερα το Αγγλία-Αργεντινή και τον χαρακτηρίζουν ο διαιτητής του Μέση. Γιατί με αυτόν ο Μέση πάντα κερδίζει. Ένα σύντομο σχόλιο θέλω από Ηρακλή Τσίκινη για την διαιτησία. Πώς φαίνεται αυτός ο ορισμός του Αμερικάνου. Καλησπέρα Ηρακλή, τι κάνεις?
5: Καλησπέρα Γιώργο, σε εσένα και τους ακροατές. Μια χαρά, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Για πες μας λοιπόν τώρα με τον Αμερικανό. Τον έχουν περιλάβει τα αγγλικά ταμπλόιτ, τι ήδη τον τυλίγουν εκεί?
5: Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια τακτική προσπάθεια επηρεασμού, αν μη τι άλλο, προς τον Αμερικανό ρέφερι για το σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Βέβαια, υπάρχει βέβαια εκεί στη κομιθία με το Μέση που προσπαθεί να δώσουν μια έκταση πάνω σε αυτό. Εγώ τον θεωρώ πάντως καλό διαιτή, μου άρεσε αυτός ο διαιτής, έχει πολύ καλά στοιχεία. Από εκεί και πέρα είναι νομίζω όλα αυτά προ ενός αγώνα που επί της ουσίας φαίνεται ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ακόμα και σε διαιτητικό επίπεδο.
0: Ναι. Ηρακλή, αν σου ζητούσα ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τη διαιτησία, τι θα έλεγες, και να το κλείσουμε έτσι?
5: Θα έλεγα ότι γενικά ότι είχαμε πετυχημένες διαιτησίες στο Μοντιάλ. Βοήθησε πάρα πολύ η σύγχρονη τεχνολογία, η προέκταση δηλαδή του VAR σε πολλά ζητήματα. Έχω πολλές ενστάσεις όσον αφορά τα διαλύματα αυτά, τα σε τέσσερις περιόδους. Παναγίνει αυτό που είχε πει ο Μαραντόνα, ότι θα πάμε σε τέσσερις περιόδους το γύρο, το ποδόσφαιρο να γίνεται.
0: Ναι.
5: Και έχω μεγάλες ενστάσεις. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι η διαιτησία έχει πολύ θετικό πρόσημο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηρακλή. Άρα εμπιστοσύνη στον Αμερικανό, γιατί θα κάνουμε μια μεγαλύτερη αποτίμηση αργότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηρακλή. Χάρηκα που σ' άκουσα. Υγεία πάντα. Λοιπόν, άρα το ένα είναι ο Αμερικανός διαιτητής και ο Μαραντόνα είπε ότι θα έχουμε τέσσερις περιόδους, θα πάμε εκεί. Αυτό που αποφάσισε τώρα η FIFA είναι τα 15 λεπτά του ημιχρόνου να μην είναι 15, να είναι πλάς 15, να γίνει μισή ώρα προκειμένου να φιλοξενηθεί η Σακύρα.

0: Δεν ξέρω, σας αρέσει η Σακύρα, μπορεί να είναι και η Μαντόνα. Έτσι, είτε είναι η Σακύρα, είτε είναι η Μαντόνα, ο κανονισμός πάει στην άκρη, καταστρατηγείται προκειμένου να κερδίσει το θέμα, αλλά και τα εκατομμύρια. Επειδή είναι υπόθεση αθλητικού μάρκετινγκ, ο Δόκτωρ Γιώργος Τζέτζης, εδώ από το Απιθύτα, μπορεί να μας δώσει λίγο τα φώτα του σε ένα σύντομο σχόλιο. Καλησπέρα, κύριε Τζέτζη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά, όλα καλά. Πραγματικά είναι κάτι έτσι πρωτόγνωρο, βέβαια, για τους γνωρίζοντες του αθλητικού μάρκετινγκ της Αμερικής, που ξέρουμε ότι στην Αμερική γεννήθηκε το αθλητικό μάρκετινγκ και οι άνθρωποι βλέπουν τα σπορ ως διασκέδαση πρωτίστως και δευτερευόντως ως ένα αγωνιστικό γεγονός ποιος θα κερδίσει. Είναι μια κίνηση που πρώτη φορά τη βλέπουμε και εντυπωσιάζει πραγματικά. Φαίνεται όμως ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για τη διασκέδαση του κόσμου, για να περάσει καλά ο κόσμος, και με αυτόν τον τρόπο πιστεύουν ότι θα έχει περισσότερη προσέλευση στο μέλλον. Θέλω να δώσω ένα καλύτερο θέαμα.
0: Ναι.
1: Και στο πλαίσιο αυτό της φιλοσοφίας αυτής προσπαθούν να δημιουργήσουν εκδηλώσεις αυτού του τύπου για όλο τον κόσμο, που αφορούν όλο τον κόσμο. Πολλές φορές και εμείς όταν πηγαίνουμε σε κάποιο αγώνα NBA βλέπουμε, ναι, ότι δεν γνωρίζουμε τόσο το αποτέλεσμα όσο το ότι περάσαμε πολύ καλά στο τέλος του αγώνα. Και σε αυτή τη φιλοσοφία λοιπόν προσπαθούν να το διευρύνουν.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που με εντυπωσιάζει, γιατί είναι η πρώτη φορά που παραβλέπει τους κανονισμούς του αθλήματος, οι οποίοι είναι σταθεροί σε όλο τον κόσμο,
0: ναι,
1: και διαχρονικά. Αλλά έτσι είναι η Αμερική, αποφασίζουν και διατάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Και αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Άρα εδώ είναι το θέαμα που κερδίζει. Σου λέει θα δεις και ένα μουσικοχορευτικό θέαμα, γιατί εκτός Σακύρα θα είναι η Μαντόνα, ο Justin Bieber, BTS, Burna Boy και άλλοι. Και από την άλλη και οι χορηγίες, γιατί άλλο να τους έχεις και όλους αυτούς και να δώσεις και τις χορηγίες σου, να παίξουν τα κανάλια, είναι κάτι διαφορετικό. Η τηλεθέαση εκτοξεύεται.
1: Έτσι ακριβώς είναι, εκτοξεύεται η τηλεθέαση. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες του χώρου, καταλαβαίνουν ότι το σημαντικό είναι να υπάρχει μια ευχάριστη εμπειρία. Μακάρι κάποια στιγμή στην Ελλάδα να φτάσουμε και εμείς σε αυτό το επίπεδο, να μας ενδιαφέρει να περάσουμε καλά, να είναι μια συγκέντρωση όλων, να ευχαριστηθούν όλοι, οικογένειες, μικρά παιδιά, με ασφάλεια, να είναι κάτι το οποίο θα το ευχαριστηθεί όλος ο κόσμος ανεξαρτήτου του αποτελέσματος. Βέβαια και ο ενθουσιασμός, ο αγωνιστικός και ο φανατισμός καμιά φορά βοηθάει, γιατί ταυτιζόμαστε πολύ με τις ομάδες και δενόμαστε πολύ με το αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα τα σπορ είναι και θέαμα, είναι και διασκέδαση, και νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στην εμπορικότητα αλλά και στα οικονομικά έσοδα των ομάδων και όλων όσων στηρίζουν τον αθλητισμό.
0: Κύριε Τζέτζη, χάρηκα που σας άκουσα. Υγεία εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγη Σακύρα, παρακαλώ. Σας αρέσει η Σακύρα? Λίγη Σακύρα.

0: Λοιπόν, και λίγο πριν τρέξουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, έχουμε απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps για να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ παντού και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi η σύνδεση γίνεται πανεύκολα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Κοσμοτέ 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο κοσμοτέ.gr. Γρήγορα σε Χρήστο Στεφανή. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γιώργο. Μια απόφαση σταθμό του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φορά ένας τομέας της καθαριότητας πηγαίνει σε ιδιώτη, σε εργολάβο δηλαδή. Μια απόφαση σταθμό του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φορά ένας τομέας της καθαριότητας πηγαίνει σε ιδιώτη, σε εργολάβο.

0: συγκεκριμένο προσωπικό για να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Αλλά θα κοστίσει αυτή η ενέργεια στο Δήμο 4,4 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, εννοώ Γιώργο, με την δέσμευση ότι τα σκουπίδια θα συλλέγονται 5 έως και 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Αυτά με την καθαριότητα στην πόλη, η οποία μας ενδιαφέρει. Μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Θα θυμάστε την επένδυση του Ιβάν Σαββίδη στο παλιούρι της Χαλκιδικής. Εδώ φαίνεται ότι έχει ληφθεί μία απόφαση η οποία ξεκλειδώνει την επένδυση του Ιβάν Σαββίδη, η οποία θα αρχίσει να τρέχει, επαναλαμβάνω, στο παλιούρι, καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ενέκρινε ομόφωνα την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη για την αξιοποίηση του ιστορικού ξενία στο παλιούρι. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα το project τρέχει, ένα πολύ μεγάλο τουριστικό επενδυτικό πλάνο. Το project αυτό θα υλοποιηθεί από την Premium Resort Development και αφορά τη δημιουργία ενός σύνθετου τουριστικού καταλήμματος σε μια έκταση 322.572 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει ξενοδοχικές μονάδες, συγκροτήματα bungalows, τουριστικές κατοικίες, χώρους ευεξίας, εμπορικές χρήσεις, εστιατόρια και εκτεταμένες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτά με την επένδυση Σαββίδη στο παλιούρι Χαλκιδικής και την είδηση που έρχεται με την απόφαση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, η οποία ανάβει το πράσινο φως για να τρέξει αυτό το φιλόδοξο project. Πάμε γρήγορα, παρακαλώ πολύ. Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Παιδιά, ο διαγωνισμός τελείωσε. Μην καλείτε άλλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και μάλιστα καθυστέρησα να το πω. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Γκουλιώνη. Έχει κλείσει ο διαγωνισμός. Σας παρακαλώ πολύ, μην καλείτε άλλο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δώσω την καλησπέρα μου, την αγάπη μου, στον Μιχάλη Βραζιλιάνο που είναι στη γραμμή, να δούμε τι μας προτείνει. Μισελ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Έχει τον δεύτερο ημιτελικό σήμερα στην Ατλάντα, Αγγλία-Αργεντινή, μεγάλο μάτς. Φόκλαντ, όπως ανέφερες πολύ σωστά, το 82, το 86 το χέρι του Θεού και πάει λέγοντας. Και οι δύο ομάδες έχουν το δικό τους δικαίωμα να θέλουν να προκριθούν σήμερα. Αλλά εμείς θα πάμε ραδιοφωνικά με ένα παιχνίδι που είναι στα Σκόπια, το Europa Conference League, μονό αποδεκτό. Ντέτσι Τούζι Λιέπαγια, οι Σκοπιανοί υποδέχονται τους Λετωνούς. Χι κάλυψη στον Άσο με 1-1 και 2-1 σκορ. Πολύ απλό, ένα ωραιότατο χι, κάλυψη στον Άσο. Κλειδώνουμε τη σημερινή ημέρα και περιμένουμε στις 10 το μεγάλο παιχνίδι για να δούμε ποιος θα κάνει παρέα στην Ισπανία στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Την αγάπη μου, Γιώργο, καλοκλήσουμε εκπομπής, φίλε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
2: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Κάθε μέρα, για να τη βγάλετε και αυτή τη μέρα, banana doll, κάθε μέρα το απόλυτο ενεργειακό σνακ. Λοιπόν, ακούσατε, επαναλαμβάνω, και την είδηση που μας έδωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Πετρίδης, ο Βασίλης Τολιόπουλος, μάλλον ο ΠΑΟΚ αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Τολιόπουλου. Το σκέφτηκαν διαφορετικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η είδηση, την ακούσατε από τον Γιώργο Πετρίδη. Αυτό σημαίνει ότι αν ο Παναθηναϊκός ανάψει το πράσινο φως, ο Τολιόπουλος θα πάει στον Άρη. Λοιπόν, δεν φεύγετε, εδώ μένετε, Μετρόπολη 95,5, Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται. Στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Βασίλη, και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζα στο μικρόφωνο, έχετε ένα πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας!
4: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι,

0: που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. Τέσσερα καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
1: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
6: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
5: Της Βέχρο φυσικά.
6: Μπερδεύτηκα.
5: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
6: Φύγαμε.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
7: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
18: Huh?
19: Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Της κακομοίρας.
23: Άκουσε τη δουλειά.
22: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
24: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
22: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
25: Έτσι φέρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
22: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 5. Θα γίνει κακομήρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Ξενιάστε από το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και αυτοί θα φορτίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, η λύση για ορισχύ διαφορετική του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. Μουσική 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Σημαδιακό είναι το τραγούδι. Οι Stones λέω είναι σημαδιακό. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα εξοικονομώ. Θερμομονώνει στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά, τον Κοσμάουλου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάουλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάουλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Σε αυτό το Μουντιάλ παίζεις φουλ επίθεση σε σουβλάκια ή κάνεις πάσα στο γυρλού, ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη βάση, κατέβασε στο Σαβίκο Σαπ και βρες τις άπεκτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά, 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το παιχνίδι. Σε τρία σημεία στην Αρτοτέλους, στα Λαδάδικα, στο One Salonica, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Ακροατής μας ενημερώνει στο περιφερειακό μέτωπο από ανατολικά προς δυτικά στην έξοδο Τριανδρίας, στην αριστερή λωρίδα έχει μείνει αυτοκίνητο. Προφανώς κάποια μηχανική βλάβη, υπάρχει αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερη προσοχή.
1: Ο στόλος παλιός είναι στην Ελλάδα, έτσι αλλιώς. Παλιά αυτοκίνητα έχουμε.
0: Έχει αλλάξει αρκετά τελευταία χρόνια.
1: Τι έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει αρκετά.
1: Τι, πλούτος μεγάλος.
0: Όχι. Δηλαδή.
1: Αλλά τι.
0: Έχει αλλάξει αρκετά.
1: Τι άλλαξε. Παλιατζούρες είναι τα αυτοκίνητα.
0: Έχει πολλά παλιά, αλλά έχουν μειωθεί.
1: Τι μειωθεί.
0: Δεν είναι εκείνο που έβλεψε το χάλι μαύρο.
1: Βελτίωση δηλαδή.
0: Δεν βελτίωσε.
1: Είναι.
0: Κοίταξε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αρκετά χρήματα για αυτοκίνητο.
1: Ωραία.
0: Αν έχουν πάρκινγκ, καλώς κάνουν.
1: Ναι.
0: Αν δεν έχουν, είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολλοί τώρα με τις αυξήσεις των ενοικίων, των ακινήτων κτλ.
1: Ναι.
0: Πουλήσανε κάτι, πιάσανε 5 παράθυρες, να πάρουμε ένα καλό αυτοκίνητο. Να πάρουμε αυτοκίνητο, να πάρουμε.
1: Πουλήσανε το σπίτι, λέει, να πάρουμε αυτοκίνητο.
0: Ναι, δεν το έχεις ακούσει, δεν το έχεις δει.
1: Δηλαδή, μένεις στο ενοίκιο.
0: Από μένα το ακούς.
1: Συγγνώμη. Πουλάει το σπίτι για να πάρει καλό αυτοκίνητο. Δεν νομίζω να.
0: Η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: ήταν στο υψηλότερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη.
1: Ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή είναι στο ίδιο επίπεδο. Άρα πουληθήκανε πολλά σπίτια.
1: Τι σπίτια πουληθήκαν?
0: Πολλά.
1: Πρώτης κατοικίας ή δεύτερης?
0: Είπα πουληθήκαν σπίτια. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω
1: λεπτομέρειες. Πώς πουληθήκαν σπίτια? Χρεωμένα ήταν.
0: Δεν μιλάω για τα χρεωμένα.
1: Πώς πουληθήκαν σπίτια? Δηλαδή έχω ένα σπίτι και θέλω ένα... θα πουλήσω το σπίτι μου να πάρω αμάξι Πόρσε να
0: απλό είναι. Ένα που είχε ένα σπίτι το οποίο το είχε πάρει με σημερινά λεφτά 60.000 ευρώ.
1: Πότε?
0: Πριν χρόνια.
1: Ωραία.
0: Δεκαετία του 80,
1: ωραία,
0: του 90.
1: Ναι.
0: Και σήμερα κάνει 200-250.000 ευρώ.
1: Και...
0: σου λέει για τα πουλήσουμε, να μείνουμε στο ενίκιο, μας περισσεύουν,
1: ναι,
0: να περάσουμε καλά τα τελευταία χρόνια του ζωή μας, να πάρουν και ένα αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Το κάνουν.
1: Παιδιά δεν έχουν αφήσει το σπίτι.
0: Ποιότητα να κάνουν και τα παιδιά τους, τα κάνουν.
1: Δηλαδή θα έχω εγώ ένα παιδί, Θα πουλήσω το σπίτι μου.
0: Δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο.
1: Για να βγούμε τι κόμενε στα 60.
0: Δεν σκέφτονται όλοι.
1: Για να μα τρελάνει, ρε κόκκινα. Ποιο...
0: Εγώ αυτό... είπα ότι αυτό είναι σωστό. Είναι
1: Παναγία μου μεσημεριά. Είναι δυνατό ρε, να έχει παιδί και να πουλήσει το σπίτι να πάρει Πόρσε.
0: Πολλοί το κάνουν.
1: Φύγει από εδώ πέρα, ρε, μεσημεριάτικα. Σερσερή.
0: Αμφιβάλλει.
1: Αμφιβάλλω, ναι, αμφιβάλλω.
0: Κακό αμφιβάλλει. Δεν μου λε.
1: Φελέ να πούμε.
0: Η καλή μουσική σ' αρέσει.
1: Τι θα πει καλή μουσική.
0: Σ' αρέσει η καλή μουσική. Υπάρχουν καλά τραγούδια. Ρε,
1: ναι, ναι.
0: Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι έτσι να μαρακλώσουμε στο ξεκίνημα.
1: Τι κρυάδα θα βάλει.
0: Θα δει. Έχω λόγο.
1: Ναι.
0: Για αβάλτη μαέστρο.

0: ξέρεις το τραγούδι.
1: Ο
0: Νικόλας ο Πάζογλου.
1: Νικόλας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει τεκιότητα.
0: Δεν είχαμε.
1: Βέβαια, τις μπουκάλες τις κατεβάζετε 2-2.
0: Γιατί αλλάζει τα χρόνια. Δεν είχαμε και όρθα, δηλαδή.
1: Πήρατε το ουίσκι σαν το με βγάλω το γάλα.
0: Ήταν μεγάλη μου τιμή που γνώρισα αυτό το τεράστιο καλλιτέχνη.
1: Και ξεχνούσατε να πάτε στο σπίτι, τι διάδεσαι στο σπίτι, ότι ξεχνούσατε.
0: Τεράστιο καλλιτέχνη και άνθρωπο.
1: Βρήκαλό ήταν, ναι.
0: Πες για να το
1: όταν τα κοπανάγατε όμω και τον πήγαινα στο σπίτι. Δεν θυμόταν τη διεύθυνση κι αυτό.
0: Δεν τον πήγε πολλέ φορέ.
1: Όταν τον πήγαινα δεν την έβρισκα τη διεύθυνση. GPS δεν είχε τότε.
0: Ναι. Και αυτό σε ένα είπε να τον πας. Βρήκε άνθρωπο.
1: Ο πλόνο ξεσούρωτο από εσά, εγώ ήμουν. Τι να κάνει. Κάποιο πρέπει να τον πάει.
0: Άκου τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Με παίρνει τηλέφωνο ένα φίλο. Με καλή διάθεση. Όχι κακή διάθεση.
1: Αφού είναι φίλο ρεκόκκινη, γιατί να σε πάρει με κακή διάθεση.
0: Έχει και μερικού που πρέπει να τσιγκλίσουν.
1: Δεν είναι φίλοι τότε.
0: Γιατί ρε φίλε, συγγνώμη. Είναι παοξή αυτό και εγώ είμαι Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Και τον βγάζω γλώσσα του χρόνου. Θα παίξει πάω και Ηρακλή.
1: Δεν είναι φίλο, άμα τον.
0: Ρε εδώ κολλά στο γλώσσα, λέω θα σας σκίσουμε, θα σας φτιάξουμε, θα σας κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρώμε μια τριάρα.
1: Ναι.
0: Αν με κολαντρήσει, τι σημαίνει, δεν είναι φίλο.
1: Δεν είναι φίλο.
0: Αν με κολαντρήσει.
1: Το φίλο στη.
0: Δεν μιλάμε να χάσω άδικα. Κάνω 3-0 και δεν κάνω τίποτα. Όπω η Γαλλία χτες δεν βλέπότανε.
1: Έχετε μπερδέψει τη λέξη φιλίαση τώρα. Οι άφιλοι όλοι.
0: Ο άνθρωπο ο οποίο θα καλαμπορήσει κάποιον.
1: Γιατί
0: πειράξεις.
1: Να τον καλαμπούρεις ρε εσύ όταν θα
0: για
1: έχει.
0: Για την μπάλα μιλάμε ρε φίλε.
1: Ναι άμα είναι
0: στα για μπάλα χωρίς. Μιλάμε.
1: Για μπάλα.
0: Για τάβι.
1: Για μπάλα.
0: Για κάτι.
1: Για μπάλα μαχαιρώνονται. Δεν μαχαιρώνονται για τίποτα
0: σοβαρό. Και τι σημαίνει.
1: Λοιπόν για μπάλα.
0: Όλοι σκέφτονται βλακωδός.
1: Ξέρω κι εγώ. Για μπάλα πλακώνονται στα καφενεία.
0: Άκου το.
1: Και στις πλατείες. Για μπάλα
0: μαχαιρώνονται. Τι να άλλο να μιλήσει. Αυτή η μανία σου.
1: Μανία σου.
0: Σεξ μάνιακ. Τα πάντα δεν τα πηδάς. Και την κουβέντα. Μου λέει καλά, ρε παιδεύεστε να μας πείτε πού θα παίξει ο Τολιόπουλος. Το ξέρω. Μπάσκετ, θα ασχοληθεί καθόλου.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει.
1: Όχι.
0: Το ότι έχει διάδραση και.
1: Δεν έχει διάδραση, γι' αυτό μου αρέσει.
0: Μπράβο. Άρα σ' αρέσει. Γιατί κάτι προσφέρει στη δουλειά μας.
1: Σαν άθλημα δεν μ' αρέσει. Πάλι τα ίδια.
0: Κάτι προσφέρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το τένις,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λέγε, παρακάτω.
0: Λοιπόν. Λέω, γιατί ρε, λέω ότι. Τι λάθος κάναμε. Καλά, ρε, δεν είδες που βαφτίζανε το παιδάκι του προκτέρου. Λέω να του ζήσει. Λέω και όλο να είναι. Δεν είδες, λέει, τι χορεύανε. Λέω, τι χορεύανε. Λέω, το πότε βούδας, πότε κούδας. Λέω και. Σημαδιακό. Είναι δυνατόν, λέει, Αριανός να χορεύει ποτέ, λέει, πότε βούδας, πότε κούδας.
1: Ναι.
0: Λέω, έχει μια λογική αυτό που λες, αλλά από το τραγούδι εγώ να συμπεράνω, δηλαδή.
1: Είναι
0: ότι...
1: ένα μήνυμα. Ναι.
0: Οκ, okay, λέω. Πάντως λέω. Να σου πω τη γνώμη μου. Θέλω ότι χάνει να ξέρω την περίπτωση. Ο παίκτη αυτό λέει έπαιξε και στον Άρη και στον Πάουκ. Και στον Πάουκ. Για την ακρίβεια, πρώτα στον Πάουκ και μετά στον Άρη. Τον Πάουκ δεν έπαιρνε πολλά λεφτά. Όχι τον στον Άρη πήρε εκατομμύρια, αλλά πήρε πολλά περισσότερα χρήματα. Και μου είπαν, λέω, δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον άνθρωπο, ότι δέθηκε συναισθηματικά. Δεν ξέρω αν από μικρό παιδί είχε οπαδικές προτιμήσεις κτλ. Που για μένα αυτά είναι λάθος αν υπάρχουν. Αλλά το λέω, έχει λογική η σκέψη σου, αλλά μην παίρνει όρκο, ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Πάρ' το πιο γρήγορα, ρε κόκκινα.
0: Και πριν ένα λέκτορ λύσει τρεις, αποσύρει το ΠΑΟΚ, απεσύρει την πρόταση για τον Τολιόπουλο.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Γεώργιος Πετρίδης, πριν από 25 λεπτά, εκτός διεκδίκησης του Βασίλη Τολιόπουλου, ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Πάβει να απασχολεί η περίπτωση.
1: Δεν διεθνικά. Είναι έτσι.
0: Δηλαδή, έχεις ρεπορτάζ δικό σου.
1: Ναι, έχω ρεπορτάζ δικό μου.
0: Ακούω.
1: Εγώ και ο Πάω Γυμναστήριο είναι όλοι Αριανοί. Είναι κοντά στο γήπεδο του Άρη.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ωραία.
0: Εγώ είμαι γυμναστήριο, δεν έχω ξέρει.
1: Εντάξει, πάω εκεί πέρα. Εκεί γυμναζόταν ένα τεραστέχνη. Δεν θα πω το όνομά του.
0: Του Άρη.
1: Του Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πήγα 12 η ώρα. Έκανα 30 λεπτά 5 χιλιόμετρα διάδρομο.
0: Μπράβο.
1: Και στο διάλειμμα, πριν πω στα βάρη, ξέρω εγώ, να αλλάξω μπλούζα γιατί ήμουν αμούσχεμα, μου λέει να σε πω. Μην εκτίθεσαι, λέει, σ' άκουσα το πρωί με τον Γουλιανό.
0: Σήμερα.
1: Ναι, ναι. Ο Τολιόπουλος λέει θα έρθει στον Άρη. Θα βρει και με τον Άρη. Και
0: εδώ έχω
1: περίμενη, η πληροφορία μου είναι ότι το έχουν μάθει στον ΠΑΟΚ αυτό πριν και για να μην φάει χιλόπιτα. Κατάλαβε. Βγαίνουν και λένε να αποσύρουμε το ενδιαφέρον. Ενώ ξέρουν ότι δεν θα πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Έξυπνο είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω τι έξυπνο είναι. Σου λέω τι έχει γίνει.
0: Έξυπνο είναι αυτό.
1: Αυτοί για να μην φανεί ότι φάγανε τη χιλόπιτα.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες.
0: Καλά κάνουν.
1: Επικοινωνιακά βγήκαν και είπανε ότι ξέρει να δεν ενδιαφερόμαστε γιατί μάλλον θα πάει στον Άρη αυτό.
0: Δεν θέλει η
1: ρευστότητα. Αντιπάλληλοι και τα λοιπά.
0: Στην επικοινωνία δεν θέλει ανθρώπου οι οποίοι να νιώθουν.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν νιώθουν γιατί συνήθω αυτοί δεν είναι στην επικοινωνία πολύ καλή. Τη έμανα ήταν πολύ καλή.
0: Εσύ λε ότι θέλει ότι οι παοξίδε είναι οι πρώτοι οι οποίοι στη διαπλοκή.
1: Για τον μπάσκετ μιλάω.
0: Α.
1: Για τον μπάσκετ μιλάω.
0: Στο μπάσκετ το ΠΑΟΚ δεν έκανε γήπεδο.
1: Άλλο λέμε βρε. Για τον Μιστακίδη, το επικοινωνιακό του από την αρχή μέχρι τώρα, άλλο λέμε.
0: Καλά το πάει.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν πήρε το Λιόπουλο.
1: Άλλο λέμε. Αυτοί βρήκαν έναν τρόπο, φαίνεται αυξήσανε την προσφορά λίγο. Το ψήσανε να πούμε.
0: Ένα.
1: Και αυτό που λέγανε για τη γυναίκα του, την κοπέλα που έπαιζε
0: στον
1: ΠΑΟΚ χάντμπολ, τη διώξανε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τη διώξανε γιατί είχε κάνει κάτι βίντεο να πούμε όταν ήταν ο Τολιόπουλος στον Άρη. Θυμώσανε να πούμε και τη διώξανε. Μάλιστα δεν την πληρώσαν κιόλας από ό,τι έμαθα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτή είναι η δική μου πληροφορία. Για να το λέω, το λέω και να το ακούσει και ο κόσμος. Οπότε μου λέει άλλο 12 η ώρα τον κλείσαμε. Λέω εντάξει, άμα τον κλείσατε, μην εκτίθεσαι λέει με τον κουμπάρο λέει εκεί πέρα κτλ. Η κοπέλα λέει αυτό και αυτό. Τη διώξανε, λέει, μην λέτε ότι είναι πάω και τα λοιπά. Διωγμένη έφυγε, λέει, γιατί είχαν και τη βιντεάκι τότε με τον Τολιόπουλο. Όταν ο Τολιόπουλος ήταν στον Άρη, να πούμε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Θυμώσανε αυτή και τη διώξανε την κοπέλα.
0: Να πούμε δύο πράγματα στον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει.
1: Περίμενε. Οπότε ο ΠΑΟΚ βγάζει μια ανακοίνωση. Δηλαδή, δεν με θέλει εμένα η Ελένη, με βρίζει, με διώχνει και με κάνει και τα λοιπά. Και εγώ πάω στου φίλου μου, άντερε σιγά, δεν την κουστάρω αυτή την κομμένα.
0: Σιγά την Ελένη τώρα.
1: Σιγά, αποσύρω το ενδιαφέρον μου για την Ελένη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν καταλαβαίνει τώρα τι κάνανε αυτοί.
0: Καλά κάνανε.
1: Δεν λέω ότι κάνανε κακά. Αυτό κάνανε οι άνθρωποι. Φάγανε τη φόλα, τη χειρόπιτα να πούμε.
0: Να δώσουμε λίγο τα δεδομένα.
1: Τι δεδομένα να δώσουμε, αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Εγώ τι ήξερα.
1: Ναι, τι ήξερε εσύ.
0: Ότι ο ΠΑΟΚ δίνει 1,5 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και παραπάνω από 1,5, 1,600 ή 1,700 στον παίκτη για κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Για τριετές συμβόλαιο. Ο Άρης το ζητούσε ο Γιαννακόπουλος λόγω Σπανούλη περισσότερα χρήματα,
1: ναι,
0: για τον Μπάια του παίκτη, 2,5 νομίζω, και έδινε κοντά σε 1,200 στον παίκτη.
1: Πιο λίγα, ναι.
0: Λοιπόν, όταν υπάρχουν 400-500 χιλιάρικα διαφορά στην τριετία για ένα παίκτη ο οποίος έπαιρνε 25 και 50 χιλιάρικα. Καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι.
1: Είναι έκπληξη αυτό που γίνεται.
0: Ναι,
1: ότι,
0: ναι.
1: Ότι δεν πάει ο Τελειόπουλος στο ΠΑΟΚ.
0: Μισό λεπτό. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ευκαιρία ζωής. Ότι το παιδί αυτό το αξίζει. Είναι πολύ καλός αθλητής. Έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Και ξαφνικά από εκεί που ήταν με ένα πολύ χαμηλό μισθό για καλαθοσφαιριστή. Μην ακούει κάποιος και παρεξηγήσει τώρα και πει καλά, ρε, τα 50 χιλιάρικα τα θεώρησε λίγα λεφτά. Για καλαθοσφαιριστή δεν είναι πολλά λεφτά. Συγγνώμη. Πόσα χρόνια θα παίζει μπάσκετ. Λοιπόν, όταν ακούτε ότι ο Ιωνάν παίρνει 4 εκατομμύρια, ο Σμάν θα πάρει 3 το χρόνο, πώς θα πάρει.
1: Πάρει το πιο γρήγορα.
0: Λοιπόν, οπότε έδινα τύχη σε αυτό που με έλεγε ο φίλος μου. Ότι μπορεί να πάει στον ΠΑΟΚ και όχι για το πότε Βούδας και πότε Κούδας.
1: Δεν ξέρω Βούδας και πώς Κούδας.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Ή ο Άρης είχε αυξήσει πολύ την προσφορά του. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πού έχει τη δυνατότητα ο κύριος.
1: Ο Σάος.
0: Ο κύριος Σιάο, ναι. Να ανεβάσει την. Και δίνει γοητεία στη δουλειά μας. Γιατί. Γιατί παίκτες σαν τον Οσμάν έχει άλλους 3 σε όλη την Ευρώπη. Εσύ 3. Κορυφαίος. Από τους 4 κορυφαίους. Εντάξει. Παρατάει την Ευρωλίγα για να παίξει ένα χαμηλότερο θεσμό και να πάει στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να το καφιέται και δικαιώς ο ΠΑΟΚ και να λέει ότι έρχεται ένας παίκτης με τον παρά μου από αυτό. Τώρα τι παίχθηκε με τον Τολιόπουλο, πιθανόν να αύξησε και τα λεφτά τα οποία θα δώσει ο Άρης.
1: Μάθανε αυτοί, του λέει μην εκτεθούμε, καλά κάνανε και βγάζουν την ανακοίνωση ότι αποσύρουμε το ενδιαφέρον για να μην φανεί απόρριψη ότι
0: δεν θέλω,
1: σταματάω να ενδιαφέρομαι εγώ. Ναι. Άρα πας όπου θες, πάνε και στον Άρη. Τι με νοιάζει εμένα. Ποιος το έκανε.
0: Θα το πω μετά.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Δεν είναι το ζήτημα μόνο μπάσκετ και ποδόσφαιρο και ό,τι θέλει.
1: Δεν αποσύρει ο ΠΑΟΚ το ενδιαφέρον. Έμαθε ότι θα πάει αλλού.
0: Άλλος αποσύρθηκε.
1: Ναι, και λέει άντε αποσύρουμε αφού έμαθε ότι δεν.
0: Ναι,
1: κατάλαβες.
0: Απλά δεν πρόλαβα να μάθω Γιατί αυτό έχει μια ώρα.
1: Τώρα πέρα. Ούτε μια ώρα.
0: Λοιπόν, ακριβώς, ούτε μια ώρα. Λοιπόν, δεν μπορούσα να κάνω τηλεφωνήματα που θέλω για να μάθω αν ο Άρης ανέβηκε κιόλας. Γιατί το ερώτημά μου είναι ότι πες ότι είσαι γνωστός στο Λιόπουλο, είναι φίλος σου, κάποιος κολλητός του. Και ξέρω ότι μία ομάδα το δίνει 500.000-300.000 το χρόνο παραπάνω. Δηλαδή στην τριετία είναι 200-1,5 εκατομμύριο. Δεν είναι λίγα λεφτά. Εκεί που δεν τα έχει δει ποτέ αυτό το παιδί και ένα γερός δεν είναι να
1: βάλει. Άστα ρε τα σάλια ρε.
0: Τι αυτό δεν έλεγες.
1: Τι.
0: Ότι κάνει λάθος, δεν τον έλεγες.
1: Να πάει στον Άρη.
0: Θα ήσουν απρακτικός.
1: Ε, φυσικά.
0: Τον έλεγε κάτσε ρε φίλε. Αφήνεις τόσα λεφτά για να πας, δηλαδή τεράστια διαφορά. Να πω ότι τα έπαιρνες πιο πριν, ότι έπαιρνες μεγάλα συμβόλαια και ότι είπες τώρα εντάξει, έχω κάνει μια μεγάλη πορεία και έχω ένα τεράστιο τραπεζικό λογαριασμό και το κάνω αυτό το πράγμα, έχει μια λογική. Αλλά δεν είχε αυτέ τι.
1: Άρα εικάζει ότι αύξησε ο Άρης και εγώ αυτό εικάζω χωρίς να το κομμάτι και δεν είναι νωρίς
0: δεν
1: ακόμα.
0: Δεν ξέρω και δεν θέλω να λέω πράγματα.
1: Ναι, αφού είναι νωρίς ακόμα, δεν.
0: Δεν θέλω να λέω πράγματα που.
1: Εγώ 12 η ώρα μου το λέει.
0: Αλλά.
1: Μου το θεώρησα έκπληξη εγώ.
0: Είναι, όχι. Το θέμα δεν είναι η έκπληξη.
1: Έκπληξη είναι.
0: Είναι η γοητεία στη δουλειά μας.
1: Άσε ρε τη δουλειά μας. Έκπληξη είναι αυτό. Να σου δίνω ένα παραπάνω λεφτά και εσύ να μην πας.
0: Αν ισχύει αυτό το πράγμα που λες, ναι, είναι
1: αντικείμενο
0: εκπομπών.
1: Τι θα πει, αποσύρωμαι. Έχω μάθει ότι πάει αλλού και για επικοινωνιακό.
0: Τι θα πει, αποσύρωμαι. Τι θα πει, απορρίπτει, δε φίλε, τέτοια διαφορά. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί είναι τεράστια διαφορά. Δηλαδή, έχεις ένα σκεπτικό, σεβαστό. Δικά σου είναι, εσύ αγωνίζεσαι. Ο Θεός να σου δίνει υγεία και ρωτά να τα υπηρετήσει.
1: Πε τα λόγια, ο Θεός να σε
0: δίνει. Στη δουλειά μας όμως.
1: Ναι.
0: Φαντάζεσαι τώρα ξαφνικά ο Πάουκ που πήρε. Να έπαιρνε, να παίρνει σφήνια για τον τίτλο. Και ο Άρης που έχει έρθει ένας μεγάλος κιτρανός από την Ασία, από την Αμερική, να μην είναι.
1: Ποια Ασία.
0: Κοντά. Από πού κατάγεται ο Σιάου.
1: Αμερικανός είναι.
0: Στην Αμερική είναι, από πού κατάγεται.
1: Τι με νοιάζει, ρε, Αμερικανός είναι.
0: Από πού κατάγεται, ρε, φίλε.
1: Τι με νοιάζει, από πού κατάγεται.
0: Η οικογένειά του που έχει.
1: Τι με νοιάζει η οικογένεια. Αμερικανός πολιτογραφημένος πολίτης είναι.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Η κορυφαία πλατφόρμα αυτή τη στιγμή είναι το TikTok.
1: TikTok.
0: Ναι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Η μεγαλύτερη θεματικότητα έχει το TikTok, ναι.
0: Η έδρα της ποια είναι.
1: Η Ασία.
0: Η Κίνα. Τι να κάνουμε, τι σημαίνει πια Ασία.
1: Όχι ρε, δεν το λέμε υποτιμητικά.
0: Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το TikTok, τους έχουν γίνει άπειρες προστάσεις από αυτά που έχω ακούσει και δεν πουλάνε. Δεν την πουλάνε. Προφανώς είναι πολύ ευφύης και κάτι βλέπουν, που είναι ευφύης για να φτιάξουν κάτι τέτοιο. Ή στην πορεία θα φάνει αν έχουν κάνει κάποιο λάθος. Γιατί εκτός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Όπο, χιλόπιτα.
0: Δεν είναι χιλόπιτα. Ρε.
1: Χιλόπιτα είναι.
0: Αν το κάνει με λιγότερα χρήματα.
1: Ένα φοβερό πράγμα.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Η χιλόπιτα.
0: Αλλά σε κάνω αριανό τώρα για λίγο. Θέλω να σε κάνω παοξή ή αριανό. Διάλεξε.
1: Κάνε με παοξή.
0: Παοξή. Για να μην κάνουμε κασία. Και ενώ το θεωρείς δεδομένο ότι θα έρθει ο Τολίπουλος στον Πάο, που να θέλει ότι πήγε στον Άρη. Σε χαλάει τη μέρα.
1: Βέβαια.
0: Λες ρε φίλε, πώς έγινε τώρα αυτό. Ποιος ακούει τώρα. Λες ποιος σας ακούει τώρα. Θα με κολλάει στο καφενείο, στο οπουδήποτε, στο σπορ καφέ. Θα μου λέει σας το πήραμε, το θεωρούσα δεδομένο, να που ήρθε σε εμάς τελικά. Με κοιτάει στα μάτια. Λέει,
1: πού να σε κοιτάξει στα μάτια, ρε κοίτα. Είναι τα μάτια χωρίς τσίνορα έχουν μείνει από το να μην βλέπουν τίτλους. Εκείνα τα μάτια.
0: Στο μπάσκετ του Άρη.
1: Στο σόλα.
0: Στο μπάσκετ του Άρη.
1: Πότε πήρε τελευταία φορά τίτλο Άρη στο μπάσκετ. Πότε ήταν.
0: Ποιος έφερε τον μπάσκετ στην Ελλάδα.
1: Βρά στην Ελλάδα, η Χάνθ. Και ο Πανελλήνιος.
0: Η ΑΕΚ πήρε τον πρώτο ευρωπαϊκό κλειστό.
1: Μην αλλάζει την κουβέντα, ρε.
0: Ο Ηρακλής πήρε τα πρώτα ευρωπαϊκά.
1: Σε λένε από τα ματοτσίνωνα ο Αριανός δεν του έχει μείνει. Δεν του έχουν μείνει βλέφαρα του Αριανού.
0: Τα πήρε ο Ηρακλής τα δύο πρώτα.
1: Τι σημαίνει. Πόσα χρόνια έχει να πάρει ο Άρης.
0: Έχει αρκετά και.
1: Τα ματοτσίνωνα του Αριανού έχουν
0: αδειάσει. Ποιο λέμε αυτό κράτορα. Παραδοσιακά. Τι γίνονται τυχαία αυτό. Τον Άρη. Ποια ομάδα έχει.
1: Ποιον αυτοκράτορα, ρε. Οι άλλοι έχουν ξεσκιστεί να παίρνουν
0: δεν διαφωνώ.
1: Ποιον αυτοκράτορα.
0: 7 πήρε ο ένας, 4 ο άλλος. Όταν έχουν.
1: Τι αυτοκράτορα.
0: Όταν δηλαδή. Έχουν ανθρώπους που δίνουν δισεκατομμύρια.
1: Τι αυτοκράτορα.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν κανένα έχει γίνει.
0: Δεν δίνει γοητεία στην πόλη μας Πρέπει να πιάσει ένα άθλημα.
1: Εκεί πόλη μας, και την πόλη.
0: Τους βλέπαμε το κιάλι. Είχαμε το.
1: Τι πάζα την κουβέντα, σε λέω για τους Αριανούς.
0: Ανεβαίνει η ψυχολογία
1: του. Το βλέπει, λέει, στα μάτια. Ποια μάτια να το δεις, μα το τσίνορα δεν έχει. Από την ατιτλία του να πούμε.
0: Δεν μου λες.
1: Τι να σε πω.
0: Έκανε όνειρα ο Παοξής. Κάνανε κάποιοι γκάλοπ και λέγανε αν ο Παοκ μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα.
1: Κάνανε, ναι.
0: Έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται και ο Αριανός τώρα να κάνει και άλλες προσθήκες.
1: Βέβαια να ονειρεύεται, ρε. Αλλά μέχρι να δεις τα μάτια ο Αριανός, πρέπει τα μάτια χαμηλά να τα έχει ακόμα. Πού ναι. Να τα σηκώσει απάνω, έχει πολύ δρόμο για να σηκώσει.
0: Την έκανα!
1: Ναι, ναι.
0: Την έκανα τη μαγιά! Ετοιμάσου, εδώ είμαι.
1: Ετοιμάσου,
0: σου λέει. Μην ψηλώνεις τόσο πολύ, θα σε κοντίνω. Διάλειμμα.
1: Όχι διάλειμμα. Όχι 10 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Εσύ δεν πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια επικοινωνιακή μαγιά από τη χιλόπιτα που έφαγε.
0: Έκανε.
1: Ε?
0: Έκανε.
1: Γάτες. Τι λέει, φάγαμε την παπ.
0: Πατάτα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε. Αλλά άλλο είναι αυτό.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πες μου ρε μάκη εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο.
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
19: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
18: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
20: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
23: Να ζήσετε! Άσε μένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε. 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
28: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
29: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
30: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
31: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
32: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
33: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
34: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνη 101 και Μάρκ Μπούτσο Αργιονία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφώνητε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του είναι καλό να αποδικεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί πολύ απλά, αν και εφόσον το χρειαστείτε, μπορείτε να το κάνετε χρήση 24 ώρες 24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέαση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να συμμετέχετε στην εκπομπή. Για εσένα που σχεδιάζει να πάρει γυμναστήριο ή μόλις τελείωσε το γυμναστήριο, φάε μια μπανάνα ντόλ για να έχεις ενέργεια για όλη την ημέρα. Με ενημερώνω ότι λίγο πριν στην Έρα Σπόρο Βαγγέλης Ιωάννου δήλωσε ότι μένει στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι.
1: Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Άστρα μωρέ, πάμε παρακάτω. Πάμε. Θα σου πούνε οι ρεπόρτερ τι θα γίνει.
0: Θα μάθουμε τι θα γίνει. Εντάξει, αν θα μείνει. Γιατί αλλάζει και αυτό. Αλλά επειδή έλεγε γι' αυτό το πράγμα, επειδή πολλοί αναρωτιούνται. Περίπτωση ανάλογη. Το Αθανασιάδη, το ερωτοφύλακα. Ήταν στον Άρη.
1: Ήταν στον Άρη.
0: Έκανε εξαιρετική χρονιά.
1: Την καλύτερη.
0: Την καλύτερη που έκανε ποτέ. Και αντί να μείνει στον Άρη, συνεχίζει τον Ηρακλή. Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι χρήματα έπαιρνε στον Άρη, ούτε πόσα χρήματα πήρε στον Ηρακλή.
1: Πάνω κάτω τα ίδια.
0: Πάνω κάτω τα ίδια. Δηλαδή, πρέπει να αισθάνεται, να φουσκώνει σαν τον παγόνι ο παδός του Ηρακλή και να αισθάνεται ότι τον πούλησε ο παδός του Άρη ο παίκτης.
1: Πού να φουσκώσει ρε, ο παδός του Ηρακλή 10 χρόνια στην αφάνεια. Κάτσε ακόμα δεν ήρθε.
0: Ρωτάω ρε,
1: τι να φουσκώσει.
0: Γιατί στον μπάσκετ ούτε,
1: ούτε σαμπρέλα δεν φουσκώνει.
0: Πάω και ο Άρης τι κάνουν τόσα χρόνια. Τι πήραν στον μπάσκετ. Μόνος το είπες. Πήραν τίτλους.
1: Όχι.
0: Τότε.
1: Γιατί φουσκώνει κανένας από υπερηφάνεια. Τα μυαλά τους φουσκώνουν και αέρα έχουν τα μυαλά τους μέσα τους περισσότεροι.
0: Ναι φίλε.
1: Φούιτ έχουν.
0: Εξαφάνιστε στη διαρκεία σου Αριανός. Παραμιλάει καθέλου και λιγάκι και ο Παοξής με αυτά που ακούει με τον Οσμάκη και τους υπολείπους. Αδίκως.
1: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ε.
0: Τι.
1: Ξέρεις τι λένε οι αεξίδες.
0: Για πες.
1: Σας έκανε ο Ηλιόπουλος να ασχολείστε στη Θεσσαλονίκη με τον μπάσκετ. Αυτό λένε οι
0: αεξίδες.
1: Αυτό λένε οι αεξίδες.
0: Εγώ μαθαίνω ότι πηγαίνουν πολλά μηνύματα στην Δικελίας για τον.
1: Ποιον?
0: Για τον Πινέδα.
1: Για τον Πινέδα? Πουλήθηκε ναι. Ο Πινέδα, πάει 7 εκατομμύρια.
0: Πολλά μηνύματα πάνε και γκρινιάζουν οι αεξίδες.
1: Ναι. Πολλοί αεξίδες το πρωί εδώ. Κοίταξε, είμαστε ένας λαός απαξιωτικός. Ήρθε ο Λουτσέσκου, τζερελάλε, τζερελάλε.
0: Σιγά τον Πινέδα τώρα.
1: Ναι, το πρωί.
0: Όχι σιγά τον Πινέδα.
1: Δεν είπα σιγά τον Πινέδα, όχι. Είπαν εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Δηλαδή τι δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν, όταν φεύγει ένας, όταν φεύγει ένας από μια δουλειά, όταν φεύγει ένας από το ποδόσφαιρο, αποδομείται από τους οπαδούς.
0: Είναι από τους κορυφαίους ξένους ποδοσφαιριστές.
1: Αποδομείται από τους οπαδούς. Όταν περάσουν χρόνια και μετά βάζεις.
0: Μιας και μιλάμε για ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Όταν μιλάμε για ΑΕΚ δεν λέμε Σαμπανάδοβιτς, ο Κόνσκι.
1: Όχι ρε Κόκκι, όταν μιλάμε για ΑΕΚ λέμε Θωμάς Μαύρος. Λέμε Νεστορίδης, λέμε. Νεστορίδης, λέμε και Θωμάς Μαύρος. Τι σαμπανάτες.
0: Για ξένους μιλάω. Δεν τους αναφέρουμε σαν
1: ναι.
0: Καλούς ξένους.
1: Ναι.
0: Ήταν κάτι τέτοιο Πινέδα. Που άφησε το στίγμα του και έπαιζε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορεί να τον απαντήσει.
1: Δηλαδή, αν έβγαινε ο Σαμπανάτζοβιτς και έφερε ένα άλλο χαφ, θα έλεγε ο εξής: αμάν θα πάρω αυτοκτονήσω. Που έβγαινε ο Σαμπανάτζοβιτς να
0: πούμε. Σαν αυτούς που πηδούσαν από τα μπαλκόνια με τον Όγιο.
1: Πώς.
0: Σαν αυτούς που πηδούσαν.
1: Χαμηλό πνευματικό επίπεδο.
0: Εσέ παρακαλώ τώρα. Δηλαδή.
1: Χαμηλό πνευματικό επίπεδο.
0: Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, είναι μια δευτερεύουσα σχολεία για να κάνουμε πλάκα, να ασχολούμαστε.
1: Πού καταλήγουμε, κόκκινε.
0: Καταρχήν, επειδή το ρεπορτάζ βλέπουμε ότι ανατρέπεται από τη μια στιγμή στην άλλη, να περιμένουμε. Αλλά έχουμε την ολική ανατροπή αλλού. Που εδώ σε θέλω, μάγκα μου. Που ήσουν σίγουρο ότι θα είναι αλλιώ το αποτέλεσμα και να που προκύπτει κάτι άλλο. Αποσύρεται ο Μαρινάκης από τη διεκδίκηση του προεδρικού θόκου τη Super League.
1: Το ίδιο πράγμα θα πω και για τον Μαρινάκη. Έμαθε ο Μαρινάκης ότι είναι 7-7 και ότι άμα πάνε στην παράταση.
0: Είπε χτες ο κύριος Γκαγκάτσης, ναι, ότι θα ψηφίσω.
1: Θα ψήφιζα Λαφούζο.
0: Είπα θα ψήφιζα, δεν είπε ποιον.
1: Μάθαμε εμείς ότι θα ψήφιζα Λαφούζο. Από, από την πλευρά τη ΕΠΟ μάθαμε ότι
0: εμείς
1: θα ψήφιζα.
0: Θα πάρει, ναι, θέση.
1: Άρα σου λέω Μαρινάκης, αφού θα χάσω 8-7, πόσο είναι.
0: Καλύτερα να αποσυρθώ.
1: Αποσύρομαι. Εγώ άμα ξέρω ότι, ρε παιδί μου, φλερτάρω μια γυναίκα και καταλαβαίνω ότι δεν με θέλει. Είμαι. Ξέρεις θα πω, δεν με ενδιαφέρει, εντάξει, σιγά.
0: Για να μην εκτεθείς.
1: Σιγά την κόμμα. Κατάλαβες. Μην εκτεθείς.
0: Είσαι.
1: Τι είμαι.
0: Παλιά καραβάνα.
1: Τι, μα ανθρώπινο. Ρε παιδί μου, αυτό είναι ανθρώπινο πράγμα.
0: Δεν σε κατηγόρησα, ρε.
1: Εντάξει. Σου λέω εγώ.
0: Εντάξει. Είναι επικοινωνιακό.
1: Εγώ παραιτήθηκα από μια δουλειά. Όχι στον χώρο το δικό μας.
0: Έβλεπα. Γιατί ήξερα ότι θα σε διώξω.
1: Ναι, το θεωρούσα ντροπή. Άκου τώρα.
0: Από το να σε διώξουν, καλύτερα
1: πάνω. Ναι, και έχασα και την αποζημίωση γιατί τότε ήταν καλύτερα τα εργασιακά. Και μου λέει εσύ ηλίθιος.
0: Τι υπενήσου ήταν καλύτερα τα εργασιακά.
1: Ήταν καλύτερα τα εργασιακά.
0: Τώρα Μητσοτάκι δεν είναι, δηλαδή.
1: Όχι, το Μητσοτάκι δεν είναι καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Να παίρνει, ξέρω εγώ, αλλά και οι επιχειρήσεις τότε ήταν περισσότερες.
0: Σωστά.
1: Είχαν μεγαλύτερους τζίρους.
0: Τι να είναι πριν, είχε αξία.
1: Ε, βέβαια.
0: Και ο μισθός είχε αξία.
1: Ε, βέβαια.
0: Δεν πήγαινε 15
1: τώρα, ώρα, κάνεις, τώρα μπήκαν άλλες δουλειές, μπήκανε τα ίντερνετ, μπήκανε. Τέλος πάντων υπάρχει μια. Το εργασιακό κομμάτι έχει περάσει σε άλλα επίπεδα.
0: Να σε πάω κάπου αλλού.
1: Τώρα πας στο σπίτι σου, ας πούμε, και δουλεύεις και βγάζεις χιλιάρικα και δουλεύεις από το σπίτι. Και λέει, πού είναι η δουλειά σου.
0: Τηλεργασία.
1: Άσε, έχουμε περάσει σε άλλα δεδομένα. Δεν είναι τώρα. Πας να μαζεύεις από το χωράφι. Σε λίγο θα πατάς το κουμπί και θα μαζεύει ένα αυτόματο χέρι της ελιάς από το χωράφι, να πούμε.
0: Ένα αυτόματο χέρι.
1: Ναι, θα είναι αλβανομηχάνημα. Ξέρω εγώ τι θα είναι.
0: Τι θα είναι.
1: Αλβανομηχάνημα.
0: Πακιστανομηχάνημα.
1: Θα είναι, ρε παιδί μου, ένα μηχάνημα. Εδώ μπαίνει στα μάξι, να πούμε. Πα να βγει.
0: Στην Αμερική υπάρχουν αυτοκίνητα.
1: Κάτσε, δεν, έχουν, δεν ξέρω. Πάνε να βγει από τον δρόμο και σε επαναφέρει το αυτοκίνητο στην τάξη, να πούμε.
0: Ναι.
1: Πατά το κουμπί και παρκάρει μόνο του το αυτοκίνητο, να πούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα πήρε ο Κλεάνθης ένα φίλο μου, ο Βαλαρούτσο, σε ένα μάξι. Λέω εσύ ζέστη έχει. Θε λέει το πισινό σου, λέει να τον κρυώσω. Το λέω με ποιο τρόπο. Πατά ένα κουμπί, ψήξει το πισινό. Αλλά ωραίο είναι αυτό.
0: Εσύ άμα έχει να κάνει με πισινό, ναι, καλό.
1: Τι να κάνεις, ξέρω εγώ.
0: Το πήρε. Καλοτάξι το Κλεάνθη.
1: Τι καλοτάξι, ηλεκτρικό είναι.
0: Όχι, τι, δεν κατάλαβα. Απαγορεύεται.
1: Εγώ σε ηλεκτρικό λέω τα ανοιχτά τα παράθυρα, μην καούμε εδώ μέσα. Πάρει καμιά πυρκαγιά.
0: Για να φας τη γλώσσα.
1: Για να φας τη γλώσσα.
0: Σοβαρό γιατρό, σοβαρό άνθρωπο. Δεν κατάλαβα.
1: Γιατί δεν μπορεί να καεί μέσα στα μάξι που δίνει σοβαρό γιατρό.
0: Γιατί να καεί, ρε, που να φας τη γλώσσα.
1: Γιατί άλλοι πώ καίγονται.
0: Τον έφαγε στον άνθρωπο. Τον έφαγε στον άνθρωπο.
1: Ανοιχτά τα παράθυρα, λέω, τον μπορώ να φύγω.
0: Τον έφαγε στον άνθρωπο. Μπήκε στο δοκίνητο. Σε έκανε βόλτα.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, αλλά ηλεκτρικό.
0: Τα σήμωσε.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Ωραίο. Κλειάδι θέλω βόλτα.
1: Βόλτα θε. Ναι. Θε βόλτα.
0: Θα το οδηγήσω.
1: Ναι, ναι. Δεν για τα μούτρα σου. Έχει μεγάλη επιτάχυση αυτό το ηλεκτρικό. Πατά τον γκάζι και εξαφανίζεται.
0: Όλα τα ηλεκτρικά είναι έτσι.
1: Δεν ξέρω. Ναι.
0: Επειδή είσαι άσχετο, το ηλεκτρικό μόλι το χαϊδέψει τον γκάζι εξαφανίζεται. Ποιο το καφέ.
1: Δεν είναι καφέ, είναι ρόδι.
0: Ευχαριστώ.
1: Ζεστό.
0: Για τον καφέ, ευχαριστώ, είπα.
1: Α, εντάξει.
0: Ρόδι. Το φέρνει δυσκολιότητα καμιά φορά, ξέρεις.
1: Δεν έχω πρόβλημα με.
0: Είναι πολύ καλό αντιοξυδωτικό.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλό αντιοξυδωτικό.
1: Κάθε μέρα πίνω.
0: Ίσως το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Αλλά αν δεν έχει θέμα, είσαι.
1: Χωρίς ζάχαρη είναι αυτό, είναι ειδικό ρόδι. Άνευ ζαχάριος.
0: Ζάχαρη είναι. Τι εννοείς, δηλαδή αφαιρούν με κάποιο τρόπο.
1: Όχι, υπάρχει ρόδι που είναι με. Φυσικό, πιο φυσικό.
0: Φυσικά. Δεν δε βάζουν οι άνθρωποι.
1: Δεν βάζουν ζάχαρη.
0: Καλά κάνουν. Αυτοί που ξέρουν δεν βάζουν. Και καλά κάνουν. Μπράβο. Βοηθάει.
1: Τι να με βοηθήσει. Στον αιματοκρίτη αυτό βοηθάει, ναι, βέβαια.
0: Αυτό λέω. Ναι. Ότι βοηθάει και
1: άλλο. Πήγα από 33-41 τον πήγα.
0: Με το ρόδι.
1: Με το ρόδι, με το βόδι, ξέρω εγώ.
0: Επειδή τρώω και βόδι.
1: Τρώω και βόδια, τι να κάνω.
0: Το περίμενε αυτό για την Super League, ειλικρινά. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν το περίμενε.
1: Κοίτα, εφόσον έμαθα.
0: Άσε τι έμαθα.
1: Περίμενε.
0: Το περίμενε.
1: Ναι, το περίμενε.
0: Πρίμα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Όχι πριν μάθω. Κάτσε, περίμενε.
0: Αυτό το.
1: Περίμενε.
0: Το θέτω σε σωστή τη βάση.
1: Εφόσον έμαθα ότι ο Γκαγκάτσης θα ψήφιζε Αλαφούζο, περίμενα την παραίτηση.
0: Άλλο ρε.
1: Δεν με εκπλήσει.
0: Ρε, εσύ έχεις το Golden Boy, όπως το έλεγες.
1: Ωραία.
0: Αλαφούζο.
1: Ναι.
0: Αν σου λέγανε το Μάρτιο.
1: Ναι.
0: Ότι αυτός.
1: Ναι.
0: Θα ανατρέψει όλα τα δεδομένα το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Θα έλεγε άντρε, πάνε να σε κοιτάξει ένα γιατρό.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι, όχι.
1: Ναι, έτσι είναι και φυσικά δίνω πρωτάθλητη τον Παναθηναϊκό φέτος εγώ.
0: Είπα όχι, δεν το κάνεις. Και τον πόνταρε κιόλας.
1: Τον πόνταρε κιόλας.
0: Για την καλή, εγώ κόλπιπα.
1: Γκολ και over την έβαλα, ναι. Ή τι γελάς.
0: Αλλά με την κίνια που σε λέει.
1: Όλη η γη στο κουβά πήγε.
0: Εννοείται.
1: Κατάλαβα.
0: Εγώ το δίνω άσοχη. Εγώ το δίνω άσοχη. Εγώ έγινα πιο ρόμπα από
1: εσένα. Ο άλλος το δίνει άσοχη και γκολ.
0: Μα τι σου είπα. Χθες τι είπα στην εκπομπή. Το άσοχη και γκολ δεν χαλάει ποτέ.
1: Να που χαλάει, ρε κόκκινη.
0: Φυσικά τα πάντα χαλάει.
1: Να που χαλάει.
0: Στην μπάλα δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Πάγαμε το παραμύθι του θεάματος από τη Γαλλία. Όταν είδαμε τους τρεις καφ.
0: Έναν των τεσσάρων της Ισπανίας. Όχι, φίλε. Φάγαμε, τυφλωθήκαμε από τη λάμψη των αστέρων της Γαλλίας, η οποία χάθηκε.
1: Την μπάλα δεν πήγε σε αυτούς.
0: Την τρομερή ακριβώς.
1: Την μπάλα δεν πήγε σε αυτούς.
0: Την τρομερή τακτική του Ντελαφουέντες, ο οποίος χώρινα και αστέρες, έκανε μια ομάδα η οποία δουλεύει σαν. Τι να πω, δεν έχω δει ομάδα να παίζει καλύτερα. Δεν είναι εκείνη η σούπερ
1: και άμυνα, που θα και άμυνα σκυλίσια. Ως και αυτός εδώ για μένα ο πεθαμένος. Ο
0: καλύτερος παίκτης του Κουρέγια.
1: Ο πεθαμένος ο Γιαμάλ έκανε άμυνα, δεξί μπακ ερχόταν.
0: Κοίταξε, μεταξύ μας τώρα και η Γαλλία είναι και λίγο ύποπτη.
1: Ύποπτη.
0: Εκείνος ο Ντίνερ, φίλε. Αυτό το πέναλτι ούτε σε γάμα τοπικό δεν γίνεται.
1: Τον έβλεπε κόκκινα.
0: Ρε φίλε, η μπάλα πάει πλάγια. Επειδή ακριβώς το. Είσαι εθνική Γαλλία.
1: Τον έβλεπε.
0: Πάμε πάλι, γιατί δεν με ακούς. Είσαι εθνική.
1: Είχε.
0: Τη βγάζει πλάγιο out.
1: Άλλο λέω, ρε. Η όρασή του υπήρχε στο πλάνο ο παίκτης.
0: Φυσικά και όχι.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Όχι, ξεκινάμε.
1: Είχε την αίσθηση του χώρου.
0: Όχι.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Πετάς την μπάλα έξω.
1: Μα.
0: Είναι ο νούμερο
1: ένα. Μα αν είχε την αίσθηση του χώρου, δεν είχε την αίσθηση.
0: Είναι όμως.
1: Ναι, ρε.
0: Όταν δεν ξέρεις που να δώσεις την μπάλα, παίρνει την έξω.
1: Κοίταξε, κόκκινε. Όπως έχουν μάθει τους ποδοσφαιριστές να παίζουν build-up οι τερματοφύλακες, κανένας δεν θα πετάξει την μπάλα πλάγιο. Θα κάνει λάθος η πέναλτι.
0: Ποιος ποδοσφαιριστής εθνικής Γαλλίας δικαιούται να κυνηγάει τον Τεσάμ σήμερα.
1: Ποιος παίκτης. Ο Φορ.
0: Ο Μινιάν. Τον τρελάναν τον άνθρωπο. Τον δίναν συνέχεια την μπάλα πίσω. Αυτό που εγώ δεν έχω ξαναδεί.
1: Ο Φορ που δεν έβαλε.
0: Δεν έχω ξαναδεί.
1: Ο Φορ που δεν έβαλε.
0: Πάμε πάλι. Ναι. Δεν έχω ξαναδεί τόσες επιστροφές στην μπάλα στον τερματοφύλακα.
1: Ο Φορ που
0: το έχεις ξαναδεί εσύ.
1: Πολλές φορές.
0: Αυτό που έγινε με τον Μανιάν.
1: Πολλές φορές. Τους κάνανε πίεση, pressing και την
0: κίνηση. Αυτή είναι η ομάδα που έκανε τις περισσότερες τελικές από κάθε άλλη σε κάθε παιχνίδι. Που έβγαλε τα περισσότερα over. Που χτες χάθηκε και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
1: Βρήκε καλύτερα κάποια φαντίνα. Εκεί την πάτησε.
0: Υπάρχει κάποιο όνομα τεράστιο πέρα από το Γιαμάλ που περιμένουμε να γίνει.
1: Ο Γιαμάλ δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα.
0: Που περιμένουμε.
1: Από λάθος έγινε. Είπα, ναι, δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα ο Γιαμάλ.
0: Ναι. Καταρχήν βάζει μια κολάρα που από εκείνη δεν μετράει.
1: Ναι.
0: Εκεί δείχνει την ποιότητά του. Εντάξει.
1: Εκεί δείχνει τη βλακεία του ο στόπερ. Γνωρίζοντας ότι το πόδι το δεξιό Γιαμάλ το έχει μόνο για να πατάει
0: γκάζι. Δεν γάζι. Το κλείνει εκεί.
1: Ναι. Άστο το πόδι το δεξί και γίνα πιο γρήγορα. Κλείσε το αριστερό του. Από εκεί την κίνηση θα κάνει.
0: Το δίνει στο Γιαμάλ.
1: Τι το ζυγώνει.
0: 19χρονο παιδί τόσο γρήγορα και πώς λειτουργεί, μπράβο.
1: Ο Γιαμάλ πρέπει να είναι κουρασμένος. Δεν έχει τις εκρήξεις που έχει.
0: Ρε φίλε, 70 παιχνίδια έχουν πει. Ναι. Η Γαλλία όμως μέχρι που θες.
1: Να το έχει τεντώσει κιόλας.
0: Περιμέναμε το Μαρόκο να τη σταματήσει.
1: Ναι.
0: Και την κάνει γιογιό η Ισπανία. Γιογιό την έκανε.
1: Πάμε, άστα.
0: Και τώρα τι περιμένω, δηλαδή περίμενε καταρχήν.
1: Τι να περιμένω.
0: Περίμενε. Εδώ τώρα έγινε η ανατροπή των ανατροπών. Εικάζαμε, σκεπτόμουν και λέγαμε πράγματα. Τι θα κάνει ο Καγκάτσης, δεν θα πάρει θέση ο Καγκάτσης, λευκό. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι θα ψηφίσει ο Καγκάτσης. Και όχι ψηφίζει. Ψηφίζει αλαφούζο. Και το αιτιολογείο σου λέει τρεις ηθίες.
1: Ούτως ή άλλως ο Καγκάτσης. Έχει ανοίξει μέτωπο με τον Σαββίδη, θα ανοίξει και με τον Μαρινάκη μέτωπο. Δηλαδή,
0: ίσα-ίσα, ναι. Ο Σαββίδης την ψήφισε Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ίσα-ίσα που δεν ανοίγει μέτωπο.
1: Δηλαδή, αλλού έχει
0: μπορεί
1: μέτωπο.
0: Μπορεί να σου πει κάποιο, δεν λέω ότι έγινε.
1: Κόκκινε, διώξαν όλους τους γκαγκάτσιδες από μέσα από τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει μέτωπο γκαγκάτσι στον ΠΑΟΚ.
0: Συμφωνούμε.
1: Τι πώς δεν έχει.
0: Λέω, μπορεί να σου πει κάποιο,
1: ναι,
0: ότι ό,τι ήθελε ο ΠΑΟΚ ψήφισε από.
1: Άλλο είναι αυτό, ρε.
0: Μπορεί να σου το πει.
1: Όχι. Δεν μπορεί να σου το πει.
0: Γιατί?
1: Όχι. Ο ΠΑΟΚ περίμενε διαιτησία από τον Καγκάτση που δεν είχε.
0: Αλήθεια.
1: Ωραία. Ο Μαρινάκης σε αυτή τη διαμάχη ήδη με την ΕΠΟ δεν τα πάει πολύ καλά. Και μαθαίνοντας ότι θα ψηφίσει Αλαφούζο, κάνει πίσω, αποσύρω το ενδιαφέρον μου κι αυτός. Σαν τους άλλους.
0: Έξυπνη τακτική.
1: Ναι, έξυπνη κι αυτός τακτική. Έτσι, έτσι κάζουμε, έτσι. Η εικασία είναι αυτό.
0: Φυσικά.
1: Το λογικό είναι όμως. Η εικασία λογική δεν είναι παράλογη, ας πούμε. Ωραία. Και έχει δυο μέτωπα ο Γκαγκάτσης. Θα πηγαίνει ο Γκαγκάτσης με τον Αλαφούζο. Έχουμε Έλληνες διαιτητές. Μπορεί να γυρίσει το έργο και από την άλλη τη μεριά.
0: Εννοείται.
1: Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει ένα κοτσόλι φοβερό, τρομερό θα έλεγα, στο κομμάτι της δουλειάς. Δεν έγινε να κάνει με Παπαδημητρίου.
0: Μεγάλη μεταγραφή.
1: Ναι, φοβερή μεταγραφή. Οι δύο προπονητές συνεργάζεται καλά, είναι πολύ καλός στις σκέψεις του κτλ.
0: Και αγωνιστικά δεν ξέρω αν έχει.
1: Έφαγε όλη τη σαβούρα. Έφαγε. Σαν να πήγε στην αποθήκη. Σαν να πήγε στην αποθήκη. Σαν να πήγε στην αποθήκη και πέταξε όλη τη σαβούρα από μέσα του Παναθηναϊκού.
0: Είδες κανένα φιλικό του Παναθηναϊκού?
1: Δύο. Το 3-0 και το 3-1 με τον Άγιαξ.
0: Αυτά είδα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Και παρότι δεν μου άρεσε να μιλάω για φιλικό, γιατί κρίνω ότι η ομάδα σε ατομικό επίπεδο και όχι σε τακτικό, μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πολύ. Δεν ξέρω τι θα μπορεί να κάνει στα επίσημα. Δηλαδή του ανήλυπα ότι ακόμη δεν ήρθε, δείχνει να κάνει πραγματάκια.
1: Πιστεύω πολύ στον Παναθηναϊκό φέτος.
0: Και το έρευνα ποιο ήταν.
1: Γιατί και ο Ολυμπιακός μεταγραφές. Κάτσε λίγο. Ο Ολυμπιακός μεταγραφές τώρα πουλήσει τον Τζολάκη σε κανένα 15-20 ημέρες. Πιστεύω πολύ στον Παναθηναϊκό φέτος.
0: Και το έρευνα ποιο ήταν.
1: Γιατί και ο Ολυμπιακός μεταγραφές. Κάτσε λίγο. Ο Ολυμπιακός μεταγραφές τώρα πουλήσει τον

0: φάει τα γκολ, ξέρω εγώ.
1: Γιατί και να πάρει μεταγραφή
0: και να φύγει πιο πάνω.
1: Να τον πάρει Μάντσεστερ.
0: Να τον πάρει μια μεγαλύτερη αγγλική ομάδα ή ξέρω εγώ.
1: Με ποιον θα πάρει, τον θεατρικό του Βελγίου που γύρισε η μπάλα πίσω και έβαλε τον γκολ ο Ισπανός. Τι θα κάνουν στη Μάντσεστερ άμα δουν Τζολάκι να κατεβάζει τα ρολά.
0: Δεν είναι για τα ρολά. Ο Τζολάκι τον παίρνουν σαν αντινόγερ. Δεν είναι τα ρολά. Τα ρολά τα κατεβάζουν κι άλλοι. Υπάρχουν μεγάλοι σπουδαίοι τερματοφύλακες, σπουδαία κορμιά. Πρέπει να μεγαλώσει τις αιστείες. Άλλη φορά τα πούμε αυτά.
1: Ποιο είναι το μεγάλο ατού Τζολάκι που θα κάνει καριέρα, υγεία να έχει το παιδί και ας είναι παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Τις 40 χτύπου στο λεπτό στα παιχνίδια.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Αυτή είναι η μεγαλύτερη.
1: Αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
0: Αυτή είναι το σπουδαίο.
1: Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Άλλο έχει.
0: Τζολάκης,
1: αυτό που θέλουν οι άλλοι προπονητές. Παρακαλώ.
0: Ο Τζολάκης, όποια δουλειά και να έκανε, δύσκολα θα έκανε λάθος όπως είναι άνθρωπος, αλλά δεν θα έκανε την ψυχραιμία του ποτέ. Δηλαδή, να ήταν χειρουργός. Να του τύχαινε επιπλοκή. Δεν θα έλεγε, δεν θα φώναζε.
1: Δεν θα
0: τσίριζε τις νοσοκόμες.
1: Δεν θα τον έπιανε.
0: Δεν θα τον έπιανε αυτή. Στο αεροπλάνο, σταματάει ο κινητήρας. Είναι πιλότος. Δεν θα τον πιάσει πανικός και τέτοια. Κατάλαβες τι να σου πω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο για μένα προσόν του Τζολάκη. Αυτό.
1: Ποδοσφαιρικά λέω.
0: Ποδοσφαιρικά
1: είναι ασύλληπτος με την μπάλα στα πόδια. Αυτό που θέλουν οι Άγγλοι. Είναι τρομερό, πέρα από τις ικανότητες που είναι μεγάλες.
0: Βγαίνει λίμπερο, κόκκινη, σβήνει φάσεις.
1: Το είπε.
0: Ναι. Και το άλλο δίνει
1: και assist. Πασάρι, ωραία,
0: και πασάρει, ωραία. Δίνει assist.
1: Αυτό τι είπα εγώ. Ναι. Γιατί.
0: Ψάξει να βρει ένα ψεγάδι στο Τζολάκι, σε καμιά έξοδο στο δοκάρι δικό του. Εντάξει.
1: Θα βρει το πίσω, ναι, δοκάρι, αυτό που έλεγε χθε.
0: Εντάξει, έχει. Με άριστα το 20 θα πάρει 19 και μισό. Εντάξει. Δεν θα πάρει το 20 άριστα.
1: Αν πάει με αυτό το σκεπτικό, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κατανοητό, δεν είναι παρεξηγήσιμο. Καλά ξεχέται, καλά θα κάνει και πάει λέγοντας.
0: Το αλλά σκεπτικό του είναι το εξής. Η Χάλη είναι μέτρια ομάδα, προς κακή.
1: Αλλά θα με βλέπουνε.
0: Θα με δούνε. Δεν θα πιάσω δύο πέναλτι, λέω εγώ τώρα. Δεν θα πιάσω πέντε σουτ. Δεν θα κάνω αποκρούσεις. Θα φάω και γκολ οπωσδήποτε. Θα έχω στατιστικά καλά. Μην με έβει καμιά Everton. Καμιά Everton, λέω. Καμιά United, καμιά City. Κάνω. Πολύ θέλει.
1: Πού?
0: Δεν θέλει πολύ.
1: Καθόλου δεν
0: θέλει. Και με αρπάζει. Έχουν και τα τετρασέγγωνά μου μετά να τρώνε.
1: Γερός δεν είναι και ταξίζει.
0: Έτσι.
1: Πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε.
1: Τίτλοι ειδήσουν και παρενεκόμαστε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.

Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Βασιλικά. Ενώπιον του δικαστηρίου σημείωσε ότι δεν αντιλήφθηκε τους πυνθήρες από τις εργασίες του. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στα Σπάτα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν αυτοκίνητο την παρέσυρε πεζή και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού 69χρονου άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής, το σκάφος του οποίου ανετράπη. Στο ίδιο σκάφος επέβαινε και η σύζυγός του, η οποία διασώθηκε. Το πρωί έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν η βάρκα και προσωπικά αντικείμενά του. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Νέες επιθέσεις εναντίον

0: στρατιωτικών στόχων στο Ιράν πραγματοποιούν αμερικανικές δυνάμεις από χθες το βράδυ, ενώ επαναλαμβάνεται ο ναυτικός αποκλεισμός Ιρανικών λιμανιών. Θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και το Κουβέιτ, ανακοινώνοντας το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε ως τραγική συνέπεια τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Τραγωδία σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου ένας 28χρονος δικηγόρος και μία 24χρονη ασκούμενη δικηγόρος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με πιθανότερο εκείνο του θανάτου από αναθυμιάσεις. Τέλος, τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό την επίβλεψη γονέων, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε, Πετσόπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
7: Πετσόπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
9: 30 φυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις?
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
12: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
13: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για surf, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
20: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
19: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
21: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
24: Τι έπαθε εσύ αυτός?
23: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
25: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
26: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
27: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
28: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
29: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Επιστρέφουμε με Δευτέρη για τις Παραλίδες στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώ συνάδει κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή για το κινητό σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Καινό. Το μήνυμα στο 54301. Με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να συμμετέχετε στη σημερινή εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε το σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναλάβει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σου. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββικό. Ξεκινάμε από το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαββίκου άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Περιστέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Λοιπόν, λέγαμε πριν για την απόσυρση του κυρίου Μαρινάκη και το ότι ο κύριος Αλαφούζος είναι ο νέος πρόεδρος της Λίγκας.
1: Ωραία.
0: Αυτό κάνει το προτάσμα να έχει μεγαλύτερη γοητεία και ενδιαφέρον για τη νέα χρονιά.
1: Αυτό, Κόκκινε, είναι πολύ μικρό. Το σπουδαίο είναι τα λεφτά που θα μοιράσει ο Αλαφούζος
0: από την τηλεοπτική πλατφόρμα την οποία έκανε.
1: Μπράβο. Εκεί μπορεί, άμα είναι δολοπλόκος και πονηρός, να πάρει ανθρώπους με το μέρος του. Ναι. Δίδοντας περισσότερα χρήματα, δηλαδή.
0: Από όσα παίρνουν.
1: Από όσα λογικά παίρνουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, είμαι εγώ Αλαφούζος, mm-hmm. πρόεδρος της Λίγκας. Ωραία. Τόσα χρόνια δεν ασχολούμαι με το παρασκήνιο του ποδοσφαίρου. Έχω κάνει και λάθη. Ξόδεψα λεφτά.
0: Ένα χασμό λεφτά.
1: Μπράβο. Τι να κάνω τώρα στην Ελλάδα? Δύο πράγματα πρέπει να κάνω. Πρέπει να κάνω ομάδα σωστή με σωστούς ανθρώπους στον αγωνιστικό χώρο και να είμαι στη δολοπλοκία και στο έξω από το αγωνιστικό πάρα πολύ δυνατός. Δεν γίνεται αλλιώς να πάρεις πρωτάθλημα. Το ένα το κάνει. Φτιάχνει την ομάδα. Τον βλέπω εγώ. Πάρα πολύ καλές κινήσεις στις αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών. Πάρα πολύ καλές κινήσεις σε μεταγραφές ποδοσφαιριστών. Προπονητής 38 χρονών με ευρωπαϊκή κουλτούρα και φιλοσοφία, με θράσος. Έριξε τη σαβούρα όλη και τον Μπακασέτα δρόμο. Πάρετε δρόμο οι αργοί. Και αυτοί που κάνουν 1 εκατομμύριο και παίζουν για 200 χιλιάρικα δρόμο. Κάνει τη Λίγκα, που σημαίνει ότι ασχολείται πλέον. Mm-hmm. Φτιάχνει την πλατφόρμα.
0: Που
1: θα πάρει λεφτά. Ναι. Και μπορεί να κάνει. Πώς μπορεί να γίνει? Παράδειγμα. Δεν λέω ότι θα το κάνει. Εγώ τι θα έκανα?
0: Ναι.
1: Πάω στην Κατερίνη, έχω τον Πιερικό για παράδειγμα. Να μην βάλουμε ομάδες. Ποιος είναι ο πρόεδρος του Πιερικού? Ο Φουλίδης.
0: Τον Παπαδόπουλο.
1: Ο Φουλίδης. Ωραία. Πόσα λεφτά έπαιρνε, Φουλίδη, ξέρω εγώ, Διαμαντόπουλε, ξέρω εγώ,
0: Ραπτόπουλε? 100.000.
1: 100.000.
0: 150. 200.
1: Τώρα θα πάρεις 200, αλλά στα μεταξύ μας παιχνίδια θα είσαι μαλακός.
0: Φρόνιμος.
1: Έλα εδώ, Κέρκυρα. Πόσα έπαιρνε σε τηλεοπτικά, ξέρω εγώ, ναι.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Ένα 800. Αλλά κοίταξε να δεις, 6 πόντους μέσα έξω. Εγώ τι θα έκανα. Δεν θέλω να το κάνω, αλλά αφού
0: σου τι γίνονται αυτά, λες.
1: Εγώ τι θα
0: έκανα. Ναι.
1: Έτσι ώστε θα έκανα. 6, 21 βαθμούς, ξέρω εγώ, 25 βαθμούς. Τους δίνω εγώ πρόεδρο.
0: Ξεκινάω με 21 βαθμούς.
1: Εσύ προπονητή και παίκτες. Και τα λοιπά, πάρτε άλλους υπόλοιπους για να βγούμε πρωταθλητές. Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Εποφιλίες και τα λοιπά, δημόσιες σχέσεις, μαύρες θάλασσες, άσπρες θάλασσες, δεν βγαίνει έτσι. Κρυμμένος πίσω από ένα μπαρ στο σπίτι σου μέσα, να πούμε, παίρνοντας τηλέφωνα μόνο να κάνεις με τον κάθε άσχετο εκεί που μάζεψες και με τους γέρους, τους προπονητές εκεί, με όλη τη σαβούρα που μάζεψες και χωρίς να έχεις, να πούμε, με διαιτητές, πάρε δώσε ιστορίες, έπο και τα λοιπά. Τι κάθεσαι να κάνεις, πού ζεις δηλαδή, επιχειρηματίας είσαι. Το ποδόσφαιρο είναι μια καινούργια επιχείρηση, μια νέα επιχείρηση στην οποία δεν πας καλά. Άρα μια επιχείρηση που δεν πας καλά ή την παρατάς ή κάνεις κάτι για να πάει καλά. Και βλέπω, για να το τελειώνω,
0: ότι κάνει.
1: Ότι τώρα κάνει. Δεν λέω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, εγώ το ποντάρω πάντως.
0: Το ποδάρεις.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Έχει λογική.
1: Αυτό.
0: Για τους υπόλοιπους είναι καλό αυτό. Για όλους.
1: Είναι καλό ο Παναθηναϊκός να σηκώσει κεφάλι. Και βλέπω την ΑΕΚ να κάνει μέτρια πράγματα. Άμα φύγει και ο Πινέδα.
0: Περίμενε.
1: Άμα φύγει ο Πινέδα, μέτρια πράγματα.
0: Κάτσε,
1: ο Ολυμπιακός, με συγχωρείς. Μέτρια πράγματα.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ. Καλός παίκτης έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Θα πουλήσει και τον Ορτέγα τώρα, περίμενε. Μην βιάζεσαι.
0: Αν πάρει καλύτερο.
1: Άμα πάρει καλύτερο.
0: Λεφτά του λείπουν.
1: Δεν του λείπουν λεφτά. Αλλά δεν. Α πω και κάτι άλλο. Ο Μεντιλίμπαρ αρχίζει να γερνάει ποδοσφαιρικά. Το μυαλό του γερνάει ποδοσφαιρικά. Πάει και κάνει. Με συγχωρείς, πρέσινγκ στη Ρεάλ Μαδρίτης 100% και έρχεται εδώ και παίζει τη μικρή την μπάσα 0-0 με τον έναν, 1-1 με τον άλλο, χάσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, η στρατηγική του Ολυμπιακού πέρσι, εγώ μίλαγα με τον Μαρινάκη και τον Καράμπη, η στρατηγική σας ήταν για κλωτσιές. Για κλωτσιές. Γι' αυτό
0: θα
1: το λόγο.
0: Θα κάνει μια παύση μισό λεπτό.
1: Πώς είπες, λέει.
0: Μια παύση.
1: Παύση, ναι.
0: Μιλούσα προχθές με ένα φίλο.
1: Ναι.
0: Καλό φίλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος νιώθει όσο λίγη απόδοση.
1: Πώς.
0: Νιώθει όσο λίγη απόδοση. Τον έκανα δύο ερωτήσεις. Πρώτον, πώς βλέπει το Γαλλία-Ισπανία και μου λέει Ισπανία συζητητή. Και δεύτερον, τι πιστεύει ότι θα με εντυπωσιάσει το φετινό πρωτάθλημα. Ξέρεις τι μου είπε.
1: Τι σε είπε.
0: Η γρήγορη απομάκρυνση με τη Λίμπαρ.
1: Άρα συμφωνούμε.
0: Όχι, μα μου είπε ότι σε πολλά από αυτά που λέει συμφωνώ.
1: Συμφωνούμε με τον άνθρωπο. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και στο Ισπανία, εγώ δεν τη μέτρησα καλά.
0: Όχι.
1: Αν έκανα ένα λάθος σε αυτό το Μουντιάλ, εγώ είναι ότι δεν μέτρησα τόσο πολύ την Ισπανία. Δεν τη μέτρησα. Δηλαδή, έκανα λάθος, ρε παιδί μου.
0: Επειδή και εγώ έκανα.
1: Την υποτίμησα, κατάλαβα.
0: Θα σου πω. Εντάξει. Δεν έκανε κάτι λάθος.
1: Όχι, την υποτίμησα. Πώς δεν έκανα λάθος.
0: Περίμενε.
1: Έκανα λάθος γιατί την υποτίμησα.
0: Ρε φίλε.
1: Και με δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή ότι έκανα λάθος.
0: Υπάρχει και κάποιος να μην κάνει λάθος.
1: Μα του λέει το λάθος.
0: Από τα λάθη μου φαίνεται.
1: Φυσικά, ναι.
0: Δεύτερον. Εντάξει. Και εγώ στο προηγούμενο μου διάλειμμα δεν έκανα. Ήμουν σχεδόν αλάνθαστος. Και τώρα δεν μπορώ να χτυπήσω ελέφαντα στο ένα μέτρο.
1: Εσύ το κουμάρι τώρα. Έτο.
0: Γενικά μιλάμε. Δηλαδή, ποντάραμε στο ότι βλέπαμε μια Γαλλία η οποία κεντούσε. Και ενώ έλεγα πάντα ότι. Ο Δεσάμπ θα την πατήσει και θα την πατήσει μόνο το Μαρόκο. Δεν την πάτησε με το Μαρόκο, αλλά την πάτησε από μια ομάδα η οποία είναι καλοκουρδισμένη μηχανή, χωρίς το μεγάλο όνομα και έχει ένα προπονητή ο οποίος είναι γάτα. Το ότι είναι αήττητος δεν είναι τυχαίο.
1: Οπότε για να τελειώνουμε, για Παναθηναϊκό και να το κλείσουμε. Το ΠΑΟΚ, για να κλείσω το πάρτι των μεγάλων ομάδων, κάνει αργά, αλλά κάνει. Αλλά κάνει ένα λάθος ο ΠΑΟΚ.
0: Τι.
1: Χθες μου κάνανε μία συνέντευξη, ένα. Πώς το λένε.
0: Περιοδικό, κανάλι.
1: Σε μία μεγάλη στοιχηματική.
0: Ωραία.
1: Και φτάσαμε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Μην κάνω διαφήμιση πια, ήταν και έχουμε θέματα.
0: Εντάξει,
1: σε κάποια.
0: Συνέντευξη σε κάποια.
1: Ναι, εντάξει. Λέω, το μεγαλύτερο λάθος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, και αν μιλούσα στο Βιερίνια και στον Μάντος σε ένα τραπέζι, σε ένα καφέ, θα τους το έλεγα κατηδίαν, είναι ότι δεν πλαισιώνουν τον Κωνσταντέλια με ταχυδυναμικούς παίκτες. Τι θέλω να πω. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο μεγάλα ταλέντα, τρία μεγάλα ταλέντα. Το ένα είναι ασύλληπτο,
0: Κωνσταντέλιας.
1: Το άλλο είναι ο Μύθου που μου θυμίζει τον Γιώργο Κωστίκο στα νιάτα του. Ας παιδαράς, ένας κούκλος, ψηλός, δυνατός.
0: Και δίκη, μυαλωμένο παιδί.
1: Μυαλωμένο παιδί, σοβαρό παιδί. Στο στυλ του Κωστίκου, αυτό το στυλ το βλέπω τον Μύθου. Έτσι το παρομοιάζω δηλαδή. Και όλος είναι ο Κατζίδης. Εδώ έχεις δηλαδή τρία ταλέντα που παίζουν, μισό λεπτό, παίζουν βασική. Ναι. Τρία ταλέντα εντεκαδάτη είναι. Γιατί ο Χατζίδης μπορεί να παίξει και αριστερά, με τον Μοχαμετάλη αν δεν πιάσει να τον το βάλεις και αριστερά. Αριστερό εξτρέμ.
0: Τον Μοχαμετάλη.
1: Τον
0: Σουηδό λες.
1: Τον μαύρος είναι τη Σουηδός.
0: Τι εθνικότητα είναι.
1: Δεν ξέρω, με έχουν μπερδέψει. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, άνθρωπος Αφρικανός τι είναι, ό,τι είναι. Γάλλος τι είναι, ό,τι είναι. Τον άλλη ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τι είναι, δεν ξέρω το άνθρωπος. Ωραία.
0: Τάχα άλλη. Σουηδός είναι. Ναι. Τάχα άλλη.
1: Σουηδός είναι. Ωραία. Δεν νοείται ο ΠΑΟΚ να πάρει αργό στόπερ. Αργό κάπου.
0: Ποιος είναι αργός.
1: Ο στόπερ που πήρε.
0: Ο Χατζηδιάκος.
1: Όχι ο Χατζηδιάκος, δεν τον πήρε ακόμα τον Χατζηδιάκο.
0: Α, τον πήρε για τον Ισπανό.
1: Ο Ισπανός είναι αργός. Και είναι και κοντός.
0: 1,82 δεν είναι.
1: 1,80, 1,79 είναι.
0: Συγγνώμη, εγώ 1,82 ήξερα.
1: 1,82 με τα τακούνια, με τις τάπες. Με ξυπόλυτο.
0: Άδικο, δεν φοράει τα τακούνια.
1: Με τις τάπες, κόρκε, που δεν φόρεσες εσύ. Ούτε αθλητικό παπούτσι φόρεσες. Άστο. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να φτιάξει μια ταχυδυναμική ομάδα, να τρέχουνε, ας μην έχουνε μεγάλη τέχνη, όπως ο Ζαφίρης τέτοιο στυλ και πιο σωματώδης, αλλά να τρέχουνε στο χώρο του κέντρου, ούτε μισός αργός. Στα στόπερ ούτε μισός αργός. Ούτε μισός αργός. Για να μπορεί ο Κωνσταντέλιας να κάνει λίγα μέτρα άμυνα, ή θα τον έδινα εγώ διαταγή να μην κάνει άμυνα, θα παίζουμε 4-5-1, θα έρχεται σαν τρίτο κάφο ο center forward να γίνεται τρίτος και εσύ θα κάθεσαι στο κέντρο και θα περπατάς. Θα περπατάς. Δεν θα μαρκάρεις καθόλου. Καθόλου δεν θα μαρκάρεις. Θα μαρκάρουν οι 9 και ο τερματοφύλακας 10. Όταν πάρουμε την μπάλα, να μην την πάρουμε την μπάλα στην περιοχή μας για να βγούμε και να θέλουμε κατοχές και να θες εσύ να γυρίσεις πίσω να κάνεις. Να έχουμε μια ομαδάρα του press στο κέντρο του γηπέδου και να την παίρνεις την μπάλα κοντά στη μεγάλη περιοχή, κοντά στη μεγάλη περιοχή, κοντά στο center for, η extreme να είναι κοντά και η μπάκα πάνω και να χαλάσει τον κόσμο. Να κάνεις 20 γκολ και άλλες 10 assist. Άμα του λέει τώρα, να δεις που θα μαλώσουν τώρα. Άκουσε να δεις τώρα.
0: Χι.
1: Θα μαλώσει τώρα η Μουρτζούκου με τον Κωνσταντέλια.
0: Ο Λύση.
1: Ξέρεις γιατί?
0: Δεν πάει το μυαλό μου.
1: Γιατί θα τη δει να πούμε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι
0: ίδιοι. Γύρνα πίσω να μαρκάρει.
1: Γύρνα πίσω να μαρκάρει. Πρέσαρε τον αυτό κτλ. Θα του αλλάξει τα πετρέλαια.
0: Δεν νομίζω.
1: Άκουσε τι σου λέω εγώ.
0: Άκουσε τι σου λέω εγώ.
1: Ο Κωνσταντέλια δεν πρόκειται να βελτιωθεί αθλητικά. Άρα, ή τον πουλά. Ποδοσφαιρικά σου μιλάω, έτσι. Ή τον πουλά που δεν θέλει να πουληθεί αυτό. Γιατί θέλει να μείνει εδώ για τους δικούς του λόγους. Ούτε ο Πάθος να τον πουλήσει. Για να το βελτιώσεις, δεν παίρνεις τις βελτιώσεις. Να κάνει ατομικά, λάστιχα αυτά, ενδυναμώσεις, δεν κάνει. Άρα θα φτιάξεις μια ομάδα για την πάρτη του. Έτσι κι αλλιώς, όταν τελειώσει το συμβόλαιό του, το πιο πιθανό σταματήσει το ποδόσφαιρο.
0: Κάτσε, το 29 θέλω.
1: Το 29 μπορεί να σταματήσει και το ποδόσφαιρο. Μπορεί να πει, δεν γουστάρω.
0: Άντε. Υπερβολικός.
1: Να τον εκμεταλλευτείς λοιπόν πόσα χρόνια, άλλα 3 χρόνια το παιδί. Μην το ζωρίσεις. Πιέσεις. Στο χαφ απάνω τον άλλονα. Όχι γύρνα πίσω και είναι τρίτο χαφ. Δεν θα σου γίνει ποτέ. Θα βρεις ένα Μπράντο Τόμας ή θα πεις στο Μύθου, θα τρέξεις εσύ Μύθου. Ο Μύθου καλό παιδί είναι. Θα γυρίσει. Δεν είναι παλιό χαρακτήρας. Ό,τι του πει ο προπονητής. Ή το σέντερφορ που θα πάρουνε. Αν πάρουν σέντερφορ, θα πάρουν ένα σέντερφορ σαν τον Μπράντο Τόμας. Να τρέχει, να γίνεται χαμάλης, να γυρνάει πίσω, back δεξί, half να γίνεται, να φεύγει.
0: Φιλότιμο φουλ.
1: Ναι. Μη μου πάρει κανέναν αργό. Φέρ την μπάλα στην περιοχή. Κωνσταντέλιας δεκάρι. Ο Μοχάμεντ Άλι αριστερά δεν μαρκάρει κι αυτός. Θα τον κάνουν τον μπαχ.
0: Τάχα Άλι.
1: Είναι αργός και ο στόπερ που πήραν. Το... Άμα δίπλα στον Ζαφίρι έχει τον αργό το χαφ. Σάντα Μαρία. Κάτσε μωρέ λίγο να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Θα μπαίνουν οι άλλοι και θα έχουμε ΠΑΟΚ ξέρω εγώ και Κέρκυρα 2-2. Παίξαμε μεγάλη μπάλα. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 3-2. Ξέρω εγώ.
0: Δεν έπαιρνε μπάλα.
1: Ναι. Ή θα νικάει 4-2 ο ΠΑΟΚ. Τέτοιο ΠΑΟΚ θέλουμε. Το λέω τώρα. Πάρτε το αλλιώς. Μην μπαίνετε αργούς παίκτες. Λέω Βιερίνια και ο Μάτος δεν θέλω αργό παίκτη. Να αξιοποιήσω τον Κωνσταντέλια. Και άμα δούνε ότι ο προπονητής, η Μουρζούκου, αρχίζει να το λέει τον Κωνσταντέλια, πίεση και τα λοιπά, το χάσε το παιχνίδι, να ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα έφτιαχνα σε αυτό τον ΠΑΟΚ ένα τέτοιο σκηνικό. Τελειώσαμε. Ποδοσφαιρικά και μόνο ποδοσφαιρικά. Πάμε, έχεις τίποτα άλλο?
0: Θέλω να σε ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Άνευ πλάκα τώρα.
1: Ναι.
0: Και μην πεις κανένα εξυπνάδα.
1: Άμα με ρωτήσεις, γιατί μην πω εξυπνάδα.
0: Μην πεις εξυπνάδα γιατί σου αρέσει να πειράζεις, παιδί. Έχεις το πείραγμα, την ατάκα. Μην σοβαρά θέλω να πατήσεις. Δεν σου ζητάω συχνά. Τι μπορεί να με εξόρυξε χθες?
1: Εσένα?
0: Ναι.
1: Είναι σε εξόρυξε χθες?
0: Ναι. Το παιχνίδι. Και μετά το παιχνίδι.
1: Ποιο παιχνίδι, ρε?
0: Στο Ισπανία, στο Γαλλία, Ισπανία.
1: Είσαι εξόρυξε. Ότι έχασε τον γκολ και όβερ.
0: Όχι, ρε, καμία.
1: Σίγουρα κάτι τέτοιο δεν σε
0: εξόρυξε. Καμία σχέση. Ναι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Γίνεται κάτι που δεν ξέρω πώς το έχουν παρατηρήσει. Το ένα είναι. Τους ειδοποιούν από το ΒΑΡ που ήταν σηκώσει σημεία για offside. Η επόπτωση είναι διακοσμητική.
1: Ναι.
0: Το έχεις παρατηρήσει?
1: Ναι, ήταν ήδη.
0: Δηλαδή σηκώνεται. Ήτανε. Αλλά προκειμένου να μην χάνουν χρόνο με το ΒΑΡ.
1: Θα κατηργηθούν σε λίγο.
0: Δεν κατάλαβα, διαφωνούμε. Πολλοί δεν το έχουν παρατηρήσει.
1: Τώρα τι σε εξόργησε, δεν κατάλαβα.
0: Με εξόργησε.
1: Ναι.
0: Λέω, αν είναι να το κάνετε έτσι, κάντε το από τώρα. Τι τους έχετε εκεί? Δηλαδή, βλέπεις, γίνεται μια φάση. Σήκωσε λίγο τη σημαία. Βλέπεις τη φάση του replay. Έχει τελειώσει η φάση και μετά από 10 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα, πόσα θέλεις, έχει σηκώσει σημαία. Δηλαδή, το είπαν στο ακουστικό. Ρε φίλε, αν κάνει το ΒΑΡ κουμάντο, το απόλυτο κουμάντο. Α, μην έχεις επόπτη.
1: Η εποχή είναι αυτή.
0: Διαφωνεί, είναι λάθος αυτό που λέω?
1: Είναι λάθος. Είναι σωστό, αλλά είναι λάθος.
0: Είναι λάθος αυτό που κάνουν.
1: Είναι σωστό, αλλά είναι λάθος. Είναι σωστό αυτό που λες, αλλά είναι λάθος όπως το λες.
0: Δηλαδή.
1: Είναι σωστό όπως το λες, είναι σωστό, αλλά είναι λάθος επειδή είναι σωστό. Δεν καταλαβαίνω τι θέλω
0: να πω. Έχεις χαμένο τελείως.
1: Όχι, όχι, μια χαρά τα έχω. Σε τι εποχή ζούμε?
0: Εποχή του AA.
1: Αποστηρωμένη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πώς φλερτάρουν οι άνθρωποι
0: με τα κινητά, με τα social κτλ.
1: Ωραία, πάρα πολύ. Πώς δουλεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι από το σπίτι, οι υπολογιστές
0: κτλ. Με υπολογιστές.
1: Πώς εγχειρίζουν οι χειρουργοί?
0: Με ρομποτική.
1: Ωραία. Ορίζει το αυτοκίνητο εσένα ή εσύ το αυτοκίνητο πια?
0: Σήμερα 50-50.
1: Ναι. Και πώς θες να πάει το ποδόσφαιρο διαφορετικά από ό,τι πάει η υπόλοιπη κοινωνία? Δηλαδή, πώς το θες εσύ αυτό το πράγμα? Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Μα το, δηλαδή, εγώ αν δω ένα διαιτητή, να το πω είσαι επόπτη, θα πω είσαι διακοσμητικός. Δεν κάνεις κάτι. Σου λένε σήκωση σημαία και τη σηκώνει. Κατέβασε σημαία, μην την κατεβάζεις.
1: Εγώ ξέρω γιατί θα έχω δουλειά.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί όσο προσπαθούν να με αποστηρώσουν, δεν μπορούν.
0: Μακάρι να είσαι καιρός να το κάνεις.
1: Όσο θα είμαι καιρός.
0: Το άλλο με
1: πάει, πάει και η δουλειά μας, περίμενε λίγο, ρε. Πάει και η δουλειά μας σε αποστήρωση. Εμένα με κρατάει ο κόσμος, κανένας με κρατάει. Καταλαβαίνεις?
0: Κι άλλα σε κρατάνε.
1: Δεν με κρατάνε άλλα.
0: Κι άλλα σε κρατάνε.
1: Αυτή την αποστήρωση,
0: όταν θα κάνεις...
1: υπάρχει η επανάσταση της αποστήρωσης. Εγώ πιστεύω ότι βοηθάω. Μόσες βλακίες μπορώ να έχω στο κεφάλι μου για τρέλες. Βοηθάω, πιστεύω, στην αποστήρωση αυτή. Είναι...
0: Να μην μπαίνουν τα πράγματα σε ένα καλούπι και να μην είναι ρομποτοποιημένα. Συμφωνούμε. Το άλλο που με εξόρυξε, ποιο μπορεί να είναι?
1: Κι άλλο σε εξόρυξε.
0: Εκεί είδατε που ανατινάχτηκε.
1: Εσύ ανατινάχτηκε.
0: Ανατινάχτηκε τελείω.
1: Εσύ για να ανατιναχτεί πρέπει να πιει 10 βότκε. Δεν πίνει πια, άρα δεν ανατινάζε.
0: Εδώ και πολύ καιρό δεν πίνω.
1: Πίνει αυτή την πίπα εδώ πέρα που είναι χειρότερη από το τσιγάρο. Όχι, υπάρχει χειρότερη από το τσιγάρο.
0: Νομίζει.
1: Και παρένθεση. Θα μου το πει μετά. Τι με κρεβρίζει ρε σε μια γυναίκα?
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Χάσε το ίδιο την πίπα. Όταν βλέπω από αυτό το ψευτοτσίγαρο στον δρόμο, φου φου φου να βγάζουν αυτή την πίπα που κάνουν Και φουφουφού.
0: Για ηλεκτρονικό τσιγάρο.
1: Το ηλεκτρονικό τσιγάρο και έχω και τα μωρά. Και περπατάμε.
0: Είναι
1: τα
0: μωρά. Λάθος.
1: Όχι, ρε. Καλή. Ξέρεις κάτι. Τι μου έλεγε ρε ο Κλεάνθης.
0: Καλύτερα μια σώμα.
1: Άκουσε τι μου έλεγε ρε. Ο Κλεάνθης ο Βαλαρούσας τι μου έλεγε ρε.
0: Μάλιστα.
1: Η γυναίκα μου λέει κάπνιζε. Κάπνιζε. Και μετά λέει, από καρκίνο του πνεύμονα πέθανε. Και μετά Λάς. Λέει, και μετά λέει, έκανε λέει αυτό το ηλεκτρονικό. Και εγώ λέει την είπα, κάνε τσιγάρο. Γιατί ρε, φανταστείς γιατί. Γιατί είχε ερωτισμό ρε πως το κράταγε το τσιγάρο να πούμε εκεί. Τι είναι αυτό το αντιερωτικό που κρατάτε ρε. Δηλαδή, πουφ πουφ αυτό το είναι δυνατόν να πούμε.
0: Να πω ότι με εκνεύει. Έχω ένα λεπτό και.
1: Ένα πε τι εκνεύει, τρε. Καρτάει την πίπα να πούμε.
0: Ποιον δεν έχω σε καμία εκτίμηση.
1: Τον Τούχελ.
0: Όχι.
1: Το The Sub.
0: Ναι, ναι. Τι είπε ρε ο απίθανο.
1: Τη διαιτησία,
0: Ρε φίλε, ήταν ρεσιτάλ διαιτησία ο χθεσινό.
1: Τον κάνει πιο αντιπαθή.
0: Είναι
1: συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Και μιλά για τον διαιτητή. Άτε ρε τραβάστη. Άτε ρε τραβάστη. Άτε ρε μα έβγαλε τα ρούχα μα.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
13: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
15: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
14: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
16: Nexus Facility, παρακαλώ.
14: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνει ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισε.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτάκι.
16: και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
23: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
22: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
23: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
24: Σίγα την κομισιόν.
22: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
23: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
22: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
25: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
26: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
25: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
26: Και?
25: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
26: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
25: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
27: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
28: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
29: Hey, ChatGPT.
30: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
29: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
30: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
29: Γυαλιά ηλίου?
30: Το ίδιο.
29: Φακούς επαφής?
30: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
29: Τι είπες?
30: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
29: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
31: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
29: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
32: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
33: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
32: Γιατί?
33: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
32: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
33: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
34: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελευταία νέα για την περίπτωση του Βασίλη του Ολιόπουλου. Λένε ότι ο Άρης παραμένει στην πρόταση την οποία έχει κάνει στον Παναθηναϊκό, η οποία είναι 750.000 ευρώ για το buyout του παίκτη στον Παναθηναϊκό και ένα τετραετές συμβόλαιο στον καλαθοσφαιριστή, κάτι που σημαίνει ότι δεν έχει αυξήσει αυτά τα οποία του προσέφερε. Ενώ η προσφορά του ΠΑΟΚ ήταν για τριετές συμβόλαιο και με μεγαλύτερες αποδοχές. Οπότε, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, Δεν δικά μου αυτά που σας λέω. Από ένα site συγκεκριμένο, έγκυρο τα διαβάζω. Το καζέτα σας λέω συγκεκριμένα. Λέει ότι ο Παναθηναϊκός δεν δέχεται με κάτω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ να τον παραχωρήσει. Εντάξει, χωρίς να αναφέρονται ποσά για το τι προσφέρει ο Άρης για την αμοιβή του καλαθοσφαιριστή. Οπότε δεν ξέρουμε ποια είναι η συνέχεια, για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα και να μην αφήνουμε να αιωρούνται πράγματα τα οποία θα είναι εσφαλμένα και θα δημιουργούν και εσφαλμένες εντυπώσεις. Λοιπόν, για το σημερινό παιχνίδι, τι να πούμε σήμερα, φίλε μου? Τι να πούμε, δηλαδή, για πες μου. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι μόνο στο χορτάρι του Αγγλία-Αργεντινή. Και αν σου πω ότι μεταξύ του αναμετρήσει, η Αργεντινή έχει μία νίκη το 1986.
1: Και κάλπικη.
0: Δεν διαφωνώ. Πιστεύω ότι η λογική λέει ότι θα δούμε ένα πολύ σφιχτό παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, τι να σου πω.
1: Λοιπόν,
0: δεν είμαι μακριά από αυτό που λέει ο Κωστής που περίμενε παράταση από χτες, αλλά μπάλα είναι.
1: Εντάξει. Πρώτον, έχω ένα φίλο στον ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη τον Χασεκίδη.
0: Ναι.
1: Με διαβεβαίωσε ότι είναι πληρωμένη μέχρι τα τελευταία πεντάρας η γυναίκα του Τολιόπουλου.
0: Ωραία.
1: Η κοπέλα. Ήταν και από τις πιο καλοπληρωμένες.
0: Εντάξει,
1: μετά δεν σταμάτησε η συνεργασία. Ένα αυτό. Για να μην αφήνουμε στίγματα ότι το τμήμα το, αυτό το συγκεκριμένο είναι το πιο καλοπληρωμένο.
0: Ωραία.
1: Τα άλλα δεν ξέρω. Και πολλά πράγματα, εγώ αυτόν έχω φίλο και το ξέρω πολύ καλά. Ότι κάνει,
0: ότι
1: πολύ, κάνει, κάνει πολύ καλή δουλειά στο τμήμα το συγκεκριμένο. Δεύτερον, έχει παράξει το κλάμα ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο ηθοποιός. Πέθανε η Μάρο Κοντού.
0: Γιατί?
1: Πέθανε η Μάρο Κοντού, σε λέω.
0: Γιατί σπάραξε το κλάμα?
1: Γιατί παίζανε μαζί ταινίες, ήταν καλλιτεχνικό ζευγάρι.
0: Αντωνάκη.
1: Ήταν 92 χρονών και αυτός είναι συνομήλικος. Φοβάται ότι και αυτός έρχεται η ώρα του, μπορεί να σκέφτεται, μπορεί να μην το σκέφτεται. Όταν είσαι 92, σκέφτεσαι το θάνατο. Δεν σκέφτεσαι το σεξ. Κατάλαβε τι γίνεται. Και φυσικά θα δώσω χαιρετήματα.
0: Εσύ και 95 να πας στο σεξ.
1: Δεν ξέρω, αν πάρω από τον παππού μου τον Γιώργο, μπορεί να το σκέφτομαι.
0: Από εκεί πήρες.
1: Δεν ξέρω. Αυτό κακό είναι.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι καλό.
1: Κακό
0: δεν,
1: γιατί όσο αγεντά δεν βρίσκει μετά.
0: Δεν το κρίνω.
1: Ναι, κατάλαβε τι γίνεται. Πληρώνει.
0: Ό,τι μπορεί κάνει ο καθένα, παιδί.
1: Και να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον ΑΕΞΙ, τον Θωμά, που είναι το κρυοπόλιο στην Καβάλα. Είναι σε ένα μαγαζί εκεί, έχει φάει καμιά 88 σου τσουκάκια για ζέσταμα. Για ζέσταμα.
0: Στο
1: δελικάρι, στο τέλο θα φάει και το δελικάρι, να πούμε.
0: Όχι, ρε.
1: Και δεν τον χωνεύει. Δεν πιάνεται με τίποτα.
0: Είναι αγχώνευτο το δελικάρι, δηλαδή.
1: Ποιο? Όχι, καλό είναι το δελικάρι. Είναι και καλό παιδί. Αξίζει και αυτό είναι εκεί. Είναι παρέα, μα ακούνε και εσύ. Μου λείπει η Καβάλα. Έχω να πάω μήνες.
0: Γιατί? Λέω τι θέμα.
1: Τέσσερις μήνες τώρα ήμουνα πρόβλημα. Τώρα πλακώσα τα μάτς τα Μουντιάλ. Μου λείπει η Καβάλα, είναι φοβερή πόλη. Πάω και ηρεμό.
0: Τελειώνει την Κυριακή το Μουντιάλ.
1: Ναι. Θα πάω. Θα πάρω το κόρτεμα και θα πάω. Πάω του βρώγε του αλταράδε εκεί πέρα. Παύλο το Μήτρα.
0: Τώρα έγινε ένα λιταράκι.
1: Φίλοι μου, είναι ό,τι θέλω. Να
0: σου δώσει κανένα Βιάγκρα ο Μήτρας.
1: Γιατί να με δώσει Βιάγκρα ο Μήτρας?
0: Για να αντέξει το υψόμετρο.
1: Δεν πα στο διάλογο, ρε φλάκα.
0: Άκου τώρα.
1: Λοιπόν, άνοιξε γραμμή.
0: Λέει ο Μάκη στην Ελλάδα και θα ανοίξουμε. Λέει Γρηγόρη.
1: Ζηλεύω τι πάει και τώρα τα γουρούνια εκεί πέρα. Στο δελικάρι. Ξέρετε, έχει ωραία σου τζουκάκι αυτό. Σαν βομβίδια είναι.
0: Εγώ ζηλεύω, δεν μπορώ να φάω πολύ πλέον. Γρηγόρη, είμαι Ολλανδία και μαθαίνω για το προσύμφωνο Τόλιο με ΠΑΟΚ και εσεί λέτε για χιλόπιτα στον ΠΑΟΚ. Είπαμε για χιλόπιτα.
1: Ναι, εγώ το είχα πει.
0: Καλά κάνει και αποσύρει την προσφορά του και θα φορτωθεί ο Άρης ένα παίκτη που πήρε 2 στη θέση του με μεγάλο συμβόλαιο. Μπράβο στον Τέλη.
1: Καλά, όποιο θέλει να δει το ποτήρι γεμάτο, μισό το βλέπει μισό γεμάτο. Κάποιο θέλει να το δει άδειο, το βλέπει άδειο. Μπορεί να μην και στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης έμαθα, έχεις δίκιο ότι αύξησε την προσφορά ο Άρης.
0: Δεν την αύξησε.
1: Την αύξησε.
0: Διαβάζω στο καζέτα ότι ο Άρης παραμένει στα 750.000 που δίνει για το buyout.
1: Ναι.
0: Δεν λέει για το ποσό, αλλά λέει δίνει τετραετές και δεν έχει αλλάξει την προσφορά.
1: Το ποσό δεν άλλαξε, λέει.
0: Δεν άλλαξε. Έτσι λέει.
1: Εντάξει. Καζέτα λέει.
0: Τι να σου.
1: Εμείς λέμε τα άλλα.
0: Μεταφέρω το ρεπορτάζ.
1: Ναι, εντάξει,
0: το έρχεται από κάπου.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Θα πάμε κόσμο.
0: Πάμε σε κόσμο, το 23-13-93.
1: Να λίγο
0: να πείτε ό,τι αγαπάτε.
1: Πάμε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Έλα,
3: φίλε. Από Γερμανία.
1: Ναι. Καλώς τον.
3: Γιατί κάνεις, Κωστά.
1: Μάλιστα.
3: Ο φίλος του Τσιτσόπουλου, με ρε. ο φίλος του Τσιτσόπουλου.
1: Τσιτσόπουλος είναι η δύναμη εκεί στη Δράμα. Το προσέχετε τον Τσιτσόπουλο στη Δράμα. Έτσι.
3: Δύο γλυκά πράγματα. Το πρωί είπες έχεις κάτι Ζάναξ, θα τα έπαιρνε ο Κουλιανός να τα δώσει στο Ιάκου. Κάπαρον τηλέφωνο με...
1: Δεν έχεις καλή γραμμή, ε!
0: Τι νομίζεις.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Στη Γερμανία καλύτερα.
1: Θες, βγάλ' τα hands free, ρε! Πάει, χάθηκε. Άστα, Ζάνιξ, πάει. Άστα, πάμε επόμενη γραμμή.
0: Πήρε και το κινητό, Ζάνιξ. Παρακαλώ, γεια σου φίλε.
1: Τράβηξα αν καυγά στην εταιρεία τηλεφωνίας προχθές που πήγα να πληρώσω. Δεν μου έπαιρνε το 500 ευρώ.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα ρε φίλε.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι.
4: Τι κάνεις κόκκινε?
0: Καλά είμαι.
4: Λοιπόν, έχω να κάνω μια καταγγελία. Υπάρχουν εξωγήινοι. Ακούς?
1: Αυτό είναι γνωστό.
0: Έχω ένα δίπλωμα εδώ και χρόνια.
1: Αυτό είναι γνωστό, φίλε, από το 1952. Δεν χρειάζεται.
4: Κόκκινε, είμαι ο τύπος που σε πάω με χίλια και τους πειράζει κάποιος ότι σε πάω, κατάλαβες?
0: Εντάξει, δεν μπορεί να αγαπιόμαστε όλοι ούτε να
4: μαζίζουμε. Έλα σου πω, είδες όμως ότι χαλιούνται που σε πάω, βλέπεις? Βλέπεις, φίλε?
1: Γιαλού χτυπάει, γιαλού χτυπάει τον κουδούνι τώρα.
0: Αλλά όχι καμπάνα.
4: Κόκκινε, δίπλωσε, έχεις ένα εξωγήινο, ωραία.
0: Το ξέρουμε, ναι.
4: Αλλά πρώτη φορά, ρε φίλε, βλέπω κοντό εξωγήινο. Έχεις ξαναδεί κοντό εξωγήινο? Ρε φίλε, κοντό εξωγήινο δεν έχω ξαναδεί.
1: Εσύ έχεις δει ξανά εξωγήινο?
0: Με συγχωρείς, ο Σπίλμπεργκ όταν είχε βγάλει τον ΙΤ και είχε κάνει πάταγο.
1: Ήταν ψηλός.
4: Ραπτόπουλος Κουλιανός είναι εξωγήινο, ρε φίλε.
0: Όχι, άδικος. Παρακαλώ.
1: Αυτό δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα με τον προστάτη του. Ξέρεις γιατί?
0: Ξέρω.
1: Είναι γνωστό, ναι. Θα είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν θα έχει πρόβλημα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Όπα, το βαθύ Πασόκ.
0: Ωραία, επιτέλους, ρε. Πού είσαι, αδερφή ψυχή.
3: Λοιπόν, Ραφταμπουλέ.
1: Μάλιστα.
3: Είπες για τον Κωνσταντίνο κάτι, ε.
1: Ποιο Κωνσταντίνο?
3: Το ηθοποιό.
1: Το Γιώργο, ναι.
0: Το Βασίλη.
1: Το Γιώργο. Βασίλη, το Γιώργο, τον Κωνσταντίνο. Το ψηλό, ναι, ναι.
3: Ήταν απόψε να παίξει θέατρο εδώ στην Πτολεμαϊδα.
1: Δεν θα το κάνει.
3: Δεν θα το κάνει.
1: Δεν θα το κάνει.
3: Ναι, γι' αυτό δεν θα το κάνει.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος. Ταράχτηκε μια ζωή ολόκληρη ήταν εκεί πέρα.
3: Όχι,
1: παρέα.
3: Με το δίκιο του. Δεν είναι απλό πράγμα.
0: Φόρος τιμής είναι.
3: Δικό του.
0: Δημήτρη,
1: είναι και φόρος τιμής.
0: Είναι φόρος τιμής. Είναι...
3: Ναι, βέβαια.
1: Πάντως, Δημήτρη, 92 χρονών για να δουλεύει δεν δίνει ένα παράδειγμα, έτσι, ένα θάρρος σε όλους σε εμάς οι οποίοι...
3: Να σου πω κάτι, οι ηθοποιοί και οι πολιτικοί όσοι είναι όρθιοι δουλεύουν.
1: Ναι, ναι, σωστό.
3: Και κάτι άλλο.
1: Ναι.
3: Βγήκε το αποτέλεσμα της Προεδρίας.
0: Αλαφούζος.
1: Ναι, ο Αλαφούζος.
3: Ο Αλαφούζος.
1: Ναι.
3: Ποιος ψήφισε, ο Καγκάτσης?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ο Καγκάτσης
1: αποσύρθηκε ο...
0: Ναι, όχι, το είχα μάθει, όμως το ψήφισε η Αλαφούζο.
1: Δεν ψήφισε ο Καγκάτσης.
3: Ναι.
1: Έμαθε ο Μαρινάκης ότι θα ψηφίσει τον Αλαφούζο η ΕΠΟ και αποσύρθηκε για να μην φανεί ότι έχασε. Επικοινωνιακό
3: σωστό,
1: ήταν η απόσυρση.
3: Σωστό. Έτσι. Σωστό. Ναι. Τώρα με τις πενταγραφές τι γίνεται το ΠΑΟΚ?
1: Εντάξει, όχι πολλά.
0: Κοίταξε,
1: πράγματα.
0: Μετά την πόλη του Μεξικανού, η Κάζο δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι πιθανόν έχουμε εξέλιξη στο θέμα του Γιαννούλη.
1: Ποιο Γιαννούλη θα έχει?
0: Μπορεί να έχουμε εξέλιξη στο θέμα Γιαννούλη.
1: Πότε θα έχει το θέμα?
3: Άκουσα. Δεν μου λες.
0: Τρία εκατομμύρια που τον πούλησε.
1: Α, για να πάρει και να δώσει. Την προκαταβόλα. Για πες.
3: Ναι. Ένα τελευταίο.
1: Ναι.
3: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούμε, ναι.
3: Λοιπόν, τι βλέπετε φέτο ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό?
0: Αν δεν τελειώσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
1: Παναθηναϊκά, αλλά φέτος θα πάρει το πρωτάθλημα.
3: Και εγώ αυτό το βλέπω.
1: Όλα τα στοιχεία γήπεδο, εκεί πάνε.
3: Με το γήπεδο τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Του Παναθηναϊκού.
3: Της γειτονιάς σου εκεί.
1: Κοίταξε. Ότι θα σου πω κάτι για το γήπεδο. Πήρε άδεια από το κράτος το ξενία για λειτουργήσει.
3: Ναι.
1: Σημαίνει ότι ο Σαββίδης με τη Νέα Δημοκρατία και τον Παπαμιμίκο εκεί πέρα τα έχει βρει τα έργα. Που σημαίνει ότι...
0: Ότι έχει γυρίσει το έργο.
1: Γυρνάει το μπιφτέκι αλλού, να πούμε.
3: Καλά κάνει.
1: είναι μια επιχείρηση του κυρίου Σαββίδη, ποια έπρεπε να πάρει έγκριση. Αν δεν τα έχεις καλά, δεν παίρνεις έγκριση. Κατάλαβες, άμα μπεις μέσα στο ρεπορτάζ στα κανάλια, τα site που τα έχουμε και εμείς, το πρώτο που το έχουμε εμείς, το Metrosport, μπες μέσα να το δεις. Μπες Metrosport, μπείτε Metrosport να πούμε .gr να το δείτε από εμάς. Γιατί αν μπουν σε άλλο να το δούνε. Έγινε, τα λέμε, τα λέμε, τα λέμε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Παρακαλώ.
1: Metrosport.gr, τα παιδιά γράφουνε, είναι ανερτημένο. Ξενία να πούμε ο χώρος, εκεί φιλέτο ωραίο, μπιφτέκι καλό. Αδειοδότηση να πούμε, πάμε μήκος. Ε!
0: Παρακαλώ.
1: Πάω θρησκεία, Νέα Δημοκρατία. Τα πάμε καλά, έτσι. Γουστάρουμε. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Κώστα.
1: Έλα, φίλε.
3: Τώρα έχω γραμμή.
1: Ναι.
3: Άκησε
1: με. Έλα, Άκη, έλα, Άκη. Τότε δεν ακούσε καθόλου. Άκη.
0: Μπορεί να θες σημείο που δεν έπρεπε.
3: Λοιπόν, Γρηγόρη. Καταρχήν είπε τη μισή ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Είπα.
3: Και θα σου πω ένα άλλο. Αυτή τη μισή ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον
0: Κουτσολιόπουλο.
3: Εσύ ανάφερες τι ανάφερε ο ΠΑΟΚ ότι αποσύρεται. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Είπε
3: τη μισή.
0: Δεν ανέφερα ανακοίνωση του ΠΑΟΚ.
3: Δεν ανέφερες ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρεται.
0: Τον τίτλο είπα μόνο.
3: Αποσύρεται από. Ωραία. Υπάρχει και πιο κάτω. Ότι είναι πλήρες στις θέσεις. Τώρα το καταλάβανε. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι κλεισμένο εδώ και καιρό. Άρα το παιδί το κοροϊδεύανε ότι. Και το κάνανε με τον Βούδας και Κούδας ότι είναι και ΠΑΟΚ. Και τώρα ας βάλουν το χορό του Ζαλάμπου να χορέψουν. Θέλω να δω τι θα πει η επόμενη εκπομπή για το θέμα αυτό. Τώρα καταλάβανε, σήμερα καταλάβανε ότι είναι πλήρη στη θέση 1 ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Και τον κάνανε, δηλαδή τα βρήκανε με το παιδί και το πουλάνε τώρα.
0: Δηλαδή θες να πεις ότι κάνανε χαβαλέ όταν λέγανε ότι δίνουν τόσα λεφτά.
3: Δεν το πουλάνε τον Τουλιόπουλο, αν τα έχουν αφού από όσα λέγανε ότι τα βρήκανε και είναι έτοιμος να υπογράψει. Αυτά δεν λέγανε.
0: Εγώ πιστεύω ότι έγινε η πρόταση.
3: Ναι, αλλά ήταν σίγουρο, τα βρήκανε και από το τραγούδι καταλάβανε ότι είναι και ΠΑΟΚ και ότι έχει υπογράψει.
0: Άλλο τραγούδι και άλλο αν τα βρήκαν ή όχι. Όλες τις δουλειές χαλάνε.
3: Αυτό να το πείτε στον κύριο διευθυντή σας και στην επόμενη εκπομπή που θα έρθει. Και στον κύριο Κουλιανό το πρωί που μας κάνει το κεφάλι της Καζάνη ότι ο Τωριόπουλος τα έχουν βρει σε όλα και υπογράφει σήμερα και αύριο και θέλει Ζάναξ για το φίλο του τον Πλιάκο. Θα πάρω ίδιος τώρα τα Ζάναξ.
0: Είσαι κακός.
1: Έχω να του δώσω εγώ. Περίσσευμα έχω. Φύγε ρε από εδώ πέρα.
3: Το είπες το πρωί στην εκπομπή. Α. Το είπες το τα δώεις. Αλλά κύριος ήθελα να τα δώσει τον Πλιάκο όμως. Για. Τώρα πρέπει να τα πάρω ίδιος. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτό που έγινε, που ανακοίνωσαν ότι λόγω ότι είναι πλήρη στη θέση 1 γι' αυτό δεν τον αποσύρονται, τώρα το καταλάβανε. Αυτή η υπόθεση έχει 15-20 μέρες που τραβιέται το θέμα του Τολιόπουλου. Τώρα καταλάβανε ότι είναι πλήρης ο ΠΑΟΚ στη θέση 1.
1: Μάλιστα. Πάμε. Καλό μεσημέρι.
0: Παρακαλώ.
1: Επόμενος κύριος, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε μου.
2: Ραπτόπουλε.
1: Μάλιστα.
2: Είμαι το παιδί από το κολλητικό που σου έστειλε το μήνυμα.
1: Έλα ρε, τι κάνεις.
2: Καλά, εσύ πώς είστε.
1: Καλά. Δεν ξέρω από πού περνάω, εγώ δεν θα οδηγάω σήμερα.
2: Okay, ναι, εγώ εντάξει, ήρθα στην αδερφή μας στο Βάλτο, οπότε θα τα πούμε το βράδυ.
1: Θα μπορέσεις να έρθεις. Άμα, ναι. Άμα είναι να σε πάω πίσω στον κυρισμό, να σε πάω πίσω.
2: Α, αν μπορείς, ναι.
1: Ναι, εντάξει, έλα. Είσαι ανήλικος, έτσι, μάνα σου το ξέρει.
2: Ναι, ναι. Θα σου δώσω να τη μιλήσει κιόλας.
1: Εντάξει. Όταν θα έρθω, μου δώσει να μιλήσω ή με τον παπά σου ή με τη μαμά σου στο τηλέφωνο. Εντάξει.
2: Ο πατέρας μου δεν ζει, δεν πειράζει.
1: Α, είσαι ορφανός. Καλά, αγόρι μου, εντάξει. Θα βρεθούμε εκεί και θα μιλήσουμε. Εντάξει. Θα αρθείς να με βρεις, ναι. Δεν θα πεις, θα αρθείς να με βρεις. Έγινε. Έγινε, να προσέχεις. Bye bye.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, φίλε.
5: Ναι,
1: καλησπέρα.
0: Ναι, φίλε μου.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα, παιδιά. Πήρα τώρα, εντάξει, αυτό που θα πω δεν αφορά κατά βάση την εκπομπή σας, αλλά ο προηγούμενος έχει δίκιο. Δηλαδή, αυτές τις μέρες γίνεται όλο αυτό το θέμα με τον Τολιόπουλο και το Μετρόπολης λες και είναι του ΠΑΟΚ το γραφείο τύπου. Ότι όλα έχουν κλείσει, ο Τολιόπουλος κλείνει στον ΠΑΟΚ. Μόνο να ακούσουμε ο διευθυντής σας και αυτές τις εκπομπές παίρνει, ρωτάει προπονητές διάφορους, άμα λένε ότι θα πήγαινα στον Άρη, τους κόβει και προσπαθεί με το ζόρι να πούνε ότι για να πάει στον ΠΑΟ.
1: Ποιος το κάνει?
5: Ξαφνικά σήμερα τρώνε την πατάτα. Και που θέλω να καταλήξω, προφανώς δεν είναι σε εσάς αυτό. Έτσι είναι και στην πρωινή εκπομπή, Κώστα. Λοιπόν, λίγο σεβασμό, όχι απαραίτητα στις ομάδες, στους ακροατές, σε όλο αυτό που συμβαίνει. Βγαίνει ένα ρεπορτάζ για να πέφτει, για οτιδήποτε. Όταν δεν έχει κλείσει, λίγο σεβασμό στους ακροατές, σε όλα αυτά που λέτε, και ότι τα έχετε όλα κλεισμένα και ότι ο παίκτης έχει κλείσει, και λες και ο Άρης, ας πούμε, είναι η κολοπετινίτσα σου. Ειδικά τον μπασκετικό Άρη, θα το σέβεστε όλοι και θα προσκυνάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ναι, είσαι καλά. Παρακαλώ.
1: Έχουμε προλαβαίνουμε.
0: Σίγουρα.
1: Έλα, φίλε, έλα, φίλε.
0: Μπορεί και δύο.
1: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
6: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
6: Θέλω να αναφερθώ λίγο στον προηγούμενο κύριο και στον τωρινό.
1: Μάλιστα.
6: Αφού δεν τον θέλει ο ΠΑΟΚ τον Τολιόπουλο, ας τον πάρει ο Άρης. Δεν πειράζει. Ας τον πάρουν τα Αριανά. Τον Τολιόπουλο. Αφού το γουστάρουν τόσο πολύ και παρεξηγηθήκαν κιόλας. Δεν πειράζει, ας τον πάρουν τα Αριανά. Για χαρά.
1: Καλό απόγευμα να έχετε. Ξέρεις τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Πρέπει να πάω σε σχολή προπονητών μπάσκετ. Να μάθω τα συστήματα, pick and roll, να πούμε κόλπα.
0: Έμαθες, drive.
1: Drive, ναι. Βλέπω στον ποδοσφαιρικό Άρη και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
0: Περισσότερο ψωμί από τις ποδοσφαιρικό.
1: Στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ λίγα πράγματα, στον Άρη τίποτα. Στο ποδόσφαιρο τίποτα όμως. Χάσαν τρεις παίκτες αυτοί. Μάγκλουσον, Φούντα και πώς το λένε τον άλλον, ρε. Βοήθα λίγο, ρε. Ποιος είχε δει. Τον Μάγκλουσον πήγε στον Ατρόμητο. Ναι. Ο Φούντας που έμεινε στον Όφη.
0: Έμεινε στον Όφη.
1: Ένας ακόμα ήταν. Και ο Μαντζίνη που πήγε στον.
0: Ο Αθανασιάδης που.
1: Και στον ΠΑΟΚ οι Άργοι.
0: Ποιο Αθανασιάδης.
1: Οι Άργοι. Πάρτε ρε γρήγορους παίκτες, ρε. Πάρτε ρε γρήγορους.
0: Ο Αθανασιάδης που.
1: Και στον ΠΑΟΚ οι Άργοι.
0: Ποιο Αθανασιάδης.
1: Οι Άργοι. Πάρτε ρε γρήγορους παίκτες, ρε. Πάρτε ρε γρήγορους.

0: μέτριο στόπερ είναι, μωρέ.
1: Δεν μπορεί να λες μέτριο ένα παίκτη ο οποίος έχει φτάσει και παίζει στην Εθνική.
0: Ρε, μέτριο είναι. Έφτασε καλά, έκανε και έφτασε. Συγχαρητήρια. Το παιδί γερό να είναι. Μέτριο είναι.
1: Φίλε, το δεν έκανε μια καλή χρονιά, το κάνει μέτριο.
0: Μέτριο είναι γενικά και είναι και σε πτώση.
1: Και ο Μαυροπάνος δεν έκανε την καλύτερη δυνατή χρονιά. Τι θα το κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει. Μαυροπάνος είναι επίπεδο πιο απάνω.
1: Δεν μου λες πώς θα γίνει. Ο Φαντάικ που είναι από τα κορυφαία στόπερ του.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Φαντάικ, ρε.
1: Να τελειώσει.
0: Πόσο είναι, ναι.
1: Να τελειώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν τραυματίστηκε, επανήγει, ήταν ο ίδιος.
0: Όχι, είναι και γέρος και τραυματία.
1: Τώρα με την εθνική έδειξε πολύ βελτιωμένο.
0: Τρίχες, δεν μπορεί να επιδείξει.
1: Έδειξε πολύ.
0: Τι να επιδείξει ο Φαντάικ, ρε. Μερμίγκι να περάσει από κάτω, ασφυξία θα πάει. Δεν μπορεί να επιδείξει, ρε, τον
1: Μερμίγκι.
0: Το Μερμίγκι. Τι να πει, Βάτραχο δεν πηδάει. Σε άλμα. Ο παιχταράς ήταν, τώρα τι κάνει. Τέλος πάντων. Και άλλα πολλά μπορούμε
1: να πούμε. Θα ξαναπαίξει δείγμα σήμερα ή επειδή δεν έκατσε χθες.
0: Τι ημέρα έχω και κουμπαρτζής να πέθω.
1: Ρωτάω, μπορεί να βάζει 10 ευρώ, ρε φίλε.
0: Δεν βάζω τίποτα.
1: Για να έχει ασχοληθεί.
0: Δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου. Τα έβαλα, τα χάσα.
1: Ξενέρωσε από χθες.
0: Εντάξει, τι να παίζω κάθε μέρα στίγμα. Θα το μισθό μου στο στίγμα το δω.
1: Σε ρώτησα, ρε.
0: Εγώ δεν άπαιξω.
1: Σε έκανα μου κουμπαρτζή.
0: Τώρα ξανά στίγμα θα παίξω 23 Αυγούστου.
1: 23 Αυγούστου.
0: Όχι, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πρώτη αγωνιστική τότε. Γερμανία θα είμαι, βέβαια.
1: 23 Αυγούστου θα είσαι Γερμανία. Γιατί?
0: Θα πάω να δω Bayern Μονάχου. Πώς τη λένε την άλλη, Dortmund.
1: Μάλιστα.
0: Ψήνεσαι.
1: Εγώ τι να ψωνοθετώ.
0: Γιατί, τι.
1: Όχι.
0: Δεν ξενερώτε, γιατί να μην έρθεις. Σε πάρω εκεί με τον Κουλιανό και φιλαράκι, σας βάλω στο ίδιο δωμάτιο, κοιμηθείτε. Πάρε τη μάσκα εκεί να γουργάρει το βράδυ.
1: Δεν κάνω θόρυβο με τη μάσκα.
0: Δεν κάνει θόρυβο με μάσκα.
1: Χωρίς τη μάσκα κάνω
0: θόρυβο. Άντε καλά.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε. Θα τα πούμε διαδικτυακά στις 8 οι βολεμένοι. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Πατρόδο και Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Πρώτο Θεός ραδιοφωνικά. Τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
2: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψτε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή. Με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
6: Πού πας?
7: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πίτσα από 88.gr.
8: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN.

0: και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Goal! Εμμανουέλ Περρόνε στο 72-1.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
19: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έχεις να πεις κάτι, Λευτέρη, για τον Τολιόπουλο? Κάτι θες να πεις? Κάτι θες να πεις?
1: Λευτέρης Χατζηπαντελίδης.
0: Θα τα δούμε όλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τις 5. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολο, 95 και 5, εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα με Τάνια Δήμου, η οποία είναι έξω, κάτι έκτακτο έτυχε, θα μπει μέσα γιατί το ρεπορτάζ αυτά έχει. Δημήτρη Μπασβαρέλα που τον έχω παραδίπλα μου. Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο κοντρόλ, Γιάννη Λελίδη στο production, Κωνσταντίνος Πεδροτός στο μικρόφωνο και φυσικά η γλυκύτατη Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Μ'
1: ανησυχεί πάρα πολύ, Κώστα, το γεγονός ότι βλέπω πλέον τις τελευταίες μέρες
0: ναι.
1: Οι φωτιές
0: αυξάνονται.
1: Είναι πάρα πολλές στην πόλη.
0: Γιατί δεν έτσι λες, λες να υπάρχει σχέδιο?
1: Δεν ξέρω. Ψάχνουν
0: οικόπεδα, όπως γίνεται κάποτε που λέγονται οικόπεδα κάπου.
1: Το πρωί που μετρούσα, ρε Κώστα, ήταν πάνω Περαία, Διαβατά, Καλοχώρια, Άγιος Αθανάσιος,
0: ναι, Λαγκαδάς. Φέτος πάρα πολύ.
1: Βασιλικά.
0: Δηλαδή εγώ στο Ρεόκαστρο, ας πούμε, που είχε πάρει φωτιά Λυτή, δεν θυμάμαι.
1: Και πριν από λίγο σου ρωτή, λέει, είχες και το 112.
0: Σου ρωτή.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή, παιδιά, να προσέχουμε. Γιατί οι φωτιές είναι από τις δύσκολες καταστάσεις του καλοκαιριού, τις οποίες τις περιμένουμε αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Ή τέλος πάντων, αν υπάρχει σκοπός από κάποιους, προκύπτουν και δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Υπάρχει πλουσιότατο ρεπορτάζ, ειδικά στον ΠΑΟΚ. Είχαμε την ενημέρωση πως απέσυρε, πάγωσε, να το πούμε έτσι, απέσυρε καλύτερα το ενδιαφέρον του μπασκετικού ΠΑΟΚ για την υπόθεση Τολιόπουλου, για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου, γιατί κρίθηκε μετά από συζήτηση και νομίζω εδώ πέρασε η άποψη του προπονητή ότι είναι πλήρης η ομάδα, έχει γεμάτο ρόστερ και ειδικά στις θέσεις των guard. Προφανώς σκέφτηκε κάποιες ισορροπίες ο Ανδρέα Τρινκέρι. Νομίζω είναι μια απόφαση η οποία είναι δική του, ξεκάθαρα, με δεδομένο ότι όλοι είχαν πληροφορηθεί ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πρόταση στον Παναθηναϊκό και από οικονομικής άποψης θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή με ένα τηλεφώνημα να κλείσει η υπόθεση. Μέτρησε το αγωνιστικό, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι σοβαρός λόγος αυτός, έτσι, κακά τα ψέματα. Εντάξει, εμείς μπορούμε να λέμε και να ενθουσιαζόμαστε και καταλαβαίνω βέβαια και την τρέλα των ΠΑΟΞΙΔΟΝ που είχαν φτιαχτεί για αυτή τη μεταγραφή και ξαφνικά τους γυρίζει τώρα και τους λένε δεν θα πάρουμε τον παίκτη, είναι σαν να έχεις ένα παιδί, το έχεις τάξει κάτι και δεν το παίρνεις. Είναι λογικό να υπάρχει μια γκρίνια, αλλά από την άλλη πρέπει να σκεφτείς και το αγωνιστικό και το τι χτίζεις και το τι μένει πίσω και τι καθημερινότητα θα έχεις. Σαφέστατα είναι πράγματα τα οποία μετράνε. Από την άλλη έχουμε και τον Άρη, ο οποίος είναι στην υπόθεση. Θα μας τα πει σε λίγο ο Πάρης ο Τρικαλιώτης που ακριβώς βρίσκεται το ενδιαφέρον του
1: το
0: Άρη.
1: Το πρόσωπο των ημερών, γιατί δεν είναι μόνο της ημέρας ο Βασίλης, ναι, ο Τολιόπουλος, είναι το πρόσωπο των ημερών. Θα έχουμε και ρεπορτάζ έτσι για την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου. Έχουμε το πρόσωπο των τελευταίων ημερών λιγότερο. Μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε τουλάχιστον της ημέρας, Παντελής Χατζηδιάκος.
0: Χατζηδιάκος, ο οποίος έρχεται στο καταλληλότερο χρονικό σημείο, όχι ότι δεν καθυστέρησε και ότι δεν θα ήταν ιδανικό για τον ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει πριν την προετοιμασία για να κάνει την προετοιμασία, αλλά με δεδομένα τα νέα που έρχονται για τον Ολουστόντο, που έχει ένα είδημα στο λαγανοψωίδι και υπάρχει ένα σύννεφο πάνω από το κεφάλι του Ολουστόντο για το αν θα είναι παρόν. Τουλάχιστον στο πρώτο προκριματικό παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών του Europa League, του δεύτερου
1: γύρου. Τι σημαίνει όμως είδημα στον λαγανοψωίδι?
0: Λίγο που το ψάξαμε με τον Γιώργο τον Καστάνη, αν είναι και προς το σύνδρομο που λέμε, πάμε από μία ως τρεις εβδομάδες. Που σημαίνει ότι είναι ωριακά για το πρώτο παιχνίδι, γιατί έχει περάσει, έχουν περάσει ήδη κάποιες μέρες.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και λέω ότι στην καταλληλότερη στιγμή ήρθε ο Χατζηδιάκος, ο οποίος έρχεται και από προετοιμασία, γιατί ήταν στην Αυστρία με την ομάδα της Κοπενχάγης, έπαιξε
1: έτοιμος
0: και ένα
1: έρχεται
0: φιλικό με την Χόρσενς. Άρα από αυτή την άποψη, από πλευράς φυσικής κατάστασης, είναι έτοιμος. Θα αναγκαστεί απλά μέσα σε λίγες μέρες να μπει στα συστήματα, να μπει στη φιλοσοφία του νέου προπονητή και δεν ξέρω αν τον βάλει από την αρχή βασικό, γιατί το δίνημα είναι μεγάλο. Ναι, με να μην τον βάλεις, αλλά και ποιο να βάλεις. Πρέπει να βάλεις τον Παταούλα, πιτσιρικά.
1: Του Χατζηδιάκο λες,
0: ναι,
1: τον βάζεις.
0: Αν δεν είναι ο Λουστόντο έτοιμος, πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Είδα, βάλεις τον Χατζηδιάκο με μια εβδομάδα προπονήσεων.
1: Αφού είναι έτοιμος.
0: Είναι έτοιμος.
1: Και θα τον έχεις και 7 μέρες σίγουρα με την ομάδα.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο λίγο ανακουφίζει το σκεπτικό του Αλέσιο Λύση. Θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες και για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου, ο οποίος έρχεται αύριο το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη στις 7. Έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον άνθρωπο που τον είχε πρωτοκαλέσει στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, τον Τζον Φαν Σιπ. Μας μίλησε το πρωί, λέει ενδιαφέροντα πράγματα και τον μιλάμε και για Μουντιάλ και για την Εθνική Ομάδα που δεν πήγε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
2: Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
0: Και επίσης έχουμε και άλλα να πούμε για το Μουντιάλ. Χθες είδαμε, εγώ δεν θυμάμαι πιο εύκολο ημιτελικό για ομάδα στη διαχείριση. Δηλαδή από την ώρα που προηγήθηκαν οι Ισπανοί, έσβησε τελείως το μάτς, κάναν ό,τι θέλαν στην κυριολεξία οι παίκτες του Ντελαφουέντε και απέδειξαν, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, αυτή είναι η λογική, ότι τελικά το πρώτο που μετράει στο ποδόσφαιρο είναι τι χαφ έχεις. Αυτό που λέμε, δείξε μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις, νομίζω αποδείχθηκε χθες περίτρανα, διότι ο Ρόδρι με τον Φαμπιάν Ρουίθ έκανε στην κυριολεξία πλάκα απέναντι στους Γάλλους διεθνείς και έβλεπε σαν έναν Μπαπέ, ήθελε και δεν έπαιρνε μπάλα. Έχουμε να πούμε και μερικά πράγματα για τον Αριστέχνη. Να πω ότι στη διάρκεια της εκπομπής αποχωρήσω για να πάω στο ξενοδοχείο το Πόρτο Παλάς που θα γίνει συνέντευξη του σχήματος, να το πω έτσι, Τσαλόπουλου, για να ακούσουμε τι έχει να υποθεί για την κατάσταση των Εραστέχνη ΠΑΟ και για την υποψηφιότητα που βάζουν για την επόμενη μέρα για τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ και φυσικά όλο το ρεπορτάζ για τα μεταγραφικά και από Άρη και από Ηρακλή και το τι έγινε στη Λίγκα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς σήμερα ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία για τον νέο πρόεδρο και πλέον είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπόρεσε χθες ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης να φέρει την κατάσταση εκεί που ήθελε και καταλήξαμε, που καταλήξαμε Δημήτρη μου, στο Γιάννη τον Αλαφούζο και σε όλο αυτό το σχήμα το οποίο είχαμε αναλύσει από χθες, το είχε προειδοποιήσει άλλο.
1: Είναι αυτά που έλεγε χθες ο Σάββας, ο Λιβάνιος Κώστα, είναι η απόσυρση του ενδιαφέροντος από πλευράς Μαρινάκη και το...
0: Ναι, το είχε πει ο Γκαγκάτσης, είχε προειδοποιήσει.
1: Ναι,
0: είχε πει
1: ακριβώς,
0: ότι αν δεν δέχεσαι το 1-1, με δεδομένο ότι δεν έχει ξανακυβερνήσει εισαγωγικά ο Αλαφούζος, θα πάμε αυτόν. Και γι' αυτό έβγαλε και τη διαρροή μετά την επιστολή ο Μαρινάκης και κατηγόρησε τον Γκαγκάτσι ότι μαζί με τον Σαββίδη έσπρωξαν την υποψηφιότητα Αλαφούζου. Έκανε λόγο για κυβερνητική παρέμβαση, γιατί θεωρεί ότι όλο αυτό το σχήμα στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά είπε κάποια ονόματα ο πρόεδρος Μαρινάκης.
0: Τα οποία δεν προχώρησε όμως. Ναι,
1: είπε... Μα ο ένας είπε ότι δεν.
0: Ούτε ο Μποροβίλος ήταν θετικός.
1: Ναι, ούτε θετικό. Και ο άλλος είπε ότι δεν.
0: Ο Λισάνδρο κατευθείαν έκανε δήλωση και είπε ότι δεν ξέρω και δεν θέλω. Είχε μείνει μόνο η κυρία Κοξένογλου. Πρόταση η οποία και αυτή δεν προχωράει. Λοιπόν, να τα βάλουμε στη σειρά, γιατί νομίζω
1: πάμε, ναι,
0: ότι έχει σημασία να δούμε λίγο το ρεπορτάζ πρώτα απ' όλα. Καταρχάς να πω ότι ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στη Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο Compact SUV, το LBX, το Premium SUV, το NX και το αμιγώς ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Θέρμης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή το πιο καυτό θέμα είναι του Βασίλη Τολιόπουλου και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει ενδιαφέρον τι γίνεται με τον Άρη και τον Τολιόπουλο και τον Παναθηναϊκό, πάρε Στρικαλιώτης για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες στο φίλο που ρωτάει και παίρνει στη γραμματεία για τα διαρκές του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, θα τα πούμε σε λίγο. Πάρε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σου, Πάρη.
0: Τι γίνεται?
3: Εντάξει, το όλο το ρεπορτάζ που νομίζω ξεκινάει σήμερα, σε αυτή τη σημερινή μέρα, από τον ΠΑΟΚ και
0: ναι,
3: την απόσυρση του ενδιαφέροντος, οπότε εστιάζοντας αυτό το κομμάτι ότι ο ΠΑΟΚ φεύγει ουσιαστικά από τη διεκδίκηση του πέφτη, μένει μόνο ο Άρης, ο οποίος παραμένει πιστός έτσι, στην πρόταση που έχει καταθέσει τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στον ίδιο τον πέφτη. Και να διευκρινίσουμε κάτι πρωτού συνεχίσουμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ από την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου, Άρης ήδη τον έχει κλείσει ή θα τον αποκλείσει.
0: Ναι, αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε. Και αν αλλάζει την πολιτική του, γιατί είναι άλλο να έχει και έναν αντίπαλο, ας πούμε, και άλλο να παίζει μόνο σου. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
3: Αυτό μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση. Τόσο προς το παρόν, η πρόταση του Άρη παραμένει η ίδια. Κοντά στο 1 εκατομμύριο, δηλαδή στον Παναθηναϊκό, και κοντά στο 1 εκατομμύριο επίσης τον πέφτει για πολιετές συμβόλαιο. Οι απαιτήσεις του Παναθηναϊκού, ό,τι μεταφέρεται από την Αθήνα, είναι κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορά σημαντική για την απόκτηση του Πέφτη. Και όλα εξαρτώνται, εντάξει, η επιθυμία του Πέφτη είναι να παίζει αρχικά. Θέλει να παίζει. Θέλει να έχει χρόνο και ρόλο, είτε παίζει στον Παναθηναϊκό, είτε στον Άρη, είτε στον ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως, αν υπήρχε ακόμα ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο Τολιόπουλος είναι ξεκάθαρος. Θέλει να είναι πρωταγωνιστής. Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Θέλει να έχει, εντάξει, παίρνοντας τον Παναθηναϊκό, ξέρει πως δεν θα είναι βασικός,
0: ναι,
3: σίγουρα. Αλλά θέλει να έχει ένα ρόλο πρωταγωνιστή, γιατί και μέσα στη χρονιά απέδειξε πολλές φορές στον Εργίνα Ταμάν και στους Πράσινους πως μπορεί να αντέξει έτσι έναν σημαντικό χρόνο και να έχει ένα σημαντικό επίσης ρόλο στο σχήμα. Θέλει να έχει αυτόν τον χρόνο και τον ρόλο. Και
1: το απέδειξε και... πάρει, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε παιχνίδια φωτιά, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα και για τους τελικούς της GBL αλλά και σε μάτς της Ευρωλίγκας.
0: Παρή, πού είναι τώρα η πρόταση του Άρη ακριβώς, πού έχει φτάσει και στον παίκτη και στον Παναθηναϊκό?
3: Είναι στο 1 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο περίπου στον Παναθηναϊκό και 1 εκατομμύριο στον παίκτη για πολυετές συμβόλαιο, είτε είναι τριετές δηλαδή είτε τετραετές. Αλλά η επιθυμία του παίκτη, επαναλαμβάνω, είναι να παίζει είτε στον Παναθηναϊκό είτε στον Άρη. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι γίνεται με τον παίχτη, τι θέλει να κάνει. Θέλει να τον κρατήσει, θέλει να του κάνει και μια αναπροσαρμογή διατηρώντας τον ρόστερ του. Ποιος είναι ο ρόλος και πώς θα τον υπολογίζει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για τη νέα σεζόν. Είναι ένα περίεργο μονοπάτι αυτό.
0: Ναι.
3: Οπότε ο κόσμος του Άρη θα πρέπει να πανηγυρίζει για ενδεχόμενη απόκτηση του Βασίλη Ταγιόπουλου προς το παρόν. Μπορεί να υπάρξουν βέβαια εξελίξεις μέσα στη διάρκεια της ημέρας, μπορεί και να περιμένουμε λίγο για τις επόμενες ημέρες για να δούμε πού θα καταλήξει το συγκεκριμένο.
0: Εδώ μπορεί να παίξει το ρόλο του παίκτη όμως, έτσι, μπορεί να βάλει πίεση.
3: Ναι, ναι. Άμα πει ο παίκτης ότι θέλω να φύγω, θέλω να πάω στον Άρη να αγωνιστώ και να έχω χρόνο 20-25 λεπτά και να είμαι εκεί ο πρωταγωνιστής, σαφώς θα το λάβει και αυτό υπόψη του Παναθηναϊκός. Αλλά και ο Παναθηναϊκός έχει ένα συμβόλαιο με τον παίκτη για 2 χρόνια ακόμα μέχρι το 2028. Και θα πρέπει να ικανοποιηθεί και η ομάδα του Παναθηναϊκού. Έτσι δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο.
0: Άρα, για να ξέρει ο κόσμος όλα τα οικονομικά δεδομένα, στον Παναθηναϊκό παίρνει 500.000 ευρώ ετησίως, ο Άρης σου δίνει 1 εκατομμύριο, έτσι.
3: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Αυτό είναι τώρα, το οικονομικό. Και δίνει, και ο Παναθηναϊκός ξέρουμε πόσα ζητάει. Δηλαδή, έχουν στον Άρη feedback τι ζητάει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να τον πουλήσει.
3: Κοντά στο 1,5 εκατομμύριο πληροφορίες λένε από την Αθήνα αυτό ότι ζητάει ο Παναθηναϊκός. Τώρα, επειδή έχει βγει όμως ο ΠΑΟΚ από τη διεκδίκηση
2: του. Τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα.
3: Μπορεί να υπάρχει μια αναπροσαρμογή, ναι, σωστά, με λίγο χαμηλότερα ποσά του Άρη. Δηλαδή, τόσο προς τον Πέφτη όσο και προς τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτά είναι τώρα συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Άρης είχε πει πως δεν θα μπει σε πληστηριασμό εννοώντας με κάποιον άλλο αντίπαλο, τον ΠΑΟΚ εν προκειμένου. Είχε δώσει 1 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό, είχε προσφέρει μάλλον 1 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό και ένα στον Πέφτη και είχε πει πως δεν θα ανέβω παραπάνω από αυτά που δίνω. Τώρα, έχοντας βγει από την εξίσωση ο ΠΑΟΚ, μπορεί ο Άρης ενδεχομένως να ρίξει κάπως τα χρήματά του και την πρότασή του προς τον Τολιόπουλο και τον Παναθηναϊκό. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός έχει το μαχαίρι, έχει το καρπούζι, φυσικά λαμβάνοντας πάντα υπόψη του και την επιθυμία του Τολιόπουλου. Αλλά
0: Παρή, για να έχουμε όλα τα δεδομένα, γιατί έχουμε και τον Σέντρο Γρηγοριάδη για να σχολιάσει, αλλά για να έχει και αυτός όλα τα δεδομένα, να βάλουμε και τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος πήρε μια άδεια η οποία είναι αναγκασμένος να τη διακόπτει κάθε τρεις και λίγο, γιατί έτυχε ακριβώς τη βδομάδα με τις εξελίξεις.
1: Διαβολοβδομάδα.
0: Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Γεια χαρά, γεια σου Κώστα.
0: Να το πιάσουμε και λίγο από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Έδωσε την ενημέρωση πριν ότι πάρθηκε απόφαση να αποσύρει το ενδιαφέρον, γιατί είναι και πλήρης αγωνιστικά. Για μένα το ερώτημα είναι, γιατί άργησε τόσο να το πει ο ΠΑΟΚ αυτό, δηλαδή γιατί μπήκε τόσο
1: γιατί
0: πολύ στην υπόθεση?
1: Γιατί περίμενε τόσες μέρες. Σωστό, είναι πολύ σωστή ερώτηση.
0: Δεν είχε πιστεί ο προπονητής ότι τον χρειάζεται, ας πούμε.
4: Ναι, νομίζω ότι είναι εύλογο το ερώτημα έτσι προς το γιατί πόνεσαι, Κώστα, γιατί αυτό το περί πληρότητα στην περιφέρεια που κάνει τον ΠΑΟΚ να μην ασχολείται πια με την υπόθεση του Τολιόπουλου. Προφανώς και δεν άλλαξε τα δεδομένα σήμερα. Δηλαδή τους παίκτες που έχει στο ρόστερ του ο ΠΑΟΚ τους είχε και πριν από μερικές μέρες, όταν ουσιαστικά προέκυψε τόσο δυναμικά το θέμα στο προσκήνιο. Αλλά ομολογώ ότι δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει κάτι. Τους γκάρτ που είχε, τους γκάρτεξ που είχε πριν από μια εβδομάδα, εξακολουθεί να έχει ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να συζητήσουμε πασχετικά για το αν είχε νόημα μια κίνηση για τον Τολιόπουλο ή για το αν εξηγείται αυτό που λέει ο ΠΑΟΚ, ότι δεν ασχολείται πια με τον Τολιόπουλο γιατί θεωρούν οι άνθρωποι του ότι είναι πλήρης στις συγκεκριμένες θέσεις. Αλλά επί της ουσίας, τι άλλαξε το θέμα του Τολιόπουλου, δεν μπορώ να το απαντήσω.
0: Ναι, και ξέρεις, μπαίνουμε στη θέση του απλού του οπαδού. Εγώ καταλαβαίνω και τον απλό του οπαδού, γιατί το άθλημα, κάθε άθλημα, κάθε ομάδα, η ενασχόληση με ομάδα είναι συνέστημα. Φτιάχνει το οπαδός τώρα εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Σου λέει, θα πάρω και τον Τολιόπουλο. Θα κάνω και το πικάρισμά μου στον αντίπαλο, τον παραδοσιακό μου τον Άρη, γιατί υπάρχουν και αυτά, έτσι δεν είναι? Μέχρι να σημαίνει και η καζούρα καλή. Και ξαφνικά του λένε, δεν θα τον πάρεις. Είναι σαν το παιδί που το τάζεις κάτι και μετά δεν το φέρνεις. Εμείς το είχαμε πει βέβαια εδώ στην εκπομπή, ότι η υπόθεση είναι έτσι που ο Τολιόπουλος δεν θα πάει στον ΠΑΟΚ αν αποφασίσει ο ΠΑΟΚ να μην τον πάρει, όπως και γίνεται τελικά.
4: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν ήθελε ο ΠΑΟΚ να ενεργοποιήσει αυτή την υπόθεση, να την τελειώσει, θα το έκανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά επιπρόσθετα, έτσι για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, ο ΠΑΟΚ δεν μίλησε ποτέ, έστω και μέσω διαρροών, για την υπόθεση Τολιόπουλου. Θα μου πεις, αυτό το πράγμα σέρνεται εδώ και μέρες και δεν διαφέρει.
0: Ναι, και έβγαινε και από τον Παναθηναϊκό, από το δικό του ρεπορτάζ για αναπληροφορίες.
4: Ναι. Πιο πολύ θα έλεγε κανείς ότι από εκεί προέκυπταν οι πληροφορίες, όπως ακριβώς προέκυψε και το θέμα του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό. Ναι, όχι από τον.
0: Σωστό. Η πρώτη διαρροή ήταν που το έβγαλε ο Παναθηναϊκός, αποχαιρετισμός για Γιαννακόπουλο και μετά ρεπορτάζ που ήταν ουσιαστικά πληροφορίες που διοχέτευσε ο Παναθηναϊκός για τη συμφωνία.
4: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι, okay, ναι, μεν δεν. Δεν προέγυψε από τον ΠΑΟΚ αυτή η υπόθεση, αλλά όταν για μέρες σέρνονται όλη αυτή, διατηρείται εν πάση περιπτώσει στο προσκήνιο αυτή η υπόθεση. Βγαίνουν ποσά που η αλήθεια είναι ότι σε ένα βαθμό μπορεί κανείς να πει ότι ήταν και σοκαριστικά. Δηλαδή τώρα να μιλάμε για έναν όσο καλό Έλληνα παίκτη που είναι ο Γιώπουλος, ασφαλώς πολύ καλός Έλληνας παίκτης, όταν μιλάμε για ποσά στο 1,5 εκατομμύριο που έλεγε ο Πάρης πολύ σωστά, για απλά για την αποζημίωση του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι ξέφυγε πολύ η κατάσταση. Πάση περιπτώσει, η ουσία πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κόστα 6 παίκτες για 2 θέσεις αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του. Αν βάλω και τον Φίλιο, έχει 7 παίκτες για 2 θέσεις, το 1-2 δηλαδή. Οπότε νομίζω ότι, γιατί θέλω στην αρχή, στο τέλος μιας τέτοιας κουβέντας, πάντα να πηγαίνουμε με την κοινή μπασκετική λογική. Και η κοινή μπασκετική λογική λέει ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε τον Τολιόπουλο, είχε μέσα και τον Ταϊρή, είχε μέσα και τον Φώστερ, βάλε και τον Αδμήτρου Λόγκ που πιο πολύ 2-1 είναι, δεν έβγαζε και πολύ νόημα όλο αυτό.
0: Ναι, και Χάτζινς και Καλάθη.
4: Ναι, το πάω στο 2 εγώ πιο πολύ.
0: Κάτσε να βάλουμε και τον Στέλιο Γρηγοριάδη να μας δώσει ένα σχόλιο που είναι έμπειρος και έχει ζήσει τέτοια μεταγραφικά σερίαλ. Στέλιο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Με προλάβατε εν μέρη, ένα ερώτημα είναι αυτό που τέθηκε από εσάς και που καταλήξαμε στο ότι δεν μπορεί να δοθεί απάντηση, γιατί δηλαδή ενώ ο ΠΑΟΚ ενδιαφερόταν, γνωστού όντως ότι είχε κάνει κάποιες μεταγραφές και ήταν πλήρης και στη θέση του Λιόπουλου και στην εναλλακτική θέση στην οποία θα μπορούσε να παίξει ο Λιόπουλος και ξαφνικά έπαψε να ενδιαφέρεται. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Η επιθυμία του Λιόπουλου ποια είναι, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, κάτι άλλο? Δεν το ξέρουμε. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να μάθουμε, διότι ο άνθρωπος δεν έχει μιλήσει και πολύ καλά κάνει γιατί να μιλήσει. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρει τι θα κάνει με τον Τολιόπουλο ακόμη. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς τι, το σκέφτεται ακόμη? Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του σε ό,τι αφορά το να ληφθεί σε προγενέστερο χώρο, χρόνο, μία απόφαση από τον Παναθηναϊκό, για να είχαμε ήδη την εξέλιξη δεδομένου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πολλά τα ερωτηματικά, καμία απάντηση δεν υπάρχει, γρίφος. Νομίζω τελικά ότι ο μόνος κερδισμένος θα είναι ο Άρης, στον οποίο προβλέπω ότι θα καταλήξει.
0: Λες ότι θα ανέβει ο Άρης, δηλαδή, και θα κατέβει κάπου ο Παναθηναϊκός για να τα βρούνε. Γιατί λέει 1,5 ο Παναθηναϊκός.
1: Ένα ο Άρης.
0: Κοντά στο ένα ο Άρης.
1: Κοντά στο ένα.
2: Εντάξει, 1,5 έλεγε ο Παναθηναϊκός πριν αποσύρει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.
5: Η απόσυρση του ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ
2: αλλάζει και τα δεδομένα.
5: Θα κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό, σίγουρα, γιατί θα πάρει λιγότερα. Ενδεχομένως να κάνει ζημιά και στον Τολιόπουλο. Κερδισμένος θα βγει ο Άρης σε κάθε περίπτωση και οικονομικά και αγωνιστικά.
0: Μάλιστα, για να δούμε, την κρατάμε την εκτίμηση αυτή. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από τους δύο, τον Μπάρ και τον Γιώργο, να πει κάτι.
4: Κάτι να πω σε αυτό που λέω τέλειος. Αυτό που έλεγα νωρίτερα για την κοινή πασχετική λογική, νομίζω έχει να κάνει και με τον Άρη. Ναι. Τι για τον Άρη, κατά την ταπεινή μου άποψη, προκύπτει άμεση προφανής ανάγκη για έναν παίχτη στη συγκεκριμένη θέση με τα χαρακτηριστικά του Λιόπουλου. Οπότε το πώς, ποιος και σε ποιο βαθμό θα είναι κερδισμένος, μόνο ο χρόνος μπορεί να το δείξει.
0: Καλά, αγωνιστικά θα το δείξει το παρκέ, δεν το συζητάμε τώρα.
1: Εντάξει, ο Στέλιος εννοεί από όλο αυτό το οποίο συνέβη.
0: Ο Στέλιος το λέει από την άποψη ότι αυξάνονται οι πιθανότητες να τον πάρει ο Άρης.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Πάρη, αυτή τη στιγμή, Πάρη, πόσους παίκτες έχει ο Άρης
0: στη θέση αυτή?
3: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Πάντως η πιθανή έλευση του Λιόπουλου στον Άρη φαίνεται και εκεί. Συμφόρηση στα γκάρ.
1: Συνοστισμό,
4: αυτό ακριβώς.
3: Στον άσο είναι ο Δημητρίεβιτς, είναι ο Γιώβιτς, είναι ο Πουγιαννίκης 3, Μίτρουλογκ 4, ο Μόργαν 5 γκάρ. Οπότε είναι ήδη αρκετή, δεν ξέρω αν συχνάω και κάποιον τώρα.
4: Στην Ποχωρίδη που πάει γκάρτ.
3: Ναι, και
1: ο παιδιά, ο Ρόμπινσον Έρλ που παίζεται για τον Άρη είναι.
0: Τριάρι είναι.
1: Διάρι, τριάρι, τι είναι.
3: 4-5.
1: Αν είναι ψηλό, εντάξει, άρα δεν παίζει.
3: Και αν έρθει ο Τολιόπουλο, δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια αποσυμφόρηση στα γκάρτ. Δηλαδή να δούμε
1: να δοθεί κάποιο δανεικό.
3: Από το ρόστερ του Άρη. Ναι, ή λύση συμβολέου, ιδανικός ή κάποια τέτοια περίπτωση.
0: Άρα, αλλά πάρε για να το κλείσουμε. Εσύ περιμένεις εξέλιξη μέχρι το βράδυ?
3: Μπορεί να υπάρξει εξέλιξη μέχρι το βράδυ, ναι. Μπορεί να υπάρξει, γιατί υπάρχουν και συζητήσεις και τώρα με τον Παναθηναϊκό που γίνονται, αλλά εντάξει, μπορεί να μην καταλήξουν σε ένα ναι ή ένα όχι και μπορεί να τραβήξει κι άλλο το θέμα. Επαναλαμβάνω ξανά ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που ρυθμίζει τις συζητήσεις για το τι θέλει να κάνει με τον Τολιόπουλο. Τι χρήματα ζητάει, αν θέλει να αφήσει, γιατί και αυτός θέλει να έχει σαφώς Έλληνες παίκτες και μάλιστα ποιοτικούς.
0: Στέλιο, για να το κλείσουμε τώρα, εμείς ξαναπαίρνουμε και ένα σχόλιο για τον Χατζηδιάκο που έκλεισε.
1: Με προλάβες.
5: Νούμερο 4. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Χρήσιμος φαντάζομαι. Έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό. Αν έχει δίψα για διάκριση, δίψα για τίτλους, δίψα για να σταθεροποιηθεί στην εθνική ομάδα, νομίζω ότι έχει να προσφέρει πολλά. Είναι όμως και θέμα προσαρμογής, είναι και θέμα πώς θα αξιοποιηθεί από τον προπονητή του και από τους συμπαίκτες του. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καλή μεταγραφή. Μια μεταγραφή ενός διεθνή Έλληνα παίκτη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διάλειμμα, γιατί έχουμε και το σύντομο δελτίο για το
1: Μουντιάλ. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο και τον Στέλιο, έτσι.
0: Και να επιστρέψουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τους τρεις. Διάλειμμα.
6: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
8: Μετροπολής!
6: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης της Ισπανία απέκλεισε χθες το βράδυ τη Γαλλία και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ρόχα επικράτησε με σκορ 2-0 τον Τρικολόρ, χάρισε τέρματα τον Ιωαρθάμπαλ με πέναλτι και πόρο και θα διεκδικήσει την Κυριακή στη Νέα Υόρκη το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της. Ο αντίπαλός της θα προκύψει από τον απόψινό ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή, με τις δύο ομάδες να συγκρούνται στις 10 το βράδυ στην Ατλάντα. Η ομάδα του Λέο Μέση θέλει να υπερασπιστεί το στέμα της και να προκριθεί σε τελικό Μουντιάλ για 7η φορά στην ιστορία της. Στους υπόλοιπους 6, 3 φορές κατέκτησε το τρόπαιο και οι Ισάριθμες το έχασε. Η Αγγλία από την άλλη ψάχνει πρόκριση σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 60 ολόκληρα χρόνια, όταν και είχε φτάσει στην κατάκτησή του το 1966.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μετροπολής!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
13: εκτόσεις κάνουν όλοι.
14: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
13: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
15: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
16: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Πεινάω. Για πού είμαι?
19: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
18: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
20: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Να ζήσετε!
25: Άσε εμένα πρώτα.
26: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
27: Πάρτε του το μικρόφωνο.
28: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο K-Cosmos σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν. Επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πούμε βέβαια για όσους μας ακούνε ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι μπανάνες Dol, οι μπανάνες που θα βρείτε σε κάθε σούπερ μάρκετ ή σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Και να πάμε να ασχοληθούμε λίγο με την υπόθεση Χατζηδιάκου. Ο Χατζηδιάκος, ο οποίος ουσιαστικά σήμερα επιτεύχθηκε η οριστική συμφωνία με την Κοπενχάγια από πλευρά ΠΑΟΚ. Σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ στη Δανία, 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα βάλει στο ταμείο της η δανέζικη ομάδα. Είναι ακριβώς το ποσό που είχε δώσει για να τον πάρει, να τον αγοράσει πέρυσι το καλοκαίρι. Μια μετά από ένα χρόνο δανεισμού από την Κάλιαρη.
11: Δανούς.
10: Άρα οι Δανείοι κατάφεραν να αποσβέσουν και οικονομικά την μεταγραφή που είχαν
11: δεν
10: κάνει.
11: Δεν πήραν παραπάνω λεφτά, βέβαια. Έτσι.
10: Του Χατζηδιάκου, ναι, πήραν όμως ένα χρόνο τις υπηρεσίες του.
11: Ναι.
10: Και ο Χατζηδιάκος αποχώρησε. Το καλό είναι ότι έκανε προετοιμασία στην Αυστρία, έπαιξε με τη Χόρσενς. Αύριο 7 το βράδυ θα είναι εδώ. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, τριετής θα είναι η συνεργασία, με ένα συμβόλαιο που μαζί με τα μπόνους μπορεί να φτάσει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, λίγο κάτω δηλαδή από 1 εκατομμύριο ευρώ οι πάγιες απολαβές.
11: Έχει άρα σημασία έδωσε ότι... Κώστα ο ΠΑΟΚ και στην Κοπενχάγη
10: και στην Κοπενχάγη, δεν ξέρω τώρα τι δώσει ακριβώς, αλλά είναι
11: έδωσε ένα ποσό στη Μάλμε.
10: Στη Μάλμε. Η δική μου πληροφορία λέει από τη Σουηδία 1,5 εκατομμύριο ευρώ μαζί με τα μπόνους.
11: 1,5 εκατομμύριο.
10: Ναι, γιατί είναι κοντά 6 μήνες εκεί. Δεν είναι και μεγάλο το διάστημα.
11: Ναι.
10: Άρα άλλο 1,5 πάει ναι. Στην πλευρά του Χατζηδιάκου στην Κοπενχάγη. Σάντα Μαρία και Λουστό του ήρθαν ελεύθεροι.
11: Ελεύθεροι.
10: Και να πω βέβαια εδώ πέρα, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ότι και ο Αλέσιο Λύση επικοινώνησε με τον Χατζηδιάκο. Προσπάθησε να το δείξει πόσο πολύ τον έχει ψηλά στο πλάνο του και νομίζω έπαιξε ρόλο και αυτή η προσέγγιση που έκανε ο Ιταλός τεχνικός, δηλαδή η δική του παρέμβαση για να του δείξει ότι θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Και καταλαβαίνουν όλοι ότι στην περίοδο τώρα που έχει το είδημα στο Λαγωνοψωίτη ο Ελουστόντο, είναι πολύ κρίσιμο που έστω και σε αυτό το timing, παρότι ιδανικό θα ήταν πριν
11: να
10: αρχίσει η προετοιμασία,
11: και οι δύο, αλλά...
10: να είναι εδώ, να κάνει μια εβδομάδα προπονήσεων, να μπορεί να τον έχει.
11: Ναι, αλλά Κώστα, από
10: του.
11: Την άλλη, μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος είναι ενεργός. Δεν ήταν.
10: Όχι, έπαιζε.
11: Δεν ήταν ενεργός. Δηλαδή και προετοιμασία έβγαλε και προπονήσεις έκανε.
10: Έχει ενδιαφέρον και το τι μας είπε ο Τζον Φανσίπ, με τον οποίο μιλήσαμε το πρωί. Ο Φανσίπ, που είναι ο πρώτος προπονητής που έφερε τον Χατζηδιάκο στην εθνική ομάδα, και πάμε να ακούσουμε. Πρώτη ερώτηση είναι πού βρίσκεται τώρα ο Φανσίπ, για να έχουμε και ένα στίγμα λίγο
11: καλά, ναι.
10: Που ήταν ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός.
12: Yes, after the Greek national team I did Ajax. Ajax at that moment was having big problems and I got them back to the European competition. So that was very important for the club and for myself, of course. Then I went to Armenia. That was not really what I expected. So at the moment, I'm looking for a new opportunity. I'm waiting for something that comes that I think this is something that really fits me. And maybe it could be a club in Greece. I always have the thoughts of returning to Greece also, because I think it's a great country, and also the football is very close to the people. So I'm just waiting for an opportunity at the moment.
10: Ο Φαντσί που με το καλημέρα κάνει και άνοιγμα σε ελληνικούς συλλόγους. Λέει καταρχάς ότι μετά την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου πήγα στον Άγιαξ, είχε πολλά προβλήματα η ομάδα, κατάφερα να τη βγάλω σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κάτι το οποίο ήταν καλό και για το σύλλογο και για μένα, λέει προσωπικά. Μετά έκανα μια επιλογή που δεν μου βγήκε στην Αρμενία, την εθνική ομάδα της Αρμενίας, έφυγα από εκεί και πλέον είμαι ελεύθερος, ψάχνω κάτι που να μου ταιριάζει, να είναι και ενδιαφέρον. Θα ήταν για μένα ενδιαφέρον να έρθει κάποιο κλαμπ από την Ελλάδα και να μου προτείνει συνεργασία. Γιατί θεωρώ ότι το να γυρίσω πίσω σε μια σπουδαία χώρα όπως είναι η Ελλάδα και το ποδόσφαιρο το παρακολουθεί ο κόσμος πολύ κοντά, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα το ήθελα. Άρα κάνει ένα άνοιγμα στους ελληνικούς συλλόγους ο Τζον Φανσίπ, τον οποίο αμέσως μετά ρώτησα για το πώς είχε καλέσει το Χατζηδιάκο στην εθνική ομάδα, να μας πει δηλαδή λίγο τη δική του ιστορία με το Χατζηδιάκο.
12: The reason that I called up Hatzidiakos was because I was looking to a different kind of player that I didn't really see in the Greek league at that moment, and I knew that Hatzidiakos is a player that can play from behind and has a very good pass in between the lines that makes it easier in the build-up to continue to play an attacking kind of way of football. Defensively, he was also good enough, a good level. And also his leadership as a player in knowing and seeing him in the Dutch league, I knew he is a player that can organize from the back, and he is very serious about his profession as a football player.
10: Λοιπόν, λέει ότι ο λόγος που κάλεσα τότε το Χατζηδιάκο, το 19 ήταν αυτό, στην εθνική ομάδα πρώτη φορά, ήταν, ήμουν καινούριος προπονητής ομοσπονδιακός στην Ελλάδα, δεν είχα, λέει, πολύ καλή εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος, ήξερα όμως το Χατζηδιάκο, γιατί έπαιζε στην Άλκμαρ, τον ήξερα από το Ολλανδικό πρωτάθλημα,
11: ναι.
10: Και ήξερα ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης στο να χτίζει από πίσω παιχνίδι, ήταν πολύ καλός στην μπάσα ανάμεσα στις γραμμές και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορούσε να χτίσει μια ομάδα πάνω του, μια επίθεση που να ξεκινάει από την άμυνα. Ήταν πολύ καλός στο build-up και στην επιθετική προσέγγιση του παιχνιδιού. Από την άλλη, και αμυντικά ήταν πολύ καλός, ήταν αξιόπιστος. Είχε πολύ καλή ηγεσία, όπως λέμε, το leadership μέσα στο παιχνίδι και μου είχε δείξει ότι έχει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν την εθνική ομάδα. Γι' αυτό και τον κάλεσα. Και αμέσως μετά, βέβαια, τον ρωτάω για το πώς βλέπει τη μεταγραφή Χατζηδιάκου στον ΠΑΟΚ και το τι μπορεί να προσφέρει.
12: I think it's very good opportunity for PAOK and for Hatzidiakos. He is now very experienced, played in Holland with AZ Alkmaar, he played in Copenhagen, a good team, and also now making the step to PAOK, what of course is a very renowned and big club in Greece, could make it a very good transfer for him and also for PAOK, and hopefully he can attribute to success with PAOK, and because of that also continue to start playing for the Greek national team.
10: Λοιπόν, λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Νομίζω ότι και για τον ΠΑΟΚ και για τον Χατζηδιάκο είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή η μεταγραφή. Καταρχάς είναι πολύ έμπειρος, γιατί έχει παίξει ομάδες όπως είναι η Άλκμαρ, που είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο στην Ολλανδία.
11: Και
10: η Κοπενχάγη, ένας πολύ καλός σύλλογος, αξιόλογος. Τώρα πάει να κάνει το βήμα στον ΠΑΟΚ, που είναι ένα μεγάλο όνομα, λέει, στη χώρα, στην Ελλάδα, ένα μεγάλο κλαμπ. Και είναι μια πολύ καλή μεταγραφή και για τις δύο πλευρές, γιατί ο Χατζηδιάκος μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να οδηγηθεί στην επιτυχία και ο ΠΑΟΚ να τον κρατήσει σε έναν ενεργό ρόλο που θα τον βοηθήσει να έχει και μια συνέχεια στην παρουσία του στην εθνική ομάδα. Αμέσως μετά το ρώτησα και για το Μουντιάλ. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε.
12: I must say I'm enjoying the World Cup. I'm enjoying not all the games, but a lot of games, even also the smaller countries that really put in some good games. I'm disappointed about the Dutch national team. Their last game against Morocco, I didn't like the way they approached the game. The Dutch always have a kind of way that they want to play possession game. They want to play attacking football. And against Morocco, they didn't play that at all. So I was very disappointed, actually, about their performance. But overall, I'm happy to see the games and the big players perform. And now the semifinals yesterday was, of course, Spain really outplaying the French team. So I think everybody had French as a big favorite. But the Spanish showed again that if you can keep possession and be better in keeping the ball and then waiting for the right moment, you can also still beat big, strong countries like France, for example, that have maybe individually some better players, but as a team, the Spanish were clearly better. Tonight, Argentina against England. England getting stronger and stronger during the tournament, and Argentina, I'm not sure now. They're really a fighting team. They have a great spirit with Messi, encouraging, of course, everybody in the team, and also unbelievable to still see that Messi is still making at his age the difference when he gets the ball in his assists and in his goals. So it's going to be a very interesting game. But I think whoever will win the game, Spain in the end, will be the world champion.
11: Κάνει και την κριτική του Κώστα στην Ολλανδία.
10: Κάνει κριτική στην Ολλανδία αρχικά. Λέει ότι το παρακολουθώ το Μουντιάλ. Είμαι πολύ ενεργός. Απολαμβάνω τα παιχνίδια. Δεν τα έχω δει όλα. Λέει ότι όλα ήταν απολαυστικά. Αλλά έχουμε δει πολύ καλά παιχνίδια. Είμαι απογοητευμένος κάπως από την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Ειδικά από τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το παιχνίδι με το Μαρόκο. Η Ολλανδία παραδοσιακά είναι μια ομάδα που έχει κατοχή μπάλας. Ψάχνει το επιθετικό παιχνίδι. Και αυτά τα στοιχεία δεν τα είχε με το Μαρόκο και τις τύχησαν. Ήταν πολύ απογοητευτικό όλο αυτό. Είδα, λέει, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τους ημιτελικούς. Είδα, λέει, την Ισπανία να κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι απέναντι στην Γαλλία και να μας στέλνει ένα μήνυμα ότι
11: μπάλας,
10: όταν μια ομάδα μπορεί και έχει κατοχή μπάλας και ξέρει να περιμένει τις στιγμές της μέσα στο παιχνίδι, μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και αντιπάλους με πολύ καλή ατομική ποιότητα. Η Γαλλία μπορεί ατομικά να έχει κάποιους παίκτες σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά σίγουρα η Ισπανία απέδειξε ότι ως ομάδα λειτουργεί καλύτερα και μας είπε ακόμη ότι απόψε έχουμε το μάτς Αγγλίας-Αργεντινής. Η Αγγλία βλέπω ότι συνεχώς βελτιώνεται στη διοργάνωση όσο προχωράνε τα μάτς. Η Αργεντινή από την άλλη βγάζει ένα πολύ μαχητικό πνεύμα και έχει έναν Μέση ο οποίος τους εμπνέει όλους. Είναι αλήθεια και είναι εντυπωσιακό να τον βλέπεις στα 39 του να κάνει ακόμη τη διαφορά είτε με γκολ είτε με assist. Όποιος και να περάσει από το ζευγάρι, εκτιμώ ότι το κύπελλο θα το πάρει η Ισπανία με βάση την εικόνα την οποία δείχνει. Και πάμε να το ρωτήσουμε και για την εθνική ομάδα και γιατί δεν πήγε στο Μουντιάλ, ποια είναι η άποψή του.
12: Yeah, we all know that it's not easy to, you know, qualify because the countries, even the smaller countries nowadays are very strong. You can see it at the World Cup. The Cap Verde team has done very well. And also in Europe, smaller countries like Slovenia, Slovakia, Montenegro, Kosovo, they all become good football nations. So it's very important that the Greek continue promoting the young players. I'm very happy with this process. I started already when I was coach, getting in young players like Pavlidis, Jolis, Limnios, to call just a few. And later on, Jovanovic continued with getting also young players from PAOK and Olympiakos. So I think that's a good sign. Now they have to make the next step and to grow. And I think, yeah, they have the potential and they need now to get mature to make that last step to qualify for the Euros or for the World Cup.
10: Λοιπόν, για την εθνική ομάδα είναι πολύ καθαρός. Λέει καταρχάς δεν είναι εύκολο να προκρίνεσαι, παρότι μας φαίνεται μας εύκολο. Βλέπουμε ότι και μικρότερες εθνικές ομάδες, όπως το Πράσινο Κροτήρι, πήγαν στο Μουντιάλ και έκαναν καλή πορεία, αξιόλογη πορεία. Πλέον υπάρχουν χώρες που δεν ήταν παραδοσιακές δυνάμεις, η Σλοβενία, Σλοβακία, Μαυροβούνιο, Κόσοβο, που παρουσιάζουν πολύ καλά σύνολα στα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα. Η Εθνική Ελλάδος λέει αυτό που πρέπει να κάνει είναι να επιμείνει στο δρόμο της πρόθεσης των νεαρών παικτών. Το ξεκίνησα εγώ με Παυλίδη, με Τζόλι, με Λιμιό, είπε και το Λιμιό βέβαια που έχει υποχωρήσει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Τώρα το έκανε και ο Γιωβάνοβιτς στην πορεία, προωθώντας παιδιά κυρίως από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Πρέπει να συνεχιστεί αυτό, αλλά πλέον είναι και σε μια φάση εθνική ομάδα που αυτά τα ταλέντα πρέπει να δείξουν την ορίμανση, την ανάλογη, έτσι ώστε αυτή η ομάδα να αρχίζει να παίρνει προκρίσεις, να συμμετέχει σε Euro, να συμμετέχει σε παγκόσμια κύπελα και να αρχίζει να έχει αποτέλεσμα όλη αυτή η προσπάθεια. Αυτά από τον Τζον Φανσίπ, ο οποίος βάζει ένα συν δίπλα στο όνομα του Χατζηδιάκου ως μεταγραφή του ΠΑΟ και θεωρεί ότι μπορεί να βοηθήσει και να βοηθηθεί. Και πάμε τώρα να ασχοληθούμε με τον αποψινό τελικό.
11: Έχουμε, ναι, να πάμε. Απλά έχουμε έκτακτη είδηση που έρχεται να αλλάξει, παιδιά, ολόκληρα όλη την φάση και όλα τα δεδομένα στη Super League. Mm-hmm. Εκεί που λέγαμε ότι θα...
10: Αλαφούζος.
11: Τώρα έχουμε αποδοχή της πρότασης από την πλευρά της ΕΠΟ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Πάμε δηλαδή για ένα συνένα χρόνο, αυτό που είχε προτείνει χθες.
10: Το δέχτηκε δηλαδή
11: ο Μάκης Γκαγκάτσης. Ναι, το δέχτηκε. Από ό,τι φαίνεται αυτό προκύπτει και από ό,τι βλέπω πλέον έχει διαρρεύσει σε όλη την αθλητική επικαιρότητα. Είναι μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ευχαριστώ τον Δημήτρη τον Καλαετζή που μας ενημέρωσε. Κάνει πίσω λοιπόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και δέχεται το ένα συνένα. Άρα πάμε για ένα χρόνο προεδρίας Αλαφούζου.
10: Δεν δέχτηκε να υποθεί ότι θα χάσει.
11: Ναι.
10: Πρόσεξε τώρα πόσο. Κοινωνιακό είναι όλο αυτό.
11: Ναι.
10: Θυμίζω ότι η πρόταση, να το πούμε αυτό, τι έλεγε ακριβώς του Γκαγκάτση.
11: Ναι.
10: Πρώτα ο Αλαφούζος, την πρώτη χρονιά, δηλαδή από τώρα 1η Εβδόμου,
11: ναι.
10: 26 ναι. μέχρι 36 του 27,
11: ναι.
10: να είναι η θητεία του Αλαφούζου, και τη δεύτερη χρονιά του Μαρινάκη. Και μάλιστα μέσα στην πρόταση του Γκαγκάτση έλεγε ότι ουσιαστικά η ολοκλήρωση του δεύτερου χρόνου θητείας αυτής της διοίκησης θα συμπίπτει με την ολοκλήρωση θητείας της ΕΠΟ. Εμείς ως αρμόδια αρχή του ποδοσφαίρου, άρα εγγυόμαστε και χρονικά φαίνεται αυτό ότι θα πάει καλά αυτό το ένα συνένα και εδώ δεν υπάρχουν παλινοδίες.
11: Ήταν καλή πρόταση και κακό σε.
10: Και καλή και το εξήγησε
11: φυσικά,
10: και από την αρχή. Ότι ξέρεις,
11: φυσικά.
10: Δεν μπορώ να πάω μαζί σου. Προεδρεύσει τρεις φορές.
11: Ήθελε να κάνει και λίγο Αλαφούζο. Παιχνίδι παραπάνω.
10: Είδε ότι θα τα χάσει όλα.
11: Εννοείται.
10: Και προτίμησε να μείνει στην ισοπαλία.
11: Να συμβιβαστεί.
10: Εντάξει. Ναι, είδες ότι η ευελιξία του παράγοντα που είναι χρόνια. Σου λέει δεν το αφήνω τώρα.
11: Πίστευτο.
13: Να μην φανεί ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
10: Άλλαξε τα δεδομένα. Ναι. Γιατί όλοι είπανε, αποσύρεται. Γιατί αυτό που έκανε πρόταση με την επιστολή.
11: Ναι.
10: Τι ήτανε, ότι εγώ αποσύρωμαι και σας προτείνω τρεις.
11: Ναι.
10: Οι δύο είπαν δεν θέλουν.
11: Έπεσε το κενό.
10: Την Κοξένογλου δεν τη θέλανε. Οπότε σου λέει πάλι δεν σας τη δίνω την νίκη. Εγώ θα βγω. Για πάμε στο 1-1.
11: Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση. Κάναμε και το μικρό σχόλιο έτσι, για τις εξελίξεις, γιατί μιλάμε για είδηση τελευταίας στιγμής και αλλαγή δεδομένων φυσικά.
10: Σωστό.
11: Πάμε να σχολιάσουμε το τι θα γίνει, μάλλον να συζητήσουμε το τι θα γίνει το βράδυ. Άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι.
10: Είναι ένα site, οι Εγγλέζοι, που ασχολούνται με το αγγλικό πρωτάθλημα.
11: Ναι.
10: Το αγγλικό ποδόσφαιρο, μάλλον.
11: Ναι.
10: Αρχισυντάκτης εκεί και από τους πλέον καλούς γνώστες του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι ο Γιώργος Οπενόπουλος, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα, τι κάνεις?
13: Καλησπέρα, Γιώργο.
11: Άρα δεν θα το ρωτήσουμε τον Γιώργο με ποια ομάδα θα είναι το βράδυ.
10: Αγγλία είναι.
13: Αγγλία. Εντάξει.
10: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια εκδοχή διαφορετική του It's Coming Home, συγγνώμη, το A. Jude, το λένε τραγουδιστά φέτος.
11: Ναι, αλλά να ξέρεις Κώστα ότι δεν το τραγουδάνε, δηλαδή δεν φαίνεται πολύ. Είναι πιο προσγειωμένοι οι Άγγλοι σε αυτό το Μουντιάλ.
10: Αποθεώνουν τον Μπέλιγχαμ, έχουν... αλλά έμεσα του λένε φέρε μας και το κύπελλο. Ναι, έτσι, ναι.
11: Έχουν βέβαια καλύτερη ομάδα από ότι. Δηλαδή όλο ένα και ανεβαίνουν. Δεν ξέρω, Γιώργο, ποια είναι η δική σου άποψη.
13: Γιώργο, θα δούμε έναν καλύτερο ημιτελικό σήμερα.
14: Εγώ θεωρώ ότι θα δούμε ένα καλύτερο στο μάτι τουλάχιστον, γιατί για τους Ισπανούς ας πούμε ήταν καλύτερος ο ημιτελικός σίγουρα.
10: Σωστό.
14: Σε αντίθεση με τους Γάλλους. Νομίζω ότι στο ουδέτερο θα είναι καλύτερο το μάτς. Εγώ η αλήθεια είναι ότι περιμένω ότι θα μπουν γκολ σήμερα, εκατέρωθεν. Αν και υποτίθεται ότι και η δύναμη και των δύο στα προκριματικά ήταν ανασταλτικά, έχουμε δει ότι έχουν αμυντικές αδυναμίες. Και φυσικά έχουν και παίκτες που κάνουν τη διαφορά και συζητώ για το Μέση, εννοείται ότι αυτά που κάνει είναι απίστευτα στα 39, αλλά και ο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν νομίζω ότι κάνουν ένα τρομερό τουρνουά, ιδιαίτερα ο Μπέλιγχαμ. Νομίζω ότι ατομικά δεν έχω δει καλύτερο παίκτη σε αυτό το τουρνουά, δεν ξέρω ποια είναι η δική της άποψη. Νομίζω ότι είναι all around πολύ καλή η εμφάνισή του σε όλα τα παιχνίδια.
10: Εγώ βλέπω ένα ίδιο χαρακτηριστικό των ομάδων. εξαρτώνται πάρα πολύ από συγκεκριμένους παίκτες. Η Αργεντινή από το Μέση και η Αγγλία εξαρτάται πάρα πολύ από τον Μπέλιγχαμ και Κέιν.
11: Μπέλιγχαμ και Κέιν, ναι. Έχουν βάλει τα
10: και 12. Ο Ράις είναι κομβικό στα χαφ. Έχουν... Και εκεί νομίζω ότι είναι το ένα ατού, ας πούμε, που θα έχει, αν περάσει η Αγγλία στον τελικό σε σχέση με αυτό που είχε η Γαλλία, ότι έχει καλύτερα χαφ,
11: ναι,
10: από τους Γάλλους για να παίξει στους Ισπανούς που έχουν χαφάρες.
11: Απλά...
10: Αλλά που... δεν έχουν, μας έχουν πείσει άλλο ότι μπορεί να βάλουν γκολ.
11: Απλά ήθελα την άποψη του Γιώργου και σε αυτό. Δεν ξέρω, άμα θες, Γιώργο, να συμπληρώσει αυτά που λέει ο Κώστας. Εγώ δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται η Αργεντινή ότι παίζει πιο πολύ με την ψυχή, πιο πολύ με το πάθος. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να παίξει κάτι αντίστοιχο η Αγγλία. Βέβαια, παίζει ρόλο και η ποιότητα. Έτσι,
13: απ' την άλλη, και η Αργεντινή όμως είναι πολύ κουρασμένη.
11: Ναι, είναι ομάδα κουρασμένη.
13: Θα μου πεις ένα μάτσι είναι.
11: Ισχύει. Αλλά είναι μετά αυτό που. Δεν ξέρω, Γιώργο, εσύ πώς το βλέπεις.
14: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ίσως την Αγγλία να παίζει περισσότερο με νοοτροπία νικητή και με νοοτροπία ότι αν στραβώσει το πλάνο, ότι συνεχίζουμε. Και αυτό έγινε και με το, και με το Κονγκό και φυσικά και το μάτι με το Μεξικό που έμειναν με 10. Νομίζω ότι είναι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο οι Αργεντίνοι το έχουν εδώ και 2 χρόνια ότι αρνούνται πεισματικά να χάσουν. Έχουν και την τύχη με το μέρος τους, αλλά έχουν βρεθεί και στην θέση να έχουν την τύχη, θεωρώ. Φυσικά έχουν και τον Μέση που μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή ένα παιχνίδι μόνος του. Και νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά, ότι και είναι η διαφορά και με την Πορτογαλία, ότι όλοι ψάχνουν να βρούνε το Μέση, αλλά όχι επιτηδευμένα. Ότι
10: ναι, οργανωμένα, ναι.
14: Κίνηση που μπορεί να κάνει διαφορά, ότι δεν είναι επιτηδευμένο όλο αυτό.
10: Πες μας έναν παίκτη που μπορεί να είναι το κλειδί και να μην είναι ένας από τους προφανείς, από τις προφανείς επιλογές μία.
14: Ναι, θα πω ότι όποιος παίξει δεξιά ως εξτρέμο από την Αγγλία μπορεί να κάνει διαφορά, γιατί μέχρι στιγμής όλοι έχουν κινηθεί κάτι.
10: Ποιος θα παίξει τώρα, ο Σάκα ή ο Μαντουέκε? Εγώ προτιμώ το Σάκα, να σου πω την αλήθεια.
14: Και εγώ θα προτιμούσα το Σάκα, αλλά νομίζω ότι θα παίξει ο Μαντουέκε. Έχω αυτή την αίσθηση και από ό,τι διαβάζω τέλος πάντων ότι θα είναι ο Μαντουέκε. Νομίζω ότι αυτό θα κάνει διαφορά. Τώρα, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, θέλω να πω ότι ο Ράις που ήταν 3 μέρες στο κρεβάτι και φάνηκε πάντων ότι θα είναι ο Μαντουέκε. Νομίζω ότι αυτό θα κάνει διαφορά. Τώρα, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, θέλω να πω ότι ο Ράις που ήταν 3 μέρες στο κρεβάτι και φάνηκε πολύ διαφορά.

0: 2-2.
1: Α, και παράταση βλέπεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, Γιώργο, αυτό το σκορ βλέπω. Και βλέπω να πηγαίνουν όντως στην παράταση. Και μετά είναι και αυτό που λέει η Τάνια. Αν θα μπορέσουν οι Αργεντινοί να αντέξουν, γιατί παίξανε ήδη 2-1 μάτς. Αλλά βέβαια εντάξει, και οι Άγγλοι έτσι. Ναι, με το Κονγκό πήγανε παράταση, δεν πήγανε.
3: Όχι, με το. Πήγανε.
1: Με την Νορβηγία.
3: Το προηγούμενο.
2: Ναι, με την Νορβηγία, με το Κονγκό είπα. Δηλαδή πήγανε τα μάτσα όμως και των Άγγλων ήταν στην κόψη του ξηράφιου. Ναι. Δηλαδή και με το Κονγκό που δυσκολεύτηκαν να το γυρίσουν και με το Μεξικό που μείναν με παίχτη λιγότερο και με την Νορβηγία. Αλλά είναι και αυτό που λες εσύ, ότι δείχνουν ότι όντως έχουν ένα πλάνο και ότι δεν χάνουν.
3: Έχει δουλέψει στην ψυχολογία αρκετά ο Τούχελ σε αυτό το κομμάτι και ότι είναι δεμένη ομάδα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχουν τόσο πολλοί ατομικές σκοπιμότητες. Που είναι ωραίο να το βλέπει σε μια ομάδα σαν την Αγγλία, που υπάρχει όλο αυτό το σταριλίκι, να το πούμε, που πολλές φορές δεν κάνει καλό.
2: Πάντως είναι και αυτό που είχε πει και ο Κώστας, έτσι, ότι τα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις, αρχίζουν και δείχνουν τουλάχιστον ένα πολύ καλό.
0: Εμένα μου άρεσε η δήλωση του Μπέλιγχαμ απέναντι στον Τούχελ, που πήγε να πει δεν παίξαμε καλά. Και το λέει, δεν είναι έτσι, coach. Εδώ μετράει το αποτέλεσμα. Δείχνει μια προσωπικότητα ο Μπέλιγχαμ. Εγώ γι' αυτό τον πιστεύω πάρα πολύ. Και ποιο, δεν θυμάμαι ποιο από του βετεράνου τον χαρακτήρισε τον Άγγλο Ζιντάν.
3: Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η δήλωση, γιατί όντως δείχνει χαρακτήρα.
0: Ναι, δείχνει ένα ρεαλισμό. Κάτσε ρε εσύ, Τούχελ, τώρα. Τι περιμένεις να είναι. Πώς είναι τα μάτσα, ας πούμε, όταν πάμε σε προημιτελικά ή ημιτελικά μουντιάλ. Τι περιμένεις να είναι. Μυαλό θέλει εδώ πέρα τώρα.
3: Ναι. Ωραία. Μιλήσε κάτι και χωρίς να τον προσβάλλει. Έτσι,
0: έτσι όμορφα μίλησε. Όμορφα μίλησε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να
1: είσαι καλά.
3: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Λοιπόν, υπάρχει νεότερη πληροφορία ότι ο Γιάννης Αλαφούζος δεν δέχεται το 1-1 τώρα που άλλαξε στάση ο Μαρινάκης. Έχει πολλά επεισόδια αυτό. Θα το παρακολουθήσετε, γιατί εγώ θα πρέπει να φύγω. Θα σας κάνω κλίση από το ξενοδοχείο που θα γίνει η συνέντευξη τύπου του σχήματος Τσαλόπουλου.
2: Νομίζω έχει το μπαλάκι πάει πάλι στην ΕΠΟ.
0: Είναι, δεν έχει τελειώσει. Εκεί μέσα είναι
2: το
0: μαζί.
2: Δεν το ξέρω.
1: Και τώρα
2: το ξέρω.
1: Η ΕΠΟ είχε κάνει την πρόταση με το 1-1.
2: Ναι, το ξέρω. Δηλαδή... Ναι, ακριβώς. Χαμός. Λοιπόν, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Στα γήπεδα της Ρωσίας το 2018 η Γαλλία παρουσίασε μια ομάδα γεμάτη νιάτα, ταχύτητα και δράστιο ταλέντο. Ο Didier Deschamps δημιούργησε ένα σύνολο που συνδύαζε δύναμη, ποιότητα και ωριμότητα, οδηγώντας τους τρικολόρ μέχρι την κορυφή του κόσμου. Pogba, Griezmann και Καντέ αποτέλεσαν τη ραχοκαλιά της ομάδας, όμως το μεγάλο πρόσωπο του τουρνουά ήταν ο Kylian Mbappé. Σε ηλικία μόλις 19 ετών εντυπωσίασε με την εκρηκτικότητα και την αυτοπεποίθησή του σκοράροντας και στον τελικό απέναντι στην Κροατία. Έγινε έτσι ο νεότερος παίκτης μετά τον Πελέ που βρήκε δίχτυα σε τελικό Μουντιάλ. Η νίκη με 4-2 χάρισε στη Γαλλία το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της και παράλληλα αποκάλυψε σε όλον τον κόσμο πως ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό αστέρι είχε μόλις γεννηθεί.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Η ώρα... Είναι 6.
9: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
10: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
11: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
9: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
11: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
13: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα έξω από τη σουρωτή του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγο ήχησε 112 για εκένωση του βόρειου τμήματος του οικισμού της σουρωτής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν και να κινηθούν προς τα βασιλικά. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ 2 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρήψεις νερού από αέρος. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα βασιλικά. Ενώπιον του δικαστηρίου σημείωσε ότι δεν αντιλήφθηκε τους πυνθήρες από τις εργασίες του. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στα Σπάτα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν αυτοκίνητο την παρέσυρε πεζή και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού 69χρονου άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής, το σκάφος του οποίου ανετράπη. Στο ίδιο σκάφος επέβαινε και η σύζυγός του, η οποία διασώθηκε. Το πρωί έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα του 69χρονου ψαρά, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται με δίτες και σκάφη του λιμενικού να επιχειρούν στο σημείο. Με την ομόφωνη εκλογή του Γιάννη Αμανατίδη στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του και τον οδικό χάρτη για την αντικατάστασή του. Συγκεκριμένα στις 9 το πρωί του Σαββάτου θα συνεδριάσει εκ νέου κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει το νέα ή τη νέα επικεφαλής. Παράλληλα, αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, αφού μετά την εκλογή του κ. Αμανατίδη αναμένεται να αναγνωριστεί η επιστολή επιστροφής του κ. Πολάκη στην Ολομέλεια της Βουλής. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν πραγματοποιούν αμερικανικές δυνάμεις από χθες το βράδυ, ενώ επαναλαμβάνεται ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών. Θα βομβαρδίσουμε εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες μέχρι να διαπραγματευτούν ξανά, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και το Κουβέιτ, ανακοινώνοντας το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο της μητέρας της Βάγια. Τέλος, τα παιδιά κάτω των 13 ετών θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό την επίβλεψη γονέων, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν. Όλη δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντώνη,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DPI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DPI. Έχεις τράπεζα.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε να δούμε γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες έτσι όσον αφορά την προεδρία της Super League 1 Τάνια. Πάμε στον Κυριάκο το Θωμαίδη να πάρουμε ρεπορτάζ, σχόλιο για το τι ακριβώς συμβαίνει. Κυριάκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κυριάκο.
2: Καλησπέρα σας. Η είδηση είναι ότι φέτος πρόεδρος της Λίγκας θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος και τη μεθεπόμενη σεζόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης έκανε μια θεαματική στροφή 180 μοιρών λίγο πριν την τρίτη ψηφοφορία, στην οποία υπήρχε πληροφορία ότι η ΕΠΟ θα ψηφίσει ο Γιάννη Αλαφούζο, και ενώ μέχρι χθες το βράδυ χαρακτήριζε δημοσίως και με δήλωσή του την πρόταση του Μάγκη Γκαγκάτση στημένη και έλεγε ότι υπάρχει θεσμική εκτροπή στην ΕΠΟ. Έλεγε επίσης ότι δεν θέλει τον Αλαφούζο στην προεδρία της Λίγκας γιατί θεωρεί ότι δεν είναι καλός τεχνοκράτης. Δέχτηκε τελικά την πρόταση Γκαγκάτση. Απολύτως μάλιστα τη δέχτηκε.
1: Έβγαλε και διαρροή, Κυριάκο, για να βοηθήσω τη συζήτηση. Ας είμαστε ένα χρόνο λοιπόν ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να μαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ. Οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτό το λόγο. Αυτή είναι η διαρροή που έδωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
2: Δηλαδή δέχεται κάτι το οποίο είναι πραξικόπημα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό είναι ένα επιχείρημα που το κρίνει ο καθένας που το ακούει. Δηλαδή όταν κάποιος άνθρωπος κάνει δεκτό κάτι το οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει πραξικόπημα, υπάρχει ένα ζήτημα όπως καταλαβαίνετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πάμε στην ουσία του πράγματος. Η πρόταση...
0: Κυριακό, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Γιάννης Αλαφούζος το δέχεται τελικά αυτό? Το ένα συν ένα δηλαδή.
2: Το δέχτηκε εξ αρχής.
0: Ναι. Λέω μήπως δηλαδή... έλεγε κάτι άλλο μες στην πορεία, γιατί δεν ξέρω.
2: Όχι, όχι. Όχι. Παρέμεινε σταθερός στις απόψεις του. Μέχρι χθες που ρωτήθηκε από το Μάγκη Γκαγκάτση αν το δέχεται, απάντησε θετικά. Και παρέμεινε σε αυτή την άποψη ότι δέχεται να είναι αυτό στην πρώτη χρονιά. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, είπε να γίνει κλήρωση ποιος θα είναι την πρώτη, ποιος τη δεύτερη χρονιά. Όμως, όταν η ΕΠΟ επέμενε ότι η πρότασή της είναι πρώτη χρονιά, Αλαφούζος δεύτερη, Μαρινάκης, υποχώρησε και έκανε δεκτή στο ακέραιο την πρόταση της Ομοσπονδίας, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος να κάνει δύο χρονιές ο κ. Αλαφούζος και ο ίδιος να μείνει εκτός Προεδρίας Λίγκας. Η αλήθεια είναι ότι το να είσαι πρόεδρος του συνεταιρισμού δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό και στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν κάνει κάποια δουλειά καθημερινότητας ο πρόεδρος του συνεταιρισμού. Εδώ τώρα η διαφωνία, παρότι και ο Μαρινάκης το αρνείται, συνδέεται κυρίως με προσωπικά ζητήματα και κατά δεύτερον με επιχειρηματικά. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μαρινάκης μετέχει στην Περκάπιτα.
1: Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα γίνονται όλα, ναι, τώρα. Ναι.
2: Ναι. Μια τηλεοπτική πλατφόρμα, η οποία. Μια εταιρεία τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όχι πλατφόρμα. Εταιρεία τηλεοπτικών δικαιωμάτων, στην οποία μετέχει και ο κ. Γιάννης Βαλινογιάννης. Εκεί λοιπόν, στη συμμετοχή του ο κ. Μαρινάκης, θεωρεί ότι η Περκάπιτα μπορεί να κινήσει διαδικασία για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Στον αντίποδα, ο κ. Αλαφούζος κάνει τη δική του πλατφόρμα, η οποία θα εμφανιστεί στα τέλη Αυγούστου, και φαίνεται ότι συνασπίζονται τουλάχιστον 7 ομάδες γύρω από αυτή, μεταξύ των οποίων ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, και ενδεχομένως εκεί να υπάρξει μεγαλύτερη αντίθεση των δύο πλευρών. Άλλωστε και οι δύο είναι καναλάρχες, το γνωρίζουμε, και αυτό το ενδιαφέρον που υπήρξε για την προεδρία της Λίγκας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με αυτό το γεγονός, καθώς επαναλαμβάνω, η προεδρία του συνεταιρισμού δεν θα πρέπει να είναι καν αντικείμενο διαμάχης, θα πρέπει να είναι συνεταιρισμός, δεν είναι σωματείο, και θα ήταν και ατιμωτικό για το συνεταιρισμό να έχουμε κληρώσεις διοικής πρωτοδικίου.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, ναι.
2: Σε σωματεία μπορούμε να το δούμε αυτό και είναι κατανοητό, σε συνεταιρισμός όμως είναι αδιανόητο. Το ζήτημα είναι ότι ο κ. Μαρινάκης επιμένει, όπως ήδη με την διαρροή έχει σημειώσει, ότι πρόκειται για πραξικόπημα της ΕΠΟ και ο ίδιος είναι στη μέτοχος ενός πραξικοπήματος, αν θεωρήσουμε ότι είναι πράγματι πραξικόπημα. Κατά την άποψή μου, θα ήταν θεσμική εκτροπή της ΕΠΟ εάν δεν προχωρούσε σε αυτή τη διαδικασία. διότι θα άφηνε την ισοψηφία να ταλαιπωρεί τη Λίγα, να πάμε σε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη ψηφοφορία, να πάμε σε μία ενδεχομένως και δίκηση πρωτοδικίου ή κλήρωση, το οποίο θα ήταν καλό. Θεωρώ δηλαδή ότι η παρέμβαση της ΕΠΟ ήταν στη σωστή κατεύθυνση και αποτελούσε ακριβώς μία λύση σε ένα θεσμικό αδιέξοδο που δημιουργήθηκε κυρίως από το καταστατικό της Λίγκας, όπου έπρεπε να είχε προβλεφθεί τι γίνεται σε περίπτωση ισοψηφίας.
1: Βέβαια.
0: Το καρπούζι στη μέση, νομίζω από την αρχή αυτό που λες, Κυριάκο, ήταν πολύ καλή πρόταση και έπρεπε να το είχαν δεχτεί.
2: Μα αν το έλεγε το καταστατικό του συνεταιρισμού αυτό, δηλαδή εφόσον υπάρχει ισοψηφία, τότε ένα χρόνο άλλος, θα είχε λυθεί και το ζήτημα.
0: Έτσι.
2: Αλλά να το έλεγε στο καταστατικό.
0: Κυριάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
2: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Κυριάκος Θωμαΐδης, ακούσατε.
1: Πριν πας στην επόμενη συνέντευξη, διεκδικήστε ένα στρώμα προφάιλ από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95&5. Η Greco Strom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρείτε μοναδικές προσφορές σε όλα όσα χρειάζεστε για ένα καλύτερο ύπνο και ένα πιο όμορφο σπίτι. Περάστε σήμερα στο κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή επισκεφτείτε το grecostrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές στιγμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και τώρα οι εκπτώσεις παίρνουν ακόμα μεγαλύτερο νόημα αφού με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Η πιο ωραία περίοδος του καλοκαιριού σας περιμένει στην Greco Strom. Στη Θεσσαλονίκη, Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Μην καθυστερείτε, μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης και διεκδικήστε αυτό το πολύ ωραίο στρώμα από την Greco Strom.
0: Πολύ ωραίο δώρο, μου αρέσει πολύ το στρώμα, γιατί το στρώμα κάνει καλό ύπνο, Τάνια. Λοιπόν, επικαιρότητα, μεταγραφή Ηρακλή στο μπάσκετ, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στη γραμμή, ενημερώνει, επιστροφή. Παναγιώτη, τι κάνεις?
3: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και στην Τάνια, σε όλους και σε όλους. Όταν υπάρχουν τέτοιες επιστροφές νομίζω ότι είναι θετικά τα νέα.
0: Ναι.
3: Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος επιστρέφει στον Ηρακλή με μονοετές συμβόλαιο για τη νέα σεζόν, θα είναι και πάλι στα Κιανόλευκα.
0: Με υπάρχει ένα χρόνο μετά πάνω, ή όχι, κάνω λάθος?
3: Ναι, ένα χρόνο μετά.
0: Ναι.
3: Ήταν φυσικά από τους παίκτες που θα έλεγα ότι τράβηξαν και εκείνος με τη σειρά του πολυκουπί τη σεζόν 2024-25 για να κλείσει ο Ηρακλής πίσω του. Ευελπιστούμε βεβαίως και τα πράγματα έτσι δείχνουν, γιατί υπάρχει μια πολύ οργανωμένη βασκετικά κατάσταση στην ΒΑ, μία και καλή την πόρτα στην Elite League. Πανηγύρισε την άνοδο στην GBL με τους Κιανόλευκους και πέρσι, όπως είπες Δημήτρη, ήταν επίσης από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Vico Falcons για να πάρει επίσης την άνοδο. Δηλαδή έχει ένα back-to-back στις ανόδους.
0: Δεύτερη συνεχόμενη, ακριβώς.
3: Δεύτερη συνεχόμενη, βεβαίως. Και με πολύ ουσία στο παιχνίδι, ήταν ένα καλό μεσόωρο πόντων.
0: Mm-hmm.
3: Και βέβαια θα θυμάται νομίζω και ο κόσμος και από την προηγούμενη θητεία του στον Ηρακλή, ότι είχε σημειώσει σε αρκετά παιχνίδια και αρκετά κρίσιμα, θα έλεγα, και πολύ σημαντικά καλάθια, πολύ σημαντικούς πόντους, αλλά βεβαίως είχε βοηθήσει την ομάδα και στο σκοράρισμα και όσον αφορά άλλες κατηγορίες και στις ασίστ και στα κλεψίματα. Γενικά νομίζω ότι θα είναι μια και γνώριμη λύση, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό,
0: mm-hmm.
3: αλλά και ακόμα μια λύση στον ελληνικό κορμό, γιατί επίτρεψε με εδώ να θυμίσω και την κατάσταση έτσι όπως έχει με το ρόστερ του Ηρακλή και τι απομένει, γιατί πλέον με το Μαστρογιαννόπουλο νομίζω ότι υπάρχει μια τετράδα ικανοποιητική, αλλά υπάρχει και εδώ ένα ερωτηματικό, όχι ένα ερωτηματικό, μια προσθήκη που προσδοκά ο Ηρακλής. Μιλάω για τα ασόδια για Χασάν Διαρά, Τάσο Κουκ, Τζέιλεν Λεκιού και Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο πλέον.
0: Τέσσερις δηλαδή, ναι.
3: Λέω, ακριβώς, τέσσερις, αλλά η προσθήκη που λέω περιμένουμε φυσικά να δούμε πώς θα καταλήξει η περίπτωση του Δημήτρη Μωραΐτη με όλα αυτά που συμβαίνουν αντίστοιχα στον Παναθηναϊκό με την περίπτωση του Λιόπουλου. Ο Ηρακλής έχει styles, θυμίζω τον Τρε Styles, μεταγραφή και τη διατήρηση του Σίλας στην ομάδα από το περσινό ρόστερ.
0: Ναι.
3: Και από εκεί και πέρα βασική επιλογή ο Μέλβιν στο τεσάρι με τον Σαφτσάκη που είναι προσθήκη και ο Χάτσο με τον Αρνόπουλο που είναι η σέντερ οι δύο. Τώρα θα υπάρξει και εκεί στο 4-5 προφανώς μια μεταγραφή βασικού παίκτη, να το πω κάπως έτσι, βασικού σέντερ επί της ουσίας. Θυμίζω σε αυτό που σχολιάζαμε και με την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Φάντεμπερκ που συνεχίζει την Μύκονο.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, για χαρά.
0: Να είσαι καλά Παναγιώτη, ακούσαμε την είδηση της επιστροφής.
1: Και από τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο να πάμε ευθύς αμέσως στο Γιώργο Στράτζελ να πάρουμε και το ρεπορτάζ του Άρη. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, το ρεπορτάζ με τα γραφικά δεν έχει εξελίξει.
0: Γιατί έτσι, Γιώργο, τι γίνεται?
4: Εντάξει, υπάρχει μια πολύ έντονη καθυστέρηση που λογικό είναι να προκαλεί και μια ανησυχία. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που λέει ότι ο Άρης έχει φέτος έναν συγκεκριμένο βασικό κορμό ποδοσφαιριστών. Δεν βιάζεται υπό την έννοια ότι δεν έχει την πίεση των αγωνιστικών υποχρεώσεων να είναι έτοιμος, δηλαδή στα τέλη Ιουλίου όπως πέρυσι που υπήρχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις λόγω της Ευρώπης, και πάει στις στοχευμένες και σωστές κινήσεις. Αυτή είναι η άλλη όψη του νομίσματος, αλλά λογικό είναι, επαναλαμβάνω, να υπάρχει και μια ανησυχία για το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει ακόμη προσθήκες στο ρόστερ, ειδικά όταν ο κόσμος βλέπει τις υπόλοιπες ομάδες να ενισχύονται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Πιθανολογώ ότι μέχρι τις 21, δηλαδή μέχρι την άλλη Τρίτη που η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ιταλία, τουλάχιστον μία με δύο προσθήκες θα γίνουν ή θα προχωρήσουν προκειμένου να ενσωματωθούν αυτοί οι ποδοσφαιριστές στο διάστημα που άρχισε να πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Φυσικά οι προτεραιότητες, οι μεταγραφικές και οι ανάγκες δεν αλλάζουν. Η ενίσχυση στην άμυνα είναι αυτό που καίει αυτή τη στιγμή το κίτρινο μαύρο και το Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Και λογικό είναι αυτό.
4: Περιμένουμε τις συμφωνίες. Ορίστε.
1: Και λογικό είναι αυτό να κινείται για την άμυνα.
4: Γιατί εκεί υπάρχουν τα μεγαλύτερα κενά. Μεσοεπιθετικά έχει ποδοσφαιριστές ο Άρης από τον περσινό κορμό. Όχι ότι μπορεί να μείνει σε αυτούς ή να πάει με αυτούς στην έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Από την άλλη όμως, εντάξει, μέχρι τότε θα γίνουν και άλλες προσθήκες, αλλά το ιδανικό είναι για τον Μιχάλη Γρηγορίου και λόγω των δυνατών φιλικών, των απαιτητικών φιλικών που θα δώσει ο Άρης στην Ιταλία με Αταλάντα και Μόντσα και στις 12 Αυγούστου κόντρα στην Νάπολη, το ιδανικό είναι να έχει και παίκτες στην άμυνα.
1: Έτσι
4: για να μπορεί να δει πράγματα. Να μπορεί να
1: βέβαια, αλλιώς δεν έχει νόημα τα φιλικά, μα δεν μπορείς να δεις πώς ρολάρει η ομάδα. Για τα ονόματα τώρα που ακούστηκαν, για Μανώλη Σιώπη, για Μανού Γκαρθία, έχουμε κάποια εξέλιξη?
4: Αυτές είναι δύσκολες περιπτώσεις και οι δύο. Καλύτερα είναι να πάμε στις πιο εύκολες. Και τα λέω πιο εύκολες, εννοώ παίκτες δηλαδή με τους οποίους ο Άρης διαπραγματεύεται για να ενισχύσει την άμυνά του. Ο Σιώπης, για παράδειγμα, έχει ένα συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
0: Πρέπει να μείνει ελεύθερος ακριβώς. Ναι.
4: Αρχικά αυτό, έτσι. Και κατά δεύτερον, ο Άρης δεν μπορεί να του δώσει το συμβόλαιο που του δίνει ο Παναθηναϊκός.
0: Γιώργο, να κάνουμε λίγο
4: ο
0: ένα.
4: Μανού Γκαρθία,
0: ναι.
4: Μανού Γκαρθία επίσης έχει ένα συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την Κάνσας. Αν μπει ο Άρης στη διαδικασία να συζητήσει, θα συζητήσει για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά είναι δύο δύσκολες περιπτώσεις.
0: Ναι. Να κάνουμε λίγο ένα update. Έτσι, πες ότι εγώ έρχομαι τώρα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ναι, και σε ρωτάω, ποιους παίκτες έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα ο Άρης?
4: Τον Διαματάρ, ο οποίος ήταν στην ομάδα τους από τον περασμένο Οκτώβριο. Απλά ενηλικιώθηκε και έγινε επαγγελματίας. Και ο Σανούση, ο μικρός από τις Ακαδημίες της Νόρσελαντ. Και ο Μπασίρου που έχει ανακοινώσει τη συμφωνία του Άρης, που έχει επικοινωνήσει τη συμφωνία του, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί. Άρα μιλάμε για δύο συνένα.
4: Ούτε είναι στην αποστολή.
0: Ούτε είναι στην αποστολή για την Τολεμαϊδα.
4: Τώρα στην Ιταλία, ναι, στην Τολεμαϊδα δεν ήταν.
0: Ναι.
4: Και ανανέωση με τον Γιαννιώτα.
0: Ανανέωση με τον Γιαννιώτα, ναι.
4: Αυτοί οι τρεις είναι.
0: Αυτοί. Αυτοί, Ράσιτς, όλοι, Γκαρέ, Μωρόν είναι στην αποστολή κανονικά, είναι στην Τολεμαϊδα, έτσι.
4: Και μάλιστα, επειδή ανέφερες και Ράσιτς, να σου πω ότι Καντεβέρε, Ράσιτς, Γένσε και Φαντιγκά είναι το καρέ προσώπων από τους οποίους ο Μιχάλης Γρηγορίου έμεινε ικανοποιημένος στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, υπό την έννοια ότι δούλεψαν πάρα πολύ με συνέπεια, επαγγελματισμό, και αυτό ο Μιχάλης Γρηγορίου και τους το είπε κατηδίαν και το άφησε να νοηθεί γενικότερα στις κουβέντες που έχει κάνει και με τον Ρέγκες και με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Και γενικώς έμεινε ικανοποιημένος για την εικόνα που είχαν συνολικά οι παίκτες του και τη διάθεσή τους στο διάστημα της προετοιμασίας στην Τολεμαϊδα, δίνοντας μάλιστα και ιδιαίτερη έμφαση στη γενικότερη νοοτροπία και συμπεριφορά την οποία είχαν. Υπήρχε και μια ομιλία πριν η ομάδα να χωρίσει για την Πτολεμαϊδα χθες, δηλαδή για να επιστρέψει για λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας στους ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Γρηγορίου ότι είμαι ευχαριστημένος από την ανταπόκριση στο πρόγραμμα και τις εντάσεις των προπονήσεων που ανεβαίνουν καθημερινά. Του ζήτησε να συνεχίσουν έτσι και στάθηκε πάρα πολύ, έδωσε μεγάλη έμφαση στη διατήρηση του καλού κλίματος εντός των αποδυτηρίων. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον ίδιο τον προπονητή και θέλησε να το περάσει αυτό το μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του και για τη συνέχεια.
1: Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να δούμε φέτος αυτούς τους ποδοσφαιριστές πολύ βελτιωμένους σε σχέση με την χρονιά που προηγήθηκε.
4: Ναι, γιατί οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κάνουν προετοιμασία για πρώτη φορά με τον Άρη, βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Φαντιγκά ήταν, ήταν πέρυσι στην Ολλανδία. Ο Ράσης, για παράδειγμα, ενσωματώθηκε στη συνέχεια. Ο Καντεβέρε επίσης κάνει την πρώτη προετοιμασία με τον Άρη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και το γεγονός ότι ο Άρης έχει έναν συγκεκριμένο κορμό ποδοσφαιριστών πάνω στους οποίους θέλει να ενισχύσει και να αναβαθμίσει ποιοτικά το ρόστερ του.
0: Σημαντικό.
4: Ποδοσφαιριστές οι οποίοι κάνουν προετοιμασία από την πρώτη ημέρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Βλέπω Καντεβέρα αρχηγό,
4: Ράσιτς Φαμπιάνο αρχικά.
0: Ναι, για τετράδα, για Νιώτα σίγουρα.
4: Εντάξει, ναι, μπορεί να είναι μέσα στην τετράδα, γιατί είναι και ο πιο παλιός.
0: Ναι.
4: Μαζί με το Διούδη. Τώρα
0: είναι
4: και
0: τι
4: ρόλο θα έχει και ο Διούδη. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός θεματοφύλακας του Άρη.
0: Σωστό.
1: Και πες μας και για Μουντιάλ τι βλέπεις σήμερα.
4: Για Μουντιάλ τι βλέπω σήμερα.
0: Πολύ απαιτητική νομίζω. Το θέμα είναι, έπρεπε να τη δεις τον τρόπο που πήρε και το είπε.
1: Όχι, για άλλο λόγο, γιατί το είπαμε αυτό που βλέπεις Δημήτρη, γι' αυτό το λέω.
0: Τον κύριο πες έξω που ήρθε εδώ μέσα να μας κάνει μαγκές.
4: Κοίταξε. Όχι μόνο σήμερα, από την αρχή του τουρνουά και γενικότερα
0: είχε
4: τα τελευταία χρόνια.
0: Είχε δηλώσει η Αγγλία ο Στράζανης, να ξέρεις.
4: Ναι.
0: Εμείς όμως με την Τάνια είχαμε πει Ισπανία, φίλε, έτσι, να ξέρεις, το βιντεάκι. Πώς?
4: Εντάξει, το βιντεάκι εγώ είπα Αγγλία, Χάρη Κέιν και έκπληξη Νορβηγία, φίλε.
0: Σωστό.
1: Πάντως, Γιώργο, εγώ βλέπω εκπλήξεις.
4: Ανέκαθεν ήμουν με την Αγγλία και συνεχίζω να είμαι με την Αγγλία.
1: Μέχρι τον τελικό. Θα έχουμε εκπλήξεις.
0: Τι νοίζει, Τανιά?
1: Δεν ξέρω, βλέπω να γίνονται διάφορα.
0: Τι
1: δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Με τα φαβόροι που λέγαμε Γαλλία και τα λοιπά. Βλέπεις ότι υπάρχουν αλλαγές.
0: Κάτσε, ρε Τανιά, εμείς το βιντεάκι Ισπανία είπαμε.
1: Τι
0: διάφορα.
1: Με αυτό έτσι πως πηγαίνει το Μουντιάλ, βλέπω να γίνονται κι άλλα.
0: Οπα.
4: Δηλαδή, ποια είναι η έκπληξη σήμερα, να περάσει η Αγγλία ή η Αργεντινή?
1: Νομίζω ότι η Αγγλία αρχίζει και ανεβαίνει πολύ, Γιώργο. Αρχίζω και συμφωνώ μαζί σου.
4: Εντάξει.
0: Μην αλλάζεις τώρα, σε παρακαλώ.
1: Μην
0: αλλάζεις τη θέση σου, Τάνια.
1: Τι να μην αλλάζεις.
0: Ισπανία. Δεν αλλάζουμε, όχι, όχι. Τέλος πάντων.
4: Δεν αλλάζουμε.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είσαι καλά.
0: Σκορ δεν είπες, σκορ είπες. Θα πεις σκορ. Φοβάσαι.
4: Σκορ, ε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, επειδή είμαι και φίλος του ποδοσφαίρου και το ωραίο θέμα, θα πάω με 2-2 και παράταση.
0: Έλα ρε φίλε, ακούστε την εκπομπή, αυτό το είπαμε πριν, εγώ το είπα.
4: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν άκουσα τίποτα.
0: Και ο Γιώργος που βγάλαμε ο Πενόπουλος και εγώ είπα 2-2, ναι. Ωραία, Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ.
4: Πάμε να το ρίξουμε και ένα ευρώ, ρε Δημήτρη.
0: Βάλτο, 2-2. Και είναι Μπέριχαμ Μέση σκόρερ. πάμε. Μας φωνάζει ο Λευτές. Πάμε, έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή απ' έξω, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
9: Παράθυρο στα σπορ.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Την πρώτη τους προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησαν σήμερα η Τάχα Άλλη και η Μπαπτίστα Νταμαρία. Όσον αφορά τον Αρίτζε Λουστόντο, υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω ειδήματος στο λαγανοψωίδιο του δεξιού ποδιού του, με την κατάστασή του να παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο του δικεφάλου, μιας και πλησιάζουν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της φετινής χρονιάς. Ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν αποτελεί πλέον μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ, καθώς οι άνθρωποι του δικεφάλου, έπειτα από αξιολόγηση της περίπτωσής του, αποφάσισαν τελικά να μην προχωρήσουν στην απόκτησή του. Η απόφαση απόσυρσή του από τον ΠΑΟΚ έχουν φέρει τον Άρη σε πρώτη θέση για τη μεταγραφή του παίκτη. Δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να υπάρξει οριστική εξέλιξη με το θέμα της μεταγραφής του παίκτη, με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να καλείται να πάρει τη δική του απόφαση. Στην Αθήνα, για να διευθετήσω τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεταγέννησή του στον Ηρακλή, βρίσκονται οι δύο νεαροί Ισπανοί, Ντάνι Μουνιώθ και Κάρλος Ροντρίγκεθ. Την επιστροφή του Σαράντι Μαστρογιαννόπουλου ανακοίνωσε ο μπασκετικός Ηρακλής εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μετά από ένα πραγματικό μαραθώνιο διαβουλεύσεων και έντονο παρασκηνίου, ο Γιάννης Αλαφούζος είναι και επίσημα από το απόγευμα της Τετάρτης ο νέος πρόεδρος της στοίχημα Super League, αναλαμβάνοντας τη θέση για τον πρώτο χρόνο συμφωνίας, ενώ τη δεύτερη χρονιά θα το διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στην πρόσληψη του βετεράνου ποδοσφαιριστή Γιώργου Δελιζήση, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Γενικού Αρχηγού, προχώρησε ΑΕΛ, η οποία εξέδωσε και επίσημη ανακοίνωση. Επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Άκτορ, με την ομάδα της Τρίπολης να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτησή του. Τέλος, τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυμπέλου συνεχίζονται και σήμερα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ένα σούπερ παιχνίδι ανάμεσα στην κάτοχο Αργεντινή απέναντι στην Αγγλία. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
13: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
14: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
13: Προσλαμβάνεστε.
15: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ατλακόλ!
16: Ατλάκον! Ατλάκον!
17: Τι έπαθε εσύ αυτός?
16: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
18: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Ατλακόλ!
19: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
20: Πάμε δυνατά και σταθερά.
19: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλω εγώ.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
22: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
23: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
22: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
29: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε, Τάνια.
2: Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό, έτσι πως έχει εξελιχθεί.
1: 17
2: και τώρα.
1: Λεπτό.
2: Ωραία, και πριν πάμε εκεί, να πω εγώ ότι το eWay σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Ένας υπερτυχερός κερδίζει κάθε μέρα 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές διελεύσεις. Μη χάσεις χρόνο, επισκέψου το metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί eWay και μπήκε στην κλήρωση. Συντονίσου το Μετρόπολης 95 και 5 στις 12 το μεσημέρι για την καθημερινή ανακοίνωση του νικητή στον αέρα της εκπομπής. Πλάκα τέλος.
1: Λοιπόν, Κουρμπέλης και επίσημα στον Αστέρα Τρίπολης, Τάνια. Mm-hmm. Επισημοποιήθηκε η μεταγραφική αυτή κίνηση, λίγο πολύ αναμενόμενη. Πάμε, Βασίλη Μάστορα, σχόλιο για οτιδήποτε θέλει ο Βασίλης. Super League 1, εξελίξεις, μπάσκετ. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Βασίλη, το μικρόφωνο σε σένα. Καλησπέρα.
30: Καλησπέρα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την ιστορία του Τολιόπουλου, που όντως είναι μια ιστορία που έχει πολύ ενδιαφέρον όσο αφορά τα 25.000 ευρώ συμβόλαιο το οποίο πήρε το 22 όταν μεταγράφηκε στον Άρη από τον ΠΑΟΚ και το 1,7 που σύμφωνα με το ρεπορτάζ πριν από λίγες ημέρες του προσέφερε για 3 χρόνια, δηλαδή 1,7 επί 3 χρόνια, δηλαδή κοντά στα 5 εκατομμύρια, η ομάδα του ΠΑΟΚ.
2: Mm-hmm.
30: Ο ΠΑΟΚ είναι γνωστό ότι αποσύρθηκε.
1: Mm-hmm.
30: Ο Άρης που κάνει με καλύτερο, με περισσότερο ρεαλισμό τον σχεδιασμό της νέας ομάδας, δεν μπήκε σε πληστηριασμό. Έχει συγκεκριμένη γραμμή, είναι γνωστό αυτό, περίπου 1 εκατομμύριο δίνει στο Παναθηναϊκό και ένα συμβόλαιο στον αθλητή, το οποίο είναι περίπου 1,2-1,3 συν τρεις φορές επάνω, δηλαδή επί τρία χρόνια είναι κάπου στα 3.600. Το Λιόπουλος παίρνει 500.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν κρατάει τίποτα στα χέρια του το Λιόπουλος, δηλαδή την τύχη του την κρατάει ο Παναθηναϊκός, που ίσως εντός ημέρας ξεκαθαρίσει και τι θα γίνει με το μέλλον του αθλητή.
3: Βασίλειο, ο Παναθηναϊκός περίμενε τον ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που έχει αποσυρθεί το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, θα αποφασίσει και αυτός αν θέλει να κρατήσει τον Τολιόπουλο ή αν θέλει να το ανοίξει την πόρτα για να το δώσει σε κάποια άλλη ομάδα.
30: Έτσι ακριβώς. Ό,τι ήταν να κάνει ο Άρης το έκανε. Ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε, άρα μόνο ο Άρης υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα για τον Παναθηναϊκό. Αν είναι να αποφασίσει, νομίζω σήμερα ή αύριο θα αποφασίσει, γιατί και ο Μπράντοβιτς φαντάζομαι έχει ξεκαθαρίσει τη διοίκηση τι θέλει να κάνει με τον Τολιόπουλο την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μάλιστα, και ένα ακόμη θέμα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και το θέμα του Αμίνου Α. Σήμερα εκνέει προθεσμία για την καταβολή του buyout, το οποίο δεν είναι μεγάλο, είναι 240.000 ευρώ. Έκανε μια κουβέντα ο Νουά με την Βιλερμπάν. Τελικά αποσύρθηκε το ενδιαφέρον των Γάλλων. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με αυτό που γνωρίζω, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ενδιαφέρον. Και εκείνο που έχει αξία είναι ότι οι συζητήσεις που έκανε ο Νουά με τους ανθρώπους του Άρη δεν του δίνουν κυρίως τον χρόνο συμμετοχής που θέλει ο αθλητής. Mm-hmm. Έτσι θα πρέπει να αποφασίσει αν θα δεχτεί τους αγωνιστικούς όρους που του βάζει ο Σπανούλης, καθώς ο Άρης έχει και τον Αιζέι Λίντερ, έχει πάρει μάλλον περιμένει και τον Τζερεμάι Έρν Ρόμπινσον. Πολύ πιθανό να σκάσει μύτη και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Άρα αντιλαμβάνεται κάποιος ότι δεν θα είναι, όσον αφορά το χρόνο συμμετοχής, η περσινή χρονιά, δεν θα έχει καμία σχέση φετινή χρονιά με αυτό που έζησε πέρυσι ο Νοά. Άρα λοιπόν το θέμα είναι τι απόφαση θα πάρει ο αθλητής.
4: Βασίλη, θέλω και ένα σχόλιο από σένα για τις εξελίξεις στη Super League, αλλά πρέπει να δώσουμε λίγο λόγο στην επικαιρότητα. Έχουμε τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή στο στούντιο, γιατί έχουμε εξελίξεις και στη Super League 2 κάτι προέκυψε. Δημήτρη, τι κάνεις, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Τάνια. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5. Σημαντικές αποφάσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο πάρθηκαν σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super Bet League 2. Καθώς του χρόνου που θα έχουμε έναν ενιαίο όμιλο των 16 ομάδων.
4: Οριστικό ένας όμιλος με 16 ομάδες.
5: Ναι. Αποφάσισαν οι ομάδες ομόφωνα να μην έχουμε ούτε play-off για την άνοδο, αλλά ούτε και play-out. Και
4: αυτό άρα 30 μάτς, έτσι.
5: Και αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνουν δύο, οι πρώτες δύο ομάδες και πέφτουν τέσσερις στην ΓΑΜΑ Εθνική.
4: Ωραία, ωραία.
5: Η κλήρωση θα γίνει 28 Αυγούστου.
4: 28 Αυγούστου, πότε ξεκινά το πρωτάθλημα?
5: Αυτό θα βγει τις επόμενες μέρες σε επίσημη ανακοίνωση από τη διοργανώτερη αρχή.
4: Okay. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλή να είσαι συνέχεια. Καλά. Δημήτρης Καλαϊτζής. Βασίλη, δεν ξέρω αν θες να κάνεις κανένα σχόλιο για το Super League 2. Ένας όμιλος.
30: Έχει ενδιαφέρον ότι επιτέλους η Super League 2 έφτασε σε ένα λογικό αριθμό ομάδων. Όλο το σχέδιο το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια υλοποιήθηκε. Το ζήτημα είναι, περιμένω με πολύ ενδιαφέρον, ποιες ομάδες τελικά θα τερματίσουν. Μπορεί να τερματίσουν όλες, έτσι. Γιατί τα οικονομικά προβλήματα χτυπούν τις πόρτες πολλών ομάδων όσον αφορά τη Super League 2. Εύχομαι να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν και να έχουμε ένα υγιές πρωτάθλημα. Το ότι δεν θα υπάρχουν play-off και play-out λίγο ενδιαφέρον, κανένα άποψη μου έχει, σημαίνει ότι θα πρέπει να τρέξουν για να προλάβουν οι ομάδες. Κάποιοι βιάζονται να έχουν βγάλει ήδη τους δύο πρωταθλητές που θα ανεβούν στην επόμενη κατηγορία.
4: Ποιος?
30: Όλοι μιλούν ότι ο Πασαραϊκός και ο Πανιόνιος έχουν σειρά φέτος να ανέβουν στην κατηγορία.
4: Μάλιστα.
30: Εντάξει, ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι μια συζήτηση που γίνεται, να μην πω καφενειακά,
4: αλλά ναι, ναι.
30: Σε πολύ θεωρητικό επίπεδο. Έτσι.
4: Πάμε λίγο εντάχει για ένα λεπτό, έτσι, να πούμε για Μαρινάκη, Αλαφούζο, Super League 1. Πώς τα βλέπεις?
30: Νομίζω ότι ήταν η πιο ωφέλιμη για την Λίγκα.
4: Το 1-1,
30: απόφαση το 1-1. Τώρα βεβαίως θα προλάβουν να κάνουν οι δύο πρόεδροι σε θητεία 12 μηνών. Εκείνο που έχει αξία είναι ότι υπάρχει μια πληροφορία για τις σκέψεις που έχει ο κύριος Αλαφούζος όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων. Εδώ θα έχουμε μια σύγκρουση φερόντων, γιατί από τη μία είναι ο κ. Αλαφούζος, ο οποίος έχει κάνει τη δική του πλατφόρμα, στην οποία έχει εντάξει το μπάσκετ, έχει εντάξει το κύπελο ποδοσφαίρου και έχει εντάξει τον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό.
4: Ο οποίος πήρε περισσότερα λεφτά, Βασίλη, έτσι. Ναι. Το είπε ξεκάθαρα και επίσημο ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης.
30: Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς θα διαφορετικά δεν θα πήγαινε σε αυτή την πλατφόρμα.
4: Σωστό.
30: Έχουμε μια πλατφόρμα την οποία εκφράζει ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Βαρδινογιάννης και ο κύριος Κυριακού.
4: Εταιρεία όμως, όχι πλατφόρμα.
30: Ναι, ακριβώς. Mm. Και όταν μιλάμε για συμφέροντα οικονομικά, καταλαβαίνετε ότι η προσέγγιση...
4: Λες ότι η λογική είναι όλο το ζουμί, ε?
3: Γι' αυτό το λόγο έγινε όλο αυτό.
30: Ακριβώς. Αυτό είναι μόνο το αγκάτι. Ίσως να υπάρξουν λόγοι συγκρούσεων. Ας ευχηθούμε να γίνουν 5 πράγματα τα οποία θα ανεβάσουν το επίπεδο της Super League και πάντα εγώ θα λέω να ρίχνουν και μία ματιά οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου στη Super League 2, όπου τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά όσο αφορά...
4: Βασίλη, κανονικά έπρεπε τα τηλεοπτικά δικαιώματα να πηγαίνουν πακέτο, αλλά τέλος πάντων.
30: Συμφωνώ απολύτως, συμφωνώ απολύτως. Είναι αυτό που λέμε όμως.
4: Εγώ βλέπω Bundesliga 1, Bundesliga 2, La Liga 1, La Liga 2 και πάει λέγοντας έτσι. Τέλος πάντων.
30: Διότι έχει πάει ένας μαθηματικός τύπος στα πρωταθλήματα που έχεις αναφέρει που δεν αδικείται κανείς.
4: Έτσι.
30: Και ξέρουν πολύ νωρίτερα, ίσως και δύο αγωνιστικές περιόδους νωρίτερα, τι θα ισχύσει μετά δύο χρόνια. Και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Καλό απόγευμα.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
3: Καλό
4: απόγευμα. Ήταν ο Βασίλης Μάστορας. Απλά στο τηλέφωνο, Τάνια, ήταν ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Έγινε διόρθωση. Το συμβόλαιο του Σαράτη Μαστοριανόπουλου στον Ηρακλή, στην Καϊρακλή, θα είναι για δύο χρόνια και όχι για έναν χρόνο. Έτσι. Δύο χρόνια λοιπόν η συμφωνία, η συνεργασία με τον Μαστοριανόπουλο. Πάμε, Γιώργο Μάτζιο, νέα καζίνο και μένουμε μετά για Μουντιάλ με Γιώργο.
6: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα Jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 186.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 124.600 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία Jackpots θα μοιράσουν πάνω από 420.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά Jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
4: Λοιπόν, θα μείνουμε με τον Γιώργο Μάτζιο. Απλά θα πρέπει να πούμε ότι ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στη Θέρμη σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε έναν χώρο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο Compact SUV LBX, το premium SUV, το NX και το αμυγός ηλεκτρονικό R-Zend Lexus Corner Θέρμης, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, τι κάνεις?
7: Καλησπέρα.
3: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
7: Δημήτρη, Τάνια, φίλες και φίλοι.
4: Να πούμε Γιώργο ότι έχουμε δεκάδα Παναθηναϊκού για το μάτς με τη Rapid Vienna στο φιλικό και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, πέρα από τα Μπόρδα Τάνια και Ραστόντερ που παίζουν βασικοί, ποιος είναι αρχηγός του Παναθηναϊκού, Γιώργο, ξέρεις?
7: Ποιος είναι?
4: Μπορείς να φανταστείς? De Frey, φίλε, στη δεύτερη συμμετοχή του.
7: Ο De Frey, εντάξει.
4: Ενώ παίζει, ενώ είναι και ο Τσέρι. Μπράβο, ναι. Δεν ξέρω το αν σημαίνει κάτι αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε Αργεντινή, Αγγλία. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις και ένα σχόλιο μετά για Super League 1.
7: Γιατί λίγα τα είπαμε. Νομίζω ότι μπροστά στην ήττα ο Βαγγέλης Μαρινάκης προσπάθησε να κάνει αυτό το επικοινωνιακό τρίκ. Πάντα ο Ολυμπιακός στην επικοινωνία είναι πολύ πολύ μπροστά,
4: ναι,
7: από κάθε,
4: ναι,
7: άλλη ομάδα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
4: Ναι.
7: Καμιά φορά το ζηλεύουν κιόλας κάποιοι. Αλλά το έχει αυτό ο Ολυμπιακός να το εξαργυρώνει και να μην φανεί ότι χάνει κάτι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Συμφωνώ σε αυτά που λέει ο Κυριάκος νωρίτερα, ότι αν δει κανείς και το καταστατικό της λίγκας, δεν είναι ότι μπορεί κάποιος να έχει μια ιδιαίτερη δύναμη, να επηρεάσει κάποιον, να περισσότερο θέμα πρεστίζ είναι.
4: Ναι.
7: Γιατί μιλάμε για συνεταιρισμό, μιλάμε για ανώνυμες εταιρείες, μιλάμε για 14 διαφορετικούς προέδρους που καλούνται να συνοηθούν για το ίδιο τους το προϊόν.
4: Ναι.
7: Οπότε δεν είναι σωματείο. Νομίζω ότι είναι καλό αν με ρωτάτε.
4: Ναι, το ένα συνένα.
7: Και σε μια άλλη αλλαγή.
4: Ναι, ναι, ναι.
7: Ναι, και πάμε και σε κάτι διαφορετικό.
4: Ναι, ναι.
7: Να δούμε και να κρίνουμε και τον κύριο Αλαφούζο που έχει μπει πολύ δυνατά και στα τηλεοπτικά δρόμενα και mm-hmm. το. Και στην δική του εταιρεία και με το μπάσκετ το οποίο πήρε
4: να.
7: Και το πήρε και σε ένα timing που ανεβαίνει πάρα πολύ και στην πόλη
4: μας.
7: Είναι,
4: ναι.
7: είναι ωραίες αυτές οι αλλαγές αρκεί να γίνονται για καλό. Δηλαδή σιγά σιγά ο συνεταιρισμός αρχίζει να αποκτά και άλλα πράγματα, να μπορούν οι ομάδες να παίρνουν περισσότερα χρήματα, να έρχονται καλύτεροι παίκτες, να κάνουμε καλύτερο πρωτάθλημα, να παίζουμε πιο πολύ στην Ευρώπη. Όλα είναι για το καλό
4: του ελληνικού ποδοσφαίρου φυσικά και να μπορέσουμε
7: να πούμε ούτως ή άλλως δεν θα πλήξουμε φέτος Δημήτρη. Και μόνο το ότι θα περάσει και η πρόταση του Λανουά σε λίγο καιρό για τους Έλληνες διαιτητές θα γίνει ένας μικρός χαμός. Με τον πρώτο ορισμό στο ντέρμπι. Από τώρα το λέω, θα έχουμε ένα πολύ ωραίο φθινόπωρο να ζήσουμε.
3: Πού να δεις όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τι ωραία που θα είναι.
7: Καλά, εδώ θα μου πεις Δημήτρη και Τάνια, θα μου πείτε τη δική μας κουλτούρα και γκρίνια την ζήλεψε και η Daily Mail, η οποία σήμερα λέει ντροπή, λέει βάνα διαιτή, ο οποίος έδωσε, λέει με το Μέση έχει τρεις νίκες. Ψάχνω και εγώ να δω πού τον έχει παίξει το Μέση και εννοούσε στο MLS. Δηλαδή. Είναι Άγγλοι ή Μάρτον.
4: Έχουν γίνει μάτζιος και έτσι ψάχνονται για τις διαιτητές.
7: Έπαιξε τρία παιχνίδια, δηλαδή το Μέση με την Ίντερ Μαϊάμι.
3: Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι στις ομάδες που είχαν προσωπικότητες, Αργεντινή ή Μέση, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, ο διαιτητής έκλεισε λίγο το ματάκι σε όλα αυτά τα παιχνίδια.
7: Εγώ νομίζω ότι έχουμε καλές διαιτησίες.
3: Όταν παίζανε με ομάδες. Τύπου πράσινο ακροτήρι, τέτοιες ομάδες, κατάλαβες.
4: Και μην ξεχνάμε, Γιώργο, είναι ιστορικά μάτς, έτσι, και το συγκεκριμένο που έχει τη δική του έτσι, ιστορία. Αλλά γενικότερα, όταν μιλάμε για μητελικό μουντιάλ,
7: δεν μπορεί τώρα να θες να κάνει παράπονα.
3: Έχει δώσει εντολή ο Ινφαντίνο, το προϊόν είναι εμπορικό. Θέλουμε να βγάζουμε λεφτά. Πάμε για 68 ομάδες. Αυτό έχει γίνει το μουντιάλ.
4: 64, δεν είναι
3: 64, εντάξει, εσύ. Στις 4 κόλλησες.
4: Παραπάνω εσύ.
7: Εντάξει. Δημήτρη, ναι. Δεν έχει καταλάβει, Τάνια. Ο Ιφαντίνο για μας δουλεύει.
3: Για να πάει η Ελλάδα.
7: Να το πάω 64, μπα και πάει επί.
4: Ναι, αλλά είχα πει και στην Τάνια όμως λίγο. Ο δρόμος της Ευρώπης σε σχέση με άλλες ομάδες, με άλλες χώρες, είναι διαφορετικός, έτσι.
7: Είναι άδικο.
4: Και μην ξεχνάμε ότι τώρα που λέγαμε το πράσινο ακροτήρι, αφού παίξαν τρεις ομάδες που κάναν τη διοργάνωση.
3: Μια χαρά ήταν το πράσινο ακροτήρι.
4: Ναι, ακριβώς.
3: Μια χαρά ήταν το πράσινο ακροτήρι.
7: Στο Μουντιάλ που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.
4: Ναι.
7: Πήγαν 16 ομάδες από την Ευρώπη και 10 από την Αφρική.
4: Ναι.
7: Αυτό τα λέει όλα.
4: Ναι.
7: Δηλαδή, εάν είναι να γίνει το Μουντιάλ 64 ομάδες στο 30, σε Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία,
4: ναι.
7: και να μην ανοίξουν πολλές επιπλέον θέσεις για την Ευρώπη, και μετά τις Βερμούδες να έρθει κανένα τρίτο 64 ομάδες στο 30, σε Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία,
4: ναι.
7: και να μην ανοίξουν πολλές επιπλέον θέσεις για την Ευρώπη, και μετά τις Βερμούδες να έρθει κανένα τρίτο

0: Πορτογαλία και Μαρόκο. Και να σας πω για το σημερινό ότι η Αργεντινή ψάχνει νίκη κόντρα στην Αγγλία μετά από το περίφημο μάτς του 86 του Ας-10, το χέρι του Θεού. Από τότε έχει να κερδίσει η Αργεντινή την Αγγλία σε κανονική διάρκεια. Την είχε νικήσει και το 98 στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά καθαρή νίκη και να κάνει 40 χρόνια η Αργεντινή από την Αγγλία. Και το γεγονός ότι είναι πολύ μοιρασμένες και οι αποδόσεις από τις στοιχηματικές εταιρείες, ένας λόγος σε αντίθεση με το χθεσινό Ισπανία-Γαλλία, είναι ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν παίξει τα τελευταία χρόνια. Αυτό που λέγαμε δηλαδή ότι ο Μέση δεν έχει παίξει κόντρα στην Αγγλία είναι μια πραγματικότητα, γιατί τελευταίο τους παιχνίδι έρχεται το 2005, ένα φιλικό. Οπότε πριν 21 χρόνια. Τελευταίο επίσημο Σαπόρο, Μουντιάλ Ιαπωνίας 2002, με το πέναλτι του Μπέκαμ 1-0 η Αγγλία.
1: Η κόκκινη του Μπέκαμ, Γιώργο, με τον Τσόλο, πού ήτανε?
0: Το 98. 4 χρόνια νωρίτερα στη Γαλλία ήταν. Μπράβο. Αυτό στο Σεντετιέν, στο Ζεφουρά Γκισάρ. Είναι δύο ομάδες που έχουν τα συν και τα πλην. Ναι. Θα συμφωνήσω με τον καλεσμένο σας νωρίτερα που έλεγε ότι υπάρχουν γενικά προβλήματα αμυντικά. Ούτε η Αγγλία πείθει αμυντικά. Εμένα δεν με πείθηκε ο Πίκφορντ σαν τερματοφύλακα. Αλλά και η Αργεντινή έχει δείξει πολύ ευάλωτη στην άμυνα. Όταν δέχεται γκολ από το πράσινο ακροτήρι και από την Αίγυπτο πολύ πολύ εύκολα, σίγουρα από Μπέλεχαμ και Κέιν θα δεχθεί. Για μένα το σημερινό παιχνίδι, αν με ρωτάτε, θα κριθεί στη μεσαία γραμμή. Εάν οι τέσσερις οματοφύλακες πίσω από το Μέση έχουν ντεπόζιτο στη βενζίνη και δεν είναι ακόμη με το λαμπάκι, ο Ντεπόλ, ο Μακάλιστερ, ο Έντσο Φερνάντες και ο Παρέδες, και αντέξουν, η Αργεντίνη έχει τύχες. Αν αυτοί ξαφνικά σβήσουν, επειδή ο Σκαλόνι δεν ανοίγει το rotation, δεν χρησιμοποιεί πάρα πολλού εκεί, η Αγγλία έχει ξεκάθαρο προβάδισμα.
1: Γιώργο, ξέρεις τι ήθελα, φίλε, κάποια στιγμή να σε ρωτήσω. Τον Νίκο Πάζ, αφού τον έχει στην αποστολή,
0: δεν τον χρησιμοποιεί.
1: Γιατί δεν φίλε, ενώ
0: ούτε το παιδί. Τον Σιμεώνε, που κάνει καλή χρονιά.
1: Ναι, σωστό. Στην
0: Ατλέτικο,
1: ναι.
0: Για τα οποία. Ναι, είναι στην
1: κοινωνία. Δεν το ανοίγει, ενώ πηγαίνουν με λαμπάκι αυτό που λες, δηλαδή και στα τρία τάμπα.
0: Θα μπει ο Άλβαρες, θα μπει ο Λαουτάρο.
1: Σωστό.
0: Θα μπει ο Ταλιαφίκο, θα μπει ο Μοντιέλ.
1: Ναι,
0: θα
1: μπράβο.
0: Μπει ο Ρομέρο, θα μπει ο Ταμέντι. Δηλαδή,
1: στάνταρ αλλαγές. Στάνταρ αλλαγές κάνει.
0: Τώρα τι μπορεί να αλλάξει, ενώ ο Τούχελ έχει αλλάξει πάρα πολλά. Και μόνο το ότι δεν κάλεσε Φόντεν, Πάλμερ, Μακουάιρ.
1: Σωστό.
0: Πήγαινε να αλλάξει Μαντουέ και Σάκα. Αλλάζει τα δίδυμα στα χαφ. Έχει κάνει γενικώς περισσότερα πράγματα η Αγγλία.
1: Και είναι μεστή ομάδα η Αγγλία. Δηλαδή είναι σοβαρή πλέον. Δεν είναι...
0: Και φυσικά πρέπει να δούμε πώς θα είναι και ο Μέση μετά από τα 650 λεπτά που παίζει συνεχόμενο.
1: Σωστό.
0: Παιδιά.
1: Σωστό.
0: Γιατί δεν έχει βγει.
1: Λοιπόν, κάνε και μια πρόβλεψη, γιατί περάσαμε τον χρόνο. Κάνε μια πρόβλεψη.
0: Επειδή είπα ότι άκουγα πριν που ο Στάνταλ που έλεγε 2-2.
1: Ο Στάνταλ άκουσε εμένα να πούμε και αυτό το είχα πει και εγώ.
0: 2-1 η Αγγλία θα πω. 2-1 η Αγγλία.
1: Βλέπεις Άγγλο, ε.
0: 2-1 η Αγγλία. Κέιν, Μπέλιχαμ, Μέση, ορίστε. Να, και οι τρεις σκόρες 2-1.
1: Και εγώ, φίλε, το αυτό είπα, απλά είπα 2-2. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλή
1: συνέχεια. Περάσαμε ήδη και τα 2 λεπτά, Τάνια, από τις 7. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Έτσι, όλα τα παιδιά.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5.
1: Εσύ μένεις, έτσι. Δελτίο
2: εγώ
1: πολιτικό.
2: Μένω, γιατί έχουμε και δύο φωτιές σε εξέλιξη εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Το είπα και στην αρχή με τον Κώστα, δεν το πρόλαβες. Πάρα πολλές φωτιές τελευταίες μέρες στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Να είστε καλά.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Νέο πυρηνό μέτωπο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, καθώς φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του Γαλλικού ποταμού στην Νεοχορούδα Ωραιοκάστρου. Στο σημείο επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού.

0: 5 αεροσκάφη. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 6, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβέστες για να σβήσουν τη μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή της Σουρεωτής του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκη. Οι φλόγες μάλιστα απείλησαν και σπίτια στην περιοχή, όμως τελικά ο κίνδυνος αποσοβήθηκε. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Αυτή την ώρα επιτόπου επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 25 πυροσβεστικά οχήματα. Ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 7 εναέρια μέσα, 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Αθώος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Βασιλικά. Ενώπιον του δικαστηρίου σημείωσε ότι δεν αντιλήφθηκε τους πυνθήρες από τις εργασίες του. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στα Σπάτα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν αυτοκίνητο την παρέσυρε πεζή και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού 69χρονου άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής, το σκάφος του οποίου ανετράπη. Στο ίδιο σκάφος επέβαινε και σύζυγός του, η οποία διασώθηκε. Το πρωί έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκαν η βάρκα και προσωπικά αντικείμενα του 69χρονου ψαρά, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται με δίτες και σκάφη του λιμενικού να επιχειρούν στο σημείο. Με την ομόφωνη εκλογή του Γιάννη Αμανατίδη στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία. Συγκεκριμένα στις 9 το πρωί του Σαββάτου θα συνεδριάσει εκ νέου κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει το νέο ή τη νέα επικεφαλής. Παράλληλα, αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδης το κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνη? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
18: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
19: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
20: Και?
19: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
20: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Έτοιμος ο Verstraete, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraete λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μετρόπολης 95,5. Μιχάλης Σαρόπουλος στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί. Θα πάμε μαζί έως και τις 8.30. Σε μια εκπομπή κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, αθλητική ψηφίση. Σε μια εκπομπή του λόγου και του διαλόγου. Απέναντί μου για λίγο ακόμα, ακόμα τον Ελευθέρω του Χατζηπαντελίδη. Τον άνθρωπο φάντασμα. Τον άνθρωπο φάντασμα. Στο production ουδής. Αλλά στη γραμματεία βρίσκεται η θρηλυκή Μαρία Λάμπρου, η οποία δεσπόζει με την παρουσία της σε μια ημέρα, 15 του Ιούλη. Είμαστε κατά μεσής του θέρους, δηλαδή ούτε αριστερά ούτε δεξιά, τσακ στη μέση, όπως λέγει μια ψυχή. 15 του Ιούλη αρχίζει τώρα, δηλαδή τεφτάρει στην κορύφωσή το θέρος. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχει κάνει πολύ πολύ θερμό καλοκαίρι. Πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι. Αλλά δόξα τω, τη γλιτώνουμε ακόμα. Και δεν λέω ότι γλιτώνουμε, διότι ιδιαίτερα τα βαριά κορυπιά έχουν μια ταλαιπωρία. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο, στη Βλαδιμήρα, στην Ιουλίτα και στον Κύρικο. Εντάξει, δεν ξέρω, Βλαδίμηρο ξέρω τον Κυριακίδη, Βλαδίμηρο ξέρω τον Πούτιν ενδεχομένως, δεν ξέρω. Από Ιουλίτα και Κύρικο δεν έχω, όταν σου λέω δεν έχω νύχτα βαθιά. Ιουλία Καλυμάνη ξέρω, Ιουλία πως τη λένε την άλλη που τραγουδάει με το μάλαμα. Μια έντεχνη μωρέ. Είναι η Καλυμάνη και είναι και μια έντεχνη. Θα το 9.55 γράφετε, αφήνετε να κάνω το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54301. Και επειδή ποια είναι, όχι η Καλυμάνη, η άλλη. Και επειδή μου ήρθε τώρα η Καλυμάνη και έτσι και τα μουσικά, βάλε μου κάτι έτσι να μερακλώσω για το καλό.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την αρχή. Το σημερινό quiz της εκπομπής είναι σε ποιο τραγούδι ανήκει η συγκεκριμένη εισαγωγή.

Κόψε, παιδί μου. Σήμερα θα τρέξει ένα quiz μόνο. Σε ποιο άσμα ανήκει τούτη η εισαγωγή? 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Σαρόκα το Παύλα Μάικ στο Instagram. Για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτό τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. 15 του Ιούλη κάποιοι κάνουν διακοπές. Κάποιοι είναι εδώ ντούροι. Ντούροι πραγματικοί. Κρατούν ψηλά. Κρατούν ψηλά τη σημαία. Και είμαστε εδώ. Εδώ και μόνον εδώ. Για να τα πούμε όλα έχουμε. Δεν είχαμε κάτι σημαντικό σήμερα. Είχαμε κάτι σημαντικό σαν... Δεν είχαμε κάποια ενημέρωση. Δηλαδή όσο κοιτούσα σήμερα τα αθλητικά, ασχολούνται όλοι με την... Με το παιχνίδι το βραδινό. Με το παιχνίδι το βραδινό. Όλοι ασχολούνται με το τέτοιο, ρε. Ο περισσότερος κόσμος ασχολείται με το... Με το Αγγλία και την Ήβρε. Κόλλησε το μυαλό μου. Βέβαια, ρε, εσύ, σωστό. Με την Ισπανία, με τη Γαλλία ασχολούνται. Να, κόλλησε το μυαλό μου. Έλα, ρε, εσύ. Ισπανία, Γαλλία, λοιπόν. Για αυτούς οι οποίοι έτσι που μπόρεσαν να δουν τη χθεσινή αναμέτρηση, τους Γάλλους, τους Ισπανούς, τους ανθρώπους του από το χώρο του αθλητισμού του παγκόσμου. Γενικά είμαστε θειασότες του δόγματος ότι ο αθλητισμός ενώνει. Το έχουμε αποδείξει αυτό. Το έχουμε αποδείξει αυτό. Και ως εκπομπή είμαστε εδώ στο πλευρό των ανθρώπων της τέχνης. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη βόλτα μας αναλύοντας. Θα διηλύσουμε, θα διηθήσουμε, θα διανθήσουμε, θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε, θα αποδομήσουμε, θα αποχαρακτηρίσουμε και θα υπερθεματίσουμε, θέλετε κανείς. Παίζει το Μουντιάλ, γιατί δεν είχαμε και κάτι άλλο σημαντικό τη σημερινή μέρα. Ο Χατζηδιάκος είναι μια περίπτωση η οποία απασχολεί και η οποία έχει βγει ότι σύντομα θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Προσωπικά εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή ο Χατζηδιάκος και μάλιστα έρχεται και έτοιμος, γιατί έχει κάνει και προετοιμασία με την Copenhagen και θα κουμπώσει πάρα πολύ καλά στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Είναι μια καλή λύση, δεδομένου του ότι ακόμα δεν έχουν απόλυτα ξεκαθαρίσει οι συνθήκες για τον Ελουστόντο, ο οποίος έχει ένα οστικό είδημα στο λαγονοψωίτη. Εν τω μεταξύ, έχω ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό. Έχω πεθάσει. Βέβαια, αυτός είναι καμιά 120 κιλά ελαφρύτερος. Εγώ είμαι σαν δύο τροφόρος ρινόκερος. Και ο άνθρωπος είναι πανέτοιμος. Είναι σε τρομερή κατάσταση. Πολύ πιο γρήγορα θα το ξεπεράσει τον τραυματισμό. Βέβαια, εγώ έχω και πρόσκρουση, λέει. Έτσι μου είπε ο άνθρωπος. Ο Παναγιώτης, πρόσκρουση, λέει, στο δικέφαλο από μέσα στο λαγονοψωίτη. Οστικό είδημα απ' έξω. Το έκανα το πόδι σάντουιτς, ας πούμε. Και κάθε μέρα με βαράνε με ρεύματα, με μαγνήτες. Ναι, με έχουν κάνει ολοκαίνουργιο. Δηλαδή, αν με πιάσει μέσα χέρι, χοντρό. Θα σε χτυπήσει το ρεύμα. Λοιπόν, και επειδή έτσι που και που πέφτει η διάθεσή μου, θέλω λίγο έτσι να με βοηθάτε να μου ανεβάλετε τη διάθεση. Για πάμε λίγο. Ανέβασε μου τη διάθεση.

Στάνει, στάνει, στάνει, γιατί θα τρελαθώ και πάλι τα λέμε βάλω σε τίποτα καρέκλες. Πάσω καμιά βάφτιση και θα χορεύω κι εγώ. Λοιπόν, είχα μείνει στο γεγονός ότι η έλευση του Χατζηδιάκου, θεωρώ ότι, και για όσους συντονίστηκαν τώρα στο Μετρόπολη 95,5, ψάχνουμε να βρούμε από ποιο τραγούδι είναι η συγκεκριμένη εισαγωγή την οποία ακούσαμε, έτσι. Είχαμε 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54301, Μετρόπολης 9.55 στο Facebook και σαρώ κάτω Παύλα Μάκη στο Instagram για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, τώρα βέβαια που συζητάμε για πράγματα τα οποία συνέβησαν σήμερα, έγινε και κάτι σημαντικό, ρε φίλε, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει πρόεδρο η Λίγκα. Εντάξει, δηλαδή συμβαίνουν πράγματα με τα οποία δεν ασχολείται κανείς. Δεν ασχολείται, δεν ασχολείται κανένας και σαν εκπομπή εμείς θα κληθούμε να δώσουμε απαντήσεις. Υπάρχει και ικανοποίηση, λέει, στην ΕΠΟ για την αποδοχή της πρότασης από Μαρνάκη και Αλαφούζο. Θα σταθούμε σε αυτά. Τούτη την ώρα η Rapid Viennese προηγείται με 1-0 του Παναθηναϊκού. Θα δώσουμε όλη την ενημέρωση. Αυτό είναι infotainment. Μαγκαζίνο ενημερωτικό είναι το 7-8.30. Τα 8.30 τώρα. Θα δούμε πώς θα είναι μετά, αν θα είναι. Εν πάση περιπτώσει. Θα σταθούμε λοιπόν στη Super League, η οποία οριακά βγάζει πιο δύσκολα πρόεδρο από ό,τι βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ πιο δύσκολο θα βγάλουν πρόεδρο από ό,τι θα έβγαλε η Super League. Κοίταξε, εμείς θα κάνει ένα χρόνο αυτός εδώ. Τώρα μιλάμε για τρομερά πράγματα. Ο Μαρινάκης χθες το βράδυ δεν ήθελε. Ο Μαρινάκης χθες βράδυ δεν ήθελε να πάει στο 1-1 με τον Αλαφούζο και έβγαινε και ξεφώνιζε. Και σήμερα δεν έχει πρόβλημα, αλλά είχε πρόβλημα με το αν θα είναι πρώτος ο Αλαφούζος και θα είναι δεύτερος ο Μαρνάκης στην Προεδρία της Λίγκας, του συνεταιρισμού δηλαδή. Αλλά τελικά υποχώρησε και έχει μπει ο παράγοντας του Εδεσαϊκού μέσα τους, γίνεται πραγματικό παρακακάο. Έγινε ολόκληρη κουβέντα για το ποιος θα είναι στη Λίγκα, ποιος θα αναλάβει τη Λίγκα, ποιος θα τρέξει τη Λίγκα. Και όλα αυτά γίνονται με φόντο τα τηλεοπτικά. Εκτιμώ, θεωρώ, δοκό και ρέπο στην άποψη πώς. Αφενός ο Λεζόν Ταλαφούζ έχει προετοιμάσει τη δικιά του πλατφόρμα για τις αθλητικές αναμετρήσεις. Αφετέρου ο Λεβανζέλ Ντε Μαρινάκ έχει την δικιά του προσέγγιση αναφορικά με τις εξελίξεις στο τηλεοπτικό τοπίο. Άρα θα έχει εκεί παρακακά, θα κυνηγηθούν. Τι σε μέλη εσένα να πούμε εγώ. Και ψηφοφορίες σήμερα. Και μόνο που με κοιτάς λιώνω και μόνο που με κοιτάς. Και έλα λίγο, πιάσε λίγο πιο από εδώ να πιάσω κι εγώ. Κοίταξε, λέει, μην πιάσω το άλλο καλώδιο, χειρεύουμε να σε σκοτώσει, ήταν λίγο. Είναι πρόβλημα. Ζούμε λοιπόν σε μια κατάσταση, σε μια συνθήκη όπου η Super League δείχνει τα καλύτερα σημάδια της. Ζούμε σε μια κατάσταση, σε μια συνθήκη όπου η Super League μας αποδεικνύει ότι είναι το ιδανικότερο, το πιο ανατρεπτικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον πλανήτη. Και άλλα λίγκα και ποιες μηχανές και ποιες καλοκουρδισμένες και ποιες μασία και ποιες Ελλάδα! Ελλάδα, χώρα του φωτός! Κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά! Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Η λίγκα και ήρθε, λέει, σαν πρόταση από την ΕΠΟ ότι επειδή δεν είστε. Πώς κάνουν οι μπαμπάδες, θα παίξει πρώτη ώρα με το παιχνίδι ο ένας ο αδερφούλης και μετά θα παίξει κι ο άλλος. Ναι, να είστε καλά, παιδιά, να είστε αγαπημένα, να μην μαλώνετε. Μιλάμε για πολύ μεγάλο που. Θυμήθηκα ένα φίλο που έμενε λίγο μακριά. Λοιπόν, μιλάμε για μια κατάσταση πολύ σύνθετη. Για κάτι το οποίο το βλέπει κανείς και δεν κρατάει την κοιλιά του από τα γέλια. Βέβαια, εμείς το ποδοσφαιρικό άρι έχουμε τους δικούς μας λόγους να γελάμε. Δηλαδή, γελάμε με τα δικά μας, αλλά γελάμε και με τα της Λίγκας. Δηλαδή μας κρατάει σε μια εφορία, όπως είχε υποθεί και κάποτε σε τηλεοπτική εκπομπή, τελείται εν ευθυμία, όπως είχε πει γνωστός παράγοντας. Δηλαδή μας δίνει τη δυνατότητα η Super League να ευθυμίσουμε, την ίδια στιγμή όμως μας δίνει τη δυνατότητα και ο ποδοσφαιρικός άρεσε να ευθυμίσουμε. Το είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, χθες έκανε και μίλησε για το marketing. Και συνέντευξη από ό,τι έμαθα δεν ήταν στο κανάλι της πάλι στο YouTube. Μιλάμε τώρα. Που δεν φταίει πάλι. Σου λέω, ο άνθρωπος δεν φταίει. Μην γινόμαστε άνθρωποι της επίθεσης. Μην γινόμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι της σύνθεσης.
Είμαστε άνθρωποι της, της σύνθεσης. Αυτό πρέπει να, να κρατάτε. Ναι ρε Σιγιάννη, είναι η Ιουλία Καραπατάκη. Ευχαριστώ και το Παντοπόλιο. Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη αυτή που είπε. Παντοπόλιο μου αγαπημένο, ψυχή μου. Τα φιλιά μου εκεί σε όλα τα παιδιά. Και ο Γιάννης ο οποίος απαντάει πάρα πολύ σωστά. Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη. Ο Γιώργος. Όπα. Την αγάπη μου Γιωργάρα. Μερακλή ποιοτική. Λοιπόν. Τα βάλεις στο άσμα. Τα πεανίσεις για αυτούς που δεν το γνωρίζουν. Και θα επανέλθω. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα επανέλθω με όλη την κουβέντα. Με προσέγγιση για τα θέματα της ημέρας, με καλή διάθεση μπασκετική και ποδοσφαιρική, γιατί είναι στα δικά μου μάτια είναι μια ειδονή πολύ υψηλής αισθητικής να μπορούν να μου κάνουν χαβά και να τους κάνω κι εγώ, και θα το καταλάβετε από την κουβέντα που θα κάνουμε μετά, γιατί θεωρώ ότι το νούμερο ένα στατικό για να μπορέσουμε να είμαστε ήρεμοι είναι να παίρνουμε τα πράγματα στην πλακά. Γιατί αν τα πάρουμε σοβαρά, θα χάσουμε και την ποιότητά μας σαν άνθρωποι. Λοιπόν, δώσε το άσμα να πιανίσει και επανερχόμαστε μετά το διάλειμμα και μετά την εκφώνηση δελτίου αθλητικών ειδήσεων. Αβάντι, μαέστρο!

0: ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετροπολής!
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Την πρώτη τους προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησαν σήμερα η Τάχα Άλλη και η Μπαπτή Σανταμαρία. Όσον αφορά τον Αρίτζε Λουστόντο, υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω ειδήματος στο λαγανοψωή του δεξιού ποδιού του, με την κατάστασή του να παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο του δικεφάλου, μιας και πλησιάζουν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της φετινής χρονιάς. Ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν αποτελεί πλέον μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ, καθώς οι άνθρωποι του δικεφάλου, έπειτα από αξιολόγηση της περίπτωσής του, αποφάσισαν τελικά να μην προχωρήσουν στην απόκτησή του. Η απόφαση απόσυρσης του από τον ΠΑΟΚ έχουν φέρει τον Άρη σε πρώτη θέση για τη μεταγραφή του παίκτη. Δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να υπάρξει οριστική εξέλιξη με το θέμα της μεταγραφής, με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να καλείται να πάρει την οριστική απόφαση. Στην Αθήνα, για να διευθετήσω τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη μετακίνησή του στον Ηρακλή, βρίσκονται οι δύο νεαροί Ισπανοί ποδοσφαιριστές, Ντάνι Μουνιώθ και Κάρλος Ροντρίγκεθ. Την επιστροφή του Σαράντι Μαστρογιαννόπουλου ανακοίνωσε ο μπασκετικός Ηρακλής εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μετά από ένα πραγματικό μαραθώνιο διαβουλεύσεων και έντονο παρασκηνίου, ο Γιάννης Αλαφούζος είναι και επίσημα από το απόγευμα της Τετάρτης ο νέος πρόεδρος της στοίχημα Super League, αναλαμβάνοντας τη θέση για τον πρώτο χρόνο της συμφωνίας, ενώ τη δεύτερη χρονιά θα το διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Ηρακλής είχε καταθέσει επίσημη πρόταση να γίνουν 16 ομάδες από τη σεζόν 2027-2028, ωστόσο στην ψηφοφορία που έγινε δεν συγκέντρωσε τα 3 τέταρτα των ψήφων που απαιτούνται για να περάσει το αίτημά του και έτσι το φορμά του πρωταθλήματος παραμένει το ίδιο. Αλλαγές στη μορφή διαξοχής στη Super Bet League 2 αποφασίστηκαν εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, καθώς το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί χωρίς τη διαδικασία τόσο των play-off όσο και των play-outs. Οι δύο πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα θα εξασφαλίσουν την άνοδό τους στη στοίχημα Super League, ενώ τέσσερις ομάδες θα υποβιβαστούν στη γάμα εθνική κατηγορία. Στην πρόσβληση του βετεράνου ποδοσφαιριστή Γιώργου Δελιζήση, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Γενικού Αρχηγού, προχώρησε η ΠΑΕ ΑΕΛ. Επισημοποιήθηκε η υποστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Άκτορ, με την ομάδα της Τρίπολης να ανακοινώνει και επίσημα την απόκτησή του. Τέλος, τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σήμερα τη σπουδαία αναμέτρηση μεταξύ της κατόχου Αργεντινής απέναντι στην Αγγλία. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8:30.
2: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνή eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά, η φύση στο πιάτο σας.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
16: Huh?
17: Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
21: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Signore e signore, good afternoon, ladies and gentlemen. Ακόμη εκπομπή του λόγου του διαλόγου. Εδώ είμαστε, 7:41 πρώτα λεπτά. Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, ρύθμιση του ήχου, Μιχάλης Σαρόπουλος στο μικρόφωνο. Στην γραμματιακή υποστήριξη η Μαρία Λαμπρού. Πώς μου ήρθε να πω η Μαρία Καρλάκη. Που τραγουδάει η Μαρία. Τέλος πάντων, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Έχω πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω και μετά θα κάνουμε και την κουβέντα μας, γιατί πεθαίνω γι' αυτά. Ζω γι' αυτά. Λοιπόν, να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Μιλτιάδη, ο οποίος μου έγραψε ότι είναι η Ιουλία Καραπατάκη και έχεις απόλυτο δίκιο, Μιλτιάδη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Πάνος, ο οποίος επίσης απαντάει σωστά για την εν λόγω Αηδό. Ο Θεόφιλος, ο οποίος βρίσκει το τραγουδί. Γεια σου, ρε Θεόφιλε. Καλώς τον. Ο Δημήτρης και απαντάει σωστά και στα δύο quiz που είχαμε. Ο Άκης, ο οποίος σχολιάζει για την Ιουλία Καραπατάκη και έχει απόλυτο δίκιο. Ο Σταύρος, ο μεγάλος Νίκος Παπάζογλου, σωστό. Μπαρτσέτ, πού είσαι ρε ψυχή, εσύ είπε. Λοιπόν, ο φίλος ο Θόδωρος είσαι με την αγάπη μας στο Delaware, ο οποίος λέει σε πέρασε για 19χρονη φοιτήτρια και σου βάλε το τραγούδι αυτό για μεράκλωμα. Είσαι δικός μου άνθρωπος πολύ. Ο Χριστάρας, εισαγωγή αυτού του τραγουδιού, ανοίξει το τραγούδι. Δεν ξέρω πώ κουάλες που πάρες. Γεια σου Χριστάρα μου, καλησπέρα. Ο Τζόρνταν, παλικάρι μου, αυτό είναι το κλασικό, είναι το κλασικό τραγούδι. Ισχύει. Θα τα πούμε τώρα όλα. Θα τα πούμε τώρα. Γεια σου, Τζορτανάρα μου, κλικέ. Να δώσω την καλησπέρα μου και στην Δήμητρα, η οποία λέει Καραπατάκη Ιουλία. Πότε βούδας, πότε κούδας. Φιλάκια από Φανή, Δήμητρα, Στέφη και Φέη. Ωρε, Μάικα, πού είσαι, δε. Τι έγινε εκεί. Τι έγινε, σα βάλω κανένα τέτοιο, κανένα. Κανα σάρινι τσουράπι εσάς τώρα, εκεί που είστε μαζεμένοι όλες μαζί. Φιλιά πολλά στη Δήμητρα, σε όλο το team. Στο φίλο το Φόντα, ο οποίος απαντάει σωστά για το πότε βούδας, πότε κούδας. Αυτό ήταν το άσμα όντως. Ο Ηλίας, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα για τον ποδοσφαιρικό, θα τα δούμε όλα, θα τα δούμε όλα. Και κλείνω με το φίλο τον Κωνσταντίνο. Πότε βούδας, πότε κούδας, Ιουλία Καραπατάκη. Ναι, ισχύει. Και κλείσαμε με τα μηνυματάκια, αφού διαβάσω και του Χριστάρα που μου στέλνει μήνυμα από τον Αετό. Τι παπάδες κάνατε στον Αετό. Παπάδες πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχει δημιουργηθεί σήμερα μια κουβέντα αναφορικά με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Για την ακρίβεια βγήκε το μεσημέρι η είδηση ότι ο ΠΑΟΚ απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Έλληνα Γκάρντ, λέγοντας ότι η περιφέρειά του είναι γεμάτη και ότι δεν χρειάζεται άλλους Γκάρντ. Θα τα πιάσουμε λίγο-λίγο από την αρχή και θα καταλήξουμε κάπου. Όπως όσοι ακούγατε την εκπομπή της προάλλες, με ακούστε να λέω ότι αυτοί που λένε ότι ο Τολιόπουλος δεν είναι καλός παίκτης επειδή θα πάει στον ΠΑΟΚ, είναι υποτιμητικό, οι χαρακτηρισμοί ήταν υποτιμητικοί για τον παίχτη όταν ήταν να πάει στον ΠΑΟΚ. Όσο λοιπόν τυφλοκούναβα ήταν αυτοί οι οποίοι υποτιμούσαν τον παίχτη που επρόκειτο να πάει στον ΠΑΟΚ, άλλο τόσο τυφλοκούναβα είναι και αυτοί οι οποίοι σήμερα επιδιώκουν να πούν ότι έλα, εντάξει, ο παίχτης ήταν μέτριος, ο παίχτης εντάξει, δεν ήταν πάρα πολλά τα λεφτά, ευτυχώς που δεν έκλεισε και τα συναφή. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Η αλήθεια της λογικής. Η αλήθεια της λογικής. Η λογική τι λέει? Ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε να παίξει για τα γκάρτ. Ήθελε τον Τολιόπουλο. Και για ρεαλιστικούς και για επικοινωνιακούς λόγους. Και αυτό δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Και είναι και δίκαιο και τίμιο. Την ίδια στιγμή, σήμερα φάνηκε ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επικοινωνιακά χειριζόμενη το ζήτημα, βγήκε και είπε ότι εγώ δεν τον θέλω τον παίχτη. Δηλαδή μέχρι χθες παρουσιαζόταν από τους opinion makers μια προσέγγιση του ύφους ότι ο παίκτης έχει προσύμφωνο, άρα χθες ας πούμε τον χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ τον παίκτη και σήμερα δεν τον χρειαζόταν. Θα καταλήξω στο γεγονός ότι όσο τέλεια χειρίστηκε ο ΠΑΟΚ την υπόθεση Οσμάν, γιατί τη χειρίστηκε τέλεια για ένα παιχταρά όπως είναι ο Οσμάν, τόσο άσχημα χειρίστηκε την υπόθεση Τολιόπουλου για έναν παίκτη τον οποίο τον ήθελε, του έδινε 1,5 τουλάχιστον εκατομμύριο το χρόνο για 3 χρόνια και σήμερα ισχυρίστηκε ότι δεν τον θέλει. Ενώ μέχρι χθες οι opinion makers Sky Pauk έμπαιναν στη διαδικασία να σχολιάσουν και να γράψουν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι κακό να μην πάει ο Τολιόπουλος στον Πάουκ, είναι καλό? Όχι. Σημαίνει ότι, δεν θα πάει στον Πάουκ, σημαίνει ότι θα έρθει στον Άρη? Όχι. Χρειάζεται επικοινωνιακά να χειριστείς το θέμα ως απόρριψη του παίχτη, ενώ μέχρι χθες του έδινε ένα 600, αλλά μαζέψουμε δηλαδή 10 ανθρώπους. Και τους πούμε, μέχρι χθες έδινε μια ομάδα ένα 500 στον παίχτη. Σήμερα βγαίνει και λέει ότι τον παίχτη δεν τον χρειάζεται. Αυτά τα πράγματα βαδίζουν στον ίδιο δρόμο της λογικής? Όχι. Είναι αυτή η κουβέντα που γίνεται σήμερα μια κουβέντα η οποία βασίζεται κατά το ίμιση στη λογική και κατά το έτερο ίμιση στην ταβλάντα που γίνεται μεταξύ φίλων Άρη και ΠΑΟΚ για το μέσο καλοκαίρι? Είναι. Αποτελεί προϊόν κάκιστης διαχείρισης η συμπεριφορά, επικοινωνιακή συμπεριφορά του ΠΑΟΚ προς τον Τολιόπουλο? Ναι. Προφανώς θα υπήρχαν αυτοί οι οποίοι λέγανε εκ προημίου, γιατί υπάρχουν και αυτοί, οι οποίοι λέγανε ότι πράγματα, λεφτά είναι πάρα πολλά. Δεν τους συγκαταλέγω μέσα από την κουβέντα. Μιλάμε όμως για την κοινή γνώμη η οποία αποτυπώθηκε με ένα ύφος χαράς και δίκαια, γιατί ο Τολιόπουλος είναι αυτή τη στιγμή, να μην πω καλύτερος, θα πω μέσα στους καλύτερους Έλληνες point guard, και δεν θα πω καλύτερος γιατί δεν θέλω να μπαίνω σε διαδικασία διαφωνίας. Δεν χρειάζεται λοιπόν τη μία μέρα να υπάρχει αυτό το χαμόγελο και η διάθεση, ενδεχομένως και ηρωνική, που εγώ τη δέχομαι, μου αρέσει και το πικάρισμα στο έλα ρε τώρα εγώ να πούμε πήρα τον Τολιόπουλο που θα έρχονταν στον Άρη γιατί τα πέταξε ο Τέλαρος και τον πήρε. Γιατί αυτό ήταν η κουβέντα μας μέχρι χθες. Και σήμερα ξαφνικά να προκύπτει να δεν ενδιαφερθήκαμε και δεν τον θέλουμε γιατί είμαστε πλήρης. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο Πάκ δεν θα πάει και για άλλο τριάρι γενικά. Δεν θα πάει ούτε για ξένο τριάρι. Θα πάει μόνο για μια κίνηση στους ψηλούς, θεωρητικά. Όχι θεωρητικά και πρακτικά. Μπασκετικά και μόνο. Βάσει των δεδομένων που υπάρχουν. Άρα σήμερα αυτό το οποίο συζητάμε είναι η επιτομή του ότι ο κόσμος έχει τόσο μεγάλη δίψα να κάνει αυτού του είδους την ταβλάντα μεταξύ του, που θα διαχειριστεί τα επικοινωνιακά λάθη από όποια πλευρά και αν προέρχονται. Το τι σημαίνει για τον Άρη το συζητήσουμε σε λίγο. Και το τι σημαίνει για τον Πάουκ το συζητάμε τώρα. Θα κάτσω εγώ να μαλώσω με κάποιον ο οποίος λέει εγώ θεωρούσα πάρα πολλά τα χρήματα για τον Τολιόπουλο. Μάλιστα, μια χαρά. Δεν λέει κανείς το αντιδάμα, ο καθένας σκέφτεται και λειτουργεί διαφορετικά. Αυτό το οποίο συζητάμε όμως είναι πώς ακολουθήκαν δύο τελείως διαφορετικοί δρόμοι για δύο παίκτες όπως ο Οσμάν με τον Τολιόπουλο. Και θα σταθώ περισσότερο γιατί λόγω κιλών δεν είμαι πολύ καλός στην κολοτούμπα. Θα σταθώ περισσότερο στον κόσμο ο οποίος μπήκε στη διαδικασία σήμερα, όπως μπαίνανε 3-0 η Ραπίδ Βιέννη στον Παναθηναϊκό. Ήρθαμε για τα χαλιά. Σμπρώξτε στο δεύτερο κατευθείαν. Σμπρώχνε, δεν ανήκει. Σμπρώξτε καλύτερα. Όπως είχα αναφερθεί λοιπόν στους Αριανούς οι οποίοι λέγανε έλα στο πα στον μπαρ και τέτοια. Μπράβο. Και τον υποτιμούσαν, ή όπως υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι υποτίμησαν τη μεταγραφή του Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για πρόβλημα. Να πεις ότι ο Οσμάν δεν είναι καλός παίκτης, να μην πρέπει να είσαι άσχετος. Έτσι λοιπόν σήμερα διαπιστώνουμε ότι η 15η Ιουλίου βαφτίζεται ως ημέρα που ο Τολιόπουλος δεν είναι αρκετά καλός. Είναι φυσιολογικό, είναι δίκαιο για τον κόσμο να λειτουργεί έτσι, γιατί αυτές είναι οι άμυνες του και έτσι έχει εκπαιδευτεί. Έτσι έχει εκπαιδευτεί και από τους opinion leaders, έτσι έχει εκπαιδευτεί και από αυτούς οι οποίοι ορίζουν και διαμορφώνουν την επικοινωνία στις ΠΑΕ και στις ΚΑΕ. Και γι' αυτό στο πρώτο μισό της εκπομπής, στο πρώτο μισάρο, ασχοληθήκαμε λίγο περισσότερο με το κομμάτι του Χαβαλέ. Και στο δεύτερο κομμάτι θα προσπαθήσουμε λίγο να διευρύνουμε τη συνθήκη και τους ορίζοντες πάνω στο κομμάτι που λειτουργούν οι ΚΑΕ, πώς αντιδρά ο λαός και πώς αυτό που καταλήγει στο τέλος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν σήμερα ότι μπήκε μετά από αυτή την έντονη διάθεση που υπήρχε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ να δώσει πάρα πολλά χρήματα και σε Οσμάν και σε Τολιόπουλο, μπήκε χωρίς λόγο σε μια διαδικασία άμυνα σε εισαγωγικά ο κόσμος του μπασκετικού ΠΑΟΚ να λέει έλα εμείς τώρα δεν τον θέλαμε. Λάθος απροσέγγιση. Δεν μπήκε τυχαία, μπήκε γιατί η ίδια η ΚΑΕ είπε ότι δεν τον θέλει. Ότι είναι γεμάτη στα τριάρια, ενώ μέχρι χθες έδινε 1,5 και 2 και 1,600. Δεν προέκυψε τυχαία. Άρα, νούμερο 1. Οι μεταγραφές στο φιλαθλό είναι σαν το Kinder έκπληξη. Είναι σαν το σοκολατένιο αυγό το Πάσχα. Είναι, ρε παιδί μου, σαν να τάζει σε μένα γίδα βραστή. Αν μου την τάξει, πρέπει να μου τη φέρεις. Και αν μου δημιουργείς και έναν επικοινωνιακό οργασμό.
1: Ωραία, θα έχεις και τα πιπέρια σου με τη γίδα τη βραστή. Θα έχεις ψωμάρες σου. Θα έχεις και τα λεμόνια σου να πούμε με τη γίδα θα γίνει χαμός. Να πούμε. Θα σε έχω πετάξει και δίπλα στην ψητοριά. Και κάτι παϊδάκια να πούμε το γίνει.
0: Αν με φτιάξεις εμένα έτσι και έχω σε όρεξη. Μετά όταν μου λες ότι έλα μωρέ, πια γίδα βραστή. Α, γίδα βραστή θα φας. Δεν γίνεται. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Το πώς λειτουργεί αυτό για τον Άρη. Το γεγονός, και κλείνω με το κομμάτι του ΠΑΟΚ, γιατί θεωρώ φάουλ επικοινωνιακό, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και για την ΠΑΕ Άρης και καλά για την ΠΑΕ Άρης, άσε το τι έχουν πει, αλλά θεωρώ ένα επικοινωνιακό φάουλ τη διαχείριση της κατάστασης. Δεν μέτρησαν σωστά τις παραμέτρους και βρέθηκαν εκτεθειμένοι επικοινωνιακά. Θεωρώ ότι θα πάρουν παιχταρά στο 5. Θεωρώ ότι θα πάρουν παιχταρά στο 5 και ενδεχομένως ομολογεί να πάρει και μια άλλη κατεύθυνση ώστε να πάρει παιχνίδια περισσότερα και να έχει ένα πεντάρι μπουρί ο ΠΑΟΚ. Και το θεωρώ γιατί αυτά τα χρήματα δίνει ο Μιστακίδης. Δίνει λεφτά αδιανόητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνει και καλή επικοινωνιακή διαχείριση. Όπως το αποδώσαμε τα εύσημα για τον Οσμάν, έτσι θα βάλουμε και τον αστερίσκο για τον Τολιόπλο και θα πούμε εδώ, αδερφέ. Εδώ, μπάστα, εσύ, μπάστα. Τώρα, για τον Άρη. Για τον Άρη αυτό θα έχει ουσία, λογική και θα αποτελεί πρόκληση καλής διάθεσης αν ο καλαθοσφαιριστής Α αποτελεί πόθο του Σπανούλη, που για να έχει κάνει πρόταση ο Άρης αποτελεί. Β, θα πάρει ρόλο στην ομάδα. Γ, δεν αποτελεί και δεν αποτελούσε διάθεση επικοινωνιακής δρελάνης στον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της όλης διαδικασίας. Σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι ο Άρης για τον Τολιόπουλο ρώτησε πολύ πριν. Έκανε προσπάθειες πολύ πριν. Και δέλτα και πολύ πιο σημαντικό. Δεν θεωρώ ορθολογικό για τον Άρη να ξεφύγει από το πλάνο του το οικονομικό για να μπορέσει απλά να κάνει ρελάνς και να την πει ο Αριανός στον Παοξή ότι έλα ρε κοίτα εσύ τον ήθελες τόσο, εγώ τον πήραμε τόσο και... Οι δουλειές δεν γίνονται για τις εντυπώσεις και για τον κόσμο. Πάρα πολλοί θα το χαρακτηρίσουν ως επικοινωνιακή νίκη του ενός και επικοινωνιακή ήττα του άλλου. Το γεγονός ότι υπάρχει μια δεδομένη κακή επικοινωνιακή διαχείριση και αν θέλει κανείς να το βαφτίσει επικοινωνιακή ήττα από την πλευρά της ΚΑΕΠΑ υπάρχει, ναι. Δεν είναι αντιστοιχεί το ίδιο δεδομένο για τον Άρη αν δεν δούμε τον παίκτη να έρθει να παίζει και να δείχνει κάτι στο γήπεδο. Είναι άλλο το κομμάτι του να κάνουμε χαβαλέ και εγώ να στέλνω μήνυμα και να κάνω μουχαμπέτη, και άλλο το αν πραγματικά ο παίκτης πληρεί, που φαίνεται να έχει κάνει πρώτος ο Άρης πληρεί τις προϋποθέσεις για να γίνει όλο αυτό. Πολύ μεγάλη παράμετρος είναι το τι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, δεδομένη της παρουσίας του Σπανούλη στον Άρη, δεν είναι τόσο εύκολη η παρουσία, μάλλον η μεταγραφή. Γιατί ο Άρης δίνει λεφτά στον Παναθηναϊκό, δεν θέλει να τον πάρει ελεύθερο. Δεν είναι τόσο εύκολη η μεταγραφή του Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό στον Άρη. Για τους λόγους οποίους έχουμε εξηγήσει και για τους λόγους σε οποίους έχουμε σταθεί και αναφερθεί πάρα πολλές φορές. Θα καταλάβει κανείς κοιτώντας την ώρα ότι πηγαίνοντας προς τις 7:57 η μερίδα του Λέοντος αναφέρεται στην μπασκετική Θεσσαλονίκη. Αν το έλεγες αυτό πριν από 3 χρόνια, για να είμαστε δίκαιοι, ότι ένα απόγευμα του Ιούλη οι φίλοι του ΠΑΟΚ αντί να περιμένουν το δεκάρι του ΠΑΟΚ που θα έρθει ή το αριστερό μπακ ή το στόπερ θα ασχολιότερα με τον Τολιόπουλο, θα σε έλεγε κάποιος είσαι τρελός. Υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους έχω στον κύκλο μου οι οποίοι είναι μπασκετικοί ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί κάποιος να μην πούνε, αλλά τι λες. Ναι, υπάρχουν κάποιοι. Αλλά γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι η πλειονότητα είναι περισσότερο θειαζόντες του κομματιού του ποδοσφαιρικού. Και αυτό δεν είναι θέμα ούτε να τσιγκλήσει κανείς ούτε τίποτα. Μιλάμε ρεαλιστικά βάσει δεδομένων και το τι ίσχυε και στο παλατάκι παρά την προσπάθεια την Τιτάνια που έκανε ο Χατζόπουλος. Ο οποίος σήμερα νομίζω μαζί με τον κύριο Τσαλόπουλο κατεβαίνουν για ένα σχήμα. Έχουν συνέντευξη τύπου. Βάζω λοιπόν εδώ αυτή τη συνθήκη και λέω ότι ασχολιόμαστε σήμερα γιατί οι ομάδες μας κάνουν να ασχοληθούμε. Μπορεί κάποιοι να ασχολιόμαστε και από παλιότερα. Η μερίδα του λέοντος όμως, αν ακούσει ένα, ανοίξει ένα ραδιόφωνο ή αν κυρίσει στα site, δείτε πώς είναι τα σχόλια κάτω από τον Γιαννούλη, δείτε πώς είναι τα σχόλια κάτω από τον Τολιόπουλο. Και παίζει ρόλο αυτό, το τι κάνει γκέλ στον κόσμο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και το διαπιστώνετε αυτό και από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μπροστά από ένα μικρόφωνο και σας τα επικοινωνούν. Απλά επειδή δεν υπάρχει απόλυτο υπόβαθρο ή διάθεση να κάνουν κάτι λίγο πιο χαλαρό σε σχέση με την προσέγγιση τους και θέλουν να το πιάνουν όλα στα άκρα, δεν είναι όλα μάλωμα. Υπάρχει και μέσος όρος ανθρώπων που δεν χρειάζεται να μαλώσει αυτά. Τέλος πάντων, θα κλείσει αυτό το κομμάτι και αυτή η κουβέντα λέγοντας το εξής. Ότι όλο αυτό ήταν ένα δείγμα, ένας μεζές, θα τον χαρακτηρίζει κανείς, του τι πρόκειται να έρθει μέσα στη χρονιά. 15 του Ιουλίου γίνεται αυτός ο ντόρος. Ένας ντόρος μπορεί. Και αυτό είναι υγεία. Είναι υγιές. Γιατί σήμερα έγινε αυτή η επικοινωνιακή, το επικοινωνιακό λάθος από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αύριο θα γίνει από την ΚΑΕ ΆΡΙΣ, αύριο θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, μεθαύριο θα κερδίσει ο ΆΡΙΣ και είναι υγιές να γίνεται αυτού του είδους κουβέντα. Είναι η επιτομή της υγείας. Το πρόβλημα είναι όταν ξεφεύγουμε από εκεί. Απλά για κάποιον πρωτόγνωρο. 9.55 γράφει, αφήνετε ένα καινούργιο μήνυμα σε αποστολή. Στο 54.301 θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια. 9.55 γράφει, αφήνετε ένα καινούργιο μήνυμα σε αποστολή. Στο 54.301 θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια.

Πάμε σε ένα κομψό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι εδώ, στη Μέκα του ραδιοφωνικού πολιτισμού, με πώς το λέμε, ημιτελικό δεύτερο σήμερα. Έχει Αγγλία-Αργεντινή. Τελειώσατε.

0: στη Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Πεινάω. Για πού είμαι?
17: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
15: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
18: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς

0: έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ξεγνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Η ημιτελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτή την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο.

Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά να κάνουμε τη βόλτα μας για το Μουντιάλ, να ασχοληθούμε λίγο και με αυτό. Έχουν βγει πάλι κάποιες καταγγελίες από το Μαρινάκι. Τώρα για να καταλάβετε, πάμε να κάνουμε λίγο το χαβαλέ μας και βλέπω πράγματα τα οποία τώρα δεν διαβάζω. Ο Μαρινάκης, ο οποίος έχει κάνει μια δηλώση, καταγγελίες λέει του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου και φουλ επίθεση σε κυβέρνηση Αλαφούζο και Σαββίδη. Δηλαδή, τι να πω, πραγματικά βλέπω πράγματα τα οποία με φαίνονται τρομερά. Όποιος μπει θα το δει. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι η ΑΕΚ έσπευσε να αρνηθεί υποψηφιότητα. Πέρα από τις προτάσεις, η διαδικασία έχει αμαυρωθεί και έχει εκφυλιστεί με πολιτικές πιέσεις, εκβιασμούς, επανειλημμένες φορές από το Μαξίμου. Καλά, είναι γνωστή κόντρα Μαρινάκη με Νέα Δημοκρατία. Έχει γίνει λοιπόν πολιτικές πιέσεις και εκβιασμούς επανειλημμένες φορές από Μαξίμου και την κυβέρνηση σε ομάδες να ψηφίσουν το συνεργάτη της κυβέρνησης, τον κύριο Αλαφούζο. Από τον κύριο Σαββίδη του ΠΑΟΚ, που έκανε υπεύθυνο καμπάνιες του Αλαφούζου και του Παναθηναϊκού, στέλνοντας ακόμα και γραπτά μηνύματα σε ομάδες, όπου ζητούσε, λέει, επιτακτικά να ψηφίσουν τον κύριο Αλαφούζο και σε μερικές περιπτώσεις θα καλυπτόταν και το μπάτζετ, λέει, των ομάδων τους, αν ήταν καλά παιδιά. Τι γίνεται, λέει ο κύριος Μαρινάκης. Τα παραπάνω, λέει, τα καταγγέλλω, τα θεωρώ τραγικά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ρε φίλε, συγγνώμη Βαγγέλη, καταλαβαίνω ότι πέφτεις από τα σύννεφα. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω το ποδόσφαιρο το αγαπάς. Έχεις βοηθήσει τα μέγιστα για να βελτιωθεί. Γιατί αν έχει βοηθήσει ένας άνθρωπος στη βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, αν κάποιος πάλεψε στη λάσπη για να βγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο από το βούρκο, ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Τι γίνεται, ρε. Τους καλώ, λέει, έστω και τώρα στην ίστατη στιγμή να μην κάνουν αυτό το λάθος, να μην γίνει αυτό το πραξικόπημα από την ΕΠΟ και τον κύριο Γκαγκάτση, να μην αμαυρώσει και αλλοιώσει με την ψήφο το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας. Γίνεται δηλαδή πράγματα αδιανόητα. Τέλος πάντων, θα πάμε εμείς στο Μουντιάλ, γιατί όσο ασχολούμαι με αυτά, δεν σας το κρύβω ότι λίγο ξενερώνω κιόλας. Δηλαδή θεωρώ ότι όποιος θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με το ποδόσφαιρο και βλέπει τέτοια πράγματα, του χαλιέται και η διάθεση. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το χθεσινό παιχνίδι. Ντεσάν, φτάσαμε, ξύπνα. Αδερφέ, φτάσαμε, τιτιέ. Ξύπνα, ναι. Ναι, εσύ είσαι, ναι, πρέπει να κατέβεις. Coach, πρέπει να κατέβεις. Πώς είναι τώρα ο χαλιτός στα γαλλικά? Δεν γίνεται, ρε, δεν γίνεται, αγόρι μου. Να σε εξαφανίσανε. Να σε εξαφανίσανε, να μην μπήκες ποτέ στο γήπεδο. Δεν γίνεται να μην μπήκες ποτέ στο γήπεδο, αγοράκι μου. Δεν είναι εικόνα αυτή. Ο Τεμπελέ ακούμπησε την μπάλα στο 59, να πούμε, στο 70. Ο Λίσε ήταν σαν το Σανχούρκο στα καλά του. Και μου βάζει ο Ραμπιό. Ο Ραμπιό. Αυτός ο Λευκός Εσίτη. Τι κάνει, Ραμπιό? Φαινόταν ο Ρόδρυ που είναι μάγος ο Ρόδρυ. Φαινόταν ο Ρόδρυ μπροστά τους μάγος. Που είναι. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει, πρέπει να κατάπιει υπολογιστή μικρός. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ραμπιό. Ντίνια. Αριστερό μπακ. Τι κάνεις, τι κάνεις, αγόρι μου? Με το Γιαμάλ παίζεις εξτρέμ. Δεν παίζεις με τον αγαπητό Αμπελά. Πας να διώξεις, ποιος περιμένεις ότι θα έρθει από δεξιά? Ο Αμπελάς. Την αγάπη μας τον αγαπητό. Δεν είναι εικόνα αυτή. Και δίκαια ο Ισπανός τους ψιλοκατάπιε. Το γκολ το δεύτερο της Ισπανίας, όσοι έχετε δει το βίντεο με τις εναλλαγές της, με την μπάσα, με το τσίκι τσίκι, με αυτό το θα δεχτώ, ναι, γιατί και εγώ το χαρακτηρίζω. Με το κουραστικό, ρε, σ' όρες ποδόσφαιρο. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, να πάμε να έρθει. Να πάμε να έρθει. Φέρ την μπάλα, πάρ την μπάλα. Πού είναι η μπάλα, να η μπάλα. Κουραστικό, δηλαδή, αν κάποιος θέλει να δει κατά κύματα μπάλα εκεί να γίνεται παρακακάου πάνω κάτω, να χάνω τις γραμμές και τα συναφή, η Ισπανία δεν είναι αυτή η ομάδα. Η Ισπανία είναι αυτή η ομάδα που απαρέγκλητα πρόκειται να τηρήσει το πλάνο της από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Απαρέγκλητα. Χθες οι Γάλλοι δεν πιστέψαν ούτε σε μια στιγμή,
Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω. Δεν πίστεψαν ούτε μια στιγμή οι Γάλλοι ότι μπορούν να πάρουν το αποτέλεσμα. Και θα σου πω και κάτι το οποίο μπορεί να σε φαίνεται περίεργο, φίλε Κράτη, αλλά είναι η πραγματικότητα. Είναι το μάτς το 2-0. Κάνε επίθεση, τι κάνετε ρε. Κάνε ρε μια μανούρα να γίνει ένα μελέρε. Σηκώστε ρε έναν. Μόνο ο Εμπαπέ είναι που πήγε πάνω στον τερματοφύλακα στον Ουνάι Σιμών. Ρε κάτι ρε ένα σας ηρμάρε να ζωντανέψουμε ρε. Χάνετε, ξέρω, δεν έχει δεύτερο παιχνίδι τώρα. Δεν παίζετε στη Γαλλία τώρα, δεν χάσετε το πρώτο στη Σεβίλη. Από τα παίξετε τώρα στη Γαλλία. Ένα είναι το παιχνίδι τώρα, μήπως μπερδεύτηκαν αυτοί. Μήπως μπερδευτηκαν. Α, μιλάμε τώρα για τρομερά πράγματα. Για τρομερά πράγματα. Ένα μάτς τους έχουν κάνει οι Ισπανοί κουδούνι. Κουδούνι από γίδα. Από γκιόσα. Την μπάλα, φοβερή πίεση στο γήπεδο που λέει και λέει. Την μπάλα, μηδέν λάθη. Ξέρεις, σημαίνει μηδέν λάθη. Μηδέν η ώρα. Όχι, αυτό παλού ήταν. Πάει και ο Λεβέντης. Τα κενή χώρη. Τι κενή χώρη. Μηδέν. Απίστευτο. Απίστευτο. Ένα μάτς. Η επιτομή της τακτικής. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τους Μπουκ, οι οποίοι χθες μαζέψαν όλο το χαρτί. All the money. Με Ισπανία, under και no goal. Οριακά να πληρώθηκαν, ξέρω εγώ, κανείς. Μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία τα βλέπαμε και λέγαμε δεν μπορεί. Ένα γκολ, ένα γκολ ο Γάλλος το βάλει. Ένα γκολ και δεν πατήσανε την μπάλα, δεν ακουμπήσανε. Δεν ακουμπήσανε την μπάλα, δεν ακουμπήσανε. Μιλάμε τώρα για ασύλληπτα πράγματα. Τέλος πάντων, σήμερα θεωρώ ότι ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι. Θα έχει πιο πολλοί σουτάρες. Ενώ θα έχει λίγο πιο μεγάλη ένταση. Η Αγγλία με την Αργεντινή. Η Αγγλία του It's Coming Home, η οποία σήκωσε κουρνιαχτό, έκανε κουβεντολόι, δημιούργησε ντόρο, θα έλεγε κανείς. Γύρω από το διαιτητή, θεωρώντας ότι με αυτό το διαιτητή ο Μέση δεν χάνει ποτέ. Ωραία πράγματα. Δηλαδή, σαν να ακούω Super League. Σαν να ακούω Super League. Κάτι μας βάλατε το, το φωτιά, μωρέ, βρήκες να βάλει. Μωρέ, το τσιμεντερίδι, βρήκατε, μωρέ, να βάλετε, μωρέ. Βάλανε λοιπόν τον Αμερικάνο. Με τον οποίο λέει οι Άγγλοι επισημαίνουν ότι ο Μέση δεν χάνει ποτέ. Επισημαίνουν ότι... Ναι, δεν χάνει ο Μέση, ρε. Τελειώσατε. Ο άσος της Αγγλίας. Στο 2.63 βλέπω σε ένα εύρος τιμής από 2.60 μέχρι 2.63. Ο Χριστάρας λέει πληρώθηκε. Γεια σου Χριστάρα μου. Ενώ η Αργεντινή κυκλοφορεί από το 3 μέχρι το 3.15. Θα το βρει κανείς. Τώρα, για να είμαστε εξηγημένοι και τα λοιπά, ένα τεράστιο χ πλανάται πάνω από το μάτς. Ένα χ, τι να σε πω. Πλανάται, θα μου πεις ανακαλύπτει στην Αμερική. Όχι, δεν την ανακαλύπτω. Θεωρώ ότι αφενός η Αργεντινή είναι μια κουρασμένη ομάδα και εξυπηρετεί και τον Μέση αυτό το 4-4-2. Αφετέρου ο Άγγλος είναι τελείως αψυχολόγητος. Τελείως. Βέβαια, στα υπέρ τους οι Άγγλοι ότι το έχουν πάει, όπως συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, το φετινό Μουντιάλ το έχουν πάει στο Μούχτι, στο γνωστό και ως πνιχτό. Να μην μας πολύ καταλάβουνε. Να μην μας πάρουν χαμπάρι. Και βήμα-βήμα φτάσαν στα ημιτελικά. Με τον Τζουντ τον Μπέλιγχαμ και με τον και με τον Χάρι τον Γκέιν. Τώρα, αν θα μπορέσει η Αγγλία να μην δεχτεί κάποια στημένη μπάλα στην πλάτη της, κανένα Μέση εκεί να κάνει το μαγικό, κανένα, πώς το λένε αυτά, κανένα FIFA Mafia, όλα αυτά τα περίεργα, πιστεύω ότι μπορεί να περάσει και να προκριθεί στο τελικό και να δούμε ένα ωραίο Ισπανία-Αγγλία. Με ιντριγκάρει το να δω Ισπανία και Μέση, Ισπανία-Αργεντινή. Με κάτι μου κάνει, με ξεσηκώνει. Βέβαια από την αρχή έχω αγκαλιάσει τον Άγγλο, τον έχω πάρει μαζί μου και ελπίζω να μπορέσει να την υποτάξει την Αργεντινή. Τέστα κόρνερ που βγήκαν αέρα πατέρα, θεωρώ ότι οι ομάδες θα είναι λίγο πιο συγκρατημένες σήμερα.
Θεωρώ ότι μπορεί να δούμε πράγματα στο κομμάτι της κάρτας που είναι πολύ, ενδιαφέρον και θα εξηγήσω τι, εννοώ. Αυτή τη στιγμή στις κάρτες το over 2,5, το over 2,5 στην κάρτα είναι 1,31, δεν θα το ακουμπούσα ποτέ, γιατί το καταλαβαίνει και ο Μπούκ ότι θα πάει πολύ στην, κλωτσοπατινάδα. Ενώ το corner, το over 7,5 corner μπορεί να το βρει στο 1,60. Για να βγει over 7,5 corner θα πρέπει να δούμε στο 2 κανένα 0-1 ή κανένα 1-0 και να έχει μετά κάτι φορά. Βέβαια, αντίθετο με αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι οι Γάλλοι χτες ήταν 2-0 στο 70 και αντί να μπουν με τα μπαρμπούνια μέσα στην περιοχή την Ισπανική, πιο πιθανό έβλεπα να ρουφήξουν το τρίτο μπαλάκι αυτή παρά να το μειώσουν σε 2-1. Το οποίο έγινε και ένα ρουφεταδόρ τρίτο, αλλά ήταν offside. Μας πληρώσαν το offside. Τώρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σούμα στο, συγκεκριμένο παιχνίδι, θα πήγαινα ενδεχομένως με παίκτες, δηλαδή να βρούμε ένα με Σουτ Μπέλιγχαμ, ας πούμε, στην εστία, ο οποίος θα πάμε με το χέρι του γκρουπιέρι, ο οποίος έχει βάλει 4 γκολ στα 2 τελευταία μάτς, έβαλε 2 με το Μεξικό, τους ψέκασε, έβαλε 2 με τους Νορβηγούς, τους ψέκασε. Θα πάμε με το χέρι του γκρουπιέρι. 2 πλάσου από τον Μπέλιγχαμ στο 3,60. Μπορεί να είναι άφαντος, γιατί μέχρι το Μεξικό ήταν άφαντος στο Μουντιάλ. Δεν τον είδαμε ποτέ. Μέχρι το Μεξικό στο Μουντιάλ ήταν το γνωστό και ως αφάντου. Και θα πάω τώρα ανάλογα με την δεκάδα. Δηλαδή τι εννοώ. Αν ο Αργεντινός επιλέξει και βάλει τον Λαουτάρο Μαρτίνης και όχι τον Άλβαρης, θα πάμε με ένα Λαουτάρο Μαρτίνης στο 1,70 στην εστία. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας θα κάνει τις σκέψεις του, θα πάρει και τα ταμεία του, θα πάρει και τις επιλογές του. Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο το Χρήστο, ο οποίος, ναι, όριστε, πληρώθηκε ο άνθρωπος. Με under 1,5. Ισπανία corner under 1,5. Δεν γίνονται αυτά. Τι πληρώθηκε, αγόρι μου. Πληρώθηκε όλος Ισπανία corner under 1,5 corner. Δεν γίνονται. Α, μιλάμε τώρα για τρέλα. Να δώσουμε την καλησπέρα μου το φίλο τον Στέλιο, ο οποίος λέει εύκολα Αγγλία. Εύκολα Αγγλία. Ναι, καλά, και το θέλω με εμένα. Αγγλία είναι. Ο φίλος ο Χρήστος. Η Αργεντινή έχει αβάντες, είδες αυτό στο προηγούμενο Μουντιάλ. Θα σου πω, είναι κάποιες φάσεις στις οποίες θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει διαφορετική διαχείριση από τη διαιτησία, Χριστάρα. Δηλαδή, θα πάω με το γεγονός ότι το πρώτο παιχνίδι που κάνει εκεί με τον Αλγερινό, ο Μέση τον πατάει πρώτα απ' όλα. Τον πάτησε. Δηλαδή, υπάρχουν φάουλ, περιοχάτα ή με την Αίγυπτο έξω από την περιοχή που δεν τα έδωσε. Δεν λέω ότι το γκολ δεν ακυρώθηκε σωστά της Αιγύπτου. Σωστά ακυρώθηκε, γιατί τον πατάει στο ξεκίνημα της φάσης. Απλά εκτιμώ ότι δεν βλέπουν την Αργεντινή, ή μάλλον δεν βλέπουν την Αγγλία όπως βλέπουν την Αργεντινή. Δεν βλέπουν την Αγγλία όπως βλέπουν την Αργεντινή. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Το ότι θα κάνουν κάτι εξόφθαλμο, κάτι μπουρίσιο, δεν μπορώ να το προεξοφλήσω από τώρα. Αλλά το γεγονός ότι ένα αμφισβητούμενο σφύριγμα μπορεί ένα σπόρι να το δώσει στην Αργεντινή για κάποιο περίεργο λόγο, θεωρώ ότι μπορεί να το δώσουν. Με ρωτάς αν μπορώ να κάνουμε back to back. Ο Αργεντινός. Δεν το ξέρω αυτό, και δεν το βλέπω και πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Metropolis 95,5. Η Greco Strom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρείτε μοναδικές προσφορές σε όλα όσα χρειάζεστε για έναν καλύτερο ύπνο και ένα πιο όμορφο σπίτι. Περάστε σήμερα στο κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή επισκεφτείτε το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και τώρα οι εκπτώσεις παίρνουν ακόμα μεγαλύτερο νόημα, αφού με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Η πιο ωραία περίοδος του καλοκαιριού σας περιμένει στην Greco Strom. Στη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύασμο και Καλαμαριά.

Πάμε. Εδώ είμαστε. Αφήσαμε για το τέλος. Αφήσαμε για το τέλος να κάνουμε τη βόλτα μας στην επικαιρότητα και να σταθούμε σε ένα-δύο θεματάκια τα οποία προέκυψαν και σήμερα. Βέβαια, αν προσπαθήσει, επιδιώξει, τσεκάρει κανείς να δει νεότερα, παραδείγματος χάρη στον ποδοσφαιρικό Άρη, δεν θα βρει τίποτα. Δεν θα βρει τίποτα. Και όταν λέμε δεν θα βρει τίποτα, είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο. Ο Άρης, ο οποίος έχει προβλήματα στην άμυνα, την επόμενη εβδομάδα πηγαίνει στην Ιταλία και χρειάζεται τουλάχιστον 3 κινήσεις στην άμυνα του. Δηλαδή, χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι θα τραβήξουν το κουπί. Ο Φαμπιάνο ακόμα αντιμετωπίζει το πρόβλημα με τους κοιλιακούς. Χρειάζεται διαχείριση. Είναι ζήτημα. Παραμένει ο μοναδικός κεντρικός αμυντικός, δηλαδή αν βγάλει τους νεαρούς, ο Φαμπιάνο είναι ο μοναδικός. Θεωρώ, και το φυσιολογικό θα ήταν, ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να έχει κάνει μια προσθήκη στα στόπερ. Αλλιώς, αν δεν κάνει προσθήκη μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα πάει στην Ιταλία με μια τρύπα, να! Και όπου να, βάζει ο καθένας όσο θέλει. Έξω είναι ο Τεχέρο. Και έχει μείνει ο Φατιγκά. Ο οποίος Φατιγκά είναι ένα ειδόνι στη θέση του δεξιού άκρου. Θέλει άλλον. Φυσικά θέλει. Να μην πάμε αριστερά. Ο Μεντίλ στο Βόλο. Ο Φρίντεκ τελειωμένο συμβόλαιο. Μόνο νεαρούς. Αυτή ήταν και στην προετοιμασία. Να στο κάνω τάλαρα. Αυτή ήταν και προετοιμασία. Στην επίθεση υπάρχουν κάποιες επιλογές. Δηλαδή βλέπεις παραδείγματος χάρη είναι μέσα ο Μπουσαΐντο. Μπουσαΐντο ο οποίος ήταν για να φύγει. Δεν υπολογίζεται. Έσυ, Γκαρέ, Γιαννιώτα και Δόνι. Για το Δόνι να σας θυμίσω ότι μέχρι τα μέσα της πριν ξεκινήσει η προετοιμασία ήταν πάρα πολύ έντονο το ενδεχόμενο να φύγει. Τελικά έμεινε. Να χαρώ το φιλαράκι μου. Και έχει φύγει και ο Ντουντού, είναι υποπαραχώρηση, δεν υπολογίζεται. Στην επιθετική γραμμή Μωρόν, Καντεβέρε, Κουαμέ και Αλφαρέλα είναι μια τετράδα. Τετράδα τώρα. Βέβαια κάποιοι εξ αυτών μπορούν να πάνε και στο πλάι να αγωνιστούν. Δηλαδή και τον Αλφαρέλα τον έχουμε δει στο πλάι και τον Κουαμέ τον έχουμε δει στο πλάι. Βέβαια για τον Αλφαρέλα το μέλλον του είναι άγνωστο. Στη μεσαία γραμμή Ράσιτς, Γένσεν, Γαλανόπουλος. Ενώ υπάρχει και ο Χόγκλα, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Και περιμένουμε να δούμε τον Μπασίρου. Περιμένουμε να δούμε τον Μπασίρου, με τον οποίο ναι μεν υπάρχει συμφωνία, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί. Συζητούσαμε λοιπόν ότι ο Άρης φέτος δεν έχει ευρωπαϊκά. Δεν θα σχολιάσω τι γινόταν τις προηγούμενες χρόνες που είχε ευρωπαϊκά. Δεν έχει ευρωπαϊκά και θα έχει όλη τη δυνατότητα να προετοιμάσει ορθολογικά μια ομάδα για τη χρονιά που ακολουθεί. Μόνο κοιτώντας την άμυνα, σε ποια είναι θλίψη. Θλίψη βαθιά. Λες δεν μπορεί, κοροϊδεύουνε. Δηλαδή θέλει στόπερ που έχει μείνει ο Φαμπιάνο και οι πιτσιρικάδες, στόπερ. Θέλει δεξί μπακ και θέλει και δύο αριστερά. Δηλαδή μιλάμε η άμυνα είναι αόρατη. Δεν υπάρχει. Και βρισκόμαστε στις 15 του Ιούλη. Ναι, ο Άρης δεν έχει μάτς αύριο ή μεθαύριο ή στο τέλος του Ιούλη. Αλλά έχει ένα μήνα. Σε ένα μήνα θα έχει το πρώτο επίσημο παιχνίδι για το Κύπρο, για το Πελογή. Τόσο μπορεί, περάσουμε πάει. Στα τη χερή και περάσουμε πάει. Όλα αυτά τα πράγματα τα επισημαίνουμε γιατί από το ξεκίνημα της καλοκαιρινής περίοδου σαν μόνιμη επωδόση ήταν ότι φέτος ο Άρης θα έχει χρόνο να προετοιμαστεί, δεν θα έχει την πίεση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και βλέπουμε ότι 15 του 7ου
οι κινήσεις είναι σχεδόν ίδιες με αυτές των προηγούμενων ετών που χρειάζονται. Σχεδόν ίδιες. Χώρια που πρέπει να αλλάξει όλη σχεδόν η άμυνα. Όλοι. Όλοι. Βασικό αριστερό μπακ. Βασικό στόπερ. Δεν θα πω δύο. Δύο πρέπει να πω. Βασικό αριστερό μπακ. Βασικό στόπερ. Βασικό δεξί μπακ. Κάτσε ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Ναι, οκ, okay, μην μιλάτε, μα μου σου του, αλλά ας μιλήσουν με πράξη αυτοί που πρέπει να μιλήσουν. Ας μιλήσουν με πράξη αυτοί που πρέπει να μιλήσουν. Δεν είναι εικόνα αυτή 15 του 7ου. Ξέρετε ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος με τις καλοκαιρινές συνήθειες? Ότι δεν τις βαριέσαι ποτέ. Βαριέσαι η θάλασσα ποτέ. Βαριέσαι τις ψαροταβέρνες ποτέ. Βαριέσαι τα live στην πιάτσα του Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη ποτέ. Γι' αυτό και οι Πέμπτες με τον Ηλία Καμπακάκη συνεχίζονται και τον Ιούλιο. Κάθε Πέμπτη γνήσιο ελληνικό κέφι, street food cocktails και η πιο όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της πόλης. Ηλίας Καμπακάκης live κάθε Πέμπτη στην πιάτσα του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Θα πάρουμε την Άγουσα σιγά σιγά για τα αποδυτήρια. Θα πάρουμε την Άγουσα για τα αποδυτήρια βήμα-βήμα. Και θα είμαστε πάλι εδώ αύριο, λίγο μετά τις 7. Να σας πω ότι οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν με μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκαίριου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως να είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Λοιπόν. Αυτά από εμάς, εκπομπή για Μουντιάλ ακολουθεί και κατόπιν Πασχάλης Καμόρα για να σας κρατήσει συντροφιά. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Την πρώτη τους προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησαν σήμερα η Τάχα Άλλη και η Μπαυτίστα Νταμαρία. Όσον αφορά τον Αρίτζε Λουστόντο, υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω ειδήματος στο λαγονοψωή του δεξιού ποδιού του, με την κατάστασή του να παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου, μιας και πλησιάζουν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της φετινής χρονιάς. Αντώνης Τσαλόπουλος και Θανάσης Χατζόπουλος δήλωσαν παρόν για την επόμενη μέρα στον Αριστέχνη ΠΑΟΚ όταν γίνουν οι εκλογές. Διαβάστε στο metrosport.gr όσα υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου. Ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν αποτελεί πλέον μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας, έπειτα από αξιολόγηση της περίπτωσής του, αποφάσισαν τελικά να μην προχωρήσουν στην απόκτησή του. Η απόφαση απόσυρσης του ΠΑΟΚ έχουν φέρει τον Άρη σε πρώτη θέση για τη μεταγραφή του παίκτη. Δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να υπάρξει οριστική εξέλιξη με το θέμα της μεταγραφής του διεθνή γκάρντ, με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να καλείται να πάρει τη δική του απόφαση. Στην Αθήνα, για να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη μετακίνησή του στον Ηρακλή, βρίσκονται οι δύο νεαροί Ισπανοί ποδοσφαιριστές, Ντάνι Μουνιώθ και Κάρλος Ροντρίγκεθ. Την επιστροφή του Σαράντι Μαστοριανόπουλου ανακοίνωσε ο μπασκετικός Ηρακλής εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μετά από ένα πραγματικό μαραθώνιο διαβουλεύσεων και έντονο παρασκηνίου, ο Γιάννης Αλαφούζος είναι και επίσημα από το απόγευμα της Τετάρτης ο νέος πρόεδρος της στοίχημα Super League, αναλαμβάνοντας τη θέση για τον πρώτο χρόνο της συμφωνίας, ενώ τη δεύτερη χρονιά θα το διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Καταγγελίες του Βαγγέλη Μαρινάκη για τη διαδικασία εκλογής προέδρου και ολομέτωπη επίθεση σε κυβέρνηση Γιάννη Αλαφούζο και Ιβάν Σαββίδη. Ο Ηρακλής είχε καταθέσει επίσημη πρόταση να γίνουν 16 ομάδες από τη σεζόν 2027-2028, ωστόσο η ψηφοφορία που έγινε δεν συγκέντρωσε τα 3 τέταρτα των ψήφων που απαιτούνταν για να περάσει το αίτημά του και έτσι το φορμά του πρωταθλήματος παραμένει το ίδιο. Αλλαγές στη μορφή διεξαγωγής στη Super Bet League 2 αποφασίστηκαν εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, καθώς το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί χωρίς τη διαδικασία τόσο των play-offs όσο και των play-out. Οι δύο πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα θα εξασφαλίσουν την άνοδό τους στη μεγάλη κατηγορία, ενώ τέσσερις ομάδες θα υποβιβαστούν στη γάμα εθνική. Στην πρόσληψη του βετεράνου ποδοσφαιριστή Γιώργου Δελιζήση, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Γενικού Αρχηγού, προχώρησε η ΠΑΕΑΕΛ. Επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Άκτορ, με την ομάδα της Τρίπολης να ανακοινώνει και επισήμως την απόκτησή του. Τέλος, τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου συνεχίζονται, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σήμερα τη σπουδαία αναμέτρηση μεταξύ της κατόχου Αργεντινής απέναντι στην Αγγλία. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά.
11: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές.
11: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σιγά την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
0: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
1: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
0: Γιατί?
1: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
0: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μια προσφορά της Novibet.

πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης και αυτή είναι άλλη μια εκπομπή σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet. Το Μουντιάλ βρίσκεται πλέον μια ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό. Το πρώτο εισιτήριο βρήκε κάτοχο η Ισπανία. Επικράτησε εχθές με 2-0 της Γαλλίας. Επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και επιστρέφει στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου 16 χρόνια μετά την κατάκτηση του τροπέου στα γήπεδα της Νότιου Αφρικής. Η Ρόχα δεν χρειάστηκε, είναι αλήθεια, να παρασυρθεί σε ένα παιχνίδι υψηλού ρυθμού. Έπαιξε με ωριμότητα, περιόρισε τη μεγάλη επιθετική ποιότητα της Γαλλίας, χτύπησε στις στιγμές που έκριναν τον ημιτελικό. Ο Γιορθάμπαλ άνοιξε τον δρόμο από την Άσπρη Βούλα. Ο Πέδρο Πόρο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα, στέλνοντας την Ισπανία στον δεύτερο τελικό της ιστορίας της. Η μεγάλη εικόνα όμως βρίσκεται πέρα από το αποτέλεσμα και αυτή είναι η πραγματικότητα, διότι η Ισπανία είναι μια ομάδα που συνδυάζει την ποιότητα, την τόλμη των νεαρότερων ποδοσφαιριστών που διαθέτει με την ψυχραιμία και την προσωπικότητα των πιο έμπειρων ποδοσφαιριστών. Βρίσκεται πλέον ένα παιχνίδι μακριά από την επιστροφή στην κορυφή του κόσμου. Η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης, ένα γκολ μόλις έχει δεχτεί σε 7 παιχνίδια και αυτό το επιβεβαίωσε και στο χθεσινό κόντρα στην Γαλλία, η οποία από την άλλη πλευρά είδε την προσπάθειά της για τρίτη διαδοχική παρουσία σε τελικό να σταματά χθες. Οι τρικολόρ δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις απέναντι στην ισπανική άμυνα και θα περιοριστούν πλέον στη διεκδίκηση της τρίτης θέσης. Μια Γαλλία η οποία ήταν αγνώριστη σε σχέση με αυτά που μας είχε δείξει μέχρι τώρα στο τουρνουά πριν από το χθεσινό παιχνίδι, δεν είχε καθόλου φαντασία στο παιχνίδι της, κυρίως στο επιθετικό τρίτο, στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Περιορίστηκαν πάρα πολύ τα ατού της από την άμυνα της Ισπανίας, τη συνοχή που είχε η Ισπανία και έτσι η Ρόχα πήρε δίκαια το εισιτήριο για τον τελικό. Η Ισπανία λοιπόν περιμένει, απόψε θα μάθει ποια ομάδα θα βρει απέναντί της στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αγγλία εναντίον Αργεντινής. Ένα ημιτελικός που δεν χρειάζεται, είναι η αλήθεια, ιδιαίτερες συστάσεις, δύο από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, μια αντιπαλότητα που έχει γεννήσει ορισμένες από τις πιο εμβληματικές και αμφιλεγόμενες στιγμές στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, ένα εισιτήριο που μπορεί να καθορίσει ολόκληρες γενιές. Από τη μία Αγγλία που κυνηγά την πρώτη παρουσία της σε τελικό Μουντιάλ μετά το 1966. Από την άλλη, η ενενεργία πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο, το στέμα της, να δώσει στον Λιονέλ Μέση την ευκαιρία να διεκδικήσει ακόμη ένα τρόπαιο στην τελευταία μεγάλη διαδρομή της καριέρας του. Όπως αντιλαμβάνεστε, στην σημερινή εκπομπή θα ανοίξουμε την σκακέρα του δεύτερου ημιτελικού, θα θυμηθούμε την διαδρομή των δύο ομάδων, θα δούμε λίγο τις μονομαχίες, τις λεπτομέρειες αν θέλετε που μπορούν να κρίνουν το παιχνίδι, θα σταθούμε στους μεγάλους πρωταγωνιστές φυσικά που υπάρχουν και στις δύο εθνικές και θα γυρίσουμε και λίγο το χρόνο πίσω σε αυτές τις ιστορικές συγκρούσεις Αγγλίας-Αργεντινής.

Είπε κανείς βέβαια ότι premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Novibets by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως το αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Για να απαντήσουμε βέβαια στο ερώτημα ποια θα είναι η αντίπαλος της Ισπανίας στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, πρέπει πρώτα να δούμε και το πώς έφτασαν Αγγλία και Αργεντινή μέχρι την τελευταία στροφή πριν από το μεγάλο τελικό. Η Αγγλία έφτασε μέχρι τα ημιτελικά χωρίς να γοητεύσει, είναι η αλήθεια, χωρίς να εντυπωσιάσει, αλλά αποδεικνύοντας ότι διαθέτει κάτι που έλειπε από τις προηγούμενες γενιές αυτής της εθνικής ομάδας των τριών λιονταριών, την ικανότητα, αν θέλετε, να επιβεβαιώνει στις δύσκολες στιγμές. Επιβίωση είναι η αλήθεια η Αγγλία σε δύσκολες στιγμές. Έχει παίκτες με προσωπικότητα, οι οποίοι στα δύσκολα βγαίνουν μπροστά. Τζουντ Μπέλικαμ, Χάρι Κέιν και άλλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι όποτε χρειάστηκε βγήκαν μπροστά. Στους νοκάουτ αγώνες έδειξε χαρακτήρα, χρειάστηκε να το δείξει και τον έδειξε τον χαρακτήρα της, την αποτελεσματικότητα βέβαια του Χάρι Κέιν για να ανατρέψει το παιχνίδι απέναντι στο Κονγκό. Στη συνέχεια πέρασε από το Αζντέκα νικώντας με 3-2 το Μεξικό σε μία από τις πιο απαιτητικές έδρες της διοργάνωσης, και σας θυμίζω ότι μέχρι εκείνο το παιχνίδι κόντρα στην Αγγλία το Μεξικό ήταν αίτητο στην έδρα του στο Αζντέκα. Στα προημιτελικά σταμάτησε την μεγάλη πορεία της Νορβηγίας του Έρλινγκ Χάλαντ επικρατώντας με 2-1. Η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία δεν είχε εύκολο μονοπάτι, πιέστηκε, βρήκε δύσκολες καταστάσεις, αλλά κάθε φορά βρίσκει και έβρισκε τον τρόπο να παραμένει ζωντανή για να είναι σήμερα εδώ απόψε το βράδυ να αντιμετωπίσει την Αργεντινή στον ημιτελικό. Η αλήθεια είναι και η Αργεντινή έφτασε στους 4 μέσα από μια διαδρομή γεμάτη ένταση, ανατροπές σίγουρα είχε, στιγμές που θύμισαν όμως γιατί αυτή η εθνική ομάδα κουβαλά τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Απέναντι στην Αίγυπτο για παράδειγμα βρέθηκε λίγα λεπτά μακριά από τον αποκλεισμό, επέστρεψε από το 0-2 με 3 γκολ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, πήρε η αλήθεια είναι μία από τις πιο απίθανες προκρίσεις στην ιστορία της διοργάνωσης. Απέναντι στην Ελβετία στα προημιτελικά η αλήθεια είναι ότι είχε περισσότερο τον έλεγχο, αν και χρειάστηκε να πάει σε έξτρα χρόνο, απέδειξε βέβαια ότι μπορεί να συνδυάσει πολλά. Η ομάδα του Σκαλόνι γνωρίζει πλέον πολύ καλά ότι έχει τον τρόπο και ξέρει τον τρόπο για να κερδίσει μεγάλες βραδιές όπως η απόψινή. Ούτως ή άλλως η Αργεντινή σε σχέση με την Αγγλία, η αλήθεια είναι ότι διαθέτει και ποδοσφαιριστές που έχουν ζήσει την κατάκτηση του παγκοσμίου το 2022, πριν από 4 χρόνια, οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν τρομάζουν, δεν φοβούνται, αν θέλετε να το πω, το βάρος της στιγμής. Πολύ μεγάλο παιχνίδι στην Ατλάντα και η αλήθεια είναι, αν μπούμε στη σκακέρα αυτού του ημιτελικού, η πρώτη κίνηση και το πρώτο ερώτημα είναι ποιος θα πάρει τον έλεγχο. Η Αγγλία θα θελήσει να παίξει με ένταση όπως κάνει στα παιχνίδια της και να μεταφέρει γρήγορα την μπάλα στα άκρα για να εκμεταλλευτεί τρεξίματα τον μεσοεπιθετικό της. Η Αργεντινή θα επιδιώξει περισσότερο έλεγχο, θα προσπαθήσει να χαμηλώσει το ρυθμό, να κυκλοφορήσει μπάλα, να φέρει τον Λιονέλ Μέση φυσικά σε σημεία που μπορεί να οργανώσει το παιχνίδι μακριά από την αγγλική πίεση. Βέβαια ο άξονας, όπως και χθες που είδαμε έναν Ρόδρι να κάνει εκπληκτικό παιχνίδι, έτσι και σήμερα η μεσαία γραμμή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Η Αγγλία εκεί διαθέτει ενέργεια, ένταση και ποδοσφαιριστές που μπορούν να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις. Η Αργεντινή έχει περισσότερη εμπειρία βέβαια στη διαχείριση του ρυθμού και παίκτες οι οποίοι ξέρουν να προστατεύουν την μπάλα και να κερδίζουν τον χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι όποια ομάδα επιβάλλει τον ρυθμό της στο κέντρο, όπως είδαμε και χθες, θα μπορέσει να οδηγήσει και τον ημιτελικό αυτό το παιχνίδι εκεί όπου θέλει.
Το ζητούμενο εδώ βέβαια για την Αγγλία είναι το πώς θα περιορίσει τον Μέση, να περιορίσει τις γραμμές πάσας προς τον Μέση, τον ίδιο τον Μέση, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ο πιο επικίνδυνος ποδοσφαιριστής της Αργεντινής. Βέβαια δημιουργούνται χώροι και για άλλους ποδοσφαιριστές, για τους υπόλοιπους Αργεντίνους. Τώρα από την άλλη, ο Χάρι Κέιν, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ο μόνιμος εκτελεστής της Αγγλίας, αλλά είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να αλλάξει την ιστορία ενός αγώνα. Συμμετέχει και στη δημιουργία, ανοίγει χώρους και για τους παίκτες που κινούνται γύρω του, οπότε θα είναι δύσκολο και για την άμυνα της Αργεντινής να περιορίσουν εκεί τους Άγγλους. Βέβαια ένα άλλο κομμάτι που το βλέπουμε και από τις δύο ομάδες, κυρίως από τους Άγγλους, είναι και οι στατικές φάσεις, και είναι ένα σημείο, μια λεπτή ισορροπία που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι, γιατί εκεί η Αγγλία διαθέτει δύναμη στην περιοχή, διαθέτει ύψος. Η Αργεντινή από την άλλη έχει εξαιρετικούς εκτελεστές που μπορούν να εκμεταλλευτούν τη δεύτερη μπάλα. Το μεγάλο ερώτημα φυσικά, όπως και χθες, είναι το ποια ομάδα θα καταφέρει να αποφύγει το παιχνίδι που θέλει η αντίπαλος. Αν η Αγγλία δηλαδή ανεβάσει το ρυθμό και μετατρέψει τον ημιτελικό σε παιχνίδι έντασης, θα αποκτήσει πλεονέκτημα, γιατί είναι τέτοια ομάδα. Αν η Αργεντινή από την άλλη ελέγξει τις κατοχές μπάλας και φέρει το Μέση κοντά στην αντίπαλη περιοχή, στην περιοχή των τριών λιονταριών, τότε θα οδηγήσει το μάτς σε ένα δικό της γνώριμο, πιο γνώριμο να το πω, περιβάλλον.

Βέβαια είναι ένα ιστορικό παιχνίδι και ατομικά για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, για τους περισσότερους ποδοσφαιριστές. Σημαντικό και ξεχωριστό και για τον Λιονέλ Μέση, τη μεγάλη μορφή όχι μόνο του σημερινού ημιτελικού αλλά και ολόκληρου του τουρνουά. Μπορεί να έχει κατακτήσει ήδη το παγκόσμιο κύπελο, βρίσκεται μπροστά του άλλη μια ευκαιρία να οδηγήσει την Αργεντινή στον τελικό, να προσθέσει ακόμη ένα χρυσό κεφάλαιο σε μια μυθική, είναι η αλήθεια, καριέρα. Από την άλλη, ο Χάρι Κέιν, ο ηγέτης και ο λίντερ της Εθνικής Αγγλίας, που έχει σκοράρει σε καθοριστικά μάτς, σε καθοριστικά σημεία, έχει πάρει την Αγγλία από το χέρι, γνωρίζει ότι μπορεί να είναι η μεγάλη του βραδιά η σημερινή, όπως και για τον Τζουντ Μπέλιγκαμ ισχύει το ίδιο, ο παίκτης που μπορεί να συνδέσει τη μεσαία γραμμή με την επίθεση, ο παίκτης ο οποίος μπορεί να ξεκλειδώσει και τις αντίπαλες άμυνες. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι ποδοσφαιριστές όπως ο Έντζο Φερνάντες, όπως και ο Άλβαρες για την Αργεντινή, παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά.

Βέβαια το Αγγλία-Αργεντινή κουβαλάει, είναι αλήθεια, πίσω του δεκαετίες έντασης και ποδοσφαιρικές ιστορίες οι οποίες δεν έχουν ξεχαστεί. Η μεγαλύτερη στιγμή φυσικά που είναι ακόμη χαραγμένη στη μνήμη όλων είναι το 1986, ένα από τα πιο εμβληματικά παιχνίδια όλων των εποχών. Το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα από τον Diego Maradona, ο οποίος πέτυχε αυτά τα δύο γκολ που έμειναν στην ιστορία και θα μείνουν για πάντα στην ιστορία, για εντελώς διαφορετικούς λόγους προφανώς, αλλά με αυτά τα δύο γκολ οδήγησε την Αργεντινή στην πρόκριση και τους Άγγλους ακόμα να θυμούνται εκείνο το παιχνίδι. Το 1998 ο David Beckham, θυμίζω, ότι είχε αποβληθεί μετά την αντίδρασή του στον Diego Simeone. Η Αγγλία είχε αποκλειστεί σε εκείνο το μάτς στην διαδικασία των πέναλτι. Το 2002 ωστόσο ήρθε η εκδίκηση των Άγγλων και η εκδίκηση του ίδιου του Beckham, ο οποίος είχε εκτελέσει εύστοχα το πέναλτι που χάρισε τη νίκη στην Αγγλία 1-0. Από εκείνο το παιχνίδι μάλιστα οι δύο ομάδες έχουν να συναντηθούν ξανά σε παγκόσμιο κύπελο. Βέβαια εδώ αυτή τη φορά δεν υπάρχει δεύτερο παιχνίδι, η όμιλος, η ευκαιρία διόρθωσης, υπάρχει μόνο ο τελικός. Η Αργεντινή, η οποία έχει παρουσία σε τρεις ημιτελικούς στις τελευταίες τέσσερις διοργανώσεις, η Αγγλία έχει τρεις ημιτελικούς σε μεγάλα τουρνουά από το 2018. Η αλήθεια είναι ότι τα τρία λιοντάρια έμαθαν τα τελευταία χρόνια να φτάνουν ψηλά. Το εντυπωσιακό επίσης είναι ότι ο Λιονέλ Μέση με 205 συμμετοχές με την Εθνική Αργεντινής δεν έχει παίξει ποτέ αντίπαλος κόντρα στην Αγγλία και αυτό θα είναι το πρώτο του παιχνίδι. Να δούμε, θα καταφέρει η Αγγλία να ολοκληρώσει την επιστροφή της και να βρεθεί για πρώτη φορά μετά το 1966 σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, ή η προσωπικότητα του Μέση θα οδηγήσει την Αργεντινή σε ένα δεύτερο διαδοχικό μεγάλο τελικό και γενικώς η εμπειρία που διαθέτει αυτή η ομάδα του σκαλώνει. Η Ισπανία περιμένει, η δεύτερη θέση στον τελικό θα κριθεί απόψε στην Ατλάντα. Η καλύτερη επίθεση του τουρνουά κόντρα στην πιο ευάλωτη άμυνα, αν θέλετε να βάλω και ένα τίτλο, 17 γκολ η Αργεντινή στο φετινό τουρνουά, περισσότερα από κάθε άλλη εθνική ομάδα, κόντρα σε μια Αγγλία η οποία στατιστικά δέχεται απειλή με ποσοστό 0,8 εξ γκολ, η μεγαλύτερη από τις ομάδες των ημιτελικών τουλάχιστον, δηλαδή μεγαλύτερη και από Γαλλία, Αργεντινή και Ισπανία.

Σχεδόν μία ώρα πριν από την Σέντρα, η αλήθεια είναι ότι έρχονται συνεχώς εικόνες από την Ατλάντα, όπου είναι στο πόδι, όπως και η Αργεντινή, όπως και στην Αγγλία, χιλιάδες οπαδοί στους δρόμους πριν από τον μεγάλο αυτόν ημιτελικό. Η ατμόσφαιρα στην Ατλάντα θυμίζει ήδη γιορτή, χιλιάδες φίλοι της Αργεντινής έχουν κατακλείσει το κέντρο της πόλης, δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με σημαίες, τραγούδια, συνθήματα υπέρ της Αλμπισελέστε. Το ίδιο και οι Άγγλοι, βέβαια εδώ υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα που θέλουν το σημερινό παιχνίδι να ξεπερνά σε κατανάλωση μπίρας ακόμα και την πρωτοχρονιά στην Αγγλία. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που υπάρχουν από το νησί για την αποψινή αναμέτρηση κόντρα στην Αργεντινή, αναμένεται να καταναλωθούν περισσότερα από 6,5 εκατομμύρια λίτρα μπίρας.

κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, βέβαια αξίζει να σταθούμε και σε κάτι άλλο, σε μια είδηση που αφορά όχι μόνο τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, αλλά ίσως και το μέλλον του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί η FIFA ετοιμάζεται να δοκιμάσει κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια φαινόταν αδιανόητο για το ποδόσφαιρο, και αυτό γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία ενός τελικού Μουντιάλ θα πραγματοποιηθεί σόου στο ημίχρονο στα πρότυπα του Super Bowl της Αμερικής. Η μεγάλη συζήτηση βέβαια δεν αφορά τόσο το καλλιτεχνικό κομμάτι όσο τη διάρκεια που θα έχει το ημίχρονο, γι' αυτό και λέμε ότι μπορεί να αλλάξει το μέλλον του παγκοσμίου κυπέλου. Τα ξένα μέσα εκτιμούν ότι το διάλειμμα, το ημίχρονο δηλαδή, το αγώνα στον τελικό της Κυριακής μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 30 λεπτά. Με τη FIFA να αποφεύγει προς το παρόν να ανοίξει αυτή τη συζήτηση γενικότερα, επιμένοντας ότι το ίδιο το show θα διαρκέσει περίπου 11 λεπτά. Θα το δούμε βέβαια αυτό, έχουμε μέχρι την Κυριακή, μας περιμένει σήμερα ένας μεγάλος ημιτελικός. Θα το δούμε βέβαια αυτό, έχουμε μέχρι την Κυριακή, μας περιμένει σήμερα ένας μεγάλος ημιτελικός.

απλώς ένας ημιτελικός. Παίζονται δεκαετίες ιστορίας, παίζονται παλιές πληγές, αναμνήσεις, είναι αλήθεια, όνειρα εκατομμυρίων ανθρώπων τόσο στην Αργεντινή όσο και στην Αγγλία. Η Αγγλία η οποία θέλει να επιστρέψει σε ένα τελικό μετά από 60 χρόνια, η Αργεντινή από την άλλη θέλει να υπερασπιστεί το στέμα της. Η Ισπανία βρίσκεται ήδη στον τελικό και τους περιμένει. Όχι και τους δύο, τον έναν από τους δύο. Σε λίγη ώρα θα μάθουμε ποιος θα είναι αυτός και ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός κόσμος θα γνωρίζει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού της Κυριακής. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλό σας βράδυ, απολαύστε το ποδόσφαιρο, απολαύστε αυτόν τον μεγάλο ιστορικό ημιτελικό, καθώς απομένουν πλέον ελάχιστες σελίδες μέχρι να ολοκληρωθεί και το φετινό παγκόσμιο κύπελο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την αυριανή εκπομπή σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet. Καλό σας βράδυ.

0: ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα!
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Κυρίες και σπινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας Γιάννης Τσιράπης, θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής σας, με ό,τι και συνεπάγεται αυτό. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για Γαμόρα παπάκι gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας που μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Βεβαίως, να πούμε ότι θα συνεχίσουμε στο χθεσινό το mood βέβαια που ήμασταν, αλλά πρωτίστως όμως, επειδή υπάρχουν και κάποια γεγονότα, τώρα δεν λέγονται μεταγραφές αυτές, αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία χρήζουν ανάγκης ανάλυσης και ρεπορτάζ, και κοντά μας θα έχουμε, και έχουμε μάλλον, τον Κωνσταντίνο Πετρωτό, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι γίνεται στα του ΠΑΟΚ, κυρίως και με τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσαλόπουλος για τη νέα τάξη πραγμάτων του Ερασιτέχνη. Κύριε Πετρωτέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Ναι, ολοκληρώθηκε πριν από κάνα μισάωρο και λίγο παραπάνω η συνέντευξη τύπου του Αντώνη Τσαλόπουλου, που ουσιαστικά το δικό του σχήμα, με μπροστάρι και τον Θανάση Χατζόπουλο, τον Βασίλη Τριγυράκη και άλλους επώνυμους παοξίδες, όπως είναι ο Μιχάλης Γιαννίρης, όπως είναι ο Κώστας Στεργίου, ο Χάρης Ομάλιος, ο κύριος Φουντούκας και άλλα πρόσωπα, ο Γιάννης ο Διαμαντήρης, τώρα για να μην ξεχνά ο πρόσωπα, δήλωσαν παρόντες για την επόμενη μέρα στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, όποτε προκύψουν εκλογές, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης ο Τσαλόπουλος, λέγοντας μάλιστα ότι μπορεί στο δικό του σχήμα να προσθεθούν και μέλη της νυν διοίκησης. Έτσι. Αυτό ήταν ο βασικός άξονας, και ο βασικός άξονας λέει ακόμα ότι προσπάθησε να στείλει ένα μήνυμα ίσων αποστάσεων από την ΠΑΕ του Ιβάν Σαββίδη και την ΚΑΕ του Τέλη Μιστακίδη ο κύριος Τσαλόπουλος, λέγοντας ότι εμείς δεν είμαστε ούτε με την ΠΑΕ ούτε με την ΚΑΕ, είμαστε με τον ΠΑΟΚ και μας ενδιαφέρουν τα τμήματα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Θα έλεγα ότι η μεγάλη είδηση, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, και Πασχάλη, η είδηση που θα την βρούμε μπροστά μας πολύ σύντομα, αφορά στο τμήμα βόλεϊ. Γιατί ο κύριος Τσαλόπουλος εξήγησε και τις επαφές που είχαν γίνει από την ίνδυκη στο Ερασιτέχνη προς τον ίδιο για να αναλάβει το βόλεϊ. Είπε ότι υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης με την τωρινή διοίκηση. Δεν έχει κλείσει το θέμα, παρότι είχε αρνηθεί να πάρει μόνο το τμήμα. Του είχε γίνει δεύτερη πρόταση, πρέπει να δούμε κάποια ερωτήματα, λέει, να τα διευκρινίσουμε. Και πάνω στην συζήτηση και στις τοποθετήσεις είπε ότι εάν δεν βρεθεί λύση για το τμήμα βόλεϊ, προτίθεται ο ίδιος τουλάχιστον να δώσει μια μεγάλη χορηγία, η οποία θα είναι και σωτήρια, διότι όπως είπε χαρακτηριστικά, το τμήμα βόλεϊ είναι ο μεγάλος βραχνάς για τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, επειδή έχει μεγάλο μπάτζετ. Αν βρεθεί κάποιος να επενδύσει σε αυτό το τμήμα, τότε είναι πολύ πιο απλή διαδικασία για να μπορείς να κουμαντάρεις όλα τα υπόλοιπα τμήματα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Τόνισε ακόμη ότι εφόσον αναλάβουν, είναι πρόθεσή του να δημιουργήσουν, πρόθεση των ανθρώπων εκεί στο σχήμα, να δημιουργήσουν ένα τμήμα marketing, το οποίο είναι ανύπαρκτο, δεν υπάρχει τμήμα marketing στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, για να μπορέσει να δημιουργήσει έσοδα, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένας πρόεδρος που να πρέπει να χρειάζεται να βάζει μονίμως από την τσέπη του. Είναι άλλο, λέει, να πρέπει να στηρίξει τη ρευστότητα του Ερασιτέχνη σε περιόδους που δεν υπάρχουν έσοδα, όπως είναι το καλοκαίρι για παράδειγμα, για να μπορέσουν τα τμήματα να στήσουν ένα budget, να ξεκινήσουν τη διαδικασία της δημιουργίας μιας ομάδας, και άλλο να πρέπει συνεχώς να ζητάς από έναν άνθρωπο. Και επειδή θέλουμε έναν Ερασιτέχνη που να μην εξαρτάται από έναν ισχυρό επιχειρηματία, αλλά να μπορεί να είναι αυτόνομος, πρέπει να γίνει και ένα τμήμα marketing, όπως είπα χαρακτηριστικά. Τώρα, στο καυτό θέμα των σχέσεων με τα δύο μεγάλα τμήματα, και νομίζω περισσότερο με την ΚΑΕ, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει ακόμα η συμφωνία Ερασιτέχνη ΚΑΕ σχετικά με τη χρήση του ΠΑΟΚ Sports Arena, με το σήμα, με το όνομα και όλα αυτά, είπε ότι εδώ είναι που έχει κάνει μεγάλο λάθος η νυν διοίκηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, ότι θα έπρεπε πάνω στη λογική και σε αυτά που λέει ο νόμος να πετύχει μια συμφωνία, και είναι υπόλογοι που 9 μήνες τώρα δεν έχει καταφέρει να πετύχει μια συμφωνία γιατί στερεί έσοδα από το σύλλογο. Όπως είπε όμως, κάποια στιγμή πιστεύει ότι θα συμφωνήσουν σε ένα ποσό η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η διοίκηση του Ερασιτέχνη, γιατί είναι αναγκασμένοι να το κάνουν. Πρέπει να δοθεί το γήπεδο από τον Εραστέχνη στην ΚΑΕ και για να γίνει αυτό πρέπει να βρεθεί ένα ποσό το οποίο θα πάρει ως αντίτιμο ο Εραστέχνης. Ούτε ο κύριος Μιστακίδης και η ΚΑΕ μπορούν να απεμπλακούν από τον Εραστέχνη, ούτε ο Εραστέχνης από την ΚΑΕ. Έχει ανάγκη ο ένας τον άλλο, είπε χαρακτηριστικά. Και επειδή ακούω, λέει, και κάποιες σκέψεις για να φύγει και να πάει σε άλλο γήπεδο, λέει ο νέος ιδιοκτήτης, οκ, λέει, αλλά με το όνομα τι θα γίνει, με το σήμα έθεσε κάποια άλλα ζητήματα. Τόνισε πάντως ότι πρέπει να βρεθεί η λύση. Εμείς είμαστε κοντά στους δύο επενδυτές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πρέπει όμως να υπάρχει μια καθαρή σχέση του Εραστέχνη και με τους δύο, με ίσες αποστάσεις. Και πρέπει να ξέρει και ο Εραστέχνης τι έσοδα θα υπολογίζει κάθε χρόνο από τα δύο μεγάλα τμήματα για να μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Τσαλόπουλος. Mm-hmm. Ειδικά για το τμήμα μπάσκετ μίλησε κάποια στιγμή ο Θανάσης Χατζόπουλος. Καταρχάς είπε ότι δεν είναι μόνο η ΚΑΕ και η ΠΑΕ, ο ΠΑΟΚ, είναι και πολλά άλλα τμήματα τα οποία είμαστε εδώ για να τα στηρίξουμε. Θα ήμουν αχάριστος αν δεν στεκόμουν στο πλευρό του Αντώνη Τσαλόπουλου, γιατί με στήριξε πάρα πολύ όταν ήμουν στην ΚΑΕ. Και τόνισε ότι για κάποιους χειρισμούς τότε με τα εξώδικα και όλα αυτά στην ΚΑΕ, ότι υπήρχε ένα συμφωνητικό που έλεγε ότι αν μέχρι 15 Ιανουαρίου τότε δεν είχαν αποπληρωθεί κάποιες υποχρεώσεις, μου δινόταν η δυνατότητα να στείλω ένα εξώδικο. Δεν κρατάω κακία. Μακάρι να γίνουμε διοίκηση για να μπορέσουμε να κάνουμε εμείς μια συζήτηση με τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Και γενικώς θέλω να πω, και αυτό μου έκανε εντύπωση από πλευράς του κ. Τσαλόπουλου, ότι ήταν ενωτικό το κλίμα. Μάλιστα κάποια στιγμή είπε, λέγοντας για την ΠΑΕ, και ότι με την ΠΑΕ υπάρχει μια σχέση, μια συμφωνία και είναι ξεκαθαρισμένο το τι πρέπει να παίρνει ο Εραστέχνης, είπε ότι πρέπει να αναγνωρίσω, λέει, στον κ. Σαββίδη, ότι ανέλαβε και έσωσε την ομάδα από το να βρεθεί στην τρίτη κατηγορία ακόμα. Και ξέρω ότι κάποιοι θεωρούν ότι είμαι... με θεωρούν ότι είμαι στην πλευρά του Ιβάν Σαββίδη. Πρέπει να πω, λέει, το εξής. Το 2023 είχαμε κάνει μια συζήτηση με τον Θανάση τον Κατσαριόπους, είχε κουραστεί και μου ζήτησε να αναλάβω εγώ τον Εραστέχνη. Είχα δηλώσει θετικός. Υπήρχε όμως η προϋπόθεση του να κάνει αποδεκτή τη συμφωνία ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος όμως δεν το ήθελε. Εμένα μου έκοψε τα φτερά τότε, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι εγώ πρέπει να είμαι αχάριστος και να μην αναγνωρίσω το τι έχει προσφέρει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στο Σύλλογο γενικότερα. Και είπε το ίδιο θα κάνω και με τον Τέλη Μιστακίδη, εφόσον προσφέρει πράγματα και ήδη έχει αρχίσει να προσφέρει. Δεν είμαστε εδώ για να δίνουμε, δεν είναι αχάριστος, είπε χαρακτηριστικά, ο ΠΑΟΚΣΙΣ και πρέπει να αναγνωρίζει την προσφορά του καθενός. Πάνω κάτω αυτά ήταν τα ζητήματα. Μάλιστα υπήρχαν και κάποια μέλη Πασχάλη που θέλεσαν να υποστηρίξουν ένα αφήγημα περί πίεσης για να πάει άμεσα σε εκλογές ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ για να αλλάξει η διοίκηση, καθώς υποστήριξαν ορισμένα μέλη που ήταν παρόντα ότι δεν έχει την νομιμοποίηση, γιατί δεν προέκυψε αυτή η διοίκηση από εκλογές, με την έννοια ότι ο κ. Σαϊάρης έγινε πρόεδρος χωρίς να ψηφιστεί, για παράδειγμα, ή τώρα που έγινε η αλλαγή. Επίσης υποστηρίχθηκε πάρα πολύ η θέση της εκαθάρισης του Μητρώου, του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τονίστηκε πως αυτοί οι άνθρωποι ήδη προσφέρουν. Ο Χάρης Ομάλιος είπε χαρακτηριστικά ότι έχουν δώσει αυτή η τριανδρία Τσαλόπουλου, Χατζόπουλου, Τριλεράκη 20.000 ευρώ για να ανακαινιστεί ένα προπονητήριο του τμήματος άρσης βαρών του ΠΑΟΚ, και ότι είναι άνθρωποι που πρέπει να στηριχθούν. Μάλιστα ήταν εκεί, επειδή υπόθηκε ότι δεν έχουν γίνει επαφές ακόμα με οργανωμένους και ότι αυτό θα γίνει από εδώ και πέρα. Ήταν κάποιοι εκπρόσωποι των οργανωμένων οι οποίοι τοποθετήθηκαν λέγοντας ότι ακούμε κάποια πράγματα, θέλουμε να τα δούμε να εφαρμόζονται και να δούμε έναν ΠΑΟΚ ανεξάρτητο. Γιατί είπε ο Αντώνης Τσαλόπουλος ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι ανοιχτό κλαμπ, να μην είναι κλειστό κλαμπ, και να είναι και αυτόνομος και αυτάρκης και να έχει τις ίδιες αποστάσεις απέναντι στην ΚΑΕ και την ΠΑΕ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εγώ νομίζω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, πέρα από μια υποψηφιότητα που προσπάθησε να στείλει ένα μήνυμα ενότητας ο κ. Τσαλόπουλος, βλέπω ότι προκύπτει μια λύση για το τμήμα βόλεϊ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό νομίζω είναι η μεγαλύτερη είδηση που προκύπτει από αυτή την κίνηση. Ότι υπάρχει ο Αντώνης Τσαλόπουλος ζεστός, έστω υπό τη μορφή χορηγίας, να στηρίξει ένα τμήμα το οποίο ξέρουμε ότι χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα. Είναι η αλήθεια. Μάλιστα, να πούμε και για τις συζητήσεις, γιατί ρωτήθηκε τι θα έκαναν αυτοί στις συζητήσεις καέρας τέχνη, με δεδομένο ότι έχουμε ένα διέξοδο και δεν προχωράει. Εκεί πάνω είπε αυτά που σας είπα για τα ποσοστά και όλα αυτά και είπε ότι είναι άλλο το ποσό που δίνει κάποιος που αναλαμβάνει μια διοίκηση όπως ήμασταν εμείς, λέει, μάλλον που μια διοίκηση που θέλει να επενδύσει σε ένα τμήμα, δηλαδή αυτή τη στιγμή που κάνει μια μεγάλη επένδυση ο κύριος Μιστακίδης, πρέπει να αυξηθεί το ποσό και δεν είναι δυνατόν να ακούμε κάποιους να λένε ότι να δίνει η νυν διοίκηση της ΚΑΕ όσα χρήματα έδινε και η προηγούμενη διοίκηση. Λέει πολύ απλά, γιατί εμείς κληθήκαμε και ο Θανάσης Χατζόπουλος συγκεκριμένα ένα τμήμα το οποίο κινδύνευε με χρεοκοπία. Και έπρεπε να πληρώσουμε χρέη, έπρεπε να μειώσουμε τις οφειλές. Εάν πληρώναμε, λέει, και για τη χρήση του γηπέδου, δεν θα υπήρχαν χρήματα για να πετύχουμε αυτή την εξυγίανση, όπως το λέμε χαρακτηριστικά. Αυτά πάνω κάτω. Νομίζω είναι μια ενδιαφέρουσα υποψηφιότητα για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι μπορεί να φέρει. Παραλαμβάνω, γιατί είπε ο κύριος Τσαλόπουλος ότι και κάποια μέλη της νυν διοίκησης μπορεί να συνταχθούν με αυτό το σχήμα. Θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί φαίνεται ότι έχει αρχίσει μια ζήμωση για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, με δεδομένο ότι η τωρινή διοίκηση δεν έχει καταφέρει να βρει τις λύσεις, τις σχέσεις με τα δύο μεγάλα τμήματα και ειδικά με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Θα πιαστώ από το τελευταίο να σε ρωτήσω, για να σου πω, θυμάμαι την ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς Αβίδη, η οποία κατέβαλε πάντοτε το 10%, έτσι, αυτό που προβλέπει ο νόμος. Όταν πήρε ο Σαββίδης την ΠΑΕ, συνέχισε να καταβάλει το 10%. Αυτά περί συμφωνίας...
1: Νομίζω τότε αρχικά ήταν γύρω στα 500 χιλιάρικα.
0: Εγώ δεν θα πω στο νούμερο. Εγώ δεν θα πω στο νούμερο. Εγώ θα πω στο συσχετισμό περισσότερο.
1: Το λέω γιατί είχε υποθεί αυτό στη συνέντευξη που το Εραστέχνη. Το κάναμε γιατί είχε το θέμα των χρεών να λύσει.
0: Εντάξει, okay.
1: Και βοηθήσαμε και εμείς, είχαμε πει ότι οι άνθρωποι το Εραστέχνη.
0: Εγώ δεν πάω σε αυτό. Εγώ πάω σε αυτό που είπε προηγουμένως, που είπες και δεν ξέρω αν το κατάλαβα εγώ καλά. Δηλαδή τώρα που έχει ιδιοκτήτη η ΚΑΕ, δηλαδή η νομιστακίδης, πρέπει να δίνει παραπάνω λεφτά.
1: Ναι.
0: Σωστά, ωραία. Να φτιάξει λοιπόν ο Ερασιτέχνης το γήπεδο σε αυτό το χάλι το οποίο το έχουν φέρει οι ίδιοι οι άνθρωποι και αυτοί ακόμα που βρίσκονται εκεί, γιατί βλέπανε τι γινότανε και πώς γινότανε, και μετά να αξιώσουν να καταβάλει ο Μιστακίδης και ο κάθε Μιστακίδης που έρχεται σε μια εταιρεία να εκμεταλλευτεί το γήπεδο ενός ερασιτεχνικού σωματείου και δι' του ΠΑΟΚ, που είναι η μοναδική ομάδα που έχει δύο ιδιόκτητα γήπεδα, καμιά άλλη ομάδα δεν τα έχει αυτά. Λοιπόν, και μετά να μπορείς να αξιώσεις. Πώς να αξιώσεις σήμερα από το Σαββίδι σε αυτή την Τούμπα ή από τον Μιστακίδη σε αυτό το παλατάκι, τον που είναι και νεότευτο υποτίθεται, να αξιώσεις μεγαλύτερο ποσό, και πώς θα κριθεί αυτό το νούμερο, από τι.
1: Έτσι. Και εδώ είναι Πασχάλη, τώρα μια σκετοφρή, γιατί όλη αυτή η ιστορία με τον Εραστέχνη τελευταία έχει ανοίξει από τη μέρα που δημοσιοποιήθηκε αυτή η ανοιχτή επιστολή της νυν διοίκησης, έτσι. Η οποία ήταν ένα ξεκάθαρο σφάλμα, διότι βρέθηκε να γίνεται αντικείμενο χλέβης από οπαδός άλλων ομάδων. Όταν λοιπόν σε εκείνη την ανακοίνωση αποσπασματικά αναφέρονταν κάποια στοιχεία και δεν υπήρχε μια παρουσίαση έστω όλης της εικόνας, δηλαδή όταν λες, ας πούμε, ότι δεν κάναμε συμφωνία για το νερό και το αν θα πληρώνει το 75% η ΚΑΕ, για παράδειγμα, και δεν έχεις αναφέρει ότι όλη τη φετινή σεζόν πληρώθηκαν 450.000 ευρώ από την ΚΑΕ για να πληρωθούν οι λογαριασμοί, για να πληρωθεί το πετρέλαιο που είχε πολλές φορές δεν λειτουργούσαν οι καυστήρες κλπ. Ή, για παράδειγμα, ότι έχει γίνει πρόσφατα μία συζήτηση και έχει δοθεί ένα OK και μπαίνουν χρήματα γιατί γίνεται μία ανακατανομή των θέσεων στο παλατάκι και θα μπουν 600-700.000 ευρώ για ένα lifting που γίνεται για να αλλάξουν θέσεις. Όταν αυτό δεν το βάζει την κουβέντα και στέκεσαι μόνο σε κάποια σημεία τα οποία σε κάποια έχεις δίκιο, σε κάποια μπορεί να μην έχεις δίκιο, δημιουργείται μία ένταση και μία τοξικότητα η οποία δεν βοηθάει να λυθούν τα θέματα. Εγώ τουλάχιστον από αυτή τη συζήτηση, εγώ νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό εννοούσε ο Αντώνης Τσαλόπουλος, είδα μια διάθεση. Δεν ξέρω αν θα προωθηθεί αυτή η πρωτοβουλία. Είδα πάντως μια διάθεση να είναι πιο συζητήσιμη αυτοί οι άνθρωποι, αν βγουν μπροστά. Και δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το γεγονός ότι μιλάμε και για επιχειρηματίες που είναι σε ένα επίπεδο, έτσι. Και νομίζω ότι ο ερασιτέχνης πρέπει να το έχει αυτό, πρέπει να υπάρχουν επιχειρηματίες που να έχουν την άνεση να κινούνται, γνωρίζοντας ότι και οι ίδιοι μπορούν να ενισχύσουν το σύλλογο, αν κάποια στιγμή δεν μπορεί να έχει στο 100% τα έσοδα για να καλύπτει όλη τη λειτουργία του, χωρίς να πιέζεται πάρα πολύ από την δυσπραγία όταν δεν υπάρχει μια συμφωνία με την ΠΑΕ ή με την ΚΑΕ, τέλος πάντων. Γι' αυτό και λέω ότι ήταν προς τη θετική κατεύθυνση η σημερινή συζήτηση. Είδα δηλαδή μια διάθεση να πέσουν οι τόνοι και να επικρατήσει μια λογική στη συζήτηση. Υπάρχει δηλαδή μια βάση συζήτησης πάνω στην οποία μπορούν να συζητηθούν τα θέματα της ΚΑΕ, που στην παρούσα φάση είναι αυτά τα οποία δεν έχουν επιληθεί ακόμα.
0: Πάντως ο Τσαλόπουλος με αυτό που είπες, ας πούμε ότι γιατί αλήθεια είπε στο κομμάτι ότι του είχαν τάξει ότι ναι, θα αναλάβει την μετά κατσαρή εποχή, αλλά τελικά έκανε πίσω ο Σαββίδης. Είναι και σαν αποθυμένο, να το χαρακτηρίζαμε σαν αποθυμένο του Τσαλόπουλου.
1: Εντάξει, οκ, okay, είπε ότι μου κόψει τα φτερά. Αυτό σημαίνει ότι κάτι σου αφήνει μέσα.
0: Ήθελε, ναι, βέβαια. Είναι ειλικρινής αυτό.
1: Άλλη είπε ότι δεν θέλω να είμαι ευχάριστος, γιατί ο Σαββίδης έχει προσφέρει πάρα πολλά στο σύλλογο και κράτησε τον ΠΑΟΚ όρθιο σε μια πολύ δύσκολη φάση, μια περίοδο δύσκολη του συλλόγου, ας πούμε, που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πολύ περισσότερα προβλήματα.
0: Ο ενωτικός ΠΑΟΚ δεν θα έπρεπε να κάνει μια κίνηση προς τον πρώην πρόεδρο του Ερασιτέχνη για την επιστροφή?
1: Α, είπε και για τον Κατσαρή, επειδή είπε ότι ήταν λάθος ο χειρισμός να αναζητηθεί επενδυτής για το γήπεδο, επειδή υπήρχε ένας ιδιοκτήτης που είχε δηλώσει τέλος πάντων ότι θέλει να το κάνει. Mm-hmm. Είπε όμως ότι πρέπει να το αναγνωρίσω, λέει, παρότι θεωρώ ότι έκανε λάθος εκεί, είπε ο κ. Τσαλόπουλος, πρέπει να το αναγνωρίσω όμως ότι είναι αυτός που κράτησε το σύλλογο επί πάρα πολλά χρόνια όρθιο, σε πολύ δύσκολες στιγμές. Τον είχε το σύλλογο χωρίς χρέη και αυτό το πράγμα, λέει, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Η κριτική που το έκανε ήταν ένα κομμάτι στο πώς χειρίστηκε το θέμα της Νέας Τούμπας και το δεύτερο, ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διοίκησης του Ερασιτέχνη και να προωθηθούν νέες λογικές, λίγο πιο σύγχρονες, πιο μοντέρνες και νέα πρόσωπα. Αυτό ήταν η κριτική, αλλά το αναγνώρισε την προσφορά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί κράτησε το σύλλογο σε πολύ υψηλό επίπεδο όπως είπε.
0: Εντάξει, αυτό θα ήταν από μέρος του και άδικο για τον Κατσαρή να πει ότι δεν
1: είναι.
0: Ναι,
1: όχι, έδειξε καλή διάθεση.
0: Εμείς που γνωρίζουμε και πρόσωπα και πράγματα και το τι έχει κάνει ο Κατσαρής, θεωρούμε ότι είναι λάθος και συγκυριακά, ακόμα που ο Σαββίδης, ας πούμε, τον ώθησε με τον τρόπο του να φύγει από τον σύλλογο. Δεν ξέρω τώρα. Αν η ορφάνεια ενός συλλόγου ή με ανθρώπους οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι ή με νέους ανθρώπους που θα θέλουν να έχουν ένα κίνητρο, να αλλάξουν ένα σύλλογο, να τον κάνουν πιο δημιουργικό, πιο εισοδηματικό, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ δύσκολο σταυροδρόμι, γιατί στην Ελλάδα δεν δύναται κάτι τέτοιο να μπορεί να γίνει. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου και είναι λίγο κοινική, γιατί δεν βλέπω κανέναν ερασιτέχνη στην Ελλάδα να μπορεί να ευδοκιμήσει, σε εισαγωγικά, αν δεν έχει την προστασία κάποιου μεγαλοεπιχειρηματία, είτε αυτό λέγεται Σαββίδης, είτε λέγεται Ηλιόπουλος, είτε λέγεται Ολυμπιακός Μαρινάκης, ας πούμε, έτσι.
1: Γι' αυτό και ξεκίνησε την αναφορά του από τις σχέσεις με τα δύο μεγάλα τμήματα. Ουσιαστικά θέλει να στείλει ένα μήνυμα ότι εγγυώμαι την ισοτιμία, τις ίσες αποστάσεις στα δύο τμήματα, και ότι μπορώ να βρω μια φόρμουλα συμφωνίας και με τους δύο για να μπορεί ο ερασιτέχνης να προσφορίζεται ωφέλη και από την ΠΑΕ και από την ΚΑΕ.
0: Εφόσον βρεθεί,
1: θα επιτευχθεί στην πράξη,
0: εφόσον βρεθεί η χρυσή φόρμουλα μεταξύ ΚΑΕ, ΠΑΕ ή ΠΑΕ-ΚΑΕ, και εφόσον αυτές οι δύο εταιρείες θα έχουν τους δικούς τους ανθρώπους στα συμβούλια. Έτσι. Μόνο έτσι γίνεται.
1: Πάντως είπε, για να είναι και ρεαλιστής, ότι όταν του έθεσαν, ας πούμε, υπόψη την θέση των συνδέσμων, ότι πρέπει να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι, λέει, μακάρι να γινόταν αυτό, αλλά δεν το θεωρώ εφικτό. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να καθίσει πάει με την ΚΑΕ στο ίδιο τραπέζι. Από εκεί ξεκινάει.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Στην παρούσα φάση τώρα δεν γίνεται.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν ήταν, πώς να σου πω, okay, καλό να λες νοτικά πράγματα, αλλά πρέπει να βλέπεις και κάποια δεδομένα όπως είναι. Σε αυτό μπορώ να πω ότι μίλησε με ρεαλισμό ο κ. Τσαλόπουλος.
0: Κοιτάζουν την επόμενη μέρα. Ο Τσαλόπουλος και ο Χατζόπουλος και ο Τριλιράκης κοιτάζουν να πάρουν τη διοίκηση του Ερασιτέχνη.
1: Ναι, τώρα το θέμα είναι πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, γιατί οι εκλογές θα γίνουν το πρώτο εξάμεινο του 28. Άρα έχει πολύ χρόνο ακόμα. Ναι. Έτσι, ο κ. Τσαλόπουλος είπε ότι είμαστε εδώ όποτε προκύψει θέμα αλλαγής διοίκησης των Ερασιτέχνη. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε και αν φύγουν να αναλάβουμε αν χρειαστεί. Και επαναλαμβάνω, είπε ότι μπορεί και κάποια μέλη της νυν διοίκησης του Εραστέχνη να αναλάβουν να μπουν και αυτοί μέσα στο σχήμα του κ. Τσαλόπουλου.
0: Ναι. Ο Μάλιος, συγγνώμη, δεν είναι μέλος του συλλόγου?
1: Ήταν έφορος. Νομίζω είναι και έφορος στο τμήμα της.
0: Ναι, κάπου είναι.
1: Άρχισε βαρών ακόμα.
0: Δεν είναι στο ΔΣ. Αλλά... Όχι.
1: Αλλά είναι. Όχι, ΔΣ δεν είναι. Είναι έφορος. Είναι έφορος, δεν ξέρω τώρα αν έφυγε. Όχι, δεν νομίζω, είναι ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, δήλωσε ότι είναι πάρα
0: πολύ. Αλλά δεν έχει σημασία, επειδή είπε μέλος μόνο, γι' αυτό και πιάστηκε.
1: Μα ούτως ή άλλως και μέλη του Εραστέχνη πολλά ήταν.
0: Γιατί, καλά, γιατί εντάξει, αφού απευθύνεται.
1: Στη δίκη δεν είναι.
0: Αφού απευθύνεται στο Δέλτα Σίγμα, επί της ουσίας στον Εραστέχνη απευθύνεται.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Γιατί από εκεί είναι το κλειστό κλαπ που λέμε.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Πετρωτέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω όμως. Δεν μπορώ να σε αφήσω γιατί πρέπει να ρωτήσω τι έγινε τελικά με τον Λιόπουλο. Που ήταν κλεισμένος, αλλά πάω και έκανε πίσω.
1: Ναι, εγώ το είχα πει. Αν άκουγες εκπομπή.
0: Το ξέρω. Επειδή το είπες, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ότι ο ΠΑΟΚ αποφασίζει ποια είναι η τύχη αυτής της μεταγραφής. Μόνο αν δεν θελήσει ο ΠΑΟΚ να την κάνει, δεν θα γίνει. Όπως και γίνεται. Νομίζω ισχύει η θέση της ΚΑΕ, δηλαδή ότι για αγωνιστικούς λόγους πάνω στο σχεδιασμό εκφράστηκε η άποψη ότι είναι πλήρης ο ΠΑΟΚ στη θέση των ΓΚΑΡΤ και δεν χρειαζόταν να προσθέσει ένα ακόμη παίκτη. Ίσως γιατί είχε γίνει ένας σχεδιασμός το πώς ήθελε να αξιοποιήσει τους παίκτες ο κύριος Τρινκέρι. Σίγουρα θα μας μείνει η απορία όμως γιατί έπρεπε να περάσουν τόσες μέρες προκειμένου αυτό να καταστεί σαφές και να σέρνεται επί 5-6 μέρες η εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ θα τον πάρει τον Τολιόπουλο. Και ξέρεις, όταν ο κόσμος που λειτουργεί πολλές φορές όπως το παιδί το μικρό, ναι, και φτιάχνεται και ονειρεύεται και σκέφτεται και θέλει να πικάρει και το φίλο του Αγιανό, δεν είναι κακό αυτό, είναι μέσα στο κομμάτι του οπαδού. Όταν του λες μετά από 5-6 μέρες δεν θα γίνει, το ακούγεται κάπως, κάθεται κάπως. Άρα επικοινωνιακά θα μπορούσε σίγουρα ο χειρισμός να είναι κάπως διαφορετικός. Εγώ νομίζω ίσως να μην κατάλαβαν τόσο πολύ, γιατί είναι και η μεγάλη δύναμη οικονομική του Μιστακίδη, το τι προκάλεσε η μεταγραφή του Οσμάν. Όλα αυτά τα ρεπορτάζ, γιατί είναι λογικό, ξέρεις, όταν μπορείς να πάρεις έναν παίκτη, είναι λογικό να κάνεις κρούσεις και για άλλους παίκτες, να ξέρεις τι γίνεται, να σκέφτεσαι μήπως πρέπει να πάρω και κάποιον άλλο. Όταν έχεις τα λεφτά μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Όμως, ίσως αυτό που δεν μέτρησαν στην ΚΑΕ είναι ότι όλες αυτές οι κρούσεις που κάνανε από τα ρεπορτάζ των Αθηναίων ρεπόρτερ, είτε του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, βγαίνανε. Οπότε όταν έγινε πρώτο θέμα ο ΠΑΟΚ λόγω της μεταγραφής του Οσμάν, άρχισε να δημιουργείται ένας ενθουσιασμός και σου λέει και ο Αθηναίος, γιατί να μην βγάλω και την κρούση που έγινε για τον Τολιόπουλο. Εδώ πήρε τον Οσμάν, γιατί να μην πάρει τον Τολιόπουλο. Γιατί να μην βγάλω για τον Ντόρσεϊ, ότι ρώτησε. Άρα βγαίναν πολλά. Ίσως εκεί πάει, έπρεπε να φρενάρει λίγο τον ενθουσιασμό, να πει: οκ, okay, σκεφτόμαστε διάφορα, αλλά προς το παρόν είμαστε αυτοί. Εντάξει, νομίζω ναι, είναι μια καινούργια διοίκηση, ναι, που επειδή ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει και γρήγορα, γιατί ποτέ στο παρελθόν και πολλά χρόνια δεν είχε καταφέρει να γίνει πρώτο θέμα στο μπάσκετ, με αυτές τις μεταγραφές σαν το Όσμαν. Πρέπει νομίζω να περιμένει όλα αυτά και να σχεδιάζει ανάλογα και την επικοινωνιακή του πολιτική.
0: Άλιστα. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι εγώ δεν θα αλλάζα τίποτα από αυτό που κάνει η ΚΑΕ. Θα το άφηνα να ο καθένας να πιστεύει ότι μπορεί να έρθει
1: και αυτό.
0: Έτσι, αυτό είναι διαφήμιση και επικοινωνιακά. Υπάρχει θέμα Ντόρσε και Βαλαντσιούνας.
1: Κοίταξε, ξέρω ότι αυτά τα ονόματα συζητιούνται τώρα.
0: Είναι αυτό, λέω, αν υπάρχει πραγματικά
1: θέμα. Αν κάποιος μπορεί να προκύψει μελλοντικά, το τι ακριβώς έκανε ο Τσιάρα στο Las Vegas, που εκεί πας για να καλλιεργήσει επαφές και μπορεί να παίξει να μην τον πάρει τώρα, τον πάρει από 5 μήνες, αυτό θα φανεί στην πορεία. Αλλά σίγουρα ονόματα πλέον αυτού του επίπεδου είναι από αυτά που συζητάνε στην ΚΑΕ. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αλλά απ' την άλλη πρέπει να αναγνωρίσουμε και κάτι, έτσι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και είναι αυτό που θέλω να το πω. Κάποια στιγμή το γράψω και ένα άρθρο. Βλέπω έναν ιδιοκτήτη ο οποίος θέλει πάρα πολύ να σεβαστεί τα θέλω του προπονητή. Μπορεί καμιά φορά αυτό επικοινωνιακά να βγαίνει κάπως, επειδή είναι άπειρη η διοίκηση καινούργια, αλλά το να σου πει ο προπονητής ότι εγώ θέλω αυτό γιατί έχω σχεδιάσει αυτό και εσύ να το στηρίζεις, δείχνει ένα σεβασμό και μια σοβαρότητα σε ένα πλάνο που υπάρχει, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα αν το πετύχει το πλάνο, θα φανεί στο γήπεδο. Και ο προπονητής θα κριθεί. Έτσι, θα κριθεί ο προπονητής όπως κρίνουν και όλοι. Γι' αυτό πληρώνεται κιόλας. Αλλά υπάρχει μια ιεραρχία. Τι θέλει ο προπονητής, αυτό. τον Οσμάν το δέχτηκε, το δέχτηκε, να τον πάρουμε. Είναι υψηλό επίπεδο. Προτείναμε στον προπονητή να πάρουμε και έναν άλλον υψηλό επίπεδο, Γκάρτ Γιτολιόπουλο. Μας είπε ότι είμαστε κομπλέ. Οκ.
0: Okay. Πρέπει να μοιραστεί και ο τέτοιος, έτσι. Και ο χρόνος αυτών που υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν έξι.
0: Να μην έχεις περίσσεμα, ναι.
1: Όπως το λέει ο Γιώργος ο Πετρίδης, για δύο θέσεις υπάρχουν έξι παίκτες. Και μάλιστα και το φίλιο 7. Δεν είναι λίγοι.
0: Καλά, το φίλιο, εντάξει. Τέλος πάντων, μάλιστα. Άρα Ντόρση περνάει στον Ντούκου και ο Ντόρση και ο Βαλανσιούνας.
1: Μέχρι νεοτέρας, θα πω εγώ.
0: Εγώ νεοτέρας. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ξέρεις, αυτά γίνονται για να γίνει κάτι άλλο, μπαμ.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Ποιο? Αν και εκτιμώ ότι μπορεί ο Πάκ να αρχίσει τη χρονιά της. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μπάσκετ, Πασκάλη.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Στον μπάσκετ νωρίς, μπορεί τον Νοέμβριο να κάνει μια διορθωτική κίνηση. Mm. Κάτι να δεις ότι μπορεί να σου προκύψει καλύτερα με έναν άλλο παίκτη. Άρα δεν μπορεί να είσαι απόλυτος. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Πετρωτέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Κομψότατο και επιστρέφουμε στους δικούς μας ρυθμούς.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Μετρόπολης!

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μητρόπολη 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τα ακούσατε τα του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον και τον μπάσκετ, για το νέο σχήμα που θέλει να διοικήσει τον Ερασιτέχνη. Από εκεί και πέρα, θα δούμε τι θα γίνει και στην πορεία συμμαχής και όλα αυτά τα οποία προκύπτουν σε κάτι για θέματα. Λοιπόν, ναι. Και τι θα κάνουμε, αυτό είναι, αφού... είμαστε εν αναμονή βεβαίως και του μεγάλου ημιτελικού, του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ της Αργεντινής και της Εθνικής Αγγλίας. Να δούμε αν πια θα πλαισιώσει την Ισπανία, η οποία βλέπω κατά 51% να είναι περισσότερο η νικήτρια από οποιαδήποτε άλλη, ακόμα και από την Αργεντινή, εκτός και αν ξεχάσουν να παίζουν μπάλα οι Ισπανοί, οι οποίοι χθες δίδαξαν πώς παίζεται το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πραγματικά, κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, προφανώς των ημιμαθών περί ποδοσφαίρου. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα, papaki@gmail.com. Θα ανοίξουμε και τα σγραμμάς κατά σγραφάς, ελεύθερο το θέμα μας και κυρίως μπορείτε να ζητάτε και τα τραγουδάκια. Ήδη έχουν έρθει κάποια τραγουδάκια εδώ. Θα τα ρυθμίσουμε. Έτσι μπορείτε να ζητάτε, εντάξει, στα πλαίσια που μπορούν να παιχθούν, έτσι να το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, που σημαίνει το 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Και για τον κύριο Γιάννη, τώρα μπορούμε να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Σε κάποια πράγματα μπορεί να διαφωνεί ο κόσμος οπωσδήποτε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Καλησπέρα και στον Ηλία και στον Χρήστο. Καλησπέρα, παλιό παιδά. Δάδαρος. Άμα. Και το ξαφνικά είναι ωραίο, το ξαφνικά του Βαρδίνε μου αρέσει και εμένα. Λοιπόν, καλησπέρα στον Βασίλη τον Αδαμίδη. Η Μακλάρεν τώρα εσύ τι θες να θες να αφήσεις κάποιο υπονοούμενο και αυτή είναι, φυσικά όχι. Αλλά εντάξει θα κάνουμε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα στον Πέτρο και στον Βασίλη, στον Χριστόδουλο του Σουρουτζίδη. Είμαστε εδώ, Don't Cry for Me Argentina από τον Στέλιο του Ραμπαβίλα. Εποχές Γκοϊκοετσέα, ναι. Ανέβασα ένα βίντεο του Μέση, ο οποίος δείχνει να είναι στα χαμένα και έχει να κάνει βέβαια με την προσέγγιση του Μαραντόνα του 1986, τότε στο μεγάλο Μουντιάλ εκείνο με το χέρι του Θεού, όπου την ημέρα λέει που βγήκε στο μπαλκόνι ο τότε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, ο Μαραντόνα λέει πριν τον αγώνα με την Αγγλία δεν είπε ούτε μία λέξη, ούτε μία λέξη, ούτε κίνηση. Χθες βράδυ λέει δεν άκουσε μουσική, δεν έκανε αστεία, δεν έκανε τίποτα. Νομίσαμε ότι ήταν άρρωστος. Βγήκε στο μπαλκόνι και κοίταζε στο κενό. Αν δείτε το βιντάκι που σας έχω ανεβάσει στο Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπουμε μετά από 40 χρόνια τον μικρό Μαραντόνα ή τον μεγάλο Μέση να είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο Τατά Μπράουν. Δεν ξέρω αν το θυμάστε τον Τατά Μπράουν, τον τότε μέλος της αργεντίνικης ομάδας του 1986. Αυτά για την ιστορία. Θα πεις τώρα διορθώνεται κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω αν μπορεί να διορθωθεί. Λοιπόν, καλησπέρα στο Φώτο Μπαφώτη, στο Στέλιο του Γασπαράκη. Όλοι οι Αργεντινοί θέλουν τελικό Ισπανία-Αργεντινή. Δεν ξέρω αν έχει η Αργεντινή αντίδοτο στην κόμπρα που λέγεται Ισπανία, έτσι. Ο Θωμάς Μπομπόνανης πιστεύω κάνει την καλύτερη παρομοίωση για τη χθεσινή Γαλλία που ήταν για τα σκυλιά. Λέει η Γαλλία εχθές θύμισε Λεβέκ. Έτσι, όσοι είσαστε φίλοι του ΠΑΟΚ ξέρετε πάρα πολύ καλά και ποιος ήταν ο Λεβέκ τον ΠΑΟΚ. Έτσι, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και να συνεχίσουμε εμείς, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μάκης από Γερμανία. Γεια σου,
0: γεια σου ρε Μάκη, από Γερμανία. Γεια σου, Γερμανική.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή από το πρωί ακούω εκπομπές. Ναι. Ακούω από το πρωί εκπομπές, ναι, και εδώ και μια εβδομάδα. Mm. Γιατί δεν παραδέχονται ότι ήταν καθαρό φάουλ της ΚΑΕ το θέμα του Λιόπουλου? Δηλαδή σήμερα καταλάβανε μετά από μια εβδομάδα ότι είναι πλήρες στον Άσο και δεν χρειάζονται τον Λιόπουλου. Βγάλανε τα βαφτίσια τον Κούδα και τον Βούδα. Κάνανε το ένα. Βγάζει ο Μπούζος έναν προπονητή επειδή είπε ότι ο Τελειόπουλος ταιριάζει στον Άρη, τον κλείνουνε. Δηλαδή, αφού ήταν καθαρό λάθος, γιατί πάνε να το φορτώσουν αλλού τώρα?
0: Μισό λεπτό, εγώ τώρα για να καταλάβω. Εσύ κατάλαβες ότι πάνε να το φορτώσουν κάπου αλλού? Όχι. Δεν θέλει ο προπονητής, δεν πάει ο Μιστακίδης προς το παρόν κόντρα στον προπονητή.
1: Α, μπράβο. Σήμερα το κατάλαβε ο προπονητής ότι δεν τον θέλει.
0: Σήμερα μπορεί να το τελεσιδικήσανε, να το πω έτσι. Γιατί
1: εδώ και μια εβδομάδα είπαν ότι έχουν και προσύμφωνο.
0: Η συμφωνία υπάρχει εδώ και τρεις μέρες. Τέσσερις. Λοιπόν, ίσως και παραπάνω, αλλά εμείς ξέρουμε τις τελευταίες τρεις-τέσσερις μέρες. Και μένουμε σε αυτό. Από τη στιγμή που ήταν εξ αρχής όμως απόφαση του Τρινκέρι για το αν θα πει το ναι ή όχι, προτίμησαν να μείνουν σε αυτά τα οποία είχαν υποσχεθεί στους προηγούμενους, δηλαδή στα έξι άτομα τα οποία υπάρχουν για το ασώδιο στο μπάσκετ, και να μην τη φορτώσουν με επιπλέον παίκτη, ο οποίος μπορεί να δυσανασχετήσει ενδεχομένως και την ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα φταίξιμο κανενός. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Απλά δεν συμφωνούν στην παρούσα φάση, πρόσεξε με, στην παρούσα φάση να πάρουν τον Τολιόπουλο. Τόσο απλά.
1: Δεν θέλουν να πάρουν.
0: Εγώ δεν βλέπω επικοινωνιακό λάθος. Εντάξει, τώρα σε επίπεδο καζούρας, εντάξει, μπορεί να λες, ας πούμε, κτλ. Εντάξει, αυτό δεν το δούμε.
1: Βάσει αυτά που λέγανε κάθε μέρα οι δικοί σας στο ράδιο, ήταν φάουλ. Δεν έπρεπε να ανοιχτούν τόσο πολύ.
0: Άκουσε λίγο. Εσύ θες τώρα, δεν και καλά, να κατηγορήσουμε κάτι. Ωραία. Θες να κατηγορήσεις.
1: Όχι, να μην κατηγορείς.
0: Τόση ώρα αυτό κάνεις τώρα. Περίμενε, σου πω.
1: Εμένα με έρχεται απορία πώς βγάλανε μετά από μια εβδομάδα ότι είναι πλήρες το ρόστερ. Δεν το ξέρανε. Εδώ και πόσο καιρό είναι του Πάου τώρα.
0: Σημάκι, αποφασίσανε ότι δεν θέλουν στην παρούσα φάση να φορτωθούν με ακόμα έναν παίκτη. Το σκεφτήκαν
1: σωστά,
0: από εδώ,
1: Πασχάλη.
0: Το σκεφτήκαν από εκεί, σου λέει, ας μείνουμε έτσι.
1: Σωστά, επειδή στο ΠΑΟΚ το ρόστερ σχεδόν 90% είναι εδώ και μήνες έτοιμο, το ξέραν ήδη εδώ και μήνες, όχι τώρα.
0: Ωραία.
1: Και? Αυτά, καλή συνέχεια
0: να έχεις. Να σε καλά, για χαρά, για χαρά. Για να το καταλάβουμε κιόλας, δεν ξέρουμε εμείς τώρα τους συσχετισμούς που μπορεί να υπάρχουν. Εμείς παίρνουμε κατά κάποιο τρόπο την εικόνα, ας πούμε, την οποία υπάρχει, και τη μεταφέρουμε σε εσάς. Τώρα, αν δεν μπορούν να συνοηθούν και τα τέτοια, θεωρώ ότι δεν είναι έτσι. Έτσι, με τα μέχρι στιγμής δείγματα. Έχεις φέρει έναν προπονητή εδώ και 6 μήνες και δουλεύουν και κάνουν και ράν, μπορεί να υπάρχει ασυνεννοησία. Δεν θα έβγαινε προς τα έξω ότι έχει κλείσει ο Τολιόπουλος. Μπορεί να τον κλείσαν και τον καβατζώσαν τον Τολιόπουλο, σε περίπτωση που έλεγε ο Τριγκέρι, φέρτε και αυτόν. Αν έλεγε ο Τριγκέρι, προφανώς, έτσι από το ρεπορτάζ, το τι προκύπτει, αυτό που μας είπε ο Πετρωτός. Λοιπόν. Και έλεγε ότι τον θέλω, δεν τον έφερνε. Κάπως έτσι το φαντάζομαι εγώ. Δεν αποσυρώμεθα, όχι γιατί έχουμε κάποια πίεση από κάποιον. Γιατί αν πάει να περάσει κάτι τέτοιο, ότι ο Τελειόπουλος ταιριάζει στον Άρη, μακάρι να τον πάρει ο Άρης, να είναι ανταγωνιστικός και ο Άρης. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Η εποχή της καζούρας γίνεται όταν αγωνίζεσαι για τον τίτλο. Δεν γίνεται όταν αγωνίζεσαι για τις τρίτες ή τέταρτες θέσεις. Για να ξεκαθαρίσουμε και κάποια πράγματα, έτσι. Δεν ονειροβατούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ζω στο Everest. Λοιπόν, πατάω εδώ στη Θεσσαλονίκη και καταλαβαίνω ακριβώς το τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, γιατί κάποτε μπορεί να σκεφτόμουν και εγώ το ίδιο. Και όντως σκεφτόμουν το ίδιο. Αλλά τότε ήταν πρωταγωνίστριες οι δύο ομάδες. Σήμερα προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους με νέα δεδομένα, με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι της πόλης. Δεν είναι ούτε ο Μιχαηλίδης, δεν είναι ούτε ο Βεζερτζής. Είναι ο Μιστακίδης, ο οποίος έχει έρθει τώρα, και είναι ο Σιάο Μάο και ο Αντετοκούμπο από πίσω κτλ. Αυτά είναι δεδομένα στα οποία φαντάζομαι ότι πρέπει να συμφωνείτε κι εσείς. Από εκεί και πέρα, τώρα, αν επικοινωνιακά είναι λάθος ή όχι, εντάξει, ok, so what. Δεν έχει απόρριψη από τον Παναθηναϊκό. Δεν βγήκε ο Παναθηναϊκός και πει: δεν δίνουμε τον παίκτη. Λέει: πάω εγώ, αποσύρομαι. Για αυτούς τους λόγους. Γιατί θα ρωτούσαν: γιατί αποσύρεσαι? Ας πάει στον Άρη. Αν θεωρεί κάποιος ότι αυτό είναι μεμπτό, ας πάει στον Άρη. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί μπορεί να σκάσει κάτι άλλο. Το οποίο έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί για μένα περισσότερο έχει να κάνει με τη front line, γιατί εκεί παίζονται και τα έξυπνα παιχνίδια. Στο ασώδιο είσαι full floater. Να πάρεις τι. Μα έχεις. Τι να λέω, δηλαδή δεν έχεις. Έχεις. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
2: Έλα, καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί κάτι το οποίο το βγάζουν οι δημοσιογράφοι είναι λάθος μιας ΠΑΕ ή μιας ΚΑΕ. Δηλαδή είναι μια μεταγραφή την οποία τη βγάλαν οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή πήγε ο ΠΑΟΚ, πήρε τον Οσμάν και μετά προέκυψαν και ο Ντόρσε, προέκυψε και ο Τολιόπουλος. Και επειδή ήθελε ο ιδιοκτήτης, έχει λέει άνεση, ήθελε να κάνει, τα βρήκε σαν ευκαιρία που λένε ναι. να τους πάρω και αυτούς επειδή έχουν ελληνικά διαβατήρια κτλ.
0: Ακριβώς, θέλει Έλληνες.
2: Διαπραγματεύθηκε, το βγάλαν οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι, το βγάλαν και ως κλεισμένο μάλιστα. Το βγάλαν από την
0: αλήθεια,
2: Αθήνα
0: μα, αλήθεια είναι, δεν γράψανε ψέματα.
2: Ναι, δεν είναι. Ναι. Μα να σου πω και κάτι, είναι δυνατό να με έλεγε όχι ο Τολιόπουλος αυτά τα λεφτά.
0: Καλά.
2: Αλλά μετά ήρθε ο Μπράντοβιτς και είπε ότι δεν έχουμε Έλληνες. Άμα δώσει τον έναν, δώσει τον άλλον.
0: Δεν ξέρω αν υφίσταται παρέμβαση ο Μπράντοβιτς. Η Κασία μπορεί
2: και να μην υφίσταται.
0: Ναι,
2: ωραία, πες ότι
0: εντάξει, εγώ θεωρώ.
2: Γιατί, εγώ δεν θέλω να το ρίξω άλλο. Γιατί φταίνε
0: ναι.
2: οι ομάδες που μιλάνε με παίκτες. Δηλαδή τι κάναμε, μην μιλήσουν ας πούμε.
0: Εντάξει, οκ, okay, αλλά θα έλεγα και το εξής. Εγώ βλέπω ότι το πώς κινήθηκε ο ΠΑΟΚ, όχι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ήταν ούτως ή άλλως η τράπεζα, ας το πούμε.
2: Ναι.
0: Εγώ σαν πελάτης πήγα και είπα, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα αποσύρομαι. Δεν βάζω τα λεφτά μου, κάνω πίσω. Δεν ξέρουμε, μπορεί να επανέλθει.
2: Να σου πω και κάτι.
0: Μπορεί να
2: επανέλθει. Εγώ άκουσα πάρα πολλούς, βγήκανε πάρα πολλοί φίλαθλοι όταν πήγαινε για το Λιόπουλο και για Ντόρση. Και έλεγε πάνε λέει για Ντόρση, μην πας για το Λιόπουλο. Καλά,
0: συμφωνούμε, και εγώ, είμαι υπέρ αυτού. Δηλαδή καλύτερα να πάω να τα δώσει στον Ντόρση ή παρά να τα δώσει στον Λιόπουλο.
2: Αλλά από την άλλη, εγώ περίμενα να ακούσω άλλη κριτική. Ότι όντως είναι που έχει πολλούς στην περιφέρεια.
0: Ναι,
2: ότι
0: όχι,
2: αναγκαστικά
0: έξι
2: θα πρέπει, άμα βάλεις αυτούς, θα πρέπει να έχεις ένα στα αποδυτήρια, να έχεις έναν άνθρωπο εκεί πέρα να τους μοιράζει λίγο το χρόνο, γιατί είναι κρίμα, ας πούμε, τώρα.
0: Αυτό είπε ο Τρικέρι, έτσι, ότι έχει δεσμευθεί στα τρία διάρκεια του προφανώς χρόνο συμμετοχής. Αν βάλεις και ένα τέταρτο, γιατί είναι καθαρό διάρι, ο Τολιό. Λοιπόν, σημαίνει ότι θα περιοριστούν οι τρεις. Ενδεχομένως να αδικηθεί και κάποιος από τους τρεις. Στους οποίους είναι μεταγραφές και αυτοί, έτσι. Άρα γι' αυτό
2: εντάξει,
0: μάλλον προφανώς.
2: Εδώ πάντως, ναι. εγώ να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Εγώ χαίρομαι, ας πούμε, μακάρι να γίνονται μεταγραφές, να έρχονται παίκτες.
0: Μπράβο.
2: Και να.
0: Μακάρι
2: και
0: να είναι αυτά τα προβλήματα, έτσι. Το ποιος θα έρθει και ποιος δεν θα έρθει. Σωστό, αυτό είναι ωραίο. Τώρα μπορείς και ονειρεύεσαι.
2: Δηλαδή, μέχρι πέρσι δηλαδή γινόταν, είχε μιζέρια το μπάσκετ. Και τώρα συζητάμε άμα θα έρθει ο ένας, δεν θα έρθει ο άλλος. Και μακάρι και να τον πάρει ο Άρης, άμα τόσο πολύ το θέλει.
0: Ναι, μπορεί, γιατί όχι.
2: Ναι, ας τον πάρει, αλλά και στον Άρη πρέπει και αυτοί να σκεφτούν, γιατί και αυτοί δεν του δίνουν λίγα λεφτά.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα. Κοιτάξτε, ξέρουν όλοι ότι αυτά τα λεφτά δεν ταξίζει ο Τολιόπουλος.
2: Ναι, τώρα είναι λίγο μήπως τους πιάνουμε λίγο, δηλαδή τους πιάνει λίγο κορόιδο ο άλλος, πώς το λένε.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να σου πω κάτι, μπορεί να είναι και επικοινωνιακό επί της ουσίας.
2: Μπορεί, πολλά μπορεί.
0: Ναι, ναι.
2: Πολλά μπορεί.
0: Υποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Τι μέρα έχουμε σήμερα, Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
3: Τετάρτη. Από το Σάββατο που βγήκε ότι συμφώνησε ο Τολιόπουλος με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, σήμερα θυμηθήκαν ότι δεν την αφοράει. Πέντε μέρες μετά.
0: Περιμέναν την απάντηση.
3: Πολύ κακό επικοινωνιακό τρίκ.
0: Περιμένανε επίσημα, είναι η απάντηση Τρικέρι.
3: Βγήκανε πόσες σελίδες από το Σάββατο και έκλεισε ο Τολιόπουλος. Τι όχι. Ξέρω να διαβάζω αυτά που
0: νομίζω, πάνω, δεν ξέρω αν άκουσε τι είπα. Νομίζω. Φαντάζομαι το κατάλαβες και εσύ. Ότι είπε ο προπονητής ότι δεν τον θέλει, δεν προχωράνε.
3: Άρα δεν υπάρχει μεταγραφικό σχεδιασμό. 2-0.
0: Αυτό καταλαβαίνεις. Αυτό καταλαβαίνεις.
3: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή για τον Οσμάν υπήρχε, ας πούμε για τον Τολιόπουλο δεν υπήρχε. Αυτό ρωτάω εγώ τώρα. Δηλαδή υπήρχε για τον Οσμάν και δεν υπήρχε για τον Τολιόπουλο.
3: Θα καταλήξω εκεί. Ο Οσμάν 19 Μαΐου, τι ανάρτηση έκανε, Πασχάλη.
0: Ό,τι και να έκανε. Τούρκος είναι.
3: Ό,τι και να έκανε τώρα.
0: Τούρκος είναι.
3: Να κάνει, δηλαδή, θα γίνει
0: μισό λεπτό. Τούρκος είναι. Σου απαντάω. Μην απαντάς για μένα. Σου απαντάω εγώ. Είναι Τούρκος. Τι θες να γράψει.
3: Ευχαριστώ που με καλύπτεις.
0: Ναι.
3: Με καλύπτεις με
0: τι θες να γράψει δηλαδή.
3: Α, δηλαδή παίρνουμε ένα
0: τέτοιο. Μισό λεπτό. Θα σου πω τώρα. Πες, βρες μου έναν Έλληνα. Δηλαδή ο Σλούκας που ήταν 3 χρόνια στη Φενέρ. Έκανε κάποια ανάρτηση για την εθνική επέτειο. Στην Τουρκία.
3: Δεν νομίζω.
0: Βλέπεις λοιπόν.
3: Δεν νομίζω.
0: Άρα,
3: έκανε,
0: τι σημαίνει. Το έκανε γιατί φοβότανε. Το έκανε γιατί δεν έπρεπε, επειδή ήταν στην τουρκική ομάδα. Γιατί αν ζει στην Κωνσταντινούπολη και έγραφε για την 25 Μαρτίου ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, θα γινόταν κάτι εκεί.
3: Γιατί το γράμμα το πιστεύει,
0: το βάζεις. Το βάζεις για τη 19 Μαΐου. 19 Μαΐου δεν σε σέβεται η ελληνική κυβέρνηση για τους πόντιους. Και θίγεις τώρα θέμα Οσμάν. Να το συζητήσω, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
3: Άμα πάμε για την κυβέρνηση και τα λοιπά, δεν θα τελειώσει ποτέ η συζήτηση.
0: Μισό λεπτό, λες εσύ ο Οσμάν, ναι. Άκουσε λίγο. Ο ναι. Τούρκος βλέπει επανάσταση το 22. Εμείς το βλέπουμε ήττα. Έτσι, βλέπουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Καλώς ή κακώς δεν το εξετάζουμε. Λέμε πώς το βλέπουν. Δηλαδή, εσύ περιμένεις ο Τούρκος να έρθει εδώ και να πει ζει το 25 Μαρτίου.
3: Κανονικά δεν παίρνεις Τούρκο.
0: Μα δεν βλέπει το ίδιο πράγμα με σένα. Αυτό λένε ότι τους διώξαμε, φύγανε από τα μέρη μας και εμείς λέμε ότι μας διώξανε από τα σπίτια μας.
3: Εγώ ξέρω ιστορικά 353.000.
0: Σωστό, δεν διαφωνούμε, ρε φίλε. Δεν διαφωνούμε.
3: Έτσι, και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε την ιστορία.
0: Αλλά είναι Τούρκος. Είχαμε τον Αρία, τον Δέκιο, δεν το θυμάστε, τον Σέντερ Μπακ στον
3: Πάο. Οι κινήσεις εντυπωσιασμού,
0: ναι.
3: Γιατί κατά ψέμα το τέλης, δεν πάει να κάνει κάτι γιατί θυμήθηκε τώρα τον Πάο. Πάει να κάνει κινήσεις εντυπωσιασμού για να κερδίσει το λαό μαζί του. Έτσι. Και καλά κάνει. Με τα λεφτά του κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
3: Όταν πάει να κάνει τέτοιες κινήσεις και αποτυχάνει, πρέπει και να κρυφθεί ανάλογα.
0: Δεν είναι. Γιατί θεωρείς ότι είναι αποτυχία αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνω. Γιατί το βαφτίζεις αποτυχία.
3: Γιατί το ξαναλέω. Πέντε μέρες μετά. Θυμήθηκε ο Τρικέρι ότι δεν φοράει το Λιόπουλος.
0: Δηλαδή αύριο μεθαύριο πες ότι σπάει ο διάολος στο ποδάρι του και την Παρασκευή ανακοινώνει το Λιόπουλο. Τι θα πεις εσύ?
3: Έχω να πω ότι εκτός από τον Λιόπουλο υπάρχει και ο Λιωτόπουλος. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ο Λιωτόπουλος είναι στην αναμονή. Έτσι. Να μην κορδευόμαστε. Αν θέλετε να κατηγορήσουμε τον Μιστακίδη, το μόνο εύκολο, αλλά. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν και εναλλακτικές. Όπως και ο Λιωτόπουλος είναι εναλλακτική, αλλά δεν είναι για πρωταγωνιστής. Να ξέρουμε ένα πράγμα, να τα κατατάσσουμε σωστά. Αυτοί μπορεί να μην ξέρουν, να μην γνωρίζουμε. Εμείς τουλάχιστον οφείλουμε από αυτά που γνωρίζουμε να μπορούμε να προστατεύουμε και κάποια πρόσωπα. Αν είναι να βάλουμε στην πυρά άλλους για να μπορούμε να κάνουμε αντιστάθμισμα, ή αν ο Οσμάν είναι Τούρκος και ξέρω εγώ, είχαμε και τον Κουτλουάι, είχαμε και τότε αντιρρήσεις και αυτά εδώ. Είχαμε το δεξί μπακ όταν ήρθε στο ποδόσφαιρο, στον ΠΑΟΚ. Αυτά, παιδιά, δεν πουλάνε πλέον. Να σας το πω έτσι. Κάποτε πουλούσαν. Πλέον ο αντινατιβισμός στην Ελλάδα προχωράει όπως βλέπετε. Εσείς όλοι 364 μέρες δεν μιλάτε καθόλου και μιλάτε μια μέρα, 365. Έχω την εντύπωση ότι αδικούμε και την 365 μέρα. Κομψό και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το...
0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα...

0: Σεμέντο της Τετραλούξ. Στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
1: Σεμέντο της Τετραλούξ. Εφέ πατητής σημεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
5: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε. Ξεκίνησε και ο μεγάλος ημιτελικός μάλλον μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής ή της Αργεντινής και της Αγγλίας. Και φυσικά τα πρώτα μηνύματα έτσι είναι πραγματικότητα. Και τι έχει να κάνει, βέβαια με σκληρό παιχνίδι. Αναμενόμενο κιόλας. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για γαμόρο παπάκι gmail.com. Οι γραμμές ισχύουν να είναι ανοιχτές, μπορείτε να ζητάτε και τα τραγουδάκια σας όπως είπαμε. Και έχουμε εμείς τώρα, εμείς έχουμε κάτι Γιάννη, έχουμε κάποια αρέστα, έχουμε κάποια τέτοιο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πάμε. Ναι, πάμε. Καλησπέρα και στον Ιερώνυμο. Σε φωνάζουν τρελό. Τρελό είσαι, τι να σε φωνάζουν τρελό. Περιμένεις εσύ, δηλαδή, διαπίστωση ότι σε φωνάζουν τρελό. Τρελό ήσουν, να είναι κάθεν τώρα. Καληνύχτα. Λοιπόν, πάμε στο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Ναι, παρακολουθώ την εκπομπή εδώ και καιρό. Δεν είμαι ιδιαίτερα φιλαθλός ούτε οπαδός κάποιας ομάδας. Έχω μια απορία και θα ήθελα οι ακροατές, όποιος θέλει να μου τη λύσει. Οι αθλητικοί σύλλογοι, ας πούμε, υπάρχουν ιστορικοί αθλητικοί σύλλογοι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι ιστορικός αθλητικός προσφυγικός σύλλογος. Mm-hmm. Όλοι οι σύλλογοι είχαν ξεκινήσει από γειτονιές. Στα χρόνια τα πέτρινα, τα δύσκολα, οι παίκτες ήταν απλήρωτοι. Δηλαδή συμμετείχαν στην ομάδα γιατί η ομάδα ήταν από μια γειτονιά, ήταν προσφυγική. Σήμαινε κάτι για αυτούς, σήμαινε κάτι για τους παίκτες, σήμαινε κάτι για τους φιλάθλους.
0: Μιλάτε για παλιά τώρα, έτσι, για παλιά μιλάτε.
1: Για παλιά, ναι. Στο επαγγελματικό άθλημα και ποδόσφαιρο συγκεκριμένα ή και μπάσκετ, όπως έχει εξελιχθεί, που έχει γίνει άκρος και αποκλειστικά επαγγελματικό. Ναι. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί σας είπα δεν είμαι οπαδός κάποιες ομάδες, αλλά δεν ήθελα να το εξηγήσουν κάποιοι, ότι τι συγκινεί σήμερα έναν οπαδό μιας ομάδας του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Μανέ, όταν βλέπει επαγγελματίες οι οποίοι πληρώνονται, οι οποίοι αλλάζουν στρατόπεδο, εντός εισαγωγικών στρατόπεδο, ανάλογα με τα χρήματα που τους δίνουν, τη μία χρονιά παίζουν σημαία, δεν έτσι καλά κάνουν γιατί είναι επαγγελματίες, αλλά γιατί πώς ταυτίζομαι εγώ ο φίλαθλος με μια ομάδα η οποία πλέον δεν υπάρχει ιδεολογία, δεν υπάρχει κάτι
0: που να συνδέει. Ναι, δεν σε αντιπροσωπεύει. Ναι, εντάξει, κατάλαβα.
1: Ναι, δεν είναι η προσφυγική ομάδα της γειτονιάς, της Τούμπας. Είναι επαγγελματίες, παίζουν 10 επαγγελματίες από την Αμερική, 10 επαγγελματίες από την άλλη, 5 επαγγελματίες, 5 από την άλλη. Οι οποίοι την επόμενη χρονιά θα έχουν αλλάξει φανέλες ανάλογα με τι λεφτά έχουν πάρει. Λοιπόν, η ερώτηση και όποιος θέλει να την απαντήσει είναι τι συγκινεί σήμερα ένα φίλαθλο βλέποντας τους επαγγελματίες να παίζουν ένα άθλημα, αλλά επαγγελματικά, γιατί για τα εκατομμύρια που παίρνουν. Αυτή είναι μια απορία που έχω. Αυτό. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δεν έχει άδικο ο φίλος ακροατής. Είναι μόνο που το βάζουμε στον παρονομαστή ερασιτεχνισμός. Οι σύλλογοι, οι ΑΣΥΓΜΑ, έτσι, οι αθλητικοί σύλλογοι, δεν είναι εταιρείες. Δεν είναι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, δεν είναι καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Δεν είναι ακόμα και στο βόλεϊ. Έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί, έχει αλλάξει βασικά όλο αυτό το κόνσεπτ το οποίο υπήρχε παλαιότερα. Έχει φύγει ο συναισθηματισμός. Όπως και ο ερασιτέχνης, σας το έχω πει και άλλη φορά πριν από χρόνια, η λέξη ερασιτέχνης προκύπτει από τον εραστή της τέχνης. Έτσι, εξού και το ερασιτέχνης. Λοιπόν, άρα αγαπούσες αυτό που έκανες, το έκανες ενδεχομένως και αφιλοκερδός, ανιδιοτελώς, γιατί αγαπούσες. Σήμερα αγαπάς το χρήμα. Σήμερα έρχεται κάποιος ο οποίος μέχρι χθες μπορεί να ήταν εχθρός σου και αύριο, επειδή θα πληρωθεί, θα είναι φίλος σου. Μεθαύριο που θα φύγει, θα είναι πάλι εχθρός σου. Έχουμε αναρρύθμιτα παραδείγματα που φεύγουν πρόσωπα από μια ομάδα, πηγαίνουν σε κάποια άλλη και γίνονται εχθροί. Υπάρχει προδοσία, υπάρχουν 1000 πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτή τη βάση. Δεν πρόκειται όμως να αλλάξει αυτό, γιατί ο οπαδός, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για μένα, η απάντηση είναι ότι ικανοποιείται, να το πω γιατί δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, από την επιτυχία της ομάδος του. Έχει ταυτιστεί πλέον με το αντικείμενο της νίκης, με οποιοδήποτε κόστος, αρκεί να είναι αυτός πάνω από τον δίπλα του. Έτσι, εμείς πάντοτε εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε η προσφυλή μας θέση ήταν ότι πρέπει να είμαστε θύματα ενός άγνωστου πολέμου για να επιβεβαιώνεται ενδεχομένως η ανικανότητά μας, η οικονομική, στο να ανταπεξέλθουμε σε αυτούς. Μόνο που δεν είναι έτσι τα γράμματα. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ενίοτε είχαν πάρα πολύ ποδοσφαιρικό ταλέντο, δεν είχαν οικονομικό ταλέντο. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στη δεκαετία του 70, όπου μεγαλούργησαν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, και του 60, ο Άρης ήταν από τις μεγάλες ομάδες που υπήρχαν. Μετά ανέλαβε ο ΠΑΟΚ τα ηνία και ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που μεγαλούργησε στη δεκαετία του 70. Δεν είχε λεφτά. Είχε πρόεδρο τον Γιώργο τον Παντελάκη. Έτσι, καμπινέδες, τουαλέτες που λέει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πλακάκια. Ο ΠΑΟΚ όμως μεγαλούργησε γιατί είχε ποδοσφαιριστές με ταλέντο. Υπήρχε αγάπη σε αυτούς που το κάνανε. Έτσι. Υπήρχε πόνος, να το πω έτσι, γιατί αγαπούσε αυτό που έκανες. Πάρα πολλές ιστορίες μπορώ να σας πω, δεν είναι τις παρούσες. Παρεπιπτόντως. Λοιπόν, αυτό το πράγμα χάθηκε. Εμείς όμως, για να επιβεβαιωθούμε, για να μείνουμε στις θέσεις μας, όπως θέλετε πείτε το, έπρεπε να πουλάμε ότι είμαστε θύματα. Μας κυνηγούσανε, μας κάνανε, μας δράνανε. Και έρχεται εκεί και η ώρα και λες, έχουν την ίδια άποψη οι άλλοι με εμάς. Γιατί παίζει ρόλο. Εγώ δεν μπορώ να πουλάω εδώ ότι είμαι θύμα και όταν πηγαίνω στην Αθήνα σου λέει ο άλλος ποιο θύμα. Εδώ εργόσασταν και ήσασταν αλλιώς. Ρωτήστε, σας είπα και άλλη φορά, ποδοσφαιριστές από τη δεκαετία του 70 που πήγαν να κάνουν μια καλύτερη ζωή, να πάρουν και ένα φράγκο παραπάνω γιατί ήταν λίγο στα πρόθυρα του επαγγελματικού αθλητισμού. Να δείτε πώς συμπεριφέρθηκαν οι Αθηναίοι στους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που φύγαν από τις ομάδες μας και από τον ΠΑΟ και από τον Άρη και από τον Ηρακλή. Έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Πάλι υπήρξε η φυγή προς την Αθήνα, διότι εκεί ήταν τα λεφτά, παιδιά. Εκεί ήταν ο κόσμος. Εδώ δεν υπήρχε κόσμος. Εδώ ο κόσμος επιζητούσε διακαώς να μένει στα ίδια για να μπορεί να τα διαχειρίζεται. Δεν είχε την οικονομική δυνατότητα. Και όταν την είχε ή όταν την απέκτησε, είδατε πώς άλλαξε και η συμπεριφορά και των οπαδών και των φιλάθλων και όλων μας. Τα κατά ψέματα. Αυτά. Μουσική, κύριε Χολύπτα. Έπρεπε να είσαι έτοιμος, κύριε Χολύπτα.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στα παιδιά που επικοινωνούν. Παιδιά, ό,τι υπάρχει στο πρόγραμμα, έτσι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα της τριλογίας, θα υποθεί, έτσι, θα παίξει. Ό,τι έχουμε μάλλον αφήσει απ' έξω, θα μπουν μέσα που λένε, κάπως έτσι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Πριν ένα τέταρτο, η Ζαλγκίρης, έτσι να σας δώσουμε και μια φρέσκια είδηση, η Ζαλγκίρης ανακοίνωσε Βαλαντσιούνας. Μέχρι και προχθές όμως, επειδή το ξανακάνει, είναι σίγουρο αυτό? Δεν ξέρω. Άρα πάει και ο Βαλαντσιούνας. Άρα περιμένουμε να τριτώσει το κακό με Ντόρσεϊ και να μείνουμε, φίλε, με το τέτοιο στο χέρι. Έτσι. Μετράμε φάπες. Πατ, πατ, πατ. Απλά δεν εμπλέκουμε ακόμα, δεν εμπλεκόμεθα ακόμα στα γνωστά. Λοιπόν, να πάμε στο ακροατήριό μας, κύριε Γιάννη. Να πάμε στο ακροατήριό μας. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε. Αν μιλήσετε, βεβαίως.
1: Τάχος από Γιαννιτσά, λέγομαι.
0: Γεια σας.
1: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, κύριε. Ναι.
1: Κύριε, θέλω να ρωτήσω κάτι άσχετο με το ποδόσφαιρο, μπορώ?
0: Σαν τι δηλαδή, τι ώρα είναι?
1: 10 και 20.
0: Μπράβο.
1: Στον δρόμο Αλεξάνδρεια και Κατερίνη, μετά τις γραμμές του τρένου,
0: ναι,
1: άμα πάτε, η πινακίδα είναι 50 και μετά κάποια στιγμή γίνεται 90.
0: Ναι.
1: Από την αντίθετη κατεύθυνση το έχουν κάνει 50. Αυτό υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο?
0: Πουθενά άλλο. Στην Ελλάδα αυτά που γίνονται, ιδίως με το δικό δικτύο, δεν υπάρχει πουθενά.
1: Προχθές είδα την τροχιά και λέω, γιατί θέλω να είναι εδώ πέρα, και μετά να κοιτάξω μια πινακίδα καινούργια. Από την αντίθετη κατεύθυνση με 50 και γράφαν τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Όταν πηγαίνει, είναι 90.
0: Τον γράφουν κιόλας. Τον γράφουν
1: κιόλας. Ναι, σαν μπλόκο.
0: Δεν είχαν τι να κάνουν. Αυτό είναι το άσχημο τώρα. Αυτό είναι το άσχημο. Ότι δεν έχουν τι να κάνουν και γράφουν τον κόσμο, γενικά τον κόσμο χωρίς λόγο τώρα.
1: Μα είναι και αφαίρεση διπλώματος. Είναι και το βάσανε.
0: Τα κάνανε έτσι για να βελτιωθεί το οδικό δίκτυο. Όχι ο οδηγό. Ο οδηγό πειθαρχεί όταν υπάρχει οδικό δίκτυο. Όταν υπάρχει τριμπάχαλο, δεν θα πειθαρχήσει κανένας. Ας τον πάρουν το δίπλωμα. Θα βγει έξω και θα ξαναοδηγήσει. Και αν τον πιάσει, θα τον κάνει, θα τον βάζει φυλακή. Βάλτε τον φυλακή. Αφού δεν μπορείτε, χωράνε στη φυλακή. Δεν είναι. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο ό,τι και να πείτε. Γιατί αν το πρόβλημά μας είναι η ταχύτητα και τα 90 γίνονται 70 και τα 50 γίνονται 30. Και τώρα εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε.
1: Μα δεν ρώτησα κιόλας και με λέει πάντα κάντε, λέει έσταση. Σε ποιον να κάνουμε
0: το παραμύθι, το γνωστό. Σε ποιον να κάνουμε έσταση, ρίβλε. Είπαμε το παραμύθι.
1: Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά κάνατε και πήρατε.
1: Καλά, καλή εβδομάδα. Χαρά,
0: καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παρακαλώ.
2: Γεια σου.
0: Γεια.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
2: Είπες κάτι, τρώει φάπες ο ΠΑΟΚ συνέχεια?
0: Όχι, τρώω φάπες, ρε παιδί μου, συνέχεια. Μετά τον το Λιόπουλο, μετά, τώρα ο Βαλαντσιούνας ανακοινώθηκε από τις Αλγκύρες.
2: Ναι, ναι.
0: Μένει να μας απορρίψει και ο Ντόρσεϊ.
2: Ναι, ναι. Και τρώει φάπες, ε. Μπράβο, ακούγεσαι, ρε φίλε.
0: Ακούστηκες και εσύ. Καληνύχτα, ρε. Άντε τράβα κι εμείς, ρε φίλε. Άντε τράβα κι εμείς. Βγήκε στο ραδιόφωνο να μιλήσει εσύ τώρα. Άντε καημένε τώρα. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Έλα, Πασχάλη από Κατερίνη Κώστας.
0: Καλώς τον. Για χαρά. Καλά.
3: Καλά. Κοίταξε να δεις τώρα. Ο προηγούμενος ο ΠΑΟΚΣΙΣ, τώρα που μίλησε ο φίλος, γιατί χαλάστηκε ο ΠΑΟΚ πασχετικά? Ήταν κάποτε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έτσι. Εγώ τον πρόλαβα γιατί είμαι 49 χρονών.
0: Ωραία.
3: Θυμάμαι τον μεγάλο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Με Πρέλεβιτς, με Φασούλα, με όλους αυτούς.
0: Για ποιον λες αυτό που τώρα τη... που μιλήσει πριν από σένα?
3: Ναι.
0: Δεν αξίζει,
3: ναι,
0: τον κόπο,
3: χαλάσεις,
0: δεν
3: αξίζει τον κόπο. Τρώμε φάπες.
0: Ναι, ναι, δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς. Άστο. Χαλάσεις, θα χάσεις,
3: ναι, θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε αυτογνωσία ότι.
0: Την τύφλα τους έχουμε.
3: Ο ΠΑΟΚ θα γίνει μεγάλη ομάδα, άμα θα πέσουν τα λεφτά, αλλά δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα εξάμενο. Δηλαδή, κατέβηκα από το βουνό, από το Μαντρί, πήγα στην Αθήνα και έγινε ο πρώτος μάγκας, επειδή έχω φράγκα, όλες οι γκόμενες θα έρθουν εμένα. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ τώρα, Πασχάλη.
0: Εγώ δεν διαφωνώ, το είπα και προχθές και με το θύμισε ο Άκης ο Ρωμανός εδώ προηγουμένως και μου λέει, είπες, λέει, προχθές ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι αεροπλάνο αλλά του χρόνου θα έχει πλάνο. Έτσι γίνεται, φίλε, όταν μπαίνεις στην αγορά.
3: Ναι, δεν γίνονται και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αν θυμάστε τη δεκαετία του 90 για να κάνουν ομάδες, τρώγαν φάπες.
0: Γιατί ο Σαββίδης όταν ήρθε τι έκανε δηλαδή?
3: Ναι, δεν γίνεται επειδή ρίξαμε τα φράγκα, άντε κατευθείαν εμείς όλοι θα μας προσκυνήσουν και είναι όλα δικά μας.
0: Κοιτάξτε, ο νοήμων άνθρωπος αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει. Τώρα, για να είσαι νοήμων, πρέπει να αντιλαμβάνει και το χιούμορ. Εντάξει, άμα το καταλαβαίνει ο κόσμο, δεν χρειάζεται τώρα να. Λοιπόν, παιδιά, στο δικό του κεφάλαιο και εμεί το αλουνού.
3: Μ' ακούς, κάτι ναι. Θέλω να ζητήσω.
0: Ζήτα ό,τι θες.
3: Επειδή τις τελευταίες 2-3 μέρες, σαν να την έχεις κάνει λίγο μουσική, την εκπομπή.
0: Είπαμε να το χαλαρώσουμε λίγο.
3: Ναι, θα βάλεις ένα με το Ζαφύρι Μελά.
0: Ποιο θες?
3: Αυτό που λέει «Μαμώ την καλοσύνη μου».
0: Α, μάλιστα. Καλά.
3: Το πιάσες.
0: Ωραία, ναι.
3: Αυτό Πασχάλη αφορά το 10% των Ελλήνων που τρώνε αγνωμοσύνη και αχαριστή από το άλλο 90%.
0: Και δεν διορθώνεται το να μην
3: πει. Και δεν διορθώνεται και αυξάνεται.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Αυξάνεται.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Ο Τζάκερ είναι εκεί. Πού είναι εκεί ο Τζάκερ, Αθηνά μου, δείξε μας. Καλησπέρα, φίλε Πασχάλη. Τι γίνεται καλή τώρα τελευταία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ? Με ποιο δικαίωμα παίρνουν τον τελευταίο καιρό και φτάνουν στο σημείο να μιλάνε άσχημα και να απειλούν συναδέλφους? Τι νομίζουν αυτοί οι ακροατές σας, πρέπει να τους υπομένουν? Άσε που τα νεύρα των παρουσιαστών γίνονται τσατάλια. Εμένα μια φορά, αν θυμάσαι, με έκοψε στον αέρα όταν πέθανε η Μαρινέλα και βγήκε κάποιος την ημέρα της κηδείας και μίλησε άσχημα για αυτήν. Ναι. Γιατί τη βοήθησε εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραία, και τι. Δηλαδή, ακούω να σου πω κάτι. Εάν κατατάσσεις τον εαυτό σου σε αυτούς τους πονεμένους που ευελπιστούν κάποια στιγμή να χαρούν με τη χαρά των άλλων, μην ασχοληθείς ποτέ. Μην κάνετε ποτέ το 0-1. Το 0 για να είναι 0 υπάρχει λόγος που είναι 0. Καλός ή κακός. Δεν είμαστε όλοι του 10. Αυτοί που έχουμε αυτογνωσία ξέρουμε που είμαστε. Και στο 7 μπορεί να είμαστε και στο 8. Άλλοι μπορεί να είναι στο 9. Μακάρι να τους μοιάσουμε να γίνουμε και εμείς 9. Έτσι, πριν φτάσουμε στο καλό το 10. Λοιπόν, άρα κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιληφθείτε και εσείς αυτό που ακούτε. Αυτός που βγαίνει να μιλήσει και θέλει να μιλήσει για τον εαυτό του γιατί θέλει να ακουστεί, είναι δικαίωμά του. Αν βγει και μιλήσει και μας καθυλώσει με την άποψή του, είναι ευχής έργο για μας να κάτσουμε να τον απολαύσουμε. Ο περισσότερος κόσμος βγάζει όμως κάποια αποθυμένα που έχει προφανώς ημερησίως, έτσι, δηλαδή δεν πάει καλά η ομάδα του, το φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από την ομάδα του. Εκτός από αυτούς που δικούν την ομάδα του, γιατί δεν θα έχει μούτρα μετά να πει κάτι, γιατί σου λέει, ξέρεις, εμείς ένας άκουσα εγώ που κατηγορούς που έκανες. Αυτά τα κλασικά, ρε παιδί μου, τα παιδιαρίστηκα. Αυτή είναι όμως η κατάσταση. Γι' αυτό και να επικαλεστώ και το 10% που είπε ο κύριος προηγουμένως, που προσπαθεί να δικαιολογήσει το 90%. Γιατί δεν τους αντέχει, δεν αντέχονται μερικά πράγματα. Μουσική, κύριε Ηχολήπτα.

0: Κατάλαβα ότι είναι ο Μικ Τζάκερ στο Αγγλία-Αργεντινή. Κακώς θα στεναχωρηθεί και σήμερα αυτός, όπως θα στεναχωρηθεί και άλλοι. Έτσι. Θα ήταν το ιδανικό να δούμε δύο ομάδες που παίζουν ποδόσφαιρο, πραγματικό ποδόσφαιρο, και η Αργεντινή και η Ισπανία να είναι ο τελικός. Λέει ο κύριος Νίκος, προσωπικά τον Τολιόπουλο λέει θέλω να μείνει στον Παναθηναϊκό. Είναι η συμπάθειά μου, αδικήθηκε από τον Τούρκο. Βάζει λεφτά ο Μιστακίδης και φωνάζουν οι οπαδοί. Κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο, εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πάντοτε αυτό το εμφυλοπολεμικό κλίμα, και ιδίως από πέρυσι το καλοκαίρι, όπου έσκασε μύτη ο Μιστακίδης. Από εκεί πέρα έχουν χαλάσει οι σχέσεις μεταξύ και των φιλάθλων και των οπαδών και των διοικήσεων και των παραγόντων. Ποιο παραγόντων, να είχαμε να λέγαμε παραγόντων, τέλος πάντων. Αλλά όλα αυτά παίζουν, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και από στιγμή που παίζουν ρόλο, εδώ εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Ότι αν μιλήσει κάποιος επικριτικά για το Σαββίδη, είναι με το Μιστακίδη. Αν μιλήσει αντιθέτως για το Μιστακίδη, είναι με το Σαββίδη. Αλλά κανένας δεν καταλαβαίνει ότι εδώ παράγουμε την είδηση. Αναμεταδίδουμε την είδηση την οποία υπάρχει. Για θέμα χιούμορ δεν υπάρχει ούτε τέτοιο, ούτε συζήτηση, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Είναι η κατάστασή μας γενικώς στην πόλη έτσι. Δυστυχώς, κύριε Νίκο, έχεις δίκιο. Φαντάζομαι εκεί να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα και στο Θανάση. Κανονική συμπομονή. Α, ο Τζίτζι έκανε τέτοιο πράγμα, Θανάση. Για ενημέρωσέ μας λεπτομερέστερα για το θέμα Τζίτζι. Άμα εμπλέκεται ο Τζίτζι, είπαμε ρε παιδιά, έχουμε επιλέξει μια επιλεκτική δημοκρατία κατεφημισμών. Δεν δουλεύει τίποτα δημοκρατικά. Ούτε τα κόμματα, ούτε εμείς, ούτε τίποτα. Θάνατος η ζωή μου. Αυτό είναι. Ο νόμος της ζούγκλας θα γίνεται. Είσαι πιο δυνατός, επιβιώνεις. Δεν είσαι, δεν είναι. Πού υπάρχει δημοκρατία? Σε τι? Δεν βλέπετε τι έχει, έχουν καταληθεί τα πάντα. Ποια είναι η δημοκρατία? Το ότι κυκλοφορείς ελεύθερος, πόσο ελεύθερος κυκλοφορείς? Που δεν μπορείς να φύγεις από τη Θεσσαλονίκη και είσαι υπερκυκλωμένος από διόδια. Ανά πάσα στιγμή θα κλείνουνε. Πού θα πας? Μέσα από τα χωράφια. Πάρε τσιμπουτράκτερο. Βλέπεις, παρακολουθούνται οι πάντες. Παρακολουθούν τα μηνύματά σου, που σε παρακολουθούν παντού. Αυτό. Αυτό μα είναι. Το θεμητό και το ιδεατό. Δεν ξέρω αν αξίζει και, και η λέξη δημοκρατία πάνω σε αυτό. Λοιπόν, κομψότε το και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr. Μετροπολίς!

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στάδιο μου πακέτο απόψε. Στάδιο μου πακέτο. Ευτυχώς που κόψαμε το τσιγάρο. Δεν ξέρω για εσάς αν το κόψατε. Αν δεν το κόψατε, να το κόψετε. Πάντως θα κερδίσετε πολλά πακέτα ζωής. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. 23 10 90 90 90, στη διακριτική σε ευχαίρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, Αγγλία-Αργεντινή 0-0. Οι Άγγλοι είναι καλύτεροι. Θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο σε αντίθεση με τους Αργεντίνους που μάλλον μέχρι στιγμής δεν παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν κάτι άλλο. Πάμε στο φίλο, περιμένει. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή συνέχεια εκπομπής. Καλό ξημέρωμα. Με υγεία. Σήμερα δεν λέω τραγούδι.
0: Μίλες.
1: Και περιμένω το Μελισσακάκι να μας δώσει προγνωστικά, γιατί έχω σκοπό να παίξω στοίχημα αύριο.
0: Έχεις λεφτά?
1: Έχω.
0: Τι, αύριο τι θα παίξεις?
1: Αυτά που θα δώσει.
0: Α, είσαι έτοιμος δηλαδή?
1: Έτοιμος, θα γράψω. Πήρα χαρτί.
0: Έχεις
1: και
0: χαρτί,
1: θέλω... και γράφω.
0: Μπράβο, μ' αρέσεις.
1: Το περιμένω.
0: Είσαι επαγγελματίας, τέλειωσε. Εντάξει, ωραία.
1: Να δώσει καλά μάτς.
0: Καλά μάτς, εγώ μίλησα μαζί
1: να
0: του.
1: Να πιάσουν προηγούμενο. Σίγουρα.
0: Να πέσουν. Κοίταξε, σιγουράντζες δεν είναι μόνο, να ξέρεις.
1: Μη μου κόψουν τη ΔΕΗ. Εσύ... για να βγάλω τη ΔΕΗ θέλω.
0: Τη ΔΕΗ θέλεις, ωραία. Είναι τριψήφια η ΔΕΗ?
1: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Κάτω από 100.
0: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καλό
1: ευχαριστώ
0: βράδυ,
1: πολύ. Καλό ξημέρωμα με υγεία.
0: Επίσης,
1: σε όλους. Γεια.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Συμβαίνουν και αυτά στα καλύτερα μας σπίτια. Άρα, Μελισσακάκης ακούει, έτσι, να φροντίσει να δώσει κόσμο, στον κόσμο λεφτά, για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να μπουν στην διαδικασία αυτή. Τώρα εδώ γίνεται χαμός. Δύσκολο μάτς για τον διαιτητή. Είμαι σίγουρος ότι θα σκοτωθούν, θα έχουμε και κόκκινη κάρτα κτλ. Έπεσε όλη η Αργεντινή πάνω σε ένα μαρκάρισμα στο Μέση. Σκοτωμός εκεί, απειλές. Τώρα εδώ, άμα δεν πέσουν οι κάρτες, δεν θα ηρεμήσει κανένας. Λοιπόν, μουσική, χολύπτη.

0: Καπνίστε τσιγάρα εσείς και να ξεψυχήσετε πριν την ώρα σας. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα. 40 λεπτό. Είμαστε στο 0-0. Είπαμε, μόνο ποδόσφαιρο δεν βλέπουμε. Ξυλό, μπουνίδια, κλωτσιές, σούτια. Αυτά είναι τα στην ημερήσια διάταξη. Προσπαθούν οι Άγγλοι, προσπαθούν και οι Αργεντίνοι. Κάποια στιγμή θα δούμε να εξελίσσεται λίγο καλύτερο το παιχνίδι, γιατί μέχρι στιγμής δεν σε κρατάει για το ποδόσφαιρο, σε κρατάει για το ποιος θα μείνει όρθιος πάνω στο χορτάρι. Έτσι, αυτά είναι νομίζω από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μέχρι στιγμής. Κρίμα, έτσι, κρίμα, γιατί περιμένεις να δεις δύο ομάδες να παίζουν ποδόσφαιρο. Για να παίζει ποδόσφαιρο, γιατί γι' αυτό το πράγμα γίνεται ό,τι γίνεται. Τώρα, βέβαια, είπαμε, είναι λίγο διαφορετικές. Σαν να αρχίσουν να ανεβαίνουν οι Αργεντίνοι, γιατί μέχρι τώρα κάναμε μισάωρο, οι Άγγλοι τους είχαν στο χέρι τους. Τώρα αλλάζουν λίγο τα κόζια, για να δούμε, υποχωρούν λίγο. Μακάρι να καταρχήν να μπει ένα γκολ, θα αλλάξει και το παιχνίδι, θα γρέψει περισσότερο, θα δούμε μια ομορφιά, περαιτέρω ψώμεθα. Ευελπιστούμε με την ελπίδα, δεν ξέρω αν θα μείνουμε με την ελπίδα και όχι μόνο. Θανάση, ευχαριστώ για το μήνυμα. Εντάξει, ελήφθη, αντελήφθη μάλλον, και ελήφθη και αντελήφθη όλα τα κομμάτια. Για τον φίλο τον 383, φίλε, ο κάθε φίλαθρος και κάθε οπαδός σκέφτεται το συμφέρον του, όχι της ομάδος. Πολύ εύστοχα είπε ένας κρατής, ο οποίος μας ακούει και λέει, απορώ, λέει, τους οπαδούς, εάν πραγματικά δεν έχουν καταλάβει το πώς έχει αλλάξει η κοινωνία και η ποδοσφαιρική κοινωνία. Τι εννοούμε ποδοσφαιρική κοινωνία? Αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει, δηλαδή ταυτιζόμαστε με αυτούς, εμείς που πληρώνουμε υποστηρίζουμε αυτούς που πληρώνονται μέχρι τις τελευταίες δρανίδες του αίματός μας, και εσείς θέλετε να μας πάρουμε στα σοβαρά μετά. Εντάξει, okay. Αντιλήφθηκα. Σωστά, ευχαριστώ για την διόρθωση, Διονύση. Λέει, δεν το λες καλά, ατιμόρυτο ξύλο. Ναι, υπάρχει μια οδηγία στην UEFA, δεν ξέρω αν θα είναι μόνο για το Μουντιάλ ή θα είναι και για τα πρωταθλήματα. Αυτή δηλαδή η ατιμορρησία που υπάρχει η ποδοσφαιρική, δεν πιστεύω ότι έχει δώσει θέαμα, γι' αυτό και δεν βλέπουμε και καλό ποδόσφαιρο, έχω την εντύπωση. Πιστεύαν ότι θα γρίευε το ποδόσφαιρο με τη δυναμική και με τη σκληράδα, ενδεχομένως. Τώρα, είπαμε, θα περισσεύουμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε Νίκο Μελιτσακάκη, κυρίες και κύριοι, έτσι, η γηκενή ώρα, ετοιμαστείτε, τα δελτία σας, τα λεφτά σας, την ομορφιά σας, θα το δούμε αυτό. Ένα κύριε Νίκο.
1: Να πληρώσουμε.
0: Τι κάνατε?
1: Ο φίλος τι είπε, τη ΔΕΗ πρέπει να πληρώσουμε.
0: Τη ΔΕΗ πρέπει να πληρώσει εκείνος, όχι εσύ.
1: Γενικώς μιλάω πάντα, δεν αναφέρομαι στον άνθρωπο, τέλος πάντων. Mm-hmm. Πώς το βλέπεις το μάτς? Για τιμωρησία, εντάξει, δεν θα γυρίσει η Πασκάλη μετά και εδώ. Αυτό είναι εντολή για εκείνα να γίνει, αυτό το πράγμα που γίνεται.
0: Εντάξει, λέμε, ρε φίλε.
1: Παρά και έχει ξεφύγει όμως η τιμωρησία, έτσι.
0: Αυτό δεν λέμε, ρε φίλε.
1: Εντάξει, είπα μέχρι ένα σημείο.
0: Δεν, έχει παραγίνει δηλαδή, δεν βοηθάει σε κάτι άλλο.
1: Τώρα μιλάμε για σύραξη και βγάζει μόνο τον Άντερσον. Εντάξει.
0: Υπάρχουν και ισορροπίες, φίλε, δεν είναι τέτοιο. Υπάρχουν ισορροπίες Αργεντινής. Μην ξεχνάς ότι και οι δύο ομάδες ευνοήθηκαν μέχρι να φτάσουν εδώ. Άρα εδώ τώρα ποιον θα ευνοήσεις, ποιον δεν θα ευνοήσεις.
1: Εγώ μόλις διάβασα σήμερα Αμερικάνο διατητή, λέω η Αγγλία θα ευνοηθεί. Έτσι, φαντάστηκα εγώ.
0: Έχει Αμερικάνο.
1: Έπαιρνε διατητή.
0: Α, εντάξει, δεν παίζει ρόλο αυτό. Μένει στα κέφια του άλλο.
1: Μόνο Αμερικάνο δεν είναι έτσι που τον βλέπω, τέλο πάντων.
0: Αν είναι. Εντάξει, λόγω χρώματο.
1: Ναι.
0: Πιάνει λίγο σοκολά.
1: Λίγο.
0: Είναι λίγο σοκολά. Λοιπόν,
1: τι έγινε, καταρχήν, επειδή το θυμήθηκα σήμερα, τι έλεγε ο Θόδωρος Ολυμπιακός και πάω την αδερφάκια. Σε δύο ψηφοφορίες, ο Άρης γιατί ψήφισε τον Ολυμπιακό και ο Πάουκ τον ψήφισε, ρε Θόδωρα, μας πει την Κυριακή το βράδυ. Αλαφούζος πρόεδρος. Σούπερ Λίγα.
0: Τι πράγμα?
1: Αλαφούζος πρόεδρος Σούπερ Λίγα.
0: Για ένα χρόνο και τον επόμενο χρόνο Μαρινάκης. Τα μοιράσαμε.
1: Ωραία μοιρασιά. Να δούμε τα έργα. Απλώς είδαμε και τα... Τις έγραψα εγώ τους ψήφους για να ξέρουμε και τι γίνεται.
0: Εκεί.
1: Απλώς να ξέρουμε τι γίνεται. Έχει τη σημασία του στη διάρκεια. Θα έχει τη σημασία του. Λοιπόν, πάμε λίγο για αύριο.
0: Δεν πιστεύω ότι ασχολείται κανένας με αυτά. Απλά πρέπει να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα. Για πες.
1: Και εμένα που ασχολούμαι το σύγχυμα έχει τη σημασία του.
0: Δηλαδή, εσύ ψηφίζεις βάση με ποιους τις ομάδες θα ευνοηθούν, ας πούμε.
1: Όχι, ξέρω ότι στα τελευταία μάτς, τώρα αυτοί που είναι δύο εφτάδες, έτσι. Όταν χρειαστεί κάποιος βαθμός από αυτούς που είναι στην εφτάδα, θα τους πάρει.
0: Αυτό σου λέει να ευνοηθούν, δεν λέμε.
1: Θα ευνοηθούν, ξεκάθαρα.
0: Τι όχι τότε.
1: Αλλά ο Άρης ήταν μαλωμένος στον Ολυμπιακό. Ξαφνικά έγιναν και αυτοί φίλοι.
0: Νίκο, σαν τόπο απαγωγής είσαι μου φαίνεται. Δεν μου λες η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα με ποιον ευνοούσε. Ποιος την ευνοούσε.
1: Κανένας.
0: Άρα ακυρώνεσαι με αυτά που λες. Βάσει του πρωταθλήματος που πήρε η ΑΕΚ, ακυρώνεσαι με αυτά που είπες τώρα. Το σενάριο σου δεν ευσταθούσε. Γιατί ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήταν αυτοί που, και είναι αυτοί που έχουν, ας πούμε, την τέτοια. Πώς το λένε, την ΕΠΟ. Και την ΕΠΟ και την Σούπερ Λίγκα και όλα.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ πήγε και το τσάκωσε.
1: Δεν ήταν στον κόλπο. Το να ευνοηθεί μια ομάδα, έτσι, δεν σημαίνει ότι θα πάρει και το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ το πήρε ξεκάθαρα γιατί έπαιξε καλύτερη μπάλα.
0: Αυτό σου λέω. Άμα είναι καλή μπάλα, παίζει ρόλο αυτή που ψηφίσαμε.
1: Όχι. Φυσικά,
0: εγώ το λέω σε αντιδιαστολή σε αυτό που είπε, ότι βλέπω την εφτάδα και θα δω την τετράδα. Για την τετράδα δεν την ξέρει για τον χρόνο. Ποια είναι.
1: Η τετράδα είναι δεδομένη. Εγώ μιλάω
0: άρα
1: για
0: την εφτάδα. Άρα περίμενε τώρα, έτσι πώ θα λε. Δηλαδή η ΑΕΚ θα συμμαχίσει με τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.
1: Η ΑΕΚ είπε, θα συμμαχίσει με ποιον.
0: Με τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, με τον Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψήφισαν με τον Παναθηναϊκό.
0: Μπράβο. Άρα θα είναι μόνο ο Ολυμπιακό.
1: Δεν μέχρι τώρα.
0: Ναι. Παίξει Ολυμπιακό πρωτάθλημα.
1: Δεν τον παίζω.
0: Φοβάσαι.
1: Παναθηναϊκό θα παίξω.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στα αυριανά.
0: Και δεν πα.
1: Και δεν πάω. Όπως η πρώτη είναι κιόλα μία. Τι ιδεή ο ΤΕ και...
0: Πάει και ιδεή, πάει και ο ΤΕ.
1: 9.45. Πάεντε. Λίνα Μεσκόντ. Χέγγελμαν. Καταρχήν είναι Euroliga, Euroliga λέω. Europa League και Conference, οι αγώνες και ένα μάτς Super Cup Ισραήλ. Η πέταδα που θα παίξουμε, έτσι. Πάεντε, τι ξαναλέω τώρα. Λίνα Μεσκούντ, Χέγγελμαν.
0: Καταρχήν για να σε βοηθήσω στις ξένες λέξεις και ο κόσμος να το ξέρει, αυτό είναι ένα κολπάκι. Θα δεις πρώτα που τονίζεται το όνομα. Ναι. Το όποιο όνομα.
1: Τώρα το
0: τότε θα το βάλεις, είναι πανεύκολο μετά.
1: Το έβαλα στην εταιρεία και με διευκολύνει. Λοιπόν, αλλά απλώς είναι ο κωδικός 9.45 είναι ο κωδικός. Γκολ γκολ over. Έτσι.
0: Ναι.
1: Προχωράμε στο δεύτερο μάτς. 9.49 Χάπο Ελπέρ Σεβά Μακάμπι Τελαβίβ. Είναι Super Cup, goal goal.
0: Αυτοί που παίζουν στο Ισραήλ, παίζουν αυτοί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που γίνεται πόλεμος.
0: Κατά τα άλλα γίνεται πόλεμος, αυτά δεν ξέρω.
1: Τρίτο μάτς, 9.58, Δυναμό Τυφλίδος, Μοντόρφ Λεμπέν, goal goal over, 2.5.
0: Πού πας και τις βρίσκεις τώρα.
1: Τέτοιες είναι στο cover και του Europa. Αυτή, αφού είναι τέταρτος προκριματικός, είναι τρίτος. Λοιπόν, και θα πάω στο 9.61 ξανά, παρόλο που ήρθε 0-0 το πρώτο μάτς. Universitate Αγγλούς Δυναμό Κιέβου, goal goal over, 2.5. Δεν νομίζω να ξαναλήξει 0-0. Αν και δίνω φαβορή Δυναμό Κιέβου,
0: ναι,
1: δίνω προς τα δεξιά.
0: Καλύτερη ομάδα.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα. Θα πάω στο goal goal over, είναι το τέταρτο μάτς, ο κωδικός είναι το 9.61.
0: Νόμιζα θα έλεγες θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν.
1: 9.61, η Σίδα Πασί και 9.61 και 9.64, Μπαλκάνι, Κόνας Κουέι, ο Αλική είναι αυτή απλώς για να ξέρεις, goal goal over 2.5.
0: Για πες το τελευταίο, το τελευταίο ποιο είναι.
1: Μπαλκάνι,
0: Μπαλκάνι,
1: Κόνας Κουέι. Στον
0: μισό λεπτό, τι
1: άκου τώρα να δεις.
0: Τι εδώ... χώρα είναι αυτή, ρε φίλε, ποιες χώρες είναι.
1: Λοιπόν, η δεύτερη, άκου τώρα. Τη γράφει εικόνα Square στην εταιρεία,
0: ναι,
1: και στην άλλη εταιρεία του, την κρατική, κατάλαβες πια,
0: ναι,
1: τη γράφει εικόνα Square Nomans. Δηλαδή, αν τη βγάλει άκρη τώρα.
0: Εντάξει, δεν μας πειράζει το Nomans, επήραξε εσένα.
1: Δεν με πειράξει.
0: Όχι. Ποια χώρα είναι.
1: Ουαλική σου λέω.
0: Ουαλική. Μπάλκανη, εικόνα Square, μάλιστα.
1: Η εικόνα που είναι γαλλική και άλλη είναι το Κόσοβο. Η Μπαλκάνη.
0: Ναι.
1: Μπαλκάνη, μάλλον. Παίζουμε, μαδάρε, είναι ότι είναι άνομοι, παίζουμε. Πασίγνωστες. Αυτές θα παίξουν τώρα, τι θα κάνουμε. Και τώρα μετά, αν δεν ήξερα ότι έχει μικρό τελικό.
0: Έχει, πώς δεν έχει.
1: Θα μετρήσει όμως ο σκόρερ τα γκολ στο στη βαθμολογία.
2: Κανονικά.
1: Αυτό είναι πότε ευνοείται ο Εμπαπέ, ξεκάθαρα.
2: Ξυπακούεται. Κοίταξε, δεν ξέρω αν στο μάτς Γαλλία-Αγγλία θα μπορέσει να βάλει γκολ όμως.
1: Το μάτς Γαλλία.
2: Αγγλία-Γαλλία.
1: Γιατί πιστεύεις θα παίξει Γαλλία-Αγγλία.
2: Ναι. Η Γαλλία είναι σίγουρη, όχι πιστεύω.
1: Η Γαλλία είναι σίγουρη. Η, άλλη...
2: η Αγγλία θα είναι η επόμενη.
1: Έτσι πιστεύεις, εντάξει. Εχθές... εντάξει,
2: ναι, αδικαίωση. Μέσα... πες, είναι ότι δικαιωθήκαμε για την Ισπανία. Πες τα, κυρία μου.
1: Έπεσες μέσα στην Ισπανία. Εγώ την υποτίμησα.
2: Όλοι, αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό. Όλος ο κόσμος υποτίμησε
1: ναι.
2: την Ισπανία. Περισσότερο μάλλον υπερεκτίμησε τη Γαλλία.
1: Ναι.
2: Με αυτό που έδειχνε, έτσι.
1: Και επειδή βλέπω ότι έχω χρόνο, κάθισα ναι, ναι. και ασχολήθηκα λίγο με την εθνική
2: της
1: Ισπανίας.
2: Ναι.
1: Και διάβασα μερικά πράγματα για τους παίκτες σας, Πασχάλη. Ο Ρόντρι... όταν έπαιζε, δηλαδή μετράνε και άλλα πράγματα στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν μετράνε μόνο το να ξέρεις μπάλα. Ο Ρόντρι, όταν έπαιζε Βιγιαρεάλ, έμενε σε φοιτητικές εστίες, πήγαινε πανεπιστήμιο, έτσι. Σπούδαζε, οδηγούσε μεταχειρισμένο Opel Corsa, παρόλο που έπαιρνε να κάνω λεφτά, και δεν έχει ακόμη λογαριασμό στα social. Δηλαδή, για να δούμε μερικές διαφορές. Ο Φαμπιάν Ρουίθ, όταν έπαιζε στις ακαδημίες Real Betis. Πήραν τη μάνα του, καθαρίστρια 14 χρόνια, πήραν να κάνω λεφτά στην Παρίσι Ζερμέν μετά, η μάνα του ακόμα δούλευε, έτσι, και δεν ήταν σε πολυτελή ζωή το παιδί. Αυτό το παιδί δεν έχει χάσει 49 μάτς με την Εθνική Ισπανίας, είναι αίτητος ο Φαμπιάν Ρουίθ, 49 μάτς.
2: Τελείωσε για τον Φαμπιάν,
1: ναι.
2: τώρα.
1: Λοιπόν, για τώρα.
2: Λοιπόν, είναι δύο, θα πεις, δύο παίκτες που κάνουν τη διαφορά στις ομάδες τους. Είναι ο ένας είναι ο Φαμπιάν, ο οποίος έχει βγάλει από την εντεκάδα το μεγάλο όνομα της Εθνικής Ισπανίας, τον Πέδρη,
1: ναι.
2: έτσι. Και όπως είναι ο Μπέργκε, είναι ακριβώς το ίδιο και ο Φαμπιάν. Είναι
1: ναι.
2: οι δύο ο νοτιαίος μυαλός μιας ομάδος.
1: Ναι.
2: Πολύ σωστά το είπες, εγώ δεν ήξερα τα προσωπικά του, αλλά ποδοσφαιρικά ο Φαμπιάν έχει βγάλει από την εντεκάδα, όπως και ο Μπόρο που έβγαλε για να αντιμετωπίσει τον Εμπαπέ ο Ντελαφουέντες, έβγαλε τον Λιορέντε που τον περνάς και εσύ υπό νορμάλ συνθήκες, έτσι. Σκέψου ναι. τώρα αυτό.
1: Ο Ντάνι Όλμο, ενώ έπαιζε μπάλα, δεν άφησε ποτέ τα μαθήματά του, ολοκλήρωσε τις σπουδές του, έτσι.
2: Εντάξει,
1: είναι ένα εργό μέλος, ένα
2: νορμάλ
1: κίνημα.
2: Νορμάλ άνθρωποι είναι, ρε φίλε, δεν
1: ναι.
2: κάνει κάτι ιδιαίτερο.
1: Το ορίζει σταθερά, έχει δηλωμένα και από το μισθό του φεύγουν σε φιλαδρομικούς σκοπούς, τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος. Στηρίζει έργα για παιδιά, για καρκίνο, για θύματα πολέμου και δεν διαφημίζεται, ούτε θέλει social κι αυτός. Δηλαδή έχουν άλλο ήθος. Ο Ρομπέν Λερόν, Νορμάν, πώς το λένε, κι αυτός δεν έχει, τα ίδια στο Σιεδάδ. Ούτε έπαυλες ούτε τίποτα. Εκεί μένει σε ένα διαμέρισμα στο Σαν Σεμπαστιάν. Δηλαδή μιλάμε. Αυτό δείχνει διαφορά. Ο Γιαρθάμπαλ της
2: Γιαρθάμπαλ, ναι.
1: ναι, σπούδασε κανονικά. Ενώ έπαιζε μπάλα, πήγαινε, πήρε το πτυχίο του. Κανονικά δεν απουσίασε ποτέ, δεν ζήτησε ποτέ άδεια. Το λένε τα παιδιά που σπούδασαν μαζί του, έτσι. Έδινε εξετάσεις και δεν ζήτησε ποτέ ειδική μεταχείριση. Δηλαδή αυτό το πράγμα δείχνει κάτι. Και φαίνεται στην Ισπανία αυτό το πράγμα. Η σοβαρότητα, το ήθος.
2: Είναι
1: τους...
2: κουλτούρα, Νίκο.
1: Ναι.
2: Είναι κουλτούρα. Κάτι εδώ, άμα κάνεις ένα συμβόλαιο, είσαι Θεός.
1: Εδώ παίρνω μυαλά στο
2: τελειώνεις. Αέρα. Μα δεν παίρνει τα μυαλά του κόσμου που είναι ναι. γύρω από αυτόν, παίρνει αέρα, γόρι μου.
1: Ναι.
2: Τον θεοποιούν χωρίς να είναι τίποτα ιδιαίτερο.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Τελειώσαμε. Εκεί υπάρχει κουλτούρα. Υπάρχει κοινωνία. Δεν... έχεις πάει Ισπανία ποτέ?
1: Όχι, δυστυχώς.
2: Όταν θα πας, θα καταλάβεις.
1: Δυστυχώς.
2: Θα πεις και... ότι θα βλέπεις μια φυσιολογική ζωή των ανθρώπων. Ούτε κλειστά κάστρα, ούτε συστήματα, ούτε στο μεγαλύτερο βαθμό πάντα, έτσι.
1: Και όλα αυτά τώρα που πούμε για αυτούς τους παίχτες, μας πάνε κατευθείαν στην Παρή. Θυμάσαι που πήγαν 6 φίρμες.
2: Ναι.
1: Με τα σώσια που ασχολούνται όλη τη μέρα, με τα...
2: Α, παρεπιπτόντως...
1: Ναι, και δεν κάναν τίποτα.
2: Αυτά, άστα. Άκουνα, μια και είπες αυτά εδώ, Ουνάι Σιμών, τερματοφύλακας της Ατλέτικο. Λοιπόν.
1: Α, εκεί που διάβαζα αυτά, είπες ότι θέλει μια σελίδα για να γράψει γι' αυτόν.
2: Λοιπόν, θα σου πω μόνο
1: πες
2: ένα tip από αυτόν. Ένα tip μόνο.
1: Ναι.
2: Δεν έχει επίσης social media.
1: Ναι.
2: Και το ρωτήσανε. Ο Βοζίνια με δύο εμφανίσεις από τα 4 εκατομμύρια, ξέρω εγώ πόσους είχε φαν, πήγε στα 20. Εσύ λέει γιατί δεν έκανε κάτι ανάλογο, ξέρω εγώ, γιατί δεν έχει social media κτλ. Κτλ. Εγώ λέει, θέλω να ζήσω μια νορμάλ ζωή. Θέλω να πηγαίνω κάπου. Πάω, λέει, διακοπές στην Ιταλία και στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Περνάω, λέει, απαρατήρητες και περνάω, λέει, υπέροχα. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός μου. Ο Νίκο, όπου Νίκο, ο Williams, ο Πέδρη, και είπε και ακόμα ένα, δεν θυμάμαι το όνομά του, όπου πηγαίνουν γίνονται αντικείμενο, λέει, σχολιασμού, όχληση κτλ. Κτλ. Αυτοί δεν κάνουν διακοπές. Ρωτήστε τους να δούνε. Δεν έχω κανέναν λόγο να πάω να γίνω, λέει, αποδέκτης γκρίνιας. Το βλέπουν σαν γκρίνια. Γιατί του γράφουν haters, σχόλια και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γι' αυτό και προτιμούν να κάνω μια φυσιολογική ζωή.
1: Θέλουν ήρεμη, φυσιολογική και ήρεμη ζωή.
2: Φίλε, είναι, σου είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σε κάθαρα επαγγελματίες, η δουλειά τους, και από εκεί και πέρα θέλουν μια φυσιολογική ζωή.
2: Ακριβώς.
1: Και το οποίο φαίνεται στο γήπεδο. Δηλαδή, εχθές εμένα πραγματικά με κατέπληξε η Ισπανία, τον τρόπο που η Γαλλία δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο.
2: Τίποτα, αφού τους κλείδωσε. Έχει ένα βίντεο στο τέλος του αγώνα, όχι βίντεο, την ώρα του αγώνα νομίζω δείχνει, όχι από την κάμερα την πρώτη που είναι κάτω στο έδαφος, από πάνω, που δείχνει τις τετράδες της πίεσης της Ισπανίας όταν η μπάλα είναι σε αντίπαλη κατοχή. Δηλαδή, τους τέσσερις παίκτες που περικυκλώνουν την μπάλα σε μαρκαρίσματα. Πώς κατεβαίνουν πίσω, πώς ανεβαίνουν τα back, πώς κατεβαίνουν.
1: Αλληλοκαλύψεις.
2: Τα box to box που λέμε, το 6-8. Ναι. Εκεί δηλαδή είναι η επιτομή της μάθησης το χθεσινό παιχνίδι της Ισπανίας απέναντι στους Γάλλους.
1: Ναι. Αλλά, για τώρα, σεμινάριο ήταν.
2: Σεμινάριο. Γιατί, εδώ, άμα έρθεις εδώ πέρα και πας στα γήπεδα να πούμε, θα φρικάρεις.
1: Μερικοί λένε, ας πούμε, ότι δεν έπαιξε ο Εμπαπέ. Δεν μπόρεσε να παίξει. Δεν τον άφησαν να παίξει, όπως και αυτόν, όπως και τους άλλους, έτσι.
2: Να επισημάνεις και παραπάνω ότι ο Εμπαπέ έχει μία ταχύτητα. Δεν έχει ούτε τρίπλα, ούτε τίποτα άλλο. Σαν ποδοσφαιριστής, εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει, έτσι. Προσωπικά. Τώρα εντάξει, ναι, αυτό είναι άλλο. Αλλά είναι, το μόνο του προσόν είναι η υπερβολική ταχύτητα που έχει, φίλε. Υπερβολική μιλάμε ταχύτητα, έτσι. Έχει, δηλαδή τα πρώτα 10 μέτρα δεν πιστεύω ότι υπάρχει,
1: ναι, δεν είχε
2: ποδοσφαιριστής.
1: Γιατί έβαλε τον πόρο.
2: Μα γιατί έβαλε τον πόρο και έβγαλε το Λιορέντε, ρε φίλε.
1: Και από πίσω να πούμε το περιμένουν άλλοι δύο. Δεν μπορούσε να ξεφύγει, να φύγει.
2: Βλέπεις, λοιπόν.
1: Ήταν σημαίνει αυτό που Ισπανία, είπαμε, έτσι, που δεν γλίτωνε.
2: Η τετράδα της κατοχής. Ο ένας θα καλύψει τα κενά του αλουνού. Μπαμ, μπαμ. Και γίνεται από ψηλά. Το έδειχνε κάποια στιγμή και το σχολιάζανε και αυτοί που έδειχνε στην τηλεόραση.
1: Οπότε έτσι όπως το λέμε, όπως και να πάει στο τελικό, εάν είναι αυτή η Ισπανία όπως είναι αυτή τη στιγμή. Θα βρει τον τρόπο.
2: Αυτή είναι, έχει αυτό τον άρχοντα του Ροντρίγκο.
1: Και το δείχνει κιόλας με τα δύο γκολ που έχει φάει μέχρι τώρα μόνο, έτσι.
2: Εντάξει, αυτά τώρα δεν ξέρεις πώς θα σου κάτσει τώρα. Αυτό είναι φάση, αλλά είναι ένα δείγμα της αμυντικής λειτουργίας της Ισπανίας. Γιατί δεν είναι η Ισπανία αυτή που φανταζόμαστε περισσότεροι. Έχει το δόγμα του τάκα-τάκα. Έτσι, αυτό είναι. Του τίκι-τάκα, μάλλον, όχι του τάκα-τάκα.
1: Ναι.
2: Του τίκι-τάκα. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για την. Έχει προπονητή, ο οποίος τους έχει από πιτσιρικάδες τους περισσότερους. Και έχει στοχευμένες αλλαγές. Οι αλλαγές του χθες ήταν, το ποσοστό είναι στο 100%, αυτός είχε 110% φίλες αλλαγές του. Έτσι.
1: Και να πούμε κάτι άλλο σημαντικό, ρε Πασκάλη, ότι δεν έχει καθόλου τη βοήθεια του Γιαμάλ στα μάτσα αυτά.
2: Κάνεις λάθος. Είδες και εσύ το παρασύρθηκες.
1: Εννοείς,
2: ο Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα είναι άλλος, στην Εθνική φίλη είναι άλλος.
1: Εννοείς, ας πούμε, έχει πάρει ότι δύο παίκτες, ρε παιδί μου, και είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Γενικώς, ο Γιαμάλ θα κάνει αυτό που θα του πει ο προπονητής. Δεν το έκανε, θα είσαι έξω. Εδώ σου λέω, πέταξε το μεγαλύτερο όνομα φίλη στην Ισπανία. Δεν είναι ο Γιαμάλ, είναι ο Πέντρη. Ο Πέντρη είναι, άσχετα που έχει προβλήματα με τα. Που είχε μάλλον, γιατί νομίζω ότι τα έχουν διορθώσει αυτά τα προβλήματα που είχε με τα πόδια του.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το μεγάλο όνομα στην Ισπανία είναι ο Πέντρη, φίλε. Έτσι, έξω ο Πέντρη. Είναι τακτικιστής ο Φουέντε. Δεν χαλαλίζεται σε κανέναν. Δες τώρα, είτε, αν τον έβλεπε τον Ραγιοθάμπαλ, τον έβλεπε στον δρόμο, θα τον έλεγε ότι αυτό είναι το συντρεφό της Εθνικής Ισπανίας, ρε φίλε.
1: Εγώ το συμπαθώ.
2: Ούτε για σερβιτό. Άλλο άμα το συμπαθεί.
1: Το ήθο που το ξέρω στο Σιδάδ χρόνια είναι βουνό στο Σιδάδ, ορκισμένο Βάσκο, αλλά. Και δεν είναι.
2: Δεν σε γεμίζει το μάτι, αυτό σου λέω. Δεν είναι για μάλ, δεν είναι δηλαδή.
1: Δεν γεμίζει το μάτι, ναι, έτσι ακριβώς.
2: Και όμως αυτό το χρησιμοποιεί γιατί ξέρει τι θα κάνει την ώρα που πρέπει να το κάνει.
1: Άμπρο.
2: Αυτό
1: και μόνο στην ουσία μπροστά αυτός, έτσι, ό,τι γινόταν, αυτό γινόταν. Τα πάντα.
2: Σκέψου, δεν παίζει με δύο επιθετικούς.
1: Ναι.
2: Παίζει αυτό το πολύ όμορφο 3-4-3, όπως και χθες δηλαδή που το έκανε, γι' αυτό και τους κλείδωσε και τους άλλους.
1: Ναι.
2: Ωραία πράγματα. Αυτά.
1: Οπότε έχουμε άλλα αυτό και άλλα δύο μάτς.
2: Λέει ο Γιάννης ο Τσιράπης, μου λέει, δεν θέλω να σε πω πώς σε χαρακτήρισε.
1: Δεν πειράζει.
2: Μπράβο, λοιπόν. Στα είπε πριν μιλήσετε, πριν μιλήσουμε τώρα εμείς.
1: Όχι, λοιπόν τα πούμε.
2: Δεν σε είπε τίποτα. Γιατί όχι. Δεν έφερες, λέει, τον πάγο. Πέραμε εμείς, λέει, το ουίσκι. Πέραμε, λέει, όλα τα συναφή και αυτός ήρθε και δεν ήρθε.
1: Καλά, δεν με απογορέψατε χτες να έρθω.
2: Όχι, είπαμε ότι θα έρθεις, αλλά δεν θα καπνίσεις.
1: Δηλαδή, στην ουσία θα καθόμουν και στο στενάκι, στον δρόμο έξω.
2: Ποιο δρόμο έξω?
1: Θα έπαιρνα τον πάγο μέσα και εγώ θα καθόμουν έξω.
2: Γιατί με τον πάγο θα καθόσουν?
1: Όχι, με το τσιγάρο και το ζυγό.
2: Άντε, ρε, γύφτο που θα μας πεις τώρα, δεν πέρα. Είδαμε, ετοιμαστήκαμε. Και ξαφνικά τώρα μας λες ότι ξέρω. Τσιγάρο απαγορεύεται. Τσιγάρο και ποτό. Τσιγάρο και ποτό είναι ώρα εργασίας, απαγορεύεται, φίλε. Σε όλο τον όμιλο. Όχι μόνο εδώ.
1: Εγώ είμαι καλεσμένος, θα ήμουν.
2: Και τι σημαίνει ο καλεσμένος, θα βγάζουμε τα φρακιά μας εσύ να μας από αυτό.
1: Κανονικά και πού ρεύουν,
2: έχεις. Άκου λίγο, άκου. Ζάκι, ο Μαλμπόρο τσιγαράκι.
1: Κανονικά και πού ρεύουν, έχεις.

0: Το Μπες. Το Μπες δεν νομίζω ότι είναι το Μπορντό, είναι το δυνατό.
1: Αυτό πιο
0: ωραίο. Το Γκολτ. Το Γκολτ. Εγώ έπαιρνα
1: τον Γκολτ. Και έκοψε τον Γκολτ. Πώς το
0: έκοψε. Όχι, έκοψε τον Γκολτ. Το τσιγάρο έκοψε. Αφού
1: και σώθηκα.
0: Και σώθηκα.
1: Όχι. Ενώ ρε παιδί μου έκοψε το τσιγάρο. Αυτό εννοώ. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση που έκανε. Την παραδέχομαι. Έχω παραδεχτεί και άλλη φορά.
0: Εγώ ήμουν και από τους πρώτους που έφερνε τα τέτοια. Πώς το λένε, τους ατμούς. Πριν από 15 χρόνια τώρα. Τι λες τώρα. Το 2008-2009 εγώ ήμουν εδώ πέρα με ατμό. Που δεν ξέρετε τι είναι ο ατμός.
1: Στα κιλά.
0: Και μια μέρα τώρα, κοίταξε, δεις τώρα. Έτσι θα κλέψουμε και ένα λεπτό από τον Βρανά. Κάποια στιγμή κάναμε με το συγχωρημένο το γελαστό εκπομπή. Το γνωστό γελαστό, το Άρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέω Στέλιο, να σε δώσω λίγο να πάρεις μια τζούρα. Μου λέει δώσει. Κουρούμπελο έγινε, με μια ρουφιξιά έγινε κουρούμπελο, Στέλιος. Ναι. Ο οποίος, ξέρεις, κάναμε εκπομπή και σε μια εκπομπή θύμωσε και σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί όμως. Είχα βάλει ένα quiz. Ποια ομάδα στην μπουτίκ έχει και φανέλες διαιτητών. Και λέει, και έβγαινε ο κόσμος, έλεγε ρε φίλε.
1: Όλο Ολυμπιακό θα λέγα.
0: Ναι, έντε. Και μου λέει στο διάλειμμα, ρε εσύ, ποια ομάδα λες. Λέω τη δική σου, τον Άρη. Ούτε με μίλησε ξανά. Σηκώθηκε και έφυγε, χάθηκε. Στο βάδος του δάσους, εξαφανίστηκε.
1: Μπορεί να άρχισε το τσιγάρο μετά.
0: Μετά από λίγο καιρό συγχωρέθηκε κιόλας.
1: Άντε.
0: Ναι. Καλή τώρα και που είναι. Αλλά το τσιγάρο, φίλε, τώρα που το θύμισε την τσιρά, δεν το θυμάμαι να μου κάνει. Είχε τραβήξει μια μπαταριά.
1: Καλά, με μια τζουρά.
0: Ήταν τέτοιο, ρε, πώς το λένε. Ήταν αθώος. Παρθένος ήταν.
1: Ναι, άκαπνος.
0: Το είχε κόψει. Όχι, νομίζω πρέπει να κάπνιζε παλιά, αλλά.
1: Αν κάπνιζε παλιά και μια τζουρά ζαλίστηκε, και εντάξει.
0: Για ατμό μιλάμε, δεν μιλάμε για τσιγάρο τώρα.
1: Ήταν ατμό.
0: Ατμό, ναι.
1: Ναι, επειδή θα μας κόψει τώρα. Ένα σχόλιο όσο για το μισάωρο στο τελικό την Κυριακή. Αντί για τέταρτο, μισή ώρα.
0: Τι γίνεται, δεν κατάλαβα.
1: Το ημίχρονο στο τελικό είναι μισή ώρα.
0: Θα κοιμηθούν μισή ώρα, ρε φίλε.
1: Ε?
0: Θα κοιμηθούν μισή ώρα. Για ποιο λόγο, για λόγο ζεστή.
1: Για λόγου κονόμα. Μαντόνα, Σακύρα, Τζάστιν Τίπερ.
0: Α, ναι, αφού.
1: Και οι παίκτε μέσα, δεν ξέρω, θα πρέπει να βγουν να ξανακάνουν ζέσταμα. Μισή ώρα είναι πολύ για να ποδοσφαιριστεί.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι πολύ. Προφανώ αυτά είναι αμερικάνικα κόλπα. Γιατί κονομάνε, κονομάει και η FIFA, κονομάνε.
1: Ναι. Όχι, είναι κανονικά δηλωμένο έτσι ότι το μισάωρο.
0: Ωραία, κύριε μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Αντίος,
1: και μακάρι να πληρωθεί ο κόσμος για να.
0: Πληρωθεί. Περιμένει ο άλλος. Από μένα και τον Γιάννη Τσιράπη. Γεια σας. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, όχι, σιγά είμαστε, γιατί, τίποτα δεν ακούω. Έλα, τεστ. Μουσική την ακούω τέρμα, κύριε Διτσιράπη, αλλά εμάς μας ακούω χαμηλά. Μήπως θέλετε να μας πολεμήσετε μαζί με το αθηναϊκό κατεστημένο κι εσείς? Όχι, εντάξει τώρα, ωραία. Λοιπόν, εντάξει είμαστε, άντε, πάμε και να δούμε πώς θα πάμε μέρα που είναι τώρα που έχει και τη ματσάρα. Ματσάρα δεν ξέρω μα είναι, γιατί δεν το λες και ματσάρα μέχρι τώρα. Ματσάρα στα θεωρητικά. 0-0 η ματσάρα, 51ο λεπτό. Αγγλία-Αργεντίνη, έτσι. 0-0, 51ο λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, για να ανοίξουμε εδώ και τα τελευταία κοιτάπια. Να δούμε λίγο τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Και άμα είστε εδώ, και άμα δεν είστε εδώ. Και αν δεν είστε εδώ, γιατί δεν είστε εδώ. Δεν πιστεύω να βλέπετε το Μουντιάλ του Διαβόλου πάλι, έτσι. Εδώ έχουμε την εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων, είπαμε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε και αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας εκεί με την ημέρα που είναι αφιερωμένη στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Εντάξει, αυτό πλάκα πλάκα χρόνια και χρόνια γίνεται κουβέντα. Μία φορά ένα γκάλουπ δεν το κάναμε άτυπο. Έχουμε ένα τύπο που είναι πραγματικά ό,τι πρέπει για ημέρα που έχει καλό μάτς. Είναι έτοιμος μπροστά στην τηλεόραση, ρε παιδί μου, κρατάει μία πίτσα. Φοράει ένα έτσι φουτεράκι που είναι με μια σακομάτι πίτσα. Έχει κάτι μαξιλαράκι από δίπλα που είναι πίτσα. Έχει ένα κινητό που το wallpaper εκεί πέρα είναι πίτσα. Και όλο είναι, όλη η εικόνα είναι μια πίτσα. Μέχρι και κάτι άλλο έχει πίσω που είναι πίτσα και δεν μπορώ να καταλάβω. Κάδρο είναι, κάτι είναι. Τέλος πάντων, ναι, εκεί είναι η μέρα του ημιτελικού, ρε παιδί μου, του Μουντιάλ. Είναι ταμάμ. Θα μπορούσε βέβαια τα ίδια ακριβώς να τα έχει και σε σουβλάκι. Οπότε εδώ αυτομάτως μπαίνει το πρώτο μεγάλο θέμα της εκπομπής. Ένα μεγάλο δίλημα που παρότι συζητείται χρόνια και χρόνια δεν έχει απαντηθεί ποτέ. Έτσι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο δίλημα μετά το κιθαρίστα συντράμερ που δεν έχει απαντηθεί. Οπότε μπορούμε να εντρυφήσουμε λίγο και σε αυτό αν θέλετε. Έτσι. Σουβλάκι ή πίτσα, πίτσα ή σουβλάκι. 9.55 κενό, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Σοβαρά τώρα. Με ποιο να είμαστε, με πίτσα ή με σουβλάκι, εγώ δεν ξέρω, αφιταλαντεύομαι. Θα μου πεις, εγώ δεν ξέρω ποιον υποστηρίζω εδώ τώρα σήμερα. Υποτίθεται Αγγλία, έτσι, Γαλλία-Αγγλία πάντα συμπαθούσα λίγο παραπάνω. Γαλλία λόγω πλατινή και εκείνης της ομάδος. Αγγλία επειδή μικρός έβλεπα αγγλικό ποδόσφαιρο. Με αυτούς εδώ πέρα στην ΕΡΤ 2, Σεφτελίδες και Αργυρίου και ποιος άλλος ήτανε. Ναι. Αλλά και... Ξέρεις, είναι και αυτό το συνέστημα, ρε παιδί μου, η αίσθηση δικαιοσύνης και καλά, ότι εντάξει, καλό θα ήταν να το πάρει και ο Μέση, ξέρω εγώ, θα ήταν δίκαιο για το ποδόσφαιρο το ίδιο πάνω απ' όλα και τέτοια χαζά τώρα να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, οπότε λίγο έτσι είμαστε λίγο σε ψιλοδίλημα ποιος να το πάρει, ποιον πρέπει να υποστηρίξουμε. Ας το πάρει ο καλύτερος, αν ποιος είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, 0-0 παραμένει. 53ο λεπτό. Τι λέει το πρώτο το ημιχρόνιο, πώς το είδατε? Λίγα πράγματα μέχρι τώρα. Λίγα πράγματα μέχρι τώρα. Ωραία. Λοιπόν, άντε, πάμε να ξεκινάμε. Εδώ είμαστε. Αν είστε κι εσείς, ρίχνετε καμία πρώτη καλησπέρα και τα πιάνουμε μετά και τα θέματα. Οχ, η Φαντίνο. Πού κοιτάς, βρε. Το υπερπέραν κοιτά. Κοίτα το μάτς εκεί, τόσα ακριβά εισιτήρια έχει. Γιατί αν βλέπει το μάτς, κοιτούσε το υπερπέραν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, άντε, εδώ είμαστε. Αν είστε κι εσείς, ρίχτε καμία πρώτη έτσι καλησπέρα. Κάνα θεματούδι, έχουμε τίποτα? Προς διερεύνηση. Κύριος Ιτσιράπης, τρίτη συνεχόμενη μέρα είναι εδώ. Αν δεν λέει ανοίξουμε το φάκελο άτια, θα έρχεται μέχρι. Κατάλαβες? Ναι, μέχρι να ματώσουμε, λέει, θα έρχεται κάθε μέρα. Περιμένει ένα αγωνιωδός να ανοίξω. Όπα, Αγγλία. Όπα, η Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα ανοίξουμε εμείς το φάκελο άτια. Η Αγγλία πάντως άνοιξε το σκορ. 55ο λεπτό. Για να δούμε λίγο τη φάση, γιατί πρόλαβα λίγο στο τσάκ με το που γύρισα εδώ το βραναϊκό το μάτ. Μέσα πλασεδάκι ήταν μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι ύποπτο για να πεις ότι θα παίξει θέμα VAR. Ο Μπέκαμ περιχαρίζει με τη Βικτόρια εκεί πέρα στις κερκίδες, αγκαλιές και πανηγύρια. Για να δούμε, ήταν μια κάθετη. Πίσω από το κέντρο πήγε να διώξει με ψαλιδάκι ο παίκτης Αργεντινής, δεν έδιωξε καλά.
έστειλε την μπάλα σε Άγγλο που ήταν κοντά, σέντρα από δεξιά, εκτάχθηκε στην καρδιά της άμυνας στο ύψος του πέναλτι περίπου, δεν μπόρεσα να δω ποιος ήταν που έβαλε τον γκολ. Ο Χάρης, ο Κέιν δεν ήταν πάντως, κάποιος άλλος ήταν, να τον δούμε και αυτόν. Πάντως ο 18ος, ποιος είναι ο 18ος? Κάποιος είναι ο 18ος. Γκόρντον, πώς το λένε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως και να έχει, με αυτά και με τα άλλα, 1-0 η Αγγλία την Αργεντινή. Να τα και τα ευχάριστα. Λοιπόν, γίνονται και οι τυπικοί έλεγχοι εκεί πέρα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Έχουν πάει οι παίκτες στη σέντρα, οπότε λογικά όλα κανονικά. Έλα. Το σκέφτεσαι? Όχι. Ωραία. Όλα κανονικά, μετράει τον γκολ. 56ο λεπτό. Αγγλία, Αργεντινή. 1-0. Ναι, ο Γκόρντον το έβαλε τον γκολάκι με πλασέ μέσα από την μεγάλη περιοχή από το ύψος του πέναλτι περίπου.

0: Αγγλία έβλεπα, μάλλον Αργεντινή στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Αγγλία στο νούμερο 4. Και αν πάμε χρηματιστηριακή αξία για να έχουμε μια εικόνα, η Αργεντινή είναι στα 800, δες τώρα, η Αργεντινή είναι το νούμερο 1 υποτίθεται στην κατάταξη, έτσι, των ομάδων την παγκόσμια. Ενώ οι Άγγλοι με τον Harry Kane κάνουν μια προσπάθεια, όχι του φεύγει μπάλα. Λοιπόν, η Αργεντινή είπαμε νούμερο 1, η Αγγλία νούμερο 4. Παρ' όλα αυτά, η Αργεντινή, αν και νούμερο 1, έχει χρηματιστηριακή αξία. Για να δούμε. Πέναλτι ζητούν εδώ οι Αργεντίνοι, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Ήταν ένα πολύ δυνατό τάκλιν πάνω στην μπάλα, σήκωσε και τον παίχτη μετά, αλλά πρώτα πήρε την μπάλα. Για να δούμε και το replay, ξεκάθαρα, ναι. Δεν υπάρχει κάτι. Πανηγυρίζει το τάκλιν σαν γκολ ο παίχτης της Αγγλίας. Παραμένει το 1-0. Λοιπόν, είπαμε νούμερο 1 η Αργεντινή, νούμερο 4 η Αγγλία στη λίστα. Και αν πάμε χρηματιστηριακή αξία, η Αργεντινή, παρότι νούμερο 1 έχει 808 εκατομμύρια σαν ρόστερ, ας πούμε, χρηματιστηριακή αξία, έτσι, και η Αγγλία 1,36 δισεκατομμυριάκια. Έχει διαφορά καλή, δηλαδή, σε επίπεδο χρηματιστηριακής αξίας. Κυρίως γιατί έχει κάποιους, έτσι, που είναι, εντάξει, κάτι Μπέλχαμ και κάτι άλλους, τέλος πάντων. Λοιπόν, και βέβαια, πέρα από το ότι η σημερινή αναμέτρηση έχει, έτσι, το φόντο είναι ο τελικός του Μουντιάλ, οι δύο ομάδες έχουν και άλλα προηγούμενα να τους χωρίζουν. Πιστεύω, καταλαβαίνετε, θυμάστε, μπορεί και κάποιοι να μην τα θυμάστε βέβαια. Βασικά, το περιβόητο χέρι του Θεού. Έτσι, δεν έχει ξεχαστεί ποτέ από τους Άγγλους. Το κουβαλούν μέσα τους ως μια τεράστια κλοπή. Οι Αργεντίνοι από την άλλη μεριά το είχαν χαρεί με την ψυχή τους τότε, γιατί είχαν θεωρήσει ότι για αυτούς ήταν κάτι σαν θεία δίκη, γιατί κάποια στιγμή άλλη τη δεκαετία του 60, το 66 συγκεκριμένα, κάτι είχε γίνει και είχε αποβληθεί άδικα ο αρχηγός τους, και κάτι είχε γίνει και είχαν υποθεί βαριές εκφράσεις μεταξύ των δύο αντιπάλων και υπήρχε μεγάλη ένταση κτλ. Και επίσης, βέβαια, αυτό δεν είναι ποδοσφαιρικό, αλλά υπάρχει αυτό, έτσι, στο πίσω μέρος του μυαλού, είναι και τα περιβόητα Φόκλαντ, τα οποία οι Αργεντινοί θεωρούν ακόμα και σήμερα ότι είναι κομμάτι της εθνικής τους ταυτότητας, και ακόμα και στα σχολεία, δηλαδή, που έβλεπα λίγο έτσι για να τα ξεσκονίσω, για να δούμε λίγο τους Αργεντίνους, γιατί έχουν πάρει μέτρα στο γήπεδο. Προσπαθεί ο Μέση, αλλά χάνει την μπάλα, κόβεται. Και πάλι όμως σε πόδια Αργεντίνων, οι οποίοι έξω από τη μεγάλη περιοχή προσπαθούν. Έχουν μαζευτεί πάρα πολύ, πάρα πολλά τα σώματα των Άγγλων. Διώχνουν την μπάλα. Ο Χάρι Κέιν εκεί διώχνει για σιγουριά σε πλάγιο, έχει γυρίσει την άμυνα. 60 λεπτό με αυτά και με τα άλλα. Παραμένει το 1-0, αλλά η Αργεντινή στα τελευταία 2-3 λεπτά φαίνεται να έχει πάρει όχι απλά την κατοχή, φαίνεται να πιέζει και ουσιαστικά την Αγγλία, η οποία είναι όλη πίσω από την μπάλα και τώρα. Νέα προσπάθεια, νέα πίεση. Γάτα με ποντίκι τα τελευταία λεπτά, νέα σέντρα, διώχνουν οι Άγγλοι. Ξανά η μπάλα σε πόδια Αργεντίνων, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ξανά γυρίζει η μπάλα, όλοι οι Άγγλοι και πάλι πίσω από αυτήν. Για να δούμε λίγο εδώ, γιατί αρχίζει και μυρίζει το πράγμα. Μονότερμα παραμένει. Πασούλες κοντινές, προσπαθούν να βρουν διάδρομο οι παίκτες της Αργεντινής. Ανοίγουν το πλάτος, έτσι, του παιχνιδιού στα πλάγια, ξανά από τον άξονα. Είναι μαζεμένοι όλοι οι Άγγλοι, δεν υπάρχει διάδρομος, δεν μπορούν να βρουν ουσιαστικά τη τριπλή ζώνη άμυνας. Ουσιαστικά γίνεται ένα σούτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, λήξη συναγερμού, λύση πολιορκίας. 61 λεπτό παραμένει το Αγγλία-Αργεντινή 1-0. Ναι, λέγαμε ότι έχουν και τα Φόκλαντ αυτοί, που από ό,τι διάβαζα στα σχολεία της Αργεντινής, τα παιδιά διδάσκονται ότι είναι κατεχόμενα εδάφη που οι Βρετανοί πήραν παράνομα. Φόκλαντ ή, πώς λέγονται αλλιώς, Μαλβίνες. Φόκλαντ ή Μαλβίνες, έτσι τα λένε οι Αργεντινοί. Οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, ας πούμε, το 82 είχε γίνει αυτό, η απόβαση. Οι Άγγλοι θεωρούν ότι ήταν μια στρατιωτική νίκη τότε. Οι Αργεντίνοι το έχουν σαν πληγή που δεν έχει κλείσει ακόμα. Για όποιον δεν θυμάται τι είχε γίνει, υπήρχε τότε ένα καθεστώς, έτσι, στρατιωτικό στην Αργεντινή, χούντα δηλαδή, και είχε κάνει εισβολή στα νησιά Φόκλαντ. Ήταν οι Βρετανοί εκεί, κάναν αυτή ντου, επειδή θεωρούσαν ότι ανήκουν σε αυτούς. Η Θάτσερ, που δεν καταλάβαινε και πολλά, έστειλε στρατό για να ανακαταλάβει και είχε, λέει, μάχες σε θάλασσα, στεριά και ξηρά για 74 μέρες. Έγινε χαμός. Και μετά από το διάστημα αυτό, οι Βρετανοί τα ξαναπήραν στον έλεγχο τους. Είχε, εκείνη η ιστορία είχε 649 νεκρούς Αργεντίνους, λέει, στρατιώτες, 255 Βρετανούς. Σήμερα που μιλάμε, η Βρετανία εξακολουθεί. Έτσι έχει την κατοχή των νησιών. Η Αργεντινή τα διεκδικεί μεν μέχρι και σήμερα, αλλά μόνο διπλωματικά. Αυτά τα νέα. Και μάλιστα κάπου έβλεπα ότι οι κάτοικοι, λέει, των νησιών έχουν ερωτηθεί και οι περισσότεροι προτιμούν να συνεχιστεί η Βρετανική κυριαρχία. Να μην έχουμε πάλι τίποτα άλλο. Ναι. Λοιπόν, έτσι που λέτε. 63ο λεπτό, παραμένει το 1-0. Η Αργεντινή έχει πάρει μέτρα για τα καλά μες στο γήπεδο. Δεν έχει βγάλει κλασική ευκαιρία. Οι Άγγλοι αμήνονται σωστά. Αλλά αν δεν βγουν και λίγο πιο μπροστά, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να αντέξουν. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, και μετά από το μάτς αυτό, που είπα για να δούμε τι θα δούμε, θα δούμε τον τελικό Κυριακή 10 η ώρα το βραδάκι, έτσι. New Jersey. Κάπου έβλεπα, δεν ξέρω αν θα γίνει. Η FIFA ήθελε, λέει, να κάνει το ημίχρονο να είναι 20 λεπτό για να κάνει έτσι ενδιάμεσα να παρουσιάσει κάποιο σόου μεγάλο κτλ. Δεν ξέρω αν θα περάσει αυτό. Πάντως θέλουν να κάνουν έτσι διάφορα event και μέσα σε αυτά να μεγαλώσουν και τον χρόνο του μεταξύ των δύο ημιχρόνων. Να το κάνουν 20 λεπτό το ημίχρονο.
1: Είμαστε μόνοι στο σύμπαν.
0: Ανάτος. Αρχίσαμε. Και θα έχει, λέει, και Μαντόνα και Σακύρα και Τζάστιν Μπίμπερ και τέτοια την Κυριακή. Λοιπόν, κύριε Ζετσιράπης επιμένει, βέβαια, στο πρόγραμμά του. Κοίταξε, για εξωγήινους δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε, αλλά μετά τις 12 έχουμε καιρό να μαλώσουμε γι' αυτά. Μπορούμε να μαλώσουμε για το αν πατήσαμε στη σελήνη ή όχι, γιατί έβλεπα τα γεγονότα της ημέρας. Μέσα σε όλα έχει και την εκτόξευση του Απόλλου. Το 11 ήτανε, με Άμστρομγκ και τέτοια. Οπότε μπορούμε να πιαστούμε και με αυτά μέσα σε όλα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο πέρα από αυτά, αν είναι εδώ καμία ψυχή, αν έχετε στείλει κανένα πρώτο μήνυμα ή όχι. Περίμενα. Τρεις, τέσσερις όλοι και όλοι, βρε. Σκοτωθήκατε, μη σμπρώχνεστε. Μη σμπρώχνεστε, στριμπόξουμε κανένα τέτοιο, στραμπουλήξουμε κανένα στρέγαλο. Λοιπόν, όλοι το μάτς βλέπετε. Λοιπόν, έχω δύο από εδώ και δύο από εκεί. Παναγιώτης και Πέτρος, καλησπέρες. Ο Άγγελος και ο Αλέξανδρος. Α, όχι, δεν είναι όλα καλησπέρες. Ο Άγγελος είναι και πάω κρετελία και Παύλα. Και ο Αλέξανδρος λέει να βάλουμε για χαλί το μέα κούλπα. Για χαλί το μέα κούλπα. Για χαλί, δεν ξέρω τώρα τι φλασιά έφαγες. Για χαλί το έχουμε το μέα κούλπα. Το έχεις ακούσει που το βάζουμε, εννοείς, ή να το προσθέσουμε. Αν εννοείς να το προσθέσουμε, δεν χρειάζεται. Γιατί έχουμε και δύο εκδοχές του μέα κούλπα. Αν εννοείς ανοίγμα. Όπα, η Αργεντινή προσπάθεια εδώ. Διώχνουν οι Άγγλοι τελευταία στιγμή. Έγινε μία σέντρα κεφαλιά μέσα στην περιοχή παράλληλη, πετάχτηκε εκεί το σεντερφόρ, αλλά πρόλαβαν οι Άγγλοι πριν η μπάλα φτάσει σε θέση βολής, πρόλαβαν με κεφαλιά και απομάκρυναν την μπάλα. Παραμένει το 1-0, πάντως η εικόνα του αγώνα είναι ψιλογάτα με ποντίκι, δηλαδή ξέρεις, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μία ομάδα δίνει χώρο στην αντίπαλη για να μπορέσει να βρει ευνηδιασμό σε κάποια φάση, να το κάνει σαν τυράκι, ας πούμε. Εδώ δεν είναι και πολύ σίγουρο ότι η Αγγλία κάνει αυτό το πράγμα. Δεν φαίνεται δηλαδή να είναι απόλυτα μία επιλογή να δώσει την μπάλα στην Αργεντινή και να περιμένει πίσω για να βγάλει αντεπίθεση και να τελειώσει. Εδώ φαίνεται ότι η Αργεντινή την έχει πάρει λίγο φαλάκι, λίγο το γήπεδο γέρνει. Για να δούμε. Τώρα λίγο παίρνουν μία ανάσα. Τώρα κάνουν μία προσπάθεια να βγουν μπροστά. Με τον Κέιν που έχει γυρίσει αρκετά πίσω και κάνει μία ωραία διαγώνια δεξιά. Σουτ, διώχνω, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας Αργεντινής. Πήγε ο Μπέλχαμ να υποφεληθεί, αλλά τελικά μπλόκαρε σταθερά ο τερματοφύλακας Αργεντινής. 66ο λεπτό, πάντα 1-0. Οι Άγγλοι ξαναπαίρνουν την μπάλα, κλέβουν. Νέα προσπάθεια, ο Κέιν σουτ, κόντρα, ξαναμπλοκάρει ο τερματοφύλακας Αργεντινής. Αυτά τα νέα και με το ματσάκι παραμένει το 1-0, 67ο λεπτό. Λοιπόν, επικαιρότητα δεν είδαμε καθόλου, όπως έγινε μάλλον θα δούμε μετά το διάλειμμα. Έτσι τώρα κάποιους τίτλους που βλέπω, Παίζει πολύ έτσι πρώτο θέμα, βλέπω σε αρκετά site ενημερωτικά, ότι νέα σφυροκοπήματα εκεί των Αμερικανών στο Ιράν. Ο Τραμπ επιμένει ότι θέλουν συνάντηση. Οι άλλοι λένε ότι δεν θέλουμε τίποτα. Λένε ότι κλειστό το θα είναι και τα στενά, θα τα κλείσουμε, ξέρω εγώ, είναι κλειστά. Ο Αμερικανός λέει ότι δεν είναι. Λέξαμε και πάλι. Εν τω μεταξύ έβλεπα τις τιμές εκεί πέρα της χονδρικής και τα λοιπά, πετρέλαια και τέτοια. Ξέρετε, εντάξει, χθες, αυτό μόνο να πούμε και πάμε διάλειμμα, χθες που ερχόμανε, ρίχνω εδώ καμία ματιά για να βλέπω λίγο τι γίνεται, έχει ένα βενζινάδικο εδώ λίγο πριν έρθουμε. Χθες ήταν η βενζίνη στο 1.700 τόσο και δεν θυμάμαι στο πόσο, 1.700 και. Σήμερα κατευθείαν σε μία μέρα 1.800 και. Εντάξει, να ετοιμαζόμαστε πάλι για 2 ευρώ και βάλ. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Ναι. Ωραία, τα υπόλοιπα ας τα δούμε μετά από το διάλειμμα με την ισχύα μας. Πριν από αυτό μια φάση, άλλη μια προσπάθεια της Αργεντινής. Κόβουν οι Άγγλοι, 68 λεπτό παραμένει το 1-0. Πρέπει να είναι κόρνερ, για να το δούμε λίγο και να πάμε διάλειμμα. Ναι, κόρνερ είναι. Λοιπόν, και στα υπόλοιπα, οκ. Okay. Α, είχαμε και μια εξέλιξη με τα αθλητικά, με την έννοια ότι για το μπάσκετ που κοιτούσε ο ΠΑΟΚ, αυτόν τον Λιθουανό, τον Βαλατσιούνας, πώς λέγεται. Πιστεύω το μάθατε, έχει κάνα μισά ώρα που βγήκε και λίγο παραπάνω. Ότι έκλεισε τελικά στη Ζαλγκύρης. Λοιπόν, ναι, πάμε. Διώχνουν και πάλι οι Άγγλοι. Ας πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά και επιστρέφουμε να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι και τι άλλο έχουμε από επικαιρότητα λίγο να πιάσουμε. Ω, μεγάλη ευκαιρία των Αργεντίνων. Κεφαλιά λίγο έξω από τη μικρή περιοχή. Εστικτοδός ο τερματοφύλακας των Άγγλων πέφτει και βγάζει σε κόρνερ ή πλάγιο, δεν προλαβαίνω να το δω αυτό. Πάντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, πάρα πολύ καλά τα ρεφλέξη του τερματοφύλακα της Αγγλίας, πέφτει, βγάζει την μπάλα, η καλύτερη ευκαιρία των Αργεντίνων στο δεύτερο αυτό ημίχρονο. Πάμε και σε cooling break. Ναι, αφού πάμε σε cooling, πάμε και σε διαφημιστικό break και επανερχόμεθα.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω, 35 μετά τις 11 είμαστε, πάμε και για βουημίωρο. Στο ματσάκι φτάσαμε σίως στο 74ο λεπτό, παραμένει το 1-0 για την Αγγλία, παραμένει και η πίεση της Αργεντινής όμως. Ο Μέση τώρα εδώ δίνει δεξιά, σέντρα, διώχνει Άγγλοι όπως όπως. Εντάξει, είναι μεγάλη έτσι η πίεση που ασκεί η Αργεντινή. Είχε νωρίτερα και την κλασική ευκαιρία. Παραμένει πάντως το 1-0, οι Άγγλοι κρατούν και πάλι πλάγιο out έξω από την μεγάλη περιοχή. Γυρίζει μπάλα συνεχώς, νέα προσπάθεια. Τώρα έτσι λέμε λίγο δύο πράγματα και τι γίνεται στο μάτς, γιατί κάποιοι που δεν θα μπορούν να το δουν θα θέλουν να έχουν μια εικόνα. Λοιπόν, η μπάλα είναι συνεχώς έξω από την περιοχή των Άγγλων. Οι Άγγλοι είναι πίσω όλοι, μιλάμε 10 άτομα πίσω από την μπάλα, ακόμα και ο Harry Kane. Λοιπόν, και εντάξει, τσουκου τσουκου μπολ. Προσπαθούν να βρουν διαδρόμους, δεν τα καταφέρνουν οι Αργεντινοί, με εξαίρεση μία περίπτωση νωρίτερα με την κεφαλιά που έβγαλε ενστικτοδός ο τερματοφύλακας της Αγγλίας. Λοιπόν, okay, το παρακολουθούμε τώρα. Στα υπόλοιπα εδώ, ψιλοεπικαιρότητα. Τι είναι αυτό? Θα έχουμε και τώρα, θα ανοίξουμε πάλι δουλειές με τον Όλαν, τώρα που θα έρθει και... γκολ. Όπα, το έβγαλε... Δηλαδή έτσι όπως την έπιασε στην κεφαλιά, είδες, από μόνος μου είπα γκολ, το θεωρούσα σίγουρο. Τελικά η μπάλα πήγε πάνω στον τερματοφύλακα, ο οποίος στικτοδός και πάλι πολύ γρήγορη αντίδραση το βγάζει. Ήταν και πάλι κεφαλιά μέσα από τη μεγάλη περιοχή μετά από σέντρα. Νέα σέντρα των Αργεντινών, νέα προσπάθεια, νέα αναμπουμπούλα, νέο διώξιμο των Άγγλων. Δηλαδή για να καταλάβετε, ο Harry Kane αυτή τη στιγμή, τώρα ανέβηκε λίγα μέτρα, ήταν στο ημικύκλιο της περιοχής, τόσο πίσω. Όλοι είναι πίσω από την μπάλα. Δεν ξέρω αν μπορούν να αντέξουν άλλο ένα τέταρτο συν τις καθυστερήσεις οι Άγγλοι με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το παιχνίδι. Βέβαια και η Αργεντίνη, για να πω την αλήθεια, νέα κεφαλιά, νέα καλή τοποθέτηση του τερματοφύλακα της Αργεντινής, νέο μπλοκάρισμα, αλλά ήταν και πάλι κεφαλιά μέσα από την σχεδόν μικρή περιοχή. Απλά δεν την έπιασε δυνατά και πήγε πάνω του. Δεν ξέρω αν μπορούν να το κρατήσουν οι Άγγλοι με τον τρόπο που παίζουν. Από την άλλη, βέβαια, πήγα να πω ότι και οι Αργεντίνοι, ναι, μεν έχουν την υπεροχή και είναι μεγάλοι, ας πούμε, αλλά δεν βρίσκουν εύκολα διαδρόμους. Έτσι, είναι όλοι πίσω από την μπάλα οι Άγγλοι. Έχουν κάνει μια-δύο ευκαιρίες, αλλά δεν βρίσκουν τους διαδρόμους για να μπορέσουν συνδυαστικά να φτάσουν τέλος πάντων στην εστία σε θέση βολής. Και τον Μέση το βλέπω ψιλοχαμένο. Τόση ώρα βλέπω το παιχνίδι. Στο δεύτερο μήχρονο, τουλάχιστον τώρα έτσι που το παρακολουθώ από εδώ, ελάχιστα πράγματα. Δεν μπορεί να βρει χώρους να κάνει αυτά που θέλει. Και γενικά η Αργεντινή αναλώνεται στο να γυρίζει ανούσια και να κάνει κυρίως έντρες από δεξιά. Για να δούμε το Μέση, και πάλι μπάλα πηγαίνει δεξιά. Γάτα με το ποντίκι συνεχίζεται το παιχνίδι. Αλλάζουν πλευρά οι Αργεντίνοι. Γέμισμα, καλό κεφαλιά. Πέρασε η μπάλα λίγο έξω από την εστία. Καλή ευκαιρία για την Αργεντινή. Ήταν αρκετά πλάγια ο παίχτης, βέβαια. Έκανε την κεφαλιά. Ήταν και offside, δεν υπάρχει. Ως μη γενόμενη, που λέει ο Βαρούχας, η φάση. Αλλά δεν αλλάζει η γενικότερη εικόνα, ότι η Αργεντινή πιέζει πάρα πολύ και η Αγγλία προσπαθεί να αμυνθεί χωρίς να επιδιώκει, χωρίς να μπορεί να κρατήσει λίγο την μπάλα, ώστε να κάνει και άμυνα μέσω της κατοχής. Για να μπορέσει λίγο να ξεκουραστεί, να αντέξει την πίεση και να βρει και χώρους για να κάνει κάποια αντεπίθεση, να το καθαρίσει. Με τη μορφή που έχει το παιχνίδι, το τέταρτο περίπου που μένει, τέταρτο και κάτι ψηλά μαζί με τις καθυστερήσεις, μοιάζει να είναι μεγάλο διάστημα για να μείνει το σκόρ όπως έχει. Για να δούμε, βέβαια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρεις, όσο πιθανό είναι να μπει δεύτερο γκολ, αλλά τόσο μπορεί να είναι να μπει, όσο πιθανό είναι να μπει το γκολ από πλευράς Άγγλων, να γίνει το 1-1. Μπορεί και άλλο τόσο πιθανό είναι να γίνει το 2-0. Μία φάση, αν βρούνε τους χώρους όπως έχουν βγει όλοι μπροστά, μπορεί να γίνει η ζημιά. Πάντως προς το παρόν και πάλι η της Αργεντινής, 71ο λεπτό έχουμε φτάσει. Μονότερμα, όλοι οι Άγγλοι πίσω από την μπάλα. Το ίδιο σκηνικό βλέπουμε σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ο Μέση προσπαθεί να κάνει μια τρίπλα, χάνει την μπάλα και τώρα οι Άγγλοι κάνουν μια προσπάθεια αντεπίθεσης. Δεν βγαίνει πρωτεύων ευνηδιασμός, αλλά υπάρχουν χώροι για μια καλή επιλογή, η οποία δεν έρχεται. Σούτε μακρινό από πλευράς Άγγλων, κοντράρι μπάλα στους Αργεντινούς, τίποτα.
Και κάπως έτσι φτάσαμε σχεδόν στο 80 λεπτό. Η Αγγλία παραμένει μπροστά με 1-0. Λοιπόν, τι λέγαμε. Βλέπω τώρα εδώ και κάποιες ειδησούλες. Έτσι χαλαρά το ξεκινάμε όσο παρακολουθούμε το παιχνίδι. Αποθέωση, λέει, των κριτικών για την Οδύσσεια του Νόλαν. Κριτικοί κορυφαίοι κάνουν λόγο για κινηματογραφικό έπος. Πρώτες εντυπώσεις. Όπα, εγώ κατσέντα. Φως φανάρι. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει διάφορα έτσι νέα μικρά και χρήσιμα. Στα Ζωνιανά, τι είμαστε, ρε παιδί, δεν υπάρχει. Το είδατε στα Ζωνιανά, τι έγινε. Αν πει, εντάξει, δεν μα κάνουν και εντύπωση αυτά, δεν πέφτουμε από κανένα σύννεφο, αλλά πήγα να βάλω, λέει, κάτι μετρητές ρεύματος από την ΔΔΕ, πώς λέγεται. Έξυπνους μετρητές, πώς είναι, για να βαθμίσουν λίγο την κατάσταση. Και βγήκαν οι κάτοικοι με τα κουμπούρια εκεί πέρα, με τσαμπουκά, να κόντεψαν να τους πλακώσουν για να μην τους αφήσουν να βάλουν τους μετρητές τους αναβαθμισμένους. Κατάλαβες. Ναι. Ελλαδάρα θάνατη. Λοιπόν, ωραία. Αυτά που λέτε. Εν τω μεταξύ, αυτό το πούμε και αργότερα. Επειδή είστε κάποιοι φίλοι που έχετε ευαισθησία με τα ζώα και κάποιοι τα βοηθάτε κιόλας, να πω λίγο ότι βλέπω μια είδηση που βγήκε νωρίτερα. Την είχα και κρατημένη έτσι κι αλλιώς. Ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα διανύμει ζωοτροφές. Συνολικά μιλάμε για πολύ πράγμα, έτσι, 1800 κιλά. Σε φιλόζωους που φροντίζουν αδέσποτα και είναι όμως εγγεγραμμένοι στα μητρώα εθελοντών του Δήμου. Οπότε, αν τυχόν ενδιαφέρει κάποιον, έτσι, από εσάς που βοηθάτε τα ζώα, 1400 κιλά, λέει, θα είναι οι σκυλοτροφές, 400 οι γατοτροφές. Είναι δωρεά από γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Οπότε, αν είστε έτσι λίγο, ασχολείστε με αυτά και βοηθάτε και ανήκετε έτσι και στους εθελοντές του Δήμου. Μπορείτε να ψάξετε λίγο, να δείτε εκεί πέρα τι και πώς, ή να πάρετε ένα τηλέφωνο για να μάθετε τα περισσότερα, πώς θα διανεμηθούν οι τροφές κλπ. Λοιπόν, στο μάτς έχουμε διακοπή αυτή τη στιγμή. Είναι κάποιος Άγγλος πεσμένος στο χόρτο. Υπήρξε υποψία τραυματισμού, ότι ήταν μια διεκδίκηση, ήταν ένα πέσιμο μέσα στην περιοχή. Άπλωσε τα χέρια εκεί πέρα ο αμυντικός των Αργεντίνων. Και μετά είχαμε νέα προσπάθεια των μετά είχαν προσπάθεια των Αργεντίνων, οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν ένα ψαλιδάκι, τέλος πάντων. Εκεί χτύπησε ο παίκτης της Αγγλίας. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. 82 λεπτό. Αγγλία-Αργεντινή παραμένει το 1-0.

0: Λοιπόν, καλησπέρες έχουμε. Για να δούμε ποιον έχουμε τις καλησπέρες. Άντε ρε Ζούκε, εμφάνισε όταν τελειώνουμε. Καλησπέρες έχουμε. Ο Γιάννης εδώ την... και... πού είναι ρε παιδάκι μου, έχει ένα-δυο που ήταν στα κρυμμένα και τα εμφάνισα και πάλι δεν τα δείχνει. Ρε την μπελά βρήκαμε κάθε φορά το αυτό το πράγμα. Κρυμμένα από τη σελίδα κανένα, αφού τα εμφάνισα. Ναι, αλλά τα βάζω και δεν τα βγάζει. Κάτσε εδώ από το κινητό. Ρε τι πάθαμε πάλι. Δουλειές ανοίξαμε. Λοιπόν, καλησπέρες και... την άλλη φορά μας είχε πάει 3 μήνες με αυτό το βιολί. Για να δούμε. Τώρα συμπληρώνουμε κάνα 20ήμερο. Λοιπόν, κρυμμένα από το κινητό δεν βλέπω. Πρόσφατα, α, εδώ τα εμφανίζει. Τον υπολογιστή δεν τα εμφανίζει. Λοιπόν, ο Τάσος λέει την καλησπέρα του από τα Γιάννενα. Καλώς το να, καλή εκπομπή μας εύχεται. Ο Μένιος ότι ο Μέση δεν βλέπει να βρίσκει την άκρια. Ναι, ναι, δεν τη βρίσκει έτσι. Για να δούμε, έχουμε ακόμα. 83ο είμαστε. Κάνα 10 λεπτά και το λιγότερο. Και παραπάνω. Πάλι η Αργεντινή έχει την μπάλα, πάλι προσπαθούν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Νάτος και ο Μέση που δεν βρίσκεται την άκρια. Πασούλες κοντινές από τον άξονα στα πλάγια και από τα πλάγια στον άξονα για να τρέξουν τους Άγγλους που είναι όλοι πίσω από την μπάλα και αμήνονται μαζικά. Δεν υπάρχει ευκολία στο να βρεθεί διάδρομος. Οπότε γι' αυτό πολλές φορές υπάρχουν και σέντρες που δεν βγάζουν κάπου και πάλι διώχνουν οι Άγγλοι. Εντάξει, αυτό είναι το σκηνικό και για να δούμε αν θα αλλάξει. Λοιπόν, και ο. Όχι για το Λιθουανό, είπαμε, δεν τα άκουσες πριν. Πώς λέγεται, μωρέ, Βαλιανάουσκας, ο Βαλιάουσκας, πώς λέγεται, αυτός που κοιτούσε ο ΠΑΟΚ, έκλεισε στη Ζαλγίρης. Έκλεισε. Και για τον Τολιόπουλο, τα ξέρουμε, δεν υπάρχει κάτι ακόμα καινούριο. Για τον. Όπα, ο Μέση Σέντρα, όχι, η μπάλα περνάει out. Για τον Τολιόπουλο. Αυτό που βγαίνει από Αθήνα τώρα από το απόγευμα και μετά είναι ότι, και μάλιστα δεν βγαίνει τώρα αυτό, είναι βασικά να πω εγώ ότι ξέρω στα γρήγορα λίγο. Αρχικά πρώτα είχε κάνει ο Άρης μία κίνηση σε περίπτωση που τον άφηναν ελεύθερο, τότε με Αταμάν ακόμα, έτσι, που, με τον οποίο δεν είχε χρόνο συμμετοχής. Σε περίπτωση που τον άφηναν ελεύθερο ή που θέλαν να τον πουλήσουν, α, και ο Γιάννης είναι, αντί το κούμπο είναι. Στα Αγγλία, Αργεντινή. Με γυαλάκι, ωραίο, σοφιστικέ. Να το και ο Γιάννης. Λοιπόν, με τα δύο νι. Είχε κάνει ο Άρης μια επαφή. Ο Τολιόπουλος ήταν δεδομένο ότι ήθελε να πάει σε περίπτωση που έφευγε από τον Παναθηναϊκό. Το είχαν αφήσει στο φλου. Ωραία. Όταν ήρθε ο Μπράντοβιτς, αυτό που ξέρω εγώ, είναι ότι τώρα μίλησε απευθείας, του το μετέφεραν, είναι ότι ο Μπράντοβιτς τον ήθελε. Okay. Και η αρχική σκέψη και του παίχτη ήταν να μείνει στον Παναθηναϊκό. Κάποια στιγμή ήρθε ο ΠΑΟΚ, έκανε την προτασάρα. Μπήκαν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, υψηλή στα αυτιά, γιατί σου λέει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής θα έχω και πολύ καλά λεφτά, θα πάρω καλύτερα. Λοιπόν, και έγινε ό,τι έγινε. Το όπα γκολ, να το, 1-1. Δεν σε λόγο, παράταση θα πάμε. Μέστε. 1-1, εντάξει, πού να, όλο το δεύτερο ημίχρονο το παίζει η Αγγλία, 10 παίκτες πίσω από την μπάλα, μηδενική κατοχή, μηδενική. Εντάξει, δεν αλλάζουν την μπάλα, δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. Μοιραίο, κάποια στιγμή θα γίνονταν. 86ο λεπτό, 1-1, με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, καμιά δεκαριά μέτρα ήταν. Πανηγυρισμοί. Μένουν ακόμα 5 λεπτάκια καθαρός χρόνος είναι τις καθυστερήσεις. Λοιπόν, για να δούμε ξανά τη φάση στο replay. Από corner ήταν. Για να δούμε. Εδώ θα ελεγχθεί για offside, αλλά πιστεύω με γυμνό μάτι δεν νομίζω να είναι. Λοιπόν, ο Μέση ήταν από δεξιά, άλλαξε την μπάλα, βρήκε παίχτη στα 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο οποίος δεν είχε μπροστά του αμυντικό, άργησε να πάει ο Άγγλος αμυντικός, βρήκε τα δευτερόλεπτα που ήθελε, έκανε ένα σούτ που ήταν κάτι ανάμεσα, δεν το λες και πλασέ, αλλά ήταν ένα στοχευμένο σούτ έτσι, που φέρνει και σε πλασέ, μπορείς να το πεις, ποιητική αδεία. Για να δούμε. Γιατί περιμένει το βάρε επιβεβαίωση. Για να δούμε λίγο. Συζητάνε εκεί πέρα με τον σκόρερ, τον Ρομέρο. Μετράει έτσι, γιατί τον βλέπω πανηγυρίζει αυτός, δείχνει πάνω τον ουρανό. Το μέτρησαν τελικά τον γκολ, 87ο λεπτό. Με αυτά και με τα άλλα, 1-1. Αγγλία-Αργεντινή. Μάλιστα. Λοιπόν, τι λέγαμε για τον Τολιόπουλο που έστειλε και το μήνυμα ο φίλος. Στην αρχή, λοιπόν, με τον Άρη υπήρχε μια έτσι, κουβέντα σε περίπτωση που ο παίκτης ήθελε, εννοείται. Μετά μπήκε ο ΠΑΟΚ. Ενδιάμεσα, όταν ήρθε ο Μπράντοβιτς, έγινε γνωστό στον Τολιόπουλο ότι τον θέλει. Εγώ αυτά που ακούω, ότι που δεν τον ήθελε και δεν χωράει και τέτοια, άλλα ξέρω. Απλά επειδή και ο παίκτης θέλει να έχει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής, γιατί πήγε 31, ήρθε και η πρώτα σάρα και κάπου και ο Παναθηναϊκός το σκέφτηκε και μία και δύο φορές και ο παίκτης και τα λοιπά. Μετά ήρθε και ο Άρης να προσπαθήσει να κάνει τη ρελάνς και τώρα είμαστε σε μία φάση που ο ΠΑΟΚ απέσυρε το ενδιαφέρον. Το αν το απέσυρε γιατί όντως κατάλαβε ότι είχε μαζέψει πολλούς στην περιφέρεια ή γιατί έμαθε ότι ο Άρης μπορεί να είναι πιο κοντά μετά από κάποια κουβέντα που έκανε, δεν το ξέρω, θα φανεί. Θα σας πω κάτι επάνω σε αυτό, γιατί βλέπω ότι ο περίγυρος, ας πούμε, του ΠΑΟΚ, ο ρεπορταζιακός και όχι μόνο, προσπαθεί να δικαιολογήσει μια κατάσταση με ένα επιχείρημα που νομίζω κάνει χειρότερα τα πράγματα αντί για καλύτερα, γιατί είναι πολύ πιο είναι πολύ λιγότερο χειρότερο εάν ο ΠΑΟΚ έκανε πίσω. Γιατί κατάλαβε ότι ο παίκτης, ρε παιδί, με καρδιά του ήταν στον Άρη, ας πούμε, και ανέβασε και προσφορά ο Άρης και σου λέει εκεί θα τον δώσουνε. Οπότε κάτσε να αποσυρθούμε για να μην φανεί κάπως. Έτσι, για μένα αυτό θα ήταν λιγότερο χειρότερο από το να κατάλαβε ο ΠΑΟΚ μετά από πόσο καιρό που έκανε διαπραγματεύσεις ότι είναι πλήρη στο κομμάτι εκείνο, ξέρω εγώ, και αν πάρω και τον Τελειόπουλο θα μπλέξουν πολύ. Και ενώ την ίδια στιγμή βγαίνουν ονόματα, δηλαδή για να καταλάβετε την τραγωδία την επικοινωνιακή, έτσι. Την ίδια στιγμή βγαίνουν ονόματα τύπου Walkup. Δεν βάζω τον Dorsey που είναι διάρη. Για τον Walkup λέω που είναι ίδια θέση με τον Τολιόπουλο. Και την ίδια στιγμή επικοινωνιακά προσπαθεί να περάσει ότι ο λόγος που αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ ήταν ότι κατάλαβε ότι τελικά ήταν πλήρης. Και ότι ο Τρινκέρι είπε: καλά, είμαστε, δεν χρειαζόμαστε παίχτη. Δηλαδή πρώτα πήγανε να διαπραγματευτούν τόσο καιρό. Έτσι έγινε βούκινο, ξέρω εγώ. Κάποιοι βγήκαν και γράψαν ότι έκλεισε κιόλας. Και μετά θυμήθηκαν, ξέρω εγώ, ας πούμε και καλά, ότι ξέρεις, έχουμε πολλούς εκεί πέρα, να μην πάρουμε άλλον έναν. Εντάξει, μιλάμε από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει. Τραγωδία επικοινωνιακή. Την οποία την κάνουν χειρότερη αυτοί που προσπαθούν να μπαλώσουν αυτά που δεν μπαλώνονται. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, και εγώ, αν με ρωτάτε, πιστεύω ότι είναι η κατάσταση, δεν μπορώ να πω ποσοστά. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν δύο εκδοχές που είναι ισχυρές και οι δύο. Η μία ισχυρή, ίσως η πιο ισχυρή, είναι να πάει στον Άρη, η άλλη να παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Γιατί ακριβώς ο Μπράντοβιτς του είχε πει ότι τον θέλει. Είχε βάλει να μεταφέρουν ότι θα τον ήθελε στην ομάδα. Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ και τα περισσότερα θα τα δούμε εν καιρό. Τώρα, καλησπέρες και στους υπόλοιπους. Τι να κάνουμε τώρα, να ανοίξουμε καμία γραμμή, αν θέλει να περάσει κανείς έτσι για καμιά καλησπέρα. Δεν έχει τίποτα έτσι, δεν πιάσαμε και κανένα θέμα ακόμα. Θα τα πιάσουμε μετά τις 12. Λοιπόν, καλά, έτσι χαλαρά όπως είμαστε. Αν θέλει κανείς να περάσει έτσι για καμιά καλησπέρα, αν έχει κάτι, εδώ είμαστε. Όσο παρακολουθούμε τα τελευταία λεπτά του αγώνα, είμαστε στο 90 πλέον. Περιμένουμε τις καθυστερήσεις. Αγγλία, Αργεντινή, 1-1. Λοιπόν, οπότε 9-50.
1: Γιατί δεν τους βλέπουμε?
0: Πώς?
1: Γιατί δεν τους βλέπουμε? Γιατί δεν τους βρίσκουμε?
0: Γιατί δεν τους βλέπουμε, έτσι? Γιατί, κύριε Διτσιρά, τώρα με προκαλείς ασύστολα κι εσύ. Γιατί κάποια στιγμή το Harvard έχει βγάλει μια. Σοβαρά το Harvard, δεν κάνω πλάκα. Άμα δεν γκουγκλάρεις θα το βρεις. Έχει κάνει μια έρευνα και έχει πει ότι υπάρχουν κάποια είδη που τα έχει ονομάσει κρυπτογήινων και μάλιστα τα χώρισε και σε χώρισε τις φυλές. Θα με κάνεις να τα ανοίξω, ρε μπαγάσα, τώρα κάτσε να δεις, γιατί εμείς εδώ μιλάμε με στοιχεία. Περίμενε, θα σου πω τώρα. Λοιπόν, κάτσε τώρα.
1: Μάλλον ήταν λίγο αισιόδοξο.
0: Κάτσε, γιατί με προκαλεί ο συνάδελφος εδώ. Λοιπόν, ενώ ξέρει ότι έχουμε ειδίκευση και μεταπτυχιακό στα θέματα αυτά. Λοιπόν, πού είναι, μωρέ? Κάτσε, περίμενε. Περίμενε, θα πάρεις την απάντησή σου τώρα, περίμενε. Λοιπόν, έλα. Τώρα, όταν τα θες, δεν τα βρίσκεις. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς, να πούμε καμία καλησπέρα και να τα βρω και αυτά να του τα πω εδώ, να του δώσω την απάντηση που τόσο ζητάει. Και μετά τις 12 μπορούμε να μαλώσουμε αν πήγαμε στο φεγγάρι, όχι, γιατί είναι το Απόλλο 11. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλει κανείς. 2310 90 90 90. Ανάτα, τα βρήκα. Λοιπόν, είναι δύο πράγματα. Είναι η μελέτη του Harvard με τις κατηγορίες των κρυπτογήινων, που αναρωτιέται εδώ ο συνάδελφος μέσω του ηχητικού, γιατί δεν τους βλέπουμε. Είναι η ανθρώπινη κρυπτογήινη, η ανθρωποειδής, Η εξωγήινη κρυπτογένεια. Γκολ. Ω, γκολ η Αργεντινή, 1-2. Ούτε που το είδα γιατί έλεγα τους εξωγήινους και τους κρυπτογένους. Ναι. Κάτσε να δούμε τον γκολ. Έρχομαι στην γραμμή, έρχομαι φίλε. Κάτσε να δούμε τον γκολ. Πω, πω, στο 90-2. Και έχουμε άλλα λεπτά καθυστέρηση. Λοιπόν, 90-90-90, αν θέλει κανείς καμία καλησπέρα στα για αρχή. Και βλέπουμε λίγο τον γκολ. Αλλά πάμε να πάρουμε το φίλο και θα το δω το replay γιατί δεν το προλαβα. Ψάχνα τους εξωγήινους με παρέσυρο ο κύριος Τσιράσπης στο Βούρκο εκεί πέρα. Και... ναι, παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Ναι. Γίνει ζωή. Πρώην αξιωματούχοι και εμπειρογνώμονες κατέθεσαν τα όσα έχουν δει και καταγράψει. Ανάμεσα σε αυτά αναφέρουν πως τα γνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα είναι αληθινά.
0: Άνοιξε! Με τον πόνο μας παίζει. Έλα φίλε, καλησπέρα.
3: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου, καλησπέρα. Τι κάνουμε? Ήτανε να πω λίγο μόνο γιατί δεν είδα τη φάση, να την περιγράψουμε λίγο. Ήτανε κεφαλιά μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Τον γκολ των Αργεντινών, το δεύτερο. Έλα.
3: Πες. Πήρα τηλέφωνο γιατί γίνεται χαμός στο διαδίκτυο, φίλε.
0: Τι πράγμα?
3: Με το, τα γραφεία το, που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ομόνια.
0: Ναι.
3: Επειδή στο Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει προπαγάνδα για το Ισραήλ, πούλησε τα γραφεία στη Ισραηλινή εταιρεία και το έκανε ξενοδοχείο.
0: Ναι.
3: Αυτό
0: ήταν το κτίριο δηλαδή δικό τους και το πούλησαν.
3: Ναι, το πούλησαν σε Ισραηλινό κεφάλαιο. Και αυτοί κάνουν προπαγάνδα για το Ισραηλινό κεφάλαιο. Καταλαβαίνεις τώρα τι κοροϊδία πες και τι προπαγάνδα. Αυτό είναι στην εκπομπή σου, ιστορίες τρέλας.
0: Μάλιστα.
3: Καλά.
0: Τώρα σε αγοροπολισία βέβαια δεν ξέρω τώρα. Μου φαίνεται και λίγο.
3: Ξέρω. Και αυτοί πουλημένοι είναι. Πιο πουλημένοι από αυτοί δεν υπάρχουν.
0: Καλά, καλά, όχι με χαρακτηρισμούς τέτοιους τώρα, εντάξει, ήρεμα.
3: Μα πού είναι πουλημένοι, το πούλησαν τι έγινε, πουλιευκείς. Τι χαρακτηρισμούς.
0: Μάλιστα.
3: Τι, γιατί είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Βάλουν βαζιλίνη και σπάσουν χώρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
3: Γίνεται,
0: το άκουσα αυτό που λες, ναι, ότι κάποια κτίρια πουλήθηκαν, αλλά τώρα λεπτομέρειες παραπάνω δεν ξέρω.
3: Τι άλλο να πούμε. Έλεγχο. Υπομονή έχει όριο. Δεν αντέχονται.
0: Οκ. Ωραία.
3: Δεν αντέχονται.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. 1-2 παραμένει η Αργεντινή, 95 λεπτό είμαστε, έχει άλλα 4 για τις καθυστερήσεις. Παρακαλώ, ναι, ορίστε.
4: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Λοιπόν, Γιάννη, είμαι τηλεφωνώ από Λάρισα.
0: Ναι.
4: Πρώτα-πρώτα, μόλις έβαλε γκολ η Αγγλία, οι ψωριάδες παρατήσαν. Οι Ιγκλές παρατήσαν, παρόλο που είναι μια ομάδα που πάντα τρέχουν. Ένα αυτό ήθελα να σας πω και το δεύτερο που ήθελα να σας πω, επειδή σας παρακολουθώ καθημερινώς, κύριε Βρανά, αλλά δεν παίρνουμε και τηλέφωνο, δεν είμαστε με αυτά κτλ. Okay. Μια φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα κλπ. Δεν πάμε για ψυχαρμανιάσμα. Αλλά χτες που βγήκε και μίλησε. Ο Ταύρος, ο Ταυρίτης όπως λέει, ο άνθρωπος είναι πολύ ωραίος. Οι δύο-τρεις που βγαίνουν μπορούν του κάτι άλλο. Ο ένας παλιά Βασίλης, γιος τα λοιπά. Γιατί βγήκε μετά ο άλλος και λέει: μιλούσε ο άλλος τα προηγούμενα 5 λεπτά. Εσύ κουμαντάρεις την εκπομπή, και όταν είναι να μιλάμε εμείς 3 λεπτά, άμα είναι κάποιος ενδιαφέρον, θα του δώσει κι άλλα 2 λεπτά κτλ. Δεν θα σε κάνει ήχο ο άλλος που βγήκε μετά.
0: Καλά, άμα έρθεις εσύ καμιά φορά εδώ.
4: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Αλλά εσύ δεν κουμαντάρεις την εκπομπή.
0: Ναι, αλλά και εσύ τα λες απ' έξω εύκολα. Γιατί όταν εγώ βλέπω να έχει 6 γραμμές και ο τελευταίος θα μιλήσει σε μισή ώρα σχεδόν, δεν μπορώ να δίνω και πάνω από 5 λεπτά.
4: Μισή ώρα, μισό λεπτό. Βρανά δεν μίλησε μισή ώρα. 5 λεπτά μίλησε.
0: Αυτό λέω. Δεν κατάλαβα. Μόνο μιλάς, δεν ακούς. Λέω, όταν έχει 6 γραμμές και ο τελευταίος θα μιλήσει σε μισή ώρα με αυτούς τους ρυθμούς, δεν μπορώ να δίνω και πάνω από 5 λεπτά. 5 λεπτά του έδωσα. Πόσο παραπάνω
4: πια. Να σου πω όμως και εγώ κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Να σου πω και εγώ κάτι άλλο.
0: Έλα, πες το. Ναι.
4: Ναι. Όταν μίλησα την προηγούμενη φορά πριν 10 μέρες, περίμενα στο τηλέφωνο και τέταρτο, βγαίνεις εσύ να κάνεις διάλειμμα και μετά το διάλειμμα δεν μας βγάζει μας στον αέρα, άρχισε να μιλάς ένα τέταρτο. Δεν σου είπαμε τίποτα.
0: Εγώ όταν κλείνω το διάλειμμα και άμα είναι για να μιλήσω, κλείνω και τις γραμμές. Αν να πω δύο κουβέντες, τις λέω.
4: Λοιπόν, πήγαινε στο τηλέφωνο και μετά με έβγαλε.
0: Εντάξει, πάντως αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο, έτσι. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
4: Λέμε και από πού είμαστε.
0: Άκου. Ναι.
4: Να λέω, ας πούμε, Γρηγόρης από την Τούμπα.
0: Ωραία, ωραία. Άκου λίγο μία κουβέντα, άκου λίγο, πρέπει να προχωρήσουμε. Μία κουβέντα. Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Πρέπει να καταλάβετε κάτι. Εμένα με βολεύει να έχω ακροατές που έχουν να πούνε πράγματα και να μου γεμίζουν και την εκπομπή. Μιλάω εγώ λιγότερο, πραγματικά. Άκου όμως κάτι. Όταν ένας που θα πάρει, θα βγει την πρώτη φορά, θα περιμένει 25 λεπτά. Θα βγει τη δεύτερη, θα περιμένει μισή ώρα. Δεν θα ξαναπάρει. Δεν είναι θέμα. Δεν μπορώ να αφήνω πάνω από κανονικά και τα 5 λεπτά που λες χθες. Ήταν πάρα πολλά. Δεν μπορεί να αφήνεις πάνω από ένα τετράλεπτο, ξέρω εγώ. Και πάλι επειδή είναι βραδινή εκπομπή. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Άκουμε. Όταν κάποιος περιμένει συνέχεια 20 λεπτά, 25 λεπτά για να μιλήσει, δεν θα ξαναπάρει και το αποτέλεσμα ξέρεις ποιος θα είναι. Να μείνουμε 10 άνθρωποι που θα έχουν την αντοχή και θα περιμένουν για να μιλήσουν επειδή τους αρέσει να ακούν και τη φωνή τους, ξέρω εγώ. Οι υπόλοιποι δεν θα ξαναπαίρνουν. Έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Ο καθένας τη δουλειά του, παιδιά, την ξέρει από μέσα. Ευχαριστώ. Πάμε. Προχωράμε γιατί είπα να πάμε διάλειμμα. 1-2 παραμένει η Αργεντινή. Ο καθένας τη δουλειά του την ξέρει από μέσα. Απ' έξω δεκτές οι παρατηρήσεις, αλλά δεν μπορείς να τα εκτιμήσεις όπως τα εκτιμάς από μέσα. Κατανοητό αυτό που λέω. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Δεν θέλω να σας πιέζω, αλλά και ένα ωραίο όριο, ρε παιδί μου, έτσι. Τα 4 λεπτά είναι πάρα πολλά κιόλας. Okay. Αν ο άλλος περιμένει 20 λεπτά και 25, 1-2, δεν θα ξαναπάρει. Και θα μείνουμε 5-10 άτομα οι γνωστοί. Κατανοητό, ελπίζω. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι.
5: Έλα, φίλε.
0: Χαίρετε.
5: Τι είναι, ρε φίλε, αυτό το ποδόσφαιρο, ρε. Κάνει και το μουγκό να μιλήσει. Αυτή είναι η Αργεντινή μας, έχει τρελάνει, ρε.
0: Και η Αγγλία όμως όπως παίζει το προκαλεί. Προκαλεί την τύχη τόση ώρα.
5: Καλά, είχαν και δύο δοκάρια. Τώρα στο δεύτερο οι Άγγλοι τίποτα. Ρε.
0: Γι' αυτό λέω. Δεν κρατούσαν την μπάλα καθόλου. Πώς να αντέξουν.
5: Δύο γκολ, δύο δοκάρια τους πιέζαν. Τι πράγμα. Δεν μου λες, ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
5: Ο κ. Βασίλης που έπαιρνε, τι έγινε.
0: Α, δεν γνωρίζω. Δεν ακούγεται τώρα, δεν παίρνει συχνά.
5: Όχι, εγώ έχω πολύ καιρό να τον ακούσω.
0: Δεν ξέρω. Εγώ τον έχω ακούσει πριν κανένα μήνα, θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω.
5: Ναι, τόσο πολύ έχω κι εγώ.
0: Έχουμε ανθρώπους που γνωρίζονται και είναι και από τα μέρη εκεί κοντά. Τυχόν υπάρχει μία στο εκατομμύριο, αν έχει συμβεί κάτι, να μας ενημερώσουν. Δεν ξέρω κάτι εγώ. Εντάξει.
5: Καλά, έχω δει και κανένα 2-3 ούφου τώρα τελευταία.
0: Όπα! Το καλύτερο για το τέλος μας, τα αφήνεις.
5: Ναι. Έχω ανοίξει κι εγώ την πύλη του περίεργου.
0: Μάλιστα.
5: Και υπάρχουν, ναι, όντως υπάρχουν ούφο.
0: Πάρε μετά να δώσεις μαρτυρία. Πάρε να δώσεις μαρτυρία κάποια στιγμή.
5: Μιλήσαμε, ναι, κάτι
0: έγινε. Σε ευχαριστώ να προλάβουμε ένα τελευταίο και πάμε διαλυματάκι, έτσι. Να τους. Να.
2: Ανάμεσα σε αυτά αναφέρουν πως τα γνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα είναι αληθινά και ξεπερνούν κατά πολύ την επίγεια τεχνολογία.
6: Let me be clear. UAP are real.
7: Δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο, ισχυρίστηκε ο πρώην και παρασημοφορημένος αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας στον ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής του Κογκρέσου για τα γνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα.
6: Although much of my government work on the UAP subject still remains classified, excessive secrecy has led to grave misdeeds against loyal civil servants, military personnel and the public. All to hide the fact that we are not alone in the cosmos.
7: Οι συγκλονιστικοί ισχυρισμοί.
6: Military personnel and the public. All to hide the fact that we are not alone in the cosmos.
7: Οι συγκλονιστικοί ισχυρισμοί δεν έμειναν.

0: εγκαταστάσεις των ΗΠΑ. Αυτά τα αντικείμενα, σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι απίστευτα, ευέλικτα και διαθέτουν τεχνολογία που ξεπερνά αυτή που υπάρχει στη Γη.
1: The now declassified video showed an unidentified object exhibiting flight and structural characteristics unlike anything in our arsenal.
0: Όσοι κατέθεσαν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Κογκρέσου επιμένουν στους ισχυρισμούς τους πως η Αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει τεράστια ποσότητα μυστικών πληροφοριών για τα υπτάμενα αυτά αντικείμενα με φωτογραφίες και βίντεο. Τεχνολογία που ξεπερνά αυτή που υπάρχει στη Γη.
2: Λοιπόν, έλα, μπλέξαμε το διτσιράπι εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, έχεις και μήνυμα να ξέρεις. Έρχομαι, φίλε, συγγνώμη λίγο. Τα παράπονα στον Δήμαρχο και στον Ηχολήπτη. Έχεις μήνυμα, ο Δημήτρης λέει. Νομίζω ότι ο Ηχολήπτης το πάει λέει πολύ καλά σήμερα. Ξεχνάμε εύκολα, ζουν ανάμεσά μας, λέμε. Βέβαια, θα σου πω μετά τις φιλές που αφήσαμε στη μέση. 1-2 η Αργεντινή παραμένει και είμαστε στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Έλα, φίλε, πες τα κι εσύ. Ορίστε.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Καλησπέρα.
3: Μιχάλη, με λένε από Αρετσού, σε παίρνω, είμαι Αριανός.
2: Ναι, Μιχάλη.
3: Θέλω να πω τη γνώμη μου για το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Άρη για τον Τοϊόπουλο.
2: Ναι.
3: Πιστεύω ότι δεν πρέπει να κυριαρχήσει στο σπανούλι και στο ζήσι το συνέστημα.
2: Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Τελείωσε το μάτς. Προκρίθηκε η Αργεντινή. Πανηγύρια, τρελά. Άλλοι κλαίνε, άλλοι γελάνε. Έλα, συνέχισε.
3: Δεν πρέπει να κυριαρχήσει σε ζήσι και σπανούλι το συνέστημα. Να μην πάρουν πίσω τον Τολιόπουλο. Γιατί δεν θα χωράς ένα υπερπλήρες ρόστερ από πλευράς γκάρτ όπως θα είναι αυτό του Άρη την επόμενη χρονιά.
2: Μάλιστα. Είσαι από τους λίγους που το βλέπουν έτσι, πιστεύω.
3: Εντάξει, είναι.
2: Κάτσε λίγο, συγγνώμη λίγο. Playmaker αυτή τη στιγμή έχεις τον Μήτρου Λόγκ, τον Γιώκητς που πήρατε τώρα τον τελευταίο, έτσι, και τον, πώς λέγεται το...
3: Δημητρίεβιτς.
2: Μπράβο, Δημητρίεβιτς, τρεις πρωτοκλασσά τους. Έχει κάποιον άλλον?
3: Νομίζω έχει πάρει και έναν δυο ακόμα ως αναπληρωματικούς.
2: Ναι, αλλά δεύτερη κλάση, ας πούμε. Αλλά έχει όμως τρεις που και οι τρεις είναι πρωτοκλασσά. Τι είναι θέμα, βέβαια. Είναι θέμα τώρα. Τέταρτο playmaker είναι θέμα.
3: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ
3: πολύ,
2: και εγώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Και για τον Μπάουκ θα ήταν θέμα. Θα ήταν για μένα υπερβολή, έτσι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, έλα λίγες στροφές διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.

0: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Καλησπέρα, καλημέρα. Τελείωσε και η ματσάρα. Πέρασε και η Αργεντινή στον τελικό με την Αγγλία. Εντάξει, δεν ξέρω αν πρέπει να πω ότι έβαλε τα δάχτυλα και έβγαλε τα μάτια. Έτσι, ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μου πεις καμιά φορά και να θες να παίξεις αλλιώς. Δεν μπορείς, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν μόνο η πίεση της Αργεντινής. Έτσι, και οι Άγγλοι κάπου προσπάθησαν να διασφαλίσουν ότι θα κρατήσουν τον γκολ που είχαν πετύχει με τρόπο που δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν εφικτό. Λοιπόν, το γήπεδο έχει αρχίσει να γέρνει, φαίνονταν. Τώρα από εκεί πέρα, τέλος πάντων, αυτά έγιναν. Και για να δούμε τι θα γίνει και την Κυριακή στον μεγάλο τελικό πλέον κατά τις 10 το βραδάκι.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τι έχει μέρα. Πριν προχωρήσουμε εδώ και δούμε έτσι και πώς θα προχωρήσουμε, γιατί δεν πιάσαμε και πολλά από θέματα. 16 Ιουλίου είμαστε, Πεμπτούλα. Από ονομαστικές γιορτές έχει τίποτα, δεν έχει ξέρα ύλα. Από επαιτίους είναι, λέει, η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Φιδιού, έτσι. Πώς το έλεγε ο άλλος που τον είχε φωνάξει η γυναίκα του που είχε μπει ένα φίδι στο υπόγειο. Άκουσα ένα πώς έλεγε, ένα sound, πώς το έλεγε, να δεις. Sound, λέει, κάτσε καλά. Το φίδι. Και έχει και το τραγούδι του Χάρη Κλίν, τα φίδια και τα άλογα θύματα, χέρια, μαχαίρια, φίδια. Τα θυμάστε αυτά. Λοιπόν, ναι, φιδιού, γιατί για να ευαισθητοποιηθούμε, λέει, σχετικά με την χρησιμότητα που έχουν τα φίδια στα οικοσυστήματα, ναι, και να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πολλά απειλούμενα είδη και να καταρριφθούν και κάποιες προκαταλήψεις που υπάρχουν, λέει, ναι, σε αυτό έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, τα έχουμε λίγο παρεξηγήσει, έχω την εντύπωση, τα φίδια. Με την έννοια ότι ελάχιστα από τα είδη που υπάρχουν, που είναι πάρα πολλά, ελάχιστα είναι αυτά που μπορεί να μας κάνουν ζημιά. Κάτσε να σου πω κιόλας, λέει εδώ κάποια στοιχεία. 4.000 περίπου είναι τα είδη. Από αυτά, ένα 15 με 20% είναι δηλητηριώδη. Από αυτά, από το 15 με 20, το 7 μόνο τα 100, όχι ψέματα, από τα, όχι 7 τα 100, τα 7 είδη. Ναι, από τα είδη που είναι δηλητηριώδη, μόνο τα 7 έχουν ποσότητες δηλητηρίου που μπορούν να σκοτώσουν. Ναι. Και στην Ελλάδα έχουμε, ναι, έχουμε αυτά τα 7 είδη. 24 είδη φιδιών, λέει, έχουμε στην Ελλάδα, τα 7 είναι που είναι και δηλητηριώδη, και από αυτά τα 7 που θεωρούνται δηλητηριώδη, τα 5 είναι που τα λες επικίνδυνα, που μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημιά. Είναι, λέει, η κλασική οχιά, αυτή που υπάρχει παντού, έχει ένα στο ρίχος, λέει, πάνω έχει το ένα κερατάκι που προεξέχει. Είναι η Οθωμανική οχιά, έχουμε και Οθωμανική οχιά. Αυτή, λέει, τη συναντάμε κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο. Έχουμε την οχιά της Μήλου που τη συναντάμε σε Μήλο, Κίμολο, Πολύ, πώς λέγεται, Πολύ Εγώ και Σύφνο. Έχουμε τον Αστρίτη που ζει σε ορεινές περιοχές της Βορείου Ελλάδος κυρίως. Και έχουμε και την Νανόχια. Αυτή είναι η μικρότερη οχιά της Ευρώπης και ζει πολύ έτσι ψηλά αυτή, σε υψόμετρα πάνω από 1400 μέτρα. Αυτά και με τα φίδια. Μάλιστα, λοιπόν, γεγονότα. Να πούμε ένα ποδοσφαιρικό τώρα που είναι και ποδοσφαιρική βραδιά. 1950. Ρεκόρ θεατών είχαμε σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Μαρακανά ήτανε, Ρίο Ντε Τζανέιρο. Βραζιλία, Ουρουγουάι το μάτς. Ήτανε τελικός μουντιάλ. 17 λέω. 173.850. Έτσι, επισήμως, έτσι, γιατί ανεπίσημα λένε ότι μπορεί να ήταν και πάνω από 190.000 ο κόσμος στις κερκίδες. 2-1 έχει κερδίσει η Ουρουγουάη. Δεκάδες Βραζιλιάνοι είχαν αυτοκτονήσει επειδή δεν μπορούσαν να αντέξουν τη στεναχώρια της απώλειας του τροπαίου. Δεκάδες, και οι δύο μάλιστα είχαν φύγει από τις εξέδρες από πάνω με το που τελείωσε το μάτς. Πέσανε από τις εξέδρες του γηπέδου. Μπαμ. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο, σαν σήμερα το 69 είχαμε και το Apollo 11 με Armstrong, Aldrin και Collins, που ήταν οι πρώτοι που φτάσανε στη Σελήνη. Αν όντως φτάσανε, έτσι. Πατήσαμε, δεν πατήσαμε, ακόμα μαλώνουμε γι' αυτά. Λοιπόν, πάμε και από καιρό. 34 δίνει ο Μάστορας εδώ. 34 με μπόλικο ήλιο. Και Παρασκευή δίνει 35 και μετά δίνει 36 και Κυριακή, αν ισχύουν οι πρώτες εκτιμήσεις, 38. Και Δευτέρα, αν ισχύουν και πάλι, ξαναλέω, 39. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Τι να κάνουμε, έχει θέματα, έχει κάποια πολύ έτσι δυνατά η επικαιρότης. και κάποια που μπορεί να το πάμε και λίγο πιο χαλαρά, δεν ξέρω πώς θέλετε. Σε σχέση με το φεγγάρι που υποτίθεται σαν σήμερα έφευγε το Απόλλο, είπαμε έτσι, 12 πατήσαμε, λέει επισήμως. Εμείς οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ήταν αυτοί που ήταν στη συγκεκριμένη αποστολή. Η NASA λέει ότι 12. 12 αστροναύτες από 6 διαφορετικές αποστολές. Και τα ονόματα εδώ. Armstrong, λέει, Aldrin και ο άλλος τέλος πάντων από Apollo 11. Και τους υπόλοιπους εδώ. Και μαζί με τη λίστα αυτή υπάρχει και πολύ οπτικό ακουστικό υλικό, έτσι. Και υπάρχουν και πετρώματα που φέραμε από τη Σελήνη, περίπου κάτι λιγότερο από 400 κιλά αν θυμάμαι καλά, τα οποία έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητα εργαστήρια που δεν ήταν αμερικανικά. Επίσης οι αστροναύτες είχαν τοποθετήσει επάνω κάτι αντικείμενα, έτσι, γιατί ακούω πάρα πολλά για το αν πήγαμε ή δεν πήγαμε και αν έγιναν σε στούντιο αυτά ή αν δεν έγιναν. Επάνω έχουμε τοποθετήσει κάποια αντικείμενα τα οποία και από δορυφόρο φαίνονται, αλλά και ακόμα και σήμερα στέλνουν σήματα στην Γη. Εντάξει, εκείνο το κάτω που έχουμε πει είναι ένας καθρέφτης είχαν βάλει, ο οποίος ήταν φτιαγμένος για να, άμα στέλνεις κανένα σήμα λέιζερ, ρε παιδί μου, να αντανακλά και να το στέλνει πίσω. Αυτό ακόμα και σήμερα υπάρχει και στέλνει σήματα στη Γη. Και μάλιστα εξαιτίας αυτού του κάτωπτρου ήταν που είχαμε προσδιορίσει με ακρίβεια ποια είναι η τροχιά, ποια είναι η περιστροφή, ξέρω εγώ, της Σελήνης και τέτοια πράγματα. Και υπάρχουν και εικόνες από δορυφόρους γενικότερα, από υπολείμματα των αποστολών εκεί πέρα που των Αμερικανών. Συν ότι η Σοβιετική Ένωση ποτέ δεν αμφισβήτησε, που θα έχει και κάθε λόγο να το κάνει. Και τα υπόλοιπα άλλα, μπλα μπλα μπλα. Έτσι τώρα για αυτά που, για σημαίες που ήταν όρθιες και όλα αυτά, όλα έχουν απαντήσεις. Όποιος ψάξει λίγο μπορεί πολύ εύκολα να τις βρει. Η σημαία, ας πούμε, είχε κοντάρι μέσα. Την είχαν φτιάξει έτσι για να τη βγάλουν φωτογραφία. Έτσι. Και όλα τα υπόλοιπα, κάτι ζώνες που λένε που δεν περνάνε τα διαστημόπλαια γιατί θα γίνουν κάρβουνο και τέτοια, όλα έχουν τις απαντήσεις. Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει, να βρει και να κρίνει αν τον καλύπτουν ή όχι. Η αμφισβήτηση για την αμφισβήτηση είναι το πρόβλημα. Έτσι, όταν η αμφισβήτηση πατάει κάπου, είναι μια χαρά, είναι πολύ καλή. Λοιπόν, τώρα, από τα υπόλοιπα, όχι, πέρασε και η ώρα, βλέπω. Εντάξει, θα ανοίξουμε γραμμές σε 2 λεπτάκια, αν θέλει να περάσει κανείς, αν έχετε να βάλετε κι εσείς κάτι. Και μετά να περάσω κι εγώ έτσι κάνα 2 που πιστεύω ότι αξίζει λίγο να σταθούμε. Και αναλόγως διαθέσεων, βλέποντας και κάνοντας. Άντε, τώρα που τελείωσε και το μάτς σιγά σιγά, θα μαζευτούμε και οι υπόλοιποι. Να δούμε λίγο πώς θα βγάλουμε και σήμερα το απόψε τη βραδιά. Έχει κάτι, έβλεπα νωρίτερα, έχει κάτι πίνακες που βγήκανε σε σχέση για την με την Ευρώπη και για την Ελλάδα φυσικά. Για το κομμάτι το πώς πηγαίνει το πράγμα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, σε σχέση με τις γεννήσεις και τα λοιπά. Είναι ένα θέμα που το πιάσαμε και πριν από λίγες μέρες, με άλλη αφορμή, και είναι τα στοιχεία αποκαρδιωτικά. Έτσι, για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό και βεβαίως μέσα σε όλα και για τον δικό μας τον πληθυσμό, το πώς είναι τα πράγματα και πώς πάνε να γίνουν. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς έτσι, για οτιδήποτε, και μετά τις 12.30 περνάμε και κάνα θεματούδι πιο συγκεκριμένο. Λοιπόν, 2310-90-90-90, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. 955 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Παναγιώτης, για τα ζώα το είπα και πριν, είναι για Δήμο Θεσσαλονίκης, το λέω άλλη μία και έρχομαι στο φίλο στο πρώτο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα διανύμει. Αν κάποιοι που βοηθάτε τα ζώα, τα αδέσποτα, αν είστε και στα Μητρώα του Δήμου Θεσσαλονίκης γραμμένοι ως εθελοντές, θα μοιράσει 1800 κιλά ζωοτροφές, σκυλοτροφές, γατοτροφές κτλ. Εντάξει. Άμα μπείτε λίγο εκεί πέρα στο ίντερνετ, θα τα βρείτε. Έχει εξασφαλίσει δωρεά από μεγάλο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90, παρακαλώ. Πρέπει να είστε όμως στα Μητρώα εθελοντών, έτσι. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
1: Ανά.
0: Ναι.
1: Σε τσάκωσα.
0: Αλήθεια.
1: Πες το κύριο. Μ' ακούς.
0: Ναι, πώς, τι, αλίμονο.
1: Πες το κύριο όλοι. Με τον Παρά και την Κυρά.
0: Ποιο, για το κτίριο που πουλήσατε.
1: Ναι, δικά μας είναι τα γραφεία, δεν χρωστάμε σε κανέναν. Ναι. Όπου και να τα δώσαμε και να τα πουλήσουμε, και ομά μας είναι. Από πότε θα δίνουμε λογαριασμούς στους απάτριδες που έχουν καταχρεώσει την Ελλάδα. Εμείς δεν χρεώσαμε την Ελλάδα, δικά μας ήτανε. Απ' την εισφορά μας ήτανε αυτά.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, σου λέει είναι και ηθικό να τα βάζεις με το Ισραήλ και να πουλάς κτίριο σε Ισραηλινούς επιχειρηματίες.
1: Καλά κάνω που τα πουλάω και σε Αμερικάνο ακόμα. Χρουστάω στην Ελλάδα πουθενά. Άμα χρουστάω να μας το πείτε, αυτοί χρουστάνε όλοι τους. Όσοι κυβερνούσαν μέχρι τώρα επί Χούντας, επί Πασόκ, επί Νέα Δημοκρατία, όλοι Τσίπρας, όλοι. Που να μας κάνουν και κουμάντο. Και αυτό που είπε το λέω εγώ για αυτό να.
0: Ποιο?
1: Κάτι είπε κομμουνιστές, ξέρω εγώ, που το... και δίθεν. Κοιτάξτε ο Μητσοτάκης τώρα που σας πίνει το αίμα με το καλαμάκι και πάλι θα το ψηφίσετε και θα ξανασυμβεί πάλι το ίδιο και όλους σας με το κουκουέ είναι. Κουκουέ δεν αποβήθηκε με τον καιρό που έπρεπε τώρα με τη σαν δημοκρατία θα αποβηθεί. Τρομάξαμε να φέρουμε τη δημοκρατία.
0: Άμα η Νέα Δημοκρατία πουλούσε κανένα κτίριο σε Ρώσους επιχειρηματίες εκεί και τίποτα ολιγάρχες του Πούτιν, θα το δικαιολογούσες, θα έλεγες ότι δικαίωμά της είναι.
1: Σε ελεύθερη αγοράζουμε. Ναι. Όταν ζει σε ελεύθερο καπιταλιστικό σύστημα.
0: Θα το έλεγες άρα.
1: Πουλά, δεν θα έλεγα τίποτα. Δικό τους είναι πουλάνε.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Αλλά να πρώτα να δώσουν να πουλήσουν και στον Πούτιν και στον κάθε Πούτιν οτιδήποτε και να ξεχρεώσουν αυτά που χρουστάνε αυτά τα δύο κόμματα. Και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Και να τα δώσουν στο κράτος που.
0: Μάλιστα. Το εντάξει, το λύσαμε.
1: Ζήτω
0: okay.
1: Το καπακάπου.
0: Σιγά, σιγά. Καλημέρα. Το πνίξατε βρε τον άνθρωπο. Παρακαλώ ορίστε. Ναι, είπε ένας φίλος πριν ότι πούλησε το κουκουέ ένα κτίριο και πέρασε κάτι Ισραηλινούς τώρα, γι' αυτό βγήκε από τα ρούχα του ο Ιορδάνης. Έλα ορίστε φίλε.
1: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Κύριε Βρανά.
0: Α, μη μου το θυμώσεις και εσύ παραπάνω τώρα.
1: Τι συκοφαντίες είναι αυτές που λέτε τέτοια ώρα, να έρθει το εσωρούμ να σας μαζέψει όλους να πούμε.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Σε σιωνιστές αριστερούς το πουλήσαν οι άνθρωποι. Δεν το πουλήσαν σε σιωνιστές δεξιούς. Πού το κακό. Αμέσως να τους φάτε. Σύντροφοι είναι αυτοί ρε, που το πουλήσανε. Δικοί τους άνθρωποι είναι. Καταλαβες.
0: Όχι μωρέ, βρείτε τίποτα πιο ωραίο να μαλώσουμε τώρα. Είναι τώρα πάλι με αυτά θα αρχίσουμε.
1: Σου έχω ένα.
0: Για πάμε σε ένα πιο ωραίο, ναι.
1: Σου έχω ένα πιο ωραίο.
0: Για πάμε στο πιο ωραίο.
1: Λοιπόν, άκου να δεις ρε εσύ τι βρήκα στην ιστορία. Υπάρχει μια βασίλισσα εκεί στο Ισραήλ, προ-Χριστού, 70 κάπου εκεί, Σαλόμη λέγεται, Αλεξάνδρα. Δεν θα το πιστέψεις. Ήτανε δημοκράτισσα και εφάρμοζε την άμεση δημοκρατία. Πού σε Μπερουμπή.
0: Η Σαλόμη.
1: Πούς.
0: Η Σαλόμη ήταν της άμεσης δημοκρατίας.
1: Ναι, Σαλόμη Αλεξάνδρα, την άμεση δημοκρατία. Απίστευτο δηλαδή, ούτε αυτός το ξέρει αυτό. Δεν πιστεύω το ξέρει ο Ισοκράτης. Καταλαβες. Λοιπόν, και να μην σε βαραίνω λίγο το κλίμα, να το κάνουμε έτσι πιο ελαφρύ λίγο απόψε. Λοιπόν, έχουμε τους υπερορθόδοξους ΛΟΑΤΚΙ. Έτσι, θα τους ονομάσω αυτούς που προκαλούνε υπερορθόδοξους. Και ποιοι προκαλούνται? Οι υπερορθόδοξοι χριστιανοί. Σωστά, οι θρησκόληπτοι που έλεγες παλιά, το θυμάσαι?
0: Για προχώρα που θα το πας τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Εβραίους. Αυτοί οι τρεις φάρες, λες να έχουν κάτι κοινό ρε Κώστα μεταξύ τους. Ε?
0: Δεν μαλώνουμε καλύτερα για το κουκουέ?
1: Να πιάσουμε το κουκουέ πιο καλύτερα.
0: Ξέρω εγώ, μου φαίνεται. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά για απόψε.
0: Αυτοί θέλω να μου πεις του Νόλαν εκεί πέρα που γίνεται χαμός που θυμώνουν με την Ελένη τη Μαύρη. Αυτοί ποιοι είναι? Είναι αυτοί που έχουν ευαισθησίες για την ιστορία, για τη μυθολογία κτλ. Που θίχτηκαν για τον Όμηρο. Είναι τίποτα πάλι που βλέπουμε εγώ κατζέντες από πίσω και τέτοια.
1: Θα βγάλουν και μια ταινία με τον Ιησού Χριστό ως τέτοιο, πώς το λένε. Αντάρτη, ληστή, συμμορήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αναρχικό. Εκεί να δεις. Και θα βγαίνουν οι αδελφοί μας Έλληνες σπαρτιές, πιάτες, γονικά, και θα γκρινιάζουν. Η συνωμοσία δηλαδή πάει σύννεφο. Οι λακεδημόνοι, φιλαράκια των αδελφών μας Εβραίων. Πολύ φιλαράκια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Bye bye. Πώς?
1: Την πω και κλείνω 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ΛΟΑΤΚΙ, ρε παιδί μου, υπερασπίζεσαι από εκεί, λίγο ταχώνω εγώ από εδώ, λίγο υπερασπίζομαι από εκεί, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Δεν βγήκε κανένας ΛΟΑΤΚΙ να μας πει τίποτα, να μάθουμε πώς πρωτοξεκινήσανε, πώς αυτά, πώς ήταν τα πρώτα βήματα, τι κάνανε. Να μάθουμε την ιστορία, ρε παιδί μου, δημοκρατικά. Δεν είμαστε εμείς, οι Ταλιμπάν, δεν είμαστε όπως οι προορθόδοξοι, τα αυτά που σας βρίζουν και σας κάνουν. Εντάξει, είπαμε, Απόστολος Παύλος.
0: Άστο, μην τα ανοίξει άλλο. Ένα πρόβλημα ακόμα, έναν. Έγινε, τα λέμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Και το λέω και σε σένα. Εγώ, αν υπερασπίζομαι μία κάποιους που ανήκουν σε μειονότητες, που είναι μειονοτικές ομάδες, είναι ότι είναι γιατί δεν μπορώ να βλέπω κάποιους ανθρώπους να βάζουν το τέρας μέσα τους. Δηλαδή, εμένα δεν είναι ότι με πιάνει ο πόνος ούτε για τους μετανάστες, ούτε για τους ΛΟΑΤΚΙ, ούτε τίποτα. Είναι και αυτό σε ένα βαθμό. Αλλά από εκεί και πέρα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ότι βλέπω κάποιους ανθρώπους που γίνονται ουσιαστικά απάνθρωποι χωρίς καν να το καταλαβαίνουν. Επειδή έχουμε μεγαλώσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον και έχουμε μπολιάσει μέσα μας λογικές που δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι λογικές τεράτων. Εμένα αυτό είναι το μεγάλο μου το θέμα. Πιο μεγάλο από την υπεράσπιση κάποιων τέλος πάντων μειονοτήτων. Παρακαλώ, ορίστε. Φίλε, χαμήλωσε λίγο. Δεν σ' ακούω, να πάω παρακάτω. Θα μιλήσεις?
2: Όχι.
0: Ναι. Έλα εσύ τότε για να πάμε διάλειμμα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, χαίρετε.
2: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, τώρα ακούω.
2: Άκου, Βρανά. Η Ελλάδα είναι η πιο καταθλιπτική χώρα, τώρα ακούγα, στην Ευρώπη. Από οικονομική άποψη, μ' ακούς?
0: Ναι, για συνέχισε.
2: Και τώρα άκουσα, έχει 400.000 πληστηριασμούς σε εξέλιξη. Αυτά να τα ακούν οι πολίτες εδώ που είναι σε αυτή τη χώρα. 4 εκατομμύρια που χρωστάνε στην εφορία, έχουν πουλήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, και ειδικά τη ΔΕΗ, αυτά που κάνει η ΔΕΗ, τη συμπεριφορά που έχει μέσα από τα δωμάτια και δίνει εντολές ήχως να ξέρουμε τι γίνεται, και δεν υπάρχει μια οργάνωση. Αυτοί που έχουν ψηφίσει αυτούς τους νόμους και αυτοί που κάναν αυτά τα πράγματα να δώσουν εξηγήσεις, και δεν τα λένε πουθενά. Έσοδα έχει η Ελλάδα, φίλε μου Βρανά, μόνο από τους φόρους, και γι' αυτό υπάρχει άγριο φορολογικό κυνηγητό, ας πούμε, ανελέητο. Και εκβιασμοί με προστήματα. Έτσι λειτουργεί, φίλε. Ο Έλληνας είναι στρεσαρισμένος οικονομικά, και φυσικά αυτό έχει σαν συνέπεια να του μειώσει και το προσδόκιμο ζωής. Ακούγουμε αυτά που λέω, ρε Βρανά?
0: Ακούγεσαι πάρα πολύ καλά.
2: Ναι. Αυτά εδώ πέρα, εκτός από σένα που βγάζεις αυτή την ώρα κάποιους ανθρώπους και λένε μερικά πράγματα σωστά για να μαθαίνει αυτός ο λαός, δεν βγάζει κανένα ραδιόφωνο. Και μάλιστα έχουν καταφέρει αυτοί μέσα στη Βουλή όλα τα κόμματα, και αυτοί που θέλουν υποψήφοι που κάνουν πνεύμα και μιλάνε γενικότητες, έχουν καταφέρει, άμα ξέρεις από ψυχολογία, έχουν καταφέρει, επειδή δεν μπορεί να αντιδράσει ο Έλληνας ούτε να οργανωθεί, να υπάρχει κανιβαλισμός στην αγορά. Ο ένας κοιτάει, φίλε μου, να δαγκάσει τον άλλο. Να τα λέω πολύ απλά για να τα καταλαβαίνει ο κάθε άνθρωπος που ακούει το ραδιόφωνο σου. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να επιβιώσει έτσι το κράτος. Έχει γίνει από βιομηχανοποίηση έγινε πλέον στην Ελλάδα. Δεν παράγει τίποτε ρε φίλε. Έπρεπε από κείνονα το Γιωργάκι με τον άλλο το πορνόγερο που βάλαν την Ελλάδα στο...
0: Όμορφα. Όμορφα, όχι έτσι.
2: Αυτό το πώς το λέγανε ρε, το στροσκάνο.
0: Ναι, εντάξει, όμορφα, όχι χαρακτηρισμούς, έλα.
2: Εντάξει, που βάλαν την Ελλάδα στο δούνου του, αυτή έπρεπε να λογοδοτήσει ο Γιώργος. Ρώτησε κανέναν, ναι, ρε. Και δεν είναι αυτό. Για 110 δις μας πήγαν εκεί και ήρθαν εδώ πέρα και κάναν ό,τι θέλαν και ρημάξαν τον τόπο και τώρα είναι 400 δις και ας τα μάθουν αυτά οι Έλληνες. Και αν μπορούν να οργανωθούν και αν βρεθεί κάποιο κόμμα που μπορεί να νοικοκυρέψει αυτή την κατάσταση και να σηκώσει το ανάστημά του εκεί που πρέπει. Να βρεθούν πολίτες, πολιτικοί πολίτες, να σηκώσουν το ανάστημά τους και να τιμωρηθούν αυτοί που κάνανε αυτή την κατάσταση και αυτά που κάνανε σε αυτή τη χώρα. Για να μην ξαναγίνουν τέτοιες αλητίες. Αυτά ήθελα να σου πω.
0: Ευχαριστώ, μου δώσε μια πάσα, να σε καλά, τα πούμε μετά το διάλειμμα. Επειδή είπες ότι πούλησαν ουσιαστικά τη χώρα, έτσι δεν είπες? Για το υπερταμείο μιλάς από ό,τι κατάλαβα.
2: Ο ΠΑΠ γιατί να τον πούλησουνε, αφού ήταν κερδοφόρος. Τη ΔΕΗ γιατί να την πούλησουνε?
0: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Τι υπηρέτηση έχει?
0: Εντάξει, γιατί και χθες είχαμε μια τέτοια κουβέντα. Μου δίνεις ευκαιρία να πούμε δύο πράγματα μετά. Ευχαριστώ, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Ναι. Τα λέμε, καλημέρα. Λοιπόν, έλα πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, έλα πάμε στα 33 μετά τις 12. Τώρα, από θεματολογία δεν πιάσαμε και πολλά. Βάλατε βέβαια και εσείς κάποια. Τώρα δεν ξέρω και βέβαια το τι λέει ο καθένας και το τι εννοεί. Είναι κάτι που χρειάζεται και κουβέντα, έτσι. Δεν θα το πω γιατί κάποιος είπε κάτι, αλλά επειδή υπάρχει στον αέρα μια έτσι, κατάσταση που και χθες σχολιάστηκε, ότι τα έχουμε δώσει όλα στους ξένους, ας πούμε, και άρα πώς να αναπτυχθούμε και πώς να. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Όχι για να πω ότι αυτό που έχει γίνει είναι σωστό, ίσα ίσα, καμία σχέση. Αλλά για να δούμε λίγο ποια είναι η πραγματική διάσταση, γιατί. Ξέρεις, είναι και κάποια πράγματα που λέγαμε και περί άμεσης δημοκρατίας που είπε και ο προηγούμενος, που υποτίθεται, λέμε ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, οι αποφάσεις να περνάνε μέσα από εμάς. Να ρωτήσω λίγο, αυτό από το ότι πουλήσαμε την Ελλάδα στους ξένους. Δεν λέω τώρα για κάποιες εταιρείες συγκεκριμένες που μπορεί να δόθηκαν, για το υπερταμείο εγώ περισσότερο το λέω, που σχολιάστηκε εμέσως και σήμερα και χθες και γενικά υπάρχει αυτή η κουβέντα. Αυτό προκύπτει τελικά. Δηλαδή το υπερταμείο που λέμε, ξέρω εγώ, πουλήσαμε την Ελλάδα, έτσι, και επειδή την πουλήσαμε δεν μπορούμε να έχουμε έσοδα τώρα και τα παίρνουν τα έσοδα οι ξένοι κλπ. Προκύπτει αυτό πράγμα τελικά. Από πού προκύπτει αυτό? Σε ποιον ανήκει δηλαδή το υπερταμείο? Σε ποιον ανήκει η περιουσία που δόθηκε στο υπερταμείο? Να τα αφήσω τώρα ή να τα ανοίξουμε πάλι? Λοιπόν, ας ανοίξουμε γραμμές. Να πείτε και εσείς αυτά που θέλετε, να βάλετε και τα δικά σας θέματα. Και αν πάει τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να πάει πάλι κουβέντα εκεί, γιατί χθες πιάσαμε θέματα εκεί για οικονομία και αυτά είναι βαριά. Αλλά αν πάει, μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο και πάλι. Πού ανήκει τελικά το υπερταμείο, ξέρουμε? Αυτά όλα που έχουν πάει στο υπερταμείο, που τα έχουμε δώσει εκεί πέρα. Και οι ξένοι ορίζουν κάποια πράγματα. Πού ανήκουν τα έσοδα, πού πάνε στους ξένους, πάνε? Λοιπόν, τέλος πάντων, τα αφήνουμε εδώ. Από εκεί πέρα, για τις εταιρείες, τις κερδοφόρες που πουλήθηκαν, έτσι, που εγώ συμφωνώ με τον προηγούμενο φίλο, ότι κάποιες εταιρείες που είναι κερδοφόρες και θα μπορούσαν να μείνουν στο δημόσιο, όντως ναι, θα μπορούσαν να μείνουν. Αλλά ξέρεις, προσπαθώ να βρω πόσες εταιρείες μέσα στα χρόνια, σε αυτή την Ελλάδα που δεν είμαστε για τίποτα, πόσες εταιρείες έμειναν στο δημόσιο και πρόκοψαν. Γιατί εγώ, αν μου πείτε, ξέρω εγώ, 20 εταιρείες, 30, από τις 30, ξέρω εγώ, 29 ήταν μέσα. Είμαστε ικανοί για να έχουμε εμείς κάποιες εταιρείες και να τις διαχειριζόμαστε σαν δημόσιο? Έχουμε αποδείξει κάτι τέτοιο? Ερώτηση τώρα με αφορμή και τον προηγούμενο φίλο που στη θεωρία δίκιο έχει. Μακά, μπορούσαμε να τα κρατήσουμε εμείς και να βγαίνουν να βέρουν τα λεφτά και να μπαίνουν στα κρατικά ταμεία. Το κάναμε με ποια? Ποια εταιρεία είχε τα κέρδη που θα της άξιζε να έχει, για να πεις ότι είναι καλύτερο από το να τη δώσει σε ιδιώτη και μέσα από αυτό να αυξήσει και τον ανταγωνισμό με ό,τι μπορεί να σημαίνει? Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση για να μην πιάσω εγώ τώρα να λέω πολλά πάλι. Ανοίγουμε γράμμες για ό,τι θέλετε και αναλόγως διαθέσεων το πηγαίνουμε. Λοιπόν, 23 10 90 90 90 9.55 και ενώ το μήνυμα προκαταβολικά. Τι προκαταβολικά? Σκέφτομαι τώρα ταυτόχρονα αυτά που λέω. Ναι. Τέλος πάντων, προκαταβολικά να πω ότι το υπερταμείο δεν ανήκει σε ξένους και η περιουσία που δώσαμε στο υπερταμείο, το οποίο διαχειρίζονται ξένοι, δεν ανήκει σε ξένους και τα λεφτά που βγαίνουν από αυτή την περιουσία δεν πάνε σε ξένους. Κλείνει η παρένθεση. Τώρα έχω μπερδευτεί και εγώ, γιατί άλλα λέω και άλλα σκέφτομαι. Λοιπόν, 90-90-90. 9.55 και ενώ το μήνυμα αποστολή 54-301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Πάμε να πάρουμε κάποιες γραμμούλες ακόμα. Ό,τι αγαπάτε, εδώ είμαστε. Ατ, τώρα που τελείωσε και το μάτς, α, βάλουμε και τα θέματά μας εδώ να δούμε πώς θα πορευτούμε μέχρι τις 2. Παρακαλώ, ναι.
1: Ναι, καλησπέρα. Εγώ
0: χαίρετε. Ναι, ναι, ναι, γεια.
1: Για τον ΠΑΟΚ ήθελα να πω. Ναι. Παρόλο που οι μεταγραφές γίνονται με τις μπατηρίτσες, παρόλο που παίζουμε σε 9 μέρες και είναι πολύ δύσκολο να παίξουν αυτοί οι παίκτες που παίρνουμε τώρα, παρόλα αυτά, επειδή είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι αυτό στις στις 23 που θα γίνει, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εμείς δεν είμαστε για κόφερες, είμαστε για Europe. Πιστεύω πάντως ότι θα πάμε καλά, παρόλο που και ο κυριότερος λόγος που το πιστεύω είναι ότι δεν υπάρχει ο Λουτσέσκου στην ομάδα. Αυτό τον προπονητή τον ήξερα, παρακολουθώ πολύ την Ισπανία, ήταν στην Οσασούνα. Η Οσασούνα στην έδρα της, όλες τις ομάδες μπορεί να τις κερδίσει και τη Ρεάλ. Είναι τόσο καλή ομάδα στην έδρα της. Και πέρυσι την Οσασούνα πρωτού 6 αγωνιστικές την είχε για να πάει στην Ευρώπη. Και έκανε 6 ήττες, 5 ήττες τη μία πίσω από την άλλη. Και εκείνο το διάστημα που λένε κόντεψε να πέσει, λένε η Οσασούνα. 10 ομάδες κινδύνευαν να πέσουν τότε, τελευταία αγωνιστική της Ισπανίας.
0: Είναι, στην ισοβαθμία σώθηκε.
1: Ορίστε.
0: Στην ισοβαθμία σώθηκε, λέω.
1: Ναι, ναι. Πολλές ομάδες ήταν, 10-12 ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω πάντως ότι θα πάμε καλά. Θέλω να το πιστεύω γιατί είμαι παοξής. Δεν είμαι αντικειμενικός. Αντικειμενικός είμαι στο μπάσκετ. Γιατί αυτά που βλέπω εγώ αντικειμενικά στο μπάσκετ δεν μπορούσα, φίλε μου, ούτε να τα ονειρευτώ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν είχε αναλάβει ο Βυζιρτζής και είχε παραιτηθεί, είχε στείλει μια επιστολή όταν παραιτήθηκε και έλεγε εγώ είχα άλλα όνειρα για τον ΠΑΟΚ. Και εκεί εγώ δαγκώθηκα. Μαθαίνω μετά ότι για να μπει στην Γιουρολίγα θέλει 3 χρόνια. Ο Μπουντούρης είχε πει ότι θα μπούμε φέτος στην Γιουρολίγα, θα πέσαμε. Έτσι είχε πει ο Μπουντούρης. Και δαγκώθηκα. Και λέω τι γίνεται.
0: Δεν απαραίτητο να θέλει 3 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ κάνει προγραμματισμό για να πάρει του χρόνου τη wild card να μπει. Δεν κάνει προγραμματισμό για να μπει σε 3 χρόνια.
1: Αυτές οι συζητήσεις γινόταν πρωτού 2 εβδομάδες. Αυτό έγινε τώρα. Άμα, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, οι δύο πρώτες στο τελικό, επειδή θα ανεβεί η Euroliga, θα πάνε...
0: Ναι, εντάξει, από EuroCup είναι ένας δρόμος και να πάρει wildcard είναι ο δεύτερος. Εκεί... Έχει τρόπο να μπει και πριν περάσουν τα 3 χρόνια, ναι. Άρα πώς το καταλήγουμε εκεί για τον μπάσκετ?
1: Αυτό που λες εσύ δεν χρειάζεται να δώσεις και λεφτά.
0: Ορίστε, πώς είπες?
1: Αυτό που λες εσύ δεν χρειάζεται να δώσεις και 30 εκατομμύρια.
0: Με τη wildcard?
1: Ναι.
0: Ναι, πρέπει να δώσει λεφτά, εννοείται.
1: Κάτι σαν εγγύηση είναι αυτό.
0: Ναι. Έχει και τρίτο τρόπο με κάτι franchise εκεί, πατέντες, αλλά τώρα μην τα ανοίξουμε, ναι. Άρα.
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι επειδή ο Όσμαν ήταν ο πρώτος, θα έχει συνέχεια. Εγώ τον Τολιόπουλο δεν ήθελα να τον πάρουμε.
0: Ναι.
1: Με τα 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια βρίσκεις πολύ καλύτερο παίκτη.
0: Καταρχάς, πριν από αυτό, χρειάζεται ο ΠΑΟΚ παίκτη εκεί?
1: Χρειάζεται
0: κι άλλον.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Κι άλλο playmaker.
1: Είναι πιο ψηλό ο Τολιόπουλος. Μπορεί να παίξει και τριάρι.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν είναι τριάρι ο Τολιόπουλος. Τέλος πάντων, καλά, ναι.
1: Και είναι ότι ο Μιστακίδης, όπως το κόβω εγώ τώρα, επειδή η εξουσία αυτή να έχει δύναμη απέναντι στον όχλο, έτσι μας αποκαλούν όχλο, είναι μεγάλη γκάβλα. Μεγάλη ικανοποίηση για το εγώ του. Και όπως κατάλαβα τώρα θα τα ρίξει χοντρά, γιατί αποκλείεται να πάρει μόνο τον Όλμαν και να σταματήσει. Και θα βγάλουμε, ναι. Επειδή εγώ έζησα τις εποχές του 90, τότε με τον μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν η πιο χαρούμενη εποχή μου τότε.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχω μία ένσταση, όχι απέναντι στα λεγόμενα του φίλου, πάνω σε αυτά που είπε γενικά. Και έρχομαι στον επόμενο. Παιδιά, το να παίρνεις αβέρτα παίκτες δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα καλό. Δηλαδή, παράδειγμα, και έρχομαι στον επόμενο, πάνω σε αυτά που έλεγε ο φίλος. Το να πάρεις κι άλλο playmaker, ενώ έχεις ήδη, ξέρω εγώ, αυτούς που έχεις, και να είναι και ένα playmaker που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σχεδόν, έτσι, δηλαδή, να έχει κι αυτός, ας πούμε, να είναι επιθετικός playmaker. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει παίκτη για να παίξει άμυνα. Άμα παίξει με τον Παναθηναϊκό αύριο μεθαύριο, για παράδειγμα, ποιος θα μαρκάρει τον Αν. Αν έπρεπε να πάρει έναν, για μένα είναι ένας περιφερειακός, το Λαριτζάκι χίλιες φορές. Ένα περιφερειακό που θα παίζει άμυνα. Και αν μπορεί να είναι και τριαροδιάρι, να μπορεί να πιάσει και πιο ψηλούς περιφερειακούς, ακόμα καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Οι παίκτες που παίζουν άμυνα, ειδικά από το 3 και κάτω, είναι ελάχιστοι. Και ο Καλάθι που ψηλοπαίζει είναι για τα κλεψίματα περισσότερο, έτσι. Δεν έχει παίκτη, δηλαδή, να τον βάλεις πάνω στο μεγάλο όπλο της αντιπάλου ομάδος και να τον σβήσει. να του χαλάσει το μυαλό, ξέρω, να του πάει στα νεύρα. Ο ΠΑΟΚ θέλει για μένα ένα παίκτη ή δύο τέτοιου. Και είναι, κάποια πράγματα είναι υπερβολές, ξεκάθαρα. Εντάξει, και υπερβολές δεν βοηθούν μια ομάδα στο να κάνει χημεία. Και οι νεοπλουτισμοί και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που έχει γίνει με τον Τολιόπουλο και προσπαθούν να το δικαιολογήσουν, ξέρω εγώ, οι του περιγύρου, του ρεπορταζιακού και όχι μόνο, λέγοντας ότι ξαφνικά θυμήθηκε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ότι είχε ήδη πολλούς εκεί πέρα. Αυτό νομίζω περισσότερο εκθέτει. Είναι δυνατόν να μην ξέρεις τι χρειάζεσαι, να κάνεις ολόκληρη ιστορία διαπραγμάτευση, κόντρα διαπραγμάτευση και το ένα και το άλλο, και μετά τελευταία στιγμή να αποφασίζεις ότι α, τελικά έχω πολλούς, εντάξει με, δεν χρειάζομαι. Δεν πιστεύω ότι, δηλαδή άμα πάρεις 100 άτομα, δεν πιστεύω ότι πάνω από 3 πιστεύουν ότι αυτή ήταν η αιτία. Δεν έχει λογική, έτσι. Άρα το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα, έρχομαι στον επόμενο, πέρα από χρήμα και επίδειξη δύναμης, είναι και ουσία, είναι και χημεία. Εντάξει. Το να παίρνεις παίκτες επάνω εκεί που έχεις και άλλους και άλλους και άλλους, δεν νομίζω ότι είναι σοφό. Το να πάρεις παίκτες με χαρακτηριστικά που σου λείπουν, σε θέσεις που σου λείπουν, εκεί φυσικά. Εντάξει. Το λέω γιατί γίνεται και, και μεγάλη κουβέντα για το πόσο ακόμα θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Που είναι γεμάτο σε κάποιες θέσεις, ακόμα και στους ψηλούς, ας πούμε. Τέλος πάντων, μην τα ανοίξω άλλο γιατί περιμένετε και ώρα. Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Ακούτε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Είμαι ένας άνθρωπος άνω των 80 ετών.
0: Ναι.
2: Επιστήμων 37 χρόνια ως γιατρός σε ανώτερο ίδρυμα της Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Επισκέφθηκα όλη την Ευρώπη και όπου πήγαινα οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι αδερφές ξέραν πλήρως την ιστορία του τόπου τους. Εδώ προθέσει άκουσα κάποιον δημοσιογράφο με έναν υποψήφιο για το πανεπιστήμιο και όπως λέτε και οι ίδιοι είχα ανόρθωση των τελχών της κεφαλής μου. Η πρώτη ερώτηση ήταν: τι γνωρίζετε για τον Παύλο Μελά? Και τι απήντησε ο υποψήφιος αυριανός επιστήμων στη Θεσσαλονίκη? Ότι μάλλον θα παίζει σε β' κατηγορία και δεν το γνωρίζω. Η δεύτερη ερώτηση ήταν: μήπως γνωρίζετε τι ήταν ο Ιων Δραγούμης? Λέει, μάλλον πρέπει να είναι προπονητής στο μπάσκετ. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά για την αιματοβαμμένη Μακεδονία είναι τρομερά. Ίσως η ηλικία μου είναι αυτή που είμαι πιο ευσυγκίνητος, αλλά δεν είναι δυνατόν ένα παιδί 19 χρόνων που ετοιμάζεται να μπει στην κοινωνία να μην γνωρίζει την ιστορία του τόπου της. Νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε μια εκπομπή σχετικά με την αιματοβαμμένη Μακεδονία. Η γνώμη μου είναι αυτή, δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
0: Ξέρω, αν βρεθεί κάποια αφορμή και θέλουν και κάποιοι να βάλουν τις πινελιές τους, καμία αντίρρηση να κάνουν.
2: Που τον ακούω καμιά φορά είναι γνώστης. Διότι είναι κρίμα, παιδιά, αυτή η χώρα που πότισε με αίμα της να μην γνωρίζει νεολαία τίποτε. Είναι τρομερά πράγματα. Δεν ξέρω εσάς.
0: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, είναι λίγο δύσκολη η ερώτηση, αλλά επειδή έχετε διαβάσει και έχετε ασχοληθεί, μιλάω γενικότερα για την ιστορία, έτσι, και όχι μόνο της Ελλάδος. Πιστεύετε ότι η ιστορία, ο τρόπος με τον οποίο γράφεται η ιστορία, είναι, ας πούμε, πάντα κοντά στην πραγματικότητα? Δηλαδή, λέμε ότι πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας. Η ιστορία που μας διδάσκουν είναι τελικά αυτή που πραγματικά έχει, τέλος πάντων, υπάρξει στην πραγματικότητα?
2: Ένας τουλάχιστον να γνωρίζει την ιστορία του τόπου του.
0: Δεν, ναι, αυτό
2: να
0: λέω.
2: Δεν γνωρίζω εγώ καλά την ιστορία της Κρήτης, τον Γήπαρη, τον Κατεχάκη, τον Καούδη και τα λοιπά. Ίσως να μην τους ξέρω καλά, αλλά την ιστορία της Μακεδονίας μου δεν θα τη γνωρίζω. Και εμένα αυτό το πράγμα το θεωρώ τρελώνεται. Δεν σας είπα, επισκέφθηκα όλη την Ευρώπη, να μην πω και την Αμερική, και ξέραν γιατροί, νοσηλευτές και αδερφές πλήρως την ιστορία του τόπου τους.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο?
2: Όχι, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Βασίλη, ο οποίος είναι γνώστης από ό,τι φαίνεται, να γίνει μια εκπομπή τουλάχιστον να μάθουμε ότι αυτή η Μακεδονία ποτίστηκε με αίμα προτού γίνει ελληνική. Έτσι δεν είναι?
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Στασιάς. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Ερμή Παράκλης.
0: Τι πράγμα?
3: Ένα δεύτερο, να πω μια λέξη, να απαντήσω μορφωμένα σε αυτό το... σε ένα κροατή.
0: Α, επί προσωπικού, όμορφα, ναι, ναι, πάμε.
3: Ναι, δώσετε. Φίλε μου, κάνατε εμφύλιο. Αν θες να σου πούμε και μπράβο, να σου πούμε. Αλλά εγώ αυτό που λέω το στοιχειοθετώ και το απαντώ. Οι Αλβανοί, μήπως θυμάσαι σε τι κατάσταση ήρθαν, που την παπούτσια δεν είχαν, από πού προέρχονται, από καπιταλιστικό ή από κομμουνιστικό σύστημα? Σε τι κατάσταση ήρθαν οι Αλβανοί στην Ελλάδα? Ξυπόλυτ και οδηπορικός, σε άθλια κατάσταση. Εκεί τους έπαιρνε το κουμουνισμό. Άμα ήταν καλός, θα είχαν και παπούτσια.
0: Ναι, αλλά αυτό τι σχέση έχει τώρα με το άλλο που λέγαμε? Έβαλες ένα άλλο θέμα που είναι τελείως διαφορετικό.
3: Αλλά ο άνθρωπος, αδερφέ, εδώ, αυτά πληρώνουμε τώρα. Αυτά πληρώνουμε τώρα εδώ και 90 χρόνια. Και δεν λέμε να σταματήσουν, αυτό λέμε. Εμφύλιο πόλεμο, άλλο να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση. Ναι. Και αυτή είναι εμφύλιος πόλεμος. Κατάστρεψαν τα πάντα. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Εγώ έχω μια ηλικία και θυμάμαι καταστάσεις. Εμφύλιο πόλεμο. Ξέρεις τι είναι εμφύλιος πόλεμος? Σκοτώνονται ένα αδερφός με αδερφός. Ποιος τον προκάλεσε αυτό? Και τώρα μας πουλάνε και...
0: Καλά, δεν περάσαν μόνο ένα εμφύλιο. Όλους εμφύλιους οι κομμουνιστές τους προκάλεσαν.
3: Ποιος τον εδώ, στην Ελλάδα.
0: Να.
3: Ποιος τον προκάλεσε?
0: Μάλιστα, εντάξει.
3: Ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός. Έρα Κώστα, έλα μην κρατάω άλλο.
0: Εντάξει, πάντως είπες κάτι άλλο πριν για το κτίριο που πουλήθηκε, κατά πόσον είναι ηθικό ή όχι, έτσι τώρα. Αυτό είναι κάτι άλλο τώρα που ανοίγουμε οι πληγές, οι παλιές, ας πούμε.
3: Άμα διαβάσεις τα σάιτ, γίνεται χαμός. Είναι ανήθικο. Είναι ανήθικο, όλοι του καταδικάζουν. Προτιμότερο να το δώναν δωρεάν, να πούμε, να μένουν άστιοι, παρά να το πουλήσουν. Αυτοί είναι που σκέφτονται το λαό. Γιατί δεν το έκαναν, λεφτά έχουν.
0: Μάλιστα.
3: Να πληρώσουν αυτοί και να το κάνουν, να το δώκουν δωρεά στο Δήμο. Έπρεπε να το κάνουν φράγκα,
0: Μάλιστα. Εντάξει, έγινε. Κατανοητό.
3: Γεια σου.
0: Τα λέμε. Καλημέρα. Ο φίλος είπε πριν την πρώτη ώρα και ήθελε να απαντήσει, γιατί δέχτηκε απάντηση τέλος πάντων. Για ένα κτίριο που ήταν του ΚΚΕ και πουλήθηκε, λέει, σε κάτι επενδυτές Ισραηλινούς, και αυτό είναι ανήθικο και είναι κτλ. Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Πάντως, αν το θέμα είναι αυτό, είναι αυτό. Έτσι, τώρα το να πάμε στο τι έγινε παλιότερα με τους εμφυλίους κτλ. Είναι μια άλλη τελείως διαφορετική κουβέντα και είναι μια κουβέντα άλλης εποχής. Δηλαδή, ακόμα και έτσι να είναι τα πράγματα, όπως τα έλεγε ο προηγούμενος ο φίλος, δεν νομίζω ότι σήμερα είναι τα ίδια. Έτσι, για να κρίνουμε κάποια πράγματα με βάση το τότε. Τώρα από εκεί πέρα, άμα ήταν ηθικό και άμα δεν ήταν, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι θέμα τώρα για να κάτσουμε να μαλώνουμε γι' αυτό. Το τι είναι ηθικό τελικά και το τι δεν είναι πάρα πολύ σχετικό. Δηλαδή, εδώ εγώ έρχομαι στους επόμενους, ακούω πολλούς που λένε είναι ανήθικο που πηγαίνουμε και βάζουμε βενζίνη στα Σκόπια, ξέρω εγώ. Ή που πηγαίνουμε ταξίδια στην Τουρκία για διακοπές ή οτιδήποτε. Εντάξει, ο καθένας στο μυαλό του τα έχει διαφορετικά. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Μακάρι να ήταν αυτά τα μεγάλα μας προβλήματα. Όπα, έπεσες. Και εσύ. Τότε, εδώ είστε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Εγώ έχω τον πατέρα του πατέρα μου, δηλαδή τον παππού μου, σκοτωμένο στο ανταρτοπόλεμο, στον εμφύλιο. Στην εκκλησία μέσα του Ορφίτηλη εδώ στο χωριό. Και πάλι τα αφήνω πίσω μου, γνωρίζω την ιστορία μου και λέω προχωράω μπροστά. Και ούτε κρατάω κακία στους μεν, ούτε στους δεν. Γιατί? Μπορεί να βγήκαν οι κομμουνιστές στο Αντάρκτικο, αλλά φταίγαν και οι δεξιοί που τους είπαν παρατήστε τα όπλα, τους υποσχεθήκανε καρέκλες και τραπέζια και δεν τους δώσαν τίποτα. Κατάλαβες? Προχωράω. Την γνωρίζω την ιστορία μου, αλλά προχωράω. Ήρθα το 83 από Γερμανία, ο δικός, στην Ελλάδα. Η ΑΝΤΕΑΤΣΕ, η μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία στη Γερμανία, τα Σκόπια τα ονόμαζε Μακεδονία. Το 83. Και τώρα λένε για Μακεδονίες και τα λοιπά. από το 83 η ADAC, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στη Γερμανία, ονόμαζε τα Σκόπια Μακεδονία. Και εγώ έβγαινα από τα...
0: Εδώ σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, σε άλλες χώρες, Αγγλίες και τέτοια, διδάσκονταν αυτό το πράγμα και πιο νωρίς ακόμα.
4: Οι Άγγλοι με τα Φόκλαντ τι κάνανε εκεί πέρα, τι τους διδάσκανε, ό,τι τους βόλευε, ό,τι τους βόλευε. Η Θάτσερ γιατί μπήκε και έκανε για τις πρώτες...
0: Η Θάτσερ μπήκε γιατί είχε μπει η Χούντα της Αργεντινής και είχε πάει να καταλάβει τα Φόκλαντ.
4: Θα το συνεχίζουν και...
0: Τα είχαν οι Βρετανοί, μπήκαν οι Αργεντίνοι και μετά ξανά έγινε το πατριντή.
4: Ναι, δηλαδή όλα γίνονται για τη μάσα, για το χρυσό.
0: Αυτό ξαναπες το.
4: Αλλά γνωρίζουμε την ιστορία μας και λέμε προχωράμε από εδώ και πέρα, αδελφωμένοι πλέον. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα που είχε εμφύλιο, σχεδόν όλα τα κράτη στον κόσμο είχαν εμφύλιο. Εδώ η Αμερική είχε εμφύλιο και η Ρωσία είχε εμφύλιο. Αλλά προχωρήσανε.
0: Μάλιστα.
4: Οι μεγαλύτερες υπερδυνάμεις. Εμείς γιατί καθόμαστε ακόμα και κλωσάμε τα αυγά μας.
0: Γιατί έχει ποτίσει το DNA μας αυτό το πράγμα, δεν θα αλλάξει ποτέ.
4: Δεν προχωράμε μπροστά.
0: Το ξέρω.
4: Πρέπει να ξεχάσουμε αυτά και μουνιασμένοι να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτοί όλοι έξω έχουν σκυλιάσει. Η Ελλάδα είναι ένα στολίδι μέσα στη Μεσόγειο. Και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε και έτσι πρέπει να πράττουμε. Αυτοί όλοι από έξω λιγουρεύονται.
0: Μάλιστα. Εντάξει, σε ευχαριστώ.
4: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Εγώ δεν θα πω ντε και καλά να προχωράμε με την έννοια του να ξεχνάμε τι έχει γίνει, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε σε ποιες εποχές ήμασταν και σε ποιες είμαστε. Δηλαδή κάποια επιχειρήματα που, ξέρεις, είναι εποχών παλαιότερων, που τα δεδομένα ήταν πολύ διαφορετικά, να τα προσαρμόζουμε σε σημερινά, έτσι, δεν νομίζω. Δηλαδή, ας πούμε τώρα που είπα για το ΚΚ ο άλλος που φόρτωσε, η χειρότερη να ήταν σήμερα, δεν νομίζω να έχει καμία σχέση. Δηλαδή, δεν νομίζω σήμερα θα μπορούσαν να γίνουν τα ίδια πράγματα, έτσι δεν είναι. Ήταν άλλες οι εποχές, ήταν άλλα τα μυαλά, ήταν άλλες συνθήκες. Και τώρα όποιος θέλει να προχωράει μπροστά, προχωράει. Όποιος θέλει να κρατάει μανιάτικα, κρατάει. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε τι συγκρίνουμε δηλαδή σε σχέση με τις εποχές, για να μην χανόμαστε στη μετάφραση. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλημέρα.
5: Ακούτε?
0: Ναι, ναι, πολύ καλά.
5: Σε άκουσα μια φορά να λες, πες ακούω έτσι διάφορες φορές, θα λες ότι όποιος συνάρτησε στην κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.
0: Όχι και τίποτα.
5: Είναι και το λες.
0: Δεν περιμένω μεγάλη αλλαγή μέσα από αυτή την κατάσταση.
5: Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν να στηρίζει την ελπίδα από οποιοδήποτε, έτσι να θέλει να ψηφίσει κάποιον άλλον. Πώς το λες αυτό, δηλαδή, είχες πει, θυμάμαι, ότι θα ξέρεις πολύ καλά τα πράγματα από έγκυρες πηγές, και ότι όποιος συνάρτησε στην κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Πώς το λες αυτό στον κόσμο?
0: Καταρχάς το είπα μόλις τώρα, εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα. Και εγώ δεν λέω τίποτα στον κόσμο. Λέω εγώ πώς το βλέπω και τι κάνω. Δεν λέω στον κόσμο κάντε αυτό που κάνω εγώ.
5: Πώς το λες αυτό, λες σαν δημοσιογράφος?
0: Δεν είμαι δημοσιογράφος, αυτό πιστεύω.
5: Στον κόσμο λέγοντας ότι επειδή ξέρει ότι έχω έγκυρες νόμες δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα βάσει του καθεστώτος. Πώς το λες αυτό δηλαδή?
0: Το λες τρίτη φορά. Δεν λέω δεν θα αλλάξει τίποτα. Λέω ότι δεν περιμένω τις μεγάλες αλλαγές. Εάν δεν αλλάξει το πλαίσιο, δεν περιμένω τις μεγάλες αλλαγές από τα πρόσωπα. Ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο σαν Ελλάδα, ναι, εξαρτημένοι, που δεν μπορεί όποιος και να έρθει να κάνει κάτι πολύ διαφορετικό από τον προηγούμενο.
5: Δεν είναι γιατί δεν σκεφτόμαστε σωστά. Τέλος πάντων, ανεξάρτητα από αυτό, εγώ ακούω κάποιους δημοσιογράφους. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Έτσι, είπε όμορφα και ωραία. Εσείς δημοσιογράφοι, πώς διαμορφώνετε γνώμες, δηλαδή και λέτε, παραδείγματα, ο Βελόπουλος πουλάει κρέμες, λέει, και επιστολές του Χριστού. Και ο άλλος και ο άλλος, και ο Βαρουφάκης είναι, έχει πλούσια γυναίκα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτοί που μας κυβερνάνε τώρα που δεν πουλάνε κρέμες και δεν έχουν υποτιθέμενα πλούσια γυναίκα, πώς περνάμε? Περνάμε τόσο ωραία? Αλλά πέραν αυτού, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ δουλεύω 30 χρόνια στον τουρισμό, είμαι 57 χρονών. Εντάξει, από 24 χρόνια 23 δουλεύω στον τουρισμό. Αυτή τη στιγμή έχουν πάρει όλα τα πόστα Αλβανοί, παντού, όπου και να πας. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν δουλεύουμε, δουλεύουν αυτοί. Και πράγματι, οι άνθρωποι δουλεύουν. Εγώ όμως άλλο ρωτάω τόση ώρα. Λοιπόν, πώς εσύ παίρνεις την ευθύνη να διαμορφώνεις γνώμες και να λες ότι...
0: Εσύ πώς παίρνεις την ευθύνη και βγαίνεις και μιλάς? Δεν το κατάλαβα. Εγώ δεν έχω δικαίωμα να πιστεύω κάτι και εσύ θα το έχεις? Επειδή εγώ είμαι πίσω από το μικρόφωνο και εσύ πίσω από το τηλέφωνο, πού το γράφει αυτό? Κοινός θνητός είμαι κι εγώ, έχω κι εγώ μία άποψη όπως έχεις κι εσύ. Ναι. Επειδή δεν σ' αρέσει, δηλαδή δεν πρέπει να το λέω για να μην ψηθεί κανένας από τη δική μου άποψη και πάει στο λάθος δρόμο.
5: Εγώ όμως δεν την κάνω δημόσια, δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα διαμορφώσει γνώμες. Εσείς δημοσιογράφοι έχετε αυτό το προνόμιο.
0: Άμα έλεγα όμως τα δικά σου, δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα.
5: Όποιος και να βγει, δεν θα αλλάξει τίποτα. Και πού το ξέρεις εσύ, δηλαδή, αν βγει.
0: Δεν το ξέρω, ρε φίλε, είναι αυτό που πιστεύω. Έτσι την έχω δει. Δεν λέγω κάνει και εσύ αυτό. Εγώ δεν πάω να ψηφίσω για αυτό το λόγο. Δεν σου λέω μην πας και εσύ.
5: Μπράβο, ναι, αλλά ξέρεις, να σου πω κάτι. Επειδή δεν πάει να ψηφίσεις εσύ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το λες και στους άλλους να κάνουν το ίδιο κι αυτοί.
0: Μα δεν το λέω να κάνουν το ίδιο.
5: Σε αυτά τα χάλια που βρίσκω.
0: Συζητάμε, με ρωτάνε κάποια πράγματα και λέω ότι εμένα η γνώμη μου είναι αυτή. Τελεία.
5: Δεν τολμάει κανένας να αλλάξει κάποτε, να σου πω και κάτι πριν τελειώνοντα, για να μην σε κουράζω και εσένα και τους υπόλοιπους. Ήταν η Νέα Δημοκρατία. Σου λέμε 57-58, έτσι. Λοιπόν. Και ο παππούς μου έπαιρνε 1000 ευρώ σύνταξη. Βγήκε ο Παπαδρίκος, έζησε 2.500 στους ανθρώπους γιατί είπε το εξής. Λέει, αυτοί οι άνθρωποι πολέμησαν δύο παγκόσμιους πολέμους. Είναι κρίμα να τους δίνουμε ένα χιλιάδο. Ο πρόβλημα μου λιμοκτονούσε, όπως γίνεται και σήμερα, έτσι. Λοιπόν, στους ταξίδιους. Πού ξέρεις εσύ τι θα κάνει ο Βελόπουλος και πού ξέρεις τι θα κάνει ο Βαρουβάκης και ο ένας και ο άλλος. Ας τους πρώτα να βγουν και αν δεν κάνουν, τότε να λένε. Όλοι τους.
0: Μάλιστα, okay.
5: Δεν πλην του τέλους μακάριζε, λέει η αρχαία ρίση, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείτε εσείς δημοσιογράφοι να λέτε.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε άνθρωποι όπως εσύ και εσύ και έχει ο καθένας μία άποψη. Δεν μπορεί να κρύβεται να μην τη λέει επειδή είμαστε δημοσιογράφοι, που εγώ δεν είμαι κιόλας, αλλά δεν έχει σημασία αυτό.
5: Να πω και κάτι.
0: Τι ρατσιστικό είναι αυτό τώρα. Ο ακροατής που θα βγει μπορεί να έχει άποψη, αλλά εγώ δεν μπορώ να έχω.
5: Κοίταξε, μπορεί να έχει και εσύ, δεν αντιλέγω, αλλά δεν μπορεί δημόσια επειδή έχει μια εξουσία κατά κάποιο τρόπο να σου πω το καταλάβει. Γιατί στο ραδιόφωνο, λοιπόν, και ξακούν πολύ.
0: Τώρα είναι χαζή, είναι χαζός ο κόσμος και επειδή θα το πω εγώ, θα πάει να κάνει αυτό που θα το πω εγώ.
5: Όλοι σας. Ο λαός, ο κάθε ένας άνθρωπος έχει την δική του σκέψη να καταλαβαίνει. Άξι. Τώρα, εάν ο καθένας από εμάς, οποιοδήποτε, λέει, ξέρεις, α, δεν μου αρέσει εκεί, εκείνο το μαγαζί. Να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Πήγαινε κάποιος, λέει, σε ένα χωριό και λέει, πω, λέει, τι.
0: Απλά πρέπει να προχωρήσουμε, ναι. Πες το λίγο και αυτό, γιατί αργήσαμε.
5: Οι άνθρωποι, λέει, είναι αυτοί τόσο κακοί. Πήγε όμως και ένας άλλος και λέει, α, λέει, τι καλοί άνθρωποι κατάλαβε, να σου πω. Δηλαδή, δεν μπορούμε να διαμορφώνουμε γνώμες εάν δεν γνωρίσουμε πρώτα τον άλλον καλά. Ας τον πρώτο να κάνει τη δουλειά του. Και αν δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, τότε πες είναι μαλάκας.
0: Μη βρεβρίζεις. Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
5: Δεν υπάρχει.
0: Ναι, κατάλαβα, αλλά μην λες τέτοιες λέξεις στον αέρα. Εντάξει τώρα. Έγινε, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Να είσαι καλά.
5: Τώρα λέξει σιγά τώρα. Η λέξη τώρα, οι ξένοι εδώ που δουλεύω εγώ την έχω μάθει τώρα εγώ.
0: Ναι.
5: Τα κοριτσάκια τώρα μεταξύ τους στις 10 λέξεις, 8 είναι μαλάκες τώρα που.
0: Μην το ξαναλες. Καλημέρα. Μην λες τέτοια. Δεν κάνεις στον αέρα. Κατάλαβα ότι δεν το λες εσύ από μέσα σου. Αλλά εντάξει, μην ακούγονται τέτοιες. Απαγορεύεται. Πέφτουν πρόστιμα, εντάξει. Βάλε ένα μπιπ, βάλε μάλα μπιπ. Έγινε, πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε. Έλα, μπαμ μπαμ.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr. Στραβά, Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Λοιπόν, έλα, πάμε για τρίτη ώρα. Καταρχάς είναι πολύ ρατσιστικό έτσι να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Εγώ επειδή είμαι πίσω από το μικρόφωνο, ξέρω εγώ δεν πρέπει να λέω τη γνώμη μου, αλλά ο ακροατής μπορεί να λέει τη δική του. Εντάξει, είναι τώρα και ξέρεις φυσικά πότε γίνεται αυτό, έτσι. Όταν ακούμε κάτι που δεν μας αρέσει, αν ακούμε κάτι που συμφωνούμε, πες τα μεγάλε. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, εντάξει, αυτό από μόνο του είναι άκυρο. Άλλωστε και ο κόσμος που ακούει μια εκπομπή, ακούει για να ακούσει δύο πράγματα. Από εκεί και πέρα να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Από εκεί και πέρα, εγώ όταν λέω κάτι σαν προσωπική, ας πούμε, άποψη, είτε είναι για τα πολιτικά, είτε είναι για τα θρησκευτικά, είτε είναι για οτιδήποτε που έχω και λίγο κάποιες απόψεις μου είναι και λίγο όχι και τόσο συμβατές, τις λέω για μένα, έτσι. Τις λέω ότι εγώ πιστεύω αυτό για αυτό το λόγο. Δεν λέω σε κανέναν κάνει αυτό. Από εκεί και πέρα, για το θέμα της κάλπης. Ποτέ δεν είπα ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Εννοείται ότι ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του, έτσι, τις, πώς το λένε, τις αντοχές του, τη διάθεση για να κάνει συμβιβασμούς λίγο μεγαλύτερους, λίγο μικρότερους, έτσι, το ιδεολογικό πρόσημο που πάντα είναι διαφορετικό. Δεν μπορεί τώρα το ΚΚ να είναι ίδιο, ξέρω εγώ, με το αν κυβερνήσει ο Βελόπουλος. Δεν γίνονται αυτά. Λέω όμως ότι στα κρίσιμα ζητήματα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι δεν αφήνουν πολύ μεγάλα περιθώρια ελευθερίας. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να αλλάξει κάτι, για μένα η προτεραιότητα είναι το πώς η χώρα θα ελευθερωθεί σε εισαγωγικά ημί. Και όταν λέω θα ελευθερωθεί, όχι μόνο από τις δεσμεύσεις τις οικονομικές ή τις άλλες, έτσι, ακόμα και από το από την νοοτροπία της που πάντα ήμασταν, δεχόμασταν εύκολα το να είμαστε κάτω από φουστάνια ή πίσω από μεγάλες πλάτες. Λοιπόν, αν αυτά τα πράγματα δεν αλλάξουν, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολιτικούς οι οποίοι στα κρίσιμα τουλάχιστον ζητήματα δεν θα κάνουν αυτό που πρέπει, σε εισαγωγικά. Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα λέω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια ότι ένας από τους λόγους που δεν πιστεύω και μπορεί και μεγαλύτερος ακόμα λόγος, δεν είναι η πολιτική, είναι οι πολίτες. Εγώ πάντα πίστευα ότι η δύναμη είναι κάτω, χαμηλά. Ότι όλα ξεκινάνε από κάτω. Έτσι, και ότι αν το κάτω μέρος, που λέμε το ψάρι, βρωμάει από το κεφάλι, ναι, βρωμάει από το κεφάλι, αλλά άμα η ουρά δεν πάρει απόφαση να κουνηθεί, δεν θα ξεβρωμήσει το κεφάλι, γιατί το κεφάλι δεν έχει κανένα λόγο να ξεβρωμήσει. Είναι ο άλλος μέσα στο μέλι και θα του, από μόνος του περιμένεις να βγάλει το δάχτυλο, αν δεν νιώσει την πίεση από κάτω, ή αν δεν δει, αν δεν πάρει το καλό παράδειγμα από κάτω να δει μια κοινωνία η οποία δεν έχει τη διάθεση να βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Λέμε για διαφθορά και εμείς είμαστε επίσης διεφθαρμένοι. Έτσι, ένα παράδειγμα μόνο. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω πρώτα στον πολίτη και μετά στον πολιτικό. Ή για να το πω διαφορετικά, πιστεύω ότι με αυτόν τον πολίτη που έχει και αυτά τα κριτήρια ψήφου, αυτούς τους πολιτικούς θα έχουμε. Δηλαδή, αυτοί λίγο πολύ είναι που μας αξίζουν. Και γι' αυτό το λόγο έχω μείνει μακριά από όλα αυτά. Απλά παρατηρώ κάποια πράγματα και τα συζητάμε εδώ, όπως τα καταλαβαίνω κι εγώ, με το φτωχό μου το μυαλό. Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι σε αυτό είμαι πάρα πολύ σίγουρος, ότι όσο θεωρούμε ότι οι αλλαγές έρχονται μέσα από πρόσωπα, έτσι, και αγνοούμε το πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν τα πρόσωπα αυτά, νομίζω ότι ζούμε σε ψευδαίσθηση. Έτσι, δεν λέω αυτό το κάθετο το που είπε ο φίλος πριν, ότι δεν αλλάζει τίποτα. Ποτέ δεν το είπα. Τρεις φορές το ανέφερα, το είπα ότι ποτέ δεν το είπα και το είπα και τέταρτη. Έτσι, αυτά είναι τα διπολικά. Έτσι, τα ακραία που κάποιος επιχειρεί, λέει ένα επιχείρημα που είναι βασισμένο σε μια ακραία, ας πούμε, ρητορική, για να μπορέσει να δώσει δίκιο σε αυτό που θέλει να συνεχίσει να πει. Δεν είπα δεν αλλάζει τίποτα. Προφανώς και δεν μπορεί να μείνουν όλα ίδια. Άλλο να βγει το ΚΚ, άλλο να βγει ο Βελόπουλος, έτσι. Άλλο να βγει ο Μητσοτάκης, άλλο να βγει, ξέρω εγώ, η Καριστιανού. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το γήπεδο, όπως λέμε και ξαναλέμε, αυτή η μπάλα λίγο πολύ μπορεί να παιχτεί. Τουλάχιστον στα κρίσιμα θέματα. Εντάξει, και άμα πιστεύει κάποιος ότι υπάρχει ένα κόμμα με πολύ πολύ διαφορετικό πρόγραμμα, να λέμε τώρα για την ακρίβεια, για το ένα, για το άλλο,

0: τα προβλήματα. Αν κάποιος έχει ένα, πιστεύει ότι υπάρχει ένα κόμμα με πολύ διαφορετικό πρόγραμμα, με πολύ διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα για το πώς θα έρθει η λύση, και πιστεύει ότι αν βγει εξουσία θα το τηρήσει αυτό το πρόγραμμα, θα μπορεί να το τηρήσει, ας μου πει και εμένα ποιο είναι, να πάω να ψηφίσω κι εγώ. Έτσι, ένα ρεαλιστικό, κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο όμως θα τηρηθεί ακόμα και αν γίνει εξουσία αυτός που το διατυμπανίζει. Όχι εκ του ασφάλους επειδή είμαστε αντιπολίτευση να λέμε πράγματα για να λέμε, αλλά λέει ο άλλος δώσε, ξέρω εγώ, 13η σύνταξη. Ποιος δεν το θέλει? Πώς θα τη... Λέει ο άλλος, λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, θα δώσω 3 χιλιάρικα, λέει, στους συνταξίχους, 2 χιλιάρικα και 3. Πώς? Με αυτά εδώ πέρα τα επιχειρήματα, τα αστεία. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 23 10 90 90 90 και πάλι. 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5. Παιδιά, και αν σου πω κάτι για να το κλείνουμε. Εγώ είμαι πολύ φαν της δημοκρατίας, πολύ φαν, και σαν άνθρωπος δηλαδή γενικότερα, έτσι, πέρα από το πολιτικό, αλλά δυστυχώς, έτσι όπως είναι οι καταστάσεις, η δημοκρατία δεν μπορεί να φέρει τις αλλαγές που θα θέλαμε. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί καν με τον τρόπο που θα θέλαμε, γιατί δεν είμαστε άξιοι της δημοκρατίας. Όχι ως Έλληνες, ως άνθρωποι. Δεν είμαστε δημοκράτες πρώτα απ' όλα εμείς στα καθημερινά. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί έτσι όπως τη θέλουμε. Δυστυχώς. Να μου πεις ποιο μπορεί να εφαρμοστεί. Δύσκολα. Να το συζητήσουμε. Πάμε να πάρουμε καμία γραμμή γιατί περιμένουν και η ώρα. Εντάξει, πάντως ο καθένας λέει τη γνώμη του, δεν λέει σε κανέναν τι να κάνει, δεν υποδεικνύει πολύ περισσότερο, δεν προσπαθεί να επηρεάσει καταστάσεις, ειδικά για λεπτά θέματα όπως είναι τα θέματα πίστης, ξέρω εγώ, ή τα θέματα ιδεολογιών ή οτιδήποτε. Ανταλλάσσουμε απόψεις, κάνουμε εδώ την παρέα μας, αν βγαίνει και κάνα συμπέρασμα τόσο το καλύτερο, και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 90 90 90 παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βρανά.
0: Ναι, ναι, γεια.
1: Φυσικά φτάσαμε στα 20 λεπτά. Θα τα περάσουμε. Αλλά εντάξει, είμαστε απέναντί σας, νομίζω, στοικοί. Θα πρέπει να σας πω μία λέξη.
0: Ναι.
1: Φορολέλαπα. Και νομίζω θα περιμένουμε από σας τις επόμενες μέρες, όποτε νομίζετε, αφού το ψάξετε, να μας μιλήσετε για τον καινούριο φόρο που θα ξεκινήσει νομίζω στις αρχές του 27 και θα αφορά στους δήμους και τις περιφέρειες. Έτσι δεν είναι?
0: Α, αυτό τώρα που διαμαρτύρονται οι δήμοι για το... Για ποια απ' όλα λέμε τώρα, γιατί έχει πολλά που θα γίνουν.
1: Αυτό που θα απελευθερωθεί από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και θα μπει ανεξάρτητα και θα αφορά στους δήμους και τις περιφέρειες.
0: Ναι, είναι ο φόρος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα βγει από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Όχι κάτι καινούργιο που θα μπει δηλαδή.
1: Έχουμε τα μεγέθη, κύριε Βρανά. Δεν ξέρουμε, ναι, τι ακριβώς. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν κλίμακες, τι ακριβώς θα είναι. Αν θα αφορά στην... αν θα παίζει ρόλο. Δηλαδή, εννοείται θα παίζει ρόλο η επιφάνεια η ακίνητη που έχει κάποιος. Έτσι δεν είναι?
0: Τώρα σκέφτομαι αυτό που σκέφτομαι κάθε φορά που πηγαίνει κουβέντα σε αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν πραγματικά είναι το συγκεκριμένο το ζήτημα που αξίζει να σταθούμε πάρα πολύ. Εγώ γενικά να κάνω μια ερώτηση. Είναι το ίδιο πράγμα που έλεγα και πριν. Ναι. Αυτή η χώρα έτσι όπως είναι και με όσα πέρασε, έτσι, τα προβλήματα με τα μνημόνια και τα λοιπά, αλλά και με βάση τις επιλογές που έχει κάνει και με τον τρόπο που έχει χτίσει την οικονομία. Ειλικρινά, είναι αυτό που λέω, με άλλα λόγια αυτό που λέγαμε πριν. Υπάρχει κάποιος τρόπος, έτσι όπως το έχει στήσει το πράγμα, να μπορεί να βγάζει τα έξοδά της και να περισσεύουν και λεφτά για να δίνει μισθούς, συντάξεις κτλ., χωρίς να κοπανάει στο κεφάλι φόρους, με τον τρόπο που έχει επιλέξει, με το παραγωγικό μοντέλο που έχει επιλέξει? Υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από το δανεισμό και από τους φόρους στο κεφάλι?
1: Εγώ νομίζω τα έσοδα είναι τεράστια της κυβέρνησης, που από μιζά ή από μιζή, από μιζά, από τον Έλληνα φορολογούμενο. Το θέμα είναι, κύριε Βρανά, πού καταλήγουν, προς ποιες κατευθύνσεις πάνε όλα αυτά τα χρήματα. Αυτά που απομυζούνται από τον Έλληνα φορολογούμενο. Είναι τόσο απλό. Δεν το έχετε καταλάβει ότι όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά φτωχοποιούμαστε. Ο Έλληνας είναι φτωχοποιημένος και σταδιακά φτωχοποιείται, έτσι, ακόμα περισσότερο. Να σας πω κάτι, από τους κύκλους τέλος πάντων, όπως και εσείς και ο καθένας μας, δεν γίνεται να μην ακούμε αυτό που σας είχα πει σχετικά πρόσφατα περί όποιας μορφής επανάστασης. Ας πούμε βγαίνουν κάποιοι και λένε, και γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, να κατευθυνθούμε προς το Περιστήλιο. Δεν θα το πω διαφορετικά, το λέω με αυτό τον όρο. Έτσι. Να κάνει ο Έλληνας κάποια κατοχή, να επαναστατήσει με διάφορες μορφές. Νομίζω μπορεί, αλλά δεν το κάνει. Και αναρωτιέμαι, κύριε Βρανά, γιατί αυτή η ητοπάθεια. Δεν θα πίστευα ποτέ ότι αυτός ο λαός είναι τόσο ητοπαθής. Με τι ασχολείται ο Έλληνας τελικά?
0: Μάλιστα. Τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά, νομίζω, και μαζί.
1: Αφού φυτοζωή, κύριε Βρανά.
0: Μα ένας λόγος είναι αυτός. Ένας λόγος είναι αυτός. Όταν σε έχουν φτωχό και απασχολημένο, έτσι είναι ο άνθρωπος. Το λέω πολλές φορές, αλλά μερικοί νομίζετε ότι τα λέμε, ρε παιδί μου, έτσι για να τα πούμε, δηλαδή για να είναι εκθέσεις ιδεών.
1: Όχι, τα λέτε πολύ καλά εσείς, αλλά ξέρετε, πόνεσα με τον συνακροατή μου που βγήκε και σας είπε πριν το χαρακτηριστικό περί 400.000 έτσι σπιτιών ακινήτων που θα βγουν σε πληστηριασμούς. Αυτό νομίζω γίνεται και με υπόδειξη η προτροπή του Δούνου του.
0: Ναι, γιατί πρέπει οι τράπεζες να κατεβάσουν τα κόκκινα δάνεια και τα διώχνουν όπως.
1: Ναι, ναι.
0: Είτε πουλώντας εφάντς, είτε κάνοντας και διαγραφές χρεών που θεωρούνται ανεπίδεκτα εισπράξεως. Λοιπόν, είπαμε πολλά όμως, πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Όχι,
0: ειλικρινά, μια μέρα, αν θέλετε, για να το συζητήσουμε και με τους υπόλοιπους.
1: Τελευταία πράξη θα πω.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν φτωχοποιείς τον πολίτη σου, εσύ κυβέρνηση, και ξέρεις ότι εκεί θα καταλήξει, δηλαδή ένα 60% καθόλου παράξενο, να χάσει την ιδιοκτησία του, και η ιδιοκτησία δεν έχει πλέον κανένας από τη στιγμή που πληρώνουμε έμφυα, κύριε Βρανά, έτσι, και ιδιοταχή δεν έχει κάποιος από τη στιγμή.
0: Εντάξει, μιλάμε πάρα πολύ ώρα, έτσι, περιμένουν αρκετοί, πρέπει να προχωρήσουμε.
1: Λοιπόν, εγώ θα παρακαλούσα να βάλουμε ένα τραγούδι που θα σας το αφιερώσουμε και είναι με τον Παντελή Θεοχαρίδη.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Η αγάπη πάει με κουπιά. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω το τίτλο ακριβώς.
0: Αγάπη με κουπιά. Άμα το βρω. Άμα το βρω, να το βάλουμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι, έτσι. Τα λέμε. Παιδιά, ο άνθρωπος. Όταν ένας λαός δεν επαναστατεί, δύο τινά. Ή δεν βρίσκει το λόγο να το κάνει, ή δεν μπορεί να το κάνει, γιατί έχει πάψει να πιστεύει. Η ησυχία δεν σημαίνει απαραίτητα και αποδοχή μιας κατάστασης. Έτσι, αλλά όταν σε έχουν κάνει να μην πιστεύεις σε τίποτα και όταν, ξέρεις, είναι αλυσίδα αυτό, τα λέμε συνέχεια, αλλά επαναλαμβάνω, σε πολλούς φαίνονται εκθέσεις ιδεών, έρχομαι στους επόμενους. Όταν σε κάνουν, δηλαδή υπάρχει μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένος δρόμος, είναι θυμός, οργή, μετά είναι η απογοήτευση, η κούραση, η παθητικότητα. Όταν φτάνεις να έχεις περάσει αυτά τα στάδια, δεν μπορείς να επαναστατήσεις. Εγώ γι' αυτό λέω δεν πιστεύω σε επαναστάσεις. Γιατί το σύστημα το έχει φτιάξει έτσι, που δεν σου επιτρέπει να επαναστατήσεις. Πρώτον, γιατί δεν έχεις δύναμη. Δεύτερον, γιατί δεν πιστεύεις πουθενά. Τρίτον, γιατί έχεις φτάσει να λειτουργείς φιλοτομαριστικά ακριβώς επειδή δεν πιστεύεις πουθενά. Σώζον εαυτόν σωθήτω. Και είναι ένας κύκλος φαύλος που όσο πιο απογοητευτική είναι μια κατάσταση, τόσο πιο δύσκολο να γίνει μια επανάσταση. Αυτό που προσπαθώ να εξηγώ τόσο καιρό, και δεν είναι δικό μου θέμα, δηλαδή το εξηγώ ότι εγώ το κατάλαβα και σας το λέω. Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Είναι τεχνικές χειραγώγησης του συστήματος, το οποίο σε θέλει φτωχό και απασχολημένο ακριβώς για να μπορεί να σε ελέγχει. Αυτό. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι, ορίστε.
2: Ναι.
0: Ορίστε, καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Χαίρετε, ναι.
2: Έλα, Κώστα μου.
0: Έλα, έλα, καλημέρα.
2: Κλειφ, με την νοημοσύνη. Τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά. Έχουμε κανένα νέο, κανένα κουτσομπολιό.
2: Τι τρελό μάτς ήταν αυτό σήμερα, πω, πάνε Άγγλια. Το Αγγλία-Αργεντινή.
0: Α, ναι.
2: Τι τρελό μάτς ήταν αυτό. Ρε το Μέση τον κερατά θα πάρει πάλι μου τη άλλη και θα πάθουμε την πλάκα μας όλοι, ρε σε.
0: Θα το πάρει λες. Βλέπω οι περισσότεροι Ισπανία κλείνουν.
2: Κοίταξε, οι Ισπανοί στο γήπεδο είναι καλύτεροι. Αλλά ξέρω κι εγώ τώρα είναι, δεν μπορείς να πες με σιγουριά. Είναι τώρα όλα γκραν κοινό, δηλαδή μια έτσι μια αλλιώς.
0: Να, και ένα παιχνίδι είναι τώρα πώς θα έρθει και την ημέρα.
2: Μπορεί να νικάει μέχρι το 81-0 Ισπανία, να γίνει κανένα τρελό, ναι. Άντε κανένα...
0: Και εγώ στις λεπτομέρειες βλέπω να κρίνεται, δεν ξέρω ποιος, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι ξεκάθαρο, δηλαδή μπαμ-μπαμ, ότι θα το πάρει αυτός.
2: Κειμενικά ήταν η καλύτερη ομάδα στην Λίγα.
0: Εντάξει, η Αγγλία αυτοκτόνησε με τον τρόπο που έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο. Όσο είδα από εδώ, όσο μπορούσα να δω.
2: Τραγικός, πραγματικά.
0: Δεν ξέρω αν ήταν επιλογή βέβαια ή αν τους βάλαν στην εστία, αλλά μου φάνηκε ότι ήταν επιλογή σε μεγάλο βαθμό.
2: Ναι, την κράτησε πίσω την ομάδα και άρχισε να κάνει και αλλαγές. Δεν το διάβασα καλά το παιχνίδι. Γενικά τώρα, εντάξει, οι Άγγλοι δεν, δηλαδή τέτοια σχολή, τέτοιο πρωτάθλημα. Ξέρω.
0: Είναι αυτό που λέγαμε, θυμάσαι μαζί πρέπει να το είχαμε πει, που σου έλεγα και εγώ ότι πάντα μου άρεσε η Αγγλία, είμαι Γαλλία και Αγγλία. Και όταν μου είχες πει για την Αγγλία, σου είπα, δαγκώθηκα και θυμάσαι, έμεινα στην νοοτροπία. Πάντα αυτό το πρόβλημα έχει η συγκεκριμένη ομάδα. Για κάποιο λόγο.
2: Και αν είναι να βρεις προπονητή, ξέρεις να τους βγάλει λίγο από αυτό το. Από αυτή τη μοίρα, τέλος πάντων, από αυτό το σκεπτικό. Πιστεύω η Ομοσπονδία της Αγγλίας έκανε ένα τραγικό λάθος, ένα μεγάλο λάθος. Όταν σταμάτησε ο Φέργκιουσον από τη Μάντσεστερ, ποτέ του πρότεινε να μπει στην Εθνική Αγγλίας. Ή δεν τον πιέσαν, ας πούμε. Έλαβε την Εθνική Αγγλίας. Θα έβαζε δηλαδή την ομάδα αυτή σε μια άλλη λογική, σε μια άλλη κατάσταση, ας πούμε. Ήταν ο μόνος που είχε μάλλον τις γνώσεις να το κάνει αυτό και που ξέρει και το αγγλικό πρωτάθλημα, εντάξει, όπως ξέρει την Παλάμη, το έγινε κακά τα ψέματα.
0: Εγώ τώρα έτσι όπως το σκέφτεσαι θα πήγαινε το μυαλό μου στο Βενγκέρ. Ακριβώς γιατί είχε διαφορετική προσέγγιση ποδοσφαίρου από αυτή που είχε εκείνες τις εποχές που περιγράφει η Αγγλία, που ήταν η προσέγγιση που τους κρατούσε πίσω. Συν την προσωπικότητα βέβαια. Τέλος πάντων, ναι.
2: Για προσωπικότητα πιστεύω ότι εντάξει, ο παππούς ήταν πιο μεγάλη.
0: Ναι, εντάξει. Λέω Φέργκιουσον γιατί η Αγγλία ξέρει τι ποδόσφαιρο έπαιζε εκείνη τα χρόνια που περιγράφει. Έτσι, ο Βενγκέρ ήταν για Αγγλία, δηλαδή κάτι μπροστά από την εποχή εκείνη.
2: Ναι.
0: Θα τους άλλαζε, δηλαδή, πιστεύω πολύ τα μυαλά, εάν πήγαινε τότε εκεί πέρα. Αλλά μιλάμε τώρα και για άλλες εποχές, εντάξει. Ναι.
2: Ναι. Τώρα για τον μπάσκετ, σε εμάς. Εντάξει, αντικειμενικά η μπασκετική λογική έλεγε ότι το Λιούπλος δεν χωράει στον ΠΑΟ. Ο Τολιούπλος βασικά είναι καθαρό διάρρη, ούτε άσος. Δεν μπορεί να παίξει άσο, δεν μπορεί να παίξει τρία. Είναι καθαρό διάρρη. Έχει ύψος 1,85. Είναι ταλαντούχος παίκτης, έχει χέρι, αλλά πιστεύω τώρα στον ΠΑΟΚ με Φώστερ, με Ταϊρή, ας πούμε δηλαδή ήταν, δεν κόλλους. Δεν ήταν, δηλαδή θα είχαμε μια υπεροπή.
0: Εκτός αν έδιναν δανεικό κάποιον, αν άλλαζε κάτι όπως λένε και για τον ψηλό, ότι αν πάρουν ψηλό μπορεί να δώσει τον Ομορούγη δανεικό.
2: Και ποιον θα δίναν δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ πώς έγινε, γι' αυτό λέω, ξέρω εγώ. Αλλά σου λέω, για μένα το λάθος έγινε πριν από τον Τολιόπουλο με την έννοια. Δεν μπορείς στη θέση 2, για μένα πάλι μπορεί να λέω βλακίες έτσι, αλλά δεν μπορείς στη θέση 2 να έχεις τρεις παίκτες που είναι με ίδια χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στον κόσμο που να το έχει κάνει αυτό. Εντάξει, πέρα από τον Τολιόπουλο και να κρατάς και τον Ταϊρή. Εγώ δεν λέω κακώς κρατήθηκε ο Ταϊρή, αλλά να έχεις τρία διάρκεια με ίδια χαρακτηριστικά. Να μην έχεις ένα που να έχει λίγο ένα διαφορετικό στυλ, να παίζει λίγο παραπάνω άμυνα, να έχει ένα άλλο τρόπο παιχνιδιού γενικότερα. Είναι τρεις που είναι ντάλε κουάλε. Πώς θα βγει αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, ο Μέτρο Λόγκ παίζει και άμυνα το παιδί, εντάξει. Είναι...
0: Δεν θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, είναι τρεις που θέλουν την μπάλα στα χέρια, έτσι, που έχουν ακριβώς τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού. Τέλος πάντων, και για τον Τολιόπουλο, τα είπαμε και την άλλη φορά. Νομίζω ότι στον ΠΑΟ κλείπει ένας περιφερειακός που θα παίζει άμυνα. Δηλαδή, σκέφτομαι αν παίξει με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Ποιο θα βάλει επάνω στον Αν, να του χαλάσει λίγο το μυαλό, να το σμπρώξει λίγο, να τον κάνει, να τον δείξει, ας πούμε, με τα σόδια που έχουν μαζευτεί. Δεν χρειάζεται ένας παίχτης να είναι λίγο πιο σκυλή και πιο ψηλά και στο 3 ακόμα. Εκεί και τον Περσίδη θα μου πεις, αλλά και πάλι ρε παιδί μου, πιστεύω ότι χρειάζεται και ένας παίχτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
2: Να. πιστεύω ότι θα κινηθούν για το Μίτογλου, τουλάχιστον ακούγεται. Σαν τεσάρι, 4-5 ας πούμε, μια λύση. Και τώρα να δούμε και τι ακούγεται και για άλλους ξένους, ψηλούς. Τώρα, δηλαδή, εγώ αναμένω επόμενες κινήσεις να είναι αυτές.
0: Ενώ έχεις ήδη 4.
2: Ορίστε.
0: Ενώ έχεις ήδη 4 ψηλούς.
2: Στο 5 εννοείς 4.
0: Αυτό δεν είπες για το Μίτογλου τεσάρι και είπες ψηλό που εννοείς πεντάρι. Τι άλλο. Και άλλο τεσάρι μετά.
2: Ναι.
0: Δύο τεσάρια.
2: Όχι, ένα τεσάρι και ένα πεντάρι.
0: Ναι, αυτό λέω. Και άλλο πεντάρι ενώ έχεις ήδη 4.
2: Ναι.
0: Ενώ στη θέση 3 είσαι ψηλοάδιος. Δηλαδή έχεις τους 2, αλλά είναι οι 2. Ενώ σε όλες τις άλλες θέσεις έχεις από 3 και 4.
2: Ναι. Που σημαίνει ότι ίσως κάποιος από τους 4 πάει δανεικός από χωρίς, θα δούμε. Εντάξει, υποθέσεις τώρα αυτοί ξέρουν.
0: Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Αλλά εγώ μένω πολύ στα χαρακτηριστικά, λέω, σου πω κάτι για να προχωρήσουμε πρέπει. Στο Playmaker πήγανε και κάνανε μια επιλογή. Είναι λογική. Έχεις τον Μπαζίνα με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τον Καλάθι με κάποια άλλα χαρακτηριστικά, τον Χάτζινς με κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Είναι, ρε παιδί μου, μια τριάδα που συμπληρώνει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, έτσι τι λείπει ο ένας με τον άλλον. Στο 2 τους έχεις όλους ίδιους σχεδόν. Εντάξει, τώρα να έπαιρνες και τον Τελειόπουλο που εγώ διαφωνώ ότι είναι καθαρό διάρη, για μένα είναι ορισμός του ασώδιου. Αλλά οκ, δεν έχει σημασία τώρα αυτό. Τέλος πάντων, δηλαδή το θέμα είναι οι μεταγραφές να γίνονται και να είναι και χρηστικές, όχι απλά να γίνονται για τον ενθουσιασμό.
2: Ναι.
0: Και μεγάλη διαφωνία, το λέω για άλλη μια φορά, και απέναντι στο σύστημα όλο του ΠΑΟΚ, είτε το ρεπορταζιακό είτε τον ίδιο τον ΠΑΟΚ αν αυτό στο DRA, αυτό που πάνε να μπαλώσουν το γιατί δεν πήραν τον Τελειόπουλο, πιστεύω το κάνουν χειρότερο. Έτσι, γιατί το να μην έρθει ο Τελειόπουλος για παράδειγμα 1 στο 1.000.000, αν είναι έτσι, επειδή ξέρω εγώ ήθελα να πάει στον Άρη, δεν είναι για να σκοτώσει και κανέναν. Έτσι, αλλά το να λες ότι κάνω ένα σχεδιασμό και τόσο καιρό κυνηγάω ένα παίκτη και διαπραγματεύσεις και φασαρία και σηκώθηκε το σκόνη και μετά θυμάμαι ενώ τα έχω βρει μαζί του ότι ναι μωρέ τελικά έχω πολλούς άστο, δεν δείχνει τώρα σοβαρή κατάσταση. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι μια δικαιολογία που κάνει καλύτερα τα πράγματα ή χειρότερα.
2: Ναι, είναι ένα επικοινωνιακό αλαλούμ. Αλλά πιστεύω επειδή υπάρχει και απειρία στο παραγωγικό σχέδιο εκεί, κακά τα ψέματα, ίσως γίνονται κάποια λάθη παρόμοια και στο μέλλον. Okay.
0: Εντάξει. Okay. Για να δούμε τι θα γίνει και με τον Τελειόπουλο. Ακούω ότι ο Μπράντοβιτς τον θέλει τελικά. Τώρα...
2: Για Παναθηναϊκό θα μείνει εκεί, πάει.
0: Λες.
2: Ναι. Απλά το ξαναλέω, βλέπω Μίτογλου στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, μακάρι. Εκεί έχεις περιθώριο για να χωρέσεις κι άλλον. Έγινε, σε ευχαριστώ.
2: Και θα βοηθήσει και πάρα πολύ.
0: Βέβαια, ναι, είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση. Μακάρι. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, ναι. Παρακαλώ.
3: Φωνάρα.
0: Οπ, καλώ την αντιφίλη μου. Έλα.
3: Κάτι.
0: Τι γίνεται, καλά.
3: Βλέπω θεοποιήσατε την μπάλα.
0: Ένα μωρέ, μιλάμε και για μπάλα λίγο. Τι να κάνουμε. Να ξεχνιόμαστε.
3: 10 λεπτά περιμένω. Τέλος πάντων.
0: 10 λεπτά, αν περιμένεις, μην το πεις ότι του παπά. Λάθος γραμμή πήρα. Έχει 6 γραμμές περιμένουν.
3: Ναι, εντάξει.
0: Έλα, πάμε.
3: Όπως κάνουν και λένε, Θεούλη μας κερδίσει εκείνος. Ας καθίσουμε έτσι μια μέρα, κάθε μέρα, με καθαρή καρδιά και να πούμε, να μιλήσουμε με τον Χριστό και να τον βούμε τα παράπονά μας. Για τον Α, Β, Δ, για την αδικία που συμβαίνει σε αυτό το ντουνιά. Γιατί δεν το κάνουμε. Πες μου γιατί. Η επανάσταση είναι αυτή. Ο Χριστός ακούει. Σου το λέω εκ πείρας, από εμπειρία δικιά μου. Προσωπική μου εμπειρία.
0: Εγώ έχω άλλη όμως εκ πείρας διαπίστωση και απορία. Τον κόσμο αυτό... Οι άνθρωποι το φτιάξανε. Γιατί δεν το φτιάχνουν καλύτερο και πρέπει να περιμένουμε από πάνω. Εμείς δεν μπορούμε να δούμε τι κάναμε λάθος και να το ξαναφτιάξουμε εκεί που πρέπει. Εμείς δεν τα κάναμε όλα. Τον κόσμο αυτόν εμείς δεν το φτιάξαμε όπως το φτιάξαμε σε όλα τα επίπεδα.
3: Κώστα.
0: Ναι.
3: Κωστάκη, ο Χριστός δίνει τις δοκιμασίες. Καθένας θα περάσει τη δοκιμασία του. Όχι ο καθένας τόσα εκατομμύρια. Αλλά πόσοι Έλληνες είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, εάν προσεύχονται 5 λεπτά την ημέρα για τις αδικίες που κάνει οποιοδήποτε, και δεν με ενδιαφέρει τι είναι και ποιος είναι. Μάλιστα. Και ποιο κόμμα είναι, γενικά.
0: Okay.
3: Ναι, θα δεις ότι θα υπάρξει αλλαγή. Εγώ προσέχομαι προσωπικά και προσέχομαι και για σένα.
0: Εγώ πάντως αφιερώνω σίγουρα 5 λεπτά τη μέρα και παραπάνω για να δω τι πρέπει να αλλάξω εγώ στον εαυτό μου. Δεν το λέω σχηματικά, πραγματικά το λέω. Πιστεύω ότι αν ο καθένας αφιέρωνε 5-10 λεπτά τη μέρα για να δει τι πρέπει να αλλάξει τον εαυτό του, να κάνει την αυτοκριτική του, εκεί σίγουρα όλα θα ήταν πολύ καλύτερα.
3: Σε πιστεύω, φωνάρα μου. Σε πιστεύω.
0: Να είσαι καλά.
3: Χριστός μαζί σου.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
0: Bye bye. Καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, γεια.
4: Το διέρη και
0: δεν σ' ακούω γιατί λίγο χάνεσαι.
4: Διέρη και βασίλευε.
0: Ναι.
4: Jimmy the Greek.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, το διέρη και βασιλεύω, με θυμάσαι. Ο μίμος της Αμερικής.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχω ακούσει πάρα πολλά φρικιαστικά πράγματα. Ένας που προσεύχεται ποτέ δεν το λέει. Το κάνεις για την ψυχή σου. Ένας που βοηθάει ποτέ δεν το λέει. Το κάνεις για την ψυχή σου. Είμαι κατανοητός.
0: Ναι, αλλά η κυρία πιστεύει ότι αν πιστεύει ότι μέσα από αυτόν τον δρόμο θα βοηθηθούν και άλλοι άνθρωποι. Δεν το είπε για τον εαυτό της. Ότι αν ο καθένας από εμάς προσεύχεται, σου λέει ότι θα βοηθηθούμε, πιστεύει.
4: Εκκλησίες. Δεν πιστεύω στις εκκλησίες.
0: Ναι, εντάξει, απλά η κυρία πίστευε.
4: Ο Χριστός είπε: αγαπάτε αλλήλους. Ποιος το κάνει αυτό? Όλοι κοιτάμε την πάρτη μας. Άμα δεις ένα φτωχό.
0: Αγαπάμε αλλήλους αρκεί να είναι από τη δική μας πλευρά, να είναι της δικής μας ομάδας.
4: Είναι αλήθεια, για τα 30 αργύρια ζουν όλοι. Αυτό είναι το σφάλμα των σημερινών ανθρώπων. Για τα 30 αργύρια πουλάς και τον αδερφό σου. Πουλάς το αίμα σου. Το κατάλαβες, Κωστάκη? Για τα 30 αργύρια γίνονται όλα σήμερα. Που συνεχίζεται να γίνεται. Είμαι κατανοητός.
0: Για πάμε και στο παρασύνθημα.
4: Είμαι πολύ φιλοσοφικό άτομο. Έχω βγάλει το Harvard University. Ακούω τον κύριο Βασίλη, τα λέω ωραία, αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα του κυρίου Βασίλη. Θα πούμε κατανοητά ότι όλοι κοιτάμε την πάρτη μας. Στη θεωρία είμαστε πρώτοι, στην πράξη είμαστε μηδέν. Όταν βλέπεις έναν συνάνθρωπο να συμπονάει, να μην έχει να φάει, πρέπει να το δώσεις φάει χωρίς να το ξέρει κανένας. Αυτό κάνω εγώ. Και κανονικά δεν μπορώ να σου το πω. Ήρθα στην Αμερική με 70 δολάρια.
0: Ναι.
4: Όταν μπορώ και βοηθώ. Αλλά μην είσαι ψεύτης. Θα είσαι αληθινός. Γιατί ξέρω και άνθρωπο εδώ που έπαιρνε βοήθεια από το κράτος και οδηγούσε Πόρσε. Το κατάλαβες, Κωστάκη? Είναι πολλά πράγματα τα οποία θα σε ακούω τόσο καιρό. Άσε που περίμενα μισή ώρα να μιλήσω. Κανονικά πρέπει να τους λες 2 λεπτά. Να βάλεις χρονόμετρο. Για να μιλάνε. Και σήμερα εγώ κέρδισα. Χθες έχασα με την Αταλία. Γιατί όλοι μου λέγανε Γαλλία. Όλοι οι μπούκιδες που λέμε εδώ. Άντε, λέω να παίξω Γαλλία. Σήμερα μου είπαν Αγγλία. Και έπαιξα 5.000 στην Αργεντινή. Όλα είναι φτιαχτά στη ζωή. Τα πάντα είναι φτιαχτά. Και ο μεγαλύτερος κλέφτης σε αυτό το πλανήτη είναι οι κυβερνήσεις. Στα παίρνουν με το γάντι. Αυτά ήθελα να πω.
0: Γεια σου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ναι.
5: Εδώ.
0: Αλλό, αλλό.
5: Ωραία, ωραία, ο Ταύρος, ρε.
0: Ναι.
5: Σε λέω. Τι έγινε, τι έχουμε, τι κάνουμε. Κώστα.
0: Δώσε.
5: Ρε εσύ. Να προσευχηθούν οι Μητροπολίτες, ρε, και για μας, ρε. 5.000 το μήνα παίρνουν, ρε. Αυτό πάντως ότι ξεχωρίζουμε την Εκκλησία από την προσωπικότητά μας, αυτό με μπερδεύει. Πρόσωποι του Θεού του Χριστού δεν είναι. 5.000 το μήνα, ένας βγήκε και έκανε παράπονα, λέει. Στην Κύπρο λέει παίρνουν 10. Άκου τώρα, φίλε, εκπρόσωποι του Θεού. Φέρνει παράδειγμα αυτός που παίρνει 5, τον άλλο που παίρνει 10. Αυτοί οι δύο τώρα θα έρθει η ώρα της Ανάστασης, θα έρθει ο Θεός από πάνω και θα πει εσείς στον παράδεισο και εμένα θα με στείλει στην κόλαση, ε. Εγώ θα πάω στην κόλαση. Να μην μιλήσω τι κάνω στη ζωή μου, αλλά εγώ θα πάω στην κόλαση και θα πάω στον παράδεισο. Παίρνουν 5.000 ο άλλος και 10 ο άλλος. Αυτοί οι εκπρόσωποι του Θεού. Κώστα, κοίταξε να δεις, οι Έλληνες. Οι Έλληνες πάσχουνε από ένα πράγμα σημαντικό. Πολύ σημαντικό, φίλε. Είναι φαινόμενο που μας το έχουν δημιουργήσει και πολύ έντονα. Ξέρεις ποιο είναι αυτό?
0: Πες το.
5: Έλλειψη προσωπικότητας, φίλε. Δεν υπάρχει μια προσωπικότητα που να την πιστέψεις, φίλε, ότι θα σε πάει μπροστά. Το να βγεις να κάνεις επανάσταση, θα βγεις να κάνεις επανάσταση. Τώρα, άντε να βγούμε όλοι μαζί. Την επόμενη μέρα μετά την επανάσταση, ποιος θα μας καθοδηγήσει, ρε φίλε?
0: Μα αν δεν αλλάξουμε μυαλά πριν την επανάσταση, τον ίδιο κύκλο θα διαγράψουμε.
5: Περίμενε, περίμενε, θα σου το πω τώρα. Ποιος θα είναι αυτός που θα κάνει το κουμάντο την επόμενη μέρα? Που θα σε πάρει το χέρι και θα σε πάει μπροστά. Κατάλαβες τι γίνεται? Είμαστε με τις προσωπικότητες του 10 και 15% των Ελλήνων. Τσίπρας τώρα 15%, Μητσοτάκης 25%, ο άλλος 5%. Με αυτές τις προσωπικότητες που να βγεις. Τώρα που λες ο λαός φταίει, θα σου φωνήσω.
0: Ο, δεν είπα ο λαός φταίει. Λέω ότι όλα ξεκινάνε από το λαό.
5: Γιατί αυτός τους επιλέγει. Αυτός τους επιλέγει. Αλλά να πούμε όμως ότι και ο λαός ψηφίζει μέσα από μια λίστα, Κώστα. Ονομάτων η οποία δίνεται από το κόμμα. Δηλαδή η επιλογή του πολίτη είναι επιλογές ονομάτων που ήδη έχουν προεπιλεχτεί για το οποίο θα ψηφίσουν.
0: Όχι, όχι, αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Η επιλογή του πολίτη που για μένα είναι κατακριτέα είναι τα κριτήρια ψήφου γενικά και αόριστα πριν πάμε καν στο ποιο κόμμα θα ψηφίσει.
5: Συμφωνούμε. Άρα πάμε τώρα στη μένα ότι ψηφίζεις εσύ ελεύθερα, αλλά ψηφίζεις ήδη από μια λίστα την οποία κάποιος την έχει επεξεργαστεί και σου την έχει δώσει. Για κάποιο συμφέρον σίγουρα θα υπάρχει από τα ονόματα αυτά. Εδώ το θέμα τώρα ξέρεις ποιο είναι? Ότι εμείς τι κάνουμε? Όχι μάλλον εμείς τι κάνουμε, εμείς ξέρεις τι έχουμε, κάνουμε τώρα. Τα έχουμε παρατήσει, ρε φίλε. Βλέπεις 5 εκατομμύρια δεν πάνε να ψηφίσουν. Τα έχουμε παρατήσει. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η προσωπικότητα που θα σε πάρει και θα σε καθοδηγήσει. Είναι σαν το μαγαζί, Κώστα. Δικαιώματα έχουν οι εργαζόμενοι. Το αφεντικό όμως είναι αυτό που θα ανοίξει και θα κλείσει την επιχείρηση. Δηλαδή ο εργαζόμενος, αν ένα μηχάνημα είναι χαλασμένο και κινδυνεύει η ζωή του, θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί στο αφεντικό του, να αλλάξει το μηχάνημα, να το φτιάξει, κάτι να κάνει. Εμείς εκεί φταίμε σαν πολίτες. Αλλά το αν θα το αγοράσει ένα μηχάνημα, θα το φτιάξει, τα ταμεία από το ταμείο δεν το έχουμε εμείς. Τα λεφτά δεν τα έχουμε εμείς. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραιτηθούμε. Αλλά να παραιτηθούμε από τι? Δεν μπορεί να είμαστε μια επιχείρηση, είμαστε ένα κράτος. Πώς θα παραιτηθούμε, δηλαδή, και να παραιτηθούμε τι θα γίνει? Να κάνουμε ζημιά σε ποιον? Εφόσον και την παρέτησή μας που δεν πας να ψηφίζεις και αυτοί την έχουν κάνει υπέρ τους. Και πάμε, Κώστα, και να κλείσω για να μην καθυστερώ στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό που είπες στην αρχή σου, το ταμείο, που πάνε τα λεφτά και τι γίνονται από όλες αυτές τις. Από όλα αυτά τα λεφτά που πουλήθηκαν και τι έγινε, που καταχωρήθηκαν. Καταχωρήθηκαν. Ποιος καταχωρεί? Α, να πάμε και εκεί γιατί το είπες και χτες. Τώρα που του ήμουν στη λέξη. Καταχωρώ, ξέρεις, ναι, καταχωρώ.
0: Απλά λίγο κάνω το κουμάτο γιατί πήγαμε διάλειμμα και έχω ακόμα ένα, ναι.
5: Ναι, γρήγορα, γρήγορα. Καταχωρώ σημαίνει παραχωρώ. Ξέρεις τι ότι σημαίνει καταχωρώ, παραχωρώ? Κάτι που δεν μπορώ να το δουλέψω. Οι Έλληνες, εφόσον κύριε εσείς που τα φτιάξατε έτσι και τα καταστρέψατε όλα τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τους δρόμους, τα πλοία μας όλα, τότε παραιτηθείτε και φυγέτε. Μην τα παραχωρείτε. Αφήστε να τα δουλέψουν άλλοι. Αυτοί τι κάνανε? Παραχωρήσαν την ελληνική περιουσία, τη δώσανε, την νοικιάσανε για να παίρνουν ενίκιο, επινοικίαση δηλαδή στο μαγαζί. Επινοικίαση κάνει κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να το δουλέψει. Είναι άχρηστος να το δουλέψει. Δεν μπορώ εγώ να μαγαζί.
0: 100%.
5: Να δουλέψω και να το κάνω επινοικίαση.
0: 100%.
5: Ε?
0: 100%. Απλά λέω ότι δεν υπάρχει αυτό το λαϊκίστικο ότι πουλήσαμε την περιουσία που κυκλοφορεί.
5: Καταχωρήθηκε.
0: Από περιουσία. Την περιουσία το 50% τώρα μην πω πώς μοιράζεται, τα ξέρεις πιστεύω, ναι.
5: Άκου τώρα, να το τελειώσω. Και έρχεται Κώστα τώρα, το σήμερα, που έρχεται μια ξένη εταιρεία, η Fraport, και κάνει ανακαίνιση όλα τα αεροδρόμια με τα λεφτά, να πούμε, του ΕΣΠΑ. Γιατί να μην το κάνει ο Έλληνας, ρε φίλε, αυτό? Γιατί, ρε φίλε, να μην το κάναμε εμείς?
0: Γιατί ό,τι πιάσαμε στα χέρια μας ήταν χρυσάφι και έγινε σκατά, γι' αυτό.
5: Τα αεροδρόμια μας.
0: Γιατί ό,τι εταιρεία δημόσια είχαμε, αντί να προκόψει, τη βουτήξαμε στα χρέη.
5: Άρα φταίνει οι επιλογές 45 χρόνων Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ που διαχειριζόντουσαν τον πλούτο της Ελλάδος. Άρα τι θέλουμε? Σωστούς διαχειριστές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα λέμε και από αύριο. Αν θέλεις, επανέφερε το θέμα να το κουβεντιάσουμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάντως από το περιβόητο υπερταμείο, το 50% έρχεται πίσω σε εμάς και το 50% πηγαίνει υποχρεωτικά στις αποπληρωμές των δανείων. Καμία περιουσία δεν πουλήθηκε σε ξένους. Εντάξει. Το ότι παραχωρήθηκαν για 99 χρόνια είναι ότι αυτό που είπε, ότι δώσαμε στους ξένους την δυνατότητα να δουλέψουν κάποια πράγματα, αλλά όχι να πάρουν τα λεφτά αυτοί. Και να έχουν και μια καβάτσα σε περίπτωση που δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε τα χρέη μας, να μπορούν να εκμεταλλευτούν κάποια πράγματα, έτσι. Δεν έχει όμως αυτό το ότι πουλήσαμε την περιουσία μας στους ξένους και δεν μπορούμε να βγάλουμε λεφτά τώρα, δεν μας έμεινε τίποτα κτλ. Δεν είναι. Έτσι, είναι υπερβολή έως και λαϊκισμός. Παρακαλώ.
6: Ναι, εγώ είμαι.
0: Χαίρετε, ναι.
6: Λέω, δεν ήθελα να πάρω πάλι τηλέφωνο, είδες βγαίνει ο τελευταίος.
7: λέω τώρα τελευταία, ειδικά σήμερα, πολύ αντικομουνισμός, πολύ με το κουκουέ το βάλανε τα μπαλόνια.
0: Ποιος, ένας ήταν, πώς ήταν.
7: Προφανώς ενοχλήθηκαν που είναι τώρα το κουκουέ τρίτο κόμμα.
0: Τρίτο είναι.
7: Βουλευτική δύναμη, βέβαια.
0: Ναι.
7: Τρίτη κοινοβουλευτική, το άκουσες εσύ δεις. Αυτοί φαίνεται τα ακούσαν, γι' αυτό
0: μάλιστα
7: το ασχολήθηκαν.
0: Πάντως, αν μιλήσαμε και πάλι, δεν δευτερολογούμε, έτσι.
7: Όχι, όχι.
0: Γιατί είπατε ότι πήρατε πάλι. Εγώ δεν θυμάμαι, αλλά αν μιλήσαμε και πριν, μην το κάνουμε αυτό.
7: Όχι, όχι.
0: Όχι, αλλά μιλήσαμε. Έλα, πες. Έλα, δύο λεπτάκια για να πάμε διάλειμμα. Πέρασαμε την ώρα.
7: Τώρα, όχι πραγματικά, άμα θες να μην μιλήσω, αλλά το θέμα δεν είναι. Είπα να μην πάρω τηλέφωνο, αλλά τσαφίστηκα για αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Πες λίγο αυτό που θες, γιατί πέρασαμε και την ώρα του διαλύματος.
7: Εντάξει, εγώ λέω ότι μπορεί και από το Σεπτέμβριο να γίνει και δεύτερο κόμμα, γιατί βλέπω και το Πασόκ να διαλύεται. Και μπορεί και με 23% να κάνει και κυβέρνηση το κουκουέ όπως πάνε, γιατί ξέρεις τι γίνεται, ο Έλληνας που αυτά τα αστικά κόμματα έτσι έχουν κάνει τους ανθρώπους, έναν-έναν, καθένας κοιτάει το συμφέρον, αυτά που λέγατε δηλαδή τελευταία, καθένας κοιτάει την πάρτη του και κοιτάει πως στο τέλος...
0: Μα είναι η μοιραία αντίδραση του ανθρώπου όταν νιώθει απογοητευμένος από όλα και εγκλωβισμένος, δεν είναι θέμα Έλληνα. Όποιον να το φέρει σε αυτή την κατάσταση έτσι θα λειτουργήσει.
7: Και το μόνο κόμμα που αμονοούν οι ψηφοφόροι του και οι βουλευτές του και αυτά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εμείς δικαιούμαστε να πάρουμε την εξουσία. Τώρα ήθελα κάτι άλλο, είπα άλλωστε για τον Εμφύλιο. Πήγα στο Νεστόριο, τώρα τις προάλλες, και έχει εκεί πέρα ένα μουσείο, έχει κάνει το ΚΚΕ, και εκεί πέρα χιλιάδες ονόματα γραμμένα σε πλάκες. Είχε και μια ναπάλ. Δεν πολεμήσαμε εμείς με τους Έλληνες. Εμείς πολεμήσαμε, δηλαδή εμείς, οι κομμουνιστές της εποχής, εγώ δεν ήμουν εν ζωή, θέλω να πω. Τα βάλανε με τους Αμερικάνους, τα βάλανε με τους Άγγλους, δεν τα βάλανε. Άλλο, όπως σήμερα, ας πούμε, αυτό που λέτε, με τη Φραπόρτ, με το ένα το άλλο, δηλαδή που βάλαν, χώσαν τους ξένους πάλι. Δηλαδή, τι θα γίνει.
0: Άστα τα πούμε από αύριο τα περισσότερα. Πάρε αν θέλεις να το ανοίξουμε, να το συζητήσουμε και με τους υπόλοιπους. Έτσι, για τους ξένους που βάλαμε και για το τι κάναμε εμείς πριν που είναι οι ξένοι για να έρθουν οι ξένοι. Και το πόσο ικανοί αποδειχθήκαμε ή όχι για να διαχειριστούμε τα σημικά μας. Ναι.
7: Το πόλεμο δεν το κάνει το κουκουέ. Το πόλεμο αναγκάστηκε το κουκουέ να πει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό τώρα πονεμένη ιστορία. Σε μην γυρίζουμε στα παλιά.
7: Είναι,
0: μην ξένουμε πληγές. Λοιπόν, άστα, έλα από αύριο εδώ είμαστε, ναι. Τα λέμε γιατί πέρασαμε το διάλειμμα. Καλημέρα. Καλημέρα, τα λέμε. Λοιπόν, αυτά. Γυρίζουμε. Βλέπω στις επιλογές έχει και Iron Maiden. Α, βάλουμε κάνα δύο-τρία τραγουδάκια. Μηνύματα το σαν σήμερα, το σαν αύριο, το σαν μεθαύριο και φύγαμε, ναι. Έλα, μπαμπάμε ένα σποτάκι γρήγορα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: My son, ask for thyself another kingdom, but that which I leave is too small.

Να, τώρα που λέγατε πριν για ιδιώτες και μη, α, τώρα το βλέπω, σε ιδιώτες η αποκομιδή από τους υπόγειους αεκάδους της Θεσσαλονίκης. Ακόμα και αυτό σε ιδιώτες πάει. Κακός, καλός. Άμα θέλετε, από αύριο τα συζητάμε. Να πω κάτι. Τα τελευταία είναι 2 χρόνια. Επειδή κάπου ένιωσα ότι τα προβλήματα, ξέρεις, είχαν συσσωρευτεί και με το να τα συζητάμε όλοι μα όλη τη μέρα, κάπου, εντάξει, είναι, αρχίζει και γυρίζει και ανάποδα. Γιατί και αυτός τώρα που δουλεύει όλη τη μέρα, που έχει τα θέματά του, γυρνάει σπίτι, ξέρω εγώ, να κάτσει λίγο να χαλαρώσει το βράδυ. Και όχι ότι δεν τα συζητούσαμε, αλλά και εγώ επιδίωκα, ρε παιδί μου, να βάζουμε και άλλα θέματα μέσα, λίγο πιο εναλλακτικά. Τη μία λίγο έτσι να μπελοφιλοσοφούμε, την άλλη κάνει εξωγήινο, την άλλη κάτι, τέλος πάντων, ό,τι μπορούσαμε. Αλλά νομίζω ότι ένα παραπάνω τώρα, επειδή έρχονται και εκλογές, καλό είναι πάλι μερικά πράγματα έτσι λίγο αυτά τα πιο γήινα, έτσι και καθημερινά και κουραστικά και επαναλαμβανόμενα, να τα έχουμε λίγο και πάλι στην ατζέντα, ένα κλικ περισσότερο. Γιατί είναι χρήσιμο. Γιατί θα πρέπει να βοηθάμε λίγο ένας με τον άλλον, να προσπαθούμε τουλάχιστον να βοηθάμε για να κατανοούμε σωστά καταρχάς κάποια πράγματα, ώστε να μπορούμε να έχουμε και περισσότερες ελπίδες να κάνουμε τις σωστές επιλογές την ώρα της κάλπης και όχι μόνο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, σε ιδιώτες, έτσι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης για 2 χρόνια τουλάχιστον την αποκομιδή απορριμμάτων από τους υπόγειους αεκάδους. Βέβαια, ο Δήμος λέει το κάνει γιατί δεν έχει προσωπικό, έτσι, ότι είναι αναγκασμένος να το κάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Άντε, πάμε. Δεν λέω να ζητήσετε τραγούδι τελευταίο. Δεν ανοίγω γραμμή, είναι ήδη παρατέταρτο, αργήσαμε λίγο να πάμε στο τελευταίο μεσάωρο. Οπότε πάμε κατευθείαν να δούμε τι έχει μέρα. Τα τελευταία μηνύματα εδώ τι έχει μείνει. Να βάλουμε και ένα τραγουδάκι για τα τελειώματα. Να δούμε ποιο θα είναι. Πιάστηκα με Iron Maiden, γιατί σαν σήμερα είχαν συναυλία στο ΆΚΑ. Σαν σήμερα το 2022, η προηγούμενη φορά που ήρθαν. Είχε βέβαια και μια άλλη πάσα. Το 63 οι Beatles είχαν ηχογραφήσει, λέει, ένα τραγούδι με αγγλικό στίχο, το οποίο όμως ήταν του Θεοδωράκη. Το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», το ξέρετε αυτό? Ότι είχαν μπει στη διαδικασία να το κάνουν και δικό τους. Ναι, σαν σήμερα το 63. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα φιδιού, 16 Ιουλίου, έτσι. Γιορτές δεν έχει. Έχουμε την επέτειο, η Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Και εκεί το μήνυμα κάπου είδα του... Άτος, ο Κώστας. Παγκόσμια ημέρα φιδιού, λέει, σήμερα. Δηλαδή γιορτάζουν οι Δρακονιανοί. Χρόνια τους πολλά και καλή κατάκτηση του πλανήτη, λέει, τους εύχομαι. Αυτή είναι η ερπετοειδής που λέμε. Και εσύ, είναι δυνατόν πριν 17 λεπτά να στείλεις τέτοιο μήνυμα? Αυτά τα στέλνουν στην αρχή. Θα τη σώζαμε την εκπομπούλα.

Λοιπόν, σαν σήμερα είχαμε λέει και το πρώτο χαρτονόμισμα. Το πρώτο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη. Είχε τυπωθεί στην Στοκχόλμη. 1661, παρακαλώ. Σαν σήμερα είχαμε το ρεκόρ θεατών στο ποδοσφαιρικό αγώνα. Ήταν το 50. Τελικός Μουντιάλ Ουρουγουάη-Βραζιλία. Είχε κερδίσει Ουρουγουάη 2-1. 173-850. Και μάλιστα είπαμε μετά το τέλος του αγώνα, είχαμε και αυτοκτονίες, δεκάδες δηλαδή Βραζιλιάνοι. Οι δύο έφυγαν απευθείας με το που σφύριξε τη λήξη διετής από την εξέδρα κάτω. Λοιπόν, αυτά. Σαν σήμερα φεύγαμε και για τη Σελήνη, βρε. Να ορίστε. Αντί να μαλώσουμε για αυτά, πήγαμε, δεν πήγαμε, πατήσαμε, δεν πατήσαμε, με πήγατε σε άλλα κι άλλα. Σαν σήμερα, λέει, έφευγε το Apollo 11. Με τον Armstrong, τον Aldrin και τον, πώς το λέμε, τον Collins. Το 69.

Και rules repetition μέχρι 34 σήμερα με μπόλικο ήλιο. Και μετά, αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, πάμε 35, 36, 37. Μετά δεν έχει 38, έχει 39 απευθείας τη Δευτέρα. Αν επιβεβαιωθεί. Είπαμε έτσι, με τις εκτιμήσεις τις μακρινές έχουμε και ένα θέμα. Γι' αυτό και κόψανε και από τους μετεωρολόγους τις 7 ημέρες προβλέψεις. Μέχρι 3 μέρες λέει τώρα. Και έχουν, είναι στα κάγκελα αυτοί, το πήρανε προσωπικά.

καλή και Iron Maiden δεν λέω, αλλά σαν τον άλλον στο, πώς, ποιο ήταν, το X Factor ήταν, σαν τον Έλληνα τον Dickinson, δεν υπάρχει. Κάπου τον πέτυχα αυτόν, ήταν και σε ένα τηλεπαιχνίδι είχε πάει, τον πέτυχα τώρα που μετά από τόσα χρόνια που μεγάλωσε. Λοιπόν, για πάμε και στα τελευταία. Τα μηνύματα εδώ πέρα. Την καλημέρα έχουμε από τον Δημήτρη. Ο Γιάννης ανεβάζει, σχολιάζει με τον δικό τρόπο τον αποκλεισμό της Αγγλίας, θα λέγαμε. Καλημέρα και στον Γιώργο με το πρωτοσέλιδο ότι έρχεται αντίχριστος και πόλεμος στο Αιγαίο. Πότε για, ποιος το έχει πει αυτό, ο Παΐσιος? Άρα αυτόν τον Παΐσιο, αν μπορούσε να βγει από εκεί που είναι να μιλήσει, πώς θα του βάλουν στο στόμα του Παϊσίου. Άμα ακούσετε τίποτα κρίτσι κρίτσι εκεί προς ουρωτή μεριά, να ξέρετε, μπορεί να είναι και τα κόκαλά του. Ο Γιώργος λέει τα λιοντάρια έγιναν γατάκια, δεν μπορεί να βάζεις γκολ και να παίζεις άμυνα, ρε προπονητάρα. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν επιλογή ή δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο, εντάξει, δεν θυμάμαι τον εαυτό μου, μόνο εγώ ας πούμε, το ανέφερα ότι δεν βγαίνει έτσι. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να είχαν κλειστεί, μόνο να διώχουν την μπάλα, δεν μπορούσαν να κρατήσουν καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο, ούτε να κουβαλήσουν, ούτε να παίξουν άμυνα μέσω της κατοχής για να μπορούν να ξεκουραστούν και λίγο να έχουν. Τι να πω, εντάξει, έκανε μπάμα, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή η Αργεντινή θα ισοφαρίσει και τελικά να που δεν ισοφάρισε, μόνο πέρασε και μπροστά. Λοιπόν, ναι, ήταν πολύ αυτοκαταστροφικό το παιχνίδι της Αγγλίας, είτε τελικά ήταν επιλογή, είτε δεν μπορούσε να, είτε και αν δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ο Θάνος λέει πήραν σειρά στον ΣΥΡΙΖΑ και οι αποχωρήσεις σταματημό δεν έχουν. Βάζει μια γελιογραφία εδώ. Σύντροφε λέει, μου ήρθε μήνυμα από το 112. Να εκενώσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωραίο, πετυχημένο. Ο Μίτς, όχι από τον Baywatch, ο άλλος, ο δικός μας εδώ, ακροατής. Πρώτα λέει το κτίριο πουλήθηκε από το ΚΚ το 91 όταν μετακόμισε στον Περισσό. Μεταπόληση έχει γίνει σε Ισραηλινή εταιρεία. Όσα το ψάξουμε λίγο να το αποκαταστήσουμε αν είναι, γιατί και εγώ δεν το ήξερα το θέμα. Το έβαλα ένας ακροατής και απλά και εγώ κάπου το διάβασα. Δεν το έθιξα εγώ δηλαδή. Να το τσεκάρουμε λίγο αν έγινε έτσι. Ναι, καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, όσον αφορά τον εμφύλιο, έγιναν συμφωνίες λέει του Λιβάνου και του Καΐρου και της Καζέρτα. Αποφασίστηκε να γίνει κυβέρνηση εθνικής ενότητας, η οποία θα διέλυε τα σώματα ασφαλείας, θα αναδημιουργούσε το στρατό, θα διενεργούσε ελεύθερες εκλογές. Αυτό καταπατήθηκε. Έγινε διαδήλωση λέει το 44, σκότωσαν κόσμο. Ακόμα και τότε. Έγινε συμφωνία της Βάρκιζας, ούτε αυτή τηρήθηκε. Υπήρξαν δολοφονίες αυτών που παρέδωσαν τα όπλα και τελικά ξαναβγήκαν στο βουνό και φτάσαμε στον εμφύλιο. Λοιπόν, καλημέρα και στο Γιώργο. Έχει ένα από Iron Maiden, αλλά δεν θα προλάβουμε. Θα το βάλω, Γιώργο, με το που πούμε καληνύχτα, μέχρι να μπει ο Στέφανος να ακουστούν κάποιες στροφές, εντάξει? Λοιπόν, ο Γιάννης λέει, για κάποιον που σχολίαζει το ΚΚ, ότι του δίνουν τρίτο στις δημοσκοπήσεις και ότι μπορεί να είναι και δεύτερο άμα γίνουν οι εκλογές. Εντάξει. Το πιστεύει ρε παιδί. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έλα εσύ, άιντε. Μην ακούς τίποτα κατευθείαν. Ο Γιάννης λέει, οι ερπετοειδείς ετοιμάζονται να πάρουν το... Έλα, άντε τώρα σε... Θα σε βάλω πρόστιμο εσένα, είσαι πονηρός. Πήγε να μου τη φέρει. Για να δούμε που θα πάει και το Λιόπουλος. Αν θα πάει κάπου. Λοιπόν, φύγαμε, κλείνω κοιτάπια.

Λοιπόν, για τελευταίο κράτησα το Trooper από Iron Maiden, αφού πήγαμε με τέτοια. Και το επίσημο τελευταίο. Και το ανεπίσημο τελευταίο θα είναι αυτό που θα μπει μετά, με το που πούμε καληνύχτα, μέχρι να έρθει ο κύριος Στέφανος εδώ να ανοίξει τα θέματά του για να τα πείτε και παρέα ένα χεράκι. Μη σας πω και δύο. Εμείς το δικό μας το χεράκι το επόμενο αύριο. Έτσι, θα τα πούμε και εμείς ένα χεράκι αύριο. Δεν θα έχει και Μουντιάλ. Θα τα περάσουμε λίγο τα θέματα καλύτερα αύριο. When I'm walking the dark road, I am a man who walks alone. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Αύριο κατά τις 11 τα ξαναλέμε. Έλα, πάρε και ένα Trooper τώρα εκεί πέρα να κουνηθούν λίγο τα αίματα. Και καλή συνέχεια με τον κύριο Νεζίπα να έχετε. Γεια και χαρά.

0: 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Καλησπερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών. Να είμαι κι εγώ εξετρυπώθην από την τρύπα. Βγήκα εδώ πέρα να τα πούμε, να στολιστούμε. Δηλαδή τώρα βλέπω εδώ έρτα, ας πούμε έτσι. Βλέπω το, κάτσε ακούγουμε καλά. Βλέπω επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη. Επιστημονικός διευθυντής, αγαπητοί αγόρια, Μουσείου Μπενάκη. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιες θέσεις στο Μουσείο Μπενάκη, επιστημονικός διευθυντής. Δηλαδή υπάρχει και διευθυντής. Πόσες έχουμε εκεί πέρα? Υπάρχουν πολλοί διευθυντάδες. Δηλαδή κατευθείαν ο τίτλος έρχεται στο άψες βίσε. Κατάλαβες τι έγινε? Πού να καταλάβεις τι γίνεται? Αγαπητοί ακροατές, Μετρόπολης ακούτε 95,5. Στα ντεκ είναι ο απόφυτος βοηδοσχολής Κιλικιάρης του Χάρβαρντ. Και σιγά σιγά πάμε να αρχίσουμε να ξεκλειδώνουμε, να ξεδιπλώνουμε, να βάλουμε τάπερ σαρμαδάκια, να ασπρώσουμε τραπεζομάντιλο όπως φτιάχναμε την Πρωτομαγιά. Θυμάσαι Πρωτομαγιά? DT50, ο πιο τέτοιος, ο πιο μεγάλος, και ο πιο Μπρούκλις DT200. Ανεβαίναμε το βουνό. Άιντε σαρμαδάκι, άιντε και οφτέ, άιντε λίγο μπανιστήρι και τέτοια πράγματα. Ωραίες εποχές.

0: Νεζίπα Στέφανος στην Messenger και στα γράμμα Στεφανάρας για τρόπους επικοινωνίας γραπτούς. Διότι τα σκαλιά είναι 54 και θα υφίστανται τόσα. Όταν σου από το δεύτερο γραφείο το λογιστήριο πηγαίνοντας, δεν θα πω που είναι ακριβώς, αλλά μέχρι τα σκαλιά την πόρτα της εξόδου του ΟΑΕΔ είναι και θα είναι παραμείνουν 54. Άμα θέλεις να σου πω εγώ τι σου λέει όταν σου τηλεφωνεί, θα στα κάνω τάλαρα. Θες να ακούσεις, άμα θες ακού.
1: Abierto Nico González, Argentina entusiasmado, embalado, con fe, vamos. Va Nico, busca el mano a mano, lo marca Conza, lo deja atrás para Julián, viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por bajo, le queda Alexis, apuntó y para, palo, palo, va para Messi, Valeo, le doy el palo. Pero qué trasero que tienen, por Dios, por eso otra cosa, viene Messi, va Messi, va Messi, mete el centro, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, vamos Argentina, vamos Argentina, carajo. Siempre hay que confiar, no termina hasta que no termina, no termina hasta que no termina, nunca hay que dejar de creer. Argentina 2, Argentina 2, Inglaterra 1, Lautaro viejo hermano, Argentina en mi corazón estamos juntos, siempre juntos, Argentina 2-1, 47 minutos Juan Pablo, vamos Argentina todavía, no se puede tener tanto culo, no es Argentina 2-1.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι μπορεί να γίνεται εκεί πέρα. Έστα Μπουάνος Άιρες και λέει αυτός ο τύπος σε τερμινάδο, λέει τίποτα δεν τελειώνει. Αν δεν το πούμε εμείς τι έκανε πάλι ο Κοντός. Πέντε παλιές έκανε, οι πέντες ήταν πάλι βάλει, οι δύο πήγαν καραμπόλα στο κέντρο. Εκεί που σημαδεύει ρε, εκεί τι πάει με joystick ρε. Πάρ' το στο κεφάλι δες, στο πόδι δες, στο καρπό θες, με το νύχι, με το φάλτσο, με την κάλτσα θα στη δώσει εκεί ρε που πρέπει. Αλλά τι είπαμε, είναι μία στο πόσο βγαίνουν αυτοί οι παίκτηδοι. Πάμε λίγο, πώς θα πάμε λίγο, Hugh Jazz.

Καλημέρα το φίλο τον Μάρκο. Σήμερα η τεχνολόγια έχει κολλήσει εντελώς. Η κινητή μου Chinese τεχνολόγια. Από μπουσουλώντας πάει.

Καλημέρα τον κύριο Νελσίνγκη. Το πρόγραμμα λέει είναι νηφικό, λέει, όπως πάντα επίκαιρο η Φουρνάρς εκεί από τον Πουλίκαστρο. Χαιρετισμούς ο κύριος Χαρτιματζίδης, λέει, στο χορηγό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο κύριος Μαξίμης ο WWGR. Νομίζω αυτή την ώρα βρίσκεται στο μπαλκόνι.

Το άδειο μου πακέτο δίνει παραγγελιά ο φίλος μου πειρατής. Φίλοι μου, Νικολάου, θα γραφεί στα πρακτικά, διότι τόσα χρόνια συναπτά δεν ζήτησε τίποτα. Για να ζητά τώρα υπάρχει σοβαρός λόγος και σκοπός. Γεια σου πειρατή. Και ξέρεις ότι είμαι δίκαιος. Όχι ο Αριστίδης. Ας άρεσε τώρα, θες ξανά εσύ τι είπες, να ακούσεις ξανά που το βρήκα. Βγήκε πριν λίγο να. Ο Παλάβος, ο Αργεντίνος. Ελσέντρα Μέση, Λαουτάρο Γόλ, Τερμινάδο, Τερμινάδο. Έτσι ζουνε οι άτιμοι, ρε. Καλά περνάνε, ε.

0: Πάει το Σαββατόβραδο, κύριε Βάνζελ Παπαντό. Καλημέρα στον οδηγό του Κυρσάβα.
1: Λάθη μου, η ζεστή φωνή σου, τα ψυχρά μου άπαντα, τα ψυχρά μου άπαντα.
0: Ο Δημητράκος, καλημέρα λέει, και καλό δρόμο να έχουμε όλοι εκεί έξω. Να

0: Τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τικι-τ θέλω τόσο να σου πω.
1: Άσε κάτσε εκεί που είσαι, μη πας Σαββατόβραδο, φράγκα δεν έχουμε. Μαριάννα, κυρά Μαριάννα, φράγκα δεν έχουμε.
0: Η ζεστή.
1: No money, no honey, no σάλια.

0: Οι καμπάνες βαρέσανε Ντινγκ Νταν. Ο κύριος Τζούντι Σομπέλιχαμ δεν μπόρεσε με τον κύριο Χαρίλαο Κέιν, τον Μπάμπι το Κάνιστρο. Γιατί άμα βάλεις Χαρί Κέιν, Χαρίλαο, Σκανέ, Κέιν, Κάνιστερ, Κάνιστερ στη Λατινική, ο Μπάμπις ο Μπετόνης, ο Πρίγκιπς, ο Λόρδος δεν μπόρεσε να κάνει ό,τι έγινε στα Φόκλαντς.
1: Μες στα μάτια σου τα νερά, κρύψε με για άλλη μια φορά.
0: Επί αγωνιστικού θέματος και κύλης παιχνιδιού, οι Αργεντίνοι παίξανε αυτό που ξέρουν να παίζουν. Απλά οι Άγγλοι δεν παίξανε καθόλου αυτό που έπρεπε να παίξουν. Δηλαδή όταν βλέπεις Εθνική Αγγλίας, η οποία αποτελείται από κάτι κορμιά στιβικού περιεχομένου δεκαθλητού, γιατί όλοι έτσι είναι στην Premier League, έτσι μιλάμε, μουλάρια στο τρέξιμο, όταν τους βλέπεις στατικούς και δεν βγάζουν από τη φαρέτρα τους το μόνο όπλο που έχουν, τη δύναμη και τη ταχύτητα, δηλαδή να κάνουν συνεχώς pressing. Σε μια τέτοια Αργεντινή, η οποία ξέρουμε ρε παιδί μου, είναι 10 και ο ένας, αλλά αυτός ο ένας είναι άστο ρε, για 5 κάνει περπατώντας όμως. Αντί να πάρει τα μέτρα να πιέζει μπροστά, περίμενε την Αργεντινή στο μισό γήπεδο, στο δεύτερο ημίχρονο άλλες αυτοκτονικές τάσεις, στο τελευταίο δηλαδή, αυτό που λέμε πουλμαντό, το είδαμε και από τον κύριο Τούχελ. Καλά ρε Τούχελ, είσαι Εθνική Αγγλίας. Μιλάμε για 2 δισεκατομμύρια μπάτζετ αυτή τη στιγμή. 5-3-2 στο 1-0 ρε, είσαι Αγγλία ρε. Με όλα εκεί πέρα τα δρεπανοφόρα πίσω, με έβαλες τους κάκτους. Κάτι κύριους ντερέκηδες εκεί πέρα από το Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα. Και με το κάνεις 5-4-1 με πούλμαν πίσω. Που οι άλλοι είναι technicians ρε, υδραυλικοί ρε, με την μπάλα σε κλειστό χώρο. Αφού δεν το έπαιξε τρέξιμο και με δύναμη, λέω άστο, καληνύχτα, και στο 1-0 μόλις είδα αυτή, λέω αυτή είναι αυτοκτονική. Πήγε, έβαλε να πούμε 11 με τον τερματοφύλακα κορμιά, να πούμε στη βίστηκα 2 μέτρα να παίξουνε πούλμαν σε 20 τετραγωνικά. Ρε φίλε, αυτοί οι ψηλοί και τα μουλάρια, μέχρι να καταλάβουν τι γίνεται στο έδαφος, μέχρι να αντιδράσουν, μέχρι να πιάσουν πλαϊνό βήμα, τους απλώνεις μέσα στο γήπεδο και τους πεθαίνεις όλους στο τρέξιμο και το τελειώνεις το μάτς εκεί. Στο 1-0 έπρεπε να το κάνεις 4. Εκείνο το 1-0 έγινε, ήταν να γίνει τώρα έτσι. Άντε έτρεξες λίγο. Μόλις έτρεξες, πίεσες, πήρες την μπάλα, έβγαλες τη σέντρα από εκεί πέρα, Γκόρντον στην πλάτη του αμυντικού, ούτε κατάλαβε κανένας τι έγινε. Παίξε άλλο 1/4 έτσι. Εγώ δεν ήθελα φυσικά να περάσει η Αγγλία, το λέω καθαρά τεχνικά ποδοσφαιρικά. Έχεις ό,τι πιο δυνατό, σκληρό και γρήγορο. Το δυνατό και σκληρό το έχει μόνο η Αγγλία. Το γρήγορο το έχουν πολλές, αλλά καμία δεν έχει τη γρηγοράδα και τη σκληράδα και τη δύναμη της Αγγλίας. Και οι Ισπανοί είναι γρήγοροι, αλλά είναι πιο πολλοί τεχνίτες. Είναι καλύτεροι στην ταχύτητα από τους Αργεντίνους, έτσι και το τέμπο οι Ισπανοί, να τα λέμε αυτά. Θα δούμε τελικά, άστο. Αλλά ένας τρόπος μόνο υπήρχε και ήταν ο πιο σημαντικός για σένα, να παίξεις αυτό που έπρεπε, που ξέρεις να παίξεις. Στατική Αγγλία, να βλέπει την Αργεντίνα να αλλάζει πάση χωρίς τρεξίματα pressing. Κύριος Τούχελ, συγχαρητήρια, congratulations.

0: Πάει ο άλλος στο 1-0 και με βάζει πέμπτο καδρόνι μέσα. Τέσσερα στόπερ και ένα ημιδεξί μπακ. Να παίξει 5-4-1.
1: Μπορεί να σε νικήσει και σαν τσιγάρο σε μια...
0: Τι βλέπεις τον άλλο στο μόλις χάνει, κατευθείαν βγάζω στόπερ, βάζω full press μπροστά να πούμε κοντό γρήγορα.
1: Μπορεί να σε νικήσει.
0: Σε λέει τι 1-0, τι 2-0, τι 3-0, ή τώρα θα το κάνω ή ποτέ. Βλέπει ότι ο κοντός περπατάει αλλά είναι σε ημιάγρια κατάσταση πάλι. Δηλαδή όταν αγγίζει την μπάλα δεν ξέρω, πρέπει να έχει αυτός ένα τηλεκοντρόλ στην τσέπη και να τη στέλνει με ακρίβεια χιλιοστό εκεί που πρέπει. Δεν ξέρω, κάπως την ακουμπάει την μπάλα. Σε μια φάση τσιμπάει κάπως την μπάλα, όχι στο φάουλ που τον κάνανε και έφαγε κίτρινη κάρτα ο αντίπαλος. Είναι τρεις στο χώρο του κέντρου και ο κοντός ανάμεσα και κάτι κάνει την μπάλα και ξεκλειδώνει όλη την άμυνα. Έχουν χαθεί τρεις παίκτες στην Αγγλία και φεύγει άλλο στο χώρο. Ο μικρός ρε, που έφυγε ο μικρός, ο γιος του Τσόλο Σιμεώνε.

Και για να σου το δώσω να καταλάβει και ο πιο απλός, ο κύριος Τούχελ το μόνο που κατάφερε να κάνει στο δεύτερο ημίχρονο προηγώντας το 1-0 είναι σαν να μου λες ότι θα βάλω τους Αργεντίνους τεχνίτες ποδοσφαιριστές και θα βάλω στο κουτί 10 παίχτες του NBA, center και power forward. Πού να στρίψουν αυτοί οι παιδιά? Λες και άλλος να πούμε. Και ποια είναι η βάση? Σου το καρφώνει το δεύτερο με κεφαλιά, καταλαβαίνεις? Ο Λαουτάρο Μαρτίνες ο ούτε ένα 76-77. Ναι, αλλά είδες ο Κοντός που την έστειλε την μπάλα? Ο άλλος σου λέει, βλέπει ο Κοντός τρέχει ο Λαουτάρο, λέει θα του τη στείλω ακριβώς εκεί που θα πατήσει. Ακριβώς. Δεν έκανε τίποτε άλλος, ακριβώς έστειλε την μπάλα στο κεφάλι του. Υπολόγισε ο Μέση το κεφάλι του αλουνού και πώς θα πάει, σαν λες και έπαιζε μπιλιάρδο τύπος. Αυτό τώρα δεν γίνεται να το αναχαιτείς. Δεν ξέρω τι άλλο να σε πω. Σε ταξίδια μισθή. Εκεί τώρα η μόνη συνταγή είναι 1990-2000. Δεν υπάρχει αντιμέση κρυπτονίτης. Εκεί πρέπει να έχεις τώρα, ας πούμε, μια τριάδα Τζενάρο Γκατούσο, Αρεβάλο Ρίος και Γκάρι Μεδέλ. Κάτι χαρακωμένοι από την Ουρουγουάη, ξέρεις τώρα, man to man. Αλλιώς δεν γλιτώνεις από αυτόν. Ναι, αλλά με τα σύγχρονα δρόμενα και το κάθε ακούμπημα και οι τρεις θα ήταν με κόκκινη κάρτα από το 24. Εκεί τώρα σε θέλω, τι αντιμέση, τι αντίμετρα έχεις.

Αυτό έτσι για να σκουπίσουμε επιληπτικά, να πασαλείψουμε που λένε το ματσάκι από τεχνικής άποψης, μια και μας αρέσει εδώ πέρα να ασχολούμαστε με λίγο μπαλιστικά θέματα. Καλά, το είπα, μπαλιστικά.

Τώρα που είπε Καπηλιό η νεαρά τραγουδίστρια εδώ. Καρδιά. Νεαρά στα χαρτιά έτσι. Χιλιόμετρα. Ατελείωτα. Ακούει κανένας αραίος να μην πει συνεχίζει το Καπηλιό του Κουστή εκείνη η παραδοσιακή ταβέρνα 30 χρόνια. Πέρασα πριν κανένα τρίμηνο από εκεί έξω και δεν βγαίνοντας προς τα φανάρια δεν κοίταξα δεξιά να πω, μην ξέχασα. Τώρα που είπε Καπηλιό η κύριε. Εκλεκτών με ζεδοπολίων τρούφα Ολυμπιάδος 101 στον Εύωσμο που πέρασα προψές. Ποιότης ταχύτης αντίληψης εξυπηρέτησης μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Μόνο στον Εύωσμο, μόνο Ολυμπιάδος 101, μόνο εκλεκτών με ζεδοπολίων τρούφα.

0: τόσο.
1: Ο Μπαλέη ξέχασα από τη βιασύνη. Δεν σε είπα καλημέρα. Ε, την είπα εγώ, ρε. Το ίδιο πράγμα είναι. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, λέει, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, τι να κάνω. Α, καλά, καλά, εσύ. Πώς ξεκινάς τη συζήτηση στο χωριό. Αυτά είναι τα μπροστινά. Πάμε στην ουσία.
0: Ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, λέει. Άντε, έλα με το καλό. Σαββατοκύριακο μετράμε, λέει. Μέρε, όπα ρε. Αυτό δηλαδή τελευταίο σου κούκι έργεσε παντόφλα, μερσεντέζι, κάλτσα, άσπρη πέδιλο, σανδάλι, μπαντάνα με γερμανικό μάρκο χιαστή. Και Ray-Ban στο μάτι. Μ' αρέσει. Τεκνολόγια για να κάνω. Άντε με το καλό. Ο Αντώνης γράφει, καλημέρα Στεφ, vamos Αργεντίνα, αυτό είναι. No terminado, terminado, λες. Δεν τελειώνει τίποτα αν δεν το πούμε εμείς, αν δεν το πει ο Κοντός. Ο Πονηρός, παραλέω Μέση, παραλέω Μέση, πλερώσαινα οι Άγγλοι. Τι έγινε, κυρία Μάργαρετ Θάτσερ, εκεί τα σιδηρά, κυρία. Πόπο να έχεις τόσο δύναμη, τόσο γρηγοράδα και να του... λες και ήταν κάποια εντολή, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τώρα ότι...
0: Δεν ανήκω πουθενά και κανείς...
1: Δηλαδή φανταστείτε πώς έχουν οι Αμερικάνοι κάτι μεγάλα φορτηγάκια γρήγορα. Βάλει αυτά τα Raptor, τα καινούρια τώρα που έκανα 50-60 χιλιάρικα. Είναι σαν να έχεις τώρα 10-11 τέτοια άρματα μέσα, να πούμε, στο αγωνιστικό χώρο και δεν τα έχεις βάλει μπρος ούτε καν πετρέλαιο. Έτσι φαινόταν η Αγγλία σήμερα. Και άλλοι, να πούμε, μοιάζανε σκουτεράκια πόλης. Πώς έγινε τα SH, τα 200, κάτι 300 Κίμκο που φεύγουνε βολίδα στα φανάρια μέσα στα στενά. Έτσι μοιάζανε στο δεύτερο ημίχρονο οι Αργεντινοί. Ανοιχτό χώρο, ρε γήπεδο, ρε βάλε πετρέλαιο, ρε στα 4x4. Άστα να τραβάνε χιλιόμετρα, ρε.
0: Άνοιξε μεγάλο ρήγμα.
1: Μεγάλε Τούχελ. Και να σε πω και κάτι, πάνε βάλε μαλλιά ή πάνε ξηρίσου τώρα. Αυτό να πούμε το στυλ, είσαι νέος άνθρωπος και μοιάζεις για 74, να πούμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.

0: Μάλιστα.
1: Την Κυριακή είναι ο τελικός. Τώρα να ανοίξω σκονάκι ή να μην ανοίξω. Με στείλουν ακροατές. Την Κυριακή που είναι ο τελικός, γιατί είναι σίγουρα τελικός Κυριακή. Είναι βραδινή ώρα για μας, δηλαδή 10 θα γίνει εκεί μεσημέρι απόγευμα. Ή θα γίνει για αυτούς εκεί βράδυ και εμείς θα το δούμε 4 η ώρα τον πρωί. Αυτό ρωτάω. Αλλά για να είμαι σίγουρος θα ανοίξω το. Το ρουφ, θα βάλω το ρουφ. Το ρουφ να μετα. Ρουφ έψει όλα.

19/7. 10 ευρωπαϊκή, δικιά μας. Βράδυ, μάλιστα. Για να δω βγήκαν αποδόσεις. Στα ξένα. Ναι, οι περισσότερες βλέπω δίνουν φαβορή Ισπανία στο 2. Από 2.25 έως 2.35 βλέπω αυτές είναι οι τιμές. Το Χ είναι στο 3 καρφωμένο και το διπλό από 3.5 και πάνω με αυξητικές τάσεις. Δηλαδή να πέφτει ο άσος της Ισπανίας όσο περνάει η ώρα, με να ανεβαίνει η απόδοση του διπλού της Αργεντινής. Η ζωή μας μια στιγμή που... Κάπως έτσι θα πηγαίνει και για την

Έτσι, μπράβο, σε θέλω και χειροκροτάμε. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Φούρναρη, τον Ντάλλα. Τι γράφει εδώ. 10 το βράδυ λέει θα γίνει ο τελικός. Για να δούμε, λέει, θα το σηκώσουμε. Θα το σηκώσουμε. Ναι, είσαι και Ντάλλα, είσαι, ναι, και Αργεντινός. Τι να σε κάνω. Θα δούμε, λέει, το σηκώσουμε για δεύτερη φορά. Για το κοντό, όχι για μας, λέει. Καλησπέρα στο ακροατήριο, φίλτα τη Στεφ. Γεια σου, ζωή.

0: Καλημέρα, λέει, συν πλην 7 με 9 ώρες είναι πίσω οι ασπρομάγουλοι. Λέει ο φίλος μου ο Στράτος, ασπρομάγουλους.
1: Με ένα ποτήριο στη σαβγή στον πάνη.
0: Οι λευκοκολομερίτες.

0: γίνεται με τη ζέστα. Ανωδική τροχιά λέει του Σουκού θα πιάσει 40 στάνταρ.
1: Ήρθε η στιγμή κι ο κρίκος
0: Σάκης Αρναούτογλου, έτσι, το δικό μας παιδούδι. Στα αστικά κέντρα 40 έχουμε τσέπη λέει.
1: Κρίκος έσπασε.
0: Και όχι μόνο σε αστικά κέντρα, αλλά σε παιδινά κλειστά, δηλαδή κάτι κάμπους. Ωραία, τι έχει να γίνει στη Λάρισα.
1: Στο τέραμα.
0: Καλά, δεν ξέρω για σας για τα σαραντάρια, αλλά εμείς beach bar τώρα είναι μπλοκάρια, είναι καβάλας, αγαπητοί ακροατές. Δεροσούμπα, κατά γάλανα νερά και Φίλιππο Νικολάου για το φίλο μου τον Νικολάκη τον πειρατή. Πού είσαι εσύ, έδι, παιδί μου, στο είχα έτοιμο, κάτσε να σε βρω, να αφιερώσω. Εδώ νομίζω σε έχω. Πάμε λίγο πακέτο. Όλε!

0: μη είσαι.
1: Πάντως όσοι είστε νησιά και Κρήτη, λέει ο Σάκης, μέχρι 31 θα γράψει, μη μασάτε.
0: Να ακολουθήσεις τη δική μου κύφη.
1: Οι υπόλοιποι, λέει, θα δούμε χαΐρια από την Τρίτη Τετάρτη, λίγο να κατεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά μην νομίζεις τίποτα, λέει, το ιδιαίτερο. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, όσοι έχετε άδεια, βασικά όλοι έχετε άδεια, συγγνώμη. Όσοι έχετε λεφτά για την άδεια που δεν έχετε, οπότε αν μπορείτε, φάτε τα τώρα που είναι στη ζέστα, πέντε καμιά θαλασσίτσα. Με ψυγιάκι, ομπρελίτσα και τα λοιπά, ας πούμε. Έτσι δεν απαιτούμε τώρα. Να πιάσουμε και καμιά ξαπλώστρα ελαχίστη 50 ευρώ. Αν και νομίζω.
0: Εγώ,
1: παιδιά, εμπειρικά θα σας το πω, επειδή γυρνάω.
0: Να ψάξεις. Εδώ.
1: Πέρασα από τα ψακούδια μια βόλτα.
0: Σε μένα μείνω.
1: Την Κυριακή το απόγευμα.
0: Μπορείς
1: εδώ Χαλκιδική.
0: Προσπαθήσεις να.
1: Δεν είπε κανένας ούτε για πλώστρα, ούτε για ξαπλώστρα, ούτε ρεζερβέ, ούτε τίποτα. Πήγαινες καθώς, ένα καφεδάκι. Μόνο καμιά κοπελίτσα δεν μ' είπε. Και σε καλό μαγαζί, έτσι μπιτσόπαρο τώρα. Πάνω δρόμο, κατευθείαν παραλία κάτω με τα πεύκα, you know εκεί. Ούτε κύριε, ξέρω εγώ τόσο είναι να μου πει, παρακαλώ.
0: Τι να σου πω, άδειο βαγόνι το μυαλό μου παραγμένο.
1: Λέω ένα καφεδάκι για αρχή.
0: Πάνω στου μπράτσου μου χαράζω την
1: πλήρη. Α, είμαστε με ένα κολλητό και το γιο του εκεί πέρα.
0: Και
1: βάλε, λέω, ένα παυτό, ένα καφέ ακόμα.
0: Μη σε περιμένω.
1: Τη φωνάζω μετά από μισή ώρα, λέω, φέρει κανένα δυο κοκτέιλάκια, κανένα κλαμπάκια για, για την αρμύρα, ας πούμε.
0: Δική μου,
1: μας έφερε το λογαριασμό κανονικά, ρε παιδί μου, 9-10 ευρώ το κοκτέιλ, ο καφέ στα 4, πόσο είναι, μια, δεν με χρέωσε καμιά ομπρέλα ξαπλώστρα να πω τίποτα. Αλλά δεν νομίζω κιόλα, γιατί βλέπω ότι η κίνηση, σας είπα, αυτά τα μεγαλεία να τα ξεχάσουμε λίγο, διότι η αλήθεια είναι ότι δύσκολα οι Greek φωνητικές χορδές να ακούσεις εκεί πέρα στις παραλίες με χρεωμένες ξαπλώστρες. Τα αγκαφρά δεν βγαίνουν και φυσικά, όπως έχουμε πει ξανά, οι περισσότεροι που έρχονται εδώ αλλοδαπής καταγωγής δεν έχουν το να βγω έξω, να φάω ταβέρνα, να χτυπήσω τσίπουρο, μετά να ξαναπάω για ποτάκια. Είναι δύσκολη κατάσταση, γι' αυτό και βλέπω αρχίζουν να μαζεύονται τα έργα εκεί πέρα από τους καταστηματάρχες, οι οποίοι όπως έχουν μπλέξει και σας είπα δεν φέρουν εκεί ιδιαίτερη ευθύνη. Όταν πάμε να μπούμε να κλείσουμε τη ζομπρέλη σεζόν και σου λέει ο Δήμος δώσε μια 15 αρού για την άδεια, για την άδεια να βάζεις τις ξαπλώστρες σου, αλλά δεν παίρνει και κανένα μέτρο να σου πει, ρε φίλε, δεν μπορώ να εμποδίσω κάποιον που να έρχεται στην παραλία και βάζει την ομπρέλα επάνω που εσύ νίκεσαι στο χώρο, το οποίο έδωσες φυσικά και το νταϊλίκι αέρα, να σου πω έτσι, άντε στα καλά ελληνικά, στο κρατικό μηχανισμό. Όχι, αυτός ο καταστηματάρχης τι να κάνει δηλαδή. Πες μου εσύ τώρα, έχει πληρώσει εκεί πέρα το Δήμο Περιφέρεια, γιατί το γνωρίζω, μην μου βγει κανένας τώρα ότι όποιος καταστηματάρχης θέλει πάλι βάζει ομπρέλες, τις χρυσοπληρώνει και τις τριπλοχρυσοπληρώνει. Αλλά δεν είδα καμιά βοήθεια σε αυτό. Και αλλά έχουμε και την απέτηση να εγκαρσώ, να χτυπήσουμε και τον νεαρά ένα καφέ σε παρακαλώ με το στραβό στόμα. Να απαιτήσουμε, βάλουμε και λίγο μουσική, αλλά φυσικά πρέπει να πληρωθούν τα ένσημα, τα μεροκάματα. Δεν μιλάω για ενέργεια, αδε. Τι, πώς την είπαμε τη ΔΕΗ τώρα, ΔΕΗ, πώς την έχουμε, ΔΕΔΙΕΑ, καλά. Καλά, είναι 50 εταιρείες. Αλλά είχα ακούσει τώρα θα πάω για την ενέργεια. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα, την πληρώνω για τα στιματάρχη σε αέρα λεφτά, έτσι. Θέλω να πάω στην ενέργεια. Σήμερα ή εχθές το πρωί, σήμερα το πρωί, μάλλον χθες το πρωί. Γιατί παρακολουθώ πρωινή εκπομπή, έτσι, Βαραγιάννης, κυρίας Μαράγδα. Με έλεγε ο κύριος Κώστας ο Βαραγιάννης, δεν ξέρω, μ' ακούει τώρα, θέλετε μεταβιβάστε. 0,30 κιλοβατόρα λέει στη Γερμανία, 0,11 λέει στην Ελλάδα. Μαζί σου είμαι. Μπορώ όμως εγώ να έχω 0,30 την κιλοβατόρα, την πληρώνω. Και άμα μου κάνεις 0,30 την κιλοβατόρα στην Ελλάδα, υπογράφω δεκαετές συμβόλαιο κλειστό. Να μου παρέχεις την ενέργεια με 0,30. Και όχι με 0,11 όπως την έχουμε εμείς εδώ. Με ποια διαφορά όμως, θέλω εγώ να πληρώνω μόνο 0,30 την κιλοβατόρα. Αλλά δεν γράφει στη Γερμανία με 30 λεπτά κιλοβατόρα για έρτη, δήμο, λοιπά, δημοσιοπαλληλίκη πληρώνεις. Ξέρω ότι το ρεύμα είναι 23 ευρώ. Μέχρι τα 100 τα υπόλοιπα είναι φόροι. Κάντε μου 0,30, έτσι να πληρώνω 30 ευρώ, αλλά μόνο το ρεύμα. Για να τα βάζουμε στη θέση μας. Όχι 0,30 λέει και η κιλοβατόρα, 0,11 εδώ. Ναι, 0,11 εδώ. Αλλά γιατί, σε παρακαλώ, το 0,11 είναι τρεις φορές πιο υψηλό από το 0,30. Εξήγησέ μου, τα μαθηματικά δεν βγαίνουνε. Αλλά στα εξήγησα εγώ. Αλλά τι να σε κάνουμε, κρύβεσαι. Δεν κοιτά. Όπ, να σε ορμήξω, Ελλάδο, τι είναι αυτά που λες.

ότι θα καθυστερήσουν τα έργα. Έχω μια πληροφορία που νομίζω θα ακουστεί σε λίγο καιρό. Όχι τι δίποτε, τεχνικό είναι το θέμα. Νομίζω έγιναν κάτι μελέτες και κάτι ανακαλύψαν εκεί στο Βυθό. Εκεί που γίνονται τα έργα. Κάτι άσκαστες σοβίδες από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει, καμιά τριανταριά. Καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά οι μισές μπορεί να παροπλισμένες, αλλά ποτέ δεν βάζεις το χέρι σου εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν ανακοινώθηκαν αυτοί, αν θα ανακοινωθούν αύριο μεθαύριο, αλλά κάτι τέτοιο πήρε ταυτίμα από έμπειρους εκεί πέρα ερευνητέ. Που τι χάνει που λες καμιά φορά, είναι μικρός ο κόσμος, ναι. Καλά, το θέμα είναι ότι αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν είναι γεγονός. Έτσι, τι πιο ας πούμε τυχαίο από το Β' Παγκόσμιο εκεί, ναι, δεν σκάσανε βομβαρδισμοί, ξέρω εγώ, τέτοια. Αλλά το θέμα είναι εδώ τώρα πώς θα κουλησιεργήσει το έργο. Αυτή η κατάσταση θα τον πάμε, θα τον πάμε σε ένα μήνα, να το τελειώσουμε σε ένα χρόνο, να έρθουν άλλοι πραγματονόμονες να μελετήσουν, μετά να βγει απόφαση να πάνε κάποιες ειδικές δυνάμεις του στρατού, ας πούμε, ΟΗΚ, Βατραχάνδρομοι, λιμενική πυροτέχνου, από αυτούς που συνδέουν, αποσυνδέουν καλωδιάκια. Πώς θα γίνει το έργο, τι θα γίνει. Τώρα είναι το θέμα νομικό και κρατικό, έτσι, πώς θα βοηθήσει το κυβερνητικό θέμα. Ο Γραβατάκιας, ναι, γιατί τεχνικά ξέρω ότι το έργο πάει μινιόν, πηγαίνει δυνατά. Γιατί ό,τι μπορεί να γίνει συξηρά το κάνουν, και τα καλούπια τα ετοιμάζουν ήδη, σκυροδέματα αυτά, ναι. Αλλά θέλω να δω τώρα πόσο θα βοηθήσει η κυβέρνηση ή πόσο δεν θα βοηθήσει για το διαδικοστικό θέμα, γιατί μπαίνει μέσα και βόμβες, υπουργεία μήνης και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω αν έχουν γράψει κάτι τα site, αλλά έτσι έχει πάρει ταυτή μου, και από αυτούς που έχει πάρει ταυτή μου είναι μέσα στο θέμα του. Ναι. Κάτι θα μυριστούν οι ρεπόρτερ, θα πάνε να την ψάξουν λίγο κάτι.

Στο φούρνο 7.500 κιλοβατόρες με 0,15 πληρώνεις 2.800.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό, δεν είπαμε, λέει οι δήμονες. Μουσική 7.500 κιλοβατόρες, βάλε επί 0,15, πώς βγαίνει το 2.800. Βάλε 7.500 κιλοβατόρες με 0,3 που είναι στη Γερμανία. Βάλ το 0,40, εγώ είμαι και άπλας. Για να δούμε, βγαίνει 2.800. Γιατί ξέρεις, εδώ τα μαθηματικά είναι άλλα. Τα ελληνικά μαθηματικά και το παγκόσμιο μαθηματικά. Διότι είπαμε, στην Ελλάδα τα μαθηματικά είναι άλλα μπεϊζάνης.

Ο Μίτσος ο Σκέτερ. Καλημέρα Στεφ, τελευταίο δρομολόγιο σήμερα, γυρνάω ανώβερο. Παρκάρω την Άκτρος και θα την ξαναδώ 12 Αυγούστου. 12 August. Αύριο αρματώνω γυναίκα, παιδιά και βούρια Καστοριά. Οι χωρισμένοι ζουν πα... Τη Δευτέρα θα είμαι Θεσσαλονίκη για κάποιες δουλειές. Αυτό πάει να πει τσακί σου γάιδαρε να πιούμε τσίπουρο.

Έτσι είναι, με 0,15 σου βγαίνουν 1150, τα υπόλοιπα τι είναι. Στη Γερμανία με 0,30 βγαίνει 2,300, σου μένουν και 500. Ρέστα έχεις, είδες, ε.

Καλημερίζω το Λεβέντι, το Master of Disaster. Καλημέρα δάσκαλε Τζόνι. Τίποτα, deep, μίλε, Ζάρου, μη μιλάς.

Μετρόπολης ακούτε εδώ στο 90 και κάτι του αγώνος. Βγάζουμε την, αρχίζει να μετράει αντίστροφα διαιτητής. Λέει μπήκαμε στα hydration break, αλλά πρέπει, λέει, μετράω καθυστερήσεις και πρέπει you take

0: Αίκη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, η αρχοντογυναίκα Μάρο Κοντού. 90 συν. Είναι το αντίθετο στο αρσενικό η Μάρο. Ήταν μάλλον εργένισα, πιστή, πιστή οπαδός. Το λες πιστή οπαδός?
1: Γιατί είναι μοιραίο να φύγει.
0: Πιστή φίλη του, άσε με το κεφάλι μου ήσυχο. Τι λες? Η μόνιμη εργένισα Μάρο Κοντού μας άφησε. Αξιοπρεπέστατα και με λάμψη.
1: Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο.
0: Μέχρι και τα αργά τη Σύντα γυναικάρα, έτσι.
1: Μέσα στα χέρια σου τα δυο φυλακίσέ με.
0: Μάμε που έπαιζε την Ιταλίδα από την Κυψέλη με τον Αλεξανδράγη, ας πούμε. Τυχερέ Αλεξανδράγη.
1: Χάσω το τρένο.
0: Δεν ήταν και μόνο τυχερός. Ο Αλέκος ήταν αυτό που λέμε το που θέλουν όλες οι γυναίκες. Αυτό το είχε, το είχε ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Τον έβλεπα λοιπόν σε μια σκηνή, φορούσε η Κοντού ένα, το είχε βγάλει και σε έγχρωμο, ναι θυμάμαι, ένα μίνι πράσινο ντεμέ κυταλίδα ήρθε. Και φίλε είχε το μπούτι και κάτω, ας πούμε το πόδι φαινόταν εκεί, ήταν δίπλα ο Αλεξανδράκης. Όλο το μπούτι, όλο, από τη φτέρνα μέχρι το γοφό της Μάρου Κοντού, εκεί τελείωνε το κεφάλι του Αλεξανδράκη. Όσο ήταν το πόδι της Μάρου Κοντού, ήταν ολόκληρος Αλέκος Αλεξανδράκης, παιδιά. Απίστευτο ποδάριον.
1: Αυτό το τσι...